Βρήκαμε σα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γελά ηλίου και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά τη κάσου. Κάτι καφέ καστόρι με τα βρήκαμε στη Φλόρινα και ένα μπλουζάκι πόλο σε ουζερί στον Βόλο.

Έλα στη θέση μου και πες μου τι θα έκανες εσύ, αν κάποια ώρα εγώ γινόμουν σαν εσένα. Έχεις χιλιάδες απαιτήσεις, τίποτα δεν σε ευχαριστεί.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
4: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη, στο Sweet Summer Sun Festival, με headliner τον Eric Gales.
3: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
4: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
3: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
4: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
3: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
4: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πάει να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάσιο, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
7: Αριστοφάνης.
0: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
3: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
4: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
3: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
4: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
2: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
5: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων. Έχει γραφτεί ότι όταν ένας λαός χάνει την τροφή του, αργά ή γρήγορα χάνει την ελευθερία του. Δεν είναι υπερβολή. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι όποιος ελέγχει νερό, τροφή, ενέργεια, μπορεί να επηρεάσει την οικονομία, την ανεξαρτησία και τελικά το παρόν και το μέλλον των κοινωνιών. Σήμερα ο ελληνικός πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η παραγωγή συρρυκνώνεται, οι αγρότες δοκιμάζονται, η ύπαιθρο σε ερημώνει και προϊόντα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον ελληνικό πολιτισμό και τη διατροφική κουλτούρα κινδυνεύουν να χαθούν. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει την αγορά της σε προϊόντα που διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα από την Νότια Αμερική και την Ασία, ενώ από τον Έλληνα παραγωγό απαιτείται όλο ένα και περισσότερο περιορισμός, αυστηρότερες προδιαγραφές και φυσικά υψηλότερο κόστος παραγωγής. Είναι αυτό πραγματικά το μέλλον μιας βιώσιμης γεωργίας? Η εντατικοποίηση των συνθήκων βοηθάει το μέλλον της γεωργίας? Μπορεί να υπάρξει περιβαλλοντική πολιτική όταν εγκαταλείπεται η τοπική παραγωγή και αυξάνεται η εξάρτηση από εισαγωγές? Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το κλίμα όταν μεταφέρονται τρόφιμα από την άλλη άκρη του πλανήτη, ενώ η ελληνική γη μένει στην ουσία ακαλλιέργητη? Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα μιας πολύ μεγαλύτερης γκάμας που φιλοξενούμε, φιλοξενώντας απόψε στην εκπομπή μας εκλεκτούς φιλοξενούμενους, να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση. Στο στούντιο των Αντιθέσεων είναι απόψε κοντά μας ο κύριος Βασίλειος Έξαρχος, γεωπόνος με μεταπτυχιακό στην αειφορική γεωργία και υποψήφιος διδάκτορας εδαφολογίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σάχινε. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε για να συζητήσουμε αυτό το παγκόσμιο θέμα που είναι η τροφή και η ψυχική ασφάλεια του πλανήτη.
0: Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω. Είναι καιρή μετάβασης, πολλοί λένε και γυμνής μετάβασης. Έχουμε πολεμικές σειράξεις, γεωοικονομικές και γεωπολιτικές ανακατανομές σε έναν κόσμο που τον είχαμε συνηθίσει αλλιώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τροφή είναι γεωπολιτικό θέμα, είναι γεωοικονομικό θέμα?
1: Θα σας απαντήσω ως εξής. Αυτός που ελέγχει την τροφή, ελέγχει τους ανθρώπους. Αυτός που ελέγχει την ενέργεια, ελέγχει μια ήπειρο. Και αυτός που ελέγχει το χρήμα, ελέγχει όλο τον πλανήτη. Αυτά βέβαια δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι ενός μεγάλου διπλωμάτη του προηγούμενου αιώνα. Και θα ήθελα να πω το εξής, ότι τι είναι η τροφή? Είναι το ενεργειακό νόμισμα όλου του έμβιου κόσμου. Δηλαδή, μικροοργανισμοί, φυτά, ζώα και άνθρωπος τρέφονται για τρεις λόγους. Ένα, για να συντηρούνται. Το δεύτερο λόγο είναι για να αναπτύσσονται. Και το τρίτο λόγο είναι για να αναπαράγονται. Άρα η βάση όλου του έμβιου κόσμου είναι η τροφή.
0: Σήμερα, αν σας ρωτήσει κάποιος με τη φέρουσα εμπειρία, και πρέπει να πω ότι δεν είστε ένας γεωπόνος της θεωρίας παρά τους μεταπτυχιακούς τίτλους και ως υποψήφιος διδακτορικός, είστε και του πεδίου. Έχετε επιχειρήσει και με μεγάλη επιτυχία και θα δούμε μάλιστα και σε μια καλλιέργεια που γνωρίζει πιένες και πολλοί δεν τη γνωρίζουν. Όμως, θέλω να σας ρωτήσω, με την όλη εμπειρία που διαθέτετε, ο πρωτογενής τομέας, με ό,τι περικλεί, είναι ζήτημα εντατικοποίησης του, είναι ζήτημα υπερσυγκέντρωσης στα χέρια ολίγων μεγάλων κολοσσών ή είναι ζήτημα ανακατανομής των πόρων του? Ή όλα μαζί?
1: Ο πρωτογενής τομέα παγκόσμια έχει δει μια άνθηση τα τελευταία 100 χρόνια, όπου οι αποδόσεις ανέβηκαν 400% και 500%. Αποτέλεσμα αυτό είναι κάποιες μεγάλες εταιρείες, κάποια συμφέροντα να έχουν τους πόρους, να έχουν στα χέρια τους τη γόνιμη γη και να ρυθμίζουν τις καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή ο πρωτογενής τομέας όμως έχει ένα πολύ αρνητικό περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο που το βλέπουμε σταδιακά όσον αφορά τόσο το έδαφος, mm-hmm. όσο στο κλίμα, όσον αφορά και τη βιοποικιλότητα όμως. Άρα, οι επιπτώσεις της εντατικής γεωργίας που γίνεται στον πρωτογενή τομέα είναι εμφανής τα τελευταία χρόνια και θα επιδεινωθούν τα επόμενα χρόνια. Πώς? Μειώνοντας τις αποδόσεις. Και θα το εξηγήσουμε αυτό παρακάτω.
0: Μειώνοντας τις αποδόσεις. Για να δούμε λιγάκι τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η κυρίαρχη μορφή ζωής στον πλανήτη Γη, τον όμορφο αυτό πλανήτη? Ο άνθρωπος, τα φυτά ή οι μικροοργανισμοί?
1: Εξαρτάται πώς εννοείται το κριτήριο της κυριαρχίας. Αν το κριτήριο είναι ποιος ρυθμίζει την κατάσταση πάνω σε αυτό τον πλανήτη, τότε σίγουρα είναι ο άνθρωπος. Εάν το κριτήριο είναι θέμα ποσότητας, δηλαδή βιομάζας, τότε τα φυτά πανηγυρικά, γιατί αποτελούν το 80% της φυτομάζας του πλανήτη, της βιομάζας του πλανήτη. Αν το δούμε όμως ποιος επιτρέπει στον άλλο να ζει, τότε θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τα φυτά και τους μικροοργανισμούς, αλλά και τα φυτά δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τους μικροοργανισμούς. Άρα, εντός εισαγωγικών, η απόλυτη κυριαρχία δίνεται στους μικροοργανισμούς, οι οποίοι υπήρχαν εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, ήταν οι πρώτοι κάτοικοι αυτού του πλανήτη και θα είναι και οι τελευταίοι κάποτε.
0: Κάποτε. Είναι η φωτοσύνθεση η πιο σημαντική βιολογική λειτουργία του πλανήτη? Είναι το σημείο κλειδί που εμείς ως απλοί άνθρωποι δεν το πολύ καταλαβαίνουμε?
1: Αδιαφυσβήτητα είναι η πιο σημαντική βιολογική λειτουργία του πλανήτη και θα πω 2-3 δεδομένα. Καταρχήν, η φωτοσύνθεση άλλαξε την περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε οξυγόνο. Η πρώιμη γη είχε 1% οξυγόνο. Μέσω της φωτοσύνθεσης το οξυγόνο αυτή τη στιγμή είναι 21%, όπου επιτρέπει σε όλους εμάς να ζούμε, γιατί είμαστε αερόβιοι οργανισμοί. Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι ότι παράγει το ενεργειακό νόμισμα που λέγεται γλυκόζη για όλο τον εύρυο κόσμο. Και θα ήθελα να εξηγήσω λίγο πώς γίνεται με απλά λόγια. Τι ακριβώς γίνεται? Το φυτό παίρνει θρεπτικά συστατικά και νερό από τη ρίζα, τα μεταφέρει στα φύλλα. Τα φύλλα μέσω των στοματίων που έχει παίρνουν το διοξίδιο του άνθρακα και η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει πάνω στο φύλλο μετατρέπει την ενέργεια αυτή σε χημική, σε γλυκόζη. Άρα ουσιαστικά αυτή η διαδικασία που περιέγραψα είναι η φωτοσύνθεση, δηλαδή ο διοξείδιο του άνθρακα, νερό και θρεπτικά συστατικά μαζί με η ηλιακή ακτινοβολία οδηγούν στη γλυκόζη, που είναι τροφή όλων των εύρυων οργανισμών του πλανήτη. Πολύ σημαντικό.
0: Άρα η φωτοσύνθεση είναι κλειδί. Η γεωργία πώς ιστορικά μπαίνει στην ανθρώπινη ιστορία?
1: Η γεωργία ξεκίνησε περίπου 9.000 χρόνια π.Χ. στη γνωστή γόνιμη ημισέλινο της Ανατολής. Όπως βλέπετε, είναι η περιοχή που είναι η Συρία, το Ισραήλ, ο Λίβανος, το Ιράκ. Είναι αυτή η περιοχή όπου ο άνθρωπος από το φωσιλέκτης έγινε τόφο παραγωγός. Αυτή η διαδικασία, δηλαδή το να εξημερώσει τα πρώτα φυτά, και ποια ήταν αυτά? Ήταν το σιτάρι, το κριθάρι, η φακή, το λινάρι, το μπιζέλι, αργότερα το ρύζι. Αυτά δημιούργησαν στον άνθρωπο την ανάγκη να δημιουργήσει αποθηκευτικούς χώρους και να κάνει μια κοινωνία η οποία θα είναι σταθερή. Δηλαδή ήταν η βάση, ο κορυφαίος.
0: Πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.
1: Ναι, λίθος για να γίνουν οι πρώτες πόλεις. Οπότε είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Από εκεί ξεκίνησαν όλα.
0: Υποστηρίζετε ή όχι ότι σήμερα παράγεται τροφή, θα δούμε μετά την κατανομή της, περισσότερη από όσο ποτέ γνώρισε η ανθρώπινη ιστορία?
1: Αν κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν και όχι πολύ μακριά, αν πάμε 100 χρόνια πίσω, το 1920, ο πρωτογενής τομέας, ας πούμε για τα δημητριακά, εκτινάχθηκε σε αποδόσεις του ύψους το 400 με 500%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό του πρωτογενής τομέα. Χωρίς να αυξηθεί η γη. Η αύξηση της καλλιεργούμενης γης σε αυτή την εκατοντοετία ήταν περίπου 20%. Άρα καλλιεργήσαμε τα εδάφη και παράγαμε πιο πολύ τροφή.
0: Πού οφείλονταν αυτό?
1: Αυτό οφείλεται
0: μόνο στην καλλιέργεια ή και στην εντατικοποίηση?
1: Ήταν μια συγκυρία, θα πω, που ξεκίνησε από την Πράσινη Επανάσταση, όπου η Πράσινη Επανάσταση ήταν η διαδικασία όπου βρήκαμε σιτηρά πιο παραγωγικά, συνδυαστικά με τα λιπάσματα που ξεκινούσαν τότε, με την άβδευση που ξεκινούσε τότε, με τα μηχανήματα και τα φυτοφάρμακα, όλα αυτά μαζί, δηλαδή οι καινούργιοι σπόροι, πιο παραγωγικοί, με όλα αυτά που είπε προηγουμένως, εκτείναξαν την παγκόσμια παραγωγή αναστρέμα σε όλα τα, σε όλες τις καλλιέργειες. Αν θέλετε μερικά νούμερα να πούμε, ότι το 1920 για παράδειγμα η παραγωγή στο Καλαμπόκι ήταν 130 κιλά, ενώ τώρα είναι σχεδόν 1000. Στο Σιτάρι ήταν 90 με 100 κιλά, ενώ τώρα είναι 450. Στο Ρύζι ήταν 120 κιλά, ενώ τώρα είναι κοντά στα 400 με 500. Άρα βλέπετε μια γεωμετρική αύξηση των αποδόσεων που οφείλεται καθαρά στην Πράσινη Επανάσταση, mm-hmm. που ήταν οι καινούργιες ποικιλίες οι οποίες ήταν πιο παραγωγικές, σε συνδυασμό με τα λιπάσματα που κάναν μια συνέργεια. Τα λιπάσματα βοήθησαν τις ποικιλίες, η άβδευση, τα μηχανήματα και τα φυτοφάρμακα. Όλα αυτά μαζί πέτυχαν αυτές τις υπεραποδόσεις.
0: Άρα η τροφή σήμερα, ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, πώς κατανέμεται, επαρκεί για να καλύψει το παγκόσμιο πληθυσμό? Η κατανομή της είναι άλλο πράγμα, ναι. Το ξέρετε.
1: Κοιτάξτε, εμείς στο δυτικό κόσμο έχουμε μια ψευδέστηση ότι επαρκεί, γιατί δεν το βλέπουμε μπροστά μας. Αλλά αν πάρουμε τα νούμερα, αυτή τη στιγμή ένας στους 30 ανθρώπους βρίσκεται σε λοιμό. Ένας στους 11 βρίσκεται σε υποσιτισμό. Ένας στους 7 πάει για ύπνο με άδειο στομάχι. Και ένας στους 4 βρίσκεται σε επισιτιστική ανασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σήμερα έχει τροφή και αύριο δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει. Αυτά τα νούμερα είναι καταλυτικά. Απλώς εμείς στο δυτικό κόσμο, όπως είπα και προηγουμένως, δεν γνωρίζουμε την κατάσταση. Άρα η τροφή δεν υπάρχει με βάση αυτό. Αλλά από την άλλη υπάρχει και η σπατάλη της τροφής. Περίπου 1 δισεκατομμύριο γεύματα πετιούνται κάθε μέρα
0: στις προηγμένες κοινωνίες, φαντάζομαι, λέτε.
1: Στις αναπτυγμένες κοινωνίες. Ναι.
0: Ακόμη και στο εσωτερικό τους υπάρχει αυτή η μη σωστή. Εγώ επιμένω λίγο. Η τροφή δεν επαρκεί ή ο τρόπος που κατανέμεται στον παγκόσμιο, ή είναι συνδυαστικό και δεν επαρκεί και είναι ανισοκατανομημένη?
1: Εάν υπήρχε μια κατανομή ομοιόμορφη, ενδεχομένως οριακά να επαρκούσε.
0: Οριακά όμως.
1: Ναι. Mm-hmm. Άρα ήδη βρισκόμαστε σε τον ποθάλαμο μιας επιτιστικής κρίσης, την οποία δεν την αντιλαμβανόμαστε εμείς.
0: Όταν έχεις μείζωνα γεγονότα, είτε είναι πολεμικές σειράξεις, είτε φυσικές καταστροφές, είτε μαζικές επιδημίες, δεν επιτείνεται το πρόβλημα περαιτέρω?
1: Εννοείται, ενεργεί συνεργατικά αυτό, σαν πολλαπλασιαστής. Δηλαδή υπάρχει η έλλειψη τροφής, υπάρχει ο πόλεμος, άρα δεν υπάρχει πρόσβαση της τροφής και υπάρχει η καθημερινότητα όπου λείπουν τα βασικά τρόφιμα. Έτσι. Άρα άλλα προβλήματα συνδυάζονται με την έλλειψη τροφής και μιλάμε για τις τριτοκοσμικές χώρες και επιδεινώνουν το πρόβλημα.
0: Και στις αναπτυγμένες δεν αυξάνεται το κόστος?
1: Στις αναπτυγμένες απλώς έχουμε μπει
0: σε ένα... Όταν σπάτε, ας πούμε, την εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα έχουμε τη σύραξη στο Περσικό. Το πρόδειλο είναι φυσικά τι γίνεται στα ενεργειακά, πετρέλαια κτλ. Από την άλλη όμως, με έναν τρόπο έχει σπάσει και η διαδρομή των λεγόμενων εφοδιαστικών αλυσίδων αυτή τη στιγμή. Βάλτε και τον πόλεμο στην Ουκρανία με τα σιτηρά.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγκόσμια διασύνδεση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή, εάν συνέβη κάτι όπως κλείσαν τα σενάτα ομούς και όλη η παγκόσμια οικονομία βρέθηκε σε σε συναγερμό. Είναι σημαντικό και σοβαρό το πρόβλημα, ενώ παλιά δεν το είχαμε αυτό. Παλιά δεν υπήρχε αυτή η εξάπτυση. Είναι το λεγόμενο ντόμινο effect, όπου το ένα πρόβλημα φέρνει το άλλο. Και ένα πρόβλημα που δημιουργείται στην άλλη άκρη του πλανήτη έρχεται σε εμάς, στη γειτονιά μας.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Εξαρχέ, γνωρίζει στην πραγματικότητα ο δυτικός κόσμος με ό,τι ορίζεται σε αυτόν τι σημαίνει πραγματικά πείνα?
1: Δεν νομίζω να το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζουμε κι εμείς, γιατί τα ψυγεία μας είναι γεμάτα. Οπότε όταν κάποιος υποθέτει πως είναι, αλλά δεν το ξέρει, σίγουρα είναι κάτι που δεν το γνωρίζει. Αν δείτε εδώ, βλέπω έχει ένα συγκριτικό χάρτη της παγκόσμιας πείνας, όπου μέσα σε 30 χρόνια άλλαξε η κατάσταση. Εκεί που είναι τα σκούρα, τα γράμματα, τα χρώματα, είναι, ήταν η πείνα μέχρι το 1971, και στο άλλο το κομμάτι, όπου τα χρώματα είναι πιο ανοιχτά, φαίνεται ότι μειώθηκε ο πληθυσμός του πλανήτη που πεινάει. Πριν ήταν περισσότεροι, σίγουρα ήταν περισσότεροι.
0: Τι συνέβαλε σε αυτό, αυτό που ορίσατε ως πράσινη επανάσταση, και πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε, βάλτε μας λιγάκι σε αυτό, και σε ποιο τελικά βαθμό συνέβαλε και συνέβαλε στην αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού αυτό που ορίζεται ως πράσινη επανάσταση?
1: Ναι, θα σας πω τώρα. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πήγε ταξίδι στο Μεξικό όταν βγήκε πρωθυπουργός, για τον καινούργιο πρωθυπουργό. Εκεί παρατήρησε ότι, μιλάμε για το 1940, παρατήρησε ότι η παραγωγή των σιτηρών βρισκόταν σε κρίση. Υπάρχει μια ασθένεια που λέγεται σκοριάση, που είχε προσβάλει τα σιτηρά αυτά, με αποτέλεσμα να πέσει η απόδοσή τους και το Μεξικό να βρίσκεται στα πρόθυρα του λοιμού. Λόγω της ιδιότητάς του σαν γεωπόνος και υπουργός του γεωργίας, όταν γύρισε, συνάντησε τον πρόεδρο, τον Ρούσβελτ.
0: Το Ρούσβελτ τότε, ναι.
1: Και κινητοποίησε ένα μηχανισμό για να βοηθήσουν το Μεξικό για το πρόβλημα αυτό που είχε. Στην προσπάθεια αυτή ζήτησε βοήθεια από το ίδρυμα Rockefeller και από το ίδρυμα Ford, όπου ανταποκριθήκανε, δώσαν χρήματα και στρατολόγησαν, να πούμε έτσι, έναν γεωπόνο καθηγητή, τον Norman Borlaug, ο οποίος ήταν και φυτοπαθολόγος, και τον έστειλε στο Μεξικό μαζί με την ομάδα του για να δει πώς μπορεί να τους βοηθήσει. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν να γίνει με φυσική επιλογή, με διασταυρώσεις δηλαδή, να γίνουν καινούργιες ποικιλίες σιτηρών, οι οποίες ήταν πιο κοντές, άρα το φυτό δεν έχανε ενέργεια για να μεγαλώσει το στέλεχος. Οι ποικιλίες αυτές δραστηριοποιούνταν πιο πολύ και ενεργούσαν πιο πολύ στα λοιπάσματα, με αποτέλεσμα να έχει περισσότερο καρπό το σιτάρι και καλύτερη ποιότητα. Αυτές οι ποικιλίες, οι νάνες ποικιλίες, που ήταν και πιο ανθεκτικές στις ασθένειες, είναι αυτές που δημιούργησαν την πάση στην επανάσταση. Βέβαια, αυτό κράτησε περίπου 15 με 20 χρόνια. Οι ποικιλίες αυτές μετά δόθηκαν και σε όλο τον πλανήτη, και αποτέλεσμα αυτού ήταν να αυξηθούν οι αποδόσεις 300-400%. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι και το Πακιστάν και η Ινδία ήταν στα πρόθυρα του λοιμού. Με τις ποικιλίες αυτές, συνδυαστικά πάντα πρέπει να το αναφέρω, με τα λοιπάσματα, με την άβδευση, με τα φυτοφάρμακα, με τα μηχανήματα, εκτείναξαν, όπως είπα, 300-400% τις αποδόσεις, και τα κράτη αυτά από εισαγωγής γίνονται εξαγωγής. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Αυτό όμως είχε ένα αρνητικό οικολογικό αντίκτυπο, όπου και τότε το κατηγορούσαν οι οργανώσεις της εποχής, τον Norman Borlaug, ότι εντατικοποιεί τη γεωργία. Και η απάντηση που έδινε αυτός είναι ότι, αν θα έρθετε κι εσείς να ζήσετε εδώ που ζω κι εγώ, βλέποντας την εξαθλιωμένη κατάσταση των αγροτών, τότε θα παρακαλάτε για αυτό που κάνω. Ο άνθρωπος αυτός πήρε το Νόμπελ Ειρήνης το 1970.
0: Είδαμε εδώ μερικές φωτογραφίες. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, άρα από τη μία έδινε λύση στο πρόβλημα, από την άλλη όμως, επειδή δέχτηκε επικρίσεις, πρακτικά η εντατικοποίηση δεν υποβάθμιζε τα εδάφη.
1: Εννοείται ότι η εντατικοποίηση υποβάθμιζε το έδαφος. Όταν καλλιεργείς ένα έδαφος με δύο παραγωγές το χρόνο,
0: ναι,
1: ή με μηχανήματα, με λιπάσματα, όταν δεν τηρείς τους κανόνες αμφισποράς, δηλαδή δεν αλλάζει την καλλιέργεια, γιατί όλοι ακολούθησαν τον εύκολο δρόμο, καλλιεργούσαν συνέχεια τις ίδιες ποικιλίες ιτηρών ή καλαμποκίου, δεν άλλαζαν τις ποικιλίες για να το πούμε κοινώς,
0: να
1: ξεκουράσουμε το έδαφος, αλλά να σπάσει και ο κύκλος των παθογόνων. Δηλαδή όταν αλλάζει η καλλιέργεια, το φυτό που βάζει μετά φροντίζει να μην έχει σχέση με το προηγούμενο, για να μην μείνουν τα παθογόνα μέσα στο έδαφος και με αυτόν τον τρόπο να γίνεται μια απολύμανση, θα το πούμε. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση των εδαφών, την κλιματική αλλαγή, γιατί η γεωργία δημιουργεί αέρια του θερμοκηπίου, και τη μείωση της βιοποικιλότητας, που το είδαμε τα επόμενα χρόνια και το είχε πει και ο ίδιος ο Νόρμαν Μπόβλακ όταν πήρε το Νόμπελ, ότι ουσιαστικά με τις νέες ποικιλίες κερδίζουμε χρόνο. Πρέπει να πάρουμε μέτρα, να λύσουμε το πρόβλημα και με τον υπερπληθυσμό της γης, αλλά και να δούμε άλλους τρόπους πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
0: Άρα από την άλλη όμως έμπαινες και μεταξύ σφύρας και άκμονος, διότι πέθανε κόσμος.
1: Ναι, είναι ένα...
0: Πείνα, από ασυτεία, έτσι.
1: Είναι ένα δίλημα που ουσιαστικά θα το έλεγα εγώ, η γνώμη μου ότι είναι ένα ευεργέτημα για την ανθρωπότητα. Όταν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πιστώθηκε ότι έσωσε 1 δισεκατομμύριο άτομα από λοιμό, είναι πραγματικά ένας πολύ μεγάλος τίτλος. Εκείνη τη στιγμή όμως δεν μπορούσαμε να δούμε το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της κατάστασης αυτής, της εντατικοποίησης.
0: Η οποία ήταν και θέμα δεκαετίων. Από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω, πόσο υπερβολική είναι η ισχυρισμή που τους ακούμε όλοι και πολλές φορές και εν είδη ρεπορτάζ, ότι αν συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς η εντατικοποίηση και η υποβάθμιση των εδαφών, μας απομένουν χοντρικά 60 σοδιές. Το ακούει ο άλλος, λέει 60 σοδιές. Πάει, τελειώσαμε. Πρέπει να βρούμε εναλλακτική.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό.
0: Λίγο ή πολύ?
1: Θα έλεγα πολύ.
0: Πολύ.
1: Ουσιαστικά πρόκειται για μία δήλωση μιας γυναίκας αξιωματούχου του ΦΑΟ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων, η οποία σε ένα συνέδριο έκανε αυτή τη δήλωση, θέλοντας να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά με αυτή τη δήλωση, και το έκανε αυτό. Μάλιστα γράφτηκε και ένα βιβλίο. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, απέχουμε πολύ. Και πώς το ερμηνεύω αυτό? Η υποβάθμιση των εδαφών, γιατί εκεί αναφερόταν, γίνεται σταδιακά, αλλά δεν γίνεται το ίδιο παντού. Δηλαδή όταν έχουμε ένα έδαφος, μπορεί εδώ να είναι γόνιμο, απέναντι να μην είναι τόσο γόνιμο, αλλά παίζει ρόλο και πώς το διαχειρίστηκε ο παραγωγός όλα τα χρόνια. Έτσι υπάρχει μια τεράστια παραλλακτικότητα.
0: Αλλά δεν είναι οριζόντιος.
1: Δεν είναι οριζόντιος. Δεν είναι η παγκόσμια διασύνδεση που έχει το κλίμα, που ρυπαίνω εδώ και αυτό μεταφέρεται πιο δίπλα. Στην περίπτωση του εδάφους είναι τοπικά. Άρα σίγουρα υπάρχει υποβάθμιση των εδαφών, σίγουρα υπάρχει διάβρωση, σίγουρα χάνεται το γόνιμο έδαφος, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μας μένουν 60 σοδιές.
0: Υπάρχουν παραδείγματα ιστορικά όπου καταστάσεις μείωσης παραγωγής τροφής, τροφίμων γενικότερα, επηρέασαν πολιτισμούς? Μη μου πάτε πολύ γρήγορα στις πληγές του Φαραώ, γιατί αυτό είναι το εύκολο, είναι ευκολάκι. Υπάρχουν?
1: Θα σας το πω λίγο γενικά. Όλοι οι πολιτισμοί του παρελθόντος, οι αυτοκρατορίες που καταρρεύσανε ξαφνικά, θα έλεγα, πάντα υπήρχε ένας βασικός λόγος. Υποβάθμιση των εδαφών, γιατί κάναν και τότε εντατική καλλιέργεια, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ, σε συνδυασμό με κάποια κλιματική μεταβλητότητα. Εδώ λέμε μεταβλητότητα γιατί κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενής. Τότε δεν υπήρχε δεν υπήρχαν ανθρωπογενή αίτια για το κλίμα. Υπήρχαν μεταβλητότητες στο κλίμα, έτσι όπως το ορίζει ο ΟΗΕ. Άρα, συνδυαστικά τι γινότανε? Υπήρχαν οι πόλεις κράτη της εποχής, ας πούμε παράδειγμα οι Σουμέροι, που ήταν από τους πρώτους πολιτισμούς που είχε αναπτύξει και την άβδευση, καλλιεργούσαν την ίδια καλλιέργεια στο ίδιο έδαφος, άρα κάναν μόνο καλλιέργεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν είπαμε προηγουμένως ότι δεν κάνει σαν ανεπισπορά, δεν αλλάζει την καλλιέργεια, να μένουν τα παθογόνα στο έδαφος, αλλά και η ρίζα του φυτού εξαρλεί το έδαφος, γιατί απορροφά πάντα από το ίδιο σημείο, αφού είναι το ίδιο φυτό το επόμενο. Εκτός αυτού, όλα τα φυτά εκρίνουν ουσίες τοξικές σαν ανταγωνισμό για τα διπλανά τους. Οπότε έμειναν και αυτές οι τοξικές ουσίες, μειώνουν τη βιοποικιλότητα του έδαφους. Φανταστείτε να καλλιεργείται 100 χρόνια το έδαφος. Μειώνουν τη βιοποικιλότητα, τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς, γιατί τα φυτά τρέφονται από ωφέλιμους μικροοργανισμούς, και κάναν και κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Πατούσαν τα εδάφη με ζώα έλξης. Δεν το ξέρω βέβαια. Ξέρετε ότι η δύναμη της οπλής ενός αλόγου ή μιας αγελάδας που χρησιμοποίησαν τότε είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί πέφτει όλο το βάρος σε μια μικρή ειδική επιφάνεια. Όταν τα εδάφη αυτά είχαν και πολλή υγρασία, ήταν ευεγμένα, η συμπίεση και η δομική υποβάθμιση που κάνανε ήταν τεράστια. Τι πέτυχαν ουσιαστικά με αυτό? Πέτυχαν να χάσουν τους μακροπόρους του εδάφους, αφού τα πατούσαν επί εκατοντάδες χρόνια. Έτσι δεν έγινε. Αυτό έγινε σταδιακά. Δεν γίνεται υποβάθμιση του εδάφους
0: μία και έξω.
1: Αφού τα πατούσαν, χάθηκαν από το έδαφος οι μακροπόροι. Και για να το εξηγήσω, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές καλύτερα, ένα φυτό από άποψη εδάφους για να αναπτύσσεται σωστά θέλει το έδαφος να έχει τριών μεγέθων πόρους, κενά να το πω έτσι, μεταξύ των ορυκτών. Μικρούς, μεσαίους και μεγάλους. Από τους μεγάλους πόρους θέλουμε το εξής: όταν πέφτει το νερό της βροχής ή της άβρευσης, να φύγει κατευθείαν το βαρυτικό νερό και να μένει στους μικρούς και στους μεσαίους πόρους. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί θέλουμε να μπει οξυγόνο στους μεγάλους πόρους για να αναπνεύσει η ρίζα. Η ρίζα αναπνέει όπως αναπνέουμε και εμείς, έχει μυτοχόνδρια. Εάν δεν αναπνέει σωστά η ρίζα, δεν αναπτύσσεται καλά το φυτό, λιμνάζει το νερό, αναπτύσσονται δευτερογενές και ασθένειες και η παραγωγή πάει σε ευθύνουσα πορεία. Άρα αυτοί τι κάνανε, για να το ξαναπώ? Συμπιέσαν τα εδάφη με τα ζώα έλξης, χάσαν τους μακροπόρους, αρδεύανε γιατί είχαν αναπτύξει και την άβδευση εκείνη την εποχή, το νερό δεν έκανε καλή διήθηση, άρα δεν οξυγονόταν καλά η ρίζα, αλλά κάνανε και μια δεύτερη, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Μέναν και τα άλατα μέσα. Το νερό, ξέρετε, έχει άλατα. Για να το καταλάβω, έτσι να πω και ένα πρακτικό κομμάτι. Οι νοικοκυρίες που έχουν γλάστρες στο σπίτι δεν βάζουν όλες τις λιπάσματα. Έτσι. Τα φυτά όμως αναπτύσσονται μια χαρά. Αυτό σημαίνει ότι το νερό έχει μέσα στοιχεία που μπορούν να τρέψει το φυτό. Αυτά τα στοιχεία που έχει το νερό που αρδεύανε και δεν στραγγίζανε, μιλάω πάντα για τους Σουμέριους, μείνανε και αλατώσαν το έδαφος. Οπότε ήρθε και άλλο πρόβλημα, η αλάτωση του έδαφους. Και αποτέλεσμα όλων αυτών.
0: Και αλκαλικά λοιπόν εδάφη, ταυτόχρονα.
1: Αλατούχα.
0: Αλατούχα. Πείτε μου όμως, αν αυτό το λέτε για τους Σουμέριους, όχι, δεν θα ολοκληρώσετε, γιατί ο χρόνος τρέχει. Τώρα ακούγοντάς σας, πατάνε το έδαφος κτλ. Δηλαδή σήμερα που έχετε τα γεωργικά μηχανήματα και βαρέου τύπου, τρακτέρ και μάλιστα απίστευτης υποδύναμης. Ή όταν λέει ο άλλος, εγώ για να το ξεχορταριάζω βάζω και τον καταστροφέα μέσα. Αυτό δεν έχει επιπτώσει στο έδαφος?
1: Τεράστια.
0: Τεράστιες.
1: Η συμπίεση αυτή που γίνεται. Καταρχήν τα μηχανήματα πρέπει να μπαίνουν μέσα όταν το έδαφος είναι σε κατάσταση που λέγεται ρόγος. Τι σημαίνει ρόγος? Να μην έχει ούτε πολύ υγρασία, αλλά ούτε και λίγη, να μην είναι ξερό. Συνήθως οι αγρότες μπαίνουν όπου τους βολεύει. Και συνήθως μπαίνουν όταν το έδαφος είναι βεγμένο. Όταν μπαίνεις με μηχανήματα σε βεγμένο έδαφος, δημιουργείς πολλαπλή συμπίεση. Μεγαλύτερο πρόβλημα. Ουσιαστικά, όπως είπα προηγουμένως, μειώνεται η ακτίνα των μακροπόρων, χάνουν τα εδάφη τους μακροπόρους, οπότε το νερό δεν διηθείται σωστά, το φυτό δεν οξυγονώνει τη ρίζα σωστά και δεν παράγει και σωστά. Άρα, είναι ένα σημαντικό αυτό φαινόμενο, όπου οι αγρότες δεν προσέχουν τις διελεύσεις στα κτήματα. Και μάλιστα, όταν μπαίνουμε πολύ μεγάλα τρακτέρ, πολύ βαριά μηχανήματα, εννοείται ότι η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα. Το κρατώ αυτό που λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω, σήμερα είμαστε σε άλλο πεδίο. Έχετε τη γεωργική επιστήμη, η οποία είναι και εξελιγμένη. Τώρα μπήκε η τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε τη ρομποτική γεωργία. Έχουμε και αύξηση των περίφημων ισρών στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε και αντίστοιχη αύξηση των αποδόσεων.
1: Ναι. Υπάρχει, και αυτή είναι η καλή ερώτηση, έλεγα, υπάρχει μια τάση που μπορεί να έρχεται και από την ανθρώπινη απληστία, θα έλεγα, όπου νομίζουμε ότι όσο πιο πολύ βάζουμε, τόσο πιο πολύ θα πάρουμε. Αυτό δεν ισχύει. Μάλιστα λέγεται και ο νόμος της φθήνωσης απόδοσης, που όταν βάζεις, παράδειγμα, ένα λείπασμα και λείπει, ανεβαίνει η απόδοση. Όταν όμως συνεχίζει να βάζει και πιστεύει ότι θα ανέβει η απόδοση, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Αν συνεχίζει να το κάνει όμως αυτό, δημιουργεί αρνητικό αποτέλεσμα. Εκτός το ότι χάνει οικονομικά, γιατί πληρώνει το λείπασμα, παράδειγμα, ή το φυτοφάρμακο.
0: Είναι και πανάκριβο στις μέρες μας.
1: Δημιουργείς, αυξάνει τα άλατα στο έδαφος. Ή αν τα βάζει ένα φυτοφάρμακο που δεν χρειάζεται. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της συντατικής γεωργίας και θα έλεγα λίγο και ότι οι αγρότες γενικότερα και οι Έλληνες αγρότες δεν εμπιστεύονται τους γεωπόνους και την επιστήμη.
0: Από την άλλη και οι γεωπόνοι, μιας και είστε γεωπόνος, πρέπει να σας πω, όλο και περισσότερο απομακρύνονται από τα χωράφια και είναι αντιπρόσωποι οι έμποροι. Είναι ένας καημός αυτός που ακούω από αγρότες.
1: Ωραία το λέτε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Είναι έμποροι. Το ιδανικό μοντέλο το οποίο έπρεπε να γίνει, το οποίο γίνεται παγκοσμίως έτσι, αλλά δεν γίνεται στην Ελλάδα, είναι ότι έπρεπε να υπάρχουν οι σύμβουλοι, οι οποίοι θα συμβουλεύουν τους παραγωγούς και θα πληρώνονται γι' αυτό, και οι αγρότες που θα, και οι γεωπόνοι, συγγνώμη, που θα πουλάνε τα γεωργικά εφόδια. Αυτό το μοντέλο δεν δούλεψε στην Ελλάδα, δεν δούλεψε σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα δεν δούλεψε, πάλι λόγω της, θα έλεγα, της παιδείας που έχουν οι Έλληνες αγρότες. Το λέω έτσι με λύπη αυτό.
0: Είναι μόνο οι Έλληνες αγρότες ή είναι και μια κατεύθυνση διαχρονική πολιτικών που δεν επέλεξαν μοντέλα? Γιατί μια χαρά βόλεψε τώρα, και σας πάω έτσι σε διακοπή, βόλεψε και τώρα με τα κίδα αυτά που ακούω με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα βρεις μέσα και οικονομολόγο και γεωπόνο και κτηνίατρο, θα τους βρεις μέσα. Εκεί θα τους βρεις. Εκεί που πρέπει να τους βρεις να συμβουλέψουν, δεν θα τους βρεις. Και αγρότη θα βρεις.
1: Νομίζω
0: προφανώς
1: ότι το πρόβλημα ξεκινάει, ναι, από την, και από το κράτος βέβαια και από το Υπουργείο, αλλά και από την εκπαίδευση. Δηλαδή, παράδειγμα, στην Δανία οι αγρότες περνάνε 2 χρόνια σχολείο.
0: Στη Γαλλία.
1: Και στη Γαλλία. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Αλλά εκτός αυτού υπάρχει μία, να το πω, άγνοια από την επιστήμη. Υπάρχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ο καθένας μιλάει με τον άλλον και παρακάμπτει το γεωπόνο. Δηλαδή όταν έχετε κάποιος σε ένα γεωργικό κατάστημα και λέει θέλω αυτό, χωρίς να ρωτήσει το γεωπόνο αν χρειάζεται να μπει αυτό, αυτό πώς σας φαίνεται?
0: Βεβαίως, έχετε δίκιο.
1: Είναι και προσβλητικό.
0: Πάμε σε διακοπή, θα επιστρέψουμε σε αυτά τα θέματα. Με ένα ερώτημα, γιατί μένουμε ακόμη στο γενικό πεδίο. Υπάρχει μία άποψη, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και σε όλη την Ευρώπη, παγκόσμια. Παγκόσμια. Ότι τα φυτικά προϊόντα είναι λιγότερο νόστιμα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η αίσθηση. Από το πιο απλοϊκό, πας σε κάποια μέρη και βλέπεις μια ντομάτα, τη δοκιμάζεις και λες, πω ρε παιδί μου, αυτή είναι ντομάτα. Όχι αυτό που τρώω κάθε μέρα, και διάφορα άλλα. Ρωτώ, ισχύει, είναι αστικός μύθος, έχει αλλάξει μήπως τελικά η γευστική μας αντίδραση, τι συμβαίνει εδώ?
1: Ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Δεν το ζείτε και εσείς αυτό? Ένας λόγος είναι ότι οι παλιές ποικιλίες που ήταν πιο καλά εγκληματισμένες, από προσαρμοσμένες, έχουν φύγει. Γιατί και έχουν μπει ποικιλίες που είναι πιο παραγωγικές. Όταν επιδιώκεις την ποσότητα, δεν θα πάρεις την ποιότητα. Όταν ένας καρπός είναι μεγάλος, ουσιαστικά τι είναι? Τα κύτταρά του έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Οπότε όταν κάποιος τρώει αυτόν τον καρπό, αισθάνεται η γεύση τι είναι? Είναι μια αναγνώριση της βιολογικής αξίας του προϊόντος που τρως. Η οσμή, η όψη.
0: Ή και η οσμή, έχετε δίκιο.
1: Άρα καταλαβαίνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος ή και τα ζώα ακόμα έτσι, τι οργανοληπτικά χαρακτηριστικά έχει το τρόφιμο. Το ερμηνεύει καλό, κακό και ότι δεν πρέπει να το φάει. Άρα, τρώγοντας, ξαναπανέρχομαι ότι κάνοντας μεγάλους καρπούς και μάλιστα από ποικιλίες οι οποίες δεν είναι προσαρμοσμένες στα εδαφοκλιματικά της Ελλάδος, παράδειγμα. Έτσι. Αυτό δημιουργεί κύτταρα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, δεν έχουν σωστά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και δεν είναι νόστιμα.
0: Αυτό με φέρνει βέβαια κοντά και σε μια άλλη παράμετρο και έτσι πάω σε διακοπή. Είναι αλλιώς η γεύση της άγριας αγκινάρας από τη Σπαρτή. Αλλά αυτό είναι άλλης τάξης μεγέθους συζήτηση, προφανώς. Όμως
1: ναι,
0: μας οδηγεί
1: να πούμε και αυτό. Ναι, ότι ναι. Ένα φυτό καλλιεργείται εντατικά μαζί με άλλα που σκιάζονται και ένα φυτό που είναι αυτοφιές στη φύση, που είναι απόλυτα εγκλιματισμένο, εκείνο θα παράγει καλύτερο προϊόν.
0: Καλύτερο
1: ποιοτικό, προϊόν. Ποιοτικά, όχι ποσοτικά. Ποσοτικά υπερτερούνται τα άλλα τα φυτά.
0: Πάμε στην πρώτη διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Βασίλη Έξαρχο. Κύριε Έξαρχε, άρα όλο αυτό το πλέγμα γύρω από την τροφή, την καλλιέργεια, τον πρωτογενή τομέα, τι ρόλο έχει παίξει στον παγκόσμιο πληθυσμό?
1: Εκτείναξε τον παγκόσμιο πληθυσμό. Αν θέλετε να δούμε λίγο και την κάρτα.
0: Ναι, ναι.
1: Σκεφτείτε ότι με την εκκίνηση της γεωργίας 9.000 χρόνια από Χριστού, ο πληθυσμός του πλανήτη ήταν 1-3 εκατομμύρια άτομα. Το σημείο 0 όταν γεννήθηκε ο Χριστός δηλαδή ήταν 200 εκατομμύρια. Στο μεσαίωνα ο πληθυσμός της γης ήταν περίπου 600-700 και πιάσαμε το 1 δις το 1804. Το επόμενο δισεκατομμύριο του πληθυσμού, όπως βλέπετε και εδώ, ήρθε το 1920 περίπου και το εκπληκτικό που βλέπετε εδώ στη γραφική παράσταση είναι ότι από το 1950 μέχρι το 1987, μέσα σε 37 χρόνια, διπλασιάστηκε ο πληθυσμός του πλανήτη. Δηλαδή από 2,5 δις γίναμε 5. Αυτή τη στιγμή είμαστε 8 και πάμε για 10. Σίγουρα

0: Νόρμαν Μπόμπλακ πήρε το Νόμπελ, στην επίσημη ομιλία που έκανε το 1970, μιλούσε για το τέρας του πεπληθυσμού και είπε το εξής, ότι ουσιαστικά κερδίσαμε 30 χρόνια με αυτό που έκανα. Και κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα, εξελίσσουν τα πράγματα.
1: Το κλίμα πόσο έχει επιδράσει?
0: Το κλίμα. Τα φυτά σαν ένδυο οργανισμοί δέχονται διάφορες καταπονήσεις. Η μία καταπώνηση είναι από τη θερμοκρασία. Έτσι, 1,5 όπως έχουμε πει, με 2 βαθμούς που είναι η αύξηση, η μέση αύξηση του πλανήτη σε σχέση με τα προβιομηχανικές επανάστασης επίπεδα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι εννοώ, ότι το 1,5 βαθμό, λέει κάποιος 1,5 βαθμό και τι έγινε. Πράγματι, τι έγινε με 1,5 βαθμό, δεν γίνονται πολλά. Περιλαμβάνει μέσα όλο τον πλανήτη και τη θάλασσα. Στην ξηρά είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αύξησης της θερμοκρασίας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχει περιόδους, και το ζούμε και εμείς αυτό, όπου ας πούμε το καλοκαίρι έχει για 10 μέρες 40 βαθμούς. Τα περισσότερα φυτά φωτοσυνθέτουν σωστά μεταξύ 25 και 30. Πέρα από την θερμοκρασία των 30 βαθμών, μπαίνουν σε στρες, σε καταπώνηση. Και τι κάνουνε? Προσπαθούν να σώσουν τον εαυτό τους. Δεν ασχολούνται με τους απογόνους. Και ποιοι είναι οι απόγονοι? Οι καρποί. Αυτό που εμείς θέλουμε από τα φυτά. Τα προϊόντα που τρώμε. Ασχολούνται με όλη η ενέργεια τη χρησιμοποιούν για να ζήσουν. Άρα υποβαθμίζουν και ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά τους καρπούς. Άρα η θερμοκρασία είναι μια σημαντική καταπώνηση για τα φυτά, και το 1,5 που ακούμε δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί όταν θα μπει ένα φυτό σε στρες που είναι 10 μέρες με 40 βαθμούς, μετά για να βγει από αυτό το στρες θέλει η επανάκαμψή του, θέλει πάλι χρόνο. Και είναι μεγάλο το πρόβλημα. Τώρα, αν αναφέρουμε ένα άλλο θέμα που είναι πάλι με την κλιματική αλλαγή, είναι η κατανομή των βροχών. Αν δούμε λίγο την επόμενη κάρτα, όπου συγκρίνει τις βροχές που ήταν πριν 30 χρόνια με αυτές που ισχύουν σήμερα. Δηλαδή το μπλε είναι αυτό που είναι ο μέσος όρος βροχών της Ελλάδος. Το μπλε είναι αυτό που ίσχυε πριν από 30 χρόνια και το κόκκινο από κάτω είναι αυτό που πέσανε. Έπεσε. Αυτό το ζούμε όλοι έτσι. Έπεσαν τα χιλιοστά της βροχής, τα ετήσια που πέφτουν. Το πιο σημαντικό είναι, που είναι για μένα ίσως και πιο πολύ μεγάλο πρόβλημα από την αύξηση της θερμοκρασίας, είναι η επόμενη κάρτα, όπου δείχνει ότι το 50% των βροχών παγκοσμίως πέφτει σε 12 ημέρες. Αυτό είναι καταστροφικό. Τι εννοώ, ότι εάν το 50% της βροχής πέφτει σε 12 ημέρες και το 2000% που βλέπει να πέφτει σε 10 ημέρες, μια εντατική βροχή είναι ζημία για τα φυτά. Και θα σας το εξηγήσω. Η βροχή πέφτει πολύ απότομα. Δεν μπορεί να γίνει διήθηση του νερού στο έδαφος που λέγαμε, μακροπόρος κλπ. Γιατί είναι πολύ μεγάλη ταχύτητα. Η ταχύτητα της σταγόνας που συνήθως σε μια εντατική βροχή είναι πιο μεγάλη και διασπάει και χαλάει τα συσσωματώματα, κάνει δομική υποβάθμιση του εδάφους. Και το νερό τι κάνει? Ενεργεί η δύναμη της βαρύτητας και κινείται στο πιο χαμηλό σημείο. Πηγαίνοντας όμως στο πιο χαμηλό σημείο, σε ένα κτήμα, σκεφτείτε ένα κτήμα, έτσι, έχει πάντα μια κλίση. Πηγαίνοντας στο πιο χαμηλό σημείο, μεταφέρει αυτό που λέμε διάβρωση, όλο το γόνιμο έδαφος, το οποίο είναι επιφανειακό, στη μέση του χωραφιού και μετά στο κατώτερο σημείο που είναι η θάλασσα. Άρα η κατανομή των βροχών που πέφτουν μαζεμένες, και μάλιστα πέφτουν πότε εδώ στην Ελλάδα? Όταν δεν τις χρειαζόμαστε. Δηλαδή αν δούμε, αν δούμε την γραφική παράσταση που ήταν προηγουμένως, από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο που θέλουμε βροχή, δεν έχουμε βροχές. Και έχουμε την υπόλοιπη περίοδο που δεν τις χρειαζόμαστε και τόσο.
1: Πάντως φέτος ήταν καλύτερη χρονιά από πέρσι. Και από την άλλη, εγώ, επειδή το ανοίξατε αυτό το κεφάλαιο, θέλω να επιμείνω. Κλιματική μεταβολή είναι αντιληπτό. Το κρίσιμο εδώ είναι ποιος είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε, ότι αυτό είναι το κρίσιμο. Ποιος είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Επειδή, ας πούμε, και το τελευταίο διάστημα ακούω πάλι για αυτά τα θερμικά φαινόμενα. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή οι επιστήμονες λένε την εμφατική επιστροφή του Ελ Νίνιο. Και θέλω να σας υπενθυμίσω.

0: θυμίσω ότι όταν τέλειωσε ο περίφημος ψυχρός πόλεμος, όλο το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα και όλες οι οικονομίες έπρεπε να αναπροσανατολιστούν. Δεν υπήρχε χρήμα πια όταν τέλειωσε ο ψυχρός πόλεμος. Τώρα επανακάμπτει με ένα άλλο, με άλλη μορφή. Τότε ξαφνικά αρχίζει να εμφανίζεται το μοντέλο της έντασης της ανθρωπογενούς επίδρασης πάνω στο κλίμα, η οποία είναι υπαρκτή.
1: Είναι υπαρκτή.
0: Είναι μόνο όμως αυτή?
1: Όχι.
0: Διότι εγώ είδα την ανακατεύθυνση πόρων από το 90 και μετά πάνω στα περίφημα, και φεύγω τώρα από το ζήτημα της πράσινης επανάστασης που σωστά τοποθετήσατε, πάνω στα περίφημα πράσινα μοντέλα, πράσινη ανάπτυξη, ανθρακικό αποτύπωμα, τώρα θα έχουμε και ανθρακικό αποτύπωμα στα τρακτέρ, την ίδια ώρα έξω από χορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων της επίδρασης ηλιακής και της κοσμικής ακτινοβολίας. Επαναλαμβάνω, η επίδραση του ανθρώπου είναι αναντίλεκτη. Αλλά τα άλλα πήγαν στην πάντα και στήθηκε μια ολόκληρη πράσινη βιομηχανία. Σας ρωτώ, μήπως είναι υπερτονισμένο, γιατί έπρεπε να γίνει ανακατεύθυνση πόρων που χάνονταν από συμπλέγματα με το τέλος τότε του ψυχρού πολέμου, και τώρα, για να το πω ολοκληρωτικά, να απαντήσετε, που επιστρέφουμε σε θερμές σειράξεις και επανεξοπλισμούς ότου θαύματος οι ίδιοι μύστες της πράσινης οικονομίας τώρα την εγκαταλείπουν. Τώρα αρχίζουν και λένε να τα ξαναδούμε και δεν ξέρουμε αν τα μοντέλα είναι σωστά, γιατί οι πόροι ξαναπάνε πάλι στα όπλα. Λέω.
1: Να απαντήσω.
0: Βεβαίως.
1: Ας το ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς το θέμα. Εμείς που είμαστε σε κάποιες ηλικίες, τι βλέπουμε? Αυξήθηκαν οι θερμοκρασίες. Θα σας ρωτάω. Αυξήθηκαν. Μειώθηκαν οι βοχές το καλοκαίρι?
0: Μειώθηκαν. Αλλά θα σας πει κάποιος, αυτά γινόντουσαν και 1000 χρόνια πιο πίσω και 2000 χρόνια πιο πίσω. Σίγουρα. Είναι κύκλοι.
1: Γι' αυτό λέμε ότι χωρίσαμε κλιματική αλλαγή με κλιματική μεταβλητότητα. Κλιματική μεταβλητότητα, ο ΙΕ το έχει βγάλει αυτό, έτσι. Είναι όταν είναι οι φυσικές αιτίες, όπως είπατε, το φαινόμενο Ελλήνιο, η σχέση που έχουμε με τον ήλιο, η ακτινοβολία, όπως πρέπει, και άλλοι παράγοντες, και οι ανθρωπογενείς ονομάζεται κλιματική αλλαγή. Σίγουρα ανέβηκαν, έτσι, το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Σίγουρα παίζει ρόλο. Το ερώτημα είναι πόσο ρόλο παίζει. Πόσο, δηλαδή, μερίδιο είναι στην, ας το πούμε, στην κλιματική μεταβλητότητα από κάποια άλλη αιτία, έτσι, και πόσο μερίδιο είναι στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου, διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, οξείδιο του αζότου κλπ. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε, αλλά δεν είναι μόνο ανθρωπογενή.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Μόνο τα αίτια.
0: Θα επιστρέψω σε αυτό το κεφάλαιο. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, για να πάμε πιο γρήγορα. Η Ελλάδα έχει μια φήμη ότι παράγει ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Θέλω να σας ρωτήσω, ισχύει αυτό? Και ποια είναι η καλλιεργούμενη έκταση στην Ελλάδα και ποια παγκοσμίως? Έχουμε μια εικόνα?
1: Ναι. Καταρχήν,
0: παράγουμε ποιοτικά προϊόντα?
1: Παράγουμε.
0: Ή είναι δικός μας μύθος καλλιεργημένος?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Αυτό έχει μια εξήγηση. Υπάρχει στην Ελλάδα ένα, λόγω του γεωλογικού ανάγλυφου, μια τεράστια ποικιλία από μικροκλίματα. Τοπικά κλίματα, μικροκλίματα κλπ. Αυτά τι κάνουν? Προσδίδουν ορισμένα χαρακτηριστικά, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που έλεγα στα προϊόντα. Εκτός αυτού, υπάρχει μια ποικιλία εδαφών, και μάλιστα έχουμε εδάφη τα οποία θα έλεγα ότι είναι γόνιμα, έτσι, όχι όλα, με αρκετή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Το ασβέστιο είναι ένας παράγοντας ποιότητας, αλλά όχι ποσότητας. Άρα μπορούμε να πούμε ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν κάποια ιδιαίτερα οργανωτικά χαρακτηριστικά που τα κάνουν ξεχωριστά από τα άλλα. Απλώς εμείς δεν ξέρουμε να τα εμπορευόμαστε. Και αν θέλετε λίγο κάτι ακόμη, η Ελλάδα έχει μία ακτογραμμή 16.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή, άμα ξεκινήσουμε από εδώ, φτάνουμε στην Αυστραλία, λόγω των νησιών και αυτά. Τι προσδίδει? Θαλάσσια άβρα. Η θαλάσσια άβρα κάνει πιο ποιοτικά προϊόντα. Η δροσιά τώρα το καλοκαίρι, όπως έρχεται, βοηθάει στο να μην διαπνέει έντονα το φυτό και να παράγει καλύτερη ποιότητα προϊόντα. Άρα όλα αυτά μαζί, με μια ηλιοφάνεια, Παράδειγμα, η Ιεράπετρα είναι μετά τη Λευκοσία η δεύτερη πόλη στην Ευρώπη. Είναι 3.200 ώρες, νομίζω. Ποιος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, κύριε Σαχίνα? Ποιο κράτος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά? Η ακτογραμμή της Ελλάδος είναι μεγαλύτερη από της Ινδίας, της Κίνας. Απλώς δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, ενώ παράγουμε σωστά ποιοτικά προϊόντα, με ειδική γεύση, να το πω έτσι, δεν μπορούμε να πάρουμε την υπεραξία αυτό.
0: Ούτε τη βιοποικιλότητα την αξιοποιούμε. Η Κρήτη είναι το βασίλειο των χορταρικών, πρέπει να σας πω.
1: Ένας βοτανικός κήπος.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε λίγο και σε αυτό με αριθμούς. Τα φυτά που ζουν στην Ελλάδα είναι περίπου 8.000 ήδη. Εκ των οποίων τα 1.400 είναι ενδημικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ζουν μόνο εδώ και πουθενά άλλο σε όλο τον πλανήτη. Η Κρήτη έχει 180 ενδημικά. Μπορεί να υπάρχουν 2.000 φυτά, έτσι, αλλά τα 180 της Κρήτης ζουν μόνο στην Κρήτη. Η Γερμανία έχει 6 και η Αγγλία 16. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε αυτό το πλούτο, έχουμε αυτό το κλίμα, αυτή την ηλιοφάνεια, αυτά τα εδάφη για να κάνουμε ποιοτικά προϊόντα, αυτή την ακτογραμμή, αυτή την ηλιοφάνεια, αυτή την ποικιλία των ειδών, ένας πραγματικός πλούτος. Και δεν το παίρνουμε αυτό σε αντάλλαγμα.
0: Να κάνω μια αιρετική ερώτηση, η οποία κολλάει όμως αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως. Σας άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και χαίρομαι που το αναδεικνύετε, ότι έχουμε και μια επιπλέον ιδιαιτερότητα ως χώρα, γεωλογική και γεωγραφική. Και έχουμε πολλά, να το πω απλά, μικροκλίματα. Ακόμη και ενδοπεριφερειακά έχουμε διαφορετικά μικροκλίματα. Μάλιστα. Δεν έχει όμως επίδραση σε αυτά τα μικροκλίματα ένα φαραωνικό έργο, ένα φαραωνικό φράγμα ή ένα φαραωνικό έργο ανεμογεννήτριες σε σειρά ή άλλο φαραωνικό έργο τα πάνελ των φωτοβολταϊκών σε σειρά? Δεν το μεταβάλλουν αυτό το μικροκλίμα?
1: Το μεταβάλλουν.
0: Το μεταβάλλουν.
1: Ναι. Αλλά.
0: Αλλά.
1: Δεν υπάρχει, να το πω ανάποδα το αρχαιόρητο, καλό αμυγές κακού. Τι θέλω να πω? Σε κάθε, ακόμα και αυτό που έκανε η Πράσινη Επανάσταση, είχε το καλό και το κακό. Κάθε τι που γίνεται. Απλώς όλα πρέπει να μπουν σε μια ζυγαριά και να αξιολογηθούν ανάλογα. Σίγουρα τα φωτοβολταϊκά ή οι ΑΠΕ έχουν ένα οικολογικό αποτύπωμα πιο χαμηλό. Έχουν όμως και τα αρνητικά. Ας πούμε, βιοποικιλότητα, αλλαγή του μικροκλίματος. Εκεί είναι πώς το βλέπει ο καθένας και ποια είναι η ζυγαριά. Έτσι, άρα, απόλυτη εικόνα δεν έχουμε.
0: Ναι. Εκτός αν έχεις ένα στρατηγικό σχέδιο. Πού τα θες, πώς τα θες, πότε τα θες.
1: Πάντα βέβαια είναι το κέρδος.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ.
0: Για να έρθουμε λιγάκι στις επιπτώσεις εντατικής γεωργίας, στις οποίες επιμένετε, και να ξεκινήσουμε λίγο από το έδαφος. Πώς λοιπόν η εντατική γεωργία υποβαθμίζει?
1: Να πω λίγο στην προηγούμενη διαφάνεια τις εκτάσεις
0: που
1: ρωτήσατε.
0: Βεβαίως. Συγγνώμη.
1: Εδώ βλέπετε μια κάρτα που έχει ποια εδάφη παγκόσμια είναι, ας το πούμε, γόνιμα, τα οποία έχει και την καλλιεργούμενη γη, αλλά έχει και τα βοσκοτόπια. Συνολικά περίπου είναι κοντά στα 50 δισεκατομμύρια στρέμματα, όλη η έκταση, 48 δισεκατομμύρια στρέμματα καλλιεργήσιμη γη και βοσκοτόπια, τα 16 δισεκατομμύρια στρέμματα είναι καλλιεργήσιμη γη και τα υπόλοιπα είναι λιμόνες και βοσκοτόπια. Οπότε πάμε να δούμε λίγο η Ελλάδα πόσα στρέμματα έχει. Εκεί στην κάρτα βλέπετε ότι η Ελλάδα έχει περίπου 32 εκατομμύρια στρέμματα και οι μεγάλες χώρες όπως είναι η Αμερική, η Ινδία, σχεδόν έχουν το 10% της καλλιεργήσιμης έκτασης. Σαν θέση έχουμε 73η, νομίζω, παγκοσμίως. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο το άλλο που είπατε. Mm-hmm.
0: Πώς λοιπόν το υποβαθμίζει το έδαφος? Ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Είχαμε πει προηγουμένως ότι η χρήση βαρέων τύπων μηχανημάτων μειώνει την ακτίνα των μακροπόρων. Είχαμε πει μικρούς, μεσαίους, μεγάλους πόρους σε μια αναλογία για να μπορεί να μπαίνει και οξυγόνο και νερό και να λειτουργεί το φυτό σωστά. Άρα η πρώτη υποβάθμιση που κάναν και οι αρχαίοι πολιτισμοί, που κάναν και αυτοί κατά κάποιο τρόπο εντατική καλλιέργεια, που ήρθε από τα πατήματα, από τη συμπίεση. Αυτό λέγεται δομική υποβάθμιση του εδάφους. Το οποίο δίνω και μια συμβουλή στους παραγωγούς που μας ακούνε τώρα, να κάνουν μια οικονομία στη χρήση μηχανημάτων μέσα στα κτήματα, ειδικά σε δεδροκομικές καλλιέργειες, όπου εκεί δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Η άλλη υποβάθμιση των εδαφών είναι μέσω των λιπασμάτων. Όταν υπερλιπαίνεις ένα έδαφος, δηλαδή δεν λαμβάνεις υπόψη την εδαφολογική ανάλυση, τη φυλοδιαγνωστική, και βάζεις λιπάσματα νομίζοντας ότι θα πάρεις περισσότερες αποδόσεις, αυτό είπαμε προηγουμένως, ότι έχει μία, υπάρχει και μία, νομίζω, ναι, μία επόμενη κάρτα λίγο, αν μπορούμε να δούμε. Υπάρχει ένα πείραμα που αυτό φωτίζει κυριολεκτικά το μέλλον της ανθρωπότητας. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχει εκεί που λέει 100, είναι που καλλιεργούν για 100 χρόνια, είναι τόσο μεγάλο το πείραμα, 100 ετών. Καλλιεργούν χωράφια για 100 συνεχόμενα έτη, με καλαμπόκι. Και πάμε στην κατώτερη κατηγορία, που καλλιεργούν για 15. Αν δείτε, η οργανική ουσία που είναι ένας, που το ξέρουν όλοι, ένας βασικός παράγοντας γονιμότητας για το έδαφος, στο μένα αυτό που καλλιεργείται 100 έτη είναι 0,7, σε αυτό που καλλιεργείται 15 χρόνια είναι 4,2. Και μετά είναι και ο βαθμός διήθησης του νερού πιο κάτω, ας μην πω σε αυτό. Δεν φτιάχτηκαν αυτά τα εδάφη, κύριε Σαχίνη, για να καλλιεργούνται.
0: ΕΣΑΗ
1: και εντατικά. Δηλαδή, ας το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Το ίδιο μας εμφανίστηκε πάνω σε αυτό τον πλανήτη το 99,99% του γεωλογικού χρόνου, από τα 4,5 εκατομμύρια χρόνια. Υπήρχαν κάποιες προδιαγραφές όταν γινόταν η εδαφογέννηση, γιατί η εδαφογέννηση γίνεται εκατομμύρια, εδώ και 500 εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά η κύρια εδαφογέννηση έγινε όταν βγήκαν οι έμβοι οργανισμοί από τη θάλασσα στη ξηρά. Υπήρχαν κάποιες προδιαγραφές που θα έρθει ένα είδος, εμείς δηλαδή, οι Homo sapiens sapiens, και θα καλλιεργήσουμε εντατικά τη γη για πάντα. Είναι αστείο αυτό. Εννοείται πως όχι.
0: Θέλω να πάμε σε διακοπή και θα συνεχίσουμε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε σε αντιθέσεις. Κύριε Εξάρχε, έχω μία ομαδοποιημένη βροχή παρεμβάσεων που λένε το εξής. Ο κύριος Εξάρχος τα τοποθετεί όλα πολύ σωστά και με επιστημονική τεκμηρίωση. Τι λέμε όμως εμείς, λέει, πρακτικά? Η συμβολή, για παράδειγμα, των ανεμογεννητριών και των ηλιακών πάνελ παίζει το δικό της ρόλο στο μικροκλίμα.
1: Εννοείται.
0: Στο κάτω Ευροκόπη, που παραδοσιακά είχε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και χιόνι από τον Οκτώβριο, η αλήθεια είναι ότι το κάτω Ευροκόπη έκανε τα θεαματικά ρεκόρ μέχρι το Μάρτιο. Από τότε που η πεδιάδα έχει γεμίσει ηλιακά πάνελ, το κλίμα, το μικροκλίμα έχει αλλάξει εντυπωσιακά. Αυτά δεν παίζουν ρόλο, μου λένε εδώ.
1: Τα είπαμε προηγουμένως. Κερδίζουμε, χάνουμε. Παίρνουμε τα ωφέλη των ΑΠΕ, γιατί έχουν ωφέλη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν.
0: Εμείς δεν τα παίρνουμε για την ώρα, πρέπει να σας πω.
1: Τα πληρώνουμε και λίγο ακριβά.
0: Τα πληρώνουμε, τα επιδοτούμε κιόλας για να μπουν.
1: Αλλά έχουμε και τα αρνητικά. Τα βάζουμε στη ζυγαριά και βλέπουμε τελικά ποιο είναι το όφελος.
0: Μάλιστα. Τώρα, το έδαφος είναι ανανεώσιμος φυσικός πόρος?
1: Θεωρητικά είναι, ανανεώνεται. Αλλά πώς ανανεώνεται? Δηλαδή, για να δημιουργηθούν 3 εκατοστά εδάφους μπορεί να χρειαστούν 500 ως 1000 χρόνια. Για να διαβρωθούν μέσω μιας πότομης βοχής σε ένα κεκλειμένο, μπορεί να χρειαστούν 5 λεπτά.
0: 5 λεπτά.
1: Ναι. Άρα, επειδή είναι πολύ αργή η ανανέωση του εδάφους, η εδαφογέννηση, θεωρείται μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος.
0: Ωραία. Θέλω να πάμε λίγο στο κεφάλαιο νερό. Γιατί έχω ακούσει ότι η μελλοντική πόλεμη θα είναι και για το νερό. Είναι άλλο πράγμα η ανομβρία, άλλο πράγμα η λειψιδρία. Και στην Ελλάδα δεν έχουμε καλά διαχείριση των υδάτινων πόρων. Να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να δούμε όλα τα άλλα. Όμως, η σύγχρονη γεωργία συχνά πυκνά κατηγορείται, καταγγέλλεται για υπερβολική χρήση, κατάχρηση, θα έλεγε κανείς, του νερού. Είναι ακριβής αυτή η άποψη?
1: Περίπου.
0: Περίπου.
1: Τι εννοώ? Ότι το νερό όταν πέφτει στο έδαφος ή εξατμίζεται κατευθείαν ή τον παίρνουν τα φυτά και το διαπνέουν, δηλαδή το στέλνουν στην ατμόσφαιρα σαν αέρια μορφή. Από αυτό το νερό τα φυτά κρατάνε μόνο 2%. Το 98% πάνε στην ατμόσφαιρα και μετά γίνονται βροχή και πέφτουν. Άρα ουσιαστικά με βάση αυτό η γεωργία δεν καταναλώνει νερό. Τι ακριβώς γίνεται όμως? Όταν οι υδρατμοί μετακινούνται και η βροχή πέφτει κάπου αλλού, ουσιαστικά παίρνουμε το νερό από εδώ και το μετακινούμε κάπου αλλού. Μπορεί να πέφτει μέσα στη θάλασσα ή στην υπηρετική Ελλάδα. Άρα με την έννοια του αν καταναλώνει νερό, μπορούμε να πούμε ότι ο υδρολογικός κύκλος του πλανήτη είναι κλειστός. Mm-hmm. Δεν φεύγει το νερό από τον πλανήτη. Απλώς μετακινείται σε άλλα σημεία. Εκτός αυτού, μειώνεται και η ποιότητα του νερού με τις ρυπάνσεις που γίνονται.
0: Άρα η γεωργική δραστηριότητα επηρεάζει και την ποιότητα των υδατινοπόρων.
1: Και την ποιότητα, αλλά και μεταφέρει το νερό που πέφτει σαν βροχή σε ένα άλλο σημείο.
0: Ωραία. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω στο κεφάλαιο λίγο λιπάσματα και φυτοφάρμακα.
1: Ναι.
0: Μπορούμε πια να καλλιεργήσουμε χωρίς τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων ή έχουμε ταυτιστεί με αυτό?
1: Αστείευεστε σίγουρα. Αυτό είναι αδύνατο που λέτε.
0: Αδύνατο.
1: Ναι. Θα δημιουργηθεί παγκόσμιος λοιμός. Με βάση τις απαιτήσεις που έχει η ανθρωπότητα, και τώρα είμαστε, είχαμε πει τα νούμερα προηγουμένως, ότι είμαστε ένα είδος λοιμό άτυπου, έτσι, όταν τόσοι άνθρωποι έχουν θέμα με την τροφή. Εάν σταματήσουμε τώρα να χρησιμοποιούμε από αύριο το πρωί λιπάσματα και φυτοφάρμακα, οι αποδόσεις θα πέσουν 60-70%. Σκεφτείτε, θα είναι κατάρρευση όλων των διατροφικών αλυσίδων. Κατάρρευση. Mm-hmm.
0: Άρα η συζήτηση θα λέγαμε...
1: Λόγω των απαιτήσεων που έχουμε, έτσι, για να τρέψουμε τα 8 δισεκατομμύρια. Αν ήμασταν 5 εκατομμύρια, εννοείται ότι θα μπορούσαμε.
0: Θα ήταν τελώς διαφορετικά. Πείτε μου λίγο, στην Ιταλία γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ξυλέλα, η οποία προσβάλλει μεταξύ άλλων και το αμπέλι και την ελιά στην Ελλάδα.
1: Ενδιαφέρει εδώ στην Κρήτη.
0: Βεβαίως, δεν μας ενδιαφέρει. Και εδώ και στην Καλαμάτα ενδιαφέρει και στη Λέσβο ενδιαφέρει. Πώς δεν ενδιαφέρει? Η Ελλάδα φαίνεται να είναι λίγο για την ώρα, δεν θα πω τυχερή, ξόφαλτσα.
1: Ξόφαλτσα.
0: Ναι.
1: Ακόμη.
0: Ακόμη. Είναι σοβαρή απειλή?
1: Είναι μια σοβαρή απειλή, έτσι, γιατί το βακτήριο αυτό πάει και εγκατέστησε στα αγκεία του, όλα 450 φυτά προσβάλλει προς το παρόν. Μπαίνει στα αγκεία και τα βουλώνει. Οπότε το φυτό δεν τρέφεται. Δεν πηγαίνουν το νερό και τα θρεπτικά συστατικά με το ρεύμα της διαπνοής στα φύλλα. Οπότε το φυτό είναι υποτονικό, δεν λειτουργεί σωστά και στο τέλος πεθαίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε επεμβάσεις μέσα στα αγκεία των φυτών. Δεν γίνεται, δεν καταπολεμείται αυτό το πράγμα. Εδώ θέλω να αναφέρω όμως και κάτι, ότι αυτό το βακτήριο το είχαν βρει πολλά χρόνια πριν στην Αμερική, το είχαν εντοπίσει, αλλά επειδή παγκόσμια χαλαρώνουμε σε όλους, όλοι μας, και αυτό το βλέπετε στην πορεία, σε όλους τους τομείς, έφτασε στην Ιταλία, έφτασε στην Ισπανία και είναι τώρα έξω από την πόρτα μας.
0: Άρα, τι χρειάζεται εδώ?
1: Η απόλυτη καραντίνα.
0: Η απόλυτη καραντίνα.
1: Πώς μεταφέρεται? Μεταφέρεται από το πολλαπλασιαστικό υλικό, από τα φυτά δηλαδή που μπορούν να έρθουν στην Ιταλία, από την Ιταλία εδώ και εδώ εσωτερικά μετά με τα έντομα. Έτσι. Αλλά γίνονται εισαγωγές φυτών και από την Ισπανία και από την Ιταλία. Υπάρχει ο μηχανισμός
0: ελέγχου,
1: αναρωτιέμαι, έτσι δεν είμαι σίγουρος, ελέγχου όλων αυτών των φυτών που έρχονται. Σκεφτείτε την επέκταση αυτού, γιατί αυτό δεν είναι και με την κλιματική αλλαγή. Έτσι. Το ότι έγινε, το ότι επεκτάθηκε τόσο γρήγορα, ενώ ήταν ξεχασμένο πολλά χρόνια στην Αμερική, σίγουρα έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή. Και μάλιστα φημολογείται ότι ήρθε από κάποια φυτά μπανανιάς στην Ιταλία. Από εκεί ξεκίνησε. Mm. Ήταν και διακοσμητικά, νομίζω. Και κάπως έτσι ξεκινάνε όλα.
0: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο και το κεφάλαιο του πόσο εξαρτάται η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων από τους επικονιαστές. Και ιδιαίτερα από τις μέλισσες, εδώ έχουν γίνει βραβευμένα ντοκιμαντέρ και συνεχώς το αλάρμ ως δείκτης η εξαφάνιση της μέλισσας και για τη μείωση του πληθυσμού τους. Βεβαίως, στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα ακριβώς, το επικοινωνιαστή, έτσι.
1: Οι μόνοι που δεν πιστεύουν ότι οι μέλισσες συμμετέχουν σε αυτό το σημαντικό, σε αυτή τη σημαντική διαδικασία που λέγεται επικονίαση και μετά γονιμοποίηση, είναι οι Έλληνες παραγωγοί. Όπως το ακούτε. Γιατί θέλουν να δουν θεαματικά αποτελέσματα εκείνη τη στιγμή. Στον αντίποδο αυτού, θα σας πω το εξής, που είναι στην Αμερική, τις μέλισσες τις εκτρέφουν όχι για το μέλι, όπως το κάνουμε εμείς εδώ. Τις εκτρέφουν για την επικονίαση. Έχουν μια τελείως διαφορετική θεώρηση πάνω στο θέμα αυτό. Βγάλετε τα συμπεράσματα.
0: Που σημαίνει ότι αν δίναμε άλλη βαρύτητα οι Έλληνες παραγωγοί στο ρόλο της μέλισσας ως επικονιαστή, θα είχαμε ενδεχομένως και καλύτερα αποτελέσματα.
1: Εννοείται. Οι επικονιαστές ελέγχουν το 30% της παραγωγής, ειδικά στη δημοκομεία. Έτσι και στις αιτήσεις καλλιέργειας. Αλλά στις πιο δυναμικά οικονομικά καλλιέργειες χρησιμοποιούμε επικονιαστές, μέλισσες δηλαδή, οι βομβίνους. Αυτό έχει καταστρατηγηθεί στην Ελλάδα.
0: Γιατί δεν το πιστεύουν, είναι μόνο η άμεση απόδοση που.
1: Ναι, γιατί θέλουν να δουν τα αποτελέσματα, είναι, ας το πούμε, ο Έλληνας παραγωγός λίγο ανυπόμονος, να το πω έτσι. Θέλουν να δει τα αποτελέσματα άμεσα. Ενώ όλες οι μελέτες παγκοσμίως βάζουν σαν σημαντικότητα την επικονίαση στην παραγωγή.
0: Πάμε στο φόσφορο.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο.
0: Μεγάλη κουβέντα εδώ. Έτσι, ότι εξαντλείται και τι γίνεται μετά.
1: Είχαμε όλα τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή η ιστορία είναι παλιά. Ότι τα αποθέματα του φωσφόρου πάνω στον πλανήτη.
0: Τα φυσικά.
1: Ναι, τα φυσικά.
0: Βάλτε τώρα και με τα στενά του ορμού που έγινε
1: όχι,
0: του φωσφόρου το ανάγνωσμα.
1: Ναι. Θα πω, αυτό θα λυθεί. Μας ενδιαφέρουν τα αποθέματα τα ορυκτά. Ο φωσφόρος τι είναι? Ένα βασικό στοιχείο για τα φυτά. Συμμετέχει σε δύο, θα πω, σε δύο ουσιαστικές ουσίες. Το DNA των φυτών και του ανθρώπου. Και το ATP, που είναι το ενεργειακό νόμισμα του έμβιου κόσμου. Οι πιο βασικές λειτουργίες. Τα αποθέματα αυτή τη στιγμή αντέχουν για 50% χρόνια. Επειδή ο φόσφορος δεν ανανεώνεται πολύ αργά και επειδή υπερλιπάναμε και τα χωράφια μας με φόσφορο, τα οποία όλα οδηγήθηκαν στις θάλασσες, από εκεί δεν επανέρχονται. Κάνουν εκατομμύρια χρόνια για να
0: αρχίσουν. Άρα,
1: έχουμε και ένα άλλο. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και τις μπαταρίες που θέλουν και αυτά φόσφορο. Δηλαδή είχαμε το πρόβλημά μας, έχουμε και ζήτηση από εκεί. Οπότε το πρόβλημα είναι πρώτων πυλών. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να αντικαταστήσει το φόσφορο στον έμβιο κόσμο.
0: Άρα θα φτάσουμε σε αδίέξοδο.
1: Ελπίζω πως όχι, γιατί άκουσα τώρα χθες ότι κάποια καινούργια κοιτάσματα έχουν βρεθεί στη Νορβηγία, ίσως να βρεθούν αργότερα κάπου αλλού, αλλά είναι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο δεν έχω ακούσει να το συζητάνε και τόσο πολύ.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι και εδώ ενδεχομένως να βρεθούμε μπροστά σε συνέπειες παγκόσμιων διαστάσεων, εάν δεν αρχίσει να υπάρχει μια στρατηγική.
1: Θα ακριβήνουν πολύ τα λοιπάσματα.
0: Ναι, ναι.
1: Ήδη η Κίνα. Η Κίνα δεν εξάγει, που είναι και αυτή. Βασικά η νούμερο ένα χώρα είναι το Μαρόκο, που έχει αποθέματα φωσφόρου. Η Ρωσία, η Κίνα. Η Κίνα σταμάτησε να εξάγει αυτή τη στιγμή. Κρατάει τα αποθέματα για αυτήν. Α, τι σημαίνει αυτό?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέω να ανοίξουμε μια παρένθεση στο σημείο αυτό. Πριν πάμε στο πώς θα μπορούσαμε να βγούμε έξω από το πλαίσιο της εντατικής και αν υπάρχουν απαντήσεις, θέλω να πάμε στον πρώτο από τους δύο καλεσμένους, τον ομότιμο καθηγητή γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας, τον κύριο Ηλία Ελευθεροχωρινό. Καλησπέρα από το Ηράκλειο, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα.
0: Και εγώ για την αποδοχή. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς το ίδιο που ρώτησα και τον κύριο Έξαρχο. Η τροφή είναι γεωπολιτικό κλειδί?
2: Αναμφίβολα. Όλος ο καυγάς, γιατί γίνεται? Για να καλύψουμε διατροφικές ανάγκες. Επομένως, σε αυτό που είπατε, συμφωνώ απολύτως.
0: Μάλιστα. Τώρα, από σας ζητάω μερικά στοχευμένα πράγματα, διότι έχετε μια εμπειρία και ως στρατηγικός σχεδιαστής μεγάλων ζητημάτων που έχουν σχέση με αυτό στο οποίο στη μεγάλη οικογένεια νίκη και η Ελλάδα. την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή το τελευταίο διάστημα ξαναεπανήλθε η συζήτηση ότι άλλοι κάναν παραγωγικές στρατηγικές κινήσεις και εμείς τις κάναμε επιδοτήσεις τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε καθηγητά, το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι ποια είναι στην πραγματικότητα η αξιοποίηση των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας σε όλα αυτά τα χρόνια.
2: Να δώσω κάποια νούμερα για να
0: παρακαλώ
2: μας καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, κύριε Σακηνή, λέγοντας ότι από το 1981 η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ΚΑΠ έδωσε 180 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το 75% πήγαν σε άμεσες επιδοτήσεις και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις, μια και αναφερθήκατε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα πήραν άνθρωποι που δεν τα δικαιούνταν. Επομένως έμενε ένα 25% υποτίθεται για να δημιουργήσουμε υποδομές για το μέλλον της Γεωργίας. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση? Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι μας έδωσαν τόσα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι γεωργοί μειώνονται σε αριθμό, η καλλιεργούμενη έκταση επίσης μειώνεται, οι ενεργοί γεωργοί, θυμηθείτε λίγο, βγήκαν στους δρόμους και δικαίως. Εμείς ως χώρα είμαστε εξαρτημένοι να εισάγουμε προϊόντα, όπως καταλαβαίνετε. Τα δε περισσότερα προϊόντα της Γεωργίας έχουν φτάσει από πλευράς κόστους στα ύψη. Άρα λοιπόν δεν κερδίσαμε τίποτα. Και το κυριότερο απ' όλα, δεν δημιουργήσαμε υποδομές για το μέλλον της Γεωργίας. Επομένως, είναι δύσκολο να πούμε ότι το μέλλον θα είναι ευίωνο. Έπρεπε αυτά τα χρήματα του 25% να πάνε για δευτικά δίκτυα, για ταμιευτήρες νερού, μια και είπε πριν από λίγο ο κύριος Έξαργος για το νερό, το πόσο σημαντικό είναι. Να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, αγροτικούς δρόμους. Και επειδή συχνά πυκνά θα έχουμε τώρα και τις πλημμύρες, να έχουμε αντίστοιχα έργα που να περιορίζουν την μεγάλη ζημιά. Άρα λοιπόν δεν έπιασαν τόπο με μία φράση τα χρήματα που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, κύριε Έξαρχε.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο καθηγητή. Ουσιαστικά απορώ και εγώ πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε αυτή τη στρατηγική εδώ και 50 χρόνια, όπου τα χρήματα των επιδοτήσεων στους αγρότες δόθηκαν σαν κοινωνικό βοήθημα, τα οποία ουσιαστικά έγιναν ιδιωτικός πλούτος. Δεν δόθηκαν με τη μορφή επιδότησης για να πέσουν στον πρωτογενή τομέα, να γίνουν υποδομές, όπως είπε ο κ. Καθηγητής, ώστε τώρα που έρχεται η καταιγίδα να είμαστε οχυρωμένοι με καινούργιες καλλιέργειες, με θερμοκήπια, με ταμιευτήρες νερού, με ειδικά μηχανήματα, με οτιδήποτε. Τα χρήματα πήγανε και γίνανε ιδιωτική περιουσία και κάλυψαν καταναλωτικές ανάγκες.
0: Κύριε Ελευθεροχωρινέ, θέλω λίγο να σας ρωτήσω πιο πολιτικά και όχι κομματικά, πολιτικά, γιατί ως καθηγητής και στο πεδίο πολιτική πράξη κάνατε. Το κρίσιμο εδώ...
2: Εθνοκράτηση είμαι, κύριε Σαχίνη, κατά συνέπεια μπορώ να απαντήσω.
0: Με βάση αυτό που μου περιγράφετε, αντιλαμβάνομαι, έχουμε μείωση, καλά το είπατε, του αγροτικά ενεργού πληθυσμού. Ένα το κρατούμενο. Έχουμε μείωση της παραγωγής μας. Δύο τα κρατούμενα. Δεν αξιοποιήσαμε ζωτικά κομμάτια διαχρονικά πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και πόροι και των Ελλήνων πολιτών. Δεν είναι εκτός οι Έλληνες από αυτή την συνεισφορά και πολλές φορές με κόπο και αίμα. Το κρίσιμο εδώ για μένα είναι αν η πολιτική επιλογή και μέσω των ΚΑΠ των Βρυξελών ήταν για μείωση του αγροτικού πληθυσμού και της αγροτικής παραγωγής των χωρών του Νότου, θα μας πείτε αν είναι αλήθεια αυτό ή όχι, μου λέτε εσείς επιπλέον ότι και μόνοι μας βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας σε έναν σχεδιασμό που κάποιοι καρεκλοκένταυροι τον είχαν επιλέξει για τον Νότο. Κάνω λάθος?
2: Όχι, και θα πω και κάτι άλλο. Είναι έτσι όπως το περιγράψατε, δηλαδή η Ευρώπη δεν νοιάζεται, κύριε Σαχίνη, για τη Γεωργία, για τον πρωτογενή τομέα. Γιατί? Βλέπουν όλο αριθμούς, οικονομικά τα βλέπουν και λέει πόσο συμμετέχει ο πρωτογενής τομέας στο ΑΕΠ. Στην Ευρώπη 1,2%, σε εμάς είναι κοντά στο 4%. Δεν ενδιαφέρονται, και το κυριότερο απ' όλα, αν είδατε και μέσω της Mercosur και οποιαδήποτε συμφωνία κάνουν, είναι να ευνοηθούν περισσότερο οι βιομηχανικές χώρες, ενώ εμείς που ανήκουμε στο Νότο και είμαστε υπέρ της γεωργίας πρωτογενής τομέας, είναι σημαντικός παράγοντας, δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το μειωμένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
0: Και εμείς δεν αξιοποιήσαμε τουλάχιστον στο κομμάτι του να έχουμε το δικό μας ετοιμοπόλεμο ή τη φαρέτρα, εν πάση περιπτώσει γεμάτη από όπλα. Άρα σας ρωτώ, όταν εσείς ακούτε ο ΠΚΠ σκάνδαλο, είναι ένα θέμα που δύο χρόνια τώρα και θα πάει και τρίτο, μπήκε μέχρι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι καταλαβαίνετε σωρευτικά ότι σημαίνει αυτό, πρακτικά?
2: Να σας πω, επειδή γνωρίζω...
0: Και να σας προβοκάρω λίγο. Μήπως οι κυβερνήσεις διαχρονικά στην Ελλάδα το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην πέσει σε απόλυτους αριθμούς ο τελικός αριθμός της επιδότησης που έρχεται στη χώρα και από εκεί και κάτω εργαλειοποιούνταν σε ένα πελατειακό σύστημα που γινόταν και της παρανομίας το ανάγνωσμα? Μήπως αφού εγώ απορροφώ, να το πω σχηματικά, 200 και ο επόμενος απορροφά 190 με βάση περικοπές που κάνει οι Βρυξέλλες. Αλλά δεν πάμε παρακάτω, καλά είμαστε. Άστα από εκεί και κάτω να δούμε πώς θα τα μοιράσουμε. Δηλαδή μήπως ήταν αυτή η τακτοποίηση τελικά. Τι καταλαβαίνετε?
2: Να σας πω αμέσως, επειδή συμμετείχα και στα συμβούλια των σοφών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επειδή οι απόψεις μου είναι αυτές που ανέφερα πριν από λίγο, δηλαδή έπρεπε να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για υποδομές, διότι έτσι δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για αυτούς που θα καλλιεργήσουν στο μέλλον. Όλοι, ξαναλέω, εδώ και τόσα χρόνια από το 1981, νοιαζόντουσαν τι? Να μοιράσουν άμεσες ενισχύσεις, δηλαδή επιδοτήσεις, δηλαδή εισοδηματική ενίσχυση. Γιατί, κύριε Σαχίνη, αυτά φέρνουν ψήφους. Ψήφους, όπως καταλαβαίνετε. Ενώ τα έργα υποδομής δεν φέρνουν. Τα θεωρούν σαν έργα βιτρίνας και οτιδήποτε άλλο. Επομένως, έχουμε ακριβώς... Δεν υπάρχει όραμα στην ελληνική γεωργία. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, αγροτική πολιτική. Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός. Πού πάμε? Ακριβώς αυτό είναι το θέμα μας και γι' αυτό πάντα και όταν έγραψα το άρθρο για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, αυτό επισημαίνω. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία θα μας πάει ακόμη πιο πίσω?
2: Θέλω να πιστεύω είναι καμπανάκι, έτσι, γιατί αυτό που συνέβη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και καταλάβαμε ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται οι έλεγχοι, γιατί θα θυμίσω κάτι, κύριε Σαχίνη, όλοι περάσαμε από το στρατό. Θυμάμαι μία ρίση. Έλεγαν, έδωσες διαταγή? Έδωσα. Ήλεγξες αν εξετελέστη η διαταγή? Δηλαδή, πού υποφέρουμε? Στον έλεγχο. Δυστυχώς, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν όλα αυτά που συνέβησαν και βέβαια να είμαστε αυτή τη στιγμή πρώτων πυλών να πληρώσουμε ένα πρόστιμο 500 εκατομμυρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Έξαρχε, από αυτού?
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα με τον καθηγητή.
0: Θέλω να πάω και σε ένα παιδί που το ξέρετε καλά, γιατί αν κάποιος μπει στο βιογραφικό σας, βεβαίως το να πεις τώρα ότι ο καθηγητής ασχολείται με τα ζυζάνια, έτσι θα πει ο άλλος, Παναγία μου, τι είναι αυτό? Και όμως είναι το πιο κρίσιμο και το πιο ζωτικό κομμάτι στον πρωτογενή τομέα. Θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι τα γενετικά τροποποιημένα και τι είναι τα μεταλλαγμένα? Θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Φυτά, καταρχάς, θέλω να μου πείτε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω από πού θέλετε, από τα γενετικώς τροποποιημένα ή από αυτό που ψήφισαν τελευταία στην Ευρωπαϊκή?
0: Από αυτό που ψήφισαν τελευταία, με προλάβατε, με καταλάβατε που την πήγα τη συζήτηση.
2: Αυτό λέω, από πού να ξεκινήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή ασχολήθηκα και επειδή είναι και το αντικειμένο μου αυτό, λόγω τότε το μεταπτυχιακό μου ήταν στην γενετική βελτίωση των φυτών. Και βέβαια και τα περισσότερα γενετικώς τροποποιημένα, όπως ξέρετε, είναι με ανθεκτικότητα στα ζυζανιοκτώνα και δεις το Roundup, το glyphosate δηλαδή. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό που ψήφισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πάντα συγκρίνοντας αυτό που ψηφίσαν με τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά. Τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά έχουν το εξής. Έχουν γονίδια ξένα και μάλιστα από διαφορετικό επίπεδο ζωής. Για παράδειγμα, από Bacillus thuringiensis, από ένα βακτήριο ας πούμε, ή αν θέλετε και από ένα πάλι βακτήριο, για να κάνουν την ανθεκτικότητα στα ζυζανιοκτώνα και ειδικά στο glyphosate. Άρα έχουν ξένο γονίδιο, το οποίο δεν μπορούσαμε να μεταφέρουν μέσω της κλασικής βελτίωσης. Δηλαδή με τη διασταύρωση. Τώρα, τι ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Λέει ότι αντί να δεν τα δέχεται τα, όπως ξέρετε, τα γενετικώς τροποποιημένα, μας επιτρέπει μόνο να τα καταναλώνουμε. Και τα εισάγουμε ήδη από την Αργεντινή και τη Βραζιλία, όπως ξέρετε. Λοιπόν, τι λέει? Μπορούμε να φτιάξουμε ποικιλίες με την καινούργια τεχνολογία της επεξεργασίας των γονιδίων? Η απάντηση, ναι, μπορούμε, διότι υπάρχουν παραδείγματα. Δηλαδή, τι θα είναι αυτά τα καινούργια φυτά? Θα είναι μεταλλαγμένα, θα είναι γενετικώς τροποποιημένα? Θα πω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια ποικιλία σταριού που να αντέχει στην ξηρασία που ανέφερε ο κύριος Έξαρχος πριν από λίγο. Λοιπόν, και φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν είναι υπόθεση ενός γονιδίου. Πάμε λοιπόν ως ερευνητές, πήγαμε σε ένα, αν θέλετε, στο άγριο φυτό που διασταυρώνεται, ή και σε ένα άλλο φυτό που επίσης διασταυρώνεται με το σιτάρι, και βρίσκω ένα γονίδιο που μπορεί να μου προσδώσει, αν το βάλω στο σιτάρι, ανθεκτικότητα στην ξηρασία. Λοιπόν, το μεταφέρω μόνο αυτό το γονίδιο, προσέξτε, με μια τεχνολογία, αυτό που λέμε την επεξεργασία γονιδίων. Αν θέλετε, αντικαθιστώ το γονίδιο που κάνει ευαίσθητη την ποικιλία στην ξηρασία, και όπως καταλαβαίνετε, καινούργια ποικιλία έχει ένα γονίδιο από ένα είδος που είναι ίδιο ακριβώς με το καλλιεργούμενο ή συγγενικό, που μπορούσε να το κάνω και με την κλασική βελτίωση. Σίγουρα θα μου πείτε, γιατί δεν το κάναμε, κύριε Λευθεροχρόνη? Η απάντηση: όταν κάνω κλασική βελτίωση μαζί με το επιθυμητό γονίδιο, με το φέρω και αν επιθύμητα. Και το κυριότερο απ' όλα, αν ακολουθούσα την κλασική βελτίωση, για να φτιάξω μια ποικιλία ήθελα 12 χρόνια. Με την καινούργια μέθοδο που ψήφισα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να γίνει και μέσα σε 4 χρόνια. Επομένως, κερδίζω σε χρόνο και στέλνω ακριβώς στη θέση που θέλω μέσα στο γονιδίωμα, αυτούσιο το γονίδιο, χωρίς να κάνω καμία άλλη παρέμβαση. Κατά συνέπεια, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια φυτά τα θεωρεί ότι είναι σαν της κλασικής βελτίωσης. Γι' αυτό και τα ψήφισαν.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι μια σαφή τοποθέτηση από έναν άνθρωπο που τα ξέρει όσο ελάχιστη. Από την άλλη, θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το άνοιγμα της πόρτας, το είπατε, για να ικανοποιηθούν οι βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες του Βορρά που έχουν απόλυτα τα αυτοκίνητα, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε, μας φέρνει με τη Mercosur και τα ανέλεγκτα και γενετικά τροποποιημένα και πέστε όπως αλλιώς θέλετε της Λατινικής Αμερικής. Εδώ μάθαμε ότι ήρθαν μια παρτίδα, έγινε έτσι έλεγχος κοτόπουλα και ήταν με σαλμονέλα, αν θυμάμαι καλά. Το ερώτημα είναι πού πάει αυτή η ιστορία, και από την άλλη ακούω τα ωφέλη. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Λευθεροχωρινέ, σοβαρά τώρα πιστεύει κανείς ότι θα φύγει η ελληνική φέτα? Εδώ έχει γίνει χαβιάρι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ και θα πάει στις φαβέλες να μοσχοπουλιέται?
2: Θα σας πω. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο για τα γενετικώς τροποποιημένα, να μας καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Μέσω της αυτής, αν θέλετε, της εμπορικής συμφωνίας που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Mercosur, αν εισάγουμε, προσέξτε, καλαμπόκι που είναι πάμφινο εκεί πέρα, που εισάγουμε σόγια από αυτούς και σογιάλευρο για τη ζωική, αν θέλετε, για ζωοτροφές, που μπορεί να εισάγουμε και λίγο, μπορεί να ξέρω, βαμβάκι, που μπορεί να εισάγουμε και ρύζι. Αλλά ειδικότερα οι τρεις καλλιέργειες, βαμβάκι, καλαμπόκι, ακούστε, και σόγια, το 99% της παραγωγής είναι γενετικά τροποποιημένη. Δηλαδή, να το πω και αλλιώς, έχουν και υπολείμματα glyphosate του Roundup.
0: Που τόσο αγάπη του έχετε. Που τόσο αγάπη του έχετε εσείς ειδικά.
2: Λοιπόν, απλώς σας λέω, έχουν ακριβώς και αυτό το πράγμα. Αυτό είναι γεγονός. Που σημαίνει τι? Όλη η σόγια που έρχεται για ζωοτροφή από την Mercosur, δηλαδή Βραζιλία κυρίως, έτσι, είναι γενετικά τροποποιημένη. Απλώς σας λέω για να ξέρουμε και τι τρώμε, έτσι. Γιατί συχνά με ρωτάνε, εσείς θα δίνετε στα παιδιά σας, και η απάντηση απαντώ λέγοντας ότι μα όλοι καταναλώνουμε, δεν χρειάζεται εγώ να δώσω στα παιδιά μου, ας πούμε, ή στα εγγόνια μου τώρα σήμερα, έτσι. Λοιπόν, επομένως, ποιο είναι το πρόβλημα με τη Mercosur? Έγινε αυτό, κύριε Σαχίνη, όπως το είπατε. Άμα δώσω τα νούμερα σε δισεκατομμύρια, θα καταλάβουν οι τηλεθεατές μας ότι έγινε για να εξυπηρετηθούν οι χώρες που έχουν βιομηχανικά προϊόντα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, φάρμακα, αν θέλετε, εξοπλισμούς για μεταφορές, και λιγότερο, αν θέλετε, ενδιαφέρονται για τα γεωργικά προϊόντα. Προσέξτε γιατί. Διότι εμείς εξάγουμε ελάχιστα στις χώρες αυτές. Τα νούμερα που εισάγουμε είναι, αν θέλετε, 7πλάσια, 10πλάσια. Άρα λοιπόν τι θα γίνει? Ανοίγουμε ένα παράθυρο που θα γίνει πόρτα για να περνάνε τα λύκες μετά όσον αφορά σε ορισμένα προϊόντα, κύριε Σαχίνη.
0: Πείτε μου κάτι, είναι ένα θέμα και ο έλεγχος του σπόρου?
2: Λοιπόν τώρα, το θέμα του σπόρου που είπατε. Καταρχάς τα γενετικώς τροποποιημένα, όπως και τα, αυτά που ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, έχουν πατέντα. Άρα λοιπόν είναι στα χέρια, ας πούμε, πολυεθνικών. Κατά συνέπεια λοιπόν δεν μπορεί ο παραγωγός να κρατήσει σπόρο. Διότι κάνει συμβόλαιο που λέει ότι δεν θα κρατήσω. Αυτό τι σημαίνει? Ανεβασμένο το κόστος των σπόρων και αυτοί που παράγουν σπόρο στη χώρα μας από τις κλασικές ποικιλίες θα βρεθούν να ανταγωνίζονται με κάποιες ποικιλίες που θα έχουν κάποια ιδιαίτερα γνωρίσματα που δεν μπορούσαν να μεταφέρουν. Σίγουρα θα έχουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν και κοινωνικό και οικονομικό, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, από την άλλη δεν θα χάσουμε αυτό που είπε ο κύριος Έξαρχος, που το είπε με μια πολύ ωραία έκφραση, ότι έχουμε καταπληκτική βιοποικιλότητα στην πατρίδα μας. Αν χαθεί και η μάχη του σπόρου, θέλω να σας πω, κύριε καθηγητά, ότι αυτό που είχε προκαλέσει σοκ σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας από το πρώτο κιόλας μνημόνιο στη χώρα, αν θυμάστε, είναι η μάχη του σπόρου που δόθηκε στις τράπεζες σπόρου. Εδώ στα Χανιά δόθηκε μάχη προς τιμήν των τότε εργαζομένων υπαλλήλων. Τους πήραν εντός εισαγωγικών σπίτι τους για να μην βγουν στο σφυρί. Δεν θα χαθεί η βιοποικιλότητα?
2: Βεβαίως θα χαθεί. Ναι, αλίμονο τώρα. Ποιος γεωπόνος θα έλεγε το αντίθετο από αυτό που λέτε? Ότι θα αλλάξει η βιοποικιλότητα και από τη μεταβολή του κλίματος, αλλά ότι πραγματικά μπορεί να μεταφερθούν γονίδια από αυτές τις ποικιλίες βελτιωμένες, πιθανόν και από τις, αν έρθουν και ορισμένες γενετικώς τροποποιημένες. Ότι θα μειωθεί η βιοποικιλότητα, ότι θα αλλάξουν οι σχέσεις στα ορισμένα είδη, δηλαδή κάποια που είναι τελευταία θα γίνουν πρώτα, κάποια άλλα θα γίνουν ενδιάμεσα. Σίγουρα. Ποιο είναι όμως το ζητούμενο? Κύριε Σαχίνη, ξέρετε αν υπάρχουν τράπεζες γενετικού υλικού στην Ελλάδα και αν πραγματικά διαιωνίζουν όλα αυτά που προαναφέραμε πριν από λίγο?
0: Τώρα πια δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εσείς μάλλον θα ξέρετε.
2: Λοιπόν, εγώ το έκανα ρητορικό το ερώτημα για να σας απαντήσω. Ελάχιστα γίνονται εκ μέρους της χώρας και της γενετικής για να διατηρήσουμε αυτό το υλικό που είπε και ο κύριος Έξαρχος. Για να μην χαθεί. Γιατί αυτό το υλικό είναι πηγή γονιδίων, μην ξεχνάμε, είναι αυτά, φανταστείτε τα άγρια είδη. Γονιδίων που αντέχουν επί παντός καιρού. Άρα πρέπει να τα κρατήσουμε.
1: Να τα αξιοποιήσουμε.
0: Ναι, κύριε Εξαρχέ.
1: Κύριε καθηγητά, θέλω να πω το εξής, ότι πριν την πράσινη επανάσταση, στην Κίνα υπήρχαν 1000 ποικιλίες σιτηρών. Με το που ξεκίνησε η πράσινη επανάσταση, όλες αυτές εξαφανίστηκαν. Χάθηκαν. Χάθηκαν οι ποικιλίες. Άρα η εντατικοποιημένη γεωργία, έτσι, με την έννοια αυτή, μειώνει τη βιοποικιλότητα.
0: Ωραία. Θρέψαν όμως τον κόσμο. Γιατί στην Κίνα είχαν στα όρια του λοιμού.
1: Το να είχαμε όμως χώρια
0: που περνούσε κάθε απεικιοκράτης από την Κίνα και έκανε πάρτι από τους Ρώσους, τους Αμερικάνους, τους Άγγλους, τους Γάλλους, όλοι.
1: Να έχουμε ποικιλίες που έχουν εδώ και αιώνες. Γιατί από αιώνες ήταν μια βιοποικιλότητα την οποία μπορεί να τη χρειαστούμε στο μέλλον.
0: Εγώ θέλω να αποδεσμεύσουμε τον κύριο καθηγητή και θέλω να το ρωτήσω με βάση γιατί επέμενα στο σπόρο, κύριε Εξάρχη. Έχω ένα κρίσιμο ερώτημα. Άρα, αν η τροφή είναι το γεωπολιτικό κλειδί, κύριε καθηγητά, και εγώ είμαι η εταιρεία που δίνω σε χώρες, στους παραγωγούς τους, τον σπόρο που του χρόνου δεν μπορούν να τον μεταφυτέψουν, ξαναπρέπει από την πατέρα να τον πάρουν από μένα. Αν εγώ αποφασίσω να κλείσω τη στρόφιγγα αυτή, εσείς τι θα παράγετε? Τίποτα.
2: Μα είπα, θυμόσαστε τι είπε, αμέσως είπα ότι είμαστε εξαρτημένη χώρα από εισαγωγές.
0: Μάλιστα.
2: Και μέσα στις εισαγωγές είναι και οι σπόροι. Και να σας θυμίσω λίγο, κύριε Σαχίνη, μια και είστε στην Κρήτη, οι σπόροι των λαχανοκομικών φυτών είναι πανάκριβοι.
0: Έχετε δίκιο.
2: Ο σπόρος του καλαμποκιού, που είναι υβρίδιο όπως ξέρετε, δεν μπορώ να κρατήσω σπόρο για να σπείρω την επόμενη χρονιά. Άρα αυτομάτως οι αγρότες είναι εξαρτώμενοι από τις εταιρείες που παράγουν αυτούς τους σπόρους. Καταλάβατε. Δηλαδή, όταν έχει πατέντα ο σπόρος, που σημαίνει δεν μπορώ να φτιάξω ανάλογο κι εγώ, εκτός αν σπάσει η πατέντα μετά από 17 χρόνια, αντιλαμβάνεστε, είναι μονοπόλιο. Άρα, όποτε θέλουν να ανεβάζουν τις τιμές, όποτε θέλουν δημιουργούν κρίσεις έλλειψης, άρα καταλαβαίνετε, άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε κατά νου αυτά τα σενάρια και να είμαστε έτοιμοι για όλες αυτές τις πιθανές, αν θέλετε, περιπτώσεις, ούτως ώστε να επιβιώσουμε ή οι επόμενες γενιές που εμείς θα αφήσουμε πίσω.
1: Δεν είναι και ερώτηση να κάνω.
0: Ναι.
1: Κύριε καθηγητά, θέλετε να μας πείτε λίγο για τι έγινε με τη ζάχαρη, τα ζαχαρότεφλα, τα εργοστάσια ζάχαρης, γιατί είναι ένα θέμα που το ξέρετε αρκετά καλά.
0: Φοβερή κατάσταση. Ζάχαρη είναι παράδειγμα, παράδειγμα φοβερό για το πώς έχουμε στρατηγική στη χώρα αυτή.
1: Και τι έγινε η έρευνα.
2: Μόνο με τα φεύκλα, έτσι κύριε Σαχίνη. Να ξεκινήσω πρώτα, μια και εγώ και ο κύριος Έξαρχος καταγόμεθα από ένα νομό, το νομό Πιερίας, που είχαμε τα καπνά. Και εγώ κατάγομαι από μια οικογένεια που με τα καπνά μεγαλώσαμε. Έφυγε ο καπνός, προσέξτε, και έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποια χρόνια εισοδηματική ενίσχυση χωρίς να παράγεται τίποτα. Προσέξτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τέφλα. Τα τέφλα είναι, τι να σας πω, το 1962 που έγινε το πρώτο σαχαρουργείο στο πλατή και μετά ανέλαβε το πλατή να παράγει τα τέφλα και μάλιστα με μια συμβολιακή γεωργία και απολύτως ελεγχόμενη καλλιέργεια. Όπως καταλαβαίνετε, γεμίσαμε με ζάχαρη στη χώρα μας. Λοιπόν, έρχεται πριν από ορισμένα χρόνια και προσέξτε, επειδή ήταν χρεοκοπημένη η βιομηχανία ζαχάριος, γιατί έπαιρναν υπαλλήλους και μάλιστα τους έδιναν και τον πόνους στα Χριστούγεννα χωρίς να προσφέρουν καμιά υπηρεσία. Χρεοκόπησε. Αντιλαμβάνεστε, προκειμένου να καλύψουν τα χρέη, πουλήσαμε την κουότα, δηλαδή το να καλλιεργούμε τέφλα.
1: Τι χάσαμε, και ήρθαν και λίγο, κύριε καθηγητά. Τι
2: χάνουμε τα πέντε, κύριε Σαχίνη, χάνουμε τα πέντε εργοστάσια, κλείνουν και τι μας παίρνουν το μήνυμα. Ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να παράγουμε βιοεθανόλη, δηλαδή βενζίνη βιολογική.
0: Μάλιστα.
2: Αν την είδατε εσείς, να πείτε και σε μένα. Επομένως, αυτό είναι εγκληματικές ενέργειες. Τόσο για τον καπνό, όσο και για την καλλιέργεια των ζαχαροτεύχων.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά, και έχω τη δέσμευσή σας ότι κάποια στιγμή και εσείς θα έρθετε στο στούντιο των αντιθέσεων με τη νέα σεζόν να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση, γιατί το επόμενο ερώτημα, αλλά λόγω χρόνου δεν προλαβαίνω, είναι αν χρειάζεται η χώρα επιτέλους μια στρατηγική. Πάμε σε εκλογές και όλοι θα λένε, όλα τα κόμματα θα λένε για τον πρωτογενή τομέα. Στρατηγική δεν ακούω εγώ να έχουν για τον πρωτογενή τομέα.
2: Και εγώ λέω και όραμα ή και στόχους προσέγγισης να βάλουν. Αυτό. Μαζί σας είμαι σε αυτό. Γι' αυτό συνεχώς αυτό λέω. Αν δεν έχεις όραμα και δεν έχεις ένα στρατηγικό σχεδιασμό που να πεις κινούμε εντός αυτών των πλαισίων, πού πάμε, καταλαβαίνετε. Πουθενά.
0: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
2: Στη διάθεσή σας όταν κατέβω θα σας πάρω τηλέφωνο.
0: Δεν θα γλιτώσετε από το στούντιο. Αυτό είναι προειδοποίηση.
2: Με τα χαράς. Μην βάζετε το ρήμα, δεν θα γλιτώσω. Με τα χαράς.
1: Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό.
0: Ένα σχόλιο παρακαλώ πολύ γρήγορα για να πάμε σε.
1: Για τα ζαχαρότεφλα. Χάσαμε ένα σημαντικό φυτό αμφισποράς. Η κονδυλώδες ρίζα του ζαχαρότεφλου σπάει τους ορίζοντες και δημιουργεί προϋποθέσεις για την επόμενη καλλιέργεια να αναπτυχθεί καλύτερα. Δηλαδή, εκτός των άλλων, ότι χάθηκαν οι θέσεις εργασίας, όλη η έρευνα πάνω στα ζαχαρότεφλα, όλα τα εργοστάσια, χάσαμε ένα σημαντικό που δεν είναι πολλά τα βιτάμινα που έχουμε στην Ελλάδα για τις αιτήσεις καλλιέργειας.
0: Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι και τα εργοστάσια ζαχάριος με όλα αυτά που περιγράψαμε δοθήκανε μπυρ παρά, τελείωσε η ιστορία, κλειδωθήκανε και τέλος. Πάμε σε διάλειμμα. Θέσεις, κύριε Εξάρχε, πριν πάω στον επόμενο φιλοξενούμενο, θέλω να ακούσετε, έχω βροχή παρεμβάσεων από τηλεθεατές. Μάλιστα, ένας συμπατριώτης μας εδώ, ο κύριος Αγγελάκης, λέει: άγριος χειμώνας φασιζουσών ιδεών ανά τον κόσμο. Οβίδες ανασκάπτουν το χώμα. Και τα σιτηρά ποτίζονται με αίμα. Και πάλι ποτέ λευκές ανεμόνες. Νομίζω ότι είναι παπαρούνες στο κόκκινο του αίματος.
1: Ποιητικό.
0: Το όνειρο φέτα ψωμί δεν γίνεται πια. Ποιος ηγέτης έχει το ανάστημα να μιλήσει για την τεράστια καταστροφή με τους πολέμους σε Ουκρανία, Γάζα, Συρία, Περσικό κόλπο, Ιράν, Αφρική, Λατινική Αμερική, Ασία. διότι να λέμε για τη μόλυνση στο περιβάλλον από την εντατική καλλιέργεια το καταλαβαίνω. Αλλά τα μείζωνα ζητήματα δεν τίθενται από την ανυπολόγιστη καταστροφή. Άλλος φίλος εδώ λέει, πάμε σε πλαστική τροφή για πλαστικούς ανθρώπους. Και επίσης ο κύριος Νίκος λέει, άρα έρχονται μαύρες εποχές για τις επόμενες γενιές.
1: Το είπαμε αυτό, ότι το μέλλον είναι δυσίωνο. Αν δεν λάβουμε τα μέτρα μας, όσον αφορά το θέμα του, και του εδάφους και του κλίματος και τις, θα πούμε αργότερα τι προτείνω,
0: ναι, ναι,
1: ποια είναι η άποψή μου.
0: Αλλά και οι πόλεμοι δεν είναι ένα θέμα τεράστιας καταστροφής και των εδαφών. Δηλαδή σιτηρά Ουκρανίας με το τι έχει πέσει.
1: Σίγουρα εκεί. Όταν γίνεται ένας πόλεμος και σπάζουν και οι εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι ευνόητο ότι δεν θα γίνει σωστά και η πρωτογενής παραγωγή. Mm-hmm. Και η καταστροφή του εδάφους λόγω του πιθανής αδιενέργειας ή οτιδήποτε, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε συμβατικούς πολέμους.
0: Θεωρητικά. Γιατί ό,τι πέφτει δεν ξέρουμε.
1: Τι θα γίνει στο μέλλον. Η μείωση του πρωτογενούς τομέα που είπα ότι θα συμβεί, αν δεν λάβουμε τα μέτρα, μπορεί να είναι η φλόγα μαζί με άλλα παράπλευρα προβλήματα που θα δημιουργήσει ένα πόλεμο του μέλλοντος. Αλλά η διαφορά είναι ότι η πόλεμο του μέλλοντος δεν θα είναι συμβατική πόλεμο, όπως έγινε. Δηλαδή, παράδειγμα, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν ο πιο αιματηρός πόλεμος της ανθρώπινης ιστορίας, στη Λατινική Αμερική και στο Καναδά ζούσαν κανονικά τη ζωή τους. Εδώ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Και η τροφή μπορεί να είναι μια αιτία για αυτό το συμβάν.
0: Μάλιστα. Τώρα, καλά, δεν ήταν μόνο ο Καναδάς και η Λατινική Αμερική. Μπορώ να σας πω ότι και ένα κομμάτι της Βορείου Ευρώπης άνοιξε την πόρτα στη Γερμανική πόρτα.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά περνάει.
1: Αλλά είχε υποστεί τις συνέπειες.
0: Εντάξει. Θέλω να βάλουμε στη συζήτηση το διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ανεξάρτητο περιφερειακό σύμβουλο Στερεάς Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Λύκο. Κύριε Λύκο, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, κύριε.
3: Καλησπέρα. Και,
0: ναι, ναι.
3: Χαιρετώ το και για την παρέμβαση του κυρίου καθηγητή και φυσικά για τον εξαιρετικό καλεσμένο σας. Σας ακούω με προσοχή από την αρχή.
0: Κύριε Λύκο, θέλω να σας ρωτήσω πολύ συμπυκνωμένα. Τα έχετε πει πολλές φορές και είστε από αυτούς που σε καιρούς άλλης επικαιρότητας μιλάγατε για το κρίσιμο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό στοιχείο της τροφής. Σήμερα, με όλα αυτά, τι έχετε να εισφέρετε στο δημόσιο λόγο, πού πάμε?
3: Ακούσα τον εξαιρετικό καλεσμένο σας με ιδιαίτερη προσοχή. Έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις όμως. Καταρχάς θεωρώ ότι η συζήτηση για τη διατροφή δεν είναι ούτε περιβαλλοντική, ούτε μόνο αγροτική. Είναι πρωτίστως, για την Ελλάδα μιλάμε πάντα, ζήτημα εθνικής ασφάλειας, δημοκρατίας και πολιτισμού. Η τροφή δεν είναι οποιοδήποτε εμπόρευμα. Είναι ο βασικός παράγοντας που καθόρισε την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Όταν μια χώρα δεν μπορεί να παράγει την τροφή της, εξαρτάται από διεθνείς αγορές, από τις μεταφορές, από τις γεωπολιτικές κρίσεις και από οικονομικά συμφέροντα που βρίσκονται πολύ μακριά από τον τόπο της, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Σήμερα ακούμε συνεχώς ότι πρέπει να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Για πολλούς είναι κλιματική κρίση. Κρίση δηλαδή φόβος, άρα μέτρα fast track, οπότε υποταχθείτε. Το πρόβλημα εδώ πέρα όμως ξέρετε ποιο είναι και σας μιλάω σαν βιολόγος με διδακτορικό στην περιβαλλοντική διαχείριση. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι την ίδια στιγμή προωθούνται εμπορικές συμφωνίες που μεταφέρουν εκατομμύρια τόνους αγροτικών προϊόντων από αποστάσεις από 8 έως 12.000 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Και θα σας εξηγήσω παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Η συμφωνία με τη Mercosur, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστική. Εισέρχονται προϊόντα από την Νότια Αμερική, χωρίς να ξέρουμε ανταγωνιστές, χωρίς να ξέρουμε τίποτα, τα οποία ταξιδεύουν χιλιάδες ναυτικά μίλια μέχρι την Ευρώπη. Ενώ ταυτόχρονα ζητείται από τον Έλληνα παραγωγό να μειώσει τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, να περιορίσει τα λιπάσματα, να περιορίσει τα φυτοπροστατευτικά και να πληρώνει όλο ένα αυξανόμενο ενεργειακό κόστος.
0: Όχι μόνο, και το ανθρακικό υπάρχει αποτύπωμα στα τρακτέρ πια.
3: Θα μιλήσω και για αυτά. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια εμφάνιση αντίφαση. Δεν μπορεί να θεωρείται περιβαλλοντική πολιτική μεταφορά βιομάζας. Για όσους ξέρουν, η μεταφορά βιομάζας είναι ό,τι χειρότερο. Και τροφίμων

0: Μισό λεπτό.
1: Εδώ σαφέ... υπήρχαν.
0: Ωραίο, ωραίο αυτό.
1: Μουσακά.
0: Μισό λεπτό.
1: Μουσακά από την Κίνα. Από την Κίνα.
0: Μια χαρά το είπατε.
1: Σε συσκευασίες.
0: Το είδα και εγώ. Μισό λεπτό. Ελάτε κύριε
1: Ξέρ.
2: Μια παρέμβαση. Συμφωνώ σε αυτά που λέτε. Και ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η πιο αυστηρή σε όλο τον πλανήτη, έχει καταργήσει από τα φυτοφάρμακα, από τις φυτοπροστατευτικές ουσίες, από τα 1200 έχουμε 400. Με γνώμονα την ανθρώπινη υγεία.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η συμφωνία Μερκοσούρ και με Ινδία δεν το έχει αυτό. Ήδη είδατε ότι έχει περάσει με μόνη τη Βραζιλία, η οποία δεν ελέγχεται. Ποιος ελέγχει τα προϊόντα από τη Βραζιλία? Ναι.
0: Το είπε και ο κύριος Ελευθεροκορυδιός.
2: Λίγο να ολοκληρώσω.
1: Μήπως γιατί η Γερμανία...
2: Εμείς κάνουμε ένα αιματηρό αγώνα, υγειοπόνοι εννοώ και η παραγωγή, όπου με λίγα φυτοφάρμακα καλλιεργούμε ότι αυτό έχει ένα κόστος.
0: Μισό λεπτό, κύριε Λύκο. Κύριε Λύκο, μισό λεπτό να το ολοκληρώσω.
2: Αυτό έχει ένα κόστος όπου το κενό, το ότι δεν έχουμε φυτοφάρμακα να αντιμετωπίσουμε τα παθογόνα, χρειαζόμαστε εργατικά, τα οποία δεν υπάρχουν. Κάπως έτσι μπορεί να. Οπότε κάνουμε ένα τιτάνιο αγώνα και ξαφνικά ανοίγει μια κερκόβωτα και λέει: φέρτε προϊόντα από την άλλη άκρη του πλανήτη εδώ, τα οποία δεν ξέρουμε και σίγουρα δεν έχουν τόσο αυστηρή νομοθεσία στα φυτοφάρμακα. Και απορία μόνο ποιος θα τα ελέγξει όλα αυτά. Δηλαδή θέλουμε ένα στρατό από εργαστήρια ή από κόσμο να ελέγξει αυτά τα προϊόντα, εάν έχουν ψεκαστεί με φυτοφάρμακα που εμείς δεν χρησιμοποιούμε. Και επαναλαμβάνω, κάναμε τεράστιο αγώνα να καλλιεργούμε χωρίς αυτές τις δραστικές. Και το πληρώνουμε ακριβά αυτό το τίμημα.
1: Ακριβώς. Άρα έρχεστε στα λόγια μου.
0: Μα δεν διαφωνείτε.
2: Δεν διαφωνούμε. Συμφωνούμε. Απλώς συμπληρώνω την αυστηρή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φυτοφάρμακα.
1: Καταστροφή γεωργικών startup επιχειρήσεων, να σου το πω και έτσι, καταστροφή μικρομεσαίας παραγωγικότητας στην Ελλάδα, καταστροφή βιοποικιλότητας και εν συνεχεία απόλυτο δέσιμο από παραγωγικές διαδικασίες που έχουν να κάνουν με συνθετικό κρέας, που έχουν να κάνουν με εντομοφαγία, το οποίο ήδη χτίζεται στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Και από πίσω είναι η BlackRock. Ας μην κρυπόμαστε. Η BlackRock καθορίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όχι εμείς. Όπως η BlackRock ήταν και πίσω από τα εμβόλια.
0: Άρα κύριε Λύκο, η Ελλάδα που δεν είναι μια φτωχή χώρα, σε αυτό συμφωνείτε. Άκουσα και τον κύριο Έξαρχο που είπε ότι έχουμε μοναδικότητες. Αλλά την ίδια στιγμή, από ό,τι φαίνεται, αφοπλίζεται όλος ο ιστός που θα μπορούσε να αναδείξει αυτό το πλούτο και τις επιστημονικές
1: επαρκές. Γιατί εμείς, κύριε Σακίνη, μετράμε πραγματική βιωσιμότητα σε κιλά διοξιδίου του άνθρακα, όχι σε ανθεκτικότητα των κοινωνιών, όχι σε επιστημιστική ασφάλεια. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά? Όταν στο Γεωργό έρχεται και του βάζουμε τώρα, που από την IPCC υποτίθεται αυτόν τον οργανισμό που είναι το ΟΗΕ που δουλεύει για τη κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, και του λένε θα έχει μονάδες άνθρακα. Δηλαδή καθημερινά εσύ θα μου λες πόσο άνθρακα ξοδεύεις στο τρακτέρ, πόσο για να καλλιεργείς το χωράφι. Και παράλληλα, αν θέλεις, σου δίνω την εξής ιδιότητα, δυνατότητα μάλλον σένα. Εσύ να μην καλλιεργείς και να δίνεις τις ακαλλιέργειες εκτάσεις σε σχέση με το υποθετικό διοξίδιο του άνθρακα που θα εξέπεμπες στο χρηματιστήριο ενέργειας. Δηλαδή το χρηματιστήριο ενέργειας περνάει από την... Έχει περάσει ήδη στην ενέργεια, τώρα περνάει στη... έχει περάσει στη βιομηχανία με τις ανταλλαγές και τώρα περνάει και στην αγροτική παραγωγή. Δηλαδή η αγροτική παραγωγή θα στηρίξει με μονάδες διοξιδίου του άνθρακα, η αγροτική παραγωγή, την βιομηχανική παραγωγή. Ποιες δηλαδή? Τις χώρες του Βίζεγκραντ. Να σου το πω και έτσι, είναι τόσο απλό. Γιατί πολύ απλά η ίδια η αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δημιουργήθηκε η κοινή αγροτική πολιτική, αν θυμάστε, που ήταν ο φτωχός νότος να προμηθεύει με αγροτικά προϊόντα τον τεχνολογικό αναπτυγμένο βορρά, δεν υφίσταται. Η Γερμανία, προκειμένου να μπορέσει να ουσιαστικά να εσωσκελίσει το εμπορικό της ισοζύγιο, της είναι πολύ πιο απλό να εισάγει από εκεί προϊόντα και να εξάγει αυτοκίνητα. Ηλεκτρικά μάλιστα, γιατί εκεί έχουν και λίθιο, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πολύ πιο απλό αυτές τις συμφωνίες. Με τη διαφορά βέβαια ότι αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ουσιαστικά σαν τα ζώα τα πληγωμένα, τα οποία γίνονται πολύ πιο άγρια λίγο πριν ξεψυχήσουν. Αυτό είναι το θέμα.

0: Μα γιατί ήδη η Ευρώπη πεθαίνει, ήδη είναι ξεπερασμένη, ήδη δεν επενδύει σε τεχνολογία και εξαρτάται τελείως από πρώτες ύλες, από την Κίνα αρχικώς, αλλά και από τη Ρωσία σε ό,τι αφορά τα νητρικά λοιπάσματα.
1: Άρα
0: τα φωσφορικά το άκουσα προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να κάνω την εξής παρέμβαση. Έχετε ακούσει για τις βόμβες φωσφόρου, κύριε Έξαρχε, που έχουν πέσει? Αυτές τι χρησιμοποιούν?
1: Τις βόμβες φωσφόρου που έχουν πέσει.
0: Τι χρησιμοποιούν αυτές? Ποιο ορυκτό χρησιμοποιούν? Δηλαδή θέλω να πω ότι παγκοσμίως λίγο δουλευόμαστε. Από τη μια λέμε ότι πρέπει να σωθεί ο πλανήτης και από την άλλη ξοδεύουμε αφιδώς φυσικούς πόρους, ορυκτούς πόρους. Γιατί εκεί θα δοθεί η μάχη στο τέλος. Και έχει σε σχέση με τις στρατηγικές πρώτες ύλες, αλλά και με τις σπάνιες γης.
2: Λίγο να απαντήσω.
0: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, κύριε Σαχίνη? Ότι πάμε σε μια νεομαλθουσιανή αντίληψη.
2: Κύριε Λίγκε, λίγο να πάω μια θέση πάνω σε αυτά που είπατε.
1: Ναι.
2: Θα το πάρω λίγο πιο πίσω το θέμα. Υπάρχει η ανθρώπινη απληστία. Έτσι. Αυτός ήταν ένας μοχλός ανάπτυξης για τους προϊστορικούς ανθρώπους. Τώρα όμως είναι κάτι που θα μας καταστρέψει. Η απληστία του ανθρώπου είναι, έχει περάσει στο άλλο άκρο. Δεν σκεφτόμαστε ούτε τους πόρους, ούτε το κλίμα, ούτε το έδαφος. Απλώς ζούμε χωρίς αύριο. Αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε τις επόμενες γενιές. Και οι επόμενες γενιές ποιοι είναι? Μήπως είναι κάποιοι άγνωστοι? Όχι φυσικά. Είναι τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας, είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα πλανήτη διαλυμένο. Από κάθε άποψη.
1: Αναντίληπτα. Αλλά αυτή είναι η σφαγή των μεγάλων συμφερόντων, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο. Κύριε Λίκο...
0: Όχι, επιτρέπετε, παρακαλώ, μπορώ να έχω τον λόγο?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Κύριε Σαχίνη, κοιτάξτε, και κύριε Έξαρχε, εδώ το θέμα δεν είναι ηθικό. Εδώ είναι βαθιά πολιτικό. Και επειδή είναι βαθιά πολιτικό, είναι οικονομικό. Όταν χρηματιστηριοποιείς τη γη, όταν χρηματιστηριοποιείς τις ίδιες τις ανθρώπινες αξίες, τον ίδιο τον ανθρώπινο πληθυσμό, πού θα καταλήξεις? Εδώ δεν είναι η λογική ότι ποτέ δεν θα πειράξω τα ζώα, τα καημένα, μην τα χάσα και εμένα και εκείνα δεν πονούν δεις. Εδώ είναι το πολύ απλό, ότι στην Κρήτη για παράδειγμα έχουμε περισσότερο από 1.700 αρτοφή φυτικά τάξα. Περίπου 180 έως 200 αποκλειστικά ενδυμικά είδη. Αν μπουν στην Κρήτη 4.000 ανεμογεννήτριες, τι θα γίνουν με αυτά? Και πώς εμείς ένα γενετικό υλικό στο όνομα της ανάπτυξης για να προστατευτούμε από την κλιματική κρίση, γιατί προσέξτε, κλιματική κρίση δεν σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, δεν σημαίνει αναδασώσεις, δεν σημαίνει δασοπροστασία, σημαίνει μόνο φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Ώστε να μην έχουμε γεωθερμία.
2: Και αν θέλετε να συμπληρώσω πάνω σε αυτά, πέστε μου και πόσο σας ακούγεται ότι κάποιοι αγοράζουν τη μελλοντική παραγωγή του πορτοκαλιού στην Καλιφόρνια για το 2030. Ωραίο δεν είναι αυτό?
0: Ακριβώς.
2: Ωραίο δεν είναι? Δηλαδή, εγώ τι λέω σε αυτό, τι απαντάω σε αυτό? Μήπως πρέπει να γράψετε κάνα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας? Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα, είναι σοβαρό?
1: Κύριε Λίκο, επειδή έχω περιορισμένο χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω. Με αυτή την εικόνα, όπως την περιγράφετε, κατά τη γνώμη σας, και ο κύριος Έξαρχος βάζει και μερικά τεχνικά από την επιστημονική του γνώση ζητήματα ομοίως, που έχουν σχέση και με την υποβάθμιση του εδάφους. Από την άλλη έχουμε υποβάθμιση της δικής μας φέρουσας δυνατότητας, μείωση της δημόσιας γης καλλιεργήσιμης. Τι πρέπει, αν σας ρωτήσει κάποιος, εντάξει κύριε Λίκο, πέστε μου 5 άμεσους άξονες που θα μπορούσαν όχι να αναστρέψουν το κλίμα, να φρενάρουν καταρχάς τη διάλυση του πρωτογενή τομέα στη χώρα. Με αυτό θέλω να κλείσω.
0: Καταρχήν, εγώ θα σας πω το εξής. Δεν ξέρω τώρα αν εγώ πρέπει να γράψω κανένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Κάτι τέτοιο άκουσα. Δεν σας άκουσα καλά.
1: Όχι. Δεν είπε για εσάς.
2: Δεν είπε για εσάς.
1: Είπε για αυτούς που λένε
2: το πορτοκάλι του 30. Με τη μελλοντική παραγωγή του πορτοκαλιού στην Καλιφόρνια. Ναι.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής. Πολύ απλά. Πρόσφατα πέρασε το νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Το οποίο θα εφαρμοστεί μετά το 2050. Για όσους έχουν πάρει άδειες ή ήδη έχουν εγκατασταθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά μετά το 2050 θα υπάρχει πρόβλημα πάνω από 1200 μέτρα, ας πούμε, υψόμετρο. Εγώ λέω το εξής. Δεν υπάρχουν εντασικοί χάρτες. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αγροτική παραγωγή. Το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, αντί να έρθουμε και να πούμε, όπως σε ένα σπίτι, όταν μπαίνουμε, ότι εκεί είναι το υπνοδωμάτιο, εκεί είναι το καθιστικό, εκεί κάνουμε αυτό, και να δούμε πόσο αυτό το σπίτι μπορεί να συντηρηθεί, εμάς δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Έχουμε κάνει χρηματιστήριο την ίδια τη χώρα και γι' αυτό τίνει να καταντήσει ένας βιομηχανικός χώρος. Δεν τους ενδιαφέρει η αγροτική παραγωγή. Αυτούς τους διοικούντες. Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί πολύ απλά, αν εισάγουν, όπως εισάγουν ενέργεια ή οτιδήποτε τρόφιμα συνθετικά, καταλαβαίνετε ότι εκεί το κέρδος είναι πολύ μεγαλύτερο. Εδώ πάμε ουσιαστικά σαν μια... Δεν μιλάμε για κοινωνία των δύο τρίτων. Εδώ μιλάμε για ένα δεύτερο, οι οποίοι θα έχουν τα χρήματα, τα χρηματιστριακά, μέσα από τα χρηματιστικά αυτά παιχνίδια, προκειμένου να μπορούν να αγοράζουν τα καθαρά προϊόντα, και οι υπόλοιποι θα έχουν επιδόματα και θα τρέφονται με ό,τι ακριβώς βιομηχανικά παράγεται. Είναι αυτό που είχε πει ο Κίσιντζερ, αν θυμάστε. Ελέγξτε την τροφή για να ελέγξετε τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Μία συγκεκριμένη βέβαια κάστα.
2: Αποκάλυψε και ποιος το είπε.
0: Ανθρώπων.
1: Κύριε Λύκο, κλείνοντας, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει αναστροφή? Με δύο κουβέντες.
0: Η ελπίδα είναι στις προσπάθειες αυτές που γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν την επιστημονική γνώση, από ανθρώπους που μπαίνουν, αρκεί να τους ενισχύσουμε, στην παραγωγή με επιστημονική γνώση, από γεωργία ακριβίας, και πιστέψτε με, έχω μεγάλη γνώση και από αυτό που γίνεται σε σχέση με την παραγωγή στην Ολλανδία αλλά και με το Ισραήλ. Εκεί δηλαδή να δείτε πώς γίνεται αυτή η παραγωγή. Αλλά αυτό πρέπει να το ενισχύσει το κράτος. Το κράτος ενισχύει την παραγωγή, την ελληνική παραγωγή. Το κράτος μπορεί να ενισχύσει τους Έλληνες δηλαδή στο διατάφτα.
1: Μάλιστα. Και να μην έχουμε φαινόμενα ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό υπονοείται, φαντάζομαι. Μπιρ παρά.
0: Μα, ΟΠΕΚΕΠΕ, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. ΟΠΕΚΕΠΕ, ουσιαστικά τι γίνεται. Εσύ έπαιρνε σε ένα χαρτί και έδινε σε ένα άλλο χαρτί και έλεγε: εγώ έχω αυτά τα χρήματα, δώσ' μου αυτή την επιδότηση. Δεν ήταν επιδότηση ότι καθόμαστε. Είναι σαν και αυτό που είχαν βγάλει η Γερμανία, ας πούμε. Όχι. Παίζονταν χρήματα από πίσω. Πού να δείτε, και ετοιμάζω ένα άρθρο γι' αυτό, τι γινότανε και τι γίνεται με τις άδειες ΑΠΕ. Είναι ένα ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το περιμένουμε.
0: Προσεχώς.
1: Το περιμένουμε, κύριε Λύκο. Καλό βράδυ, να είστε καλά πάντα. Είστε με κέρυες επισημάνσεις. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πάμε σε διακοπή και όταν επιστρέψουμε, θέλω πριν απ' όλα, κύριε Εξάρχε, ενώ συζητάμε στα όρια της εθνικής κατήφιας και στον πρωτογενή τομέα, σε τίποτα, υπάρχουν κάποιες σηκμάδες, υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες και μία από αυτές την προχωρήσατε πάρα πολύ, μιλάω για το ακτινίδιο, την οποία... Με έναν τρόπο δεν την έχουμε βάλει ούτε στη διατροφική συνήθεια, ενώ
2: κακώς
1: στα ιατρικά λέγονται άλλα πράγματα. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό πρώτα. Δεν θα είμαστε μόνο με την εθνική κατήφια, θα δίνουμε και κάποιες άλλες νότες. Σύντομη διακοπή. Αντιθέσεις, κύριε Εξάρχε, για να δούμε λιγάκι το ακτινίδιο. Καταρχάς, πείτε μου πώς ήρθε στην Ελλάδα.
2: Να πούμε λίγο πώς ξεκίνησε παγκόσμια. Mm. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Όπου το 1904...
1: Το σπίτι του ποιο είναι το ακτινίδιο?
2: Η Κίνα.
1: Η Κίνα.
2: Εκεί υπάρχει, εκεί υπήρχε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Υπάρχουν αναφορές. Δίπλα στον ποταμό Γιάν Τσέγκ.
1: Μάλιστα.
2: Μία δασκάλα από τη Νέα Ζηλανδία το 1904 πήγε εκδρομή στην Κίνα. Και έφερε μερικούς καρπούς στη Νέα Ζηλανδία. Εκεί το φυτέψανε, ευτυχώς είχε και αρσενικά και θηλυκά. Και κάναν μια παραγωγή για το χωριό. Μετά για την πόλη, μετά για τη Νέα Ζηλανδία και μετά άρχισαν οι εξαγωγές. Στην Ελλάδα ήρθε το 1973, υπήρχε ένας δραστήριος γεωπόνος της Διεύθυνσης Γεωργίας που λεγόταν Αναστάσιος Μίχος, ο οποίος έψαχνε σε περιοδικά, έψαχνε ο άνθρωπος προς τιμή του, το είδε το φρούτο, προσπάθησε να το φέρει από τη Γαλλία, δεν τα κατάφερε και το φέρει από Ιταλία. Φυτεύτηκε στην Πιερία πρώτη φορά, το 1973 όπως είπα, σε μια πολύ καλή περιοχή, με πολύ καλό έδαφος. Το κλίμα ήταν τότε αρκετά καλό για την καλλιέργεια, δεν είχε φτάσει στα επίπεδα που είναι τώρα. και η καλλιέργεια επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα.
1: Ποιες είναι οι συνθήκες, οι κατάλληλες, ποιες περιοχές εδείκνυται για το ακτινίδιο, να το πω έτσι καταρχάς.
2: Ας πούμε που πάει καλά το πράγμα, ναι, έτσι, ναι. Η Πιερία αντιστοιχεί στο 33-35% του,
1: του
2: πανελλαδικού ακτινιδίου, από εκεί που ξεκίνησε. Υπάρχει μετά η Μαθία, η Καβάλα, η Ξάνθη,
1: ναι,
2: η Χρυσούπολη. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει η Άπτα, το Αγρίνιο. Καλλιεργείται σε πολλές περιοχές δηλαδή.
1: Στην Κρήτη λόγω θερμοκρασίας είναι διαφορετικό όμως.
2: Ναι, στην Κρήτη έγινε μια προσπάθεια,
1: ναι,
2: στη Δυτική Κρήτη και Νότα Χανιά, όπου υπήρχε και, υπήρχε και νερό. Τελικά δεν καλύφθηκαν οι όρες ψύχους, γιατί το φρούτο είναι φιλοβόλο, ρίχνει τα φύλλα, δεν είναι όπως το αβοκάντο που είναι ιθαλές, και θέλει 700 ώρες με θερμοκρασία το χειμώνα κάτω από 7 βαθμούς. Μια προϋπόθεση που δεν την πιάνει η Κρήτη. Μάλιστα. Πλέον.
1: Ωραία. Λέει κάποιος ακτινίδιο. Ήρθε από την Κίνα, μας είπατε ότι στην Πιερία, που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα σας, είναι 33-35% της συνολικής παραγωγής. Θα πει κάποιος, ωραία, και για την Ελλάδα λέει κάτι αυτό. Έχει κάτι να της πει στο διεθνή καταμερισμό όταν έχεις Κίνα, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Καταρχάς, η Κίνα εξάγει ακτινίδιο.
2: Θα το πω τώρα. Ας δούμε λίγο ποια είναι η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του δάσους, ναι, ακτινιδίου. Η Ελλάδα πλέον εδώ και μερικά χρόνια είναι τρίτη στον κόσμο.
1: Τρίτη.
2: Έχει περάσει την Ιταλία. Ναι. Και ποιοι είναι οι πρώτοι? Είναι η Κίνα, η οποία παράγει περίπου 2 εκατομμύρια τόνους. Αλλά η Κίνα δεν εξάγει, μόνο εισάγει ακόμα, γιατί δεν καλύπτει τις ανάγκες με αυτό. Είναι η Νέα Ζηλανδία που οργάνωσε όλη την, την και βάζει πολλά χρήματα στην έρευνα, και από εκεί ευτυχώς παίρνουμε και εμείς κάποιο know-how, η οποία έχει περίπου 650.000 τόνους. Αλλά τώρα λόγω της κλιματικής αλλαγής το γυρνάει στο κίτρινο ακτινίδιο. Αυτό είναι καλό για μας. Και είναι η Ελλάδα, η οποία έχει κοντά στους 400.000 τόνους, με 150-160.000 στρέμματα περίπου, η οποία είναι τρίτη, και πίσω έρχεται η Ιταλία.
1: Γιατί, αφού εμείς το πήραμε την Ιταλία, είπατε, ναι, αν θυμάμαι.
2: Ιταλία,
1: το πράσινο ακτινίδιο, μιλάμε έτσι. Ναι.
2: Καλλιέργησε εντατικά το φρούτο, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και το φυτό αυτό δεν είναι αυτοφυές της Μεσογείου, είναι εισαγόμενο. Αυτό και είναι και υποτοπικό. Άρα θέλει πολύ, όπως ζει ακόμα στις παρυφές του ποταμού Γιάνγκ Τσένγκ, θέλει αμμουδερά εδάφη, με θερμοκρασία του καλοκαιριού περίπου 27 βαθμούς, καμιά σχέση με αυτό που ζούμε εμείς, καταναμημένες βροχές όλο το καλοκαίρι, που δεν υπάρχει αυτό. Οι Ιταλοί τι κάνανε? Επειδή πήραν αρκετά χρήματα στην αρχή από το ακτινίδιο, εντατικοποιήσανε με μηχανήματα, με αυτά, με ψεκασμούς, συμπιέσαν τα εδάφη, γιατί τα εδάφη της Ιταλίας είναι πιο αυγηλώδη από τα δικά μας. Και επειδή είχαν μηχανήματα πριν από εμάς, είχαν αμπέλια πριν κλπ. Άρα έχει τη δομική υποβάθμιση των εδαφών τους και η χημική υποβάθμιση από τα προηγούμενα χρόνια. Και ήρθε κάποια στιγμή το 2012, όπου είχαμε, δεν τα καιρικά φαινόμενα με την υποβάθμιση που έλεγα για τους πολιτισμούς, όπου είχαμε συμβάντα βροχής με 200 χιλιοστά βροχή, όπου ουσιαστικά πνίγηκαν τα φυτά. Και κατέρευσε το 1/3 της παραγωγής Ιταλίας.
1: Άρα η χώρα μας, να το ξαναπώ,
2: κέρδισε από αυτό.
1: Είναι η τρίτη στην παγκόσμια, ναι, κατάσταση.
2: Δημιουργήθηκε ένα παγκόσμιο κενό, γιατί αυξάνει η κατανάλωση, μαθαίνει ο κόσμος να τρώει αυτό το superfood, και η Ελλάδα έτυχε στην συγκυρία να καλλιεργεί το πράσινο.
1: Είναι προσοδοφόρο για τον καλλιεργητή? Δώστε μας μια τάξη μεγέθους στις, ναι, τρέχουσες τιμές.
2: Αν πάρουμε, ναι, απλό είναι αυτό. Αν πάρουμε μια μέση απόδοση 3 τόνους, με 1 ευρώ περίπου που είναι ο μέσος όρος των τελευταίων ετών, και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό, υπάρχει και ένα 10, ένα 20, εμείς θα βάλουμε 1 ευρώ, είναι 3.000 ευρώ το στρέμμα.
1: 3.000 ευρώ το στρέμμα.
2: Τζίρος. Άρα στα 10 στρέμματα είναι 30.000 ευρώ. Βέβαια θέλει πολλή δουλειά. Και όσο επιδεινώνεται η κλιματική αλλαγή, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αφαίρεσε πολλές δραστικές και εδώ, αν και δεν θέλει πολλά φυτοφάρμακα, θα το πούμε τώρα, χρειάζεται πολλά εργατικά χέρια. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση των εδαφών και οι καινούργιες ασθένειες απαιτούν πιο πολύ εργασία, την οποία δεν την έχουμε. Είναι γνωστό ότι λείπουν.
1: Να η αλυσίδα λοιπόν.
2: Ναι,
1: λείπουν, οι εργάτες γης. Έχετε δίκιο. Πείτε μου σας παρακαλώ, διατηρείται ή μόλις κοπεί.

0: πει αύριο πρέπει να μπει στην αγορά. Εγώ οφείλω να τα ρωτήσω για τον πολύ κόσμο, έτσι.
1: Λοιπόν, θα σας απαντήσω.
0: Γιατί συνήθως τα βρίσκουμε στα ψυγεία. Ναι. Εγώ γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Εγώ το ακτινίδι, ακόμη και τώρα,
0: ναι,
1: έτσι, και φανατικός καταναλωτής, τα οποία μαζεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2025. Τι έχουμε
0: τον
1: τώρα.
0: Τον Οκτώβριο.
1: Ναι, σε ψυγείο εννοείται.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τι έχουμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ιούλιο 2026. Υπολογίστε πόσο χρόνο διατηρείται το φούτο. Αυτό είναι φοβερό πλεονέκτημα. Μπορεί να ταξιδέψει όλο τον πλανήτη. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα ωφέλη του φούτου.
0: Για πάμε λίγο.
1: Είναι γνωστό ότι περιέχει βιταμίνη C περισσότερο από τα σπεριδοειδή, από το πορτοκάλι. Έχει πάρα πολλά αντιοξειδωτικά, πολλά μέταλλα, πολλές βιταμίνες, βιταμίνη K, βιταμίνη Ε, βιταμίνη C που είπα προηγουμένως. Έχει αντιφλεμονώδη δράση. Βοηθάει στο πεπτικό. Είναι ένα φάρμακο για το πεπτικό, λόγω ότι έχει κάποιες ουσίες, κάποιες πρωτεΐνες, αλλά και επειδή έχει πολλές φυτικές ίνες, βοηθάει στον ύπνο. Αυτές είναι μελέτες που έγιναν στη Νέα Ζηλανδία, ευτυχώς για μας, και μας δίνουν. Και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένα φούτο διέτης. Βοηθάει στην επιδερμίδα και έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Σκεφτείτε ότι όταν 1 δισεκατομμύριο άτομα αυτόν τον πλανήτη ασχολούνται, όχι γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά γιατί θέλουν να έχουν χαμηλά επίπεδα ζαχάρου στο αίμα τους, γιατί δεν φάνε ένα φούτο το οποίο είναι εύγευστο, ξινόγλυκο, έχει και το γλυκό τώρα το κίτρινο, υπάρχει και κίτρινο ακτινίδα, άρα έχουμε δύο γεύσεις να καλύψουμε όλες τις απαιτήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο, το πιο σημαντικό από όλα για μένα, είναι ότι έχει χαμηλό αποτύπωμα σε φυτοπροστατευτικές ουσίες, σε φυτοφάρμακα. Και αυτό όχι γιατί οι Έλληνες αγρότες έχουν κάποια παιδεία πάνω σε αυτό και φροντίζονται γι' αυτό, είναι επειδή το φρούτο δεν έχει πολλούς εχθρούς και ασθένειες ακόμη. Έκοψε και η Ευρωπαϊκή Ένωση οριζόντια πάρα πολλές δραστικές και ουσιαστικά ελάχιστα, σχεδόν ένα βήμα πριν τη βιολογική γεωργία.
0: Υπάρχει κάποιο μυστικό tip, να το πω, για όσους τους ξενίζει η γεύση του ακτινιδίου?
1: Μπορεί να φάνε το κίτρινο που είναι γλυκό.
0: Mm. Και μπορεί να παράγουμε πράσινο κατά βάση. Έτσι.
1: Μα υπάρχει, έχουν γίνει φυτίες κίτρινο ακτινίδιο, έτσι, αρκετές, αλλά η πλειοψηφία της παραγωγής είναι στο πράσινο και εκεί θα μείνουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή, σας είπα, υπάρχει ένα παγκόσμιο κενό λόγω της Ιταλίας, η οποία βάζει και αυτή κίτρινο, και λόγω της Νέας Ζηλανδίας, η οποία λόγω ότι δεν πιάνει τις όρες ψύχους που είπαμε προηγουμένως η Νέα Ζηλανδία, το κίτρινο έχει λιγότερες απαιτήσεις, δηλαδή θέλει 400 ώρες κάτω από 7 βαθμούς. Οπότε η Νέα Ζηλανδία εξ ανάγκης βάζει κίτρινο. Και έμεινε η Ελλάδα, κατά λάθος να το πω έτσι, να γίνει leader στο πράσινο ακτινίδιο.
0: Κοίτα να δεις.
1: Ναι. Εδώ θέλω να πω ότι είναι και αυτό σημαντικό για το θέμα την υπεραξία των προϊόντων. Που είπαμε ότι έχουμε πολλά ποιοτικά προϊόντα προηγουμένως και θα φτάσουμε λίγο, αν θέλετε, και μετά σε αυτό. Είναι ότι είπαμε ότι η μέση τιμή του ακτινιδίου στην Ελλάδα είναι 1 ευρώ περίπου. Από τον παραγωγό στον έμπορο. Ξέρετε πόσο είναι τη Νέα Ζηλανδία?
0: 3,5.
1: Μόνο 350% πάνω. Τι λέτε γι' αυτό?
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τα λέει όλα. Η οργάνωση όμως που έχει η Νέα Ζηλανδία και το know-how, και βέβαια δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση, γιατί πλέον αυτοί καλλιεργούν στο άλλο ημισφαίριο. Και τώρα αγοράζουν από εμάς. Βάζουν αυτοκόλλητο βιοδιασπόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Το πλοίο που μεταφέρει το ακτινίδιο έχει χαμηλό αποτύπωμα σε άνθρακα και πουλάνε ένα brand name. Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο που είναι και λίγο, όχι αστείο, αλλά η εταιρεία που ρυθμίζει παγκοσμίως, η Zespri δηλαδή, είναι συνεταιριστική. Σκεφτείτε πως οι συνεταιρισμοί επιβίωσαν στην Ελλάδα. Βλέπουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση των νεοζηλανδών παραγωγών σε σχέση με τους Έλληνες. Αυστηρά πρωτόκολλα, υπακοή στο αυτό που λέει η εταιρεία, δηλαδή εκεί δεν ψεγκάζουν οι παραγωγοί. Περνάει ο γεωπόνος της συνεταιριστικής εταιρείας, κάνει προεσκόπηση και αν χρειάζεται να ψεκαστεί, ψεκάζει η εταιρεία και το χωρίζει στον παραγωγό.
0: Άρα υπάρχει μια συνολική κουλτούρα, ε.
1: Τελείως.
0: Τελείως. Πάμε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, καθώς οδεύουμε προς το τέλος, να δούμε λιγάκι κάποια μέτρα. Καταρχάς, τι είναι αειφορική γεωργία?
1: Αειφορική γεωργία μπορεί να πούμε.
0: Υπάρχει αειφορική γεωργία? Γιατί μοιάζει λίγο κυκλικό. Και
1: λέγεται και βιώσιμη γεωργία.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο.

0: μια ιδανική κατάσταση, μια ουτοπική, αλλά μπορεί να προσεγγιστεί. Είναι η καλλιέργεια του εδάφους, η οποία σέβεται το περιβάλλον, επιδιώκει την παραγωγή των προϊόντων, αλλά προσπαθεί να έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα, ώστε να μεταφέρει τους σπόρους, είτε έδαφος είτε κλίμα, στις επόμενες γενιές χωρίς απώλειες. Λέγεται και γεωργία χαμηλών εισορών. Να το πω λίγο με πιο απλά λόγια. Απόλυτος έλεγχος του τι γίνεται στο χωράφι. Υπακοή χρειάζεται κάποιος να συντονίσει αυτή την κατάσταση των, πάνω στις εισορές, δηλαδή τι λιπάσματα θα βάλουμε με βάση τις εδαφολογικές αναλύσεις ή τη φυλοδιαγνωστική ή τη φάρμακα θα χρησιμοποιήσουμε, πόσες φορές θα μπούμε στο χωράφι, πώς θα το οργώσουμε, αν θα αφήσουμε χλωροτάπητα θα χρησιμοποιήσουμε ζάνη 8. Όλα αυτά, αν θα χρησιμοποιήσουμε ωφέλιμους μικροοργανισμούς που βοηθάνε το έδαφος, όλα αυτά χρειάζεται ή να αυξήσουμε την οργανική ουσία κάποιον συντονιστή, ο οποίος πρέπει να είναι ένας γεωπόνος. Δεν μπορεί ένας αγρότης να χαράξει αυτή την πολιτική.
1: Μπορούμε να καλλιεργήσουμε τον πλανήτη βιολογικά, διότι ως ιδέα καλά ακούγεται. Θα ήταν ιδανικό. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε... Εσείς καλλιεργείτε βιολογικά. Αν ο διπλανός σας εγώ δεν καλλιεργώ, δεν είναι μία ή άλλη.
0: Όχι ακριβώς. Για το έδαφος δεν είναι. Είχαμε πει ότι
1: για το έδαφος ναι, δεν είναι.
0: Αλλά... Για την περίπτωση του το πόσο η εντατική γεωργία επηρεάζει το κλίμα με τα αέρια, το οξύδιο του αζότου, το υποξύδιο του αζότου και όλα αυτά, είναι. Γενικά δεν επηρεάζει. Το θέμα είναι το εξής, ότι θα σας πω για την προσωπική μου. Εγώ μπορώ να τρώω βιολογικά στο σπίτι και τρώω βιολογικά, παίρνω από κάπου βιολογικά. Αλλά όταν δίνω οδηγίες σε ένα χωράφι και θέλω να κάνω πραγματικό, να αντιμετωπίσω το πρόβλημα γιατί θα χάσω το κτήμα, θα χρησιμοποιήσω το χημικό πλωστάσιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή της διαχείρισης όλων των εισορών, όλων των σκευασμάτων, ώστε να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα χωρίς με την λιγότερη μείωση το...
1: Εσείς τρώτε βιολογικά, αλλά τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξέρετε, ξέσπασε και το σκάνδαλο και των βιολογικών καλλιεργιών και ιδίως με την αφιδώς πιστοποίηση.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ακόμη και
0: αυτό
1: εδώ
0: είναι ένα πλήγμα όμως για τους βιοκαλλιεργητές.
1: Και κυρίως και στην καταναλωτική αντίληψη.
0: Χάθηκε η εμπιστοσύνη στον κόσμο. Έτσι είναι ένα πλήγμα πραγματικό. Εγώ είμαι υπέρ της βιολογικής γεωργίας. Απλώς δεν μπορώ να καλλιεργήσω όλο τον πλανήτη βιολογικά, γιατί είπα προηγουμένως. Όταν μου είπατε για τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, θα πεινάσουμε. Θα υπάρχει παγκόσμιος λοιμός με τις απαιτήσεις που έχουμε τώρα.
1: Πάμε λιγάκι στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Το είπατε και εισαγωγικά. Όταν είχαμε τις αγροτικές κινητοποίησεις, παραπλήσια κινητοποίησεις υπήρχαν και στη Γαλλία. Ήταν εντυπωσιακό όμως ότι ακόμη και νομοθετικά οι αγροτικές ενώσεις και συνεταιρισμοί στη Γαλλία παίζουν κυριαρχικό ρόλο εξαιτίας του ότι είναι επάγγελμα κατοχυρωμένο όμως μέσα από αυτό που είπατε, από σχολεία, εκπαιδευτική διαδικασία. Και όταν βγουν στο χωράφι ελέγχονται για αυτά που εφάρμοσαν και από την εκπαιδευτική διαδικασία στο ίδιο το χωράφι. Εδώ μπορεί να παίξει ρόλο.
0: Μπορεί, αν γίνει σωστά, ναι. Όλα ξεκινάνε μα σε όλους τους τομείς. Ξεκινάνε από την παιδεία. Αν δηλαδή ο άλλος δεν καταλάβει για ποιο λόγο πρέπει να το κάνει αυτό και του το πεις και του δώσεις και μια επιδότηση για να το κάνει, την άλλη θα το καταστρατηγήσει. Πρέπει να περάσει το νόημα μέσω της παιδείας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, έτσι, να μιλάμε και πιο συγκεκριμένα. Η εκπαίδευση, η καλύτερη εκπαίδευση των γεωπόνων. Γεωπόνοι σύμβουλοι, αηφορικής γεωργίας ειδικών καλλιεργειών. Αγρότες οι οποίοι θα περάσουν σεμινάρια. Σκεφτείτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν υπηρεσία γονιμότητας.
1: Και εδώ περνάμε σεμινάρια, αλλά για να πάρουμε τα μπική κίνια.
0: Είναι που δεν είμαστε παρόντες. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπηρεσία γονιμότητας εδαφών, η οποία είναι στο Υπουργείο Γεωργίας, από το 1936, από τον Ρούσβελτ, ο οποίος έκανε πολλά πράγματα. Τι κάνουν ακριβώς αυτοί οι γεωπόνοι? Είναι μονίμως έξω, σε χωράφια. Και συμβουλεύουν τους αγρότες επί του πεδίου, στο χωράφι δηλαδή, πώς ακριβώς θα καλλιεργήσουν σωστά. Από το 1936. Και λύσαν και μεγάλη αιωλική διάβρωση που είχε η Αμερική σε μεγάλο ποσοστό. Άρα πρέπει να περάσουν όλα από την εκπαίδευση. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να μάθει, να πιστεί ότι έτσι πρέπει να το κάνει, γιατί αυτό είναι το όφελος. Και η εφορική γεωργία μην νομίζω ότι έχει μειώνει πολύ τις αποδόσεις. Μα κοπόθεσμα είσαι κερδισμένος. Έχει συνέστηση ότι βοηθάς στο να μην δημιουργηθεί το πρόβλημα στο μέλλον. Είπαμε ότι η επόμενη είναι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας. Αλλά μακροπρόθεσμα κερδίζεις.
1: Τι ποσοστό του πρωτογενή τομέα χάνεται από τους εχθρούς και τις ασθένειες?
0: Υπολογίζεται ότι είναι περίπου 20 με 40%.
1: 20 με 40%.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Με όλα αυτά που εφαρμόζουμε. Σκεφτείτε τώρα να τα σταματήσουμε.
1: Για πείτε μου λοιπόν, έχετε να προτείνετε κάποια φυτά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στη διατροφή του ανθρώπου και στη βελτίωση όλου αυτού του κύκλου που λέγεται, να το πω έτσι, οικοσύστημα? Ποια είναι αυτά τα φυτά, υπάρχουν?
0: Θα πω το εξής, ότι βασικά η άμυνα στην υποβάθμιση του εδάφους, ακόμα και στην αντιμετώπιση των παθογόνων, είναι αμφισποβά. Δηλαδή, το να κλειευγούμε 3-4 διαφορετικά φυτά, όπως και τα ζαχαρότεφλα που ήταν ένα πολύ καλό φυτό και αυτό με ενόχλησε που χάθηκε, ώστε να σπάζουν οι κύκλοι των παθογόνων στο έδαφος, ενώ για τα βακτήρια και τους μύγητες, αφού δεν συμβαδίζουν όλα τα φυτά, δεν έχουν τα ίδια, οπότε πεθαίνουν τα παθογόνα με πολύ ωραίο τρόπο, να ξεκουράζεται το έδαφος, γιατί πίσω από καλαμπόκι μπορεί να βάλουμε σιτάρι, μετά να βάλουμε ένα τριφύλι, το οποίο το τριφύλι τι είναι, όλα τα ψυχανθή έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν άζωτο από την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι μια σημαντικότατη λειτουργία που γίνεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια, έτσι. Και ουσιαστικά έρχεται το άζωτο από την ατμόσφαιρα και αποθηκεύεται μέσα από τα βακτήρια που ζουν στα ψυχανθή στο έδαφος. Άρα προτείνουμε σαν φυτά κυρίως για την αμφισποβά τα ψυχανθή, ή μπορούμε να βάλουμε δίκο, μπορούμε να βάλουμε σε κάποια φάση να χρησιμοποιήσουμε και άλλα φυτά τα οποία δεν είναι τόσο παραγωγικά. Έτσι. Η ελιά είναι ένα πολύ ωραίο φυτό το οποίο βοηθάει το περιβάλλον. Υπάρχουν καλλιέργειες, τα αρωματικά φυτά. Έτσι. Υπάρχουν καλλιέργειες και απλώς μπορεί να μην είναι ποσοδοφόρες την πρώτη χρονιά, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα βελτιώσουμε το έδαφος.
1: Άρα μεσομακροπρόθεσμα πρέπει να είναι πια η αντίληψη. Αντιστρέφεται η πορεία των υποβαθμισμένων εδαφών στην Αφρική? Γιατί λέμε ότι η Αφρική θα μπορούσε να είναι το backup όλου του πλανήτη. Δεν είναι όμως.
0: Εδώ βλέπετε το πράσινο τείχος που έκανε η Αφρικανική Ένωση από το 2007, όπου φιλοδοξεί να κάνει αυτή την τεράστια δεδοφύτευση. Μιλάμε για δισεκατομμύρια δέντρα για να σταματήσει την επέκταση της Σαχάρας. Ελπίζω να πετύχει. Αντίστοιχο έχουν κάνει και οι Κινέζοι, οι οποίοι το ξεκίνησαν από το 70, θα τελειώσει το 30. Οι Κινέζοι είναι πιο correct σε αυτά που κάνουν, με 66 δισεκατομμύρια μόνο δέντρα.
1: 66 δισεκατομμύρια δέντρα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τα εδάφη της Αφρικής, ήταν και το παράπονο του Μπόβλακ, που όταν, είναι αυτό συγκινητικό λίγο, όταν πέθαινε, είπε στην εγγονή του ότι αν ζούσε ακόμα 5 χρόνια θα έλυνε το θέμα της Αφρικής. Κατά τη γνώμη μου δεν θα το έλυνε. Δεν θα το έλυνε. Γιατί τα εδάφη της Αφρικής είναι από τα πιο παλιά εδάφη. Είναι, ας πούμε, ξεπλημμένα εδάφη. Έχουν χαμηλά pH, δεν έχουν δηλαδή ασβέστιο ή μαγνήσιο ή φόσο που έχουμε εμείς εδώ στα δικά μας εδάφη, που εξασφαλίζουν ποιοτικά προϊόντα. Και έδεσε και το ξηροθερμικό περιβάλλον που τα ερημοποίησε. Δηλαδή έχει πάρει όλο το γόνιμο έδαφος. Άρα χρειάζεται μια υπερπροσπάθεια. Έτσι, και σκεφτείτε ότι ο μέσος Αφρικανός, και μιλάω για την υποσαχάρια Αφρική, βάζει περίπου 1-2 κιλά λίπασμα μέσω το στρέμμα. Εμείς ξέρετε πόσα βάζουμε? 50-60. Άρα πρέπει να αλλάξει όλη η δομή της Αφρικής. Πρέπει να γίνουν εργοστάσια εκεί, γιατί είναι μεγάλο το κόστος μεταφοράς των λιπασμάτων. Έτσι, και το λίπασμα υπάρχει και εκεί έλλειψη φωσφόρου. Έχουν όμως τον ορυκτό πλούτο. Δηλαδή είναι θέμα, δηλαδή μπορούσε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα επίπεδου Bill Gates και όλοι αυτοί να κάνουν εκεί εργοστάσια που θα παράγουν λιπάσματα.
1: Άμα τους πάρουν όλη τη γη θα το κάνουν. Όπως κάνουν αλλού. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε προς το τέλος, καταρχάς, πόσο έχετε μία αίσθηση, μπορεί να είμαστε κοντά σε ένα παγκόσμιο λοιμό, ή φαίνεται υπερβολικό αυτό, με βάση την πορεία που έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, έτσι?
0: Ναι. Για να γίνει ένας παγκόσμιος λοιμός, πρέπει να γίνει κάτι συνταρακτικό. Δηλαδή, ένα ηφαίστειο, μια πτώση αστεροειδή, που είναι, αυτά γίνονται σε εκατομμύρια χρόνια, ή ένας παγκόσμιος πόλεμος. Να γίνει κλιματική κατάρρευση και να μειωθεί η φωτοσύνθεση, οπότε θα δημιουργήσει μια τέτοιο, μια παγκόσμια κατάρρευση των τροφικών αλυσιδών και της πρωτογενής παραγωγής. Είμαστε λίγο για τα δύο πρώτα, δηλαδή για τα υπερηφαίστεια, αν και τα υπερηφαίστεια δεν εμφανίζονται κατά διαστήματα, ή την πτώση αστεροειδή, είμαστε λίγο μακριά, ή αν αλλάξει κάτι με τον ήλιο, με τις ακτινοβολίες. Τώρα για έναν πυρηνικό πόλεμο, δεν ξέρουμε αύριο τι μας ξημερώνει. Οπότε θα έλεγα ότι είναι κάπως μακρινό αυτό.
1: Δεν αποκλείεται όμως κάποιες γεωγραφικές μεγάλες ενότητες να βρεθούν στο φάσμα ενός λοιμού?
0: Ο δυτικός κόσμος δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Άρα να μην ανησυχεί για τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Να μην ανησυχεί, αλλά είπαμε προηγουμένως ότι...
1: Ούτε για τον υπόλοιπο κόσμο να ανησυχεί, να του είναι αδιάφορο.
0: Στον υπόλοιπο κόσμο θα επιδεινωθεί το πρόβλημα. Mm-hmm. Ας πάω μια περίπτωση ότι μειώνονται οι αποδόσεις των παγκοσμίων, ας πούμε, το πρωτογενής τομέα. Τι θα γίνει? Εμείς θα έχουμε προϊόντα στον δυτικό κόσμο, θα τα πληρώνουμε λίγο πιο ακριβά ή θα λείψουν κάποια προϊόντα, αλλά δεν μας πειράζει και τόσο πολύ αυτό, θα ζούμε κανονικά. Αυτοί που θα υποστούν τις μεγαλύτερες συνέπειες είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες, που ήδη είναι σε κατάσταση επιστημικής ανασφάλειας. Οπότε μια τέτοια κατάσταση θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και μια έτσι ωραία διαφάνεια.
1: Ναι.
0: Η νούμερο, αν μπορούμε να τη δούμε, η νούμερο 22, που είναι η κυριαρχία των τριών σπόρων. Αυτό είναι δική μου ορολογία. Καλλιεργούμε τρεις σπόρους κυρίως, κατά 60% στον πλανήτη. Ποια είναι αυτά? Είναι το σιτάρι, το καλαμπόκι και το ρύζι. Ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Ένα καινούργιο παθογόνο, είπατε για την ξυλάλα. Ένα καινούργιο παθογόνο το οποίο θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Εκτός αυτού όμως, όταν το 60% από τις θερμίδες που τρώμε, που έρχονται από αυτούς τους τρεις πόρους, και γιατί τους καλλιεργούμε? Γιατί είναι η εύκολη λύση. Είναι δυσκολότερο να καλλιεργείς ψυχανθή ή άλλα. Εδώ όμως, όταν τρέφεσαι με αυτά, υπάρχει η έννοια της κρυφής πείνας. Δηλαδή, ενώ χορταίνεις, από αυτούς τους πόρους λείπουν πολλά μέταλλα, πολλές βιταμίνες, πολλά εκνοστοιχεία. Και λέγεται επιστημονικά κρυφή πείνα, όποιο έχει επιπτώσει στον ανθρώπινο οργανισμό, μείωση ενοσοποιητικού και τα σχετικά.
1: Καλά, μην το λέτε εμένα. Πέστε τα σε μερικούς που είναι της μόδας, μόνο ρύζι. Το ξέρετε αυτό.
0: Ή μόνο κοινόα.
1: Ναι, ή μόνο κοινόα.
0: Σας αρέσει ιδιαίτερα.
1: Άλλο αυτό πάλι. Λοιπόν, και στις κυρίες να το πείτε αυτό που είναι γκουρμεδιά. Ελληνική γκουρμεδιά, κοινόα. Θέλω, φτάνοντας στο τέλος, να σας ρωτήσω. Υπάρχουν κάτι σενάριο ότι αφού δεν μπορούμε στη γη, τώρα που ο Elon Musk τάζει ταξίδια στον Άρη, ως ο νούπο, γιατί στο συμπαντικό χρόνο να λες σε 5-6 χρόνια είναι απειροελάχιστο δευτερόλεπτο.
0: Αν για τόσο γρήγορα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, έτσι λέει. Αν και ο Έλληνας αστροφυσικός, ο Σταμάτης Κρυμιζής, μιλώντας εδώ στις αντιθέσεις, πέρυσι το καλοκαίρι είχε πει ότι όποιος σας υπόσχεται ταξίδι στον Άρη, πέρα από την κατασπατάληση πόρων και ενέργειας, σας λέει μπαρούφες, γιατί θα φτάσετε μέχρι τον Άρη.
0: Πώς θα γυρίσετε όμως?
1: Όχι μόνο πώς θα
0: σε
1: γυρίσετε.
0: Σε τι κατάσταση θα είστε?
1: Ναι, αν βγείτε θα καείτε. Κατά συνέπεια, ρωτώ, πώς ακούτε αυτά που λέτε? Ρε παιδί μου, να καλλιεργούμε στο μέλλον φυτά στον Άρη, στη Σελήνη, δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ να προβλέψω μετά από 1000 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Ούτε αστρόσκονοι δεν θα είστε.
0: Ότι όταν ήμασταν φοιτητές, όταν θα μας έλεγε κάποιος ότι θα βγουν τα κινητά και θα βλέπουμε τον άλλον ζωντανά και θα είναι στην Αφρική ή στην Αμερική, δεν θα το πιστεύαμε έτσι. Μπορώ να αποβλέψω όμως τι θα γίνει με βάση αυτά που ξέρουμε στο άμεσο μέλλον. Έτσι. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να καλλιεργήσουμε υπαίθρια στον Άρη. Και είναι απλό. Έλλειψη ατμόσφαιρας. Η μέση θερμοκρασία του Άρη είναι γύρω στους μείον 60. Έλλειψη βαρύτητας. Η περιόδια ακτινοβολία, αφού δεν έχει ατμόσφαιρα, που ευτυχώς έχουμε εμείς, η οποία κόβει σαν φέτες τα μεγάλα μόρια του DNA. Έτσι. Πώς θα καλλιεργήσουμε εκεί? Και εκτός αυτού, το έδαφος του Άρη είναι ένας άγωνας ρεγόλιθος, έτσι λέγεται, που έχει υποχλωρικά άλατα τα οποία είναι τοξικά για τα φυτά. Άρα το ξεχνάμε αυτό τελείως. Mm. Αυτό είναι διαπαντός. Αυτό σας το υπογράφω. Πάμε σε υπαίθριες αποικίες και καλλιέργειες. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να ανελέγξουμε όλα αυτά, δηλαδή την ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμοκρασία, το νερό, που λόγω της χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης το νερό δεν μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Άρη σε ακριβή κατάσταση. Άλλο το ότι είχε παλιά και το έχασε, έτσι, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Άρα πρέπει να λύσουμε τεράστια προβλήματα. Αν προχωρήσει η επιστήμη για να κάνει ένα θερμοκήπιο, ας το πούμε, στον Άρη.
1: Εκτός αν δώσετε την πατέντα στον Άρη, να σας την κάνει η Αιραπετρίτης ή από την Κουντούρα. Θα σας την κάνει στο PKF. Δεν χρειάζεται κανένα σύλλον μας. Έχουν την τεχνογνωσία. Ελάτε.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Οπότε σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον θα μπορούσε να γίνει ακόμα και με το έδαφος του Άρη θεωρητικά ή με υποστρώματα κλπ. Αλλά θα ήταν τεράστιο το κόστος. Έτσι και αναρωτιέμαι εγώ τώρα. Mm. Γιατί να πάμε να απικήσουμε τον Άρη και να καλλιεργήσουμε όταν μπορούμε αυτό τον ευλογημένο πλανήτη. Έτσι. Να τον σώσουμε και να συνεχίσουμε να ζούμε ωραία και ειρηνικά πάνω σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Αν έτσι το αποφασίσουν οι πολλοί αυτό. Γιατί όσο το αποφασίζουν 2-3 εταιρείες, 5-6 παγκόσμιοι παίκτες, δεν βλέπω εγώ προκοπή, κύριε Εξαργέ. Θέλω λοιπόν κλείνοντας να σας ρωτήσω, αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να βγει ένα μήνυμα, το μήνυμα αυτό είναι ποιο τελικά?
0: Θα είναι λίγο γενικότερο το μήνυμα, γιατί μου δίνετε, σας ευχαριστώ και πάλι που με καλέσατε και μιλήσαμε κλπ. Θα πω και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Καταρχήν θα πω λίγο να επαναλάβω τι μπορεί να κάνει. Είπαμε για τους αγρότες ότι η αειφορική γεωργία είναι η λύση. Είπαμε, ας πούμε, ότι το Υπουργείο Γεωργίας θα μπορέσει να συντονίσει αγρότες, γεωπόνους, συντονιστές της αειφορικής γεωργίας. Είναι μια λύση με όλη την ομπρέλα αυτή και ό,τι περιλαμβάνεται μέσα. Αλλά θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα εγώ τώρα. Και ακούω πολλούς παραπονιούνται κλπ. Ζούμε στην καλύτερη εποχή της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή? Τι πιστεύετε? Μέχρι τώρα ζούμε.
1: Θεωρητικώς ναι.
0: Ναι. Και πόσο, πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Αν κάνουμε μια σύγκριση στο πώς ζούσαμε εμείς νέοι, πώς ζούσαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας και οι παππούδες μας. Δηλαδή εμείς που ζούμε στο δυτικό κόσμο, έτσι το διευκρινίζω, έχουμε τα ψυγεία μας γεμάτα σε όλες τις οικονομικές τάξεις.
1: Είχαμε. Χάνεται αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σας βρίσκω last year, κύριε Έξαρχε, σε αυτό.
0: Με λίγη οικονομία τα έχουμε. Έχουμε η πιο πολύ τη δυνατότητα.
1: Και ο υπόλοιπος κόσμος.
0: Εννοείται για τον δυτικό κόσμο.
1: Να πάει να πνιγεί, όχι, δεν εννοώ το δυτικό. Επειδή εσείς μιλήσατε για όλο
0: όχι,
1: το.
0: Όχι, θα καταλήξω σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άρα εμείς στον δυτικό κόσμο, έτσι, ακόμα και στην Ελλάδα, έχουμε αυτά που δεν είχε ο άνθρωπος ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, υγεία. Το προσδόκιμο ζωής ανέβηκε στα 80, όταν ήταν 40 και 50.
1: Το θεωρείτε θετικό αυτό?
0: Εννοείται.
1: Γιατί είπατε κάτι για τα εδάφη και τώρα με προκαλείτε. Ότι η συνεχής καλλιέργεια υποβαθμίζει τα εδάφη. Η συνεχής μακροημέρευση όλων ημών μήπως τελικά υποβαθμίζει την ίδια την υγεία και οι ασθένειες απλά μετατοπίζονται σε νέες μορφές? Διότι φτάνει 80-90, τώρα κάνει η Άνια, το Αλτσχάιμερ, κάνουν πάρτι. Δεν είναι φαινόμενα της αύξησης του προσδόκιμου όμως τελικώς?
0: Θα σας απαντήσω σε αυτό.
1: Αν μου πείτε ότι βρήκαμε τρόπο μαγικό να ξεπεράσουμε τα βιολογικά όρια, θα συμφωνήσω μαζί σας. Ακούω κάποιους που λένε ότι θα πάμε 150-160. Άρα θα αλλάξει και το όριο συνταξιοδότησης, κύριε Έξαρχε, στα 100.
0: Η ζωή είναι γλυκιά, οπότε όσο ανεβαίνει το προσδόκιμο, ζούμε καλά. Άρα ζούμε στην καλύτερη, να ολοκληρώσουμε αυτό, στην καλύτερη εποχή της ανθρωπότητας. Ταξιδεύουμε, έχουμε τα κινητά, έχουμε τη γνώση που δεν την είχαν ποτέ οι προγενέστεροι. Έχουμε την τεχνολογία να μην πονάμε, δηλαδή να έχουμε φάρμακα που να βοηθάνε και να λύνουμε τα προβλήματα άμεσα. Αυτοί που έχουν λίγο παραπάνω οικονομική κατάσταση μπορούν να κάνουν μια μικρή οικονομία και τον επόμενο μήνα να πάνε στην Αμερική. Ποτέ είχε ο άνθρωπος αυτή τη δυνατότητα, για πες μου. Να πάει ο παππούς μου ή ο πατέρας μου στην Αμερική? Ποτέ. Άρα, ας μην παραπονιόμαστε. Ζούμε προς το παρόν σε μια πολύ καλή εποχή. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του πληθυσμού, και ήθελα να το συζητήσουμε αυτό και να είναι το τελευταίο που θα συζητήσουμε. Είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη ερώτηση. Τι θα γίνει με τον πληθυσμό, δηλαδή μπορεί να φτάσει σε 15 δισεκατομμύρια. Έτσι, θα είναι, δηλαδή εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να σώσουμε τα εδάφη, να σώσουμε το κλίμα, να σώσουμε τη βιοποικιλότητα και να αντιμετωπίσουμε τις ασθένειες που πάμε σε ευθύνους απορία. Με ένα πληθυσμό 8 δισεκατομμύρια. Άρα στα 15 τι θα γίνει, όταν ήδη ένα κομμάτι του κόσμου βρίσκεται σε λοιμό, σε υποσυτισμό ή σε πληθυστική ανασφάλεια. Τι απαντάω εγώ, έτσι, γιατί θέλω να μιλήσουμε ανοιχτά. Θα φέρω ένα παράδειγμα και θα θέσω την ερώτηση στους τηλεθεατές, αν μου επιτρέπετε. Είναι το ονομάζω το δίλημα του Τιτανικού. Ας πούμε, θεωρητικά, για να σκεφτούν και οι τηλεθεατές, τι απόφαση θα παίρναν και αυτοί για το θέμα του υπερπληθυσμού της γης. Ότι είστε ο αξιωματικός ή ο ναύτης που έχετε μία βάρκα από αυτές που, τις τελευταίες που ήταν ασφιχτικά γεμάτες και σώσανε κάποιους ανθρώπους. Και την ώρα που φεύγει η βάρκα, η οποία είναι για 65 αλλά έχει 75 άτομα πάνω, κάποιοι ζητάν βοήθεια. Τι απόφαση θα παίρνουν εκεί, όταν αυτοί που είναι με στη βάρκα, οι πιο πολλοί ενεργώντας με το συνέστημα, θα σας λέγανε βοηθήστε τους. Πάρτε τους και αυτούς, αλλά εσείς σκεφτόμενος με τη λογική, θα σκεφτόσασταν ότι αν βάλετε, ήδη είστε παραπάνω άτομα, βάλουμε και παραπάνω ακόμη άτομα, κινδυνεύουμε να χαθούμε όλοι. Τι απαντάμε σε αυτό το δίλημα, απαντάμε με τη λογική ή απαντάμε το συνέστημα?
1: Εσείς πώς απαντάτε? Μια και το θίγετε το ερώτημα, πρέπει να σας ρωτήσω.
0: Εγώ απαντάω με τη λογική.
1: Που σημαίνει προγραμματισμός.
0: Ήδη όλοι οι παγκόσμιοι οργανισμοί, και ο ΙΕ, κάνει στις αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή του τρίτου κόσμου, οικογενειακό προγραμματισμό. Και θα είναι, επιτρέψουμε λίγο να βάλουμε την κάρτα γάμα, αν γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε την αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία 18 χρόνια. Πού βλέπετε ότι είναι λιγότερη αύξηση? Και πού είναι περισσότερη? 56%, 56,6% στην Αφρική, 2,1% στην Ευρώπη. Καλό δεν είναι? Λοιπόν, πού καταλήγουμε αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, αλλά ο προγραμματισμός δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν αυτή την τάση γεννήσεων.
0: Ο προγραμματισμός πρέπει να γίνει και στην Ευρώπη.
1: Και στην Ευρώπη.
0: Ναι. Μάλιστα. Με κίνητρα τα οποία υπήρχαν και κάποτε. Το ξέρετε γιατί που αναφέρομαι. Να το πω και καθαρά, όποιοι είχαν 4 παιδιά, διορίζονταν στο δημόσιο. Ήταν πολύ μεγάλο κίνητρο για το δημογραφικό. Έτσι. Άρα, τι πρέπει να γίνει? Μια ισορροπία γεννήσεων. Ας σας δώσω μερικούς δείκτες. Ο δείκτης γονιμότητας, ο μέσος δείκτης γονιμότητας της Ευρώπης είναι αυτή τη στιγμή, δηλαδή μια γυναίκα πόσα παιδιά κάνει, έτσι, είναι 1,35. Άρα μια γυναίκα κάνει 1,35 παιδιά. Για να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός πρέπει να είναι 2,1. Ο δείκτης γονιμότητας της Ελλάδος είναι 1,25. Πιο κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ο δείκτης γονιμότητας των προηγμένων κρατών, των πιο προηγμένων, δηλαδή Σιγκαπούρη, Μακάο, Νότια Κορέα, είναι 0,8. Ο δείκτης γονιμότητας της Ουκρανίας είναι 0,9 και ο δείκτης γονιμότητας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό είναι 6. Σας λέει κάτι αυτό?
1: Άρα χρειάζεται, λέτε, ένας προγραμματισμός με βάση τη λογική. Εκτός αν αποφασίσουμε για το συνέστημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις, κύριε Εξαρχέ.
0: Να κλείσω με ένα ρητό.
1: Βεβαίως.
0: Που είναι ένα ρητό του Γκάντι, που λέει το εξής, ότι ο πλανήτης έχει πολλούς πόρους να καλύψει τις απαιτήσεις του ανθρώπου. Δεν έχει όμως πολλούς πόρους να καλύψει την απληστία του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και όπως είπαμε και στην εισαγωγή, η ιστορία έχει αποδείξει ότι όποιος ελέγχει τελικά ενέργεια, νερό, τροφή, επηρεάζει και την οικονομία και την ανεξαρτησία, το αυτεξούσιο και τελικά το μέλλον των ίδιων των κοινωνιών. Καλό ξημέρωμα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
13: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μη τη χάσετε.
14: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές ενισχυτικές εξελίξεις από την Τουρκία. Από ό,τι φαίνεται, οι Τούρκοι, τουλάχιστον αυτά τα οποία λένε, λαμβάνουν όλα τα δώρα από τον Τραμπ, αναφέρομαι στα F-35, καταστροφικές οι εξελίξεις αυτές για τον ελληνισμό, φίλες και φίλοι. Θα δούμε σήμερα το θέμα, τι μπορεί να σημαίνει, τι μπορεί να γίνει, τι θα έπρεπε να γίνει, όλα αυτά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου, είμαστε εδώ παρεούλα. Να ξέρετε ότι έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για να σώσουμε το κανάλι μέσω του YouTube. Περιμένουμε την απόφαση, έτσι έχουμε κάνει τα πάντα. Έχουμε καταθέσει τα στοιχεία του το κανάλι αυτό. Αναφέρομαι στο αγγλικό, στο αγγλόφωνο κανάλι. Από εκεί μας χτύπησαν οι Τούρκοι, να ξέρετε. Από εκεί τους πόνεσε προφανώς. Μαζικά οργανώθηκαν τουρκικές οργανώσεις και επιτέθηκαν στο κανάλι. Το κατήγγυλαν ότι, ξέρω εγώ, είναι, δεν ξέρω, ρατσιστικό ή, ξέρω εγώ, στοχοποιεί την Τουρκία κτλ. Το οποίο βέβαια είναι ψευδές. Εγώ τα βίντεο αυτά τα οποία αναφερόμουν ουσιαστικά στον Αλ Τζολάνι, έναν τρομοκράτη, δεν μπορούσα να το στρογγυλέψω, δεν πρόκειται να το στρογγυλέψω. Καλύτερα να σταματήσω να μιλάω από το να στρογγυλέψω το λόγο μου. Το ξέρετε και με ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα ακολουθήσει, θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε. Μέχρι τότε θα είμαι εδώ, ζωντανός, στο κανάλι, όρθιος. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Το κανάλι έχει μείνει στάσιμο, έχει ταβανιάσει, δεν αυξάνεται, δεν πάει παρακάτω. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη του καναλιού όσο κρατάει αυτή η διαδικασία του παγώματος. Έχει παγώσει το κανάλι μας, δεν μπαίνει νέος κόσμος, τα βίντεο δεν εμφανίζονται σε πολλούς. Εν πάση περιπτώσει, εξετάζω και άλλες επιλογές. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς. Και δεν είναι τώρα πλατφόρμες σαν άλλες πλατφόρμες, εννοώ με βίντεο. Εντάξει, δεν είναι το βέλτιστο. Δεν έχει πολύ κόσμο. Για παράδειγμα, το Rumble, το Odyssey, άλλες πλατφόρμες. Θα δούμε. Τα εξετάζουμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, μείνετε εδώ. Βοηθήστε όπως μπορείτε με το να βλέπετε αυτά τα βίντεο, να κοινοποιείτε. Είναι ο ουσιαστικότερος τρόπος. Υπάρχει ένας τελευταίος τρόπος και αυτός είναι ο τρόπος του Patreon. Αυτό στην πραγματικότητα είναι το πιο άμεσο με το οποίο μπορεί να υποστηρίξετε αυτό το οποίο κάνουμε, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς τους γλίτσες της Google, της Meta, οποιοδήποτε μεσάζοντα των διεφθαρμένων αυτών εταιριών που είναι πίσω από αυτές τις πλατφόρμες. Δυστυχώς τις έχουμε σε αυτή τη φάση ανάγκη. Λοιπόν, θέλω δύο πράγματα να σας πω πριν ξεκινήσω να δούμε το μεγάλο μας θέμα. Ανακοινώσεις πιο πολύ. Η πρώτη έχει να κάνει με την προσφορά που τρέχει αυτό τον Ιούλιο. Αν την έχετε. Δεν την έχετε ακούσει, προλαβαίνετε ανετότατα. Όλο τον Ιούλιο, όλες οι παραγγελίες στα βιβλία μου. Θυμίζω τα βιβλία μου, ας πούμε εδώ, τον Ντόμινο, στο οποίο θα αναφερθούμε πολύ σήμερα. Εδώ είναι η βίβλος των λειτουργικών σχέσεων, όλα τα θέματα, οι διαφορές μας με την Τουρκία από το 1974 μέχρι και σήμερα στην πραγματικότητα. Πιάνει και η Κύπρο, οι τρεις μεγάλες κρίσεις και τα λοιπά βιβλία μου. Ώρα το Λίκον, βέβαια, η Δημοκρατία, το πόλεμο περιμέναμε. Και τα δύο τελευταία, εδώ, οι υπερασπιστές της Δημοκρατίας. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία δηλαδή, και το βιβλίο «Οι Πατρίδες», για όσους εξημών είστε απόγονοι των προσφύγων, των ανθρώπων μας από την Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Λοιπόν, για το μήνα αυτόν, αν κάνετε παραγγελίες και το ζητάτε, παρακαλώ ζητάτε το, θα φροντίζουμε τα βιβλία αυτά να έρχονται σε εσάς υπογεγραμμένα από εμένα, αφιερωμένα όπου μας πείτε. Για όλο τον Ιούλιο, ξαναλέω, όλες παραγγελίες μπορείτε απλά να ενημερώνετε. Θα πρέπει να είναι προφανώς από εμάς, όχι από κάποιο βιβλιοπωλείο. Δηλαδή, είτε τηλεφωνικά στο 210-33-16-036, είτε στο email info@infognomon.gr, αφού κάνετε την παραγγελία σας μέσω του βιβλιοπωλείου μας, το οποίο είναι infognomon.gr, θα μπορείτε να επικοινωνείτε και να του ζητάτε την αφιέρωση, η οποία θα δίνεται, ξαναλέω, αυτή η προσφορά είναι για όλο. Για όλο τον Ιούλιο. Έτσι ώστε τον Αύγουστο να απολαύσετε τις διακοπές σας, εύχομαι, με ένα βιβλίο και να μου πείτε και τις απόψεις σας, να στείλετε ένα email να μας πείτε πώς σας φάνηκε το βιβλίο. Το δεύτερο, πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση, δεύτερη, θέλω να ακούσετε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε το εξής. Επειδή κακά τα ψέματα, βλέποντας τι γίνεται στη χώρα, δεν υπάρχει δυστυχώς κόμμα, εκεί καταλήγουμε, το οποίο να υποστηρίζει τη δημοκρατία σαν πολίτευμα ή πρωτοβουλία, κίνημα κτλ. Ούτε υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να μιλάει για την απαραίτητη κάθαρση. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση αυτά τα δύο είναι μείζωνα ζητήματα, σημαία μας, δηλαδή να λογοδοτήσουν όλοι οι λοποδίτες, όλοι οι πιατσικολόγοι και αυτά τα σαλτιμπάγκοι της πολιτικής, και βέβαια να μεταβούμε σε πολίτευμα δημοκρατίας και όχι μια έτσι εξοραϊσμένη ολιγαρχία. Δεν τη θέλει κανένα, σαν τα μούτρα της είναι η ολιγαρχία, σαν τα μούτρα της αυτοί που την πρεσβεύουν. Θέλουν να γίνουν χαλίφοι στη θέση του χαλίφη. Δεν έχουμε καμία σχέση με ανθρώπους συστημικούς στην πραγματικότητα και στην καρδιά. Γι' αυτόν τον λόγο, ακούστε το, είναι μεγάλη αυτή η ανακοίνωση. Οι άνθρωποι του δικτύου και τα παιδιά από την ομάδα Εξουσίας Πολίτες, μπορεί να έχετε δει στο τέλος του βίντεο, τον βίντεο εδώ, ένα σύμβολο να βγαίνει, ένα σύνθημα μάλλον, οι Εξουσίας Πολίτες. Δεν είναι απλά σύνθημα, είναι σύνθημα, είναι μεγάλο σύνθημα, αλλά είναι και μια πλατφόρμα με ιστοσελίδα Εξουσίας Πολίτες και είναι και μια ομάδα που δουλεύει, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο δίκτυο αυτών των ανθρώπων που πολεμάμε για δημοκρατία, για εθνική ανεξαρτησία. Τα παιδιά λοιπόν αυτά, των οποίων είμαι ένας, δουλεύουν όλο αυτό το διάστημα για θέματα τα πολιτιακά, και ο δρόμος μπροστά για να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό, στον κοινό μας αγώνα, είναι να φτιάξουμε εμείς την πλατφόρμα της διαβούλευσης, τη δημοκρατική πλατφόρμα διαβούλευσης, όπου από εκεί θα βγαίνουν όλες οι ιδέες, οι δημοκρατικές, μέσω μιας

το καταστήσουμε, προσέξτε, κεκτημένο σε όλα τα κόμματα στη χώρα ή και σε άλλους οργανισμούς να μην λειτουργούν, να μην λαμβάνουν αποφάσεις δίχως αυτήν τη διαδικασία της δημοκρατικής συμμετοχής. Είναι μεγάλος ο στόχος εδώ, μεγάλος ο αγώνας, είναι, το λέω ειλικρινά, πρώτη φορά το λέω, είναι το πρώτο βήμα, το λέω και το εννοώ, το πρώτο βήμα για τη μετάβαση σε πολίτημα δημοκρατίας. Αυτή η πλατφόρμα δημοκρατικής λήψης αποφάσεων, η οποία γίνεται τώρα, μπορούν να μπαίνουν μέσα κόμματα, δήμοι, ομάδες, εταιρείες και να λαμβάνουν συμμετοχικά τις αποφάσεις τους, να ακούνε όλα τα ενεργά μέλη, ενεργά είναι η λέξη κλειδί εδώ, να συναποφασίζουν και να συνδιαμορφώνουν κάτι το οποίο θα εκφράζει το κοινό καλό και συμφέρον. Το φτιάχνουμε λοιπόν εμείς και είναι μεγάλη η στιγμή αυτή, σας το ανακοινώνω ουσιαστικά τώρα, και για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό το έργο το οποίο είναι υπερβατικό, δεν το κάνουμε για εμάς, δεν είναι κερδοσκοπικό, γίνεται για να ξαναλέω να δημιουργηθεί αυτή η πλατφόρμα, να το μάθουν όλοι και να ρωτάνε αύριο μεθαύριο το κόμμα του ΤΑΔΕ της ΔΥΝΑ. Λειτουργείτε δημοκρατικά? Ναι, λειτουργούμε. Πώς λειτουργείς ρε θείε, ρε θίτσα δημοκρατικά όταν τις αποφάσεις τις παίρνεις εσύ και η αυλή σου, η αυλοκόλακέ σου, δεν λειτουργείς δημοκρατικά. Η εναλλακτική είναι αυτή η πλατφόρμα, η συμμετοχική πλατφόρμα διαβούλευση που έχουν φτιάξει τα παιδιά οι εξουσίες πολίτες. Για το λόγο αυτό λοιπόν, απευθύνουμε κάλεσμα για όποιον θέλει και μπορεί να βοηθήσει άτομα τα οποία έχουν σχετικές ειδικότητες σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, ψάχνουμε web front-end developers. Developers δηλαδή, οι οποίοι θα δουλέψουν στο web front-end. Ψάχνουμε developers για Android και iOS, δηλαδή Apple συσκευές, mobile συσκευές, Android και iOS. Ψάχνουμε designers UX, όσοι είστε, ξέρετε ποιοι είστε, και αν είναι και γραφίστες ακόμα καλύτερα. UX designers για web και mobile, για υπολογιστή δηλαδή και για κινητό. Αυτή είναι η ιδέα. Επίσης και web services backend developer εδώ μου λένε τα παιδιά ότι χρειαζόμαστε. Εάν πιστεύετε σε αυτή την ιδέα, στον αγώνα για μετάβαση σε πολίτημα δημοκρατίας και σε μια πλατφόρμα η οποία θα λειτουργεί, θα φτιάξουμε και πιλωτικά και στο κανάλι θα λειτουργούμε έτσι. Εσείς θα αποφασίζετε τα βίντεο για παράδειγμα με τη διαδικασία που θα δείτε στην πλατφόρμα, αλλά και σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό κάποτε να λαμβάνουμε αποφάσεις οι πολίτες οι ίδιοι και να μην είμαστε ουραγοί αλλά πρωτοπόροι, να μην ακολουθούμε τους Ελβετούς ή δεν ξέρω εγώ τι, τον Τραμπ ή τον κουλάνθρωπο, να είμαστε εμείς οι πρωτοπόροι της δημοκρατίας και να επεκτείνουμε τη δημοκρατία. Αν πιστεύετε σε αυτό και βρίσκεστε σε αυτές τις κατηγορίες, μπορείτε να προσφέρετε θελοντικά. Ξαναλέω, όλοι θελοντικά δουλεύουμε εδώ. Αυτή είναι. Να φτιάξουμε πλατφόρμα και να τη δώσουμε στην κοινωνία για να πάμε στη δημοκρατία. Αν θέλετε λοιπόν, στείλτε email στο stavros.kal@gmail.com, το email μου, ή γράψτε μήνυμα και τελικά θα το δούμε σε αυτό το βίντεο από κάτω στα σχόλια. Αυτά προς το παρόν. Θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε άλλο γίνεται σχετικά με την πλατφόρμα. Ξαναλέω, είναι το μεγαλύτερο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι. Είναι το πρώτο βήμα για τη μετάβαση πόλεμα δημοκρατίας. Δεν υπερβάλλω. Λοιπόν. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, γιατί είπα ότι η λύση θα δοθεί από την κοινωνία και όχι από κανένα κόμμα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα κόμμα, είτε μέσα στη Βουλή είτε εκτός, που να μιλάει για δημοκρατία και για κάθαρση. Ακούστε για παράδειγμα τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το θέμα των υποκλοπών του Predator, το οποίο θα έπρεπε να, και καλό και τώρα, έστω και καθυστερημένα, όσα κόμματα είτε είναι μέσα στη Βουλή είτε είναι εκτός Βουλής, να βάλουν βασικό θέμα στην ατζέντα τους, να στηθεί ειδικό δικαστήριο για τον Γκούλη και τη Φάρα, τους ανθρωποβαστάους, την ανθρωποβρωμοφάρα, όποιος έχει ακουμπήσει αυτή τη βρωμοφάρα, να στηθούν ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου και να τους τεινάξουν τα πέταλα. Βασική θέση προεκλογική, ειδικό δικαστήριο για το Predator. Τολμάτε, λοιπόν, θα δούμε ποιος, και όχι μόνο, μην μείνουμε εκεί, κάθαρση. Να ξυλωθεί όλο ό,τι έχει κάνει και νεκρή πολιτική, να φέρουν τα λεφτά πίσω, τα κλεμμένα, τα τέκνα, τα σπίτια κτλ. Να μένουν στον δρόμο, στον άσο, στα χαλιά να κοιμούνται στις παραλίες. Δεν με ενδιαφέρει. Κάθαρση. Ποιος τολμάει να υιοθετήσει μια τέτοια θέση? Δείτε λοιπόν τι έγινε για να καταλάβετε για το θέμα του Predator. Στην Επιτροπή Θεσμών στη Βουλή, ένα πραγματικό πραξικόπημα, όπως φάνηκε από την Νέα Δημοκρατία, που είναι νομίζω συλλήβδιν πλέον εγκληματική οργάνωση, και όχι μόνο η κυβέρνηση, όχι μόνο οι κουλινίστας, αλλά και οι βουλευτές οι οποίοι και καλά δυσανασχετούν, θέλουν να κάνουν κάτι άλλο μετά τον Γκούλη. Όλοι μα, όλη η εγκληματική οργάνωση, όλοι με όλοι χειροπόδαρα και αυγό, όχι αυγό, μήλο στο στοματάκι, σαν τα γουρούνια που έχετε φάει, σαν γουρούνια τόσα χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε τι έκανε η πλειοψηφία στην πραγματικότητα. Επικαλέστηκαν λέει φτηνές δικαιολογίες, τις βλέπω εδώ, για να μην δεχθούν το Δημητριάδη, δηλαδή τον ανιψιό του Κούλη, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος για το θέμα αυτό, και τον Ντίλιαν, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που το πούλησε αυτό το παράνομο

λογισμικό, Γρηγόρης Δημητριάδης και Τάλ Ντίλιαν, δεν τους κάλεσαν, ακούστε εδώ, χωρίς ίχνος αξιοπρέπειας, φτηνές δικαιολογίες κτλ., να μην καταθέσουν. Ποιοι οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου, ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για αδιανόητη. Κοιτάξτε τι είπε ο Βορύδης. Η θέση της Νουδού και της πλειοψηφίας είναι. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι και για τα δύο. Και ντρεπόμαστε εμείς που είστε πλειοψηφία και όχι πολιτικά ποντίκια που κρύβεστε. Το αίτημα αυτό, το ότι να κληθούν δηλαδή ο Δημητριάδης και ο Ντίλιαν, παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής. Γιατί δεν ζητεί να κληθούν δημόσια πρόσωπα με δημόσια ιδιότητα που δεν έχουν να προσθέσουν οτιδήποτε ουσιώδες και σημαντικό. Καταχράτε, λέει εδώ η αντιπολίτευση στο δικαίωμά της. Γιατί λέει, τα πρόσωπα αυτά είχαν κληθεί σε πρώτερη στιγμή που υπήρχε εγκύτητα με τη δημόσια ιδιότητά τους. Τα όρια της καταχρήσεως δικαιωμάτων από την αντιπολίτευση πρέπει να ελέγχονται. Εδώ ο Πεκεπές, που είναι ακόμα ελεύθερος γιατί ζούμε σε μπανανία, τολμάει και λέει ότι δεν έχουν δημόσια ιδιότητα ο ανιψιός του Πρωθυπουργού που ήταν υπεύθυνος στο γραφείο του και ο Ντίλιαν που πούλησε το ίδιο το λογισμικό. Για να καταλάβετε την αθλειότητα. Ιδιώτης, ακούστε εδώ. Και οι δύο βέβαια είχαν κληθεί να καταθέσουν την Επιτροπή Θεσμών του 22 με τις ίδιες ιδιότητες που καλούνται και τώρα. Δηλαδή μετά από 3 χρόνια, 3,5, τι άλλαξε, δηλαδή, τίποτα στην πραγματικότητα. Δεν έχει αλλάξει. Απλά, από ό,τι φαίνεται, φοβούνται τι μπορεί να βγει τώρα, διότι καταλαβαίνετε ότι ο Ντίλιαν έχει αποφασίσει, ο Εβραίος αυτός δεν είναι ιδιώτης, είναι πρώην στρατιωτικός, μέλος της Μοσάντ και έχει πει δημόσια ότι η εταιρεία του είχε σχέσεις με τους Κουλινίστας, τη Βρωμοφάρα, με τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας μας δυστυχώς, την κυβέρνηση και το έκανε με συνεργασία του Σκούλη και Δημητριάδη. Άρα καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό φοβούνται. Έχει πει ότι δεν πρόκειται να πληρώσω εγώ το τίμημα να έρθω ενώπιον της δικαιοσύνης χωρίς να θυσιάσω ή το Δημητριάδη, τον Κούλη ή όλη τη Φάρα. Ουφάλες, πολιτικά θα σας θάψω όλους μαζί, γι' αυτό δεν τους στέλνουν. Και επικαλούνται κανονισμό ότι δεν έχουν, λέει, είναι ιδιότητες. Ακούστε εδώ, αθλειότητες. Όλοι μα όλοι οι βουλευτές Νουδού δεν σώνεται κανένας. Όποιος παραμένει με την ιδιότητα της Νουδού μετά από τόσα χρόνια είναι ειλικρινά λέση, βράζει στο ίδιο σαπιοκάζανο. Λοιπόν, επειδή ωστόσο, ακούστε εδώ, γιατί κάποιοι έχετε λίγο ψευδεστήσεις με τα άτομα στη Βουλή, επειδή είπα για την επιτροπή αυτή, υπήρχε μια άλλη εδώ και κλεισμένο το θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας στη Βουλή. Ακούστε εδώ. Και υπάρχει μια υπόθεση κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Του Νέπο Μπέιμπι που λέγεται Κωνσταντοπούλου. Νέπο Μπέιμπι γιατί ο μπαμπάς ήταν πρόεδρος στο συνασπισμό και είπε να πάρει την οικογενειακή δουλειά, όπως και ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος και έγινε την οικογενειακή δουλειά, το οποίο δεν είναι κακό. Εδώ το να γίνεσαι πολιτικός επειδή ήταν ο μπαμπάκα σου είναι μεμπτό, γι' αυτό και λέγεσαι Νέπο Μπέιμπι. Άλλο το επαγγελματικό, άλλο να είσαι επαγγελματίας πολιτικός που είναι απεχθέστατο, είναι 100% ολιγαρχική. Είναι η μνηστής της ολιγαρχίας, κύριε Κωνσταντοπούλου, να ξέρετε, το ξέρω προσωπική άποψη. Λοιπόν, προσωπική εμπειρία. Ακούστε εδώ, τις έχουν κάνει, καταρχάς είναι όπως όλοι οι δικηγόροι του κοινοβουλευτισμού, είναι ελάχιστοι οι δικηγόροι που απορρίπτουν τον κοινοβουλευτισμό και να τους έχετε στο περιβάλλον σας. Η πλειοψηφία των δικηγόρων στη χώρα 100% έχουν ορκιστεί στο Σύνταγμα και στηρίζουν τον κοινοβουλευτισμό. Να ξέρετε, στην ομάδα αξίωσης πολίτες έχουμε δικηγόρους που είναι κατά του κοινοβουλευτισμού. Εδώ λοιπόν, επειδή η ίδια είναι 100% με τον κοινοβουλευτισμό, όλοι οι δικηγόροι του κοινοβουλευτισμού είναι δικομανείς. Και γουστάρουν να μιλάνε για να σου φέρουν αστυνομία, να σε δικάσω, να σε μηνύσω, να σου κάνω αγωγή κτλ. Λοιπόν, επειδή τώρα την έφαγε στην κεφάλαια από τις αθλειότητες που κάνει, τις γύρισαν μπούμεραγκ και την έχουν μηνύσει εδώ αντίστοιχα, όπως διαβάζω, η Μαρία Σιρεγγέλα έχει καταθέσει σε βάρος της Κωνσταντοπούλου αγωγή ύψους 300.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας. Δηλαδή, όταν είσαι δικομανής και στηρίζει, ξέρω εγώ, βιαστές, δολοφόνους και απειλείς θεούς και δαίμονες να σε μηνύσω. Γιατί ποιος ασχολείται τώρα με. Ποιος θέλει να ασχοληθεί με την περίπτωσή σου και να κάτσει τώρα να ξεκατηνιάζεται σε δικαστήρια με την εν λόγω κυρία. Δηλαδή, ειλικρινά, είναι η πίεση και ο φόρτος του τι θα υποστώ τώρα τη φάτσα σου, τα τσιρίγματα του άλλου, τις αγωγές, τις μηνύσεις και σε κατανικάνε με αυτή την αθλειότητα. Αυτό είναι το κοινοβουλευτικό μοντέλο, να ξέρετε. Συκοφαντική δυσφήμιση, όλα αυτά κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Σε μια δημοκρατία δεν θα υπήρχαν. Με επιχειρήματα θα απαντούσε και όχι με απειλές για αγωγές και μηνύσεις κτλ. Τέλος πάντων, την έφαγε στη μούρη. Τις ίδιες αθλειότητες που έκανε, τις βρήκε μπροστά της και είναι και κάρμα, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, και από ό,τι διαβάζω, έγινε χαμός, λέει, στην Επιτροπή. Τσιρίγματα, στριγλιές, ουρλιαχτά. Έγινε χαμός, λέει. Η ίδια η Κωνσταντοπούλου είπε ότι πρέπει να επιληφθεί αστυνομική αρχή για το αυτόφορο κακούργημα που διαπράττουν οι βουλευτές της Νουδού. Να μπει δηλαδή η αστυνομία να συλλάβει τους βουλευτές της Νουδού για χάρη της. Για απόπειρα, λέει, εκβίαση. Ακούστε εδώ. Γιατί, λέει,
οι βουλευτές της Νουδού δρούν σε συνεννόηση με τη Σιρεγγέλα και ότι, δηλαδή, συνεννόηση, άρα έχουν διαπράξει, λέει, κακούργημα. Ακούστε εδώ. Υπάρχει, λέει, επίσης σύγκρουση συμφερόντων, λέει, μίας άλλης της Ιωάννας Λιτρίβη, λόγω της φιλικής σχέσης που έχει η Λιτρίβη, η βουλευτής, με τη Μαρία Σιρεγγέλα, και γι' αυτό το λόγο, λέει, πρέπει να μπουν μέσα να συλληφθούν όλοι, δηλαδή, προγραφές. Θυμάστε τα μπραβιλίκια που έκανε έξω από τη Βουλή, που είχε βγει έξω και έλεγε «Ποιος είναι επικεφαλής αστυνομία, φέρε τον μου εδώ!» Δηλαδή γκεστάπο τύπου μπραβιλίκια, τέτοιου τύπου λοιπόν ξεφτιλίκια εδώ, 5 ώρες συνεδρίαση, για να τις, ουσιαστικά να τσάρουν την ασυλία για να την δικαστεί για συκοφαντική δυσφήμιση, ξαναλέω, διότι εσύ τα στηρίζεις απόλυτα. Αυτά καλά γίνεται και τα λούζεσαι. Επίσης υπάρχει και άλλη μήνυση για άρση ασυλίας, ζήτημα άρση ασυλίας του Σαντοπούλου, γιατί υπάρχει μήνυση του επιχειρηματία Χιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση δική του. Δηλαδή, ξαναλέω, ό,τι έχει κάνει αυτά τα δικηγορίστικα, τις αθλειότητες, τα κοινοβουλευτικά, λούσου τα και γουστάρω πάρα πολύ. Αυτά να σε τελειώσουν. Αυτά που έχει τελειώσει ο κόσμος, να σε τελειώσουν αυτά και μαζί να αλληλοτελειωθείτε όλοι οι κοινοβουλευτικοί με τις μηνύσεις σας. Κουφάλες, και όταν φύγει τη σαπίλα σας, μείνουν μόνο οι κατσαρίδες, δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν, να έρθει η δημοκρατία και να ακυρώσει όλες αυτές τις νομοθεσίες περί συκοφαντικής δυσφήμισης που είναι αθλειότητες και τις στηρίζατε. Λοιπόν, ξαναλέω, τελικά δεν οδηγήθηκε πουθενά. Δηλαδή δεν καταφέρανε με τα ξεκατηνιάσματα και τα ξεφτιλίκια, δεν ελήφθη η απόφαση για να αρθεί η ασυλία. Άρα ουσιαστικά αυτοπροστατεύθηκε με αυτό το σόου το οποίο στήθηκε. Πραγματικά, ξαναλέω, ό,τι και να λέω για τις ακρίδες που είναι ο Κούλης και τα λοιπά, είναι η άλλη όψη του γινομίσματος στην πραγματικότητα. Η μεν και η δε, να ξέρετε. Και ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ, κοινοβουλευτισμό, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, όσοι στο κανάλι καταλαβαίνετε. Εάν δεν καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι, έχω πει πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, είμαστε το 24, εντάξει, θα πούμε λίγο τι γίνεται με την Τουρκία εδώ και το 35, να το καλύψουμε το θέμα, γιατί φίλες και φίλοι εδώ, είναι μεγάλο το θέμα, όπως διαβάζουμε από τα τουρκικά μέσα, από τη Χουριέτ και από το Bloomberg, ότι μάλλον η Χουριέτ λέει ήδη ότι η Τουρκία θα κατάφερε να πουλήσει σε τρίτη χώρα, είτε στο Κατάρ είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τους S400, και αν τους πουλήσει τους S400, καταλαβαίνετε ότι θα μπορέσει να πάρει τα F-35 και όχι μόνο. Το Bloomberg βλέπω λέει πως η Τουρκία προσπαθεί να πάρει το πράσινο φως των Ρώσων. Θα σας πω με μεγάλη μου απόγνωση και απογοήτευση και αηδία ότι η Ρωσία από ό,τι φαίνεται έχει δώσει το πράσινο φως σε ξεφτύλες. Οι ξεφτύλες του Κρεμλίνου και ο ξεφτύλας ο Πούτιν έδωσε την άδεια από ό,τι φαίνεται τη συγκατάθεση για τη μεταβίβαση των συστημάτων αυτών της αντιεροπορικής άμυνας, τα S-400 που αγόρασε από τη Μόσχα, να τα δώσει σε τρίτη χώρα, γιατί δεν μπορείς να μεταπολίσεις τα S-400, τους πυράβλους αυτούς, χωρίς την άδεια του κατασκευαστή που είναι η Ρωσία. Δηλαδή για επανεξαγωγή, θες γραπτή άδεια. Θυμάστε τον Χάχα, τον Χλεχλέ, αυτόν τον ανιψιό του Κούλη, τον Μπακογιάννη, που του είχαν κάνει τη φάρσα οι ίδιοι άνθρωποι που ξεφτύλισαν τον Ξεφτυλιάρη τον Τόκο, ξεφτύλισαν και τον Αρχιξεφτυλιάρη που ήταν δήμαρχος εδώ, τον είχε διορίσει δήμαρχο ο θείος του στην Αθήνα, και του είχαν κάνει φάρσα οι Ρώσοι φαρσέρ, λέγοντάς ότι γιατί δεν μας δίνετε τα 400 που έχετε. Και λέει, θα θέλαμε, λέει, πάρα πολύ να εξυπηρετήσουμε. Κάζο ο Γλίτσας θα θέλει να πάρει και κανένα προμήθεια, αλλά δεν μπορούμε, λέει, γιατί δεν αφήνει η Ρωσία. Πρέπει να πάρουμε το πράσινο φως. Και έχουμε προφανώς άφησε να νοηθεί ότι ο θείος μου, ο μπαμπάκας μου, ο θείος μου, προσπάθησαν να δώσουν την άδεια. Να την ζητήσουν την άδεια. Να την πάρουν, δηλαδή, από τους Ρώσους. Ετήθηκαν από ό,τι φαίνεται, δεν την πήρανε. Και γι' αυτό το λόγο ναυάγησε. Τώρα, δυστυχώς, καταστροφική απόφαση από τους Ρώσους, από ό,τι φαίνεται. Δίνουν το πράσινο φως, όπως όλα δείχνουν εδώ. Για να θυμίσω ότι είχε πάει ο Φιντάν ο ίδιος στον Πούτιν. Υπήρξαν συνομιλίες πριν από το Σύνοδο Κορυφής εκεί και άφησαν να εννοηθεί ότι κάτι διεμήθη σημαντικό για να ζητήσει να δει και τον Πούτιν, δεν θα μπορούσε να είναι σημαντικό. Άρα, από ό,τι φαίνεται εδώ, νομίζω ότι οι στοιχείες αυτές που βρίσκονται στην Τουρκία θα μεταφερθούν αλλού, και αν γίνει αυτό, καταλαβαίνετε τι θα ακολουθήσει. Λοιπόν, επίσημα δεν έχει απαντήσει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Να πω ότι στο Καζάν, όταν είχε πάει ο Χακάν Φιντάν, βρέθηκε με τον Πούτιν και μίλησε ακριβώς γι' αυτό. Σήμερα θα σας πω ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και δεν απαντάει. Υπήρξαν, λέει, επαφές με την τουρκική πλευρά για το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε αυτές τις επαφές. Μάλιστα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα μας καταστρέψει η Ρωσία και ο Ρώσος.
εάν δώσουν την άδεια. Θα είναι και αυτό καταστροφικό, γιατί με αυτή την πράξη θα πάρουν Turkey T-45, με τα οποία θα απειλείται και η Ρωσία στην πραγματικότητα, ή προσδοκούν ότι δεν θα απειλείται η Ρωσία με μια συνεννόηση μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Αλλά ξαναλέω, στην πραγματικότητα η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει την Ουάσιγκτον. Ποτέ. Ό,τι και να κάνει αυτό το εκρεμές μεταξύ Δύσης και Ανατολής, πάντα μα πάντα θα γυρνάει να φιλήσει την κατηρημένη ποδιά των Αγγλοσαξώνων. Πέφτουν σε μεγάλη παγίδα οι Ρώσοι, αυτοκαταστροφικοί, και θα έλεγα, δηλαδή μια κίνηση πολιτικοδιπλωματικής αυτοχειρίας, αθλειότητα θα την περιέγραφα την κίνηση των Ρώσων. Τι λέει λοιπόν η Χουριέτ, η οποία πολύ πιθανό να έχει πληροφορίες που δεν έχει το Bloomberg ή άλλες πηγές? Λένε ότι υπάρχει συμφωνία εδώ, όπως αναφέρει ο Αμπντουλκαντήρ Σελβί, δημοσιογράφος, και είναι το βαθύ κράτος στην πραγματικότητα των Τούρκων. Έχουν ήδη πωληθεί, λέει, τα συστήματα και θα μας ενημερώσουν μέσα στη μέρα. Μέχρι αυτή την ώρα που γυρνά το βίντεο, είναι απόγευμα της Παρασκευής, δεν έχω κάποια ενημέρωση, αλλά φιγουράρει αυτό το νέο, εμφανίζεται και στο Bloomberg, εμφανίζεται και αλλού. Δεν μας λέει εδώ η Χουριέτ που θα πάνε, μας λέει για χώρα του κόλπου. Να πούμε εδώ ότι από χθες Πέμπτη υπήρχε διαδικασία, λέει, οριστικοποίηση των λεπτομεριών, τελευταίες λεπτομέρειες, και μέσα στη νύχτα λύσαν όλα τα θέματα. Ξαναλέω, ούτε τα Εμιράτα, που είναι οι φίλοι των Εβραίων, άρα βλέπετε και στην πραγματικότητα εδώ ότι δεν θα κάνει τίποτα το Εμιράτο αν δεν είχε την στήριξη του Νετανιάχου. Βλέπετε ότι όλα αυτά στην πραγματικότητα δεν ξέρω τι αξία έχουν δηλώσει Νετανιάχου, μην τυχόν και εδώ στο 75 στην Τουρκία, εάν ο έτερος σιωνιστής στην περιοχή είναι το Αμπουντάμπι. Δεν ξέρω τι αξία λοιπόν έχει να το πάρει το Αμπουντάμπι. Αυτό κατ' εντολή προφανώς Νετανιάχου. Να θυμίσω ότι ο Νετανιάχου είχαν δώσει και συστοιχίες πέτειο να προστατέψουν τα Εμιράτα. Είχαν πει την αντικειμενική μας σήμαχη, θα τους προστατέψουν από το Ιράν. Τους προστάτεψαν από το Ιράν. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση τα Εμιράτα να κάναν κάτι δίχως τους σιωνοναζί. Ενώ επίσης υπάρχει και η πιθανότητα του Κατάρ, που εδώ είναι διαχρονική η σχέση. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, εντάξει, εδώ πιο εύκολα το καταλαβαίνει και το αποδέχεται κανείς, διότι το Κατάρ είναι ο χορηγός, διεθνής χορηγός της σουνιτικής τρομοκρατίας, και βέβαια η σουνιτική τρομοκρατία είναι και η Τουρκία. Θα δούμε λοιπόν, λέει και η ίδια εφημερίδα, είναι προτιμότερο να αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, αν φύγουν τα S-400 από την Τουρκία, θα φύγουν από τις κυρώσεις της CATSA, τις λεγόμενες. Είναι αρχικά CATSA, Countering American Adversaries Through Sanctions Act. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε τους αμερικανικούς αντιπάλους μέσω κυρώσεων. Είναι ένας νόμος όπου μπήκε η Τουρκία ως αντίπαλος της Αμερικής. Αυτό λέω, ο τίτλος του νόμου. Αντιμετωπίζουμε τους αμερικανικούς αντίπαλους, ο αντίπαλος Αμερικής, μέσω κυρώσεων, γιατί προφανώς αγόρασε αυτό το σύστημα, και το σύστημα αυτό το φέρουν, όπως φαίνεται εδώ, οι εχθρικές χώρες για τους Αμερικανούς. Άρα εδώ, όπως λένε και οι συντάκτες του άρθρου στη Χουριέτ, κερδίζουν 3-0 οι Τούρκοι με την κίνηση αυτή. Πρώτον, θα αρθούν οι κυρώσεις CATSA, που είναι το μόνο εύκολο. Αν φύγει, αν φύγουν S-400, φεύγεις από τις κυρώσεις σχεδόν αυτόματα, θα έλεγα. Ανοίγει η πόρτα για να απολυθούν τα αεροσκάφη F-35. Δεν γίνεται αυτόματα αυτό. Πρέπει να επανεξετάσουν εδώ οι δύο πλευρές πώς και με ποιους όρους. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα πάλι των κινητήρων για το ΚΑΝ, το οποίο υπήρξε, λέει, συμφωνία, λέει η Χουριέτ. Εδώ είναι το 3-0 λοιπόν. Άρση των κυρώσεων, CATSA, άνοιγμα για τα F-35 και υπάρχει συμφωνία για το ΚΑΝ. Να πω ότι είχαμε τις προηγούμενες μέρες πάλι αυτό το σενάριο από την εφημερίδα, άρα επιβεβαιώθηκε στην πραγματικότητα. Εάν φαίνεται ότι, αν όντως πάμε σε αυτή τη συμφωνία, αυτή τη φόρμουλα, όπως την είχε αναφέρει η Χουριέτ, αυτά είναι η πλέον συμβατή φόρμουλα με το νομικό πλαίσιο στη ΣΥΠΑ, και για τις CATSA κυρώσεις και για να επανακινηθεί η διαδικασία με τα F-35. Υπήρχαν και άλλες συναλλακτικές, όπως ανέφερε η εφημερίδα στο παρελθόν, όπως η αποθήκευση των συστημάτων στην Τουρκία, να κλειστούν σε αποθήκες και με δύο κλειδιά. Ένα κλειδί θα το έχει Αμερικανός, ένας Τούρκος, αλλά δεν αρκεί, γιατί μπορεί να το παρακάμψει ο Τούρκος και να πετάξει τους Αμερικανούς από τη χώρα. Υπήρχε η άλλη ιδέα να αφαιρεθούν μηχανισμοί ενεργοποίησης ή κάποια εξαρτήματα κτλ., αλλά μπορεί να τα παραλάβει σε δεύτερο χρόνο πάλι άγκυρα, όταν αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, και να απειλεί τους Αμερικανούς που θα επαναφέρουμε τα εξαρτήματα αυτά. Άρα δεν ήταν συμβατά με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τους Αμερικανούς, και έτσι λοιπόν επανεξετάζουν εδώ ήδη, όπως λέει η Χουριέτ, την παράδοση των 6F35. Πρόκειται για τα F35 τα οποία είχαν κατασκευαστεί για την Τουρκία. Να θυμίσω ότι η Τουρκία, αν μπει, είναι ένα ζήτημα αν θα μπει σαν αγοραστής, σαν συγκατασκευαστής, συμπαραγωγός χώρα, διότι έτσι είχε ξεκινήσει.
συμπαραγωγός χώρα των F-35 και θα έβγαζε και χρήματα από την παραγωγή των F-35. Ήδη λοιπόν είχαν κατασκευάσει 6 F-35, τα οποία βρίσκονται σε αποθήκες στην Αμερική. Είχαν πληρώσει οι Τούρκοι για τα F-35 αυτά πριν τους αποβάλουν οι Αμερικανοί από το πρόγραμμα. Βέβαια θα πρέπει, λέω εδώ, να υπάρχουν κάποιες εργασίες συντήρησης των αεροσκαφών, να εκπαιδευτούν οι πιλότοι, να επαναπιστοποιηθεί το τεχνικό προσωπικό για να μπορέσουν να τα πάρουν. Μεγάλη, ξαναλέω, αυτή η εξέλιξη εδώ. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα ΚΑΝ, να το δούμε όλο το ρεπορτάζ εδώ. Λοιπόν, σύμφωνα με τη Χουριέτ, είπαν ότι βρίσκεται σε εσωτερικό στάδιο το θέμα για τους κινητήρες. Τη General Electric, 80 κινητήρες συνολικής αξίας ξεπερνάνε τα 700 εκατομμύρια για να πάνε σε 40 μαχητικά αεροσκάφη ΚΑΝ, όπως φαίνεται εδώ. Και αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα που δίνει ο Τραμπάκουλας, να επαναφέρουμε σταδιακά τη σχέση μας με τον Ερντογάν, με τον γενοκτόνο, στην αμυντική βιομηχανία. Και ξεκινάμε ουσιαστικά από τα ΚΑΝ βήμα-βήμα, και αν προχωρήσει αυτό, αν προχωρήσει το F-16, θα σας πω στη συνέχεια, θα πάμε και στα F-35. Τι λένε για τα F-16 εδώ? Η συμφωνία που υπάρχει για την αγορά 40 νέων αεροσκαφών ισχύει, λέει. Έχει ήδη καταβληθεί προκαταβολή από την τουρκική πλευρά. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες διαφωνίες για το κόστος της γραμμής παραγωγής και εκτιμούν ότι η ενδεχόμενη πρόοδο στα ζητήματα της κάτσα για τον F-35 θα μπορούσε να διευκολύνει και την ολοκλήρωση των F-16. Αλλά εικάζω ότι πρώτα ξεκινάμε, στέλνουν τους 400, τους πουλάνε κάπου, φεύγουν από τις κυρώσεις κάτσα, που το είπε αυτό, το πρανήγγειλε ο Ερντογάν, δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις κατά των φίλων μας, είπε, και των συμμάχων μας. Σύμμαχος είναι ο γενοκτόνος Τουρκαλάς. Φεύγει λοιπόν από τους κάτσα η Τουρκία, προχωράει με τα F-16 και τους κινητήρες General Electric για τα ΚΑΝ, και άρα ανοίγει ο δρόμος και για τα F-35. Λοιπόν, ξαναλέω ότι εδώ δεν ξέρω τι να πω. Ξαναλέω, στην πραγματικότητα, να το εξηγήσω λίγο παραπάνω, ότι η άρση των κυρώσεων κάτσα δεν συνεπάγεται αυτόματα το ότι θα επιστρέψει το F-35, αλλά το μεγαλύτερο εμπόδιο πολιτικό-οικονομικό νομικό είναι ακριβώς αυτό. Σε κάθε περίπτωση, σε τρίτη χώρα πρέπει να δώσει το πράσινο φως η Ρωσία, που όπως φαίνεται το δίνει μέχρι στιγμής. Αυτό καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα και από τη σιωπή του Κρεμλίνου, του Μουστακαλί εκεί. Και θα ακολουθήσει η άρση εδώ, την πιστοποίηση του Αμερικανού Πρόεδρου, θα εγγυηθεί προς το Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει τα 400 πλέον στο προστάσιό της ή άλλο ρωσικό σύστημα, ότι δεσμεύεται να μην προμηθευτεί ανάλογο σύστημα στο μέλλον, και έτσι να ξεκινήσει τη διαδικασία για τα F-35. Θα δούμε τι θα γίνει στο Κογκρέσο, αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση, αλλά στην πραγματικότητα, αν γίνει αυτό, καταλαβαίνετε ότι τελείωσε το θέμα. Υπάρχει ένα ερώτημα αν η Τουρκία θα επανενταχθεί ως εταίρος παραγωγός ή μόνο ως χώρα πελάτης. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας σώσει κανείς από την πλευρά του Κογκρέσου αν φύγουν πράγματι στο Κατάρι, στα Εμμυράτα. Μένει να δούμε τελικά αν θα ισχύσει αυτό. Πολύ φοβάμαι ότι προς τα εκεί πάει το θέμα. Εγκληματική και καθυστερημένη, με την κακή έννοια δηλαδή, η πράξη αυτή των Ρώσων. Δεν ξέρω τι σκέφτονται εκεί οι ξεπουλημένοι πριν αυτές τις αποφάσεις, να στηρίξουν τους γενοκτόνους και τους εραστές της τρομοκρατίας. Πλήττεται η Τουρκία από τζιχάντια. Θα τη φάει τώρα και ελπίζω να τη φάνε. Ξαναλέω, ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, ο Πεσκόφ, είπε ότι είναι, λέει, ευαίσθητο θέμα, δεν μπορώ να μιλήσω. Παράλληλα, βγήκαν εκεί, είπαν, ο διευθύνων σύμβουλος της Ροσατόμ, που είναι η κρατική εταιρεία για την ατομική ενέργεια της Ρωσίας, ότι είμαστε έτοιμοι για το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας να λειτουργήσει. Με μεγάλη χαρά στο ακουγιού, πανηγυρίζουν από τώρα τα ρωσιδάκια εδώ. Μέχρι το τέλος του 26, λέει ο CEO της Ροσατόμ, ο διευθύνων σύμβουλος Αλεξέη Λιχάτσεφ, είναι, λέει, βασικό μας έργο αυτό για την εταιρεία μας. Το ακουγιού, λέει, μέσα στο χρόνο θα λειτουργήσει. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην έρθει σε λειτουργία ο σταθμός πριν το τέλος του χρόνου. Πρόκειται για το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκιάς. Θα έχει 4 μονάδες με τους κινητήρες αυτούς, τους πυρηνικούς ανταλλαστήρες, συγγνώμη, τους ρωσικούς Generation 3 συν VVER. Έτσι λέγονται εδώ. Και ναι, θα δούμε τι θα ακολουθήσει, αν θα υπάρξουν και άλλοι πυρηνικοί ανταλλαστήρες στη Σινόπη, στην Ανατολική Θράκη, στην κατεχόμενη Θράκη κτλ. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δύσκολα τα πράγματα. Διαβάζω επίσης ότι ενημερώνεται, λέει, ότι έχει ενημερωθεί το Κογκρέσο και
σύμφωνα με τα ΚΑΝ, μάλιστα είναι πολύ, έχει προχωρήσει το θέμα και το Κογκρέσο δεν μπορεί να το σταματήσει, λένε οι Τούρκοι, για την πώληση κινητήρων F-110 και συναφών αμυντικών υπηρεσιών προς την Τουρκία. Το Κογκρέσο κάνει πίσω το αμερικανικό, σύμφωνα με την τουρκική Gazetesi, άλλη εφημερίδα, εδώ, όπου λέει πως η προβλεπόμενη 15ήμερη περίοδος κοινοβουλευτικού ελέγχου ολοκληρώθηκε στις 9 Ιουλίου, παρήλθε χωρίς να ληφθεί απόφαση για την αναστολή ή την παρεμπόδιση της πώλησης. Άρα το State Department, το οποίο είχε πει επίσημα στο Κογκρέσο, τους είχε ενημερώσει 24 Ιουνίου του 2026 ότι σχεδιάζουμε να εξάγουμε αμυντικό υλικό, θα έπρεπε να κάνουν κάποια κίνηση οι βουλευτές και οι ουσιαστές. Δεν κάνανε όπως φαίνεται. Άρα η διαδικασία συνεχίζεται, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στάδια, αλλά η συμφωνία συνεχίζεται κανονικότητα δυστυχώς για τους κινητήρες F110GE, Παύλα 129EF, για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ αυτή, ενσωμάτωση και συναρμολόγηση των κινητήρων, εξωτερικές τροποποιήσεις, πιστοποίηση, δοκιμές, τεχνική υποστήριξη και ανταλλαγή σχετικών δεδομένων, όλα πακέτο από τους Αμερικανούς. Εδώ φαίνεται ότι θα πάρει χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, εδώ να υπάρξει κάποιο τουρκικό αεροσκάφος, αλλά εγχώριο δηλαδή σύστημα, αλλά δίνεται το πράσινο φως για την Τουρκία να προχωρήσει. Υπήρχαν 9 δημοκρατικοί βουλευτές που κατέθεσαν ένα κοινό σχέδιο με στόχο να εμποδίσουν την πώληση αυτού του υλικού προς την Τουρκία. Πρόκειται για βουλευτές από την Νεβάδα, Ντίνα Τάιτους, Μπραντ Σέρμαν, Κρις Πάπας, Ελληνοαμερικανός, Τζιμ Μαγκάβερν, αλλά είχαν εκφράσει και στο παρελθόν τις διαφωνίες τους όσον αφορά το F-16, τα F-16. Δεν μπήκε το σχέδιό τους, η πρόταση, το ψήφισμά τους προς ψηφοφορία, ούτε καν προς συζήτηση στο Κογκρέσο, άρα το θάψανε κανονικά. Δεν ξέρω τι κάνανε οι φίλοι μας στην ελληνοαμερικανική ομάδα, οι οποίοι είναι ρεπουμπλικάνοι και είναι άνθρωποι του Τραμπαρίφα, και αυτό είναι ένα ερώτημα εδώ. Παρ' όλα αυτά, όπως λένε οι Τούρκοι, πέρασαμε ένα κρίσιμο κατόφλι για το ΚΑΝ, ένα μεγάλο βήμα εδώ για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και για την τουρκική πολεμική αεροπορία, ένα εθνικό πρόγραμμα για το αεροσκάφος, το οποίο εξαρτάται προφανώς σε κρίσιμους τομείς όπως είναι ο κινητήρας από ξένα προγράμματα, αλλά με αυτήν την λήξη 15ημέρης περίοδου προχωρούν κανονικότητα, λένε, θεωρούν, και ανοίγει ο δρόμος. Πραγματικά είναι καταστροφικά τα νέα από μια χώρα που είναι, τι να πω για τη χώρα μας, ανύπαρκτη. Ένα κούλι που χαζογελούσε με τα γουρλωμάτια του, έκανε το Mr. Bean ακόμη μια φορά και διασυρώταν παντού. Να σας πω τι είπε ο Κούλης για τα θέματα αυτά, γενικότερα για τις εξελίξεις, για να αντριχιάσετε. Μετά το τέλος του ΝΑΤΟ μίλησε και είπε ότι υπάρχουν, λέει, νομικά εμπόδια για το F-35. Τώρα ξύπνησε, κοιμάται τον ύπνο του προδότη. Και είπε, ακούστε εδώ, χαρακτήρισε το κάζους μπέλι, το οποίο το αναφέρω στο βιβλίο μου στον Ντόμινο αναλυτικότατα. Πρόκειται, λέει, για μια ιστορική ανορθογραφία, είπε ο ανορθόγραφος, δεν ξέρω την τύφλα του, ο τυφλός, η οποία, λέει, ιστορική ανορθογραφία δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Η διακήρυξη των Αθηνών είναι η προδοσία σου για να μπορούν οι Τούρκοι να μπαίνουν στην Ευρώπη και στα αμυντικά, θα μπουν και στο rearm, στο safe. Στα δάνεια για την άμυνα, να το θυμηθείτε, θα μπουν οι Τούρκοι με τις γέφυρες που του έριξε ο Κούλης και οι λοιπές κούλες, αυτά τα λέσια, ησυχαμένη πρόταση του Νουδού στη Βουλή. Για να λέει τώρα ότι είναι ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι που το έχουν από το 1995, αλλά στην πραγματικότητα είχαν κάζους μπέλι οι Τούρκοι, όπως θα δείτε στο βιβλίο μου, από το 1975, όχι για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά για την υφαλοκρηπίδα μας. Μην τυχόν και αξιοποιήσετε τον πλούτο του Αιγαίου σας. Θα έχετε πόλεμο. Κάζους μπέλι, να ξέρετε, είναι από το 1975 και το λέω στο βιβλίο. Άρα εδώ δεν είναι απλά ιστορικά ανορθόγραφος ο Κούλης, είναι ιστορικά θεότυφλος. Είναι ανιστόρητος, είναι ιστορικό πολιτικό ντουβάρι. Έχει έρθει η ώρα, λέει, πια να την αφήσουμε πίσω την απειλή πολέμου. Με συγκλώνησες. Είμαι σίγουρος ότι ο Ερντογάν συγκινήθηκε, ανατρίχιασε. Λοιπόν, τι άλλο είπε, ότι ακόμα, λέει, και αν δεν λύσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η ΑΟΣ κτλ., έχουμε σημειώσει βήματα προόδου στο μεταναστευτικό και τις διμερείς επαφές. Στο μεταναστευτικό, στο οποίο μας εργαλειοποίησαν τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, μας τους κάνανε όπλα εναντίον μας, υβριδικό πόλεμο εναντίον μας, συνέχιζαν είτε στο Αιγαίο, στη Θράκη, είτε στο Αιγαίο, είτε και στο νότιο κριτικό πέλαγος, από τη Λιβύη. Εγώ πάντα ήμουν υποστηρικτής μιας οικοδομητικής, λειτουργικής και παραγωγικής σχέσης μεταξύ των χωρών μας. Κάτι που ήταν άλλωστε και το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών, της προδοσίας σου, της μεγάλης μειοδοσίας. Πανηγύριζαν όλοι. Όλα τα συστημικά βοθροκάναλα πανηγύριζαν αυτή την αθλειότητα. Και
τους ταχώναμε τότε, τώρα κουφάλες κρύβεστε, ποντικαράδες. Ακούστε εδώ, έχουμε σημειώσει πρόοδο, ειδικά στη διαχείριση μεταναστευτικού, ενώ πολλοί επισκέπτες έρχονται από την Τουρκία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέσω του προγράμματος της ταχείας βίζας. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο ήθελε ο Ερντογάν να κάνει, να ποδοπατήσει το Χιλά, κάτι άλλο ξεφτιλιάριδες εκεί στα Υπουργεία που είχε βάλει ο Κούλης, για να στέλνει τους τουρίστες για να γεμίζουν κάνα τραπέζι εκεί, κάνα τα κλινοσκεπάσματα εκεί στα ξενοδοχεία, για να δείξει μετά στην Ευρώπη, να πει κοιτάξτε, έχουμε κάνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα εδώ με τα χανούμια μου, τους νουδούλους δηλαδή στα Δωδεκάνησα, άρα μπορώ να το κάνουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και ήδη ζητούν ακριβώς αυτό, την επίσκεψη των Τούρκων στην Ευρώπη δίχως θεώρηση βίζας. Αυτό θέλανε και βρήκε τα πιόνια του, που είναι εδώ ο καλύτερος υπουργός του Ερντογάν, που είναι ο Κούλης. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, και βέβαια υπάρχει, και θα κλείσω με αυτό, το δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία, το οποίο δεν έχει απαντηθεί, της Κυριακής 28 Ιουνίου του 26, όπου ο Γεραπετρίτης παρακάλεσε το Φιντάν να έρθει το νομοσχέδιο αυτό για τη Γαλάζια Πατρίδα μετά τις εκλογές. Εδώ, ότι αυτή είναι εδώ, ότι έγινε το 10 Ιουνίου του 26, στη Σόφια βρέθηκαν Φιντάν και Ραγιάς και τον οικέτεψε με τρεις απολύτως διασταυρωμένες και έγκυρες πηγές διπλωματικές, να αναφέρουν ότι ουσιαστικά του είπε ότι σε παρακάλεσα, θα είναι χτύπημα για τον Κυριάκο, σε παρακαλώ να αναβάλεις την κατάθεση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα για μετά τις ελληνικές εκλογές. Ακούστε εδώ ο Ξεφτιλιάρης, ακούστε εδώ τη μειοδοτική του, για να μην πάθουν δηλαδή κακό στις κάλπες, δεν είπαν ακυρώστε το, αλλά είπαν να το μεταθέσετε, να έρθει μετά και να το καταπιούμε τότε. Εδώ οι άνθρωποι που τα καταπίνουν όλα, πραγματικά δεν έχω λόγια για την ξεφτύλα τους, για την ηταμότητά τους όσον αφορά τα εθνικά, θα μου τολμούν και μιλούν ακόμα για πατρίδα οι μίσταρνοι αυτοί, οι αργυρώνητοι, οι άνθρωποι των Τούρκων, οι άνθρωποι των σκυλιών ανάμεσά μας, των λύκων ανάμεσά μας. Λοιπόν, δεν έχω λόγο ειλικρινά. Η τοπαθές άτυπο moratorium το χαρακτηρίζει εδώ η Εστία, πολύ σωστά, αυτό το οποίο και θυμίζει το αντίστοιχο που είχε κάνει ο Κατρούγκαλος, γιατί δεν είναι η Συρία και αν είναι Λέσια, οι γλίτσες που ζήτησαν από τον Τσαβούσογλου τότε να υπάρχει χαλαρό έτσι, καλοκαίρι τότε για να πάει σε εκλογές ο Τσιπούρας και να ξαναεκλεγεί. Και παρακαλούσε ο Κατρούγκαλος, τον κυνηγούσε τον Τσαβούσογλου για μια συνάντηση, τον απέφευγε ο Τσαβούσογλου, και ήταν ο τελευταίος γκόμενος που είχε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι, τον παρακαλούσε. Τον συνάντησε, του είπε εντάξει, εντάξει, παράταμε, και βγήκε έξω ο Κατρούγκαλος και πανηγύριζε και έλεγε το καταφέραμε, δεν θα κάνουν τίποτα το καλοκαίρι για να πάμε σε εκλογές και να κερδίσουμε και μετά μας νοιάζει, θα τα καταπιούμε κι εμείς. Αυτή είναι η κοινοβουλευτική, όλοι τους, όλοι τους όσοι την καταλαβαίνουν, το θέμα το πολιτιακό, το δημοκρατικό, και αυτό είναι το μεγάλο θέμα, φίλες και φίλοι. Κρατήστε το, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε με πάρα πολλούς τρόπους. Σας είπα σήμερα για την πλατφόρμα που ξεκινάμε, που είναι το πρώτο μεγάλο βήμα. Μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι αυτό, όσο ακόμα είναι ζωντανό, μέσω του Patreon. Ελπίζω να μείνουμε, και την Κυριακή θα έχουμε και την κλειστή συνάντηση με τους υποστηρικτές του καναλιού. Μπορείτε να συμμετέχετε αυτή την Κυριακή, εάν γίνεται, προλαβαίνετε. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ο Ερντογάν, επειδή είναι Ισλαμομόγκολα και επειδή είναι εισβολής και το ξέρουν, και το ξέρουν και στο υποσυνείδητό του ότι είναι Ισλαμομόγκολα και εισβολής, έδωσε αυτό το οποίο μόνο μπορεί να δώσει ένα τέτοιο κτίνος σαν δώρο στους υπόλοιπους επικεφαλείς των χωρών του ΝΑΤΟ. Τους έδωσε ένα όπλο, ένα Magnum, ένα revolver. Πάρα πολύ περίεργο, θα έλεγε κανείς, ανατριχιαστικό. Κάποιοι είπαν τι είναι αυτό, κάποιοι το δώσανε στην αστυνομία γιατί φοβήθηκαν. Ο Κούλης, ακούστε εδώ τι είπε ο Κούλης. Ο Κούλης είπε, θα μπορούσε να μην πει τίποτα, να πει ότι ευχαριστώ κτλ. Είπε, αποφάσισε και το δήλωσε, θα το δωρήσει, λέει, στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Ποιο? Το όπλο το οποίο σας πληροφορώ έχει το όνομά του πάνω, το όνομά του, θέλω να βλέπουμε και το όπλο, και έχει και τη σημαία της Τουρκίας. Άγκαρα, σημαία της Τουρκίας, τη Μισελ αυτή που είναι κλεμμένο, και αυτό να ξέρετε από Βυζαντινό, από την, είναι τα σύμβολα της Εκάτης, για όσους ξέρουν. Λοιπόν, έχει τη σημαία της Τουρκίας Άγκαρα και είναι ένα όπλο του εισβολέα, θα το βάλει στο Πολεμικό Μουσείο. Να τι? Δεν είναι ένα όπλο το οποίο το πήραμε από τον πόλεμο, από τους ιτημένους Τούρκους. Είναι ένα όπλο το οποίο μας το φέρνει ο άνθρωπος των Τούρκων, ο υπουργός του Ερντογάν, για να μας θυμίσει τι. Για πείτε μου.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Στη δική της λειτουργία.
4: Τον άνθρωπο.
3: Υπερπλασία προστάτη.
4: Το δόλιο.
3: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
4: Απαράδεκτος.
3: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
5: Δεν τα θέλει, δεν τα θέλει.
4: Και ποιος σου το είπε?
3: Η γυναίκα σου.
4: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
3: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
6: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι το γράψατε?
1: Φίλες και φίλοι, είχαμε μία έκτακτη εξέλιξη στο Κυπριακό, η οποία αναμενόταν, αλλά όχι αυτή την περίοδο. Εμφανίστηκε σε δημοσίευμα του Independent και στη συνέχεια αναδημοσίευτηκε σε μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα ένα εκολαπτώμενο σχέδιο με ανεπίσημη μορφή από τη Μαρία Άγγελα Ολγκίν, αποδίδεται δηλαδή σε αυτή που είναι ειδικός εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, και είναι βέβαιο ότι το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, έγινε για να προετοιμάσει το έδαφος για μια ανάλογη εξέλιξη στο Κυπριακό. Πρόκειται, από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, για ένα σχέδιο ακόμα χειρότερο και από αυτό το επέσχυντο σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο παρά τα δισεκατομμύρια δολάρια και ευρώ που έριξαν στο νησί τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταψηφίστηκε από το 76% του κυπριακού λαού. Ένα σχέδιο που ήθελαν να το περάσουν με άλλους τρόπους, αλλά μπήκε βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τότε από τη Ρωσία και αναγκάστηκαν να το πάνε σε δημοψήφισμα. Ο λαός το απέρριψε και η Κύπρος για μία ακόμα φορά διεσώθη. Όλο το σκεπτικό και η στόχευση είναι να καταργηθεί η κυπριακή δημοκρατία, να καταργηθεί θεσμικά ένα κράτος μέλος του ΟΗΕ και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φτιαχτεί στην θέση του ένα άλλο, το οποίο σε κάθε βήμα θα έχει τη συνένεση του αμερικανικού και του τουρκικού παράγοντα. Να φτιαχτεί ένα κράτος όχι ομοσπονδία αλλά συνομοσπονδία, δύο δηλαδή ξεχωριστά κράτη, και όχι μια ομοσπονδία δύο επιμέρους κρατηδίων όπως θέλουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ από το 64 και μετά διαρκώς, να γίνει διχοτόμηση, αλλά, και εδώ είναι η διαφορά, ταυτόχρονα να υπάρχει ένα κοινό κέλυφος των δύο κρατών με τέτοιες πρόνοιες ώστε η εισβολή της Τουρκίας και ο κατοχικός στρατός στον τουρκικό βορρά να εκβιάζει και να καθοδηγεί και τον τουρκικό και τον κυπριακό νότο. Δηλαδή να φύγει από τη μέση η Κυπριακή Δημοκρατία και να επιβληθεί η Τουρκία στον Κυπριακό Νότο με κάποια όρια τα οποία υπάρχουν για να διασφαλιστεί η λειτουργία των αγγλικών, διάβαζε σήμερα, αμερικανικών νατοϊκών βάσεων. Πρόκειται για μια κίνηση πολύ μεγάλης σημασίας. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν ένα σχίσμα στο ενιαίο γεωπολιτικά και πολιτισμικά τόξο Κύπρος Αιγαίο Θράκη. Η λύση που θα δώσουν εκεί θα επεκταθεί βορειότερα στο Αιγαίο μέχρι και τη Θράκη, με βάση το προηγούμενο, εάν το καταφέρουν αυτό το σχέδιο, και πρέπει να πούμε ότι θα ανοίξει μία διαρκώς χένουσα πληγή στα πλευρά της Ελλάδας και του ελληνισμού, θα φτιαχτεί δηλαδή ένα μικρό μεσανατολικό και μέσα από αυτό θα καθοδηγηθεί και όλη η καρατόμηση της εθνικής κυριαρχίας που επιχειρεί ο τουρκικός παράγοντας με τις πλάτες όχι μόνο του ΝΑΤΟ πλέον αλλά και τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανά να υπάρξουν αντιδράσεις σε αυτό το σχέδιο. Ξεπερνάει ακόμα και τις φαντασιώσεις του Ιού και πατέρα Μητσοτάκη, ξεπερνάει ακόμα και το σχέδιο ΑΝΑΝ. Έχουν όμως εφεδρίες, είναι το ΑΚΕΛ στην Κύπρο, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια ακολουθεί τη γραμμή του Γιώργου Παπανδρέου και της υποταγής στην τουρκική επεκτατικότητα. Πιθανόν και η έλευση παλιότερα Κασελάκη και το νέο κόμμα Τσίπρα να υποκρύπτει κάποιους οι οποίοι θα βγουν πρώτοι και θα πούνε ότι το σχέδιο αυτό μπορεί να είναι νατοϊκό, μπορεί να είναι αγγλικό, μπορεί να έχει φτιαχτεί στο ίδιο δικηγορικό γραφείο με τα μνημόνια, αλλά κατά σύμπτωση συμφέρει τους δύο λαούς. Πιθανά να έχουμε τέτοιες εξελίξεις, δεν ξέρουμε τι στάση θα κρατήσει ακόμα και το ίδιο το πολιτικό καταστημένο και η ελληνική ολιγαρχία επάνω σε αυτό, αν κρατήσει αποστάσεις. Θυμόμαστε ότι στο σχέδιο Ανάν το 2004 υπήρχαν αποστάσεις από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή. Έχουμε την εξέλιξη της επιστολής που έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο, η οποία ισοδυναμεί με μια πολιτική κίνηση ανοίγματος άδειας για πόλεμο 2 μηνών. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή να κάνει πόλεμο 2 μηνών μέχρι να το βάλει στο Κογκρέσο. Και σε αυτό λέει ότι εξέπνευσε και τερματίστηκε το μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, και ότι το καταπάτησε το Ιράν από το μνημόνιο και ξαναμπαίνουμε σε πόλεμο. Είναι δηλαδή εμφανές ότι ξαναφουντώνουν για 2 μήνες την κατάσταση αυτή και δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην πορεία. Προσπάθησαν εκβιάζοντας το ΜΑΝ να δημιουργήσουν μια δεύτερη ζώνη διέλευσης των τάνκερ έξω από τον έλεγχο του Ιράν, προσπάθησαν δηλαδή να υποκλέψουν τη νίκη του Ιράν και τη συμφωνία που έγινε. Δεν φαίνεται ότι το πέτυχαν, αντέδρασαν οι Ιρανοί χτυπώντας ορισμένα εμπορικά σκάφη που προσπάθησαν να περάσουν με την δίωδο αυτή. Και η απάντηση ήταν ότι ξαναρχίζουμε τον πόλεμο. Εξελίξεις έχουμε και στην Ουκρανία και αυτές έρχονται από την 42η Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την οποία ασχοληθήκαμε σε ό,τι αφορά την προαγωγή της Τουρκίας επισήμως και με τη βούλα σε χωροφύλακα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Ασχοληθήκαμε με αυτό. Έρχονται όμως συνέχεια δημοσιεύματα και πληροφορίες διασταυρωμένα που δείχνουν ότι εκεί υπήρχε και μια εξισορρόπηση των αντιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι φεύγουν τελείως, όπως είχαμε εκτιμήσει και την προηγούμενη Τρίτη, από τη γραμμή της Αλάσκα και μπαίνουν πιο έντονα στο χτύπημα της Ρωσίας μέσω της Ουκρανίας, πάντα όμως με μία απόσταση. Οι δε Ευρωπαίοι με κύριο εκπρόσωπο τη Γερμανία αναγκάστηκαν και αποδέχτηκαν να σηκώσουν όλα τα οικονομικά βάρη, θα αγοράσουν αντί να πάρουν δωρεάν του στόμαχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα επομισθούν την οικονομική τροφοδότηση του Ζελένσκι με 70 δις περίπου σε μηνιαίες τακτικές βάσεις, δεν ξέρουμε πόσων μηνών, αυτή τη φορά όχι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ΝΑΤΟ, αλλά με ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Ευρώπη δηλαδή θα αιμορραγήσει στην κυριολεξία, σηκώντας το οικονομικό βάρος αυτού του πολέμου. Από την άλλη μεριά φαίνεται ότι αλλάζει η στάση του Πούτιν, του Λαυρόφ και της ηγεσίας της Ρωσίας. Έχουμε δείγματα ότι πάμε σε πιο έντονες απαντήσεις. Έχουμε σε τηλεφωνική σύνδεση μαζί μας τον αντιστράτηγο εναποστρατεία κύριο Γιάννη Μπαλτζόη και ειδικό επιστήμονα στα ζητήματα της γεωπολιτικής. Κύριε Μπαλτζόη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Μαντά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βλεπόμαστε, διότι δεν έχουμε ίντερνετ εδώ στην περιοχή.
1: Μάλιστα, δεν πειράζει. Θα έχουμε όμως την άποψή σας και αυτό είναι το σημαντικότερο. Είναι επίσης στο στούντιο μαζί μου ο γνωστός και από άλλες εκπομπές δημοσιογράφος, ειδικευμένος στις ζητήματα κεντρικής Ασίας και Ανατολικής Ευρώπης, ο κύριος Βασίλης Μακρύδης. Καλησπέρα κύριε Μακρύδη.
2: Καλησπέρα
1: κύριε. Να ξεκινήσω με σας κύριε Μπαλτζόη. Τι γίνεται, έχουμε ένα δεύτερο γύρο στο Ορμούς. Έχουμε τις προϋποθέσεις για να μπούμε σιγά σιγά και μετά ίσως από τον Νοέμβρη σε έναν καινούργιο πόλεμο εκεί. Και ποιος έχει το πάνω χέρι σήμερα? Έχουμε μπερδευτεί γιατί ακούμε τον πρόεδρο Τραμπ να μιλάει σαν επικυρίαρχος και σαν αυτός ο οποίος μπορεί να ρυθμίσει τις καταστάσεις, παρότι τον διαψεύδει η πραγματικότητα. Τι γίνεται σήμερα στο Όρμους?
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Και άλλο από το τελευταίο, τον διαψεύει η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο νικητής μέχρι τώρα στον πόλεμο αυτό που έγινε 40 ημερών, και αφήνουμε τα γεγονότα, τα χτυπήματα κατέβαλαν τώρα αυτές τις λόγω των τελευταίων γεγονότων, που είναι πιο σαν κυριαρχικό ο ορμός, είναι το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν έχει κερδίσει και στρατιωτικά αλλά και διπλωματικά. Δηλαδή η διπλωματία του Ιράν ήταν είναι αυτή που επέβαλε τους 14 όρους αυτού του μνημονίου της κατανόησης. Εγώ έχω γράψει ένα άρθρο την εβδομάδα και έλεγα το μνημόνιο μη κατανόηση των δύο νικητών και οι δύο νικητές εντός εισαγωγικών. Στην πραγματικότητα, ένας νικητής του Ιράν προσωρινά. Δεν σημαίνει ότι τέλειωσε. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια διαλκυστίδα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ποιος θα ελέγξει τα στενά του Ορμούς. Ό,τι και να δούμε από εδώ και πέρα, το εκτιμώ ότι το, ας πούμε, το τελικό θα είναι το χειμώνα. Δηλαδή, δεν αφαιρθώ μόνο σε μια πληροφορία, οι υπηρεσίες πληροφοριών, οι εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών της Κίνας εκτιμούν ότι ο μεγάλος πόλεμος θα γίνει το χειμώνα στην περιοχή εκεί, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν θα συμμετάσχουν και κάποιες μειονότητες. Παραδείγματος χάρη Κούρδοι, οι οποίοι αρνηθήκαν στην αρχή, λόγω του έχουν προδώσει την επανάληψη οι Αμερικανοί, ιδίως στη Συρία. Άρα, το οποίο βλέπουμε τώρα είναι μια παροδική κατάσταση, θα σταματήσουν, θα ξαναρχίσουν πάλι κλπ. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που πολλοί θεωρούν αναπόφευκτο, μια γενικευμένη σύγκρουση με επιχειρήσεις επί του εδάφους, με χερσαίες επιχειρήσεις. Είναι μαντά με αεροπλάνα και με βαπόρια δεν κερδίζεται ένας πόλεμος. Το αεροπλάνο δεν κατέχει έδαφος, το βαπόρι έχει θάλασσα και κινείται παντού. Αυτός που κατέχει, υπερασπίζεται έδαφος είναι ο στρατός ξηράς. Και όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, για να επιτύχεις κάτι χρειάζονται boots on the ground. Δηλαδή το άγριο του στρατιώτη, και θα λέω και εγώ σαν αντιφρακισμένος που είμαι, γιατί δεν δουλειά κάνουμε με το πεζικό, και επιστρέφεται το εδάφος. Αυτά είναι που θα επιφέρουν το τελικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, οι εκτιμήσεις των Κινέζων είναι ότι θα έχουμε και χερσαίες επιχειρήσεις για να τελειώσει, να αλλάξει η κυβέρνηση κλπ. Αν και προσπαθήσανε πολλές φορές να αλλάξουν την ηγεσία και να βρουν διάδοχες καταστάσεις. Μεταξύ αυτών ήταν και ο πρώην πρόεδρος του Αχμαντινετζάν, ο οποίος ήταν ένας κυροπυρηνικός πρόεδρος και είχε δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις. Αυτό λοιπόν το προσέγγισαν οι Ισραηλοί σε κάποια συνέδρια στο εξωτερικό. Φαίνεται ότι δέχτηκε, αλλά τελικά αποκαλύφθηκε. Και τον έχουν κατοίκον περιορισμό σε αυτή τη φάση.
1: Έχουν σε λοιπόν κατοίκον περιορισμό τον Αχμαντινετζάν, τον παλιό πρόεδρο του Ιράν.
0: Ναι, δεν διστάζουν να κάνουν αυτό. Εδώ μην ξεχνάμε ότι ένας διοικητής από τον χρόνο της Επανάστασης, ο οποίος λένε ότι μάλλον είχε σχέσεις και έδινε πληροφορίες, τους δεν το εκτελέσανε. Λοιπόν, δεν έχουν τέτοια κολλήματα αυτοί, ούτε δικαστικές διαδικασίες τέτοιες που να αποτρέπουν αυτά τα γεγονότα. Εδώ λοιπόν τώρα, για να ολοκληρώσουμε με την ερώτησή σας, επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, έχουμε μία διελκυστίδα των δύο αυτών δυνάμεων, ποιος θα ελέγχει τα στενά του Ορμούς. Γιατί έγινε αυτό τώρα? Ξέρετε, έγινε τυχαία, δηλαδή το κλείσιμο των στενών. Οι Ιρανοί δεν είχαν υπόψη τους. Και όταν το κάνανε αυτό, διαπιστώσανε ότι την παιδική βόμβα που θέλανε να φτιάξουν την είχαν στην τσέπη τους και δεν την εφαρμόσανε. Λοιπόν, κλείνοντας τα στενά του Ορμούς, άλλαξε όλο το παιχνίδι. Οι Αμερικανοί πήγαν να συζητήσουν, ο πόλεμος σταμάτησε και παραλίγο, δηλαδή, να την αφήσουν αέρα η παγκόσμια οικονομία. Αντιλαμβανόμενοι η Ιρανική ηγεσία ότι μπορούν να παίζουν με το κλείσιμο και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σκεφτήκανε ότι θα πρέπει να το ελέγχουμε. Δηλαδή ήταν ένα στρατηγικό μέσο αποτροπής, έτσι το σκεφτήκανε αυτοί. Ξέρετε, οι ατομικές βόμβες, τα πυρηνικά όπλα δεν είναι για να χρησιμοποιούμε. Αυτά μας τα λένε και οι Αμερικάνοι που είχαν και που χρησιμοποίησαν οι Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Είναι για να αποτρέπουμε τον πόλεμο. Και ιδίως όταν πάει να καταρρεύσει αυτός ο οποίος κατέχει τα πυρηνικά όπλα. Είναι αυτό που λέγαμε του γόγμα Σαμψό που έχει το Ισραήλ. Άμα δει ότι πάει να τον τελειώσουν, με το δόγμα του Σαμψό λέει θα σας πάρω μαζί μου στην κόλαση. Όπως με τον Σαμψό που γκρέμισε στο ναό εκεί τους Πολώνες και καταπλάκωσε και αυτόν και τους Φιλιστέους που ήταν. Λοιπόν, κάτι ανάλογο σκέφτονται και οι Πέρσες. Εδώ θα πρέπει να κάνω μια παρένθεση, κύριε Μαντά. Μιλάμε όχι για ιρανικό λαό, μιλάμε για έναν αρχαίο λαό, τους γνωστούς μας Πέρσες από την αρχαιότητα, οι οποίοι ένας λαός με 4.000 χρόνια ιστορία δεν είναι ένας εύκολος λαός, έχει συνείδηση, έχει μνήμη, έχει ιστορικό παρελθόν. Αυτοί έχουν στο DNA τους έχουν μνήμη, έχουν αυτοκρατορίας. Θεωρούνται ότι είναι αυτοκρατορία. Λοιπόν, άρα γι' αυτό παίζουν σειρά το παιχνίδι, διότι η κουλτούρα τους είναι τέτοια. Δεν παραδίδονται εύκολα, δεν έχουν ιτηθεί, εκτός από εμάς, το λέω πιο σιγά αυτό, αρκετές φορές. Είναι λοιπόν οι αρχαίοι Πέρσες, τους οποίους είχα την τύχη, σε έναν επίσκεπτο που είμαι στον πρόεδρο Σταφανόπουλο το 1999, να τους γνωρίσω από κοντά. Οι οποίοι μας φερθήκανε πάρα πολύ φιλικά, πολύ φιλόξενοι και πάντα μας μιλούσανε ότι εμείς οι αρχαίοι λαοί, οι Πέρσες και οι Έλληνες, έτσι λέγανε, πρέπει να έχουμε ιδιαίτερες και καλές σχέσεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν καταλάβανε ότι έχουν μια ατομική βόμβα την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να κουνήσουν την παγκόσμια οικονομία ή να έρθουν να συζητήσουν μαζί τους. Και αυτό το παιχνίδι παίζουν. Απ' την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται ότι αν αρχίσουν από το Ορμούς να υπάρχει έλεγχος της ελεύθερης ναυσιπλοείας, τότε γίνεται ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, διότι αυτή τη στιγμή στον κόσμο έχουμε τουλάχιστον 10 choke points, στενά δηλαδή που περνάνε τα πλοία, όπου υπάρχει ο θεσμός της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Υπάρχει από το 1648 από τη συνθήκη της Βεσφαλίας. Τότε αποφάσισαν οι Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι κλπ. Ποιοι ήταν αυτό, ότι πρέπει να η ναυσιπλοεία να είναι ελεύθερη. Πού πληρώνεις ένα τίμημα ή έναν έλεγχο? Στα τεχνητά στενά, όπως είναι η διόρυγα του Σουέζ και η διόρυγα του Παναμά. Τα φυσικά στενά δεν πρέπει να πληρώνεις. Και εκεί παίζεται το παιχνίδι όλο. Οι Ιρανοί δεν είναι ότι θέλουν να βάλουν διόδια ή κάτι αυτό εκεί. Αυτό είναι σαν δεύτερη σκέψη. Είναι με τον έλεγχο των στενών, με διάφορους κανόνες να παίρνουν αυτούς, μπορούν, ξέρω εγώ, να επιβραδύνουν την κίνηση των πλοίων, άρα να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία. Το έχουν δηλαδή σαν ένα στρατηγικό asset για να το χρησιμοποιήσουν άμα χρειαστεί. Απ' την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί και ο δυτικός κόσμος δεν μπορούν να δεχτούν τέτοιο πράγμα, γιατί αντιλαμβάνεστε τι κλίμα θα επέλθει στην παγκόσμια ναυσιπλοεία. Αν αρχίσουν από τα αυτά να βάζουν ελέγχους, θα μπορούσαμε να βάλουμε και εμείς εκεί στα στενά των κυθύρων. Έχουμε πολλά περάσματα εκεί που μπορούμε να βάλουμε.
1: Έχουμε και εμείς δύο κρίσιμα choke points ανατολικά και δυτικά της Κρήτης. Έτσι, ένα στα Κύθυρα και ένα.
0: Βεβαίως.
1: Ανατολικά.
0: Στο Γιβραλτάρ. Έχουμε τρία, επειδή έχω κάνει πολλές διαλέξεις για την σημασία της Κρήτης και της Μεσογείου. Είναι τρία τα choke points στη Μεσόγειο. Είναι τα στενά του Βοσφόρου. Δεν τα ελέγχουμε εμείς με την έννοια όπως τα έχει η Τουρκία, αλλά βγαίνοντας από τα στενά του Βοσφόρου, πέφτανε πάνω στον έλεγχο της Ελλάδος. Δηλαδή, οι Τούρκοι καθόνται και λένε η γεωγραφική μας θέση, η γεωπολιτική μας θέση κλπ. Ναι, αλλά έχει σχέση με την Ελλάδα. Είμαστε αλληλένδετοι. Από τα στενά θα πέσουν πάνω σε εμάς. Θα περάσουν από χιλιάδες νησιά. Καταλαβαίνετε τι έλεγχο μπορούμε να κάνουμε. Από ένα αντιπλοϊκό όπλο να έχουμε βάλει σε κάποια από αυτά τα νησάκια, γίνεται φλούριο το Αιγαίο. Σας λέω αυτό που κάναμε στο Ιράν, ας πούμε, και στα στενά του Ορμούς. τρία τα choke points.
1: Είναι ένα μάθημα για μας αυτό, και, γιατί είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε choke points.
0: Μου το πήρατε από το μυαλό. Καταλαβαίνουμε τι εξουσία έχουμε και δεν την καταλαβόμαστε. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τις δυνατότητες που έχουμε, γιατί όπως είπατε, η Κρήτη ιδιαίτερα, που είναι στο μέσο της Ανατολικής Μεσογείου, ελέγχει τρεις άξονες. Ένας βορρά, νότο και αντιστρόφος, ένας Κρήτη προς Ανατολάς και ένας Κρήτης προς εμάς. Και φυσικά όλα τα παράλια της Βορείου Αφρικής. Δηλαδή η γεωπολιτική αξία της Κρήτης είναι εκπληκτική. Θα έπρεπε κάθε Αμερικανός στρατιώτης που πατάει τον πόδι στην Κρήτη για κάποιο λόγο κλπ. Να το πληρώνουν χρυσάφι οι Αμερικανοί. Εμείς δώσαμε μια φάση όπου μπορούμε να δένουμε και αεροπλανοπόρα και δεν πήραμε τίποτε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεχωρίσω.
0: Είπατε
1: ορισμένα πράγματα. Είχατε πει και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε ότι στις διαπραγματεύσεις ουσιαστικά για να καταληχθεί το μνημόνιο ουσιαστικά δεν ήταν το Πακιστάν, ήταν η Κίνα, η οποία έβγαζε και ανακοινώσεις κάθε τόσο για τη συμπορία των διαπραγματεύσεων, ενώ δεν το συνηθίζει. Τώρα θεωρείτε ότι η εκτίμηση της Κίνας είναι ότι θα πάμε σε χερσαίο πια πόλεμο και αυτά είναι στην ουσία προετοιμασίες ώστε μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου

0: διότι δεν είχε το δικαίωμα ίσως, αλλά κρατούσε μία σαφώς σκληρή στάση. Μου κάνει εντύπωση τώρα αυτή η πληροφορία.
1: Πατριωτική θα έλεγα εγώ.
0: Πατριωτική, ναι.
1: Πατριωτική θα έλεγα.
0: Μου κάνει εντύπωση, ενώ στην αρχή του πολέμου είχε κάνει δηλώσεις και τα λοιπά, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα. Έχει δημιουργηθεί μια ρηγμάτωση εκεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και φτιάχνεται μια κατάσταση, αντικατάσταση σε περίπτωση χερσαίου πολέμου και σε περίπτωση που αναγκαστούν πάλι να κάνουν κατά μέτωπον επίθεση. Εσείς τώρα σε ποιον αποδίδετε, ποιος έχει το πάνω χέρι στρατιωτικά? Έχει αλλάξει κάτι? Είδαμε ότι δεν δίστασαν να χτυπήσουν ακόμα και την Ιορδανία που είναι νοτιότερα, να χτυπήσουν το Ομάν, να χτυπήσουν τώρα αυτές τις μέρες, να χτυπήσουν το Κατάρ, το οποίο κρατούσε μία στάση ευθύγραμμη με την Τουρκία στο θέμα της Χαμάς, δηλαδή στήριζε τη Χαμάς. Τι ακριβώς γίνεται τώρα? Έχουν το πάνω χέρι οι Ιρανοί? Είναι ισόρροπα τα πράγματα? Τι ακριβώς γίνεται στρατιωτικά εκεί?
1: Να σας πω, οι Ιρανοί αυτό τον πόλεμο τον περιμένανε 47 χρόνια, όσοι ήταν το καθεστώς. Οργανωθήκανε κατά τέτοιο τρόπο και δημιουργήσανε με ένα αριστοτεχνικό αμυντικό σύστημα, το οποίο είναι άτρωτο. Τι εννοώ? Ξέρετε, ο εχθρός του Ιράν είναι το Ισραήλ και ο εχθρός του Ισραήλ είναι το Ιράν. Αυτά βέβαια αλλάζουν τους καιρούς. Ξέρετε, στον πόλεμο 81-88 με Ιράν-Ιράκ, τα όπλα που έστειλαν στον Αγιατολά Χομεϊνί, θα έστειλαν το Ισραήλ. Λοιπόν, και παλαιότερα είχαν, με το Σάκη είχαν άριστες σχέσεις, για να μην φτάσουν στην αρχαιότητα με την συμφωνία του Κύρου του Μεγάλου, του 5ου αιώνα π.Χ., όπου τους απελευθέρωσαν από τη σκλαβιά και αυτοί τον βοηθήσαν να πάρει τη Βαβυλώνα.
0: Και διέσωσε το Ισραήλ, διέσωσε τους Εβραίους ο κύριος, ο ιδρυτής της αυτοκρατορίας της Περσικής.
1: Ο κύριος ο Μεγάλος, ας πούμε. Και αυτό υπήρχε και σε ένα διαγγελμά του Νετανιάου στα Περσικά προς τους Πέρσες. Λοιπόν, εδώ να πούμε, γιατί αναφέρομαι συνέχεια το Ιράν ως Πέρσες. Αυτό είναι η κουλτούρα, η κυρία είναι οι Πέρσες που κυριαρχεί στο Ιράν, το Περσικό έθνος. Υπάρχουν και άλλες τρεις μειονότητες. Είναι οι Κούρδοι, που έχουν περίπου το 10-12-13% του πληθυσμού, στα 50 εκατομμύρια που είναι. Είναι οι Μπαλούχοι που είναι στο νότιο τμήμα κοντά στο Πακιστάν εκεί. Και είναι και οι Αζέροι που είναι κοντά στα σύνορα με το Αζερβαϊτζάν. Το οποίο οι Αζέροι της Περσίας είναι περισσότερα τους Αζέρους του Αζερβαϊτζάν. Λοιπόν, οι Αμερικανοί θα ποντάρει στους Κούρδους, σύμμαχοί τους κλπ. Ελάτε δε που εκεί τους δώσανε τρεις φορές και η τελευταία ήταν πριν από μερικούς μήνες, όπου δώσανε τα κλειδιά της Συρίας στον Άσαν, στον Αλ Σάρα, ο οποίος γνωστός ποιος είναι το παρελθόν του, νούμερο 2 της Αλ-Κάιντα, από κεφαλιστής, Τζιχάν κλπ. Και όταν προσπάθησε να κυριαρχήσει επί των Κούρδων της Ροζάβα στη Συρία, προσπαθήσαν να πολεμήσουν και τα συστήματά τους, τα αμερικάνικα όλα αυτά, άρματα, οχήματα, αδιαρματικά, αδιαεροπορικά, σταμάτησαν να λειτουργούν. Θα το ξαναπώ, έμειναν τα οχήματα στον δρόμο, δεν κινούνταν, δεν πυροβολούσαν τα οπλικά συστήματα. Οι Αμερικανοί, δεν το ξέρει ο κόσμος, έχουν ένα τσιπάκι μέσα σε όλα τα οπλικά συστήματα, το οποίο όταν θέλουν να μην λειτουργήσει, να μην πολεμήσει, να μην κάνει, δορυφορικά στέλνουν το σήμα και ακινητοποιούνται. Είδα σε βίντεο κλπ. Δεκάδες οχήματα ΜΡΑΠ. Τι είναι τα ΜΡΑΠ? Είναι τεθωρακισμένα οχήματα με το πάτωμα να είναι πολύ ενισχυμένο, γιατί αυτό περνάει πάνω από ναύτες, σκάνε και αυτό προχωράει, ας πούμε. Τα λέγονται ΜΡΑΠ. Λοιπόν, σχεδόν και τέτοια συστήματα οι Αμερικανοί, εμείς δεν έχουμε τέτοιο. Λοιπόν, και αυτά μείναν στον δρόμο. Και πήγε ο στρατός του Αλ Σάρα και τα μάζεψε. Και όχι μόνο αυτό, δεν επιστοπικά. Γι' αυτό αναγκαστήκαν να υπογράψουν οι Κούρδοι στη Συρία, διότι δεν μπορούσαν να πολεμήσουν. Και βέβαια δεν το ξεχάσανε οι αδελφοί τους στο Ιράν, και όταν τους ζητήσανε να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις για να πέσει το

0: καθεστώ, είπανε δεν σφάξανε. Α προδώσατε, λέει, εδώ στη Συρία θέλετε. Α προδώσει πάλι τώρα. Μια φορά προόδου, για πάντα προδότηση, λέει. Θα το κάνετε συνέχεια το προδότηση. Δεν το κάνανε. Τώρα δεν ξέρω ποιοι θα συμμετάσχουν. Ίσως να πείσανε του Κούρδου με κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα τα τηρήσουν.
1: Αυτό που λέτε τώρα πάλι βγάζει ένα εμίζον διαχρονικό δίδαγμα και για εμάς. Όχι μόνο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το ότι μπορούν και ελέγχουν μετά ασφυκτικά το όπλο το οποίο σου δίνουν. Βγάζει ένα δίδαγμα στο πώς πρέπει να βλέπουμε το θέμα του δικού μας εξοπλισμού, να μην τον παραδίδουμε τυφλά σε άλλες δυνάμεις. Είχαμε και την ιστορία του Predator που είδαμε ότι το Ισραήλ έλεγχε το Predator, τουλάχιστον από αυτά που είπε ο άνθρωπος που το πούλησε εδώ.
0: Ο Ντίλιαν.
1: Ο Ντίλιαν, ναι, που είπε ότι όταν είδα, λέει, ότι ξέφυγε το πράγμα, το έκλεισα. Δηλαδή, μπορούσε και το άνοιγε και το κλεινε αυτός, ας πούμε, είχε τον έλεγχο. Δεν ξέρω, δεν θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα δίδαγμα για μας.
0: Το ότι τους... Πολλά είναι τα διδάγματα και το F-35 που έχει το πετύχει τώρα εδώ των ημερών και όποιος έχει το F-35 είναι παντοδύναμος. Ιδιαίτερα αυτό το οπλικό σύστημα, το αεροσκάφος, όχι απλώς ελέγχεται, μπορούν οι Αμερικάνοι, αν θέλουν να πούμε, θα πάρουν να χτυπήσουν την Τουρκία, λέω ένα παράδειγμα τώρα, εικονικό, ούτε η καλύπρα δεν θα ανοίξει. Ούτε η καλύπρα για να μπει μέσα ο πιλότος. Κοιτάξτε, οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να τα ελέγξουν είναι οι Ισραηλοί. Βάζουν δικά του λογισμικά οι Ισραηλοί. Μάλιστα, τα λογισμικά στο F-35 κατασκευάζονται στο Ισραήλ. Το Ισραήλ του δίνει τα σκυρά. Λογισμικά αυτά που έχουν για τα οπτικά συστήματα κλπ. Άρα οι Ισραηλοί πάντα είχαν αυτή την εξαίρεση γιατί είναι είναι ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό αν είδατε αυτά που είπε ο Νετανιάου στο CNN, αν το ακούσατε, εκτός το ότι είπε πολύ σωστά πράγματα, λέει απειλείται την Ελλάδα, έχει καταλάβει την Κύπρο, θέλει να καταστρέψει το κράτος μου, είναι ένα κράτος μολυσμένο, λέει, από τη μουσουλμανική αδελφότητα, στηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις και λοιπά, όλα σωστά αυτά. Και είπε, αν τα δώσετε, λέει, είπε κάτι που δεν το πρόσεξε εδώ στην Ελλάδα, αλλάζουν οι ισορροπίες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, χάνουμε τον κυρίαρχο ρόλο που μας δώσατε και μπαίνουν και άλλοι στο παιχνίδι. Εγώ το αποκάλυψε ο άνθρωπος, ότι μας έχετε δώσει αυτό το ρόλο στην περιοχή. Αλλάζει λοιπόν αυτή η ισορροπία που υπάρχει στην περιοχή και πρέπει να προσέξετε. Και για να κλείσω αυτό το θέμα, είδα και μία ομιλία, μάλλον μια παρέμβαση του Προέδρου Κλίντον, που ανέφερε όλα αυτά που είδε την πρώτη μέρα και είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή λέει, αυτό δεν είναι αμερικανική πολιτική. Αμερικανική πολιτική, ο Πρόεδρος λέει, τηρεί τους κανόνες, βασίζεται, ξέρω εγώ, στους νόμους που έθεσαν οι πατέρες του έθνους που κάναν το Σύνταγμα κλπ. Είναι, λέει, ένα κράτος που πρέπει να το σέβονται οι συμμαχοί μας, γιατί βλέπω ότι είναι με το δίκαιο, με το αυτό. Έχει πολλά τέτοια. Και αυτό που είδα, λέει, έναν πρόεδρο, λέει, να λέει στους άλλους 31 που θέλουν κάπου, που υποτίθεται ότι πρέπει να τους ενώσει κλπ. Στο ΝΑΤΟ, ότι έρθει εδώ, λέει, διότι επειδή είναι ο φίλος του Ερντογάν που είναι φοβερός και τρομερός. Αλλιώς δεν ανθόμουν και ότι τον άπαινε μια χάρτινη τίγρη και τον καθεξής. Αυτά λέει. Και μετά λέει ο Κλίντον, μετά είπε ότι εγώ, λέει, θα δώσω κινητήρες για το αεροπλάνο που φτιάχνουν οι Τούρκοι και είναι και πέμπτης γενιάς. Δεν θα είναι, τέλος πάντων. Και χωρίς να πάρει έγκριση ούτε από την πολίτη των Δεψών, ούτε ιδιαίτερα από το Κογκρέσο. Και θα εξετάσω πώς θα βρούμε έναν τρόπο να τους δώσω και τα F-35, ενώ, λέει, υπάρχει ο νόμος του Τάτσαπ που έκανε ο ίδιος ο αυτό. Και λέει, η κατέληξη του συμπέρασμα, αυτό, λέει, δεν είναι χώρα ευνομούμενη που βλέπουμε, λέει, η Αμερική δεν είναι αυτή, λέει, που τη σέβονται οι άλλοι, που την θαυμάζουν και που την φοβούνται οι εχθροί, αλλά είναι οικονομία κατάρρευση του πολιτισμού και της πολιτικής, λέει, από έναν πρόεδρο. Μίλησε για κατάρρευση. Λοιπόν, και κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Ήθελε ο κύριος Μακρύδης να σχολιάσει κάτι, να σας απευθύνει μια ερώτηση.
2: Ναι, μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Επιστρέφοντας ουσιαστικά στην περιοχή του Περσικού κόλπου και στην ευρύτερη περιοχή, ήθελα να, να έχω ένα σχόλιο σχετικά με την στάση των χωρών της Αραβικής Χερσονήσου, η οποία φαίνεται, οι οποίες μάλλον φαίνεται να παίζουν, γνώμη δική μου, θα την επιβεβαιώσετε, την διαψεύσετε εσείς, παίζουν το ρόλο του χρήσιμου ηλιθίου ουσιαστικά για το δίδυμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, και προβαίνοντας μάλιστα σε απρόκλητες ενέργειες όπως αυτή της Σαουδικής Αραβίας, η οποία χτύπησε την πρωτεύουσα της Ιεμένης, της Σανά, με πυράβλους, και το αποτέλεσμα ήταν βεβαίως οι Ιεμενέζοι να χτυπήσουν με τη σειρά τους, με σειρά βαλιστικών πυράβλων, τη Σαουδική Αραβία, και να όχι απειλήσουν, αλλά ουσιαστικά να διακηρύξουν ότι εκτός από τα στενά του Χορμούς θα κλείσουν και τα στενά ανάμεσα στην Ερυθρά και την Αραβική Θάλασσα. Έτσι, αυτά τα οποία είναι ανάμεσα στην Ιεμένη και τη Σομαλία, αν δεν κάνω λάθος. Απέναντι. Ένα σχόλιο για τη στάση των κρατών αυτών θα ήθελα να έχετε την καλοσύνη.
0: Ναι, εγώ θα χρησιμοποιήσω την έκφραση του απατημένου συζύγου. Ξέρετε, αυτά τα όλα τα αραβικά κράτη επενδύσανε στο θέμα της ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φιλοξενήσανε βάσεις στο έδαφος τους με την προοπτική ότι θα τις προστατεύσουν. Και τι είδαμε? Είδαμε λοιπόν όχι μόνο δεν προστατεύονται, αλλά πιστακίζουν κυριολεκτικά. Και αυτό έκανε πολλούς αναλυτές στη Μέση Ανατολή που διαβάζω. Λέει ότι άμα τελειώσει ο πόλεμος αυτός και πέφτει μια ειρήνη, για μένα δεν θα είναι. Θα είναι μια ευάλωτη ειρήνη όποτε και αν γίνει. Τότε λέει να είστε σίγουροι ότι όλες αυτές οι ηγεμονίες του κόλπου θα τρέξουν, λέει, στην αυγή εκεί των ηγετών της Τεχεράνης να προσκυνήσουν το νέο κυρίαρχο στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή το Ιράν με αυτό το πόλεμο που δεν το ξεκίνησε αυτός, το ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Με αυτόν τον πόλεμο εστέφθη κυρίαρχος του κόλπου. Δηλαδή γεωπολιτικός παράγον, ο πιο σημαντικός γεωπολιτικός παράγον. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε μία από τα κράτη του Περσικού κόλπου, βλέπουμε μία δυσφορία, μία απογοήτευση για αυτό που συνέβη, και από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι ό,τι χτίσανε, όπως το Ντουμπάι και λοιπά, έχω και φίλους και μου λένε τώρα, είχα συναντήσει κάποιον που ήρθε από το Ντουμπάι, τα χτίσανε πάνω στην άμμο. Λοιπόν, οπότε, όπως λέγεται ο τραγούδι, είναι κακό να χτίσει την άμμο παλάτια. Αυτοί χτίσανε και είδανε να συντρίβονται. Όχι, δεν μπορεί να καταστραφεί πλήρως, αλλά έχει καταστραφεί ο τουρισμός. Υπάρχουν βραδιές, μου έλεγε, προς αυτό το μεγάλο τηλεοπόρο που έχουμε δει εκεί στο Ντουμπάι, που περνάει ανάμεσα από τους ανοξίστες, να μην κυκλοφορεί άνθρωπος και να κάνει άλλο στη μέση του δρόμου και να βγάζει μια selfie, ξέρω εγώ, ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλο αυτό το οικοδόμημα που χτίσανε τα αραβικά κράτη εκεί στην περιοχή, που δώσανε έμφαση περισσότερο στην ανάπτυξη, στον τουρισμό και ούτω καθεξής, κατέρευσε μέσα σε 40 μέρες. Και ανέδειξε ένα νέο ηγεμόνα στην περιοχή, το Ιράν. Το οποίο το Ιράν τον προηγούμενο καιρό ήταν σε μια αντιπαλότητα με τη Σαουδική Αραβία, Σιήτε, Σιμέν, Σούνιτε, Σιδέ, και αυτή η αέναος μάχη έχει ξεκινήσει από το θάνατο του προφήτη. Όπου εκεί διαμορφώθηκαν οι δύο τάσεις, ο Σουνιτισμός και ο Σουνιτισμός, και έχει σχέση με τη διαδοχή του Σουλτάνου, αλλά ας μην κάνουμε ισλαμολογία. Αυτοί που λεμάνε από τότε, δηλαδή έχουν σκοτωθεί πολύ περισσότερο από ό,τι ξέρω εγώ με τους δυτικούς και τους άλλους, ας πούμε. Το Ιράν, κατά την άποψή μου, έχει καταστεί κυρίαρχο, το ξέρουν αυτό. Είδαμε ότι η νέα ηγεσία, η οποία προήλθε από τις απώλειες της προηγούμενης ηγεσίας, εδώ φαίνεται ότι είχαν βάθος στις ηγεσίες τους. Μάλιστα λέγανε ότι κάθε ηγέτης από αυτούς, σε όποιο τομέα και ήταν, είχε δώσει ένα χαρτί στην κυβέρνηση, δηλαδή στον μάθος του ηγέτη, ότι ποιος θα είναι τέσσερα άτομα, ποιοι θα ήταν οι επόμενοι από αυτόν, αν ξέρω εγώ δεν ζούσε. Και αμέσως είδαμε μια πλήρη αντικατάσταση και μάλιστα μια ηγεσία που θα έλεγα ότι διπλωματικά κινεί καλύτερα τα νήματα. Σκληροκρινική, ιδίως ο Γκαλιμπάχ, ο οποίος φαίνεται να πρωτοστατεί και να είναι ο κυρίαρχος. Γκαλιμπάχ ήταν πρώτος επανάστες, ήταν διοικητής στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, από τους πρώτους που επαντρώσανε το σώμα του πρώτης επανάστασης, σκληρός, πολύ σκληρός, ο οποίος δεν έπαιρνε εχμαλώτους, τους αφάνιζε, δεν έπαιρνε εχμαλώτους πίσω. Ο Καλυμπάς λοιπόν αυτός έβαλε 4 φορές ή 3 φορές υποψηφιότητα για πρόεδρος, έχασε,
1: είχε δήμαρχος. Ήταν υποψήφιος. Αρχιποψήφιος του Πεζεσκιάν στις τελευταίες εκλογές.
0: Ναι. Και βγήκε βουλευτής, πρόεδρος της Βουλής. Γιατί κατηγορήθηκε για διαφθορά, γιατί υπάρχει, δηλαδή, είχε μεγάλη υπερβολή στους πρώτους επανάστες και έπαιρνε λεφτά από εκεί σαν δήμαρχος. Αυτά είναι εσωτερικά των Ιρανών, δεν μας ενδιαφέρουν. Θεωρείται αυτή τη στιγμή ο ισχυρότερος και βλέπω, για να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Μαρτίδη, βλέπω λοιπόν τις αραβικές ηγεσίες να προστρέφουν και να προσκυνάνε τον νέο ηγεμόνα, τα είναι ο Ταλιμπά, τα είναι κάποιος άλλος, δεν ξέρω, στην Τεχεράνη πάντως θα προστρέψουν και χαλάει όλο αυτό το μοντέλο της αμερικανικής προστασίας, όπου ο αμερικανικός αετός άπλος σταθεράπη και σκέπασε και προστάτευσε, αυτό δεν μπορούσε να προστατεύσει τις βάσεις και τους πυράβλους του, να προστάτευε και τα κράτη.
1: Μάλιστα. Είστε σαφείς, μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο ανέλπιστη, όπου η επικυριαρχία στην Μέση Ανατολή, σε αυτό το κρίσιμο πεδίο για όλο τον κόσμο, ενώ επί δεκαετίες ήταν σταθερά κάτω από την αμερικανική ποδηγέτηση και με εκπρόσωπο το Ισραήλ, σήμερα τα πράγματα έχουν αναστραφεί και γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες, σαν όχι ο ίδιος ο Τραμπ, το βαθύ κράτος, ετοιμάζονται για μια χερσαία επίθεση το χειμώνα. Επομένως...
0: Επιτρέψτε μου, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι για να ολοκληρώσω τη σκέψη σας. Πριν από κανένα δύο μέρες διάβασα στον Ισραηλινό τύπο ότι το Ισραήλ καθόρισε τον νέο εχθρό. Πώς καθορίζει κάθε χώρα, ποιοι είναι εχθροί, ποιοι είναι φίλοι. Και ο μεγαλύτερο εχθρό καθόρισε ότι είναι η Τουρκία, η οποία την ονόμασε ως υπαρξιακή της απειλή. Και γιατί, συνεχίστηκε ποτέ να σας πω γιατί θεωρείται ότι είναι υπαρξιακή απειλή η Τουρκία. Απλώς για να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα χρήσιμα μας είπατε. Φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις και μέσα το καλοκαίρι, επιβεβαιώνεστε ότι ενώ αποτελεί μια νίκη του Ιράν, στην ουσία αυτή η συμφωνία δεν θα ισχύσει. Πριν Αλέκτορ Λαλίση 3 φάνηκε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, θα παρακολουθούμε τα πράγματα και πάλι σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Νομίζω μπήκαν ορισμένα πράγματα, ειδικά και με τη γεωπολιτική διάσταση που τους δίνει ο κύριος Μπαρτζόης, η ανάδειξη του ελέγχου των talk points που πάντα έπαιζαν ένα καθοριστικό ρόλο, αλλά ποτέ δεν είχαν αλλάξει χέρια στο παγκόσμιο γίγνεσθε και στην Pax Americana, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ίσως talk point αλλάζει και έχει αλλάξει χέρια, δημιουργεί μια νέα κατάσταση. Αυτό, κύριε Μακρύδη, πόσο επηρεάζει την Ουκρανία και γενικά ο ένας πόλεμος με τον άλλον, που είναι πάνω στον ίδιο καμβά βέβαια ενός επιχειρούμενου τρίτου παγκοσμίου πολέμου, πόσο ένας πόλεμος επηρεάζει τον άλλον. Ήταν κάποια στιγμή που φαντάζονταν ότι θα κέρδιζαν και όλοι μιλούσαν τότε για το αν θα αντέξει και πόσο θα αντέξει το Ιράν. Κανείς δεν διανοείται να πει ότι θα έχει και τον έλεγχο των στενών την επόμενη μέρα. Είδαμε και τον ίδιο τον Ζελένσκι να επισκέφτεται τον κόλπο και να μεταφέρει εκεί αυτά τα υποτιθέμενα ουκρανικά drones, με τα οποία τους έταζε ότι οι χώρες του κόλπου θα κερδίσουν, ας πούμε, τον πόλεμο κτλ. Από αυτό το σημείο όμως, δεν ξέρω, τότε άρχισαν και τα χτυπήματα τα μεγάλα στο Κίεβο από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Από αυτό το σημείο τον είδαμε μετά τα χτυπήματα στον Κίεβο να αναδιπλώνεται. Είδαμε τώρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ να αλλάζουν και μετά τους G7 οι Ηνωμένες Πολιτείες να αλλάζουν εν μέρη, όχι απόλυτα, στάση απέναντι στο Ουκρανικό. Δηλαδή να εμφανίζονται ότι θα είναι παρόντες, σε δεύτερη γραμμή όμως πάντα. Πώς ερμηνεύεται την αλληλοσχέτιση, σχέτιση αυτών των δύο πολέμων και συνολικά τον παγκόσμιο έλεγχο μετά τις τελευταίες εξελίξεις? Πριν σας το ρωτώ αυτό, πριν πάμε στο καθ' αυτό ουκρανικό ζήτημα, το οποίο φαίνεται ότι επανέρχεται με την ίδια, το ίδιο βάρος, με το βάρος που έχει σήμερα η κατάσταση στο Περσικό και την Ερυθρέα Θάλασσα.
2: Έχω κρατήσει έναν αστερίσκο πριν μπω στα του Περσικού και στον πόλεμο ουσιαστικά Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον Ιράν, για το πρώτο θέμα το οποίο έτυχε να θίξει Παναγιώτη, και έχει να κάνει με το Κυπριακό, έτσι, έναν αστερίσκο, μία μικρή παρατήρηση ουσιαστικά σε αυτά τα οποία υπόθηκαν. Οποιοδήποτε νεότερο σχέδιο, οποτεδήποτε και να εμφανιστεί σχετικά με την λεγόμενη σε εισαγωγικά επίλυση του Κυπριακού, θα είναι χειρότερα από οποιαδήποτε προηγούμενη, όσο τα πράγματα παραμένουν έτσι. Η de facto διχοτόμηση του νησιού στην πραγματικότητα έχει ήδη συμβεί. Αυτό το οποίο θέλουν να βρουν είναι με ποιο νομικό καθεστώς θα το νομιμοποιήσουν και θα το παγιώσουν. Στην πραγματικότητα γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή το βόρειο κομμάτι, δηλαδή τα κατεχόμενα είναι ένας χώρος στον οποίο στην πραγματικότητα η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει κάποιο είδους επίδραση, όπως και το αντίστροφο βέβαια μέχρι στιγμής, δηλαδή τα κατεχόμενα δεν έχουν κανένας είδους επίδραση στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ουσιαστικά η διχοτόμηση έχει επιτευχθεί, αλλά ψάχνουν ένα σχέδιο το οποίο πιθανότατα δεν θα φέρει το όνομα του Γκουτέρες, γιατί σύντομα θα υπάρξουν και εκλογές για τον καινούριο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, οπότε όποιος αναλάβει στη θέση του Γκουτέρες πλέον, αυτός θα είναι που μάλλον θα δει το όνομά του στη Μαρκίζα. Όπως είχαμε το σχέδιο Ανάν, θα έχουμε το σχέδιο του οποιοδήποτε επόμενου Γενικού Γραμματέα. Αυτό το οποίο προωθείται ουσιαστικά για την Κύπρο είναι διτό. Είναι η ενοποίηση δια της διχοτομήσεως. Τι εννοώ? Η διχοτόμηση θα προσπαθήσει να επιβληθεί de facto με κάποιο σχέδιο τέτοιου είδους. Από την άλλη πλευρά όμως, ήδη και με ευθύνη και της τρέχουσας πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας της Κύπρου, τρέχουν σχέδια τα οποία ομιλούν για είσοδο της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Αυτό τι θα σημαίνει? Ότι πλέον η Κύπρος ως επιχειρησιακός, να το πούμε έτσι, χώρος, ή ως χώρος, να το πω έτσι, επιβολής του ΝΑΤΟ, θα είναι ενιαίος. Από την άλλη πλευρά όμως, στην πραγματικότητα δεν θα είναι ενιαίος υπό το πρίσμα της κρατικής υπόστασης. Έτσι. Δηλαδή, θέλουν ουσιαστικά την Κύπρο να τη βάλουν στο παιχνίδι, να μπει και αυτή, όχι μόνο στην κούρσα των εξοπλισμών, έτσι, γενικότερα να τη βάλουν στο παιχνίδι της πρόσδεσης, της πλήρους πρόσδεσης στο άρμα της Δύσης, ήδη κατά το ίμιση
1: του Ισραήλ.
2: Και του Ισραήλ, προφανώς και του Ισραήλ, έτσι, και το Ισραήλ μάλιστα βλέπουμε ότι παίζει πάρα πολύ ενεργό ρόλο αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Ουσιαστικά η καθημάς Δύση, αυτό το οποίο έχει προσπαθήσει να κάνει στην Κύπρο είναι να διώξει τα ρωσικά κεφάλαια τα οποία επενδύονταν εκεί επί μια εικοσαετία και επιπλέον, ακόμη και από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης υπήρχαν προνομιακές σχέσεις της Κύπρου με την τότε Σοβιετική Ένωση, συνεχίστηκαν με την μετέπειτα Ρωσία, έτσι, την νομική διάδοχο βάσει διεθνούς δικαίου της Σοβιετικής Ένωσης, επενδύσεις και τα λοιπά, τα οποία ουσιαστικά δια της βίας στην πραγματικότητα, οικονομικής βίας αλλά βίας, έτσι, έδιωξαν τις ρωσικές επενδύσεις από εκεί και προσπαθούν να ουσιαστικά να εγκαταστήσουν, αν δεν το έχουν πετύχει σε μεγάλο βαθμό ήδη, την παρουσία των Ισραηλινών εκεί. Και ουσιαστικά τι γίνεται? Η Κύπρος μετατρέπεται σε αυτό το οποίο έλεγε ο ποιητής, ο Άλκης Αλκαίος, νομίζω ότι έχει γράψει τους συγκεκριμένους στίχους, γίνεται πεδίο βολής που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι. αυτή τη στιγμή. Αυτό θα γίνει.
1: Συμφωνώ.
2: Αυτό
1: επιδιώκεται. Συμφωνώ απόλυτα, έτσι, κύριε Μακρύδη. Στο σύντομο πρόλογο που έκανα, έφερα το ζήτημα του safe. Χρειάζονται για να μπορέσουν να κάνουν την Τουρκία εταίρο ενός διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε διευθυντήριο με δύο κράτη που δεν θα είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Αγγλία μαζί με τη Γερμανία.
2: Ιδανία, ναι.
1: Και την Τουρκία. Για να μπορέσουν να τους δώσουν τέτοιες δυνατότητες, όχι μόνο οικονομικές, έχουν δώσει μεγάλες οικονομικές δυνατότητες και βοήθειες, χρειάζονται να κάνει κάποια βήματα επίλυσης στο λεγόμενο Κυπριακό, διότι θα έχουν αντιδράσεις από τις δεκαετίες ολόκληρες ζυμώσεων που έχουν γίνει στον κόσμο, ότι δεν μπορεί εν πάση περιπτώσει να είναι ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δεν ισχύει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση το διαγράφει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Διαγράφει τον εαυτό τη, α πούμε, είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να.
2: Και επομένως
1: πρέπει να υπάρχει ένα κεκτημένο το οποίο θα λέει ότι μπορεί ο Ελληνοκύπριος να πηγαίνει στο σπίτι που του πήρανε οι Τούρκοι και οι Έπικοι, αλλά μέχρι τις 8 το βράδυ και εφόσον πληρώσει και τα λοιπά, σαν ξενοδοχείο και δεν ξέρω τι άλλο. Μια επίφαση τέτοια.
2: Αυτός
1: είναι ο ένας λόγος.
2: Θυμίζει τις επισκέψεις των Ελλήνων μικρασιατών, των προσφύγων, έτσι, δεύτερης και τρίτης γενιάς, που πηγαίνουν να δουν, ας πούμε, τα σπίτια των προγόνων τους στην Καπαδοκία, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη και τα λοιπά. Δεν έχει καμία διαφορά.
1: Και μπορώ να το τραβήξω. Εάν φτάσουμε στην επιβολή ενός νέου σχεδίου ΑΝΑΝ, αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι συζητώντας με κόσμο όλων των πολιτικών απόψεων στην Κύπρο είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των Ελληνοκυπρίων θα μετικήσει, θα φύγει. Δεν θα μπορέσει να μείνει εκεί και για λόγους τρόπου ζωής, κουλτούρας, πολιτισμού κτλ. Όχι και εθνικιστικός, ανεξάρτητα. Όπως έχει φύγει και το μεγαλύτερο μέρος των Τουρκοκυπρίων. Οι γηγενείς Τουρκοκύπροι, στο μεγαλύτερο αριθμό τους, ίσως σε μία τάξη 70-80.000, έχουν φύγει από την Κύπρο. Διότι δεν άντεχαν τον τουρκικό στρατό και την Ανατολία με την κακιά
2: ενέργεια. Και ήταν και φιλικά διακείμενοι προς τους Ελληνοκύπριους. Σε αντίθεση με τους επίκους, οι οποίοι βεβαίως είναι.
1: Μιλούσαν ελληνικά, αυτή ήταν η μόνη τους γλώσσα. Η Κύπρος ποτέ δεν έχει επικιστεί από την Τουρκία. Αυτοί ήταν Έλληνες οι οποίοι για να γλιτώσουν τη βαριά φορολογία εξισλαμίστηκαν και στη συνέχεια, τουλάχιστον έτσι ανέφερε και ο Βάσος ο Λυσαρίδης, ο αείμνηστος και ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος και ο επίσης αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, αυτοί δεν τους δέχτηκε μετά η Κυπριακή Εκκλησία. Όταν πουλήθηκε η Κύπρος από τους Τούρκους στους Άγγλους, δεν τους δέχτηκε για να ξαναγυρίσουν στον Ορθόδοξο δόγμα και έτσι φτιάχτηκε η κατάσταση των λεγόμενων Τουρκοκυπρίων. Εν πάση περιπτώσει, θα φύγει ο κόσμος από το νησί, δηλαδή θα έχουμε μια νέα εθελοντική προσφυγιά. Πώς έφυγαν από την Δυτική Θράκη πληθυσμοί βορειότεροι και κατέβηκαν από Βουλγαρία, από περιοχές που είχε ελληνικό πληθυσμό, κατέβηκε στη σημερινή Δυτική Θράκη κόσμος, θα αδειάσει το νησί, θα αφελινιστεί. Βέβαια αυτό θα αποτελέσει ένα πλοηγό και ένα υπόδειγμα και κανόνα για το τι θα γίνει σε όλο το Αιγαίο. Για να ολοκληρώσω όμως, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο δεύτερος λόγος ο οποίος επισπεύδει το θέμα της Κύπρου, δεν υπάρχει άλλος λόγος να το θυμηθούν έτσι ξαφνικά. Δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Δεν κάνουν κινήσεις ανέτειες χωρίς αιτία. Η δεύτερη αιτία είναι ακριβώς και ίσως και ισχυρότερη αυτού που αναφέρεις για τον ΝΑΤΟ. Δηλαδή θα πρέπει, όπως έχουν καταφέρει να κάνουν στο Αιγαίο, να μην υπάρχουν σύνορα ανάμεσα στην κατηλημένη και την ελεύθερη Κύπρο, για να μπορεί να είναι ενιαίος ο χώρος νατοϊκός. Διότι αν μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ και είναι και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, πρέπει να βρεθεί και κατάλληλη φόρμουλα για τα κατελημένα εδάφη του Κυπριακού Βορρά. Η μετατροπή δηλαδή σε ένα πεδίο βολής, που επέτρεψε μου να συμπληρώσω ότι επειδή θα είναι και με την πλευρά των ηττημένων, γιατί θα είναι ηττημένο το Ισραήλ από ό,τι φαίνεται, θα πληρώσει και αυτή την επιλογή του και θα βρεθεί διπλά, θα βρεθούμε μπροστά σε μια διπλή εθνική καταστροφή. Συμφωνώ απόλυτα δηλαδή με αυτό που λες, ότι και η είσοδος της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ο κύριος Χρυστοδουλίδης εξελέγει με έμβλημα και σύνθημα ότι διαφωνεί με την είσοδο της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Είχε συζητηθεί προεκλογικά.
2: Και είναι ο πρώτος ο οποίος το συζητάει.
1: Και είναι αυτός ο οποίος το θέτει σήμερα. Αυτό μου θυμίζει άλλα πράγματα εμένα. Μου θυμίζει πολιτικούς μιας χρήσεως οι οποίοι επιλέχθηκαν από πριν για να κάνουν την Κολοτούμπα. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Συνολικά στο ερώτημα που τίθεται των σχέσεων ανάμεσα στον Περσικό και την Ερυθρά Θάλασσα, γιατί πολύ σωστά έβαλε στο θέμα ότι κλείνει και η Ερυθρά Θάλασσα μετά από κίνηση που έκανε η Σαουδική Αραβία κατά της Ιεμένης και η απάντηση,
2: η οποία ήταν τελείως απρόκλητη, δεν είχε κανένα νόημα να γίνει τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή το κίνημα των Ιεμενέζων, όχι, κακώς τους αποκαλούμε Χούθη, που είναι
1: ο
2: πνευματικός τους ηγέτης. Ναι, είναι... Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή η ονομασία του κινήματός τους, αλλά εν πάση περιπτώσει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είχαν κάποια ενεργοποίηση. Έτσι. Ουσιαστικά δηλαδή οι Σαουδάραβες τους έβαλαν μέσα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, δικαιολόγησαν κατά τον καλύτερο τρόπο τα αντίπεινα των Ιεμενέζων σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας και επιπλέον προσέθεσαν κι άλλο ένα παράγοντα ο οποίος θα είναι επιβαρυντικός για την διεθνή ναυσιπλοεία. Ότι η Ιεμένη κλείνει τα στενά Ερυθράς Αραβικής. Έτσι.
1: Έχουμε ένα δεύτερο talk point εκεί.
2: Ακριβώς. Έτσι. Και δηλαδή ακόμη και κάποιοι να περνούν από τον Περσικό κόλπο και από τα στενά του Χορμούζ και να βγαίνουν και να κατευθύνονται προς τη διόρυγα του Σουέζ, δεν θα μπορούν να περάσουν. Εκτός αν κάποιος θεωρεί ότι είναι στις ημέρες μας πολύ εξυπηρετικό και βολικό να κάνει το γύρο όλης της Αφρικής και να μπαίνει από τον Γιβραλτάρ για να διανύμει τα εμπορεύματα ή πολύ περισσότερο το πετρέλαιο και τα πετρελοειδή προϊόντα γενικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Δηλαδή ήταν πραγματικά κίνηση που πώς λέμε στρατηγική σημασία, μόνο με αντεστραμμένο το πρόσημο. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν ό,τι καλύτερο, δηλαδή ήταν δώρο στην πραγματικότητα και για τους Ιεμενέζους και για το Ιράν ήταν δώρο. Και
1: ανασταίνει τον άξονα της αντίστασης.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Εκτός από τις δύο ισχυρές ομάδες που βρίσκονται στο νότιο Ιράκ και αποτελεί ο πληθυσμός εκεί, ο σιητικός, την πλειοψηφία του Ιράκ. Να κάνουμε μια παρένθεση. Έφαγαν τον Σαντάμ για να μπορέσουν να βάλουν μία σφήνα στο Ιράν και ευρέθη το Ιράν επειδή αναγκάστηκαν και έφυγαν. Τους έδιωξε ο κόσμος δηλαδή με την αντίστασή του την ηρωική και σε πολλά σημεία, μην αναφέρουμε τώρα, μετά την ήττα του καθεστώτος του Σάνταμ Χουσέιν, ήρθαν στην επιφάνεια το νότιο Ιράκ, το οποίο είναι πολυπληθέστερο του σουνιτικού βορρά, ας το πούμε έτσι, και δημιουργήθηκε ο άξονας και εκεί με τις τελευταίες εξελίξεις και στη Χεσμολά, η οποία απεδείχθη ότι βγήκε αλόβητη και ενισχυμένη από όλη αυτή τη διαδικασία, και τώρα στους Χούθη στη Βόρεια Ιεμένη, οι οποίοι πάντα είχαν μια δραστηριότητα στον πόλεμο και στο χτύπημα στη Γάζα και τα λοιπά. Δραστηριότητα που εξανάγκαζε να πηγαίνουν φρεγάτες νατοϊκές και από τη χώρα μας και πολλές φορές να μην τα καταφέρνουν να τους κάνουν καλά. Έχουμε δηλαδή μια συνολική υποχώρηση της Δύσης σε αυτό που λέμε Μέση Ανατολή και φαίνεται ότι αυτή η ανατροπή θα βάλει από κάτω πολλούς. Θα μιλήσουμε ίσως και την επόμενη Τρίτη με τον κύριο Κοσματόπουλο από το Λίβανο, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Θα βάλει από κάτω πολλούς, ανάμεσα στους οποίους και την Κυπριακή Δημοκρατία, ένα προκεχωρημένο φυλάκιο του ελληνισμού, το οποίο, να θυμίσουμε εδώ αυτό που είχε πει ο Ανδρέας Παπαντρέου το 1978 στην Ελληνική Βουλή, το ότι εάν η Κύπρος χαθεί και η Ελλάδα θα χαθεί, θα έχουμε ήττα και στην Κύπρο λόγω ακριβώς της πολιτικής που ακολουθεί η κυπριακή κυβέρνηση, της νατοποίησης, αμερικανοποίησης,
2: και η οποία είναι σε απόλυτη συνάφεια, σε απόλυτη συνάφεια και συντονισμό με την αντίστοιχη ελληνική κυβέρνηση. Είναι, δηλαδή είναι ουσιαστικά η μία αντίγραφο της άλλης αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Πέραν του πολιτικο-ιδεολογικού τους προσανατολισμού που είναι κοινός, έχουν και σε θέματα πρακτικής πολιτικής όμοια αντιμετώπιση των πάντων. Λοιπόν, για το ερώτημα για το πώς συνδέονται οι πόλεμοι αυτοί, ουσιαστικά λειτουργούν όντως ως συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ τους. Γιατί καταρχάς η συλλογική δύση, προεξαρχουσών μάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών βεβαίως, αλλά όχι μόνο, αντιλαμβάνονται την αντιπαράθεση με τη Ρωσία και με το Ιράν εν προκειμένου ως αντιπαράθεση όχι με δύο μεμονωμένες χώρες, όχι αντιπαράθεση της Δύσης με δύο μεμονωμένες χώρες, αλλά ως αντιπαράθεση συνασπισμών στην πραγματικότητα. Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ρωσία, το Ιράν που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες στο μάτι του κυκλώνα πολεμικών συγκρούσεων, αλλά και οι χώρες που δεν εμπλέκονται σε στρατιωτικές συγκρούσεις αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο στο ορατό μέλλον να γίνει κάτι αντίστοιχο και με αυτές, π.χ. Κίνα, Ταϊβάν, λοιπόν, η αντιπαράθεση είναι συνασπισμός με συνασπισμό και το έχει θέσει εμέσως πλην σαφώς αυτό το πράγμα και η αμερικανική πολιτική ηγεσία το έχει θέσει αυτό υπό τον Τραμπ. Το είχε τεθεί και από τις προηγούμενες ηγεσίες. Απλά ο τρόπος υλοποίησης είναι αυτός που έχει αλλάξει τώρα και είναι πάρα πολύ πιο ξεκάθαρο αυτό το οποίο επιδιώκουν να κάνουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί μπορεί στο θέμα των συμμαχιών και των συμμάχων τους στο εσωτερικό, δηλαδή του δυτικοχωρίου, να το πω έτσι, να θέλουν να έχουν όχι απλώς τον πρώτο λόγο, να μην είναι πρώτοι μεταξύ ίσων, όπως ενδεχομένως ήταν η αντίστοιχη πολιτική των γκλομπαλιστών, των δημοκρατικών, των παγκοσμιοποιητών, για να το πούμε έτσι στα ελληνικά, έτσι. Ουσιαστικά αντιμετωπίζουν τους συμμάχους ως υποτακτικούς. Δηλαδή ουσιαστικά θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον εαυτό τους και μόνο την πρωτοκαθεδρία. Αλλά ο συνασπισμός θα είναι δικός τους. Θα είναι του δικού τους τμήματος του κόσμου. Και αυτό που θέλουν να κάνουν είναι τι? Να παραμείνει ένας και μοναδικός συνασπισμός, να το πω έτσι, κρατών παγκοσμίως, ο οποίος θα έχει το πάνω χέρι και όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες, με πολύ μεγάλη διαφορά από όλες τις υπόλοιπες χώρες και δυνάμεις, θα έχουν τον κυρίαρχο ρόλο. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό είναι το κράτος του Ισραήλ. Γιατί στην πραγματικότητα το Ισραήλ λειτουργεί στην περιοχή ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Δηλαδή είναι σε πλήρη συνάφεια τα όσα γίνονται στο Ισραήλ με αυτά τα οποία γίνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο ολόκληρο. Η διαφορά εδώ είναι η εξής, ότι τουλάχιστον επί προεδρίας Τραμπ το βλέπουμε αυτό, ότι αυτό που έχει στο μυαλό του ο Αμερικανός, ο εκάστοτε Αμερικανός, το έχει στα χέρια του και το κάνει πράξη ο Ισραηλινός. Δηλαδή εκεί που βλέπουμε τους Αμερικανούς να είναι σε επίπεδο διακηρυκτικό περισσότερο, ειδικά με τις επιπροεδρίας Τραμπ, θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα τους συντρίψουμε, έτσι, ή τους έχουμε ήδη συντρίψει στα λόγια, έτσι. Οι Ισραηλινοί σε αυτό το θέμα είναι πολύ πιο κοινικοί απλά. Δηλαδή αυτά τα οποία ο ένας σκέφτεται ή διακηρύσει ότι θα τα κάνει, ο Ισραηλινός τα πράττει. Το κράτος του Ισραήλ εννοώ, και δεν εννοώ μόνο την ηγεσία Νετανιάχου, η οποία είναι η πιο επέσχυντη που έχει υπάρξει από την ύπαρξη του συγκεκριμένου κράτους, έτσι, στην περιοχή, σίγουρα είναι πιο επέσχυντη, αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις που έχουν διαμορφωθεί στο εσωτερικό της Ισραηλινής κοινωνίας αυτή τη στιγμή κατά συντριπτική δυστυχώς πλειοψηφία, τουλάχιστον 3-1, δηλαδή 75 με 25% περίπου, αυτή τη στιγμή η Ισραηλινή κοινωνία είναι αυτής της κατεύθυνσης.
1: Όταν λέμε 75-25 εννοείς και τον αραβικό πληθυσμό, γιατί έχουμε ένα ποσοστό Παλαιστινίων και Αράβων.
2: Υπάρχουν οι Παλαιστίνοι και οι Άραβες.
1: Το 25 είναι οι Παλαιστίνοι ή εννοείς
2: ουσιαστικά
1: κατά αυτό Εβραίους το 25.
2: Ουσιαστικά μιλάω για το σύνολο του πληθυσμού. Δηλαδή στην πραγματικότητα οι Εβραίοι οι οποίοι έχουν μείνει με έναν υγιή τρόπο σκέψης και οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα πράγματα με τον δέοντα τρόπο είναι δυστυχώς πολύ μικρή μειοψηφία πλέον. Σε σχέση δηλαδή με το παρελθόν. Παλιότερα είχαμε μια κοινωνία λίγο πολύ διχασμένη ή τη τάξη του 55-45% προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Ήταν πιο ισχυρό, πολύ πιο ισχυρό το αίσθημα σε ένα μεγάλο τμήμα του εβραϊκού Ισραηλινού πληθυσμού ότι η πολιτική που ακολουθεί το κράτος του δεν είναι ιδέουσα, έτσι. Αλλά τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία 15-20 χρόνια ίσως, έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση όπου υπάρχει μια πλήρης, να το πω έτσι, ριζοσπαστικοποίηση επί το χείρο ουσιαστικά. Δηλαδή ριζοσπαστικοποίηση προς την τάση αντιμετώπισης των γύρω πληθυσμών, των Αράβων και οποιονδήποτε άλλων μειονοτήτων ενδεχομένως ή τέλος πάντων θρησκευτικών, εθνοτικών κτλ. Τους αντιμετωπίζουν πραγματικά ως υπανθρώπους οι περισσότεροι από αυτούς. Δηλαδή δεν τους κάνει, να το πω έτσι, κανένα, δεν τραβούν κανένα ζόρι, να το πω έτσι απλά, εάν σκοτωθεί ένας Παλαιστίνιος στο δρόμο από τη σφαίρα ενός Ισραηλινού στρατιώτη ή από τη σφαίρα ενός Ισραηλινού αστυνομικού. Δηλαδή για αυτούς το θέαμα είναι πλέον κοινό, είναι κάτι κοινό, το οποίο είναι, δηλαδή παλαιότερα υπήρχαν αντιδράσεις ακόμη και σε αυτό, δηλαδή έβγαιναν οι Ισραηλινοί, οι Εβραίοι Ισραηλινοί και αυτά τα πράγματα τα καταδίκαζαν στο δρόμο, όχι όλοι. Έτσι, αλλά μια ισχυρή, να το πω έτσι, ένα ισχυρό κομμάτι της Ισραηλινής κοινωνίας. Αυτό το πράγμα σήμερα έχει εκλείψει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, και αυτοί που βγαίνουν στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούν, δεν είναι για να διαμαρτυρηθούν για τα εγκλήματα που διαπράττει ο Ισραηλινός στρατός με την ευθύνη βεβαίως της κυβέρνησης, αλλά είναι ή για να σκληρύνει ακόμη περισσότερο τη στάση έναντι των Παλαιστινίων π.χ. ή έναντι των Λιβανέζων και της Χεσμπολά και τα σχετικά, ή είναι στη λογική ότι, όπως λέγανε ας πούμε για την 7η Οκτωβρίου, επιστρέψτε τους ομήρους μας πίσω, μέχρι εκεί. Δηλαδή τι κάνει, δηλαδή ότι ολιγορείτε δεν τους έχετε επιστρέψει ακόμη. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουν, έπρεπε απλά να ισοπεδώσουν τη Γάζα ακόμη περισσότερο από όσο την ισοπαίδωσαν, να σκοτώσουν το μισό πληθυσμό ενδεχομένως και όχι μόνο 80-100.000 που είναι οι υπολογισμοί που έχουν γίνει από τα 2 εκατομμύρια, έπρεπε να σκοτώσουν 600-700.000, 1 εκατομμύριο ας πούμε Παλαιστινίους, απλά και μόνο για να βγάλουν από εκεί 20-30 άτομα που ήταν ακόμη όμοιροι μέχρι ας πούμε σχετικά πρόσφατα. Αυτή είναι η λογική που επικρατεί στην κοινωνία αυτή. Και γι' αυτό το λόγο, δεν υπάρχει, δηλαδή για να μπορέσει αυτή η κοινωνία να εξυγειανθεί, δεν μπορεί να εξυγειανθεί σε συνθήκες ύπαρξης ενός τέτοιου κράτους. Για μένα πλέον.
1: Επομένως,
2: παρά το γεγονός ότι ήμουν δηλαδή παραδοσιακά εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάω τώρα και για το Παλαιστινιακό, έκανα και μια μικρή, να το πω έτσι, παρένθεση τώρα για το Παλαιστινιακό. Εάν ήμουν και πιστεύω ότι ναι, οι δύο λαοί δεν μπορούν να ζήσουν μαζί, δηλαδή οι Παλαιστίνοι με τους Εβραίους να ζήσουν στις συνθήκες ενός κράτους όπου η βία μπορεί να λάβει ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Το βλέπουμε και στο Ισραήλ, στο οποίο υπάρχει ένα 20% Αράβων έτσι μέσα, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι όντως Παλαιστίνοι. Λοιπόν, βλέπουμε τι επικρατεί εκεί. Αν δεν διαχωριστούν αυτοί οι δύο λαοί για κάποιες γενιές και δεν μπορέσουν να το πω έτσι, να μεγαλώσουν γενιές που δεν θα έχουν ζήσει στο πετσί τους την βία έτσι, και αυτά τα οποία έχουν γίνει από τους επίκους, τους Ισραηλινούς και τα λοιπά, δεν θα μπορέσει δεν θα μπορέσουν να συμβιώσουν ομαλά σε μεταγενέστερο χρόνο. Αλλά βλέπουμε από την άλλη πλευρά αυτό ότι όσο διατηρείται. Από την άλλη πλευρά όμως, έτσι εδώ είναι πραγματικά είναι το δικό που μαχαίρι. Λέμε δύο κράτη. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε όμως ότι η διατήρηση ενός κράτους όπως το Ισραήλ,
1: έτσι
2: αναπαράγει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μόνο σε συνθήκες ήττας αυτού του κράτους, του Ισραήλ, είτε στρατιωτικής, είτε πολιτικής, είτε γεωπολιτικής. Μόνο σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να διαμορφωθεί, μπορεί να διαμορφωθεί ένα μέλλον το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλους τους λαούς και τους Εβραίους βέβαιως και τους σημερινούς Ισραηλινούς. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να στερηθούν της πατρίδας τους, να μην έχουν δηλαδή μια γη στην οποία να κατοικούν, αλλά αυτό το οποίο έχουν κάνει σε αυτή την περιοχή δεν είναι απλά να βρουν μια πατρίδα για να κατοικήσουν, έτσι, δηλαδή είναι το, πώς το λένε, το δικό μου και το δικό σου δικό μου. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται, δηλαδή σε τέτοιες συνθήκες δεν υπάρχει, δηλαδή εάν δεν επιβληθεί δια της βίας στο κράτος αυτό, έτσι, και ο πόλεμος είναι μορφή βίας φυσικά, έτσι, εάν δεν επιβληθεί δια της βίας σε αυτό το κράτος να συμμορφωθεί, δεν πρόκειται να υπάρξει λύση. Επομένως... και δεν πρόκειται να υπάρξει λύση ούτε στο Παλαιστινιακό, ούτε στο Λιβανέζικο, έτσι, με την κατάληψη που έχει γίνει του Νοτιού Λιβάνου, ούτε προφανώς και στη σχέση με το Ιράν, για να έρθουμε ξανά στον Περσικό.
1: Επομένως πάμε στο, σε αυτό που φώναζαν οι νεαροί οι Παλαιστίνοι, πολλοί από τους οποίους είναι και μάρτυρες, ορκισμένοι ας πούμε, νέα παιδιά, τα, οι νέες γενιές των Παλαιστινίων, αυτοί που βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα, οι νέες γενιές των Παλαιστινίων δεν έκαναν αυτό που έλεγε η πάλε ποτέ η ηγέτητα του Ισραήλ, η Μεϊρ, η οποία έλεγε ότι είναι υπόθεση μερικών γενιών, θα το έχουν ξεχάσει οι επόμενες. Πάμε σε αυτό που φώναζαν από το ποτάμι ως τη θάλασσα. Ναι. Σε ένα ενιαίο κράτος δημοκρατικό πια, το οποίο, γιατί μίλησες για ήττα του Ισραήλ για να μπορέσει να υπάρξει, να γυρίσει σελίδα πια.
2: Η ήττα του Ισραήλ πρέπει να είναι ήττα αντίστοιχη της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Μάλιστα.
2: Μόνο σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να υπάρξει, με οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή είτε σε ενιαίο κράτος είτε σε δύο κράτη, δηλαδή αυτό θα είναι το δευτερεύον τότε. Mm-hmm. Το βασικό στη συγκεκριμένη περίσταση, έτσι, και η επιδίωξη της, του υγιού σκεπτόμενου τμήματος ανθρωπότητας είναι το Ισραήλ να ιτηθεί σε όλα τα πεδία. Και από, εκεί και πέρα οι εξελίξεις θα καθοριστούν από εκεί και πέρα και με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή θα πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα, δηλαδή να διαμορφώνονται και στην ίδια την Ισραηλινή κοινωνία ενδεχομένως άλλες τάσεις οι οποίες θα είναι αντίστροφες από αυτές που βλέπουμε σήμερα. Γιατί σήμερα βλέπουμε το 75%, ναι, όπως είπα προηγουμένως, να είναι ριζοσπαστικοποιημένο προς το, πώς το λένε, και προς την ακροδεξιά ως πολιτική αντίληψη, φιλοσοφία κτλ., αλλά και προς μια αντίληψη η οποία δεν έχει καμία διαφορά στην πραγματικότητα από τον παραδοσιακό ναζισμό.
1: Θα είναι μια διεθνή ήττα του ναζισμού και του νέου σύγχρονου ολοκληρωτισμού.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Του ολοκληρωτισμού του 21ου αιώνα. Σωστά. Του σκάει μύτη με τον Ζελένσκι και με τον Νετανιάχου και τους συναφείς, όπως ανέφερες. Να περάσουμε στην Ουκρανία.
2: Να περάσουμε.
1: Υπήρχαν κάποιες διακυμάνσεις. Είχαμε χτυπήματα στα μετόπισθεν, στο εσωτερικό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα οποία έφεραν και λήψεις καύσιμα στην Αυλία. Εξηγήθηκε εδώ την προηγούμενη φορά από τον επίσης εκλεκτό καλεσμένο μας, τον καθηγητή, τον κύριο Κωστή Μιλολιδάκη, ότι δεν έχουν δηληστήρια στη Ρωσία, εξάγουν το αργό πετρέλαιο στη μορφή που το... που γίνεται η εξόρυξη. Επομένως βρέθηκαν στο σημείο, παρότι είναι από τους μεγαλύτερους εξαγωγές πετρελαίου στον κόσμο, να έχουν έλλειψη βενζίνης. Όμως το γεγονός ότι χτυπήθηκαν βαθιά μέσα στο έδαφος τους, όπου δεν θα γινόταν αυτό βέβαια αν δεν υπήρχε η καθοδήγηση από τον δορυφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο αναγκαίος, ο απαραίτητος για να γίνει αυτός ο πόλεμος.
2: Το Starlink κατά βάση.
1: Ναι.
2: Και όχι μόνο βέβαια, αλλά ναι, κατά βάση.
1: Είχαμε αυτά τα χτυπήματα. Εδώ να πω και να το σχολιάσεις ότι παραβιάστηκε η αρχή που έθετε η Ρωσική Ομοσπονδία, ότι εάν μια χώρα προμηθεύσει τον Ζελένσκι με συστήματα ή τον υποστηρίξει, υποστηρίξει τις στρατιωτικές του ενέργειες με συστήματα δικά της, τα οποία είναι αναγκαία για να γίνουν αυτές οι ενέργειες, τότε αυτή η χώρα θα χτυπηθεί. Και εδώ είχαμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες με το σύστημα.
2: Καθίσταται νόμιμο στόχος, όπως
1: το λέμε. Είχαμε και τις Βαλτικές χώρες από όπου φεύγουν δρόμους για να χτυπήσουν, δεν απάντησε.
2: Περισσότερο αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να χρησιμοποιείται ο εναέριος χώρος των Βαλτικών κρατών για να περάσουν τα ουκρανικά ντρόνς και να χτυπήσουν τον ρωσικό βορρά και κυρίως το βορειοδυτικό τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βεβαίως έχουμε δει μέχρι τώρα ότι παρά και το γεγονός ότι έχουν ανοίξει οι χώρες αυτές τον εναέριο χώρο τους, ότι τα πλήγματα των Ουκρανών, αυτά τα οποία τουλάχιστον γίνονται από ουκρανικό έδαφος, και το τονίζω αυτό γιατί θα πω κάτι παρακάτω το οποίο έχει σημασία, έχουν ένα όριο στο βεληνικές τους. Δηλαδή έχουμε δει ότι πλήττονται μεν κάποιες μονάδες οι οποίες βρίσκονται στις ακτές της Βαλτικής, κοντά στην Αγία Πετρούπολη και μέσα έντος της περιφέρειας του Λένιγκραντ, εκεί που όντως υπήρχαν μαζεμένες αρκετές, να το πω έτσι, μονάδες επεξεργασίας πετρελαιοειδών, δηληστήρια δηλαδή, και επίσης μονάδες σε λιμάνια της περιοχής όπου γινόταν και η υγροποίηση, η μεταφορά σε τάνκερ και τα λοιπά. Χτυπήθηκαν, ναι. Εάν παρατηρήσει όμως κανείς χτυπήματα βορειότερα από εκεί,
3: είχαμε χτυπήματα στην περιφέρεια της Μόσχας.
2: Χτυπήματα βορειότερα από εκεί όμως, χτυπήματα για παράδειγμα στη Χερσόνησο, τη Σκόλα, στον Αρχάγγελο, στο Μούρμανσκ, όπου επίσης στις συγκεκριμένες περιοχές υπάρχουν και μονάδες εξόρυξης αλλά και μονάδες επεξεργασίας πετρελαιοειδών, δεν έχουμε δει. Πράγμα που σημαίνει ότι το βεληνικές των συγκεκριμένων όπλων έχει όριο. Δεν μπορεί να χτυπήσει πέρα από ένα σημείο. Για ποιο λόγο όμως αυτή τη στιγμή, και έτσι, για να δούμε το πώς συνδυάζονται γεγονότα τα οποία, αν τα δει κανείς μεμονωμένα, μπορεί να θεωρηθεί όχι ότι είναι άσχετα, αλλά ότι δεν επηρεάζουν το ένα το άλλο τόσο πολύ. Στην πραγματικότητα όμως βλέπουμε τι γίνεται τώρα. Η Φινλανδία, η Σουηδία και η Νορβηγία ως μέλη του ΝΑΤΟ πλέον δημιουργούν μία κοινή ασπίδα, όπως λένε, τύπης αντιβαλιστική, αντιπυραυλική και τα λοιπά, ότι και καλά θα τους χτυπήσει η Ρωσία με πυράβλους βαλιστικούς μέσα στην τέτοια, μέσα στο έδαφος τους, λες και η Ρωσία έχει κανένα τέτοιο, καμία κάψα να χτυπάει χώρες γειτονικές με τις οποίες μάλιστα συμβίωνε και πάρα πολλά χρόνια πάρα πολύ ειρηνικά, παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν επί Σοβιετικής Ένωσης ακόμη και σε διαφορετικά στρατόπεδα. Αλλά και μετά το 1991 δεν είχε κανένα πρόβλημα. Η Σουηδία και η Φινλανδία ήταν μέχρι πρόσφατα ουδέτερες χώρες, και η Νορβηγία που ήταν χώρα μέλος του ΝΑΤΟ πάντοτε έβρισκε modus vivendi και παλιότερα με τη Σοβιετική Ένωση και με τη Ρωσία. Και πώς το λένε, και το νησί το οποίο έχουν και στο οποίο κατοικούν Ρώσοι πολίτες οι οποίοι εργάζονται επί νορβηγικού εδάφους, τα έχουν βρει μια χαρά, 1500 Ρώσοι εργαζόμενοι σε νορβηγικό νησί, έτσι, και όλα δεν είχαν δηλαδή προβλήματα, ειδικά με τους Σκανδιναβούς. Αυτό το οποίο στοχεύουν τώρα είναι ότι κάνουν στρατιωτικές ασκήσεις και φτιάχνουν ασπίδα και καλά στη συνοριακή ζώνη απέναντι στη Χερσόνησο της Σκόλα. Η Χερσόνησος της Σκόλα είναι ένα κομμάτι γης μεγάλο, έτσι δεν φαίνεται στο χάρτη, αλλά είναι μεγάλο τμήμα, δηλαδή έχει έκταση η οποία ξεπερνάει την έκταση της Ελλάδας.
1: Έχουμε κάποιο χάρτη να προβάλλουμε?
2: Το ευρωπαϊκό κομμάτι της Ρωσίας θα έπρεπε να έχουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει η Χερσόνησος της Σκόλα βρίσκεται στα σύνορα με τη Φινλανδία και με την Νορβηγία. Η Σουηδία ξεκινάει από χαμηλότερα, δεν έχει κοινά σύνορα σε εκείνο το σημείο. Λοιπόν, αλλά είναι η πρώτη ρωσική γη που συναντάει κανείς αν περάσει στα σύνορα από τη Νορβηγία ή από τη Φινλανδία σε εκείνο το σημείο, βόρεια. Mm-hmm. Λοιπόν, κάνουν ασκήσεις στρατιωτικές αυτή τη στιγμή επί τούτου, αυτή την εποχή που μιλάμε, έτσι. Γιατί ο στόχος τους είναι ουσιαστικά αυτός, δηλαδή εκεί που δεν μπορούν οι Ουκρανοί να χτυπήσουν σε ρωσικό έδαφος με τα ντρόουν που διαθέτουν αυτή τη στιγμή, ή και ακόμη και με τους πυράβλους που διαθέτουν, οι οποίοι και αυτοί έχουν περιορισμένο βεληνικές και χωρίς πλοήγηση από το διάστημα, και αυτοί δεν μπορούν να πάνε παραπάνω χιλιόμετρα από ότι είναι το βεληνικές τους. Λοιπόν, αυτό που θέλουν είναι ουσιαστικά να δημιουργήσουν άλλη μια, ας το πούμε έτσι, εστία αντιπαράθεσης, θερμής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, σε ένα κομμάτι στο οποίο μέχρι τώρα δεν είχαν φτάσει, στη Χερσόνησο της Σκόλα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, κάτω από τη Χερσόνησο της Σκόλα και νότια και ανατολικά, είναι το Μούρμανς και ο Αρχάγγελος, το Αρχάγγελς. Έτσι, τα δύο μεγάλα λιμάνια της Ρωσίας στη Βόρεια Θάλασσα. Λοιπόν, για να το συνδέσουμε τώρα, επειδή αναφέρθηκε και ανάφερας κάτι σε σχέση με τα δηληστήρια και τα λοιπά, δεν είναι αληθές, δεν είναι ακριβές μάλλον να το πω έτσι, ότι οι Ρώσοι δεν διαθέτουν δηληστήρια. Διαθέτουν και πολλά και είναι μεγάλες οι μονάδες. Συνήθως, επειδή ακριβώς οι ανάγκες και της Ρωσίας της ίδιας, αλλά και οι ανάγκες της χώρας σε εξαγωγές ήταν μεγάλες, οι μονάδες τις οποίες έφτιαχναν και φτιάχνουν είναι μεγάλου μεγέθους. Και
1: δεν εξάγουν σαν αργού σχέτο.
2: Δεν το εξάγουν. Πώς εξάγουν σαν αργό? Αυτό το οποίο γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι το ρωσικό πετρέλαιο, έτσι όπου εξάγεται, εξάγεται κυρίως ως επεξεργασμένο προϊόν. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα καταρχάς όλα τα λιμάνια τα ρωσικά στη Μαύρη Θάλασσα με προεξάρχον το Λοβοροσίσκ, έτσι, είναι λιμάνια τα οποία έχουν μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου και μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου επίσης, δηλαδή υγροποίηση και τα λοιπά. Υπάρχει, δηλαδή η επεξεργασία γίνεται. Η Ρωσία δεν αντιμετώπισε ποτέ κανένα πρόβλημα με τα καύσιμά της όσο τα πράγματα ήταν ειρηνικά. Να η Χερσόνησο στη σκόλα, αυτό που έλεγα πριν.
1: Είναι αυτή είναι και που
2: αυτό που φαίνεται με κόκκινο χρώμα ακριβώς είναι η Χερσόνησο της σκόλα. Και βλέπουμε τα σύνορα που έχει με τη Φινλανδία και με την Νορβηγία από πάνω. Ναι. Εκεί απέναντι λοιπόν γίνονται αυτή τη στιγμή στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ, των τριών κρατών και τη Σουηδία, η οποία αν δούμε σε ευθεία, δηλαδή τα σύνορά της στην πραγματικότητα είναι γύρω στα 500-600 χιλιόμετρα. Είναι μακριά σχετικά. Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι κοντά. Αυτή λοιπόν η Χερσόνησος που βλέπουμε εκεί, διακρίνουμε ότι είναι μια γη η οποία σε έκταση είναι νομίζω μεγαλύτερη και από την Ελλάδα. Αν θυμάμαι σωστά αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι. Είναι αεροκατοικημένη. Είναι όμως τεράστια στρατηγική σημασία και είναι περιοχή η οποία παράγει σιδηρομεταλλεύματα, πολύτιμα μέταλλα και έχει όχι πάρα πολύ σε σχέση με άλλες περιοχές ανατολικότερα στην ίδια να το πω έτσι ακτογραμμή του βόρειου παγωμένου ωκεανού, αλλά έχει και ποσότητες πετρελαίου. Οι μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου της Ρωσίας στο βορρά είναι εκεί που βλέπουμε το νησί, το Νόβαγια Ζημλιά, αυτό το μεγάλο νησί που φαίνεται δεξιότερα, ανατολικότερα εδώ της Χερσονήσου της Κόλλας, στην πραγματικότητα είναι βορειότερα για ανατολικά λίγο.
1: Δεξιά όπως βλέπουμε το χάρτη.
2: Ναι, δεξιά όπως βλέπουμε το χάρτη το συγκεκριμένο. Είναι η Νόβα Ζημλιά, η Νέα Γη, το τεράστιο αυτό και ακατοίκητο όμως νησί. Απέναντι από εκεί, δηλαδή όλες τις ακτές που βλέπουμε απέναντι από την Νόβα Ζημλιά σε ένα μήκος περίπου 2.000 χιλιόμετρων είναι οι περιοχές οι οποίες έχουν το περισσότερο πετρέλαιο. Ο κόλπος που φαίνεται δεξιά προς τα κάτω λίγο από την Νόβαγια Ζημλιά είναι ο κόλπος που βρίσκεται η πόλη Ναρίλσκ, που είναι από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγούς περιοχές εκεί, και εκεί είναι ουσιαστικά και η, όχι η έδρα, όχι η εμπορική έδρα να το πω έτσι, αλλά είναι και το κέντρο παραγωγής της Ροσνιέφτς, δηλαδή της εταιρείας της κρατικής παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας. Έτσι. Yes. Και της Gazprom επίσης, και οι δύο έχουν εκεί μονάδες, γιατί εξορίζουν και φυσικό αέριο και πετρελαίο.
1: Μάλιστα.
2: Στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Τώρα λοιπόν, με τη Χερσόνησο της Κόλλας, δηλαδή τι γίνεται? Πάμε για μια επέκταση του πολέμου?
2: Θέλουν να βάλουν περισσότερες περιοχές της Ρωσίας στην επιφυλακή ουσιαστικά. Να διευρύνουν το μέτωπο πέραν της Ουκρανίας. Αυτό θέλουν.
1: Στην ουσία να μπουν οι χώρες οι σκανδιναβικές στον πόλεμο, λέμε.
2: Ουσιαστικά ναι, να τις βάλουν, ναι, βεβαίως.
1: Γιατί αυτά τα χτυπήματα δεν θα γίνονται από την Ουκρανία, θα γίνονται απευθείας.
2: Αυτό που θέλουν είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή, δηλαδή, αυτό που λέει ο Μέρτς ότι το 2030 θα είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε με τη Ρωσία, υπονοεί σε δεύτερο επίπεδο, έτσι, και μερικά από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, την εμπλοκή των χωρών της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής που έχουν άμεσα σύνορα με τη Ρωσία, της άμεσης εμπλοκής σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η Γερμανία κοίται μακράν, μην το ξεχνάμε. Αυτό το οποίο θέλουν να δημιουργήσουν μέσα στο ΝΑΤΟ είναι πρόξη εντός του ΝΑΤΟ. Δηλαδή οι χώρες οι οποίες έχουν σύνορα με τη Ρωσία ή βρίσκονται πάρα πολύ κοντά, π.χ. η Πολωνία. Η Πολωνία έχει και σύνορα, έχει με το Καλινιγκράτ. Έτσι. Λοιπόν, οι χώρες λοιπόν οι οποίες συνορεύουν με τη Ρωσία να έχουν άμεση εμπλοκή. Αυτοί από εκεί θα προεδρεύουν. Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί και τα λοιπά θα είναι οι καθοδηγητές. Αλλά αυτοί οι οποίοι θα πολεμούν και αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά θα είναι τα πρώτα θύματα και ίσως και τα βασικά θύματα ενώ

0: ναι, και στη Φινλανδία κάτι αντίστοιχο. Οι Φινλανδοί, οι οποίοι ήταν από τις, να το πω έτσι, από τις χώρες που δεν ανήκαν στο συνασπισμό της Σοβιετικής Ένωσης, θα λέγαμε οι πιο φιλικά διακείμενοι προς τη Σοβιετική Ένωση και στην πράξη, όχι μόνο δηλαδή ότι ο κόσμος είχε την καλύτερη διάθεση, ο φινλανδικός λαός απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, αλλά και επί του πρακτέου. Δηλαδή, πολύ καλές διακρατικές σχέσεις, σχολεία ρωσικής γλώσσας μέσα στη Φινλανδία. Κανονικά 12 τάξια, δηλαδή δημοτικό γυμνάσιο λύκειο, με βάση τη ρωσική γλώσσα υπήρχαν στη Φινλανδία. Επί Σοβιετικής Ένωσης ακόμη.
1: Είχε και τη δυνατότητα το ελεύθερο να κάνει εισαγωγές στην τεράστια ρωσική αγορά.
0: Υπήρχαν πρώτα απ' όλα τα Σαββατοκύριακα, τα γνωστά, τα οποία πήγαιναν οι Φινλανδοί και περνούσαν στο Βίμποργκ ή περνούσαν στο τέτοιο, στο Λενιγκράτ παλιότερα, είναι η Αγία Πετρούπολη, για να κάνουν το Σαββατοκύριακο τα ψώνια τους και να γυρίσουν. Αυτό ήταν, πώς το λένε, ήταν κλασική κατάσταση για πάνω από 40 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή οι Φινλανδοί τουρίστες σε αυτές τις περιοχές ήταν πολύ συνηθισμένο. Πώς είναι τώρα οι Τούρκοι τουρίστες που πηγαίνουν στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, έτσι, και οι οποίοι βγάζουν και βίζα μέσα σε μισή ώρα και περνάνε απέναντι, Λέσβο, Χίο, Σάμο και τα λοιπά που έχουν καραβάκια, κάπως έτσι ήταν και εκεί. Δηλαδή λειτουργούσαν κανονικές, δηλαδή ακτοπλοϊκές γραμμές, έτσι, ή υπήρχαν λεωφορεία, έτσι, γραμμή, στα οποία κάνανε το δρομολόγιο από τη Φινλανδία προς τις σκοτεινές περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης, και πήγαιναν και κάνανε τα ψώνια τους, περνάγανε το Σαββατοκύριακο τους μια χαρά και γυρίζανε πίσω. Λοιπόν, και αυτοί οι λαοί, όπως οι Φινλανδοί, τους έχουν δηλαδή με το ζόρι ουσιαστικά μετατρέψει σε ρωσοφοβικούς. Είναι κάτι το απίστευτο. Δηλαδή, οι Φινλανδοί παλαιότερων γενεών βλέπουν τους σημερινούς Φινλανδούς και δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τις νεότερες γενιές η Ρωσία. Έτσι. Παρά το γεγονός βεβαίως ότι η οικονομία τους έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα, γιατί υπήρχε αντιστροφή του κλίματος τουρισμού. Γιατί ήταν οι Ρώσοι που πήγαιναν μετά, δηλαδή τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, οι Ρώσοι ήταν αυτοί που ταξίδευαν κυρίως στη Φινλανδία. Και το αντίστροφο βέβαια, αλλά υπήρχε και τέτοιο. Υπήρχε και το vice versa, δηλαδή το ότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ταξίδευε στη Φινλανδία, έκανε τα ψώνια του επίσης κλπ. Λοιπόν, αυτόν τον κόσμο τον έχασαν. Γιατί οι Ρώσοι εκτός από όλα τα υπόλοιπα ήταν και κουβαρντάδες. Δηλαδή όπου πηγαίνει ο Ρώσος τουρίστας στο εξωτερικό, το γνωρίζουν όσοι εργάζονται στις τουριστικές business, έτσι, στον τομέα του τουρισμού, το γνωρίζουν ότι όπου πατάει το πόδι του Ρώσος τουρίστας, ξοδεύει χρήματα γιατί θέλει να περάσει καλά. Δεν είναι δηλαδή της λογικής των Αγγλοσαξώνων που πηγαίνουν και χωρίζουν μια ντομάτα στα τέσσερα και ας πούμε και αντί να πιούνε κρασί, ξέρω εγώ, ή μπύρα, πίνουν νερό εμφιαλωμένο, παραδείγματος χάρη. Και ναι, 4 άτομα κάνουν λογαριασμό 15 ευρώ. Το λέω τώρα έτσι λίγο μπακαλίστικα, αλλά για να καταλάβουμε ότι είναι δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Ναι. Λοιπόν, οι Ρώσοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν στο ΑΕΠ της Φινλανδίας ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό, το οποίο το έχουν χάσει η Φινλανδία.
1: Υπάρχει, κύριε Μακρύδη, και ένα ρεύμα στα σύνορα. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα κόσμου που πηγαίνει προς τη Ρωσία, και αυτοί είναι Ρώσοι, τι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχετε υπόψη σας
0: ένα κύμα, να το πω έτσι,
1: τους οποίους μάλιστα τους βγάζουν και λόγους εκεί στα σύνορα ότι φεύγετε από την ελεύθερη λύση και πάτε σε ένα αυταρχικό καθεστώς.
0: Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι η Ρωσία έχει, να το πω έτσι, επισημοποιήσει την υποδοχή πολιτών από τις χώρες, ειδικά του δυτικού κόσμου, οι οποίοι υποφέρουν από το, να το πω έτσι, από την κυρίαρχη πολιτική που ακολουθείται και από το κυρίαρχο ιδεολογικό πλέγμα το οποίο επιβάλλεται. Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικά, πιστεύω, τα οποία βρίσκονται ουσιαστικά υποδιωγμών στην Δύση. Έτσι, ξεκινώντας από τις λεγόμενες, ας πούμε, παραδοσιακές οικογενειακές αξίες και φτάνοντας ακόμη και στο θέμα της του νεοφιλελευθερισμού ως οικονομικοπολιτικού συστήματος και πώς λειτουργεί, έτσι, και ότι αυτού του είδους η λεγόμενη φιλελεύθερη δημοκρατία, ενώ για τη Δύση είναι η πανάκια, έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν στο πετσί τους το πόσο αντιδημοκρατικό είναι αυτό το σύστημα και έχουν και συνέπειες. Έχουν συνέπειες, δηλαδή,

0: την ίδια τους τη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει χώρες της Δύσης, από τη Γερμανία, από τον Καναδά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Γαλλία, από διάφορες χώρες, από την Ιταλία. Λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τις χώρες τους και έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στη Ρωσία, γιατί βρίσκουν συνθήκες ζωής πολύ καλύτερες και ποιοτικά, αλλά και βρίσκουν και ένα περιβάλλον το οποίο συμπεριλαμβάνει φυσικά και τους ανθρώπους οι οποίοι τους περιτριγυρίζουν, οι οποίοι είναι πολύ πιο φιλικοί, είναι πολύ, πολύ πιο φιλικό το περιβάλλον, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο φιλικοί, τους αγκαλιάζουν, τους ενσωματώνουν, τους εγκολπώνονται εν πάση περιπτώσει και τους δίνουν τη δυνατότητα να νιώσουν πραγματικά και χρήσιμοι και οργανικό κομμάτι της κοινωνίας στην οποία ήλθαν πρόσφατα. Έτσι, οι Ρώσοι έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο γενικά. Και Ρώσους εννοώ τους Ρώσους πολίτες γενικά ανεξαρτήτως εθνικότητας, γιατί η Ρωσία είναι και ένα πολυεθνικό κράτος. Έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο να ενσωματώνουν τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από όλες τις γωνιές του πλανήτη και να τους κάνουν, ενώ ο καθένας διατηρεί την εθνοτική του ταυτότητα και δεν την απαρνείται ποτέ στα πλαίσια του ρωσικού κράτους, ταυτόχρονα όμως γίνεται πιο Ρώσος και από τους Ρώσους εννοώ στο θέμα της του πάθους της υποστήριξης αυτής της χώρας, δηλαδή όσοι πηγαίνουν από άλλες χώρες και εγκαθίστανται μόνιμα στη Ρωσία, αποκτούν μια σχέση αγάπης προς αυτή τη χώρα, η οποία είναι ακόμη μεγαλύτερη πολλές φορές και από τον ίδιο τον Ρώσο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό μπορώ να το πω δηλαδή και έχοντας, να το πω έτσι, και βιωματική σχέση με αυτό, όχι μόνο από τον εαυτό μου, έτσι. Το λέω και από ανθρώπους τους οποίους γνωρίζω, προσωπικούς μου φίλους, οι οποίοι όντως ζώντας εκεί έχουν όχι απλώς γίνει οργανικό τμήμα της ρωσικής κοινωνίας, αλλά και οι οποίοι πραγματικά νιώθουν την ανάγκη να υπερασπιστούν αυτό το κράτος με όποιον τρόπο το, έτσι, το μπορούν. Να γυρίσουμε λίγο τώρα σε αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως, έτσι, να γυρίσουμε δηλαδή στα επιχειρησιακά και στα χτυπήματα που ανέφερες ένθεν κακήθεν. Λοιπόν, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση των πληγμάτων των Ουκρανών στα βάθη, ας το πούμε έτσι, των ρωσικών μετόπιστε. Ως γεγονός αυτό καθ' αυτό, δηλαδή το γεγονός για παράδειγμα ότι χτυπήθηκε το Όμσκ, μια πόλη που βρίσκεται στη Δυτική Σιβηρία και η οποία απέχει σε ευθεία από το πλησιέστερο ουκρανικό σύνορο περίπου 2.700 χιλιόμετρα. Έτσι. Το να τάσει ένα οπλικό σύστημα, ένας πύραυλος ή ένα ντρόν μέχρι εκεί, είναι το ένα. Το θέμα είναι άντε και έφτασε. Το τι δημιούργησε εκεί που πήγε. Είναι αυτή η ζημία την οποία δημιούργησε τόσο κρίσιμη που πλέον να νιώθει η Ρωσία ότι βρίσκεται σε έναν τεράστιο κίνδυνο, δηλαδή είναι στον πορτοκαλί συναγερμό και πάμε για τον κόκκινο. Η απάντησή μου είναι όχι. Πλήγματα υπήρξαν. Σοβαρά πλήγματα επίσης και σε σημαντικό βάθος επίσης υπήρξαν. Κυρίως σε υποδομές ενεργειακές, όπου βλέπουμε ότι υπήρχε μεγάλη στοχοπροσύλωση στο να χτυπηθούν τέτοιου είδους υποδομές. Δηλαδή, δεν χτυπήθηκαν παραδείγματος χάρη τόσο οδικές αρτηρίες πλην μίας συγκεκριμένης που είναι ο αυτοκινητόδρομος Μόσχα, Ντονιέτσκ, Μαριούπολη, Κριμαία. Γιατί ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος είναι το πέρασμα ακριβώς για τον εφοδιασμό της Κριμαίας από τη Μητροπολιτική Ρωσία και ταυτόχρονα επίσης της μετατροπής της Αζοφικής θάλασσας σε ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων από τη στιγμή που επιχειρούν και χτυπούν ενίοτε και με επιτυχία, έτσι, όχι στρατιωτικά πολεμικά πλοία των Ρώσων, χτυπάνε εμπορικά πλοία, τα οποία άλλοτε είναι των Ρώσων, είτε φανερά είτε κρυφά, αυτό που λένε το περίφημο, το τέτοιο ο σκιώδης στόλος και τα λοιπά, χτυπούν όμως μέσα στην Αζοφική θάλασσα και πλοία τουρκικά, χτυπάνε πλοία καζάχικα, χτυπάνε πλοία αζερμπαϊτζάνικα, τα οποία έχουν την άδεια και κυκλοφορούν στην Αζοφική θάλασσα και τα οποία μεταφέρουν κυρίως πετρελοειδή προϊόντα, αλλά και άλλα προϊόντα από τις χώρες τους, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν και τα λοιπά, τα μεταφέρουν στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Ουσιαστικά δηλαδή τα πλήγματα αυτά πλήττουν και άλλες χώρες, εκτός από τη Ρωσία. Οι οποίες θα πρέπει, έτσι, επειδή ειδικά για τις χώρες της Μέσης Ασίας και τις χώρες του μετασοβιετικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να εξετάσουν πάρα πολύ οι χώρες αυτές τη σχέση τους με τη Ρωσία και τον τρόπο με τον οποίο τις συμπεριφέρονται στο διεθνές σκηνικό. Γιατί αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή υπόκεινται, δηλαδή το ότι ενώ υποστηρίζουν σε σημαντικό βαθμό την Ουκρανία, δεν παίρνουν θέση, δεν συμμετέχουν με στρατιωτικές μονάδες, παραδείγματος χάρη, αλλά το Αζερβαϊτζάν μέσα στην Ουκρανία έχει δεκάδες παραρτήματα της ΣΟΚΑΡ, της μεγαλύτερης αζερβαϊτζάνικης κρατικής εταιρείας, έτσι, εξόρυξης υδρογόνων ανθράκων, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και μάλιστα να το πω εδώ ότι οι Ρώσοι έχουν χτυπήσει πολλές υποδομές της ΣΟΚΑΡ μέσα σε ουκρανικό έδαφος, στην Οδυσσό κυρίως που βρίσκονται πάρα πολύ και σε άλλες περιοχές, αλλά η Οδυσσός που έχει και τη μεταφορά των πετρελαιοειδών ως λιμάνι έτσι προς τα έξω, πολύ περισσότερο έχουν χτυπήσει. Αλλά οι Ουκρανοί από την άλλη πλευρά, καράβια της ΣΟΚΑΡ τα έχουν χτυπήσει στην Αζωφική θάλασσα, δηλαδή καράβια τα οποία φεύγουν από ρωσικό έδαφος και πάνε να δώσουν, να πουλήσουν αζερβαϊτζάνικους υδρογονάνθρακες στον υπόλοιπο κόσμο. Τα χτυπάνε και οι Ουκρανοί. Θα πρέπει να σκεφτούν αυτές οι χώρες έτσι ποια είναι η σχέση τους με τη Ρωσία και αν τους συμφέρει να διατηρούν αυτές τις σχέσεις έντασης ουσιαστικά, έτσι. Η φέρπουσας μεν, έντασης δε με τη Ρωσία. Ειδικά το Αζερβαϊτζάν έχει κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι, με κλείσιμο ρωσικών σχολείων στο αζερβαϊτζανικό έδαφος, με το κλείσιμο του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου και μια σειρά από άλλες ενέργειες που έχουν γίνει, οι οποίες μαρτυρούν ότι υπάρχει μια πολιτική η οποία είναι, προσπαθεί να δημιουργήσει ένταση με τη Ρωσία, έτσι. Και παρά το γεγονός, αν θέλεις, και ότι στον πόλεμο Ρωσίας, Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν, έτσι, οι Ρώσοι, ενώ θα μπορούσαν, εάν είχαν βεβαίως και την απαραίτητη υποστήριξη από την αρμενική ηγεσία, να υποστηρίξουν την Αρμενία σε αυτόν τον πόλεμο και να στείλουν μονάδες που θα πολεμήσουν, να ενισχύσουν μάλλον τις μονάδες τους που είχαν εκεί στην ρωσική στρατιωτική βάση και να πολεμήσουν εναντίον των Αζερβαϊτζανών, δεν το έκαναν. Διατήρησαν ουσιαστικά ουδέτερη στάση, η οποία στη συγκεκριμένη όμως σε συνθήκη που διαμορφώθηκε λειτουργήσε υπέρ του Αζερβαϊτζάν στην πραγματικότητα, γιατί ήταν ισχυρότερο στρατιωτικά σε σχέση με την Αρμενία, ή τουλάχιστον οι ενέργειες της Αρμενίας δεν ήταν προς την κατεύθυνση της υπεράσπισης του Αρτσάχ, Παύλα Καραμπάχ. Έτσι.
1: Τα παρέδωσε.
0: Μα ο Πασινιάν αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι δηλαδή, μπορεί κανείς να φανταστεί μια κυβέρνηση Τσολάκογλου, ας πούμε, αντίστοιχη. Αυτό είναι.
1: Τι να στηρίξουν.
0: Τι πει, δηλαδή. Έτσι, ακριβώς, τι να στηρίξουν. Αφού υποτίθεται ότι η Αρμενία ήταν μέλος του ΟΝΤΕΚΑΜΠΕ, δηλαδή της συμμαχίας αυτής των 4-5 κρατών, οι οποίες είναι ουσιαστικά ένα μικρό ΝΑΤΟ, έτσι, δηλαδή έχουν και αντίστοιχο άρθρο με το άρθρο 5 του καταστατικού του ΝΑΤΟ, ότι σε περίπτωση που επιτεθεί οποιαδήποτε εξωτερική δύναμη σε μια χώρα μέλος αυτού του οργανισμού, ότι το υπερασπίζονται όλοι οι υπόλοιποι. Πώς να το υπερασπιστούν, αφού δεν ζήτησε ποτέ ο Πασινιάν να τον υπερασπιστούν. Αφού δεν είχε αναγνωρίσει καν η Αρμενία ως κράτος, το Αρτσάχ, ως κομμάτι της Αρμενίας. Ποτέ. Από το 1991 και μετά, που υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητο κράτος. Το Αρτσάχ ανεξαρτοποιήθηκε από το Αζερβαϊτζάν με επανάσταση δική του ήδη επί Σοβιετικής Ένωσης το 1988. Αλλά όταν δημιουργήθηκε πλέον, όταν έμεινε η Αρμενία ως ανεξάρτητο κράτος μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ουδέποτε το αναγνώρισε ως κομμάτι δικό της.
1: Και όχι μόνο, συζητούσε την παράδοσή του.
0: Άλλη μεγάλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μεγαλώσουμε την παρέκβαση.
1: Αλλάζουμε την κουβέντα.
0: Ακριβώς, δεν θέλω να μεγαλώσω την παρέκβαση.
1: Να επανέλθουμε στα χτυπήματα.
0: Στα χτυπήματα.
1: Αυτά.
0: Δεν έχουμε μιλήσει όμως για τα χτυπήματα των Ρώσων. Έτσι,
1: αν απαντήθηκαν και γιατί δεν απαντήθηκαν. Λοιπόν, αν δεν απαντήθηκαν.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Καταρχάς, είχαμε σοβαρά χτυπήματα των Ουκρανών σε ρωσικό έδαφος. Χτυπήματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Πρώτον, εάν δεν υπήρχε η δορυφορική πλοήγηση, ένα. Και δεύτερον, εάν δεν υπήρχαν και εστίες αποστολής ντρόουν μέσα από το ρωσικό έδαφος. Αυτή τη στιγμή η ΦΕΣΜΕ, δηλαδή η αντίστοιχη υπηρεσία του FBI, του αμερικανικού FBI στη Ρωσία, η αντιμετώπιση, δηλαδή, έτσι, που συμπεριλαμβάνει και την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και μια σειρά από άλλες, να το πω έτσι, υπηρεσίες στους κόλπους της. Η FSB, λοιπόν, πραγματοποίησε τις τελευταίες 3-4 μέρες αλλεπάλληλες εξαρθρώσεις και συλλήψεις. Μιλάμε τώρα για σπήρες των 50 ατόμων έκαστη, οι οποίοι είχαν εισαγάγει παράνομα drone, όχι απαραίτητος από την Ουκρανία, έτσι, από διάφορες, έτσι, τα οποία τα είχαν γομώσει, δηλαδή το κάθε drone από αυτά είχε ισοδύναμο, πώς το λένε, εκρηκτικό ισοδύναμο, ισοδύναμο προς δυναμίτιδα της τάξης του ενός κιλού το καθένα. Αυτά είναι τα ελαφρά drone, έτσι. Είναι αυτά τα λεγόμενα τα FPV, τα first person view. Αυτά τα οποία έχουν την κάμερα μπροστά και βλέπεις, δηλαδή από πρώτο πρόσωπο, γι' αυτό λέγονται έτσι στα αγγλικά, βλέπεις το στόχο σου. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά είναι μικρά σε μέγεθος, όχι μεγάλου βεληνικούς, έτσι, μόνο με εξωτερική. Και τα περισσότερα από αυτά μάλιστα καθοδηγούνται όχι με τέτοιο, δεν καθοδηγούνται με δορυφόρο, καθοδηγούνται με οπτική ίνα. Κάτι το οποίο τα καθιστά και πολύ δυσκολότερο ανιχνεύσιμα από τα συστήματα ηλεκτρονικής αεράμινας. Έτσι, γιατί δεν έχουν σύνδεση με δορυφόρο, συνδέονται απευθείας με οπτική ίνα.
1: Απευθείας με οπτική ίνα με το εξωτερικό ή από αυτόν που τα κουβαλάει.
0: Από αυτόν που τα καθοδηγεί. Λοιπόν, αυτά τα χτυπήματα που ήταν να γίνουν τώρα ήταν να γίνουν σε λιμάνια και σε αεροδρόμια στρατιωτικά μέσα στη Ρωσία. Τα χτυπήματα αυτά τα οποία απέτρεψε ουσιαστικά η FSB, έτσι, τώρα. Άρα λοιπόν βλέπουμε...
1: Μιλάμε τώρα για εξελίξεις πολύ τελευταίες.
0: Ναι, πολύ τελευταίες.
1: Των τελευταίων εβδομάδων.
0: Έτσι, λοιπόν. Είδαμε όμως, δηλαδή είδαμε τα χτυπήματα των Ουκρανών, είδαμε όμως και την αντίδραση των Ρώσων, και δεν εννοώ τα πλήγματα σε ουκρανικό έδαφος, εννοώ την αντίδραση πώς θα εξομαλύνουν την κατάσταση και πάλι και με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τα καύσιμα και με μια σειρά από άλλα. Λοιπόν, είδαμε ότι ο μέγιστος χρόνος που μπόρεσαν οι Ουκρανοί να δημιουργήσουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή ήταν 5-7 μέρες στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό ήταν το διάστημα κατά το οποίο δημιουργήθηκε κρίση, όπως τη λέγανε, με τα καύσιμα. Και μάλιστα εδώ θα πω και κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα αυτό το φαινόμενο, δηλαδή της έλλειψης καυσίμων στα βενζινάδικα, δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά από τα πλήγματα των Ουκρανών. Σε πολύ μεγάλο βαθμό δυστυχώς έπαιξαν το ρόλο είτε του χρήσιμου ηλίθιου, είτε αντιθέτως το ρόλο του μαυραγωρίτη, άνθρωποι μέσα από τη Ρωσία, έτσι, Ρώσοι πολίτες, οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να βγάλουν εύκολο και γρήγορο χρήμα. Στη Ρωσία, για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν, να πω ότι εκτός από τα βενζινάδικα που διαθέτουν προσωπικό, τα κλασικά αυτά τα οποία γνωρίζουμε και στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν και βενζινάδικα αυτόματα, χωρίς προσωπικό, που πηγαίνεις, ρίχνεις τα χρήματα που πρέπει να ρίξεις στο συγκεκριμένο μηχάνημα, πληρώνεις λοιπόν και μετά παίρνεις τη μάνικα και γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου με την ποσότητα την οποία έχεις πληρώσει, έτσι. Είναι self-service. Αυτά λοιπόν τα self-service τα ρήμαξαν κάποιοι επιτίδιοι. Με ποιαν έννοια? Ότι πήγαιναν ουσιαστικά και τα άδειαζαν. Ό,τι καύσιμο υπήρχε σε αυτά στα ρεζερβουάρ αυτών των βενζινάδικων, το άδειαζαν κάποιοι συγκεκριμένοι επιτίδιοι, οι οποίοι πήγαιναν, το αγόραζαν με την τιμή που πουλούσε το ρωσικό κράτος ή το βενζινάδικο της συγκεκριμένης εταιρείας. Οι τιμές, για να πάρει κανείς έτσι μια ιδέα, στη Ρωσία, έτσι, αν μιλάμε για την 95άρα, την αντίστοιχη της δικής μας αμόλυβδης, ή έχει μια τιμή η οποία είναι γύρω στα 80 με 90 σεντ δικά μας. Δηλαδή μισή τιμή από ό,τι πουλιέται στην Ελλάδα. Η πιο φθηνή βενζίνη, που είναι τα 92 οκτάνια, πουλιέται περίπου στα 77-78 λεπτά, και των 98-99 οκτανίων ή και 100, νομίζω, 100 δεν υπάρχει και στην πράξη, έτσι, κανείς δεν πουλάει ισό οκτάνιο που είναι το τέλειο καύσιμο, αλλά 98-99 οκτανίων βενζίνη θα τη βρει κανείς στα όρια του 1 ευρώ, έτσι. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι έκαναν αυτή την κλοπή, πήγαιναν σε σημεία που βρίσκονταν κοντά στα βενζινάδικα, λίγο παραπέρα, 200 μέτρα, 100-200 μέτρα παραπέρα, και ό,τι είχαν αποθηκεύσει στα κάνιστρα που είχαν μαζί τους και τα λοιπά, το πουλάγανε τριπλάσια τιμή. Αυτοί βέβαια, όλοι αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να βγάλουν γρήγορο κέρδος σε αυτή την περίοδο, έτσι, καλό να το πω έτσι τέλος, όχι με την έννοια του σκότωσαν, αλλά με την έννοια ότι όλοι, αυτή η business που πήγαν να στήσουν δεν είχε καλό τέλος, γιατί συλλήφθησαν από τις ρωσικές αρχές και από τη ΒΕΣΜΕ και από την αντίστοιχη υπηρεσία που είναι η αντίστοιχη της δικής μας, του πάλε ποτέ δικού μας ΔΟΕ, του οικονομικού εγκλήματος, έτσι. Δεν είχαν αίσιο τέλος οι προσπάθειές τους. Το θέμα είναι όμως ότι έστω και προσωρινά δημιούργησαν πρόβλημα, όντως. Έτσι. Εκεί που υπήρχε πραγματικό πρόβλημα για ένα συγκεκριμένο διάστημα και δεν ήταν λόγω έλλειψης καυσίμων, ήταν λόγω του ότι υπήρχε το πρόβλημα με τον αυτοκινητόδρομο που είπα προηγουμένως. Έτσι. Ήταν η Κρυμαία. Αλλά και πάλι σήμερα, δηλαδή εδώ και μερικές μέρες, υπάρχει εξομάλυνση, υπάρχουν προβλήματα, αλλά υπάρχει σε μεγάλο βαθμό εξομάλυνση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 99, αν θυμάμαι καλά, διάβασα κάπου, πρατήρια βενζίνης, πρατήρια καυσίμων σε όλη την Κρυμαία, τα οποία εξυπηρετούν κανονικά. Και δεν μιλάμε για καμία τεράστια γη η Κρυμαία, έτσι είναι μια Χερσόνησος που την κατοικούν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Και η έκτασή της είναι, ας πούμε, περίπου μισή Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το τεράστιο, το τρομακτικά μεγάλο. Η υπόλοιπη χώρα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Δηλαδή και όπου αντιμετωπίστηκαν, δηλαδή όπου υπήρξαν προβλήματα, αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως. Δηλαδή το να μείνουν 5 με 7 μέρες, όχι χωρίς καύσιμα, αλλά να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, αυτό ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να το αντέξει τελικά η Ρωσία και το άντεξε. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά περνάει στη φάση της εξομάλυνσης. Τώρα να δούμε όμως το τι έχει γίνει από την πλευρά των Ρώσων προς την Ουκρανία και τα κτυπήματα τα οποία επέφεραν οι Ρώσοι στους Ουκρανούς. Εκεί λοιπόν τα μέσα εξημέρωσης, τα δυτικά, ποιούν την νήσαν, τηρούν σιγή νυχθείως. Δηλαδή δεν λένε, εκτός από αυτά τα οποία δείχνουν, τα οποία λένε ότι χτύπησαν λέει πολυκατοικία, σκοτώθηκαν τόσοι, τραυματίστηκαν τόσοι, παρουσιάζουν κάτι τέτοια μυθεύματα, τα οποία ουσιαστικά είναι, δηλαδή όπου βλέπει κανείς σε ουκρανικό έδαφος, σε ουκρανικές πόλεις να έχει χτυπηθεί πολυκατοικία για παράδειγμα, γενικά δηλαδή μη στρατιωτική υποδομή και κυρίως οικιστικές ζώνες, αυτό είναι εξαιτίας της κάκιστης λειτουργίας της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας. Υπάρχουν βίντεο κανονικά δηλαδή και με τον νόμο, τα οποία δείχνουν πως ένα αντιαεροπορικό ουκρανικό, όχι ένα, πολλά, απλώς λέω ότι έχει αποτυπωθεί σε εικόνα πως τα ουκρανικά αντιαεροπορικά μέσα, αντί να κάνουν καμπύλη προς τον ουρανό και να προσπαθούν να πετύχουν τα ντρόουν, τα ρωσικά ή τους πυράβλους, τα βλέπει κανείς να κάνουν μια πάρα πολύ μικρή, να το πω έτσι, καμπύλη, πάρα πολύ μικρή, δηλαδή σαν να χτυπάει κανείς με τέτοιο, με πυροβόλο όπλο, και είναι η καμπύλη της τροχιάς που παίρνει η σφαίρα μέχρι να χτυπήσει το στόχο. Πολύ μικρή. Έτσι. Λοιπόν, και βλέπουμε το αντιαεροπορικό να φεύγει και να πηγαίνει και να χτυπάει στο Δόξα Πατρί πολυκατοικία. Γιατί είτε μία περίπτωση υπάρχει πλήρης ανικανότητα του προσωπικού το οποίο χειρίζεται τα αντιαεροπορικά συστήματα πλέον, έτσι, τα ουκρανικά, όσα έχουν μείνει, όσα υπάρχουν, ή δεύτερον, τα πυρομαχικά τα οποία χρησιμοποιούν είναι κάκης της ποιότητας και δεν ανταποκρίνονται στις οδηγίες που παίρνουν από το προσωπικό, ή τρίτον, τα συγκεκριμένα βλήματα τα οποία χρησιμοποιούν είναι εντελώς ακατάλληλα για να χρησιμοποιούν, δηλαδή όχι κακής ποιότητας, αλλά ακατάλληλα για να χτυπήσουν τους συγκεκριμένους στόχους, δηλαδή τα ρώσικα ντρόν και πολύ περισσότερο τους ρωσικούς πυράβλους, είτε είναι κρούζ, είτε είναι βαλιστική, είτε είναι με δόνηση, όπως είναι ας πούμε η Σκαντέρο ή η Κινζάλ μάλλον, και όπως είναι και η Αρίες Νίκ, έτσι. Αυτοί δεν δημιουργούν τέτοιο, δεν δημιουργούν έκρηξη, δημιουργούν όμως οστικό κύμα και καταστρέφουν τα πάντα με το οστικό κύμα. Αυτή είναι η λειτουργία τους. Λοιπόν, δεν έχουν, καταρχάς είναι η ρωσική πύραυλη, είναι 2 και 2,5 και 3 φορές γρηγορότερη από τα ταχύτερα συστήματα που διαθέτουν οι Ουκρανοί. Πάτριοτ έχουν μείνει 6 συστήματα, γι' αυτό ορίεται αυτή τη στιγμή ο Ζελένσκι, δώστε μου Patriot, δώστε μου Patriot. Έχουν μείνει 6 συστήματα, τα οποία βρίσκονται όλα στην πόλη του Κιέβου και τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται όχι περιμετρικά της πόλης, αλλά βρίσκονται στο αεροδρόμιο το στρατιωτικό το Ζουλιάνι, το οποίο οι Ρώσοι το χτυπούν συνέχεια. Έτσι, με στόχο φυσικά να καταστρέψουν και τα εναπομείναντα. Ήταν 18 τα συστήματα που είχαν, τα 12 τα έχουν καταστρέψει. Έχουν μείνει τα 6 αυτή τη στιγμή. Τα οποία δεν επαρκούν φυσικά και τα οποία δεν έχουν και βλήματα. Γιατί ξέρετε, κάθε βλήμα Patriot αυτή τη στιγμή, για να χτυπήσει, δηλαδή να φύγει ένα βλήμα Patriot, πέρα από την αξία του ίδιου του συστήματος που είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, το κάθε βλήμα είναι κοστίζει γύρω σε 100.000. Εάν, δηλαδή, φανταστείτε ένα βλήμα Patriot να φύγει για να πάει να χτυπήσει τι? Να χτυπήσει ένα τέτοιο, ένα FPV drone των Ρώσων, το οποίο κοστίζει 10 και 20.000 ευρώ. Να ξοδέψει 100 για να χτυπήσει τις 20. Και τα βλήματα των Patriot έτσι δεν είναι τόσα όσα είναι τα drone. Οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή, πώς το λένε, εξαπολύουν επιθέσεις με ντρόν αντίστοιχες, δηλαδή των Ουκρανικών, οι οποίες είναι ο λόγος της ποσότητας των ντρόν που εκτοξεύουν οι Ρώσοι, είναι 3-1 προς τα Ουκρανικά. Δηλαδή λένε, ας πούμε, οι Ρώσοι λέει σήμερα, πώς το λένε, κατέριψαν 500 ντρόν Ουκρανικά. Την ίδια μέρα που έχουν καταρρύψει 500 Ουκρανικά ντρόν, έχουν στείλει 1500 οι ίδιοι και έχουν χτυπήσει στην Ουκρανία. Και χτυπούν στόχους οι οποίοι είναι από αυτούς που πονάνε το ουκρανικό καθεστώς. Και όταν λέω πονάνε, πονάνε όχι μόνο στρατιωτικά, πονάνε και οικονομικά. Οι στρατιωτικοί στόχοι βεβαίως είναι δεδομένοι. Έχουμε στρατιωτικά αεροδρόμια, έχουμε λιμένες του όποιου ουκρανικού πολεμικού ναυτικού έχει απομείνει. Χτυπούν σιδηροδρομικούς κόμβους, χτυπούν τρένα, ενώ εμπορικά, τύπης εμπορικά, τα οποία μεταφέρουν όμως στρατιωτικό υλικό στην πραγματικότητα. Έτσι, ολόκληρους σειρμούς τρένων, οι οποίοι μεταφέρουν πολεμικό υλικό, και γι' αυτό βλέπουμε ότι πετυχαίνουν ένα βαγόνι και στη συνέχεια γίνεται αλυσιδωτή έκρηξη και παίρνει φωτιά όλο το τρένο. Γιατί κουβαλάει πυρομαχικά. Έτσι. Βλέπουμε χτυπήματα, όπως είπα, στα λιμάνια, ειδικά της περιφέρειας της Οδυσσού, που είναι τρία μεγάλα λιμάνια, η ίδια η Οδυσσός, το Γιούζνη, που θα πει νότιο και είναι το νοτιότερο όντως από τα τρία, και το σημερινό Τσερναμόρσκ, το οποίο παλαιότερα λεγόταν Ιλιτσόφσκ από το όνομα του, από το πατρόνυμο του Λένιν, έτσι, Ιλιτσόφσκ λεγόταν, το μετονόμασαν οι Ουκρανοί σε Τσερναμόρσκ, δηλαδή την πόλη της Μαύρης Θάλασσας. Λοιπόν, αυτά τα τρία λιμάνια, τα οποία έχουν διτό χαρακτήρα, δηλαδή είναι και εμπορικά, είναι όμως και στην πραγματικότητα στρατιωτικά, υποδέχονται στρατιωτικό υλικό, γίνεται η διαλογή του, γίνεται η μεταφορά του σε φορτηγά κτλ. Και το αποστέλνουν και η αποστολή του από τα λιμάνια. Πετυχαίνουν και εμπορικά ουκρανικά πλοία, τα οποία δηλαδή μεταφέρουν, για παράδειγμα, σιτηρά, τα οποία μεταφέρουν ηλιέλαιο, που είναι από τα μεγαλύτερα εξαγώγημα προϊόντα της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη, κυριολεκτικά όμως όλη η Ευρώπη, τρώει ουκρανικό ηλιέλαιο, έτσι, μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, τους πετυχαίνουν έξω από την Οδυσσό συνεχώς τέτοια, και εμπορικά πλοία για τα πάντα. Λοιπόν, δεν λένε τίποτα ή περνάνε πολύ πολύ στα μουλοχτά, δηλαδή σε μονόστιλα περνάνε οι ειδήσεις αυτές.
1: Η αναλογία δηλαδή είναι 3-1 των χτυπημάτων, που γίνουν στο Κίεβο και στην Οδυσσό,
0: συμπεριλαμβανομένων και των πυράβλων, που όμοιους τους οι Ουκρανοί δεν έχουν ούτε στα πιο υγρά τους όνειρα. Δεν έχουν τα πυραυλικά όνειρα, πυραυλικά συστήματα των Ρώσων. Δηλαδή η Ισκαντέρ, η Κινζάλ, η Αρίεσκικ είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και ακόμη δεν έχουμε δει ουσιαστικά την πλήρη εφαρμογή. Αλλά έχουμε ήδη τους Κινζάλ, έχουμε τους Ισκαντέρ. Ισκαντέρ M και Ισκαντέρ K έχουν διαφορά. Ισκαντέρ M είναι βαλιστικός, ο Ισκαντέρ K είναι κρούζ. Έτσι. Έχουν τους 601, χ μάλλον 101, γιατί χ είναι στα ρωσικά. Έτσι που είναι τηλεκατευθυνόμενες βόμβες. Πύραυλοι είναι, αλλά, δηλαδή τηλεκατευθυνόμενοι, αλλά λειτουργούν ως βόμβες στην πραγματικότητα. Έτσι, δηλαδή εκρήγνεται όλο το σώμα. Δεν είναι μόνο, δεν φεύγει μόνο η κεφαλή. Έτσι, στο χ 101. Έχουν τα ΦΑΜΠ, τα περίφημα, τα οποία είναι εμπριστικές βόμβες. Από κατηγορία 250 μέχρι κατηγορία 3000, το οποίο τι σημαίνει από 250 κιλά ισοδύναμο η δυναμίτιδας μέχρι 3 τόνους αυτή τη στιγμή, και πάει λέγοντας. Φαντάσου δηλαδή ένα ΦΑΠ 3000 να πέσει σε κάποιο χώρο, το οποίο κουβαλάει ουσιαστικά ισοδύναμο 3 τόνων εκρηκτικών. Το τι θα μείνει εκεί που θα πέσει. Λοιπόν,
1: τα οποία δεν τα δείχνει.
0: Τα οποία δεν τα δείχνουν πουθενά, και φυσικά κανείς.
1: Τις πολυκατοικίες που κανείς, έχουν παράπλευρες απώλειες, ναι, που στην ουσία όπως είπες είναι από τους πάτριους.
0: Από τη δική τους ανικανότητα και από το γεγονός ότι όλα τους τα αντιαεροπορικά συστήματα, αντί να βρίσκονται περιμετρικά των πόλεων, βρίσκονται μέσα στο αναστικό του ιστό. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί ευκολότατα ένα βλήμα το οποίο από αστοχία υλικού ή από οτιδήποτε ή από κακό χειρισμό να ξεφύγει της πορείας του, να πάει και να πέσει, όπως πέφτει πάρα πολύ συχνά και το βλέπουμε συνέχεια, σε σπίτια, σε πολυκατοικίες κυρίως, έτσι, σε άλλους χώρους τέλος πάντων, οι οποίοι δεν έχουν στρατιωτική χρήση. Λοιπόν, επίσης οι Ρώσοι χτυπούν πάρα πολύ τις υποδομές τις ενεργειακές, όχι μόνο πετρελαϊκές και τα λοιπά, που και αυτές έχουν το νόημά τους, αλλά κυρίως πετυχαίνουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ατμοηλεκτρικούς και θερμοηλεκτρικούς, συγγνώμη, και υδροηλεκτρικούς ακόμη έχουν βάλει στο στόχο τους. Εκεί αυτά τα οποία δεν πειράζουν είναι τα πυρηνικά, κάτι για το οποίο βέβαια κατηγορούν, έτσι, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι επικίνδυνο για όλο τον κόσμο να γίνει. Λοιπόν, πετυχαίνουν λοιπόν ουσιαστικά και δημιουργούν πολύ μεγάλες διακοπές και στο ρεύμα και στην υδροδότηση των περιοχών αυτών και το χειμώνα στη θέρμανση, γιατί το παλιό σοβιετικό σύστημα, το οποίο διατηρείται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όλες τις χώρες που προέκυψαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση και για τη Ρωσία και την Ουκρανία ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, το οποίο έχει και κεντρική εξυπηρέτηση. Δηλαδή υπάρχουν λίβανοι, έτσι, κεντρικά, οι οποίοι δημιουργούν, διακινούν θερμό νερό, το οποίο θερμό νερό στη συνέχεια τροφοδοτεί τα καλοριφέρ, τα οποία είναι εγκατεστημένα στα σπίτια και τα οποία παράγουν θερμότητα. Λοιπόν, αυτό το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, λοιπόν, ειδικά το χειμώνα, το είχαν ρημάξει οι Ρώσοι. Με συνέπεια οι Ουκρανοί, όσοι τέλος πάντων έχουν μείνει ακόμη και κατοικούν στα όρια αυτού του, να το πω έτσι, ερζάτς κράτους, υπέφεραν αυτό το χειμώνα.
1: Τι πληθυσμός έχει μείνει σήμερα?
0: Υπολογίζεται ότι πρέπει να είναι γύρω στα 22 με 23 εκατομμύρια στις περιοχές οι οποίες ελέγχονται από το καθεστώς του Κιέβου.
1: Ο οποίος πληθυσμός πόσο ήταν όταν έπεσε?
0: Όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση είχαμε 52.700.000 πληθυσμό, έτσι, κοντά στα 53 εκατομμύρια, εκ των οποίων μέχρι και πριν το 2022, πριν δηλαδή την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, τα 52 είχαν γίνει ήδη 43. Δηλαδή υπήρξε απώλεια 9 έως 10 εκατομμυρίων ατόμων, οι οποίοι ήταν ή μετανάστες σε διάφορες χώρες του κόσμου, το 40% προς τη Ρωσία, δηλαδή από τα 9-10 εκατομμύρια που χάθηκαν πληθυσμός από την Ουκρανία πριν ακόμη ξεκινήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, ήταν οικονομικοί μετανάστες στη Ρωσία. Οι υπόλοιποι πήγανε προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, αλλά επειδή έγινε αυτό μέσα σε ένα διάστημα 15-20 ετών, αυτό δεν έγινε αντιληπτό άμεσα και βέβαια δεν είχε τη μορφή του κύματος. Έτσι, όπως είχε αυτό το οποίο δημιουργήθηκε.
1: Και πέσαμε στα 43 εκατομμύρια.
0: Και μετά από τα 43 εκατομμύρια, έτσι, εκτός από αυτό βέβαια έχουμε και την μείωση του πληθυσμού λόγω της μείωσης του προσδόκιμου ζωής. Υπογεννητικότητα, ακριβώς. Υπογεννητικότητα και μείωση του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή έφτασε σε σημείο το προσδόκιμο ζωής στην Ουκρανία να πέσει πάνω από 10 χρόνια. Δηλαδή από τα 73-74 να πέσει στα 62-63. Πράγμα που σημαίνει βεβαίως ότι υπήρχε μείωση πληθυσμού και στο εσωτερικό της χώρας. Όταν ξεκίνησε η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, ήταν 20, υπολογιζόταν ο πληθυσμός στα 27-28 εκατομμύρια. Σήμερα, μετά από 4,5 χρόνια, υπολογίζεται για τα 22-23. Συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι εκτός από τους νεκρούς, έχουμε 2 εκατομμύρια νεκρούς Ουκρανούς στον πόλεμο. Έτσι. Αλλά έχουμε και κάποιους ακόμη οι οποίοι έγιναν πρόσφυγες κατά τη διάρκεια του πολέμου και προς τη Ρωσία και προς τη Δύση. Έτσι. Και έχουμε και την απομείωση του πληθυσμού λόγω της υπογεννητικότητας.
1: Οι αντίστοιχες απώλειες, οι ρωσικές νεκρούς είναι πόσο?
0: Περίπου 1 προς 7, 1 προς 8 σε σχέση με τις ουκρανικές. Δηλαδή, αν έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρόσεξε, οι επίσημες απώλειες. Όχι επίσημες. Με βάση τις ανακοινώσεις που κάνει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας για τις καθημερινές απώλειες των Ρώσων στρατιωτών, συγγνώμη, των Ουκρανών στρατιωτών στο μέτωπο, το νούμερο αυτό σήμερα έχει φτάσει περίπου το 1,8 εκατομμύρια. Μιλάμε για νεκρούς, χωρίς τους τραυματίες, χωρίς τους, εννοώ τους ανεπιστρεπτοί τραυματίες, αυτούς που δεν μπορούν να ξαναπολεμήσουν, χωρίς τους, πώς το λένε, τους λιποτάκτες, γενικά δηλαδή χωρίς τους γύρω-γύρω. Λοιπόν, που μεγαλώνουν βεβαίως το μέγεθος των απολειών για τις ένοπλες δυνάμεις. 1,8 εκατομμύρια επισήμως. Δεν υπολογίζουν όμως οι επίσημες ρωσικές στατιστικές τις απώλειες που υφίστανται οι Ουκρανοί στα μετόπιστα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα χτυπηθεί μία στρατιωτική βάση κάπου, τέλος πάντων ένα αρχηγείο στο οποίο βρίσκονταν μέσα 60-70 Ουκρανοί και νατοικοί αξιωματικοί και τους ρίξαν έναν κινζάλ και τους σκότωσαν όλους αυτούς, αυτοί οι 60-70 όσοι είναι δεν προστίθενται σε αυτούς οι οποίοι σκοτώνονται στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα το 1,8 είναι ήδη μεγαλύτερο και επειδή υπήρξε πρόσφατα μια δημοσίευση την οποία την είδα σε αρκετές διαφορετικές, να το πω έτσι, πηγές, και γι' αυτό το λόγο και θεωρώ ότι είναι αρκετά αξιόπιστη. Υπάρχει ένα ρωσικό site, blog, τέλος πάντων ένα και ειδησιογραφικό πόρταλ το οποίο ονομάζεται MAS. Έτσι, από τη που θυμίζει την παλιά αμερικάνικη ταινία, την αντιπολεμική, το MAS. Λοιπόν, η οποία κατάφερε, διαθέτει ανθρώπους, τέλος πάντων εξειδικευμένους hacker, να το πούμε έτσι και με το όνομά του, ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται, να σπάνε κώδικες και να εισέρχονται σε αρχεία και μυστικών υπηρεσιών και επισήμων, να το πω έτσι, κρατικών υπηρεσιών άλλων κρατών, κατάφεραν να πούν λοιπόν στα αρχεία του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας και να βρουν τον ονομαστικό κατάλογο των μέχρι σήμερα νεκρών. Τον ονομαστικό κατάλογο. Λοιπόν, με βάση λοιπόν τα στοιχεία που διαθέτουν οι ίδιοι Ουκρανοί και με βάση τα δημοσιεύματα αυτά στα οποία αναφέρομαι, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών, έτσι, είναι 2,4 εκατομμύρια. Yes. Και όχι 1,8. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό συνάδει, το ένα με το άλλο συνάδουν. Γιατί αν έχουμε 1,8 εκατομμύρια στην πρώτη γραμμή του μετώπου, αλλά έχουμε και άλλες 600.000 απώλειες στα μετώπιστα, είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό.
1: Από τη Ρωσία συνολικά, τι απώλειες?
0: Οι απώλειες που υπάρχουν συνολικά, εννοώ σε στρατιωτικούς πάντα, έτσι. Δεν υπολογίζουμε τους αμάχους, αλλά σε στρατιωτικούς οι απώλειες των Ρώσων αυτή τη στιγμή μπορούν να υπολογιστούν, μάλλον έχουν υπολογιστεί από δυτικές πηγές. Αναφέρομαι κυρίως σε Βρετανικές. Οι Βρετανοί έχουν μια πολύ, να το πω έτσι, μεγάλη αιμονή, επιμονή, όπως το θέλεις, να κάνουν τη δουλειά που δεν κάνουν οι Ουκρανοί με το σωστό τρόπο. Οι Ουκρανοί βγάζουν στατιστικά τα οποία είναι κουκουρούκου, να το πω έτσι πολύ απλά λαϊκά. Είναι δηλαδή στο γάμο του Καραγκιόζη, είναι εντελώς αναξιόπιστα. Λοιπόν, οι Βρετανοί λοιπόν, οι οποίοι κάνουν όμως αξιόπιστη δουλειά, μπορεί να είναι αυτοί που είναι. Αλλά
1: στη στατιστική έχουν,
0: στη στατιστική έχουν λοιπόν,
1: από
0: βρετανικές πηγές λοιπόν προκύπτει ότι ο αριθμός των νεκρών, δεν παίρνουμε τους τραυματίες και τα λοιπά, Ρώσων αυτή τη στιγμή πρέπει να βρισκόμαστε κοντά στις 400.000, μεταξύ 350 και 400.000 πρέπει να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα, είναι ένας πόλεμος ο οποίος...
0: Που αν λάβουμε υπόψη μας ότι αν θεωρητικά πούμε ότι οι Ρώσοι είναι οι επιτιθέμενοι, άλλο από πλευράς ηθικής, ότι δεν είναι στην πραγματικότητα επιτιθέμενη, αλλά αν το πάρουμε από πλευράς στρατιωτικών επιχειρήσεων, είναι οι επιτιθέμενοι, έτσι. Ότι έχουν 5-6 φορές, 7 φορές λιγότερες απώλειες στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή, από ό,τι έχουν οι Ουκρανοί, αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί ο συνήθις κανόνας, αυτός που ακούγαμε παλαιότερα, ήταν ότι ο επιτιθέμενος έχει τριπλάσιες απώλειες από τον αμυνόμενο.
1: Τετραπλάσιες.
0: Και τετραπλάσιες και τα λοιπά. Έτσι. Ναι. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και λένε, ναι, είναι, λέει, ο πόλεμος αυτός είναι ο πόλεμος των ντρόουν και οι Ουκρανοί, λέει, καινοτομούν και τα λοιπά. Να το δεχτούμε μέχρι ένα σημείο, αν και εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν η πρωτοβουλία αυτή των Ουκρανών. Περισσότερο ήταν οι ιδέες των Δυτικών και δει περισσότερο των Βρετανών σε πρώτη φάση και των υπολείπων κρατών. Αλλά η Βρετανία που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Τα υλικά, λοιπόν, δηλαδή είναι από 12 χώρες της Δύσης.
0: Λοιπόν, ναι, σίγουρα. Και τα χρησιμότερα, τα χρησιμότερα τέτοια εξαρτήματα προέρχονται από τις ΗΠΑ. Έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε ότι, δηλαδή, αυτά τα οποία λένε περί αλλαγής τάσης και τα λοιπά, αυτά είναι, εντάξει, είναι να έχουμε να λέμε. Λοιπόν,
1: ή περί καινοτομιών των Ουκρανικών ντρόουν.
0: Αυτό το οποίο δεν μας έχουν πει όμως είναι, έτσι, τι έχουν νέο παρουσιάσει οι Ρώσοι στο μέτωπο αυτό και τι νέα πράγματα είτε ανακάλυψαν στην πορεία είτε είχαν, να το πω έτσι, απόθεμα και τα έβγαλαν απλά σε μια πραγματική στρατιωτική σύγκρουση, δεν μας τα έχουν πει. Το γεγονός ότι έχουν αντιστρέψει τον κανόνα των απολειών στο μέτωπο, αυτό δεν μας το λέει κανένας. Προσπαθούν να μας πείσουν αντιθέτως ότι οι Ρώσοι έχουν εκατομμύρια απώλειες. Αν υπήρχαν εκατομμύρια απώλειες στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, θα είχε γίνει η δεύτερη Οκτωβριανή Επανάσταση. Ή τουλάχιστον η δεύτερη του Φλεβάρη. Μπορεί να ήταν αστικοδημοκρατική η πρώτη και η δεύτερη να ήταν σοσιαλιστική. Αλλά πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να υπήρχαν εκατομμύρια απολειών στη Ρωσία και η ρωσική κοινωνία επί 4,5 χρόνια να συνεχίζει να ζει σε ρυθμούς οι οποίοι ελάχιστα διαφέρουν από τους ρυθμούς τους οποίους ζούσε μέχρι το 2022. Όποιος έχει επισκεφτεί τη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, εγώ το έκανα πριν από 2 χρόνια ακριβώς, έτσι, την τελευταία φορά που έχω καταφέρει να πάω, ελπίζω να τα ξανακαταφέρω. Λοιπόν, πριν από 2 χρόνια, το 2024, είδα μία Μόσχα η οποία ήταν μία μεγαλούπολη, πολύ πιο ανθρώπινη από ό,τι οι μεγαλουπόλεις που γνωρίζουμε στο δυτικό κόσμο, έτσι, πεντακάθαρη και πάρα πολύ ωραία ως πόλη, παρά το γεγονός ότι οι πρωτεύουσες συνήθως δεν είναι όμορφες στα περισσότερα κράτη, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά η Μόσχα είναι μια πολύ όμορφη πόλη στην πραγματικότητα. Έτσι. Και γενικά αυτό το οποίο παρατήρησα, ακόμη και στις πόλεις που πήγα, ας πούμε, στη Μαριούπολη ή στη Μελιτόπολη και στο Μπερδιάνσκ, που βρίσκονται στο νότο της περιφέρειας Ζαπορόζιε, στο απελευθερωμένο κομμάτι, η Μελιτόπολη είναι και ουσιαστικά είναι η προσωρινή πρωτεύουσα της περιφέρειας του Ζαπορόζιε, όσο το Ζαπορόζιε παραμένει υπό τον έλεγχο των Ουκρανών. Έτσι. Και στο Μπερδιάνσκ, που είναι και πόλη λιμάνι. Έτσι. Αυτό που παρατήρησα ήταν ότι οι άνθρωποι έβγαιναν κανονικά τη βόλτα τους το Σάββατο και την Κυριακή τους, και όχι μόνο, επειδή πήγα καλοκαίρι και είχε και ωραίο καιρό και τα λοιπά, ο κόσμος έβγαινε, πήγαινε, έκανε τον μπάνιο του, πήγαινε, γέμιζε. Μιλάμε ότι πέρασα, ας πούμε, στο Μπερδιάνσκ, στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στην ακτή της πόλης, έτσι, και όλα τα μαγαζιά γύρω ήταν τέτοιο, ήταν φίσκα στον κόσμο. Ο κόσμος, δηλαδή, ακόμη και πολύ κοντά στη στρατιωτική σύγκρουση, εξακολουθούσε να ζει τη φυσιολογική του ζωή. Ήξερε ότι μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει κάτι, ναι, και ακόμη το ξέρει και το περιμένει, αλλά όχι στο βαθμό που να παραβιαστεί σε τόσο μεγάλο βαθμό η κανονικότητα της καθημερινότητας του.
1: Δεν είχαν αλλάξει ρυθμή της ζωής.
0: Έτσι ακριβώς. Και μιλάμε για περιοχές οι οποίες ήταν, έτσι, πέρασαν άλλες με στρατιωτική σύγκρουση και άλλες αβρόχες πως είναι, γιατί το Μπερδιάνσκ και η Μελιτόπολη, κακά τα ψέματα, παραδόθηκαν στην πραγματικότητα χωρίς να πέσει σχεδόν μισή του βεκιά, όπως και η Κρυμαία. Ενώ άλλες περιοχές, για να απελευθερωθούν από τους Ρώσους, έπεσε πάρα πολύ.
1: Μαριούπολη και τα λοιπά.
0: Μαριούπολη και τα λοιπά. Έτσι, ήταν τελείως διαφορετικές καταστάσεις.
1: Πες μας όμως τώρα σε αυτό το τομέα που έχουν ανοίξει κατά βάση οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία δηλαδή, ναι, κατά βάση, τη στροφή προς έναν πόλεμο ντρόουν, ας το πούμε σχηματικά, έτσι, Τι γίνεται, είπες ότι είναι 3-1 ο συσχετισμός, αλλά ποιος παίρνει το πάνω χέρι και προς τα που πάει η κατάσταση.
0: Καταρχάς, έτσι, επειδή δεν έχουμε μιλήσει καθόλου και για το μέτωπο, έτσι, μιλάμε δηλαδή για αυτά
1: τα πάμε μετά στο μέτωπο.
0: Λοιπόν, αλλά όπως είπα, τα πλήγματα των Ρώσων, εκτός από το ότι είναι ποσοτικά μεγαλύτερα, είναι και ποιοτικά πλέον ανώτερα. Κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ εδώ και γενικώς είναι από τις πληροφορίες, από τις ειδήσεις τις οποίες αποσιωπούν συστηματικά τα καθημάς μέσα. Οι Ρώσοι παρουσίασαν νέες γενιές ντρόουν. Αυτή τη στιγμή, μετά από τα Γκεράνι 2, τα οποία ήταν τα πρώτης γενιάς, ήταν ουσιαστικά η πρώτη μετατροπή που είχε γίνει στα ιρανικά Σαχέντ, τα οποία βγήκαν πλέον με ρωσική ονομασία, αλλά και τα οποία σε σχέση με το αρχικό, με το πρότυπο δηλαδή Σαχέντ, δεν είχαν καμία σχέση, με την έννοια ότι ήταν πολύ πιο εξελιγμένα ήδη, με μεγαλύτερη εμβέλεια, με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερο φορτίο εκρηκτικής ύλης και πάει λέγοντας. Βγήκαν τα Γκεράνι 3, για τα οποία ακούστηκαν ελάχιστα, για τα οποία όμως ήδη επιχειρούσαν, εδώ και 2 χρόνια επιχειρούν ήδη. Και έχουν βγει και τα Γκεράνι 4, τα λεγόμενα Seeker. Seeker είναι ο ανιχνευτής στα αγγλικά. Τα Γκεράνι 4, όπως και τα Γκεράνι 2 νέας γενιάς, είναι εκτός από το ότι έχουν σύστημα, να το πω έτσι, αυτόνομης πλοήγησης από ένα σημείο και μετά, δηλαδή του έχει δώσει ο χειριστής το σήμα που να πάει και από ένα σημείο και μετά τη διόρθωση των συντεταγμένων και όλες τις εργασίες που πρέπει να γίνουν δεν τις πραγματοποιεί πλέον ο πλοηγός εκεί που βρίσκεται, δηλαδή ο άνθρωπος, αλλά πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής νοημοσύνης στο ίδιο το τέτοιο, στο ίδιο το ντρόουν. Αυτό είναι το ένα, η μία τεχνολογική καινοτομία. Η δεύτερη τεχνολογική καινοτομία είναι ότι, πέραν του ότι είναι ταχύτερα, μιλάμε τώρα για ντρόουν, τα οποία ξέραμε ότι τα ντρόουν μέχρι τώρα είχαν ταχύτητες 100-200 χιλιόμετρα, μιλάμε για ντρόουν τα οποία έχουν ταχύτητες αεροπλάνων πλέον 450 και 500 χιλιόμετρα την ώρα, τα συγκεκριμένα, τα Γκεράνι 4, και τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερο φόρτο, τετραπλάσιο, πενταπλάσιο φόρτο εκρηκτικής ύλης από ό,τι είχαν τα μικρότερα, τα Γκεράνι 2, και επίσης έχουν και κάποια, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ τώρα την ιδιαιτερότητα αυτή, τα οποία ουσιαστικά τα κάνει πραγματικά μικρά αεροπλάνα, δηλαδή ο βαθμός αυτονομίας τους είναι τέτοιος πλέον από ένα σημείο και μετά που δεν έχει υπάρξει τέτοιου είδους εξέλιξη αντίστοιχη στα ντρόουν τα οποία χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί, έτσι, και τα οποία επειδή ακριβώς είναι βαρέως τύπου πηγαίνουν και χτυπούν και σοβαρές υποδομές, δηλαδή ένα τέτοιο ντρόουν αν πάει και χτυπήσει ένα δηληστήριο, η ζημιά την οποία θα δημιουργήσει είναι πολλαπλάσια από αυτή που δημιουργεί το αντίστοιχο χτύπημα ενός Γκεράνι 2 ή ακόμη και των αντίστοιχων ντρόουν που χρησιμοποιούν και των πιο σύγχρονης τεχνολογίας που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί, τα σχετικά πιο σύγχρονη σε σχέση με αυτά που είχαν στην αρχή, για τα μπαμπαγεγκά, αυτά τα οποία ήταν δική τους, ας το πούμε έτσι, δική τους παραγωγής, αυτά ήταν, πώς το λένε, ήταν πάρα πολύ ελαφρά, ήταν FPV, αυτό που λέγαμε, δηλαδή το first person view, δηλαδή πρώτου προσώπου, έτσι, και τα οποία, εντάξει, αυτά ήταν με αντιμετωπίσιμα, δηλαδή αν υπήρχε κοντά αντιαεροπορικό σίγουρα το πετύχαινε, μόνο αν στόχευαν κάποιο σπίτι απομακρυσμένο θα μπορούσαν να το πετύχουν, και συνήθως και εκεί και στόχευαν τα ουκρανικά ντρόν. Τα ρωσικά λοιπόν έχουν πετύχει πολύ κέρια χτυπήματα, ακριβώς επειδή είναι τεχνολογικά εξελιγμένα, έχουν πετύχει πολύ κέρια χτυπήματα εδώ και αρκετές εβδομάδες στις υποδομές των Ουκρανών. Αυτή τη στιγμή έχουν ήδη αρχίσει τα προβλήματα, δηλαδή η ηλεκτροδότηση, το ζεστό νερό, έτσι, θέρμανση, μπορεί να μην έχουν αυτή τη στιγμή να χρειάζεται να ανοίξουν θέρμανση, έτσι, λόγω χειμώνα, αλλά έχουν το ζεστό νερό, το οποίο πάλι έχει κεντρική, κεντρικό δίκτυο. Η υδροδότηση, το πόσιμο νερό κτλ. Έχουν τεράστια προβλήματα σε πάρα πολλές περιοχές. Ολόκληρες πόλεις, το Κίεβο, κάθε λίγο και λιγάκι μένει χωρίς ρεύμα. Κάθε λίγο και λιγάκι μένει χωρίς νερό. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις. Το έχει γίνει στο Ντνιεπροπετρόβσκ, έχει γίνει στο Νικολάεφ, έχει γίνει στο Κριβόι Ροκ, την πρωτεύουσα του πατρίδα του Ζελένσκι. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει στην Οδύσσο. Το ίδιο πράγμα γίνεται σε πάρα πολλές πόλεις, μέχρι και το Λβόφ στη Δυτική Ουκρανία, που είναι
1: δίπλα στην Πολωνία
0: ακριβώς. Μέχρι εκεί έχουν φτάσει. Έχουν χτυπήσει πάρα πολλές στρατιωτικές, αμυγός στρατιωτικές υποδομές και κυρίως χώρους φύλαξης, αποθήκευσης οπλικών συστημάτων και βλημάτων και γενικά τέτοιο έτσι πυρομαχικών. Έχουν γίνει δηλαδή, υπάρχει και οπτικό υλικό στο οποίο φαίνεται το πώς γίνονται αλυσιδωτές εκρήξεις με ένα χτύπημα δηλαδή, και γίνονται αλυσιδωτές εκρήξεις, κάτι που σημαίνει ότι εκεί που έπεσε, λέει αυτό ήταν, λέει τέτοιο, ήταν πολυκατοικία παραδείγματος χάρη, η οποία είχε μετατραπεί κανονικότατα και με τον νόμο η συγκεκριμένη πολυκατοικία που δεν κατοικεί το πλέον. Χρόνια πριν είχαν απομακρύνει τον κόσμο από κάτω, ουσιαστικά, δηλαδή υπό την κάλυψη πολυκατοικίας, βρισκόταν από κάτω αποθήκη πυρομαχικών. Όταν βρέθηκε ο Κινζάλ λοιπόν και χτύπησε, γιατί ο Κινζάλ αυτό είναι δηλαδή, το μεγάλο του πλεονέκτημα, διεισδύει σε μεγάλο βάθος, δεν δημιουργεί μεγάλη έκρηξη, δεν χρειάζεται, γιατί εκεί που χτυπάει συνήθως υπάρχει εκρηκτική ύλη άλλη. Οπότε το να πετύχεις με έναν Κινζάλ λοιπόν μια αποθήκη πυρομαχικών η οποία βρίσκεται 10-15 μέτρα κάτω από το έδαφος και παραπάνω, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Με έναν πύραυλο ουσιαστικά έχεις καταστρέψει, έχεις αχρηστέψει ένα πολύ μεγάλο μέρος, ένα πολύ μεγάλο τμήμα του οπλισμού ή των πυρομαχικών που χρειάζονται στις μονάδες της περιοχής αυτής για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν.
1: Πρέπει να πούμε δηλαδή ότι αυτός ο πόλεμος των drones, ο παράλληλος, ας το πούμε έτσι, παρότι έχει και μέσου ελληνικούς, έχει βαλιστικούς, έχει κρούζ, έχει κι άλλα.
0: Έχει βέβαια.
1: Αυτός ο εναέριος πόλεμος βλημάτων, να το πούμε έτσι, ναι. Ας πούμε, όχι αεροπλάνων, γιατί είναι αέρα και τα αεροπλάνα. Ναι. Έχει τα δικά του ισοζύγια και
0: σίγουρα.
1: Ότι σε αυτό όχι η Ουκρανία, αλλά συνολικά η Δύση, γιατί είναι 12 χώρες που τροφοδοτούν με υλικό για τα ντρόν. Και 54 τόσες που είναι από πίσω και στέλνουν από χρήματα προσωπικό και οτιδήποτε άλλο. Ότι έχει αυτός ο πόλεμος στον δρόμο τα δικά του ισοζύγια και ότι και σε αυτόν υπάρχει μια μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, λοιπόν, προηγουμένως έγινε μια ερώτηση από θεατή σε σχέση με τους ξένους μισθοφόρους. Τα τελευταία τέσσερα από τότε που έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, ο υπολογισμός που έχει γίνει από τους Ρώσους μέχρι τώρα μιλάει για έναν αριθμό νεκρών της τάξης περίπου των 5.500-6.000, ίσως 5.700-5.800 κάπου εκεί. Αριθμητικά μπορεί να μην φαίνονται ότι είναι πάρα πολύ, ωστόσο θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι πολλοί από εδώ, αυτοί είναι πάλι οι μισθοφόροι οι οποίοι αναφέρονται ότι έχουν σκοτωθεί στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Οι περισσότεροι όμως θάνατοι μισθοφόρων ή στελεχών του ΝΑΤΟ, δηλαδή ανώτατων και ανώτερων στρατιωτικών που είχαν έλθει με σκοπό την καθοδήγηση των Ουκρανικών στρατευμάτων και όχι να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στην πραγματικότητα ο αριθμός αυτός ενδέχεται να είναι και υπερδιπλάσιος. Οι 5.800 είναι αυτοί οι οποίοι σκοτώθηκαν στην πρώτη γραμμή. Αυτοί που πολέμησαν, δηλαδή, πώς λέμε, σώμα με σώμα, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Αυτοί όμως οι οποίοι σκοτώθηκαν είτε σε βάσεις προσωρινής στρατοπαίδευσης, όπως τις λέμε, ή σε κάποια, πώς το λένε, σε κάποιους κοιτώνες, κάποιους ξενώνες που τους φιλοξενούσαν, είτε σε κάποια στρατιωτικά πολύγωνα, τα οποία βρίσκονται όμως μακριά από τη γραμμή του μετώπου, δηλαδή ήταν πεδία βολής, ασκήσεων κτλ. Μακριά από το μέτωπο κτλ. Αυτοί δεν συνυπολογίζονται. Άρα λοιπόν ο πραγματικός αριθμός πρέπει να είναι μάλλον κάπου στο διπλάσιο και κάτι παραπάνω από το διπλάσιο. Δηλαδή γύρω στις 11 με 12.000, ας πούμε, περίπου, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών. Τους τραυματίες τους αφήνουμε στην άκρη. Τους λιποτάκτες τους αφήνουμε στην άκρη, αυτούς που επέστρεψαν στις πατρίδες τους επίσης, τους αφήνουμε στην άκρη. Συνολικά πρέπει να πολέμησαν δηλαδή εναντίον της Ρωσίας γύρω στις 35 με 40 χιλιάδες ξένοι στρατιώτες.
1: Μάλιστα.
0: Περίπου.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή από στο επίπεδο της επιστράτευσης του προσωπικού και τα λοιπά πώς πάνε. Βλέπουμε διαφημίσεις ακόμα και σε αυτά τα επιδοτήματα.
0: Για την Ουκρανία μιλάς τώρα. Για την Ουκρανία. Στην Ουκρανία υπάρχουν τα περίφημα TCK που είναι τα στρατολογικά γραφεία των οποίων οι εκπρόσωποι κυκλοφορούν σαν ντομπόγια μέσα στις πόλεις κανονικά, δηλαδή κυκλοφορούν με στόχο να πιάνουν μεμονωμένους, δηλαδή να απομονώνουν άντρες κυρίως, έτσι, στρατεύσιμης ηλικίας στο δρόμο, ανεξαρτήτως του τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή μπορεί να είναι με το παιδάκι του στο δρόμο και να το έχει βγάλει βόλτα, μπορεί να έχει βγάλει τη βόλτα το σκύλο του, μπορεί να έχει πάει στο σούπερ μάρκετ για να κάνει ψώνια, μπορεί να έχει κάνει οτιδήποτε ή ακόμη πηγαίνουν, δηλαδή αν έχει κανείς το Θεό του, έτσι αν υπάρχει και αυτός, να πηγαίνουν για παράδειγμα σε συναυλίες, να πηγαίνουν σε κλαμπ και μπαρ και τα λοιπά μέσα και να πιάνουν κόσμο, να πηγαίνουν σε παραλίες. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα, είναι απίστευτο ο τρόπος με τον οποίο δρούν και βεβαίως αυτό γίνεται γιατί οι άνθρωποι αυτοί πιάνοντας ανυποψίας τους πολίτες για να τους στείλουν στην κρεατομηχανή, αυτό το οποίο προσπαθούν να βγάλουν είναι κέρδος. Δηλαδή έχει στηθεί μια καλολαδωμένη δηλαδή, μηχανή ουσιαστικά, εταιρείες ουσιαστικά που πουλάνε προστασία από τη στράτευση. Δηλαδή οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι πιάνουν αυτόν που πιάνουν για να το στείλουν στην κρεατομηχανή είναι οι ίδιοι που τους ζητάνε να τους δώσει 5, 10, 20, 40 χιλιάδες δολάρια ή ευρώ για να τον αφήσουν ήσυχο. Και πρόσεξε. Δεν είναι, πρόσεξε, αν σου πούνε θέλω 5.000, όχι για να σε αφήσω ελεύθερο γενικά να σε αφήσω, 5.000 για να μην σε πειράξω ένα μήνα. Σε ένα μήνα θέλω κι άλλες 5.000. Σε άλλον ένα μήνα θέλω κι άλλες. Μετά τον επόμενο μήνα μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και οι 5 να γίνουν 10. Και οι 10 να γίνουν 20 και πάει λέγοντα. Δηλαδή πραγματικά εκβιάζουν ανθρώπους, έτσι, εκβιάζουν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία. Βεβαίως οι ίδιοι αυτοί οι τετσεκάδες οι λεγόμενοι, δηλαδή οι ίδιοι οι μπόγες, κατά κανόνα δεν έχουν στρατευτεί ποτέ και δεν έχουν πολεμήσει ούτε δευτερόλεπτο στο μέτωπο. Πουλάνε τα ηλίκη, έτσι, πολύ με έναν. Αυτό είναι το κλασικό, δηλαδή πέφτουν 4-5 άτομα, περικυκλώνουν έναν πώς το λένε, ανυποψία στο πολίτη, τον περικυκλώνουν, οι δύο αναλαμβάνουν να τον βάλουν κάτω στο έδαφος, έτσι, αν αυτός αντισταθεί και τα λοιπά, τον χτυπάνε και πισόπλατη και τα σχετικά, το ζητούμενο είναι να τον γονατίσουν, να τον βάλουν κάτω, να τον πιάσουν, να του περάσουν χειροπέδες, να τον βάλουν στο βανάκι και να τον πάνε και να τον στείλουν δυστυχώς ραντεβού με τον θάνατο. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου από υπερβάλλοντα ζήλο οι ίδιοι αυτοί, πώς το λένε, οι μπόγες των στρατολογικών γραφείων, αντί να προσπαθήσουν να διαφυλάξουν την σωματική ακεραιότητα αυτού που πιάνουν για να τον στείλουν τουλάχιστον υγιή εκεί όπου τον στέλνουν, πολλές φορές έχουμε δει ότι σπάνε χέρια, σπάνε πόδια, σπάνε πλευρά, υπάρχουν και θάνατοι ακόμη. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους πήγαιναν να στρατολογήσουν βία και τελικά βρέθηκαν με μία σφαίρα στο κεφάλι ή στο λαιμό ή οπουδήποτε. Αυτό είναι όχι απλώς παραλογισμός, αυτό είναι διαστροφή. Δηλαδή πηγαίνει ο άλλος να πιάσει άνθρωπο για να τον στείλει στο μέτωπο και τελικά τον σκοτώνει ο ίδιος πριν πάει καν. Είναι πραγματικά, είναι διαστροφή αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να περιγραφεί με φυσιολογικούς, ψυχολογικούς και όχι μόνο όρους κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ένα γενικευμένο κλίμα αποδόμησης του στρατού τους και απίσπνασης μεγάλης.
0: Υπάρχουν και πάρα πολλές σύντριγγες και να το πω έτσι και ενδοχουντικές έρηδες. Υπάρχουν διαφορετικές ομάδες επιρροής και ομάδες οι οποίες δέχονται επιρροή από διαφορετικές δυνάμεις. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί που δέχονται την επιρροή των Βρετανών, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δέχονται την επιρροή των Αμερικανών, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δέχονται την επιρροή των υπολείπων Ευρωπαίων, Γάλλων, Γερμανών και τα λοιπά και πάει λέγοντας. Υπάρχουν τέτοιοι κύκλοι οι οποίοι μεταξύ τους προσπαθούν να διανύμουν την εξουσία. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο και βρίσκονται σε κόντρα. Π.χ. Μεγάλη κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Ζελένσκι και στον πάλε ποτέ αρχηγό ΓΕΘΑ, τον Ζαλούσνη, τον οποίο τον αποστράτευσαν κάποια στιγμή και τον έστειλαν πρεσβευτή στην Βρετανία. Έτσι, ο οποίος Ζαλούσνη αυτή τη στιγμή βγαίνει με πολύ σκληρή κριτική κατά του Ζελένσκι. Είναι ο επόμενος wannabe τουλάχιστον, θα είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές της Ουκρανίας, εάν και όποτε γίνουν με τους όρους που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Θέλει να γίνει δηλαδή Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη, δεν είναι ο μόνος που το θέλει, και ο Μπουντάνοφ, ο άλλος, να το πω έτσι, αλής του μνήμης, ο Μπουντάνοφ, Κυρίλ Μπουντάνοφ, ο οποίος είναι, ήταν μάλλον, γιατί και αυτόν τον απομάκρυναν, ο αρχηγός της διαβόητης Γκουρ, δηλαδή της υπηρεσίας κατασκοπίας της Ουκρανίας, είναι ο οργανισμός ο οποίος είναι

0: στρατιωτικής ακαδημίας της Μόσχας, έτσι, ο ίδιος. Ο οποίος επίσης έχει ράματα για τη γούνα του Ζελένης και γενικά είναι, είναι αυτό που έλεγε ο τέτοιος ο
1: Ηλιόπουλος. Αυτός και υπηρετούσε εκεί πέρα τη θητεία του, υπηρετούσε στην σταδιοδρομία, έκανε δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ήταν στο Σοβιετικό ακόμη και μετά στο Ρωσικό.
1: Στο Ρωσικό στρατό, λοιπόν, και βρέθηκε εκεί.
0: Από στρατιωτικός καριέρας, ναι, στο Ρωσικό στρατό ακριβώς, πολύ σωστά. Λοιπόν, εδώ είναι δηλαδή για να περιγράψει κανείς αυτό που επικρατεί στην ουκρανική πολιτική σκηνή, είναι αυτό που είχε πει ο Μακαρίτης ο Ηλιόπουλος, δεν ξέρω αν το παρατηρεί. Αλλά είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Και όταν αφορά τη διαφορά, γιατί εδώ βλέπουμε το εξής. Εξάμηνο 70, 140, 90 δις.
0: Αυτά είναι βέβαια, είναι στα λόγια.
1: Αυτά στην πράξη είναι πολύ περισσότερα. Τα έχει εξηγήσει εδώ ο Μιλωτιδάκης.
0: Στην πράξη μπορεί να είναι περισσότερα αυτά τα οποία θα δοθούν ουσιαστικά για να ξεπληθεί μαύρο χρήμα, αυτά τα οποία ανακοινώνονται ως βοήθεια προς την Ουκρανία, στην πραγματικότητα στην Ουκρανία, ας το πούμε έτσι, φτάνει ένα 30-40%. Τα υπόλοιπα είναι για να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα αυτών οι οποίοι δανειοδοτούν. Ήταν σαν το δάνειο του Κάνινγκ.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ελλάδα, θυμάσαι που ήταν το αρχικό ήταν νομίζω 2 εκατομμύρια λίρες, έτσι να μας δοθούν, και τελικά στην Ελλάδα έφτασαν οι 800.000. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή από τα δισεκατομμύρια τα οποία ανακοινώνονται, ένα 30-40% είναι αυτό το οποίο πηγαίνει στην Ουκρανία. Ας το αφήσουμε μέχρι εκεί προς το παρόν. Το υπόλοιπο 60% είναι για την εξυπηρέτηση των ιδίων των δανείων και αυτών οι οποίοι δίνουν τα δάνεια. Ουσιαστικά είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος για να μπορέσουν να μπουν στις τσέπες αυτών οι οποίοι βγάζουν πραγματικά δισεκατομμύρια από τη συνέχιση αυτού του πολέμου.
1: Δημιουργείται εκεί ένα στρώμα του πολέμου.
0: Τα υπόλοιπα
1: ένα στρώμα
0: τώρα,
1: διαψοράς, το οποίο ζει από τον πόλεμο και
0: αυτά
1: τα
0: χρήματα πηγαίνουν στους δυτικούς. Δηλαδή ανακοινώνει, ας πούμε, πακέτο στήριξης 90 εκατομμυρίων, και αν δει κανείς την δομή του συγκεκριμένου πακέτου στήριξης, θα δει ότι τα 55-60 εκατομμύρια πάνε στους δυτικούς και πάλι για την εξυπηρέτηση, και τα υπόλοιπα 30-35.
1: Και πέρα,
0: πάνε στην Ουκρανία.
1: Αυτά που φτάνουν,
0: αυτά που φτάνουν εκεί
1: είναι και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι
0: τα, διανέμουν,
1: είναι τα λειτουργικά έξοδα του κράτους που είναι χωρίς τι λόγο.
0: Τα διανέμουν μεταξύ τους οι Χουντέοι. Ελάχιστα είναι αυτά τα οποία πηγαίνουν είτε για να αγοραστεί εξοπλισμός είτε οτιδήποτε άλλο. Συνήθως η παράδοση εξοπλισμού στην Ουκρανία γίνεται απευθείας ως εξοπλισμός. Γίνεται με φυσικό εμπόριο. Δεν γίνεται δηλαδή με αγοραπολισία. Τα χρήματα αυτά τα οποία δίνονται στην Ουκρανία δεν είναι για να έχει λεφτά να αγοράσει όπλα. Είναι για να μπορούν να πλουτίζουν οι καρεκλοκένταυροι, για να τους έχουν εκεί όσο μπορούν να τους έχουν. Ελάχιστα είναι αυτά τα οποία πηγαίνουν πραγματικά για να αγοράσουν όπλα ή για οτιδήποτε άλλο. Γιατί ούτως ή άλλως και να έδιναν παραπάνω χρήματα για να αγοράσουν όπλα, πού να τα βρουν, ποιος θα τα έχει παραγάγει και ποιος θα τους τα πουλήσει. Αφού γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή ότι η στρατιωτική βιομηχανία, ειδικά της Δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ειδικά της Δυτικής Ευρώπης, αυτή τη στιγμή περνάει τεράστια κρίση, αντίστοιχη με την κρίση που περνάει η βιομηχανία η μη στρατιωτική. Έτσι. Δηλαδή έχουν ξεμείνει αυτή τη στιγμή, δεν έχουν τι να πουλήσουν στην πραγματικότητα στην Ουκρανία, γιατί ο πόλεμος των drone ήταν ουσιαστικά αυτό που λέμε ανάγκα και θεοί πείθονται. Είναι δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέμε ότι επίησαν την ανάγκη φιλοτιμία. Δηλαδή προσπάθησαν να βρουν με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν και καλά το καθεστώς το ουκρανικό, είτε επί Ποροσένικο είτε επί Ζελένσκι πολύ περισσότερο, και προσπάθησαν να βρουν μια φτηνή λύση η οποία όμως να έχει μια στοιχειώδη αποτελεσματικότητα, και βρήκαν ό του θαύματος τα ντρόουν για να το κάνουν. Αν είχαν τη δυνατότητα να τους δώσουν άλλου είδους οπλικά,
1: θα δίνουν βαλιστικούς,
0: θα δίνουν άλλα πράγματα, θα δίνουν και αεροπλάνα. Εδώ η Πολωνία έχει 16 MiG-29 τα οποία τα σκοτώνει αυτή τη στιγμή, δηλαδή ουσιαστικά τα μετατρέπει σε ανταλλακτικά ή τα διαλύει, τα κάνει scrap, αντί να τα δώσει στην Ουκρανία. Γιατί υπάρχει και το πολιτικό υπόβαθρο και η κόντρα που έχει προκύψει εδώ και μερικές εβδομάδες ανάμεσα σε Πολωνία και Ουκρανία για τα σύμβολα των νεοναζί και των ναζί, έτσι, και το ότι ουσιαστικά το ουκρανικό καθεστώς αυτή τη στιγμή όλο το πάνθεον σε εισαγωγικά των ναζί, τον

0: συνεργατών με τους κατακτητές Γερμανούς Ναζί, τους έχει κάνει εθνικούς ήρωες, τον Μπανδέρα, τον Στοχεύη, τον Κονοβάλιετς, τον Μέλνικ, του οποίου τα οστά τα πήραν από το Λουξεμβούργο και έκαναν επαναταφή σε ουκρανικό έδαφος με τιμές αρχηγού κράτους, ο οποίος ήταν ένας από τους χειρότερους και από τους αιμοσταγέστερους ηγέτες της, του ΟΥΠΑ, δηλαδή του Ουκρανικού Εξεγερτικού Στρατού, όπως λεγόταν, που ήταν ουσιαστικά ο στρατός των εθνικιστών Ουκρανών, δηλαδή των συνεργατών των Ναζί. Απλά κάποια στιγμή τα έσπασε με τον Μπανδέρα για άλλους λόγους, δηλαδή για λόγους νομής της εξουσίας, αλλά ήταν του ίδιου φυράματος και ο Μέλνικ. Και πήραν τα οστά του λοιπόν από το Λουξεμβούργο και τα έθαψαν με τιμές αρχηγού κράτους στην Ουκρανία. Στο Κίεβο. Λοιπόν, οι Πολωνοί, παρά το γεγονός ότι επίσης είναι μια χώρα, ας μην πω για το λαό, η οποία έχει πάρα πολύ βαθιές εθνικιστικές ρίζες, έτσι, επίσημη ιδεολογία δηλαδή εθνικιστική, αλλά από την άλλη πλευρά ο εθνικισμός των Πολωνών δεν έφτασε ποτέ τον ναζισμό των Ουκρανών. Αντιστοίχως.
1: Δεν πήγαν με τους Ναζί.
0: Δεν πήγαν με τους Ναζί. Ακόμη και οι εθνικιστές τους δεν πήγαν με τους Ναζί. Έτσι, πολλό δε μάλλον οι κομμουνιστές και οι υπόλοιποι δημοκρατικοί, έτσι. Λοιπόν, άρα οι Πολωνοί ήρθαν σε κόντρα. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή ήρθαν σε κόντρα με τους Ουκρανούς, αντί να τους τα δώσουν έτσι και έστω και έτσι όπως είναι, δηλαδή χωρίς να κάνουν τις απαραίτητες τεχνικές βελτιώσεις στα MiG-29, προτιμούν να τα κάνουν scrap παρά να τα δώσουν στους Ουκρανούς.
1: Μάλιστα. Μα δέχτηκαν και φοβερή πρόκληση με την ονομασία αυτή. Ναζί, οι οποίοι είχαν σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες Πολωνούς, δέχονται τη μέσα.
0: Η σφαγή της Βολίνη.
1: Καθεστώς.
0: 100.000 Πολωνοί μέσα σε τρεις μέρες.
1: Αντιλαμβάνονται δε ότι καταραίει το πράγμα αυτό και όταν καταρρεύσει, θα καταρρεύσει συνολικά.
0: Υπάρχουν 9 χώρες του ΝΑΤΟ, 9 χώρες του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, οι οποίες έχουν κάνει επίσημη δήλωση ότι δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν περαιτέρω την Ουκρανία.
1: Την Ουκρανία.
0: Και πρόσεξε, χώρες οι οποίες δεν είναι φιλικά διακείμενες προς τη Ρωσία π.χ.
1: Να αναφέρουμε μερικές από αυτές.
0: Ναι, καταρχάς, ναι, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Ιταλία, Ολλανδία, έχουμε φτάσει τις 5.
1: Μάλιστα, είναι αρκετές αυτές.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τις υπόλοιπες. Πάντως εκεί είναι.
1: Το τι μελιγενέστε.
0: Ακριβώς. Δηλαδή είναι χώρες οι οποίες δεν είναι όλες. Δηλαδή η Ουγγαρία, για παράδειγμα, τουλάχιστον επί Όρμπαν, αλλά από ό,τι φαίνεται και ο Μάτζαρ δεν είναι όπως το παρουσίαζαν τόσο φιλοδυτικός όσο θα ήθελαν οι δυτικοί τελικά. Έτσι. Ο Φίτσο, γνωστός και μη εξαιρεταίος, είναι ούτως ή άλλως σταγμένος στην άλλη πλευρά. Έγινε πολιτική αλλαγή και στην Τσεχία και από εκεί που είχαν έναν νεοφιλελεύθερο πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν πραγματικά πιόνι της Δύσης. Τους έχει μείνει ο πρόεδρος, ο Πάβελ, ο πρώην στρατιωτικός, αλλά ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είναι αντίστοιχη με αυτή του Φίτσο πλέον, δηλαδή σοσιαλδημοκρατικής κατεύθυνσης και με, ας το πούμε έτσι, πιο υγιώς πατριωτικό προσανατολισμό από ό,τι οι προηγούμενοι. Οπότε πλέον, λένε, και ανέφερα την Ολλανδία. Μην ξεχνάμε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είναι Ολλανδός.
1: Πρώην Πρωθυπουργός.
0: Πρώην Πρωθυπουργός, επί πενταετία. Η Ολλανδία, η χώρα από την οποία προέρχεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, λέει δεν μπορούμε, παιδιά, άλλο τελειώσαμε, δεν έχουμε τι άλλο να δώσουμε. Δεν έγινε ξαφνικά η Ολλανδία φιλορωσική χώρα, αλλά αντικειμενικά πλέον έχει εξαντλήσει κάθε πηγή. Δεν
1: και βλέπουν ότι είναι αδιέξοδο.
0: Είναι αδιέξοδο, ακριβώς.
1: Δεν σώζεται από τον ναζισμό, όχι, στον οποίο έχει ξεπέσει πια επισήμως, διότι πάντα από τον Ποροσέγκο και μετά οι Ναζί είχαν επιστρέψει, ο παδί του Στέφαν Μπαντέρα, αλλά τώρα πλέον μετονομάζει και μονάδες στρατού επισήμως.
0: Αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Απλά τώρα υποτίθεται το πήραν χαμπάρι οι δυτικοί.
1: Και το καλύπτει και ο Ζελένσκι.
0: Τώρα που τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά στο μέσο. Τώρα που τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά στο μέτωπο, έτσι στην πρώτη γραμμή, και κάνω και την πάσα για να ολοκληρώσουμε και με αυτό. Έτσι. Βρήκαν την αφορμή για να αρχίσουν να πριονίζουν σιγά σιγά την καρέκλα του Ζελένσκι, από ό,τι φαίνεται.
1: Να πάμε στο μέτωπο.
0: Να πάμε στο μέτωπο, λοιπόν.
1: Κρίνονται πραγματικά.
0: Λοιπόν, καταρχάς,
1: Αν έχουμε κάποιο χάρτη, αν
0: ας δούμε το γενικό, να τον έχουμε τουλάχιστον ως φόντο και να πούμε κάποια πράγματα. Εάν κανείς μπορούσε να κάνει τη σύγκριση, βλέπουμε ότι το κομμάτι που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του χάρτη είναι το, δηλαδή το βυσσινή και το κόκκινο, είναι αυτά τα οποία είναι τα κομμάτια τα οποία ουσιαστικά είναι υπό τον έλεγχο των Ρώσων. Και αυτό λοιπόν το βυσσινή και το κόκκινο μετατοπίζεται σε κάθε χάρτη. Αν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε δηλαδή από την προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει εδώ και ένα μήνα να κάνουμε τη σύγκριση, θα δούμε ότι το κόκκινο και το βυσσινή μετατοπίζονται συνέχεια προς τα δυτικά, προς τα αριστερά στο χάρτη. Έτσι. Συνέχεια όμως. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι και τις 30 Ιουνίου, για να πάρουμε μόνο το πρώτο εξάμηνο, επισήμως είχαμε την απελευθέρωση 133 οικισμών διαφόρων μεγεθών από το ρωσικό στρατό στο έδαφος της πάλεποτε Ουκρανίας, 133, όπου συμπεριλαμβάνονται και πόλεις και χωριά και κομοπόλεις, έτσι, και ένα εμβαδόν της τάξης άνω των 3.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, που αντιστοιχούν σε μια έκταση αντίστοιχη με τη Σέβιας, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Έτσι, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν γίνει αυτά. Η μεγαλύτερη, να το πω έτσι, μέχρι τώρα και η πιο ηχηρή απελευθέρωση ήταν της Κωνσταντίνοβκα, που έγινε περίπου πριν από μία εβδομάδα. Έχουμε επίσης στο Κράσνη Λιμάν αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό άνω του 70-75% του εμβαδού της πόλης να ελέγχεται από τα ρωσικά στρατεύματα. Ουκρανικός στρατός έχει μείνει σε ένα μικρό τμήμα βορειοδυτικά της πόλης, και υπάρχει και μια ενδιάμεση ζώνη, η γκρίζα ζώνη, η οποία είναι εκεί που διεξάγονται ουσιαστικά οι στρατιωτικές συγκρούσεις εντός του αστικού ιστού. Υπάρχει αναστροφή της προηγούμενης κατάστασης στο Κουπιάνσκ, όπου μετά από τις πρόωρες ανακοινώσεις των Ρώσων περί απελευθέρωσης πλήρους της πόλης, στην πραγματικότητα αποδείχτηκε ότι δεν κατήχαν όλη την πόλη, και ότι οι Ουκρανοί κατάφεραν σε ένα βαθμό να μετατρέψουν το μεγαλύτερο της μέρος σε γκρίζα ζώνη, το μεγαλύτερο μέρος της. Δηλαδή οι Ρώσοι είχαν μείνει τελικά με ένα 30%, ένα 30% οι Ουκρανοί και ένα 40% στο κέντρο της πόλης, εκατέρωθεν των δύο οχθών του ποταμού του Ασκόλ, ο οποίος διέρχεται την συγκεκριμένη πόλη. Και τώρα πλέον οι Ρώσοι έχουν υπερβεί ξανά τον ποταμό και έχουν φτάσει μέχρι το κέντρο της πόλης και βρίσκονται σε φάση απόθεση των Ουκρανικών δυνάμεων μέσα από το Κουπιάνσκ. Αλλά και στην περίμετρο του Κουπιάνσκ παρατηρεί κανείς ότι συνέχεια οι Ρώσοι κατακτούν και εδάφη και μικρά χωριά, τα οποία όμως είναι στρατηγικής σημασίας για τη συνέχιση των επιχειρήσεων, δηλαδή ελέγχουν στρατηγικά σημεία, υψώματα κτλ., τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι, είναι η διαμόρφωση του εδάφους εκεί τέτοια, ποτάμια. Υπάρχουν ποτάμια, υπάρχουν λίμνες τεχνητές και φυσικές. Υπάρχουν υψώματα, μικρά ή μεγαλύτερα, τα οποία δίνουν πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, αντίθετα, αν βρίσκεται κανείς στην πεδιάδα, μειονέκτημα στο τέτοιο, πυρός, έτσι. Υπάρχουν τέτοια πρόοδος. Υπάρχει πρόοδος και στο Ζαπορόζιε, μάλλον και στο Ντνιεπροπετρόφσκ, όπου βλέπουμε ότι έτσι μια περιφέρεια στην οποία αρχικά φαινόταν ότι δεν θα έμπαιναν οι Ρώσοι, αλλά μπήκαν, η περιοχή του Ντομπροπόλγε, που είναι ουσιαστικά η συνάντηση τριών περιφερειακών δομών, δηλαδή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ, της περιφέρειας Ζαπορόζιε, που το μεγαλύτερο της μέρος ανήκει στη Ρωσία πλέον, έτσι, de facto. Και της περιφέρειας του Ντνιεπροπετρόφσκ, που το μεγαλύτερο μέρος της προς το παρόν ανήκει στην Ουκρανία, έτσι. Βλέπουμε ότι έχει εισχωρήσει ο ρωσικός στρατός στην περιοχή γύρω από τον Ντομπροπόλγια. Είναι μια αρκετά σημαντική πόλη, δηλαδή μια πόλη της τάξης των 20-25.000 κατοίκων πριν τον πόλεμο, η οποία όμως αποτελεί στρατηγικό κόμβο. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουν μεταφέρει ένα σημαντικό μέρος των δομών, των logistics και τα λοιπά, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις εκεί. Το Ντομπροπόλγιο είναι περικυκλωμένο αυτή τη στιγμή από τρεις πλευρές. δημιουργούν θύλακο δηλαδή γύρω-γύρω οι ρωσικές δυνάμεις και επιχειρούν να το καταλάβουν με τη γνωστή μέθοδο της αμοιβάδας, η οποία όπως γνωστόν για να φάει περικυκλώνει το θύμα της έτσι και τελικά το χωνεύει. Λοιπόν, έχουμε και στο Ζαπορόζγε, στην ανατολική πλευρά, έχουμε την προώθηση των ρωσικών δυνάμεων δυτικά του Γκουλιαϊπόλια, που ήταν επίσης μια σημαντική πόλη 30 περίπου χιλιάδων κατοίκων μέχρι την έναξη του πολέμου, η οποία είναι στα χέρια των Ρώσων. Προωθούνται προς το Ορέχοφ, προς τα δυτικότερα, και υπάρχει και η προσέγγιση που γίνεται από τις ρωσικές δυνάμεις νοτίως του Ζαπορόζγε. Εκεί δρούν από κοινού δύο ομάδες στρατευμάτων των Ρώσων. Είναι η ομάδα η λεγόμενη της Ανατολής, καλά το είπα, που έρχεται από τα ανατολικά και κινείται προς τα δυτικά, και είναι και η ομάδα του Δνήπερου, η οποία κινείται από τα νότια και κινείται προς τα βόρεια. Η ομάδα του Δνήπερου έχει πλησιάσει το Ζαπορόζγε σε απόσταση 9 χιλιόμετρων από τα όρια της πόλης. Και να πω δηλαδή και σε άλλες πόλεις, εκεί που υπάρχει μεγάλη πρόοδος και δεν φαίνεται, δεν το λένε σχεδόν πουθενά, οι Ουκρανοί δεν το παραδέχονται σίγουρα, είναι στο βόρειο κομμάτι, εκεί που είναι οι περιφέρειες των Σούμι και του Χαρκόβου, εκεί όπου είναι και η μεγαλύτερη ποσότητα, να το πω έτσι, ο μεγαλύτερος αριθμός απελευθερωμένων οικισμών, ένα 35-40% του συνόλου είναι σε αυτές τις δύο περιφέρειες, γύρω από το Βολτσάνσκ, έτσι, και με κατεύθυνση προς την πόλη που λέγεται Βελίκι Μπουρλούκ. Να δούμε τώρα βλέπουμε ακόμη τον γενικό χάρτη. Έχουμε νομίζω το χάρτη του Βολτσάνσκ και μπορούμε να τον δούμε.
1: Δεν δείχνουμε από τον γενικό, έχουμε, ναι, από το Χάρκοβο μέχρι Ζαπορίζια.
0: Ζαπορόζια.
1: Και κάτω από την πόλη αυτή φτάνουμε κοντά σε Οδυσσό και τα λοιπά. Έχουμε σε όλη την έκταση του μετόπου, δηλαδή σε
0: πρόοδο και πρόθεση, βέβαια.
1: 1400
0: βέβαια.
1: Χιλιόμετρα.
0: Μπορούμε να δούμε λίγο τον χάρτη του Βολτσάνσκ. Αυτός, μπράβο. Λοιπόν, εδώ βλέπω το Βολτσάνσκ είναι στο πάνω μέρος, στο κέντρο δηλαδή. Έτσι φαίνεται η ονομασία του, είναι τα μεγαλύτερα γράμματα. Εντάξει, δεν διαβάζουν όλοι εννοείται ρωσικά, αλλά είναι και επειδή ακριβώς είναι κεφαλαία, ακόμη και να μην ξέρει κανείς όλα τα γράμματα, μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα ότι μιλάμε για αυτή τη λέξη. Έτσι, το Βολτσάνσκ είναι λοιπόν η πόλη γύρω από την οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει η προώθηση των ρωσικών στρατευμάτων, και βλέπουμε ότι αν πριν από 2 μήνες, για παράδειγμα, η γραμμή αυτή που βλέπουμε εδώ, δηλαδή το Βυσσινί, που είναι ο ρωσικός έλεγχος, έτσι, βρισκόταν στα όρια κάτω από το Βολτσάνσκ, εκεί που είναι η πόλη Βίλτσα, η κομμόπολη Βίλτσα ουσιαστικά, γύρω στα 15-20 χιλιόμετρα πιο πάνω δηλαδή από τη γραμμή που βρίσκεται τώρα. Τώρα βλέπουμε ότι έχει προωθηθεί και βλέπουμε ότι όλο αυτό το κομμάτι εκεί που βλέπουμε τα τέτοια τα βελάκια, τα συγκρουόμενα, είναι εκεί που γίνονται οι στρατιωτικές συγκρούσεις. Όλο αυτό το κομμάτι έχει προωθηθεί κατά 15-20 χιλιόμετρα μέσα σε περίπου 2 μήνες. Έτσι. Επίσης, εκεί που βλέπουμε το Βελίκι Μπουρλούκ, που είναι η επόμενη μεγάλη πόλη την οποία θέλουν οι Ρώσοι στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι αυτή που φαίνεται στο πάνω από την ημερομηνία. Αν το δούμε πάνω από την ημερομηνία, εκεί φαίνεται το Βελίκι Μπουρλούκ. Είναι μια πόλη επίσης σημαντική, περίπου του ίδιου μεγέθους με το Βολτσάνσκ. Έτσι, 45, μάλλον το Βολτσάνσκ ήταν γύρω σε 70.000, αυτό είναι το Βελίκι Μπουρλούκ, γύρω σε 45-50.000. Ήταν ο πληθυσμός πριν τον πόλεμο. Πάντα λέμε, γιατί πολλοί κόσμος έχει εγκαταλείψει αυτές τις πόλεις και γι' αυτό λέμε πριν από τον πόλεμο πόσο πληθυσμό είχαν. Αλλά είναι σημαντικό γιατί από εκεί προς τα κάτω κινούμαστε προς το Κουπιάνσκ πλέον. Δηλαδή ουσιαστικά ενοποιούνται οι ρωσικές δυνάμεις και συναντιούνται εκεί. Να δούμε τώρα λίγο και τους υπόλοιπους χάρτες. Είχαμε έχουμε μισό λεπτό.
1: Αν μπορέσουμε να πάμε δούμε, σε ένα συμπέρασμα.
0: Όχι, δεν θέλω όμως τον Ντνιεπροπετρόφσκ ακόμη, ούτε τον Ντομπροπόλ, για ένας χάρτης που προηγείται. Νομίζω ότι πρέπει να είναι όχι το Κουπιάνσκ, πρέπει να είναι. Εδώ είναι είναι η περιοχή της Κωνσταντίνοφκα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν πλέον ότι ολόκληρη η Κωνσταντίνοφκα είναι υπό ρωσικό έλεγχο και ότι τα ρωσικά στρατεύματα κινούνται προς τα βόρειο-δυτικά πλέον και με στόχο να συγκλίνουν ουσιαστικά και να εξισορροπήσουν τη γραμμή του μετώπου, να την ισιώσουν, να το πω έτσι πιο απλά. Ο στόχος εδώ είναι πρώτον η κατάληψη της Δρουσκόφκα, που είναι η πόλη η οποία φαίνεται λίγο πάνω από το κέντρο του χάρτη με γκρίζο, και είναι κάτω από το τετράγωνο το οποίο μας κάνει μεγέθυνση. Έτσι για να καταλάβει κανείς. Αυτή εκεί είναι η Ντρουσκόφκα. Είναι η τρίτη από τις η πιο μικρή από τις πόλεις που αποτελούν το πολεοδομικό συγκρότημα Σλαβιάνσκ Κραματόρσκ Ντρουσκόφκα. Έτσι, δηλαδή οι δύο πρώτες συνολικά είχαν μάλλον έναν πληθυσμό της τάξης των 250-280 χιλιάδων κατοίκων. Η Ντρουσκόφκα είναι λίγο μικρότερη, γύρω στις 20.000. Συνολικά υπολογίζουμε ότι γύρω στις 300.000 κατοίκους είχε αυτό το πολεοδομικό συγκρότημα, τουλάχιστον μέχρι την 24η Φεβρουαρίου του 2022. Μεγάλο κέντρο, όχι μόνο, δηλαδή μεγάλη πόλη, όχι μόνο για τα μεγέθη της Ουκρανίας με την έννοια του πληθυσμού, αλλά και πολύ σημαντικό αυτό το, όχι τρίγωνο, αυτή η ευθεία ουσιαστικά, δηλαδή οι τρεις πόλεις, οι συνεχόμενες στο πολεοδομικό συγκρότημα, από πλευράς οικονομικής. Είναι δηλαδή, ήταν επί και Σοβιετικής Ένωσης και μετέπειτα στην Ουκρανία, ήταν από τις πιο βιομηχανοποιημένες πόλεις, δηλαδή με παραγωγικές βιομηχανίες, δηλαδή με πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, έτσι, μεταλλουργία, κυρίως μεταλλουργία, και επίσης επεξεργασία άνθρακα και πάρα πολλά. Δηλαδή ήταν μηχανοκατασκευές στο Κραματόρσκ. Έτσι, δηλαδή πολύ σημαντικές πόλεις από πλευράς οικονομικής.
1: Με αυτές τις πόλεις, με το, την τριπλή πόλη,
0: Κραματόρσκ, Σλαβιάνσκ το βορειότερο, Κραματόρσκ στη μέση, Ντρουσκόφκα στο νότιο άκρο.
1: Και με την, τα προηγούμενα κοντά στο Χάρκοβο, στην περιοχή, αλλά και νοτιότερα. Γιατί κατεβήκαμε πολύ χαμηλά.
0: Τώρα είμαστε στο βορειοδυτικό κομμάτι.
1: Τώρα είμαστε στο βορειοδυτικό
0: κομμάτι. Το προηγούμενο κομμάτι ήταν βόρειο.
1: Τους τρεις κόμβους.
0: Ναι.
1: Απελευθερώνεται όλο το Ντονμπάς.
0: Όλο το Ντονμπάς, ναι. Δηλαδή και η Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ. Γιατί η Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ είχε απελευθερωθεί εδώ και καιρό.
1: Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για δυτικότερα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι σε ένα πόλεμο έχουμε ένα μεγάλο διάστημα να πηγαίνουμε βήμα-βήμα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή σπάει και το μέτωπο αυτού που υποχωρεί.
0: Γίνεται ακριβώς, γίνεται
1: τότε,
0: το
1: ξέχασμα. Τότε έχουμε μεγάλη επιτάχυνση.
0: Πολύ μεγάλη επιτάχυνση και πολλές εξελίξεις.
1: Είμαστε κοντά σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Νομίζω ότι με την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης του πολεοδομικού συγκροτήματος αυτού, ουσιαστικά περνάμε σε μια εντελώς καινούργια φάση από εκεί και πέρα, όπου όντως θα δούμε, θα παρατηρήσουμε επιτάχυνση των εξελίξεων σε όλα τα. Δηλαδή, πέραν του ότι θα έχει πετύχει η Ρωσία έναν πρώτο ενδιάμεσο στρατηγικό της στόχο, που είναι η πλήρης απελευθέρωση και των δύο δημοκρατιών του Ντονμπάς, από εκεί και πέρα όμως έχουμε το υπόλοιπο Ζαπορόζιε, έχουμε την υπόλοιπη Χερσόνα και έχουμε και τις περιοχές του Χαρκόβου, των Σούμι, του Κυροβογκράτη, του Δνιεπροπετρόφσκ, ό,τι βρίσκεται ανατολικά του Δνήπερου ουσιαστικά, αλλά και κομμάτια τα οποία βρίσκονται πέραν του Δνήπερου.
1: Να μείνουμε σε αυτό, γιατί το συζητούσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Πλέον έχουμε φύγει από την Αλάσκα και ακούμε τους εκπροσώπους της Ρωσικής Ομοσπονδίας να μιλάνε για ουδέτερες ζώνες.
0: Αυτό το λένε εδώ και πολύ πριν από την Αλάσκα.
1: Τώρα πια το αναφέρει και ο ίδιος ο Πούτιν.
0: Το έχει πει και ο ίδιος και πολύ πριν.
1: Αναφέρεται δηλαδή.
0: Για το πνεύμα της Αλάσκας, το πνεύμα του Άνκορη, εν πάση περιπτώσει, είχαμε πει ο τίτλος ή ο υπότιτλος της προηγούμενης εκπομπής είναι ότι το πνεύμα του της Αλάσκας πέθανε. Και αυτό δηλαδή, εδώ και δύο μήνες μάλλον, όχι στην προηγούμενη, στην προπροηγούμενη εκπομπή το είχαμε πει αυτό, κάπου τον Απρίλιο νομίζω.
1: Ναι.
0: Έτσι ότι το πνεύμα της Αλάσκας έχει
1: τώρα πέθανε. Μπαίνουμε όμως σε μια
0: τώρα βλέπουμε ότι η ρωσική πολιτική και κυρίως η ηγεσία, έτσι, ότι ενώ κάποιοι από τους εκπροσώπους της δεν αποκόπτουν εντελώς τον ομφάλιο λόρο, ουσιαστικά μάλλον για να το πω διαφορετικά, τι κάνει η ρωσική ηγεσία αυτή τη στιγμή, τι λέει, ότι εμείς στο Άνκοριτς προσπαθήσαμε να βάλουμε κάποια θέματα επιτάπητος και να συμφωνήσουμε. Μας έγιναν κάποιες προτάσεις από την αμερικανική πλευρά, τις οποίες εμείς τις εξετάσαμε και τις αποδεχθήκαμε. Ωστόσο βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι μας έκαναν αυτές τις προτάσεις είναι οι πρώτοι οι οποίοι τις παραβιάζουν. Από τη στιγμή λοιπόν που τις παραβιάζουν, εμείς δεν νιώθουμε κανένας είδους δέσμευση από εδώ και μπρος, για το τι θα ακολουθήσουμε και συνεχίζουμε κανονικά το δρόμο μας όπως πριν. Είτε η Αλάσκα, αν έπαιξε σε κάτι ρόλο, το έχω πει εδώ και πολύ καιρό, από τότε που έγινε η συνάντηση το έλεγα, από το Γενάρη ακόμη το έλεγα, ότι η Αλάσκα έχει ρόλο όχι, για, όχι το να λύσει το ουκρανικό. Ο ρόλος της Αλάσκας είναι να εξομαλύνει τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις. Όταν λέω να εξομαλύνει, όχι να γίνουν φιλαράκια και εταίροι και τα λοιπά, αλλά τουλάχιστον όταν ακόμη έχουν, ακόμη και όταν έχουν μία διχογνωμία, μία διαφορετική προσέγγιση, αντί να βγάζουν τα κουμπούρια και να λύνουν τις διαφορές τους με βίαιο τρόπο, να το κάνουν μέσω κάποιων συνομιλιών. Mm. Δηλαδή ουσιαστικά να κοπάζει κατά κάποιο τρόπο ο κοπετός, να κοπάζει αυτή, δηλαδή πώς το λένε, ο βρασμός που δημιουργείται κάθε φορά που έχουμε μία ένταση στις σχέσεις είτε δύο κρατών είτε περισσότερων που συνασπίζονται σε μεγαλύτερες ας πούμε συμμαχίες. Λοιπόν, αυτό που ήθελαν οι Ρώσοι ουσιαστικά να πετύχουν είναι αυτό το οποίο δεν μπορούσε να ισχύσει σε καμία περίπτωση επί προεδρίας Biden, δηλαδή τουλάχιστον να μην πραγματοποιούνται πογκρόμ εναντίον Ρώσων πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην κλείνουν δια της βίας προξενία, να μην υπάρχει δηλαδή αυτή η αντιμετώπιση, η στοχευμένα, όχι απλά εχθρική, αλλά δημιουργίας προκλήσεων. Προβοκατσιών, αν κλείνεται η συγκεκριμένη λέξη, εν πάση περιπτώσει, λίγο αδόκιμο. Λοιπόν, η δημιουργία προκλήσεων. Αυτό το πράγμα επί Τραμπ οι Ρώσοι πέτυχαν να μην συμβαίνει. Δηλαδή, πέτυχαν μια στοιχειώδη εξομάλυνση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν πέτυχαν μια στοιχειώδη εξομάλυνση στο ότι μπορούν ξανά και συνομιλούν με Αμερικανούς αξιωματούχους ότι έχουν λύσει τα γεωπολιτικά τους και τις διαφορές τους. Σε καμία περίπτωση. Δεν ισχύει και ούτε
1: πάμε επομένως σε μια κατάσταση όπου τα πάντα θα κριθούν από την κατάρρευση της Ουκρανίας και επομένως δεν μιλάμε για απελευθέρωση του Ντονμπάς και των τεσσάρων συνολικά περιοχών που έχουν μπει με δημοψήφισμα πια επίσημα στη
0: Ρωσική Ομοσπονδία και έχουν γίνει συνταγματικό άρθρο πλέον,
1: και έχουν γίνει συνταγματικό, αλλά μιλάμε και για περιοχές όπως το Χάρκοβο, όπως η Οδυσσό, όπως το Νικολάγεφ,
0: το Κυροβογκράτ, το Ντνιεπροπετρόφσκ, είναι το δηλαδή ό,τι προσεγγίζει.
1: Ντνιεπροπετρόφσκ αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Πούτιν και είπε μάλιστα σε αντάλλαγμα με το χτύπημα το οποίο μας έκαναν στο Κούρσκ.
0: Ναι.
1: Το έθεσε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κάτι το οποίο αποδεικνύει στον καθένα.
0: Και το οποίο, αν δηλαδή, αν χτυπηθεί, όπως λέμε, το σύνολο της περιφέρειας του Ντνιεπροπετρόφσκ, όπως καταλαβαίνει κανείς, η πρώτη μεγάλη πόλη η οποία θα πέσει θα είναι το Κριβοϊρόκ. Πρωτεύουσα του, η πατρίδα του Ζελένσκι.
1: Ναι.
0: Μπορεί κανείς σημειολογικά να καταλάβει τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο τόπος καταγωγής του Προέδρου μιας χώρας, Προέδρου τέλος πάντων, έτσι, να πέσει στα χέρια του αντιπάλου. Έτσι. Φανταστείτε το αντίστροφο. Φανταστείτε η Αιγία Πετρούπολη να έπαιξε φτάσει στα χέρια των Ουκρανών.
1: Μάλιστα.
0: Φεφ. Ναι. Είπαμε, λοιπόν,
1: νομίζω αρκετά αναλύσαμε το μέτωπο σε όλη του την έκταση.
0: Δεν είδαμε τους άλλους κάρτες, θα μπορούσαμε επιτροχάδι να τους δούμε. Περιέγραψα εγώ ουσιαστικά, έχοντας μπροστά τον γενικό χάρτη, περιέγραψα αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε και στους υπόλοιπους χάρτες. Εν πάση περιπτώσει, εάν δεν υπάρχει χρόνος, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε ήδη κλείσει το τρίωρο και πάμε σιγά σιγά.
1: Δεν λέγονται όμως αυτά. Άκουγα κάποιον που ασχολείται με λεπτομέρεια και έλεγε ότι μπαίνω στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφόρησης και στις εφημερίδες και γράφουν, δείχνουν το μέτωπο εκεί που ήταν πριν από ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Είναι τρελό. Ναι. Και με βάση αυτό γίνεται όλη η ανάλυση.
0: Μα είναι και τα think tanks, τα λεγόμενα, οι δεξαμενές σκέψεων ειδικά των Ηνωμένων Πολιτειών, βασίζονται πολλές φορές σε στοιχεία τα οποία είναι, αν όχι αλλοιωμένα, τουλάχιστον πεπαλαιωμένα.
1: Ναι. Βασίλη Μακρύντη, θα ευχαριστούμε για την κουβέντα.
0: Εγώ ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
1: Έκανες σήμερα και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε περαιτέρω υποχωρήσεις και στα δύο πολεμικά μέτωπα, γιατί αυτός ο υποεξέλιξη παγκόσμιος πόλεμος θα πρέπει να έχει κάποιον νικητή για να τελειώσει.
0: Προς συμφέρον των λαών όλου του κόσμου είναι ασφαλώς ο τερματισμός των συγκρούσεων, έτσι τουλάχιστον στο θερμό τους επίπεδο, και αν μη τι άλλο η επίλυσή τους σε ένα διαφορετικό επίπεδο, σε ένα επίπεδο συνομιλιών, ας το πει κανείς όπως θέλει. Ωστόσο, ακριβώς επειδή μια στρατιωτική σύγκρουση πρέπει να έχει στρατιωτικό αποτέλεσμα για να οδηγηθεί στις συνομιλίες και στη διπλωματία, θα πρέπει λοιπόν όντως να υπάρξει νικητής, και προς συμφέρον και πάλι λέω των λαών όλου του κόσμου, συμφέρον είναι νικητές να υπάρξουν όλες αυτές οι χώρες ή ο συνασπισμός κρατών, ο οποίος αυτή τη στιγμή αντιστρατεύεται και αντιμετωπίζει και πολεμά ενάντια στον Αμερικάνικο, στον Ατοϊκό, στον Δυτικό, πείτε το όπως θέλετε, υπεριαλισμό, που είναι ο ένας και μοναδικός υπεριαλισμός που υπάρχει σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, και είναι η πηγή όχι μόνο κινδύνων αλλά και η πηγή δυστυχίας για τους λαούς όλου του κόσμου.
1: Και πάλι ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε τους συναγωνιστές που βοηθάνε στο να γίνουν οι εκπομπές. Είναι ο μηχανολόγος, μηχανικός ο Δημήτρης ο Γιάννος σήμερα, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός ο Δημήτρης ο Γιάννος, η Χριστίνα Υπολιχρονοπούλου στη διεύθυνση της παραγωγής, βέβαια ο Κώστας ο Παπαδήμας, έχουν εκδράμει ο κύριος Κούκας και ο Θοδωρής ο Ντάφος, δεν είναι μαζί μας, αλλά τα νεότερα στελέχη εδώ στο σταθμό είναι εξίσου αποτελεσματικά και ικανά στο να γίνονται οι εκπομπές με την ποιότητα που καταφέρνουμε πάντα. Ευχαριστούμε και εσάς πάνω απ' όλα. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
6: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
8: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
9: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
9: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
10: φίλος
9: να πάω
10: σου.
9: Σε μέρη.
10: Φίλο σου.
9: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
10: Αριστοφάνη.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε, γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτευσε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστηνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ, με βούλευμα βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που, όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, η γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε συγγράμματα τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
2: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσατε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα.
2: Γιατί?
1: Πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
2: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε, το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάει να κάνει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεσαι, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί? Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξωθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Καραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ο δεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις, βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις.
3: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Φκοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη. Και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Όλοι. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά. Ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευομένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Νονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια. Όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν στο έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας. Καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φαίνονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Νονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία, η κεντρική, η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού, όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
2: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε, σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Αλφα, Ρο, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ, που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
3: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
4: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
5: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
4: ναι,
5: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
6: Είμαι υψηλόβαθμος στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
7: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικασία.
8: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
7: Μακάρι.
8: Αφού ξέρετε τι λέω.
7: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλαν το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει

0: αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτά τα, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
1: Τον ακούσατε. Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΡΟ ΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα Τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μούση μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπέζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί? Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψες? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που τα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχισαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα Εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει: αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε

0: πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες. Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί, όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν κι εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι, λέει, φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ, όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη και λέει: Αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε, λέει, και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας, η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας? Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη? Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού, πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το Μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μην χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν μαχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε στα βρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Gott, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα, έλα, έλα, έλα, Γιώργο, εδώ, ναι, ναι, ναι. Jim Gott, Lieutenant. Ε, Jim Gott, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gott, Lieutenant. Έχεις τα διάλο, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω ένα βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να της πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πας καλά, μωρο μαλάκα. Θα της πω Jim Gott, Lieutenant, Greece FBI. Θα της φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρεις. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο Κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το δωρείς αποκλείεται, μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, άστα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο. Λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά. Και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει το αναρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσει το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν, γράψε. Σταυρουδάκι συν. Ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα της Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι, ναι βρε μαλάκα, τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί, όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχεις διάλο. Εντάξει. Ρε πίστε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα το μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μη μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει, κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος, ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι ρε, έχω κόκαρα πιο. Αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Με καταλαβαίνει κανείς ρε Θοδωράκη. Αχ ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εδώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
1: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυφνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πηγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρνουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα. Λοιπόν, αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση. Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Ε, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικούς στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα. 5 χρόνια μέσα. 5. Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση, στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και καμιά ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα, θα είναι ένα best of, στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαναλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν, λέει, συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρνει το άλλο σπρέι, τελείωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο που μπορεί να σε μπλέξουν και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη, τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός. Δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νι Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Λόβ. Αλλά δεν έχει Λόβ, έχει Αλφα δίπλα. Οπότε αγάμι το Λόβ ή κάτι τέτοιο. Νι Δέλτα λοιπόν με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει. Και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει, όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με βάλεις δασκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα, είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και τη κυρίας του Πανολίδου. Δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρο ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα πέραν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Αν έχει κουμπούρι, γκλοπ και είσαι εξουσία, τι θα σου πει άλλο. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα, τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμισθη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβγουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνει ένα αυτό ότι όλα είναι στημένα, αλλά σκευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό? Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα? Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε γιατί τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε, για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό? Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό, έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim God, αν έκανα το Jim God, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί? Γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Guat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνοπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω, και όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει, ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος, που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά, και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν τον νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη? 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα. Αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπηρεσιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπηρεσιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο, στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον Ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς. Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε «Μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι». Πώς θα τους βρεθούν δηλαδή. Σαν να είναι τι. Και δεν μας φτάνουν όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Αμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη η χώρα είναι, η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρα και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο όπως τη Βιολάντα στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι, απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί, κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκασεις. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες. Αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, 2 χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά, δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος, θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε, κλείστε τα, θα σκοτωθούμε όλοι, φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
1: ναι,
0: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
1: ναι, ναι,
0: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
1: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
0: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
1: ναι,
0: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
1: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
0: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
1: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
0: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
1: Ναι, ποιες πιθανότητες?
2: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
3: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
4: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
5: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
6: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
7: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
4: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
8: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
9: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
10: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλο σου.
10: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό.
11: Συγκλονιστικό.
12: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Η Ελλάδα στον κόσμο και υποδεχόμαστε τον κύριο Νότι Μαριά, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Κύριε Μαριά, δεν τα έχει πάει τόσο καλά η Ελλάδα στον κόσμο αυτή την περίοδο. Αναφέρομαι στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, για την οποία η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να την ξεχάσουμε. αλλά δεν ξεχνιέται αυτό που είδαμε και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να παραβλεφθούν και τα μηνύματα που μας εστάλησαν από αυτή τη σύνοδο.
15: Καλημέρα στους φίλους τηλεθεατές μας. Πραγματικά ήταν μια σύνοδος που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι οι ελληνικές θέσεις πήγανε πάρα πολύ καλά. Κυρίως θέλω να αναφερθώ στο περίφημο casus belli που υποτίθεται ότι έθεσε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Διότι το ερώτημα είναι αν πράγματι έθεσε το θέμα αυτό στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ή όχι. Όλες οι εφημερίδες, όλες οι ανταποκρίσεις ήταν διθυραμβικές, έθεσε το θέμα του casus belli, ακόμη και η κυριακάτικα πρωτοσέλιδα αναφερόταν στο ζήτημα αυτό.
14: Σε δηλώσεις το έθεσε, όχι σύνοδο. Για να μην το ακούμε και τελείως πλέον.
15: Γιατί αυτό λοιπόν θέλω να αποκαλύψουμε. Ότι έθεσε το θέμα σε δημόσιες δηλώσεις πριν και μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όχι όμως εντός της συνόδου του ΝΑΤΟ. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχω λοιπόν εδώ τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού 8 Ιουλίου του 2026 καθώς προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Κάνει μια δήλωση η οποία δεν αναφέρεται καθόλου στο θέμα του casus belli. Μετά γίνεται μια ερώτηση από ένα δημοσιογράφο και από ό,τι άκουσα στο ηχητικό και τα αγγλικά που μιλούσε ήταν προφανές ότι ήταν ξένος δημοσιογράφος. Επομένως θα έλεγα ότι δεν νομίζω ότι ήταν στημένη η ερώτηση ή ερώτηση η οποία είχε προσυμφωνηθεί να τεθεί. Μου φαίνεται λίγο απίθανο. Άρα η πρώτη παρατήρηση είναι ότι προσερχόμενος στην δήλωση την οποία έκανε την πρώτη στιγμή δεν υπήρχε καμία αναφορά στο θέμα του casus belli. Η αναφορά προκύπτει από την απάντηση που έδωσε στην ερώτηση δημοσιογράφου. Άρα αν δεν γινόταν η ερώτηση δημοσιογράφου, κατά τη γνώμη μου δεν θα είχε τεθεί το θέμα. Είπε ο κ. Μητσοτάκης, το ρωτάει ο δημοσιογράφος για τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την αγορά των F-35 κτλ. Και λέει, δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ και του πρόεδρου Ερντογάν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Αρχίζει και βάζει το θέμα. Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει casus belli από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν πρώτα απ' όλα λέει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες. Δεν ζητά την άρση του casus belli. Εδώ έχω μια δήλωση του κ. Μητσοτάκη 26 Ιανουαρίου του 2025 στην Καθημερινή. Είναι αρκετούς μήνες πιο πριν. Τι είπε στον ΟΗΕ που μίλησε επίσημα. Και λέει Μητσοτάκη στον ΟΗΕ η Τουρκία να άρει το casus belli. Άρα στη δήλωση που κάνει δεν ζητά την άρση του casus belli, αλλά να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες της Ελλάδος. Δηλαδή, ότι υπάρχει κάποιος, όπως είναι η Τουρκία, η οποία απειλεί την Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο είναι ότι η λέξη casus belli δεν υπόθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Το αγγλικό κείμενο, το οποίο στην ουσία είναι το ίδιο, αλλά η λέξη casus belli δεν υπόθηκε, έχει ως εξής. My country is still faced with an open threat of war by Turkey. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Αυτό είπε ακριβώς. Η απειλή πολέμου δεν είναι ίδιο πράγμα με το casus belli. Απειλή πολέμου είναι οι διάφορες απειλές οι οποίες τίθενται εκ μέρους τρίτων χωρών, αλλά το casus belli σημαίνει ότι η Τουρκία θεωρεί αιτία πολέμου το να προχωρήσει η Ελλάδα στην επέκταση των 12 μιλίων κλπ. Τώρα, έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο. Το ρωτάει ένας δημοσιογράφος του Sky, ο κύριος Ιωαννίδης, και έχει σημασία και λέει «Αναφερθήκατε νωρίτερα στο casus belli, εννοεί στην είσοδό του προφανώς. Ήθελα να σας ρωτήσω οι ομόλογοι σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχειρήματα? Δηλαδή του λέει, είπες κάτι, μπήκες μέσα στη σύνοδο. Υπήρξε κάποια αντίδραση, υπήρχε καμιά τοποθέτηση, το καταλάβανε οι άλλοι? Και λέει, νομίζω ότι το κάζους Μπελί είναι μια ιστορική ανορθογραφία. Δεν συντάσσεται, προφανώς η λέξη δεν είναι καλή, με την διακήρυξη των Αθηνών. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοί μου στην Ευρώπη, και έχει σημασία η λέξη στην Ευρώπη, ενώ μέσα και συμμετείχε και ο Τραμπ, που είναι Αμερικανός, αλλά και ο Καναδός, αλλά και ο Βρετανός. Γιατί λέει στην Ευρώπη? Ελαμβάνει υπόψη και των Βρετανών. Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι συνάδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν ταιριάζει, θα έλεγα, με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαρύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να την αφήσουμε πίσω. Συμπέρασμα. Πρώτον, δεν λέει ότι πρέπει να αρθεί το κάζους μπέλι. Λέει πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Δεύτερον, δεν απαντάει ρητά και κατηγορηματικά αν οι υπόλοιποι, αυτά τα οποία δήλωσε ο ίδιος απ' έξω, τα έλαβαν υπόψη τους ή τα έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Και μάλλον αυτό έγινε.
14: Καλά, κύριε Βαριά, με τις συμφωνίες τις αμυντικές που έχουν υπογράψει περισσότεροι από αυτούς, είναι προφανές αυτό που λέτε, το έχουν γράψει στα παλιά τους παπούτσια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μητσοτάκης παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει.
15: Έτσι. Το τρίτο είναι ότι εδώ το κάζος Μπέλι, λέει, δεν ταιριάζει με το κλίμα της συμμαχίας. Αυτό αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Δεν υπάρχει θέμα κλίματος της συμμαχίας. Εδώ είναι μία παράνομη ενέργεια, είναι παραβίαση του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και επομένως είναι και παραβίαση, υποτίθεται, της διακήρυξης, της συντηρητικής διακήρυξης του ΝΑΤΟ, το οποίο υποτίθεται ότι προστατεύει τα κράτη-μέλη του από απειλή πολέμου ή από πόλεμο. Δεν είναι θέμα κλίματος, είναι ότι υπάρχει μια καραμπινάτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα? Ένα πράγμα είναι τι δηλώσεις κάνεις απ' έξω και ένα άλλο είναι τι λες μέσα. Αυτό το ξεκαθάρισε και ο Μακρόν όταν τον ρώτησαν τι λέτε σε σχέση με τις αναφορές του Τραμπ για Γρυλανδία κτλ. Και είπε ο Μακρόν, εγώ λέει μέσα στη σύνοδο δεν άκουσα τίποτα από αυτά. Μέσα εκεί υπήρχε ένα κλίμα ομόνιας. Επομένως ο καθένας έρχεται απ' έξω από τη σύνοδο, κάνει τις δηλώσεις του ή αμέσως μετά, αλλά μέσα εκεί δεν λέει τίποτε. Επομένως αυτό είναι το συμπέρασμα. Το οποίο έχει μεγάλη σημασία γιατί λίγος πολύ το συνομολόγησε και ο κύριος Μητσοτάκης. Υπάρχουν δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη 17ου του 26 σε ένα συνέδριο του Economist με την κυρία Μεντσόλα που το ρωτούν για τον ΝΑΤΟ και λέει ο κύριος Μητσοτάκης, καταρχάς ας κάνουμε διάκριση μεταξύ των δημοσίων δηλώσεων που έγιναν πριν και μετά τη σύνοδο κορυφής και του τι συνέβη κατά τη διάρκεια της συνόδου. Λοιπόν, αυτό το λέει ο κύριος Μητσοτάκης αναφερόμενος για τον Τραμπ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι επισήμως θέμα κάζους μπέλι εντός της συνόδου του ΝΑΤΟ δεν τέθηκε. Και αν τέθηκε, ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να μας φέρει το προσεβερμπάλ, το PV όπως λέγεται, τα minutes, δηλαδή τα πρακτικά που τηρούνται, γιατί τηρούνται πρακτικά της συνόδου, και να μας τα φέρει, να μας τα επιδείξει ότι ναι, εντός της συνόδου του ΝΑΤΟ η Ελλάδα σε επίπεδο κορυφής έθεσε το θέμα της απειλής πολέμου, το θέμα του κάζους μπέλι σε σχέση με αυτά τα οποία λέει η Τουρκία. Ναι ή όχι? Και μου κάνει εντύπωση που τα κόμματα του ευρωμονόδρομου, θα το έλεγα, τα ανατοϊκά κόμματα, δεν έψαξαν αυτό το απλό πράγμα. Να δούνε αν πράγματι το έθεσε εντός της συνόδου. Και ούτε έγινε και μια αντίστοιχη δημοσιογραφική ερώτηση να του πούνε το έθεσε μες στη σύνοδο ή απλά το είπες απ' έξω για να περνάει η ώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι όταν δεν το θέσεις επισήμως, τότε ούτε το λαμβάνουν υπόψη οι υπόλοιποι, ούτε έχουν κανένα λόγο να παρακολουθούν τι δηλώσεις κάνει κάποιος προσερχόμενος ή αποχωρώντας και δεν δημιουργείται κανένα θέμα. Στην πράξη είδατε ότι 1-2 ώρες μετά τη δήλωση Μητσοτάκη το ανέβασαν οι τουρκικές εφημερίδες, διαμαρτυρόμενες με την έννοια ότι αλλάζει το κλίμα το οποίο ήταν, υποτίθεται, είμαστε όλοι αγαπημένοι. Και ο Ερντογάν απαντώντας, τι είπε, δεν καταλαβαίνει κανένας, λέει, τι είναι αυτό το κάζους μπέλι, και επομένως ο τουρκικός λαός δεν το καταλαβαίνει. Εάν όμως το είχε θέσει επίσημα εντός της Συνόδου, πως έχει θέσει η Ελλάδα επίσημα και διαμαρτυρήθηκε στον ΟΗΕ για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αμέσως υπήρξε επίσημη απάντηση της Τουρκίας σε εκείνο το επίπεδο. Υπήρξε λοιπόν απάντηση της Τουρκίας? Όχι. Επίσημη. Με την έννοια εντός της Συνόδου. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν τέθηκε καν εντός της Συνόδου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να μιλάμε για τη μεγάλη περίφημη υποτίθεται επιτυχία, επιτυχία θα ήταν αν το είχε θέσει επίσημα. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αλλά εδώ, στο Ελλαδιστάν, όπως λέμε, φτιάχνει κλίμα η κυβέρνηση, το αναπαράγουν τα μίντια, διαμορφώνουν διθυραμβικές έτσι καταστάσεις, η αντιπολίτευση νατοϊκή δεν λέει τίποτε, γιατί προφανώς ούτε αυτή θα το έθετε επίσημα εντός του ΝΑΤΟ, και δημιουργείται μια εντύπωση ότι ο Μητσοτάκης τους έσκησε, έβαλε τα θέματα, πήγε μαχητικό στη Σύνοδο κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναδειχθεί ως, αν θέλετε, το άκρον άτον της προπαγάνδας από πλευράς κυβέρνησης και της θριαμβολογίας σε ένα θέμα το οποίο επί της ουσίας δεν είχε ιδιαίτερη σημασία εντός της Συνόδου του ΝΑΤΟ, γιατί ποτέ δεν τέθηκε. Και επειδή κάποιοι φίλοι μπορεί να μας πούνε και τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, θα πούμε λοιπόν ότι η απειλή αυτή βεβαίως υπάρχει από το 1995 και θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου με επίσημη ρηματική διακοίνωση να έχει γίνει η διαμαρτυρία κατά της Τουρκίας και να έχει ζητηθεί από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και από το ανώτατο όργανο του ΝΑΤΟ που είναι η Σύνοδος των Αρχηγών που είδαμε, η Σύνοδος Κορυφής, να γίνει τουλάχιστον συζήτηση. Και θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Τι λέει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ? Τα συμβαλόμενα μέρη, δηλαδή όσοι είναι μέλη του ΝΑΤΟ, θα συσκέπτονται από κοινού κάθε φορά που κατά

0: από την Τουρκία θα μπορούσε να γίνει. Έχει αξιοποιηθεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ από άλλους. Βεβαίως. Από την ίδρυση του ΝΑΤΟ μέχρι σήμερα 9 φορές. Ποιος το έχει χρησιμοποιήσει αυτό κατά κόρο? Η Τουρκία. Ακούστε λοιπόν γιατί θέματα μπήκε, έβαλε το θέμα, για ποια ζητήματα έβαλε το θέμα η Τουρκία. 10 Φεβρουαρίου του 2003. Η Τουρκία διαμαρτύρεται διότι στο Ιράκ έχουν ξεσπάσει εχθροπραξίες και σου λέει υπάρχουν εχθροπραξίες στο Ιράκ, άρα απειλείται η εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας. 22 έκτου του 12. Επειδή υπάρχει η Τουρκία πάλι διαμαρτύρεται, καλή σύσκεψη του ΝΑΤΟ με το άρθρο 4, διότι γίνεται παραβίαση του εναερίου χώρου της από συριακά αεροπλάνα. 3 Δεκάτου του 2012. Η Τουρκία συγκαλεί το ΝΑΤΟ με βάση το άρθρο 4, διότι σκοτώνονται 4 πολίτες, 5 πολίτες από το συριακό πυροβολικό. 3 Τρίτου του 2014. Εδώ είναι η Πολωνία που ζητάει σύσκεψη του ΝΑΤΟ με βάση το άρθρο 4, γιατί υπάρχει ένταση στην Ουκρανία. Δεν έχει γίνει καν, το 14 μιλάω. 26 Σεπτέμβρη του 2015 η Τουρκία, διότι υπάρχει, λέει, τρομοκρατική δράση κοντά στα σύνορά της. 28 Δευτέρου του 20 η Τουρκία, διότι έχουμε νεκρούς πολίτες, μάλλον νεκρούς στρατιώτες από το πυροβολικό στις Συρίας στο Ιντλίμπ. Επόμενη περίπτωση, 24 Δευτέρου του 22 είναι η έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Βουλγαρία, Τσεχία, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία ζητούν σύγκληση του ΝΑΤΟ και γίνεται με βάση το άρθρο 4 λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 19 του 25 η Πολωνία, γιατί υπάρχουν, λέει, ρωσικά ντρόουν στα οποία απειλούν την Πολωνία. 23 του 25 η Εστονία, γιατί μαχητικά τζετ της Ρωσίας παραβιάζουν, λέει, τον εναέριο χώρο της Εστονίας. Καλά, όλα αυτά σε σχέση με την απειλή πολέμου, αναφερέσουμε την περίπτωση της εισβολής της Ρωσίας, όλα αυτά που είδαμε μέχρι στιγμής είναι πτέσματα σε σχέση με αυτά που έχει κάνει η Τουρκία. Και ρωτάμε για ποιο λόγο δεν αξιοποίησε η Ελλάδα το άρθρο 4, να γίνει σύσκεψη του ΝΑΤΟ, επισήμως να θέσει εκεί τις απειλές πολέμου και το κάζους μπέλη και να ακούσουμε τι θα έλεγε η Τουρκία για το ζήτημα αυτό και τι θα έλεγαν οι περίφημοι σύμμαχοί μας. Πολύ απλά και ωραία. Έτσι γίνονται οι διεργασίες σε επίπεδο διεθνούς δικαίου και μέσα σε διεθνείς οργανισμούς. Για ποιο λόγο λοιπόν η κυβέρνηση δεν έχει θέση στο θέμα αυτό και για ποιο λόγο και οι προηγούμενες δεν ζήτησαν τη σύγκληση του άρθρου 4 για την απειλή αυτή? Όλα τα άλλα είναι αυτά που είπε ο Μακρόν. Ο καθένας λέει απ' έξω, λέει ό,τι θέλει. Και μέσα δεν μιλάει κανένας. Μου θυμίζει αυτό το ανέκδοτο με το λαγό και το λιοντάρι που λέγε διάφορα ο λαγός και όταν το συνάντησε με το λιοντάρι λέει λέμε και κάτι, λέει για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα σε σχέση με το τι συνέβη στη συνάντηση του ΝΑΤΟ και την περίφημη επιτυχία από πλευράς του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι νομίζω το βασικό συμπέρασμα το οποίο πρέπει να το πούμε.
1: Πανηγυρίζει ο κ. Μητσοτάκης και παρουσιάζει ως τεράστια επιτυχία στους Έλληνες πολίτες και στους Έλληνες φορολογούμενους ότι είμαστε από τα πιο συνεπή μέλη της Συμμαχίας. Γελάτε, έχετε δίκιο. Στο ότι έχουμε πιάσει ήδη το 3,5% στις αμυντικές δαπάνες και πάμε στο 5%. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι ακόμα και με το 3,5% επί των ημερών του έχει δοθεί χαριστική βολή στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν με αυτές τις δαπάνες λέγαμε ότι έχουν αρχίσει να δουλεύουν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, η ελληνική αεροπορική βιομηχανία ή η ναυπηγική μας βιομηχανία, θα λέγαμε εντάξει, έχει ενταχθεί μέσα στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας αυτή η ιστορία. Εδώ βλέπουμε να είμαστε οι καλύτεροι πελάτες συγκεκριμένων χωρών και διαφημίζει ο Πρωθυπουργός ότι πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά για αμυντικές δαπάνες χωρίς να κερδίσει τίποτα η χώρα. Και να προσθέσω σε αυτό ότι διαβάσαμε, εσείς τα έχετε πει εδώ και καιρό σε εκπομπές που κάνουμε, ότι το 26-27 οι Ευρωπαίοι θα δώσουν 140 δις στην Ουκρανία.
0: Τα δανεικά και αγύριστα.
1: Αυτά τα λεφτά από πού θα βρεθούν? Και να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί βγαίνει και στο Κυριακάτικο Πόνι.

0: μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, μας διαφημίσει ότι είμαστε πάρα πολύ συνεπείς στο ΝΑΤΟ. Και λοιπόν...
1: Εδώ θέσατε το θέμα της πολεμικής οικονομίας. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δηλαδή ότι το ΝΑΤΟ και η κυβέρνηση βεβαίως, η κυβέρνηση πρωταγωνιστεί στο να έχουμε αυξημένες πολεμικές δαπάνες, δεν τις λέω αμυντικές, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας. Αμυντικές δαπάνες είναι αυτές οι οποίες γίνονται πραγματικά για την άμυνα και ασφάλεια της χώρας, που σημαίνει ότι εξοπλίζεσαι με τέτοια όπλα τα οποία θα σου είναι αναγκαία. Όταν εξοπλίζεσαι με τα F-35, τα οποία σε περίπτωση επίθεσης τουρκικής δεν θα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, διότι ελέγχονται απευθείας από την Ουάσιγκτον, είναι κάτι που το αποκάλυψε το Μιλιτέρ εδώ και 2 χρόνια, το βγάλατε εσείς ως αποκάλυψη, το είπαμε και σε εκπομπές και βλέπω το λένε και άλλοι πλέον πολιτικοί.
0: Και ο κύριος Ζένγκιας το είπε. Και ο κύριος Ζένγκιας το είπε.
1: Ναι, αν το είπε και ο κύριος Δένδιας ακόμα καλύτερα, σημαίνει ότι εν προκειμένου ομολογεί η κυβέρνηση ότι έχει πάρει ένα όπλο το οποίο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που μας επιτεθεί η Τουρκία. Απλά τα F-35 όπως και τα Ραφάλ, όπως και όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί επί της ουσίας υπηρετούν τις στρατιωτικές ανάγκες του ΝΑΤΟ και γι' αυτό το λόγο πλέον δεν έχουν καμία σχέση με την εθνική άμυνα. Εγώ έκανα ένα υπολογισμό, γιατί ο κ. Μητσοτάκης δέχτηκε σε δηλώσεις που έκανε μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ και είπε ότι η Ελλάδα έχει προγραμματίσει με απόφαση του ΚΙΣΕΑ να δώσει 28 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Αν βάλετε και τα 37 δισεκατομμύρια που έχουμε πληρώσει σε πρόωρη εξόφληση των δανειστών, φτάνουμε τα 65 δισεκατομμύρια την ώρα που το νοικοκυριό στην Ελλάδα υποφέρει και την ώρα που δεν δέχεται να δώσει τη 13η σύνταξη η κυβέρνηση, και σε συζήτηση στη Βουλή το απέρριψε ο Πρωθυπουργός, και θα μιλήσουμε άλλη φορά ξανά για το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν το πρόβλημα το βασικό είναι ότι έχουμε τεράστιους εξοπλισμούς, και εδώ ερχόμαστε πλέον στην ουσία αυτής της συνάντησης του ΝΑΤΟ, η οποία ήταν μια συνάντηση για το πώς θα γίνουν οι business και το πώς θα μοιραστεί το χρήμα και το πώς θα πάνε τα χρήματα στην πολεμική βιομηχανία. Και για μένα την Ουκρανία είναι 70 δισεκατομμύρια τη μία χρονιά και 70 την άλλη από τον Καναδά και τους Ευρωπαίους συμμάχους. Αυτό λέει η ανακοίνωση. Επομένως είναι τα χρήματα που έχουμε αποκαλύψει, τα 90 δις δάνειο, δανεικά και αγύριστα που δείξαμε σε προηγούμενη εκπομπή, και τα υπόλοιπα τα βάζει ο Καναδάς. Δηλαδή 70 δις ετησίως, 45 βάζει ετησίως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπόλοιπα τα βάζει ο Καναδάς. Τι έγινε λοιπόν σε αυτή τη σύνοδο? Πρώτα απ' όλα έγινε αυτό το οποίο είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή. Επιβεβαιώθηκε η ίδρυση της Τράπεζας του ΝΑΤΟ. Ανακοινώθηκε λοιπόν επισήμως ότι θα ιδρυθεί μία τράπεζα, η περίφημη DSRB, η οποία θα έχει έδρα τον Καναδά και ως ευρωπαϊκή έδρα θα είναι εδώ στο Λουξεμβούργο που βρίσκομαι. Εδώ είναι ο χώρος που υπάρχουν χρηματοοικονομικά εργαλεία, υπάρχουν κεφάλαια. Εδώ θα είναι το ευρωπαϊκό hub αυτής της τράπεζας. Σε αυτή την τράπεζα, πρωταγωνιστικό ρόλο για την ίδρυσή της, και θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή γιατί έχει πολύ ζουμί για να τα αποκαλύψουμε όλα όσα έχουν συμβεί, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο Καναδάς και το Λουξεμβούργο. Θα συγκεντρώσουν βασικά τα κεφάλαια. Είπαμε ότι η τράπεζα αυτή θα έχει στη διάθεσή της 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανάλυση που έγινε είναι ότι ο ισολογισμός της τράπεζας θα είναι 100 δισεκατομμύρια δολάρια, που αυτό είναι διαφορετικό. Ο ισολογισμός δεν είναι μόνο τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας, είναι και τα bonds, είναι και διάφορα άλλα εργαλεία που θα έχει. Πάντως αυτή η τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να έχει ένα ισολογισμό 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα χρηματοδοτήσει κατά κύριο λόγο μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της πολεμικής οικονομίας. Ποιοι συμμετέχουν, γιατί είχαμε και μια εξέλιξη χτες τελευταία στιγμή. Η απόφαση ήταν ότι είναι ο Καναδάς και το Λουξεμβούργο. Η άλλη χώρα που ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει, γιατί βγήκε κοινή ανακοίνωση, θα είναι το Βέλγιο. Οκ, το Βέλγιο πάει πακέτο με το Λουξεμβούργο, έχει και χρόνια τώρα οικονομική και νομισματική ένωση από τη δεκαετία του 50. Είναι η Ελλάδα, ανακοινώθηκε επίσης η Τουρκία, ανακοινώθηκε η Αλβανία, η Ουκρανία, η Λετωνία και η Ρουμανία. Αυτές είναι οι χώρες που θα συμμετάσχουν. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή αναλυτικά. Όμως, χτες ανακοινώθηκε ότι τελικά η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει. Η Τουρκία λοιπόν υποτίθεται ότι στην Τουρκία έγινε μια συνάντηση μεταξύ της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, της αμυντικής βιομηχανίας, πλάκα δηλαδή, πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας, μαζί με κάποιους υπουργούς οικονομικών κλπ. Και αποφάσισαν ότι προς στιγμήν δεν θα συμμετάσχουν στο εγχείρημα αυτό. Εγώ το ερμηνεύω αυτό ότι είναι μια άμεση πίεση κυρίως της Βρετανίας που θέλει ένα άλλο project για τα ζητήματα αυτά και το συνδυάζω με το γεγονός ότι υπογράφτηκε και συμφωνία αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας-Βρετανίας. Νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη που πρέπει επίσης σε άλλη εκπομπή να τη δούμε. Είναι κάτι που σε εκπομπές είχαμε προειδοποιήσει ότι πρέπει να προσέξουμε την προσέγγιση της Βρετανίας με την Τουρκία, διότι θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα πάρα πολύ στενά. Για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο υπήρξε ανακοίνωση ότι υπεγράφει η συμφωνία συνεργασίας για θέματα άμυνας και ασφάλειας μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Η ανακοίνωση βγήκε από το Λονδίνο και όχι από την Τουρκία και δεν έδωσαν στη δημοσιότητα το κείμενο. Ερώτημα, για ποιο λόγο δεν δόθηκε το κείμενο στη δημοσιότητα? Οι αναφορές από τουρκικά μέσα αλλά και βρετανικά λένε ότι μοιάζει, δεν λένε ότι είναι ίδιο, μοιάζει με την Ελληνογαλλική Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας. Εκεί όμως υπάρχει ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. Εδώ υπάρχει ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. Ερώτημα. Αφήνουμε λοιπόν και αυτό το ζήτημα προφανώς για μια άλλη εκπομπή για να το αναλύσουμε πώς φτάσαμε μέχρι εκεί. Αλλά η βασική εξέλιξη που εμάς ως Ελλάδα θα πρέπει να μας απασχολεί είναι ότι η Τουρκία εκτός από το άνοιγμα που έκανε με τις ΗΠΑ και τη συμπεριφορά αυτή που είχε ο Τραμπ έναντι του Ερντογάν, εκτός από το ότι άνοιξε για να πουληθούν οι μηχανές αυτές των ΗΠΑ για το αεροπλάνο Καν, εκτός το ότι ανοίγει ένα παράθυρο, θα δούμε πώς, για τα F-35, η Τουρκία κουμπώνει μια πολύ στενή συμμαχία με τη Βρετανία, το οποίο θέμα θα το βρούμε μπροστά μας και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Στο υπόλοιπο θέμα που έχει σχέση με τις εξελίξεις, υπάρχει μια... Η Τουρκία ενδιαφέρεται και πήρε τις engines της, να φτιάξει τα αεροπλάνα τα Καν, πήρε τους κινητήρες από τις ΗΠΑ. Δεν είναι ότι, γιατί είπε κάποιος, εντάξει, τα αεροπλάνα Καν δεν είναι τόσο σημαντικά όσο τα F-35. Και πράγματι δεν είναι, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Η Τουρκία ενδιαφέρεται να μπει μέσα στη συμπαραγωγή και στις σχέσεις της με την πολεμική βιομηχανία των ΗΠΑ. Ενδιαφέρεται να κουμπώσει τις σχέσεις με την Martin Lockheed. Γιατί μπαίνοντας σε αυτή τη συμφωνία θα αποκτήσει τεχνογνωσία. Και καθώς θα αποκτά αυτή τη τεχνογνωσία, θα μπορεί αυτά τα αεροπλάνα Καν να τα πουλάει σε άλλους, να τα πουλήσει στην Ινδονησία κλπ. Θέλει να ενισχύσει την πολεμική της βιομηχανία. Θέλει να κουμπώσει συνεργασίες όπως έχει ήδη με την εταιρεία Piaggio και την εταιρεία Leonardo ή Baykar. Ή όπως έχει τώρα συνεργασία ο Ερντογάν με τους Άγγλους για να πάρει τα Eurofighter. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να δούμε, πώς αναπτύσσεται η πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας και πώς θα μπει σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα, σε σχέση με τα υπόλοιπα ζητήματα της Σύνοδου του ΝΑΤΟ, να πούμε το εξής, ότι ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή, στο κοινό ανακοινωθέν επισημαίνεται στην πρώτη παράγραφο κάτι που βγάζει πολύ γέλιο. ότι οι σύμμαχοι, λέει, μεταξύ τους εγγυώνται τη λειτουργία του άρθρου 5, το οποίο τι λέει, ότι αν μια χώρα του ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση από άλλον, τότε οι χώρες αυτές θα στηρίξουν τον αμυνόμενο. Αλλά εδώ μπαίνει ένα θέμα. Αυτός που απειλεί μέλος του ΝΑΤΟ είναι η Τουρκία και απειλεί την Ελλάδα. Θα εφαρμοστεί το άρθρο 5 στην περίπτωση αυτή? Όχι. Δεύτερον, η επόμενη δύναμη που απειλεί χώρα μέλους του ΝΑΤΟ λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι ξαναείπε ο κύριος Τραμπ ότι η Γρυλανδία, λέει, δεν είναι καθόλου χρήσιμη για τη Δανία, αλλά είναι πολύ χρήσιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επομένως, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον ΑΒ τρόπο επιχειρήσουν να καταλάβουν την Γρυλανδία, οι υπόλοιποι θα πάνε με το άρθρο 5 απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι είναι, όπως λέει, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ότι αυτοί οι οποίοι έχουν τα προβλήματα είναι μεταξύ τους οι σύμμαχοι, οι υποτιθέμενοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, και όπου εκεί, σε αυτή τη λύκο συμμαχία θα έλεγε κανείς, δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να εμπιστευτεί τον άλλον. Ο δε Τραμπ επανέλαβε κάποια πράγματα που τα είχαμε πει στην εκπομπή μας. Τι είχαμε πει? Ότι η Δανία έριξε 2-3 ντουφεκές στον αέρα αμυνόμενη από την επίθεση του Χίτλερ και σε λίγες ώρες είχε πέσει, και ότι η Γρυλανδία πήγε υπό την προστασία των ΗΠΑ μετά από συμφωνία της Δανίας, όπου είχαμε δει και είχαμε πει σε εκπομπή πως ο πρέσβης της Δανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εισβολή του Χίτλερ στη Δανία είχε ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν υπό την προστασία τους τη Γρυλανδία. Αυτά τα λέω γιατί συμφωνώ ότι πρέπει ο Τραμπ να αρπάξει τη Γρυλανδία, αλλά αποκαθίσταται ιστορικά αυτά τα οποία είχαμε βγάλει σε αυτή την εκπομπή, την αποκλειστική που είχαμε κάνει για την Γρυλανδία. Επομένως, το θέμα της Γρυλανδίας θα ξαναμπεί. Και άρα αυτό θα είναι μια θριαλίδα για το ΝΑΤΟ. Mm. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι εντός του ΝΑΤΟ αρχίζουν πλέον οι διμερείς και οι τριμερείς συμφωνίες και άξονες. Ελλάδα-Γαλλία, Γαλλία με Ιταλία, Γαλλία με Γερμανία, Τουρκία με Βρετανία και πάει λέγοντας. Το αν θα μπορέσει να διατηρηθεί ενιαίο το ΝΑΤΟ, εγώ έχω πάρα πολλά ερωτηματικά. Το δεύτερο θέμα που έχει ενδιαφέρον είναι ότι εξαφανίστηκε από το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ η γνωστή εποδός ότι επίκειται εισβολή της Ρωσίας στην Ευρώπη. Πάει, χάθηκε αυτό. Διότι μέσα στο ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ λέει ότι μακροπρόθεσμα είναι κίνδυνος η Ρωσία. Καλά, άμα η Ρωσία είναι μακροπρόθεσμα κίνδυνος για το ΝΑΤΟ, θα πρέπει από τώρα να βάλουμε, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, το 5% του ΑΕΠ και να διαλυθεί το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, η παιδεία, η υγεία, λοιπόν στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Αυτή είναι μια μεγάλη επισήμανση ότι δεν είναι πλέον άμεσος εχθρός και απειλή η Ρωσία. Ξαφανίστηκε αυτό. Το δεύτερο, συγκρίνοντας το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ το 2024, διότι το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ 2025 ήταν σύντομο και μιλούσε μόνο για το 5%. Το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ που εξεδόθηκε στην Ουάσιγκτον με αφορμή τα 75 χρόνια της ίδρυσης του ΝΑΤΟ ήταν πολύ εκτεταμένο και το είχαμε αναλύσει σε μια εκπομπή αναλυτικά στο Μιλιτέρ. Εκεί λοιπόν έλεγε πρώτον ότι ο άμεσος κίνδυνος είναι η Ρωσία, αυτό είπαμε μετατοπίζεται. Εκεί υπήρχε αναφορά στη Ρωσία στις παραγράφους 17, 18, 19, 20, 21. Στο ανακοινωθέν αυτό του ΝΑΤΟ υπήρχε η καταγγελία κατά του Ιράν. Υπήρχε επίσης η καταγγελία για θέματα τρομοκρατίας, γιατί τώρα το ΝΑΤΟ βάζει ως κύρια απειλή τρομοκρατία. Ποια είναι η τρομοκρατία, από ποιον απειλείται? Ποια είναι η χώρα αυτή περί τρομοκρατίας? Αν αφαιρέσουμε το Ιράν, το οποίο το κατηγορούν, οι άλλες χώρες ποιες είναι? Στην παράγραφο 24 τότε μιλούσαν κατά της Λευκορωσίας, τώρα εξαφανίστηκε και η Λευκορωσία από το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ. Στην παράγραφο 25 πριν 2 χρόνια μιλούσαν κατά της Βόρειας Κορέας, εξαφανίστηκε και η Βόρεια Κορέα από το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ. Στην παράγραφο 26 και 27 αναφερόταν στην Κίνα, η οποία είναι, ή έλεγαν τότε ότι ήταν μια στρατηγική αμφισβήτηση εκ μέρους της Κίνας σε σχέση με τη Δύση, ξαφανίστηκε και η λέξη Κίνα. Εξαφανίστηκε η αναφορά σε ειρηνικό, σε Ιαπωνία κλπ. Τελικά ποιος είναι ο εχθρός? Γιατί πέφτει όλο αυτό το χρήμα? Πώς είναι να έρθουν τίποτα εξωγήινοι και δεν το ξέρουμε και μαζεύει το ΝΑΤΟ, ετοιμάζει εξοπλισμούς για να αμυνθεί για την εισβολή των εξωγήινων? Έχουν αλλάξει μια σειρά πλέον αναφορές στο ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ, το οποίο θα έλεγα ότι προβληματίζει ιδιαίτερα. Επομένως, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ επιγραμματικά, πρώτον, σε σχέση με την Ελλάδα είχε μια υποχώρηση για τα εθνικά θέματα και για τη διεθνή θέση της Ελλάδας, καθώς αναβαθμίστηκε έτι περαιτέρω η θέση της Τουρκίας και εντός του ΝΑΤΟ και εντός της υποτιθέμενης ευρωπαϊκής άμυνας, διότι και για την ευρωπαϊκή άμυνα υποτίθεται είναι σοβαρός τέρος η Τουρκία. Δεύτερον, ενισχύονται οι σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών και αναβαθμίζεται η Τουρκία στην περιοχή. Τρίτον, μπαίνει μπροστά η πολεμική οικονομία που σημαίνει αφέμαξη για τις τσέπες όλων των πολιτών της Ευρώπης και εννοείται και του ελληνικού λαού. Προχωρούν οι συνεργασίες για τράπεζα του ΝΑΤΟ και άλλα τέτοια σχήματα και εντείνονται οι αντιθέσεις εντός του ΝΑΤΟ με απειλές των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία και της Τουρκίας κατά της Ελλάδος. Νομίζω ότι αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς από αυτή την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου πάνε πολλά χρήματα ξανά στην Ουκρανία. Ο κύριος Ζελένσκι νομίζω ότι είναι ευχαριστημένος, θα πάρει αρκετό χρήμα. Οι πολεμικές βιομηχανίες και οι τράπεζες θα κερδίσουν και φυσικά αυτοί που θα χάσουμε είμαστε όλοι εμείς και στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η κρίση νομίζω συνεχίζεται και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι στην καθημερινότητα πλέον του κάθε πολίτη Ευρωπαίου αλλά και Έλληνα.
0: Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ανοίξατε τα μάτια.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Ο Jason κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
7: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
6: Γιατί με έφερε εδώ, μου λες?
7: Γιατί μας αφορά.
6: Εμά.
7: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
6: Όχι.
7: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Ένα μορτωρό έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Μιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημα. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Στην τελευταία μας ενότητα για σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ξανά την κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδη, ψυχολόγο και επικεφαλής επιστημονική του Psy Counselors. Καλώς ήρθατε ξανά.
12: Καλώς σας βρήκα, κυρία Αργύρη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
11: Ευχαριστούμε που τη δεχτήκατε. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε για τη σχέση της τέχνης και της συλλογικής συνείδησης και τη σχέση με το φαινόμενο walk. Είναι ίσως πρώτη φορά τώρα, με αφορμή την όλη συζήτηση με την ταινία Nolan, να βάλουμε μέσα και το ζήτημα της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς ή μάλλον της πρόσληψής μας για τον πολιτισμό μας. Με αφορμή τις αισθητικές επιλογές του σκηνοθέτη και τις ευρύτερες επιλογές και τον συμβολισμό τους, θα θέλαμε να μας πείτε τη σχέση της τέχνης λοιπόν σε αυτή τη διάσταση με την μαζική ψυχολογία και αν έχει όρια η τέχνη, αν δικαίως υπάρχουν αντιδράσεις, αν υπάρχει όριο μεταξύ της έκφρασης και της χειραγώγησης ή όριο μεταξύ της έκφρασης και της ασυδοσίας προς ένα συλλογικό πράγμα που λέγεται πολιτισμός. Mm.
12: Καταρχάς, να σας πω ως προς το κομμάτι της αρχικής τοποθέτησής σας ότι είναι μια λίγο πιο παλιά ιστορία. Δεν την έφερε στην επιφάνεια ο Νόλαν. Ο δυτικός πολιτισμός και δει το αμερικάνικο κομμάτι του εδώ και χρόνια στρέφεται κατά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και ειδικώς του Ομήρου. Έχω κάνει διάφορες εκπομπές στο παρελθόν, ήδη από το 2020, για το πώς θέλουν να καταργήσουν τις αρχαίες ελληνικές σπουδές από κάποια τμήματα των πανεπιστημίων, τον Όμηρο, τον Ισίωδο και άλλους αρχαίους συγγραφείς. Γιατί θεωρούν ότι είναι εκπρόσωποι της λευκότητας αφενός και της πατριαρχίας. Βάζουν λοιπόν δύο ζητήματα, το ένα ενός ανεστραμμένου ρατσισμού και ενός νεοφεμινισμού, είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο αυτό. Ως προς αυτό που με ρωτάτε τώρα για τα όρια της τέχνης. Να πω ότι θεωρώ πως όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τα όρια της τέχνης, την ελευθερία της έκφρασης, την τέχνη κλπ, θεωρώ ότι είναι μια προσχηματική συζήτηση. Είναι μια προσχηματική συζήτηση η οποία γίνεται από καινούς νόες οι οποίοι μπουρδολογούν ακατασχέτως γύρω από αυτά τα θέματα. Με σκοπό, είτε συνειδητό είτε ασυνείδητο, για να μην είμαστε κακοπροαίρετοι ως προς προθέσεις όλων, να συγκαλύψουν ουσιαστικά αυτό που πραγματικά συντελείται. Δεν αφορά λοιπόν η όλη συζήτηση τα όρια της τέχνης. Αφορά την κατάργηση της τέχνης. Την κατάργηση της τέχνης, την κατάργηση της γνώσης, την κατάργηση της ιστορίας, την κατάργηση της ίδιας της αισθητικής. Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν αυτό αποκρύπτει από πίσω. Αυτό θέλει να κρύψει.
11: Γιατί να θέλει ο καλλιτέχνης να καταργήσει αυτό το οποίο είναι το αντικείμενό του?
12: Βάζετε με το ερώτημά σας μια θέση έτσι κάπως αξιωματικά ότι αυτό που παράγει είναι τέχνη. Ξέρουμε πολύ καλά όμως πως υπάρχει στρατευμένη τέχνη και η στρατευμένη τέχνη σε πολύ μεγάλο βαθμό διολυσταίνει προς την ιδεολογία. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι η ιδεολογία και προπαγάνδα που συνδέεται με την ιδεολογία κάνουν δύο φορείς βασικοί, όχι μόνο, αλλά δύο φορείς βασικοί οι οποίοι συνδέονται με το lifestyle. Ο ακαδημαϊκός χώρος, δηλαδή τα πανεπιστήμια, και η τέχνη και κυρίως μέσω του Hollywood, δηλαδή του σινεμά, δηλαδή μέσω της δύναμης της εικόνας. Ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν ότι το Hollywood είναι μηχανισμός προπαγάνδας. Ενχάραξης νέων νοοτροπιών, νέων χριστοηθειών, νέων τρόπων σκέψης. Αυτό λοιπόν που κάνει ο καλλιτέχνης μπορεί να είναι τέχνη, αλλά μπορεί και να μην είναι τέχνη. Να είναι μια προσπάθεια να ενχαραχθούν νέες νοοτροπίες και να γίνουν μαθήματα πολιτικής ορθότητας, συμπερίληψης, διαφορετικότητας, σχιζοφρενικής οικειοφοβίας και ανεστραμμένου ρατσισμού.
11: Με ποιον τρόπο μπορεί ο πολίτης, ο οποίος θέλει να παραμείνει υγιής ψυχικά, να αντιληφθεί ότι υπόκειται σε αυτή τη διαδικασία?
12: Στη διαδικασία αυτή της προπαγάνδας?
11: Στη διαδικασία, ναι, της πρόσληψης της προπαγάνδας, όχι ως προπαγάνδα, αλλά ως κανονικότητα, ως πολιτική ορθότητα με την κυριολεξία του όρου, όχι ως ιδεολόγημα.
12: Αυτό που με ρωτάτε είναι ουσιαστικά πώς μπορεί να αναπτύξει μεταγνωστικές δεξιότητες για να μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτό που υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση αφορά την προπαγάνδα και όχι την τέχνη ξεκάθαρα. Έτσι κι αλλιώς, να πω παρένθεση, ότι έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα, μεταξύ των οποίων κάποια τα έχουμε δώσει κι εμείς, για να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη ταινία. Η οποία, όπως είπα, συγκεκριμένη ταινία περισσότερο αποσκοπεί στο να γίνουν μαθήματα πολιτικής ορθότητας. Άρα, αυτό που με ρωτάτε είναι πώς μπορούν να υπάρξουν συλλογικές αλλά και ατομικές αντιστάσεις. Οι ατομικές αντιστάσεις, δηλαδή οι αντιστάσεις οι ψυχοδιανοητικές του καθενός από εμάς, συνδέονται με τις συλλογικές αντιστάσεις και συνδέονται με τη συζήτηση π.χ. που κάνουμε και σήμερα, με το να καταλάβουμε τι διακυβεύεται, τι παίζεται από πίσω, ποιος είναι ο στόχος. Και να καταλάβουμε επίσης το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται τέτοιου τύπου πολιτισμικά υποπροϊόντα, θα έλεγα.
11: Συλλογικές αντιστάσεις, στην πραγματικότητα, ενώ αναρωτιόμαστε εάν μπορούν να υπάρξουν, ήδη υπάρχουν. Γιατί βλέπουμε ότι το τρέιλερ είχε πολλαπλάσιες αρνητικές αντιδράσεις.
12: 10 φορές περίπου περισσότερες.
11: Οπότε, όντως, και αυτό αφορά το διεθνές κοινό. Δεν αφορά μόνο το ελληνικό κοινό, που μπορούμε να πούμε ότι το παίρνουμε πιο προσωπικά, γιατί αφορά ένα πλήγμα στην δική μας πολιτιστική κληρονομιά. Άρα, γιατί υπάρχουν αυτές οι αντιστάσεις? Δηλαδή, τι αισθανόμαστε ότι διακυβεύεται, τι πειράζεται σε εμάς? Γιατί δεν είμαστε όλοι ιστοριοδίφες που θύχτηκαν επειδή θύχτηκε η ιστορική ορθότητα. Κάτι άλλο αντιλαμβανόμαστε ότι θίγεται, στο οποίο ενστικτοδός αντιδρά ο κόσμος. Τι είναι αυτό, θα θέλαμε?
12: Καταρχάς να σημειώσω ότι οι αντιδράσεις αυτές που υπήρξαν είναι περισσότερο από τον ευρωπαϊκό κόσμο και όχι από τους Έλληνες. Είναι πολύ περισσότερες στους Γερμανούς, στους Γάλλους παρά στους Έλληνες. Και επίσης, το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι αυτές οι αντιδράσεις αφορούν κυρίως like, dislike και σχόλια. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι τελικά να δούμε στην πράξη αυτό που θα κατασταλάξει. Γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολλά, αλλά επί της ουσίας δεν λένε τίποτα για το αποτέλεσμα των εκλογών, έτσι και τα like και τα dislike δεν λένε τίποτα για την εμπορικότητα της συγκεκριμένης ταινίας. Αυτό λοιπόν που θα είναι ένα πραγματικό πλήγμα σε τέτοιου τύπου, όπως είπα προηγουμένως, προϊόντα υποπολιτισμού, είναι εάν εμπορικά θα έχει επιτυχία ή όχι. Και εκεί θα φανεί ποιο είναι τελικά το περιεχόμενο και ποιο είναι το μέγεθος των αντιδράσεων. Είναι πολύ εύκολο δηλαδή μέσω επανάστασης πληκτρολογίου να αντιτίθεσαι σε όλο αυτό, αλλά στην πραγματικότητα να ενδίδει στη συνέχεια στην προπαγάνδα και να πηγαίνει να παρακολουθεί την ταινία και μάλιστα να λες έκανα λάθος, ήταν πάρα πολύ ωραία.
11: Πέραν
12: ίσο να πέχει, ξέρετε, το λέγει του πραχθήνε που έλεγε και ο Σοκράτης. Το πλήγμα λοιπόν σε τέτοιου τύπου, γιατί με όρους εμπορικούς και καπιταλιστικούς γίνεται, θα είναι επί της εμπορικότητας της ταινίας.
11: Θα θέλαμε όμως από την ψυχολογική σκοπιά να μας πείτε γιατί αντιδρούμε, γιατί μας πειράζει, τι είναι αυτό που, και γιατί θα πρέπει να το προστατέψουμε αυτό. Δηλαδή, Είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε. Μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι το μάρκετινγκ, αλλά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε χωρίς τη βοήθεια ενός ψυχολόγου. Ναι, γιατί μας πειράζει.
12: Πολύ σωστά. Να πω λοιπόν ότι όντως ένα τμήμα των κοινωνιών, του παραδοσιακού λαού, να το πω διαφορετικά, αντιδράει. Δεν είναι όμως μόνο το τμήμα του παραδοσιακού λαού που αντιδράει, είναι και το τμήμα των ελιτοποιημένων πληβίων που ενδοτικά θεωρούν τέτοιου τύπου παραγωγές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, κάνοντας μαθήματα πολιτικής ορθότητας. Να μιλήσουμε λοιπόν, αφού με ρωτάτε, για το τμήμα των ανθρώπων που αντιδράει, του παραδοσιακού λαού, των πάλι ποτέ κοινωνιών. Θεωρώ ότι είναι εκείνοι που αντιστέκονται, εκείνοι που δεν θέλουν να μετατραπούν σε ένα ανθρώπινο πλεώνασμα ούτε καν δούλων, που θα ζουν με την λογική του σήμερα, δώσε μην σήμερον και άσε το αύριο, δηλαδή στο πλαίσιο μιας καταναλωτικής ευημερίας παρόντος, έχοντας κόψει εντελώς τη σχέση τους με την ιστορία τους. Εάν έχουν κόψει εντελώς τη σχέση με την ιστορία τους, θα έχουν κόψει εντελώς και τη σχέση τους με το μέλλον. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, σκουπιδοποίηση ουσιαστικά τη συνείδησή μας, αλλά και μετατροπή της κοινωνίας σε κοινωνική χωματερή που δεν θα έχει ούτε παρελθόν ούτε μέλλον, θα ζει μόνο με όρους σήμερα, αυτό άλλωστε αποσκοπεί η cancel κουλτούρα και η woke ιδεολογία, δηλαδή η cancel γομολάστιχα και η woke γραφίδα που θέλει να ξαναγράψει την ιστορία. Σε αυτό λοιπόν και πολύ σωστά ένα τμήμα των λαών αντιστέκεται, θέλοντας να κρατήσει δηλαδή την πολιτισμική του ομοιογένεια, θέλοντας να κρατήσει τις ρίζες με την ιστορία. Και σε συνέχεια αυτού που με ρωτήσατε, ουσιαστικά αυτό που έχουμε απέναντί μας και συμβαίνει και σε αυτό στο οποίο αντιδρούν οι άνθρωποι, είναι μία παρακμή της Δύσης, μία παρακμή του δυτικού πολιτισμού. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο δυτικός πολιτισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό μοιάζει να έχει χάσει τη συλλογική του αυτοσυντήρηση. Μοιάζει να είναι ιδεώδης αυτόχειρας και να κάνει τη μία αυτοκαταστροφική επιλογή μετά την άλλη. Σε αυτού του είδους λοιπόν την απουσία αυτοσυντήρησης, υγιώς θα σας έλεγα, ένα κομμάτι της κοινωνίας αντιδράει. Μπορεί πολλές φορές να αντιδράει με λάθος τρόπο. Μπορεί πολλές φορές να αντιδράει υπερβολικά ή να αντιδρά προσχηματικά, μέσω πληκτρολογίου και όχι με πράξεις. Αλλά αντιδράει. Αυτό λοιπόν είναι ελπιδοφόρο. Διότι, όπως είπα και προηγουμένως, η Δύση μοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχει πάρει απόφαση να αυτοκτονήσει. Το βλέπουμε στο δημογραφικό, το βλέπουμε στο μεταναστευτικό και σε πάρα πολλούς άξονες.
11: Τι οδηγεί έναν οργανισμό όπως είναι η κοινωνία, η δυτική κοινωνία, να θέλει την αυτοχειρία? Πότε φτάνει σε αυτό το στάδιο μια κοινωνία?
12: Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο διεθνοποιημένος καπιταλισμός και οι άρχουσες ελίτ ωφελούνται, θα σας έλεγα, από μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό και την προωθούν. Γι' αυτό και την προωθούν με μηχανισμούς προπαγάνδας. Γιατί? Διότι οι άρχουσες ελίτ και η ιδεολογία τους, και ξέρουμε πολύ καλά ότι η ιδεολογία της άρχουσας τάξης είναι η ιδεολογία και του κόσμου στον οποίο την εκπαιδεύουν. Εκπαιδεύουν τον κόσμο να γίνει κατ' εικόνα και καθομοίωση της άρχουσας τάξης. Εξυπηρετούνται, θα σας έλεγα, τα συμφέροντά τους από την καταστροφή του δυτικού πολιτισμού και κυρίως από το να διαρριχθεί η σχέση του δυτικού πολιτισμού με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, που είναι η μήτρα του, που είναι η βάση του. Θα μου πείτε γιατί θέλουν να το κάνουν αυτό? Γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τα πολιτικά συμφέροντά τους και τα οικονομικά συμφέροντά τους. Γιατί η μόνη ελπίδα που έχει ο δυτικός πολιτισμός να ανοίξει κάποια στιγμή, να έχει ένα μέλλον προς τη δημοκρατία, είναι να διατηρήσει άρρηκτες τις σχέσεις του με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η μόνη ελπίδα που έχει για την ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση και των κοινωνιών και της ιστορίας, δηλαδή την έλευση μιας πραγματικής δημοκρατίας, η μόνη ελπίδα που έχει ο δυτικός πολιτισμός είναι να διατηρήσει τις σχέσεις του με την ελληνική μήτρα και την ελληνική ρίζα.
11: Το καλούπι.
12: Ναι. Και αυτό δεν εξυπηρετεί καθόλου τα συμφέροντα των ελίτ. Γιατί τα συμφέροντα των ελίτ πηγαίνουν μαζί με ολιγαρχίες, με εκλόγιμες μοναρχίες, όπως λέει ο Κοντογιώργης, με κάτι ακόμα χειρότερο, θα σας έλεγα. Με μία ακόμα χειρότερη αντεπανάσταση. Με πορεία ακόμα πιο πίσω. Με ολοκληρωτικού τύπου τεχνοφεουδαρχικά καθεστώτα. Να γυρίσουμε ακόμα πιο πίσω. Άρα η σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό που κοιτάει τη δημοκρατία δεν συμφέρει τις ελίτ. Θα κάνει ό,τι μπορεί λοιπόν για να σπάσει. Και αν μου επιτρέπετε να πω ένα παράδειγμα, παλιότερο, για να δούμε ότι αυτό που λέω τώρα ενυπάρχει στη μήτρα του δυτικού πολιτισμού, πολύ πριν εμφανιστεί η cancel κουλτούρα με τους όρους που τη συζητάμε σήμερα και η woke ιδεολογία με τους όρους που τη συζητάμε σήμερα. Αναφέρεται από τον Σιμόπουλο στο βιβλίο του για την ξενοκρατία, όπου ένας Αββάς, τώρα το θυμήθηκα με τη συζήτηση, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, γράφει στον Λουδοβίκο, ο οποίος τον έχει αποστείλει στη Σπάρτη για να καταστρέψει, όπως ακριβώς λέει και η Κάνσελ σήμερα, να καταστρέψει τον ελληνικό πολιτισμό, ξεκινώντας μάλιστα από τον ναό του Απόλλωνα στις Αμίκλες, του λέει ότι Θέλουμε παράταση χρόνου. Έχει πάει μαζί με κάποιους άλλους καλόγερους κλπ. Ζητάει λοιπόν από τον Λουδοβίκο γράφοντάς του, θέλουμε λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Καταστρέφουμε καθημερινά και δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Ζητούμε λοιπόν βοήθεια, να παραμείνουμε λίγο παραπάνω και παράταση χρόνου. Ένα κομμάτι λοιπόν του δυτικού πολιτισμού έχει μέσα του το μίσος, θα σας έλεγα, και την επιθετικότητα προς τον ελληνικό πολιτισμό που αποτελεί ρίζα του. Γιατί, είπα και προηγουμένως, δεν εξυπηρετεί αυτό ούτε τις βασιλείες, ούτε τις ολιγαρχίες, ούτε τα συμφέροντα των ελίτ ευρύτερα.
11: Πέρα από την βούληση των ελίτ, η οποία με δυστυχώς αποτελεσματικούς τρόπους σε κάποιο βαθμό υλοποιείται και στις κοινωνίες, βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Αυτό που λέτε ως αυτοχειριασμό, μία ακραία woke, ακυρωτική αυτοεκθεμελίωση από τη μία πλευρά της κοινωνίας, και ένα ταμπούρωμα μιας άλλης πλευράς της κοινωνίας πίσω από αξίες, σε κάποιο βαθμό αναχρονιστικές, αλλά ριζοσπαστικοποιημένο. Και αναρωτιόμαστε αν υπάρχει τρόπος σύνθεσης, δηλαδή αριστοτελική μεσότητα, σωστό και λάθος και όριο μεταξύ αυτών σε αυτό το ζήτημα. Ένας τρόπος για το επόμενο βήμα, να συνθέσουμε αυτό που έχουμε σε κάτι ωφέλιμο μελλοντικά, ο τρόπος που ξέρουμε ότι προχωράνε οι κοινωνίες.
12: Το υπονοείται πολύ σωστά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι μοιάζει η κοινωνία να απολώνεται μεταξύ μιας σχιζοφρενικού τύπου οικειοφοβίας.
11: Μπορείτε να μας το
12: εξηγήσετε
11: αυτό?
12: Να το πω με δικούς μου όρους. Δηλαδή μιας κατάστασης όπου μισώ τον εαυτό μου, όπως ακριβώς είναι μια κατάσταση του σχιζοφρενούς, μισώ τον εαυτό μου, στρέφομαι εναντίον του εαυτού μου και εναντίον των οικείων μου, της οικογένειάς μου. Άρα θεωρώ εχθρικό ότι προέρχεται από εμένα, μισώ τον εαυτό μου σε εισαγωγικά, πολύ απλοποιημένα βέβαια. Άρα μια σχιζοφρενική οικειοφοβία μίσους και φόβου προς το οικείο από τη μία πλευρά, όπου είναι όλο αυτό που λέμε το woke, το cancer, όλοι αυτοί που πρόσκειται σε τέτοιο τύπο ιδεολογίες, και από την άλλη μεριά ενός παρανοϊκού, δεν θα έλεγα πατριωτισμού γιατί θα τον αδικούσα, εθνικισμού. Δηλαδή μια πόλωση των ανθρώπων και μια προσπάθεια να σπρωχτούν προς τα άκρα. Άρα και να δημιουργηθεί ένα ανάλογο εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Βεβαίως είναι κατανοητό αν το δεις απ' έξω γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή γιατί υπάρχει αυτή η πόλωση προς τα άκρα, είναι όμως πολύ επικίνδυνη.
11: Και είναι η λύση
12: για τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας. Και προφανώς σε καμία περίπτωση η λύση δεν είναι να περιχαρακωθούμε είτε στο ένα άκρο ή να ταμπουρωθούμε στο άλλο άκρο. Ο εξυγχρονισμός της παράδοσης, η ίδια ιδέα της πρόοδου που την έχουν καπηλευθεί, με τους όρους που την έχουν καπηλευθεί οι ελίτ, όπως είπαμε, για δικό τους συμφέρον, όχι γιατί πραγματικά την θέλουν, δεν θέλουν την πρόοδο, το πίσω θέλουν οι ελίτ. Άρα το να μπούμε σε μια διαδικασία, όχι να απεμπολίσουμε την παράδοσή μας, να την υιοθετήσουμε, να την αφομοιώσουμε, να την ενσωματώσουμε και να την εξυγχρονίσουμε ταυτόχρονα, φέρνοντάς την στο σήμερα, αυτό θα σας έλεγα είναι η ιδεώδης, και νομίζω δεν το λέω μόνο εγώ αυτό, είναι μια αυτονόητη κανονικά θα έπρεπε για κάθε άνθρωπο προσέγγιση του πολιτισμού και της ιστορίας. Άλλωστε δεν μπορώ να καταλάβω το παρόν μου και δεν μπορώ να χαράξω το μέλλον μου, άρα δεν μπορώ να έχω εμπρόθετη δράση και σκοπό και ψυχολογικά αν το δείτε, αν δεν έχω από πίσω μια κατανόηση της ιστορίας μου, των λόγων, των αιτίων και των πράξεων που με έχουν φέρει στη σημερινή και παρούσα κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορώ να βγάλω άκρη με τον εαυτό μου, όπως δεν μπορώ να βγάλω άκρη και με την κοινωνία μου. Άρα το θέμα δεν είναι να καταργήσουμε την παράδοση και την ιστορία μας ή να μείνουμε γαντζωμένοι σε αυτήν, να βάλουμε χλαμίδες και να αρχίσουμε να μιλάμε σαν τον Περικλή και την ωραία Ελένη. Είναι να μπορέσουμε αυτό να μην το απεμπολίσουμε, να το κρατήσουμε ενεργό, να μην το βάλουμε στο μουσείο, να μην το βάλουμε στην φορμόλη, να το κρατήσουμε ζωντανό, να μην το επιτρέψουμε να απονεκρωθεί, να το κρατήσουμε ζωντανό, εξυγχρονίζοντάς το και φέρνοντάς το στο παρόν και αξιοποιώντας το στο παρόν. Ακόμα και σχέση με τη γλώσσα είναι χαρακτηριστική. Ποιο παιδί σήμερα διδάσκεται το γιατί λέει την λέξη αρτοποιός, παραδείγματος χάρη? Είναι νεκρή η αρχαία ελληνική γλώσσα? Όχι, δεν είναι νεκρή για εμάς. Είναι ζωντανή, ξεβάφη. Ακόμα και οι πιστοί χριστιανοί και οι ορθόδοξοι πίστοι. Ποιος σκέφτεται σήμερα ότι η ορθόδοξη πίστη πατάει πάνω στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό? Άρα αυτό που έχουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας συνέχειας. Ήμουν πριν λίγες μέρες στη Σύρο και είδα την εικόνα του Ελ Γκρέκο, της κοίμησης Θεοτόκου που βρίσκεται στην εκκλησία εκεί, την κεντρική της Σύρου, όπου ο Ελ Γκρέκο έχει φτιάξει το, έτσι όπως είναι η εικόνα της κοίμησης της Παναγίας, στη βάση της είναι αρχαίες ελληνικές φιγούρες. Οι Τρεις Χάριτες, παραδείγματος χάρη, και άλλες αρχαίες ελληνικές φιγούρες. Πώς ενσωματώνει, πώς γίνεται η όσμωση του παρελθόντος και της παράδοσης στο παρόν.
11: Μας λέτε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα σύνθεσης του παρελθόντος. Δημιουργικής αξιοποίησης. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε από το κοινωνικό, το ατομικό, το κοινωνικό και το θεσμικό επίπεδο για τη δική μας διαχείριση του πολιτισμού, θα πω ψυχολογική διαχείριση του πολιτισμού, είναι είτε το βάθρο, είτε μέσα σε ένα γυάλινο κουτί να μην το αγγίξουμε, να το φωτογραφίσουμε, ενδεχομένως να γράψουμε μια καλή κουβέντα γι' αυτό, αλλά κατά βάθος αυτό που είπατε, να το έχουμε στην φορμόλη, να μην το πειράξουμε. Για ποιο λόγο αντιστεκόμαστε και δεν το αξιοποιούμε, δεν αξιοποιούμε συλλογικά όπως τον Ελ Γκρέκο το παρελθόν μας? Τι είναι αυτό που μας σταματά και μας αποτρέπει και πώς λύνεται φυσικά, θα θέλαμε να μας πείτε.
12: Αυτό που με ρωτάτε είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα της ψυχοδιανοητικής κατάστασης του σύγχρονου Έλληνα. Τη σχέση του με την παιδεία, τη σχέση του με τις αξίες, τη σχέση του με τον πολιτισμό και με το παρελθόν του. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό του σε ποια συνειδησιακή κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο σύγχρονος Έλληνας.
11: Γιατί τρομάζουμε τόσο από το να αγγίξουμε το παρελθόν, να το διαχειριστούμε, να το ενσωματώσουμε αυτό?
12: Θα σας έλεγα, δεν πιστεύω ότι τρομάζουμε να αγγίξουμε το παρελθόν. Μπορεί να αισθανόμαστε προσχηματικά ψευτοπερήφανοι όταν μπαίνουν τέτοιου τύπου συζητήσεις στο τραπέζι, για όσοι Έλληνες ποιοι είμαστε εμείς και άλλοι δεν είναι. Αυτό όμως που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μια τάση, και αυτό έχει γίνει με όρους lifestyle. Το lifestyle είναι μια πρακτική ιδεολογία, μια ιδεολογία καθημερινής ζωής. Με όρους lifestyle λοιπόν έχουμε πιστεί ότι το να απεμπολίσουμε και να κόψουμε τη σχέση με το παρελθόν μας, αυτό μας αναβαθμίζει κοινωνικά. Είπα προηγουμένως ότι προωθείται από τον ακαδημαϊκό χώρο και το Hollywood. Ο ακαδημαϊκός χώρος και το Hollywood με τι συνδέεται? Με το lifestyle συνδέεται, παράγει lifestyle. Άρα με τι συνδέεται? Με την αντίληψη των ανθρώπων για το πώς θα μπουν στο κοινωνικό ασανσέρ ώστε να ανέλθουν κοινωνικά. Άρα θεωρούν ότι για να είναι προοδευτικοί και άνθρωποι έτσι lifestyle-άτοι, θα πρέπει να απεμπολίσουν και να κόψουν τη σχέση με το παρελθόν τους.
11: Η αντίληψη όμως ενός
12: ακαδημαϊκού... Το άλλο είναι αναχρονιστικό, είναι ρετρό. Αυτό έχουν μάθει να πιστεύουν. Δεν έχουν μια ιδέα σύνθεσης και αντίληψης όσμωσης της παράδοσης.
11: Έχει σχέση ή ισχύει με αυτό? Γιατί αυτό το lifestyle που περιγράφεται ως παραγόμενο πολιτιστικό προϊόν παράγεται από ένα έθνος 200 ετών που δεν έχει να αντιπαραβάλει το ίδιο κεφάλαιο που έχει η Ευρώπη και η Ελλάδα, που είναι τριών, τεσσάρων, δεν ξέρω πότε αρχίζει να μετράει. Προβάλλει συνεπώς η Αμερική προς την Ευρώπη αυτό το πρότυπο. Γιατί το αγοράζει η Ευρώπη?
12: Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι θέμα ισχύς και όχι μόνο οικονομικής ισχύος, είναι και θέμα πολιτικής ισχύος. Βέβαια, αυτή η κατάσταση που αναφέρεστε στην Αμερική δεν είναι το μόνο που συμβαίνει. Ευτυχώς υπάρχουν και αντιστάσεις. Βέβαια, αυτό είναι που διαφημίζεται και πουλιέται προς τα έξω. Παραδείγματος χάρη, το ελληνικό επίτευγμα, ένα εξαιρετικό βιβλίο που μιλάει ακριβώς για αυτά τα ζητήματα της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, της Τρίας, του Τροϊκού Πολέμου κλπ. Είναι γραμμένο από τον Τσάρλς Φρίμαν, ο οποίος είναι καθηγητής Αμερικανός. Φαντάζομαι δεν θα τον ξέρει ο Νόλαν. Και σίγουρα δεν θα τον ξέρει η κυρία Λουπίτα που έμαθε τον Όμηρο και την Οδύσσια από τον Νόλαν. Συνεπώς δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι της Αμερικής. Αυτό το κομμάτι είναι βέβαια το κυρίαρχο. Και όπως είπα και προηγουμένως, αυτού του τύπου τα ιδεολογικά εργαλεία, τα οποία μάλιστα πολλοί νομίσανε ψευδώς, και το συζητούσα τότε, όταν πρωτοβγήκε ο Τραμπ, ότι επειδή βγήκε ο Τραμπ και άλλαξε πολιτικός εκπρόσωπος, τελειώσαμε με το woke και το cancel. Και έλεγαν πολύ αφελής αυτή η αντίληψη. Γιατί τα woke και cancel εργαλεία είναι ιδεολογικά εργαλεία που έχουν κάνει χρόνια βαθιά δουλειά στην κοινωνία. Δεν αλλάζουν επειδή ψηφίστηκε κάποιος εκπρόσωπος, ο οποίος δια της απόφασής του λέει τα καταργώ. Έχει γίνει συνειδησιακή δουλειά βάθους. Και όπως είπα και προηγουμένως, αυτή η συνειδησιακή δουλειά βάθους εξυπηρετεί τη δημιουργία του νέου είδους πολίτη. Ο οποίος νέος πολίτης δεν θα είναι ο πλήτης πολίτης του παρελθόντος, που θα προασπίζεται τα κεκτημένα του, που θα διεκδικεί την ελευθερία του, όχι την ατομική ελευθερία του που του την παρέχει ως δικαίωμα, που την εκχωρεί ο ηγεμόνας ως δικαίωμα, την πραγματική συλλογική του ελευθερία μέσα στην οποία εμπίπτει και η ατομική. Δεν θα είναι αυτός ο πολίτης. Δεν θα είναι ο πολίτης ο οποίος θα διεκδικεί, θα προσπαθεί, θα αγωνίζεται για να εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία. Όχι. Θα είναι ένας δούλος που θα αγαπάει τη δουλεία του. Άρα θα είναι ο ιδεώδης τύπος που ταιριάζει και κουμπώνει με τα συμφέροντα των διεθνοποιημένων, παγκοσμιοποιημένων ελίτ και τα πολιτικά και τα οικονομικά συμφέροντα. Αυτός είναι ο στόχος.
11: Μπορεί να καταργηθεί ελεύθερη βούληση για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος? Δεν ξέρω κάποιο σημείο της ανθρώπινης ιστορίας που να έχει υπερβεί οποιοδήποτε ηγεμόνας μακροπρόθεσμα τη βούληση του ανθρώπου για την εξέλιξή του. Μπορεί να είναι εφικτό.
12: Η ελεύθερη βούληση μπορεί να μην μπορεί να καταργηθεί, μπορεί όμως να διαμορφωθεί με τέτοιους όρους που να συμφέρουν τον ηγεμόνα, το καθεστώς.
11: Πώς διασφαλίζουμε ότι δεν γίνεται αυτό?
12: Δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε. Ξέρετε, στην ιστορία δεν υπάρχουν τελεσίγραφα. Ούτε μπορεί να πει κανείς ότι ζούμε στο τέλος της ιστορίας και καθαρίσαμε, το σώσαμε.
11: Πάρετε, το έχουν πει αυτό.
12: Δεν εννοείται. Πολλές βλακίες λέγονται γενικώς. Η μπουρδολογία είναι φαινόμενο της εποχής. Όσο πιο πολύ μπουρδολογείς, τόσο περισσότερο δημοφιλής συνήθως είσαι. Να, θα δείτε. Πόσο δημοφιλής θα είναι η ταινία του Νόλαν, ανεξάρτητα από αυτά που λέμε εμείς σήμερα εδώ. Δεν μπορεί λοιπόν η ιστορία να κινηθεί με τέτοιου τύπου τελεσίδικα, τελεσίγραφα κλπ. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι διακυβεύματα. Και γι' αυτό έχει και νόημα που τα συζητάμε. Και γι' αυτό έχει και νόημα για όσους μας ακούν να έχουν στην σκέψη τους, στο μυαλό τους, ότι τίποτε από όλα αυτά δεν είναι τελεσμένο. Ότι είναι στα χέρια μας να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ότι είναι στα χέρια μας να την ανατρέψουμε και να την φέρουμε στα δικά μας μέτρα και σταθμά. Όλα αυτά που απεργάζονται οι ελίτ για την ανθρωπότητα, να τη μετατρέψουν σε ανθρώπινο πλεόνασμα και τα διάφορα που κατά καιρούς μπορεί να λέω και εγώ και άλλοι, δεν είναι κάτι το οποίο έχει τελεσιδικήσει. Αυτοί εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους και πολύ καλά κάνουν, θα έλεγε κανείς. Εμείς από τη δική μας πλευρά εξυπηρετούμε τα δικά μας. Εξυπηρετούμε το δικό μας ζήν και το δικό μας ευζήν. Αυτό είναι που πρέπει να σκεφτούμε. Και με ποιους όρους θα το εξυπηρετήσουμε. Άρα, πώς θα μπούμε σε μια διαδικασία τέτοια που να αντισταθούμε, αλλά και ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε το δικό μας ζήν και το δικό μας ευζήν, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν είναι ίδιο, δεν ταυτίζεται με το ζήν και το ευζήν των ελίτ και των συμφερόντων τους.
11: Δεν φτάνει ποτέ ο χρόνος μαζί σας, κυρία Σεργενίδη, και είναι πάντα πολύ μεγάλη χαρά που είστε εδώ.
12: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
13: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
14: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
13: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
14: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Τζίμι Χέντριξ σήμερα.
13: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
14: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψεις, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
13: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
14: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή, θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
3: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Σοβαρά το εννοεί.
7: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
6: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες.
7: Γιατί μας αφορά.
6: Εμά.
7: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
6: Όχι.
7: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Έλα, μωρέ, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
3: Σ
15: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
16: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
17: Εγώ πρώτος.
16: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
17: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
16: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
17: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
16: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
17: Φίλος σου.
16: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
17: Αριστοφάνης.
18: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Τι αλλάζει τελικά με τον προσωπικό αριθμό, τις νέες ταυτότητες και τα διαβατήρια? Υπάρχουν πραγματικά νομικά περιθώρια αντίδρασης? Οι πολίτες αλλά και οι στρατιωτικοί βρίσκονται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις και οι προθεσμίες πλησιάζουν. Σήμερα φιλοξενούμε

0: Εδώ την συνέντευξη να συνοψίσουμε λίγο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, ποιος είναι ο σωστός δρόμος, να το θέσω διαφορετικά, κύριε Ζωγράφε, ξεκινώντας, αν μου επιτρέπετε, από το θέμα των στρατιωτικών. Τι πρέπει να γίνει και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
1: Σε σχέση με τους στρατιωτικούς, λοιπόν, αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση άλλη μια φορά,
0: να είστε
1: κύριε
0: καλά.
1: Είναι το ότι υπάρχει μια προθεσμία στις 3 Αυγούστου.
0: Σωστά.
1: Είχα πει λοιπόν από την προηγούμενη επικοινωνία, αλλά και αλλού, ότι αυτό που θα ήταν σωστό να κάνουν οι στρατιωτικοί θα ήταν μέχρι τουλάχιστον την προθεσμία αυτή που τάσει το δημόσιο, να έχουν στείλει μια αναφορά στην οποία να ζητάνε να τους χορηγηθούν οι ταυτότητες, οι πολιτικές που είχαν καταθέσει κατά την κατάταξή τους. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να τους απαντήσουν ή ότι αυτές οι ταυτότητες δεν υπάρχουν ή ότι οι ταυτότητες αυτές έχουν καταστραφεί. Οπότε επί της αναφοράς αυτής θα μπορούσαμε πλέον να συζητάμε για παράβαση καθήκοντος και υπεξαγωγή εγγράφων από εκείνους οι οποίοι προέβησαν σε αυτές τις διαδικασίες υπηρεσιακά. Ακόμα έχουν κάποιο καιρό, νομίζω κάποιες μέρες μπορούν να το κάνουν τώρα. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη, ας πούμε, αντιμετώπιση που πρέπει να έχει κάποιος ο οποίος είναι στρατιωτικός. Θα μου πείτε, ωραία, και τι θα γίνει άμα κάνει μήνυση? Λύνει το πρόβλημα? Αν το είχαν κάνει αυτό με τρόπο
0: μαζικό,
1: έντονο, μαζικά και πολύ και έγκαιρα, νομίζω ότι θα είχε γίνει, ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τουλάχιστον θα είχαν πάρει μια αναστολή της προθεσμίας ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Πάντως,
0: αν υπήρχε μια μαζική, έτσι, αντιμετώπιση του θέματος με τον τρόπο με τον οποίο λέτε, προφανώς δεν υπήρξε μαζική ή δεν ξέρω αν έχετε εσείς στοιχεία. Έχετε κάποια στοιχεία που να λένε πόσοι το κάναν, αν το κάναν?
1: Δεν μπορεί να υπάρξουν στοιχεία, ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα. Εκτιμήσεις είναι. Θεωρώ ότι επειδή η στρατιωτική, γενικώς τα σώματα ασφαλείας είναι τα πιο, να το πω, πυθύνια μέλη της κοινωνίας αυτής και καθήκοντος, ας το πούμε, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξουν και ιδιαίτερες αντιδράσεις. Δηλαδή πρώτα ό,τι είναι να περάσει, όπως είχαν γίνει και με τις ταυτότητες των αστυνομικών το 2009, πρώτα περνάει στα σώματα ασφαλείας και τους ενστόλους, αυτό που λέμε εν γέννη, και μετά στον κόσμο. Ναι. Άρα λοιπόν έπεται αυτό που θα αντιμετωπίσουμε οι υπόλοιποι, πρώτα είναι σε αυτές τις ομάδες.
0: Είστε αισιόδοξος, κύριε Ζωγράφη, έτσι, μιλώντας γενικότερα τώρα ως αίσθηση δική σας, αυτό το 3 Αυγούστου μπορεί να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, εννοώ?
1: Θα μπορούσε να αλλάξει με την έννοια ότι πάμε σε εκλογές. Με αυτή την έννοια μπορεί να είναι κάποιος αισιόδοξος, ότι όχι επειδή έχει να κάνει μάλλον με έναν λαό αγωνιστικό. Είμαι απόλυτα απαισιόδοξος σε σχέση με αυτό, αν με ρωτάτε. Αισιόδοξος μπορεί να είμαι μόνο επειδή έρχονται εκλογές, οπότε το συνυπολογίζουν μαζί με τα άλλα.
0: Ναι, άρα δεν θέλουν αντιδράσεις. Όχι,
1: ότι
0: μας λυπούνται ή ότι νιώθουν στο πετσί τους σοβαρή αντίδραση, λέτε, οπότε κάνουν πίσω. Απλά επειδή μπορεί να πάμε σε εκλογές, σου λέει να το μαζέψουμε λίγο, να το πω έτσι λαϊκά, επιτρέψτε μου.
1: Σωστά, δεν θέλουν αντιδράσεις εν μέσω προεκλογικής περίοδου.
0: Κατανοητό. Όμως νομικά μιλώντας, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ ισχυρό, διότι καταρχήν, αν και αυτό τώρα είναι μια νομική διαδικασία που ίσως δεν ξέρω αν πρέπει να το αναφέρουμε τόσο πολύ δημόσια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα καλό όπλο νομικά το ότι δεν μπορεί να καταστραφεί μία ταυτότητα. Δεν έχει το δικαίωμα κανείς να την καταστρέψει. Σωστά.
1: Ιδίως δεν έχει το δικαίωμα κάποιος που είναι αναρμόδιος. Δηλαδή, η πυροσβεστική, το λιμενικό, ο στρατός ξηράς, το πολεμικό ναυτικό, δεν έχουν δυνατότητα από πουθενά να καταστρέφουν ένα έγγραφο το οποίο ανήκει σε άλλη αρμοδιότητα και έχει σκοπό την ταυτοποίηση σε πολιτικό επίπεδο, στο επίπεδο το αστικό. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι καταθέτεται κάπου το δίπλωμά σας της οδήγησης σε μια υπηρεσία, σε μια τράπεζα και εκείνη το καταστρέφει. Για ποιο λόγο να το καταστρέψει και από πού προκύπτει ότι μπορεί να το καταστρέψει? Και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν προκύπτει από μια εγκύκλιο,

0: Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι νόμιμη εγκύκλειος επειδή λέει ότι πρόκειται να καταστρέψει ένα έργο που δεν σου ανήκει. Αυτό λοιπόν είναι αυτά τα δύο που είπα. Mm. Παράβαση καθήκοντος και υπεξαγωγή εγγράφων. Και να μας εξηγήσουν, αυτή είναι η έννοια της προσφυγής στη δικαιοσύνη, όταν έρθει η ώρα και όταν είναι κατηγορούμενη, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο τον κατέστρεψαν, με βάση ποια νομικά δεδομένα, με βάση ποιες διαταγές κτλ.
1: Κατανοητό. Αυτό θα γίνει όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, δηλαδή όταν κινηθεί η διαδικασία, που ξέρουμε ότι και στην Ελλάδα υπάρχει μια καθυστέρηση, έτσι, δεν γίνονται γρήγορα. Ή γίνεται γρήγορα αυτό?
0: Όχι, δεν γίνεται γρήγορα, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Και εν πάση περιπτώσει αυτό που λέω είναι στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, η λανθασμένη κατεύθυνση, κατά τη δική μου κρίση, είναι αυτό που γίνεται από πολλούς, το να πηγαίνουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να καίνε τα ζητήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πηγαίνεις στο κατεξοχήν κυβερνητικό δικαστήριο διαχρονικά,
1: ναι,
0: το οποίο
1: δεν σε δικαιώνει ποτέ. Δεν σε δικαιώνει ποτέ, έτσι.
0: Ποτέ. Και εκεί προσφέρεις για ποιο λόγο? Επειδή θες να δείχνεις ότι έχεις ελπίδες. Σε ποιους? Εκτός αν το κάνεις για λόγους βιοποριστικούς. Οπότε το αντιλαμβάνομαι και αυτό. Δεν το κατακρίνω, το αντιλαμβάνομαι.
1: Κατανοητό. Το είδαμε το έργο και στην εποχή του κορονοϊού με το Συμβούλιο της Επικρατείας, νομίζω. Λέω ένα πρόσφατο παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και άλλα, κύριε Ζωγά.
0: Και λίγο πιο πίσω με τα μνημόνια.
1: Και με τα μνημόνια, βέβαια, βέβαια. Σωστά, σωστά. Όπου δεν έφερε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Άρα, συνοψίζω...
0: Το αντίθετο.
1: Άρα, συνοψίζοντας...
0: Επιχείρησε τις κυβερνητικές αποφάσεις.
1: Κατανοητό.
0: Άρα, λοιπόν, έκαψε την κίνηση έτσι ώστε κανένας άλλος να μην μπορεί να ξαναστραφεί για το ίδιο ζήτημα σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο. Καθότι το ΣΤΕ είναι ανώτατο δικαστήριο.
1: Και άρα λέτε πιθανόν και εκ του πονηρού κάποιοι, δεν λέω όλοι, συνάδελφοί σας κατευθύνουν την κατάσταση προς τα εκεί, προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, ίσως.
0: Πολύ πιθανό και αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα στο έχει υπόψη του ο καθένας που μας ακούει αυτή τη στιγμή και η κάθε μία που μας παρακολουθεί, ας τα βάλει λίγο κάτω και ας βγάλει κάποια συμπεράσματα. Νομίζω ότι όποιος σκεφτεί με τη λογική σε αυτή τη χώρα μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, όσον αφορά τους στρατιωτικούς, ο δρόμος είναι αυτός. Αυτός ο οποίος, ναι, λέτε, είναι ένας νομικός δρόμος που μπορεί να αποφέρει κάτι. Για να πάμε λίγο στον υπόλοιπο πληθυσμό, κύριε Ζωγράφη, όσον αφορά το θέμα με τα διαβατήρια. Υπάρχει μια πολύ έντονη κουβέντα με τις ταυτότητες, με το τι θα γίνει μετά, αν θα μπορεί κάποιος να ταξιδεύει και τα λοιπά. Τι θα λέγατε από αυτού?
0: Οι ταυτότητες, αυτό που λέω είναι, και όχι δεν το λέω εγώ, το λέω ο νόμος, είναι ότι οι ταυτότητες, για το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκαν, δηλαδή για να ταυτοποιούν, δεν λήγουν ποτέ. Και πώς αποδεικνύεται το γεγονός ότι δεν λήγουν ποτέ? Από το ότι οποιοδήποτε έχει την παραμικρή γνώση το πώς ψηφίζουν κάτι οι γιαγιάδες, οι οποίες είναι γεννημένες το 1920 και πίσω, ψηφίζουν με τις ταυτότητές τους, διαχρονικά, διηνεκώς. Έτσι, δηλαδή έχουν ψηφίσει από τις εκλογές του 60, της βίας και της νοθείας που έλεγε ο Καραμαλής, όχι ο Καραμαλής, ο Παπαδίου, το έλεγε αυτό, ο Γιώργιος. Μέχρι τα τελευταία. Άρα λοιπόν, εάν οι ταυτότητες αυτές έλυγαν, δεν ισχύανε ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούσαν καν να ταυτοποιηθούν. Η ισχυρότερη ταυτοποίηση που υπάρχει στην ελληνική πολιτεία για την άσκηση του κορυφαίου δικαιώματος του εκλέγην είναι αυτή. Άρα λοιπόν, οι ταυτότητες, για να το καταλάβει ο κόσμος, κύριε Δαργάτη, το λέω αυτό, όχι πως υπάρχει αμφισβήτηση. Απλώς για να σκεφτούν πόσο πολύ τους κοροϊδεύουν και πόσο πρόβατα τους θεωρούν. Δηλαδή τους λένε ότι οι ταυτότητές σας λήγουν. Εάν είχαν λίγο νιονιό, θα μου επιτρέψετε να πω, και σκεφτόντουσαν από τους ίδιους, από τους γιαγιάδες τους, από τους παππούδες τους, πώς αυτοί όλοι τόσα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες ψηφίζουν, θα καταλαβαίναν ότι οι ταυτότητες δεν λήγουν. Πάει αυτό.
1: Κατανοητό. Ξεκάθαρο, νομίζω.
0: Ταυτοποιείσαι μέχρι να πεθάνεις με την ίδια ταυτότητα. Έστω και αν είσαι από την εποχή του Καποδίστρια.
1: Ακόμα και αν η φωτογραφία δεν συνάδει με το πώς είσαι τώρα.
0: Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί στην ταυτότητα, ας πούμε, γιατί υπάρχει και αυτή η μπούρδα που λένε οι διάφοροι.
1: Ναι.
0: Στην ταυτότητα επάνω υπάρχει ένα δαχτυλικό αποτύπωμα, έχει, σωστά.
1: Βέβαια, ναι.
0: Άρα λοιπόν, ακόμα και αν αυτή η ρητορική τώρα που έχουν βρει εκεί στη Γαδά, ότι δεν μπορώ να σε αναγνωρίσω από τη φάτσα σου. Ωραία, αυτό περιμένεις, δηλαδή να με αναγνωρίσεις από τη φάτσα μου. Δηλαδή στο 2026 περιμένεις τη φάτσα για να με αναγνωρίσεις. Για να με ταυτοποιήσεις δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν λοιπόν αυτό ίσχυε, υπάρχει το δαχτυλικό αποτύπωμα. Αλλά εγώ ξεφεύγω και από αυτό. Το παρατάω, δεν υπάρχει το δαχτυλικό αποτύπωμα. Γιατί βγάζουν κάποιες απορρίψεις.
1: Σωστά.
0: Για... που λένε ότι δεν μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε εξαιτίας
1: ναι, ναι, από τη φωτογραφία. Το έχουμε ακούσει και πολύ έντονα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και τους πάω λοιπόν
1: την ταυτότητα.
0: Δίπλωμα οδήγησης, το καρτελάκι αυτό που υπάρχει με τη φωτογραφία, το οποίο είναι 2, 3, 4 ετών. Σωστά.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν σε συνδυασμό με αυτό, το οποίο είναι επίσης δημοσιογράφο και επίσης με το οποίο επίσης μεταυτοποιείς. Ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορείς, συσχετίζοντας αυτά, να μου βγάλεις διαβατήριο? Η απάντηση είναι μία. Δεν μπορείς να μου βγάλεις, επειδή δεν θέλεις να μου βγάλεις και επειδή έχεις πάρει διαταγές ότι πρέπει να σπρώξεις τις ταυτότητες, τις καινούργιες, για να πάρουν όλοι τον προσωπικό αριθμό. Κατανοητό και αυτό?
1: Ξεκάθαρο.
0: Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν δεν πρέπει να τους αφήσουμε να κάνουν αυτό που έχουν πάρει διαταγές να κάνουν, τι πρέπει να τους κάνουμε? Να τους βάλουμε να το γράψουν αυτό, υποχρεωμένα να το γράψουν, κάποιος να το υπογράψει και να το σφραγίσει, και αυτός ο ίδιος να φάει τη μήνυση για παράβαση καθήκοντος, που θα φάει και ο συνάδελφός του στρατού, που θα λέει τις ίδιες, να μην πω τη λέξη που μου έρχεται.
1: Κατανοητό, ναι.
0: Ανοησίες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Άρα το ίδιο πράγμα και ο απλός πολίτης, ο οποίος πάει να ανανεώσει το διαβατήριό του και δεν του το ανανεώνουν, είτε επειδή ταυτότητα είναι παλιά, είτε δεν ξέρω εγώ για ποιον άλλο λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πρέπει να το ζητήσει εγγράφος, και αν αρνηθούν να του το δώσουν εγγράφος αυτό, κύριε Ζωγράφε.
0: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Όχι.
1: Είναι υποχρεωμένοι λοιπόν να το δώσουν εγγράφος.
0: Μάλιστα.
1: Και εν συνεχεία ακολουθεί μήνυση.
0: Θα το δώσουν εγγράφος, θα κάνει προσφυγή μέσα σε 10 μέρες στην προϊστάμενη αρχή που λέει μέσα εκεί πέρα ποια είναι, στο χαρτί. 10 μέρες, θα περάσουν οι 10 μέρες, θα το απαντήσουν το ίδιο πράγμα και μετά θα κάνει τη μήνυση στον τελευταίο αποδέκτη. Δηλαδή σε εκείνον ο οποίος έχει υπογράψει και την άρνηση. Την τελευταία άρνηση.
1: Ναι, κατανοητό. Και μετά περιμένει απλά.
0: Και μετά περιμένει. Τώρα, αν βιάζεται να ταξιδέψει.
1: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Αν βιάζεται να ταξιδέψει.
0: Εάν βιάζεται να ταξιδέψει ή πρέπει να έχει διαβατήριο ήδη, το οποίο δεν θα έχει λήξει, ή τότε εφόσον είναι πιεστικό το ζήτημα για λόγους υγείας ή για λόγους άλλους, δεν έχει σημασία, ας πάει να τη βγάλει. Δεν έχουμε άλλη λύση.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Όσον αφορά το θέμα ταξιδιωτικό έγγραφο, πιστοποίηση κτλ., εκεί υπάρχει κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που παρουσιάζεται, ή όντως ισχύει το ότι δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις με την ταυτότητα? Εκεί νομικά εννοώ, υπάρχει κάποιος δρόμος.
0: Ταξιδιωτικό έγγραφο τι εννοείται?
1: Δηλαδή μπορώ εγώ μετά τις 3 Αυγούστου να πάω σε ευρωπαϊκή πόλη με την ταυτότητά μου, αν δεν έχω διαβατήριο?
0: Όχι, γιατί αυτό δεν αφορά ταυτοποίηση.
1: Γιατί εκεί, άρα εκεί αλλάζει, δεν υπάρχει κάποια νομική διεκδίκηση, να το πω έτσι.
0: Μα εκεί λοιπόν, όταν είσαι στα σύνορα και χρειάζεται και έχει εκδώσει η ελληνική πολιτεία μια διάταξη, ας το πούμε ευρύτερα, που λέει στις ξένες χώρες ή στις αερογραμμές ότι αυτό για μένα δεν αποτελεί νομιμοποιητικό έγγραφο μετά τις 3 Αυγούστου,
1: ναι,
0: τότε γιατί η ξένη εταιρεία ή ακόμα και η ελληνική εταιρεία να πει, εφόσον έχει αυτή τη διάταξη από την ελληνική πολιτεία, ότι αυτό αποτελεί ταυτοποιητικό έγγραφο για να ταξιδέψεις?
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό πολύ απλό είναι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ταυτοποίηση εντός της χώρας.
1: Κατάλαβα. Ναι.
0: Άλλο εντός χώρας, άλλο εκτός χώρας.
1: Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ηλικιωμένων, έτσι, που γνωρίζω και εγώ προσωπικά, που δεν έχουν διαβατήριο, έχει λήξει το διαβατήριο τους, έχουν ταυτότητα η οποία είναι 20 ετίας, ας πούμε, και δεν τους ανανεώνουν το διαβατήριο. Αλλά λέτε ότι πρέπει να ακολουθηθεί πάλι αυτή η οδός, δηλαδή το ζητάμε εγγράφως και εν συνεχεία μήνυση, έτσι. Αυτό.
0: Ναι, αλλιώς αν βιάζονται να ταξιδέψουν, θα πάρουν την ταυτότητα και θα τους βγάλουν το διαβατήριο και θα ταξιδέψουν.
1: Ναι, εντάξει. Παίρνοντας βέβαια την ταυτότητα, παίρνεις και τον προσωπικό αριθμό, σωστά.
0: Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή, κύριε Δαράκη.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Απλά και επειδή και εμείς γινόμαστε αποδέκτες πολλών ερωτήσεων, αλλά δεν είμαστε νομικοί, κύριε Ζωγράφε, γι' αυτό σας ρωτάω και είναι καλό που σας ακούμε, γιατί είστε νομικός. Οπότε έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, έτσι νομίζω, η τοποθέτησή σας. Δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι.
0: Νομίζω ότι λέμε πράγματα οποία ακόμα και για κάποιον μη νομικό, όταν τα αναλύσει λογικά, σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δεν λέμε κάτι το οποίο είναι δυσπρόσιτο ή φιλοσοφικό.
1: Όχι, βέβαια. Το λέτε συγκεκριμένα και νομίζω ότι γίνεται απόλυτα κατανοητό και σε κάποιον ο οποίος δεν είναι νομικός ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να προσθέσετε κάτι ακόμα πριν κλείσουμε, κύριε Ζωγράφε, αν έχετε κάτι να πείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί.
0: Θεωρώ ότι καλώς κάνει ο κόσμος και έχει ερωτήματα, αλλά εν μέρη θα έλεγα ότι πολλά από αυτά είναι και λιγάκι αυτοαναφορικά. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι κάποιος θέλει να τα έχει καλά με τη συνείδησή του για κάποιους λόγους. Και καλά κάνει. Προσπαθεί λοιπόν να συμβιβάσει αυτό το οποίο θα ήθελε ο ίδιος να γίνει με αυτό το οποίο όμως του λέει η διοίκηση να γίνει, στην οποία πάλι θέλει να είναι επιθύμιος. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν γίνονται όλα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, τα πάντα δεν μπορείς να τα πετύχεις. Κάποια στιγμή θα πρέπει να επιλέξεις. Ανάλογα με τις προτεραιότητες, γιατί ο καθένας έχει και διαφορετική προτεραιότητα. Δεν σημαίνει ότι όλοι συνταυτίζονται σε όλα. Οι προτεραιότητες αυτές λοιπόν πλέον έρχεται η ώρα να μπουν σε ιεράρχηση. Ποια είναι σημαντικότερη και ποια λιγότερο σημαντική. Για παράδειγμα, για κάποιον ο οποίος δεν ενδιαφέρεται ούτε σκοπεύει για οποιοδήποτε λόγο να ταξιδέψει πουθενά, δεν είναι τον απασχολεί καν αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Καθόλου.
1: Ναι.
0: Δεν τον απασχολεί καθόλου. Θα τον απασχολήσει κάποια στιγμή στο μέλλον, εάν τα πράγματα αλλάξουν άρδιν, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει αυτό. Αλλά πάντως, αυτή τη στιγμή δεν τον απασχολεί. Εμείς μιλάμε για εκείνους οι οποίοι έχουν οπωσδήποτε στις προτεραιότητές τους να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας. Για αυτούς μιλάμε.
1: Κατανοητό, κατανοητό. Κλείνοντας, κύριε Ζωγράφε, είπατε πριν, αν πάμε σε εκλογές, μήπως πάρει κάποια παράταση προφανώς, έτσι εννοείται?
0: Ναι. Ναι.
1: Είστε αισιόδοξος θα μπορούσε αυτό μετά να επιμηκυνθεί ακόμα περισσότερο, δηλαδή από το να πάρει μια παράταση μετά να εξαφανιστεί εντελώς, ή η μάχη θα είναι μεγάλη, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία? Τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, η παράταση που αφορά τους πολίτες, όχι τους στρατιωτικούς,
1: ναι.
0: Η παράταση που αφορά τους πολίτες είναι, θα έλεγα, σχεδόν δεδομένη, εκτός πιθανότητας που δεν θεωρώ ότι είναι πολύ εύκαιρη να συμβεί. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι λίγοι σε σχέση με εκείνους, με το σύνολο των πολιτών της Ελλάδας, που είναι αυτοί που είναι καταγεγραμμένοι, ας πούμε, γύρω στα 7 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ λίγες οι αιτήσεις προς το παρόν. Έτσι. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν για τον επόμενο χρόνο όλοι τρέξουν και ανοίξουν και έξτρα τμήματα, θυμάστε πως είχαν κάνει με τον COVID που περιμένανε
1: βέβαια
0: στην ουρά και
1: τους
0: τσιμπούσανε και στο περίπτερο.
1: Έτσι. Βέβαια, βέβαια.
0: Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, δεν προλαβαίνουν μέχρι του χρόνου το Σεπτέμβριο να έχουν καλυφθεί όλοι. Άρα η παράταση μάλλον δεδομένη είναι. Τώρα, εάν λάβετε υπόψη σας και ότι μεσολαβούν οι εκλογές, που μπορεί να μην είναι μία, να είναι δύο και τρεις, και με ό,τι προκύψει στο ενδιάμεσο από πλευράς συγκυβέρνησης ή οτιδήποτε άλλο, να είσαστε σίγουροι ότι αυτά δεν θα ισχύσουν που συζητάμε τώρα για τις προθεσμίες του Σεπτεμβρίου του χρόνου.
1: Κατανοητό, κατανοητό. Ξεκάθαρα νομίζω όλα. Δεν έχω κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά, χαιρετώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
3: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
2: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
3: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
3: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
4: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
6: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
13: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες από το Ζάπιο. Υπογραφές, χειραψίες, ανακοινώσεις για κοιτάσματα, ενεργειακή αυτονομία. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε είναι ολόκληρη αλήθεια, ή μήπως η Ελλάδα υπογράφει συμβόλαιο ενώ η Τουρκία εξορίζει. Σήμερα μαζί μου ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ειδικό στα ελληνικά κοιτάσματα υδρογονατράκων, εδώ και πολλά χρόνια, Αβραάμ Ζελελίδης. Ο άνθρωπος που είπε αυτό που κανείς άλλος δεν τόλμησε, ότι ο εχθρός των ελληνικών εξορίξεων βρίσκεται εντός της χώρας. Κύριε Ζελελίδη, σας ευχαριστώ που βρίσκεστε άλλη μια φορά μαζί μας.
7: Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
6: Βέβαια, τελευταία φορά που ήμασταν μαζί ήταν λίγο διαφορετική η κατάσταση, πριν πολλούς μήνες. Δεν είχαμε και τον πόλεμο με το Ιράν. Άρα οι εξελίξεις και η βάση που ξεκινάμε τη ζήτηση είναι λίγο διαφορετική. Κύριε Ζελίδη, άλλαξε κάτι? Δεν άλλαξε?
7: Στην Ελλάδα όχι.
6: Στην Ελλάδα είναι κάτι σαν το Ολύμπο. Δεν αλλάζει ποτέ τίποτα.
7: Το παγκόσμιο γίγνεσθε άλλαξαν πολλά. Στην Ελλάδα όχι. Εμένουμε. Αντιστεκόμαστε. Παρόλες τις διεθνείς εξελίξεις, παρά την αύξηση της ενέργειας, παρά το μεγάλο κόστος, εμείς επιμένουμε ελληνικά. Δεν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσματά μας. Και το τι λένε. Ξέρετε, τις τελευταίες μέρες υπάρχει ένα μπαράζ ανακοινώσεων από τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, και προσπαθώ να αποδομήσω το αφήγημά του με επιχειρήματα. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί μας κοροϊδεύουν τόσο εύκολα, γιατί τους πιστεύουμε τόσο εύκολα. Ο κύριος Παπασταύρου λοιπόν από το Ζάπιο ξεκινώντας μέχρι σήμερα, τους τελευταίους 4 μήνες μπορεί να έχει δώσει και 20 συνεντεύξεις. Επιμένοντας στο σενάριο ότι το Φεβρουάριο θα γίνει γεώτρηση στο μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας, τώρα έχουμε και το μπλοκ 10, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πράγματι λοιπόν βγήκε η κοινοπραξία στο Ζάπιο και ενώθηκαν οι Exxon μαζί με την Ενεργειακή και τα ΕΛΠΕ και πρωτοστατούντος του Υπουργού του κ. Παπασταύρου ανακοινώθηκε η σύζευξή τους, η ένωσή τους σε μια κοινοπραξία. Εμάς, σαν απλούς πολίτες, εμάς σαν Έλληνες φορολογούμενοι, εμάς που πληρώνουμε την ενέργεια τόσο ακριβή, μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι operator, ποιος θα τρυπήσει και ποιος θα κάνει τη γεώτρηση. Εμάς μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Να γίνει γεώτρηση, να βρεθεί το κύτταρο. Συνεπώς αυτά τα πανηγύρια ότι ήρθε η Exxon και μάλιστα ο κύριος Παπασταύρου έκανε και ένα μεγάλο λάθος, μια μεγάλη γκάφα, ένα ατόπιμο. Εμφανίστηκε ως ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας και μιλούσε για τεχνικά χαρακτηριστικά της γεώτρησης. Θα πάει σε τόσο βάθος, θα είναι τόσο ακριβώς, θα βρούμε αυτό, θα βρούμε εκείνο και δεν άφηνε την κοινοπραξία να παρουσιάσει το σχέδιο της γεώτρησης. Και εκεί λοιπόν που όλοι πιστεύανε ότι πράγματι τα έχουν βρει κλπ, ξαφνικά βγαίνει η κοινοπραξία τότε, πριν 4 μήνες, και λέει θα υποβάλουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση τον Ιούνιο. Στο μεσοδιάστημα από τότε μέχρι σήμερα ξαναβγήκε ο κ. Παπασταύρου. Και μάλιστα πιο συγκεκριμένα, 14 με 18 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η γεώτρηση το μπλοκ 2. Και ξανά τον αδειάζει η κοινοπραξία. Και βγαίνει η κοινοπραξία και δηλώνει ότι την ΠΕ θα την υποβάλουν τον Ιούλιο, ένα μήνα μετά. Γιατί λέει θέλουμε να κάνουμε και τη χαρτογράφηση του βυθού και να υποβάλουμε την ΠΕ μαζί και τα δύο, και της γεώτρησης και του βυθού. Και αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα θα έλεγα μπορεί να γίνει. Δεν είναι αδύνατο να γίνει. Το θέμα είναι αυτοί που είναι στην κοινοπραξία, οι Exxon, τα ΕΛΠΕ, οι ενεργειακοί, έχουν εμπειρία από αυτή την κυβέρνηση. Τα ΕΛΠΕ το 2009 εκδιώχθηκαν από τον Πατραϊκό, επέστρεψαν το οικόπεδο πίσω γιατί ο Πρωθυπουργός έλεγε δεν θέλω πετρέλαιο, θέλω φυσικό αέριο. Η ενεργειακή εκδιώχθηκε από τα Γιάννενα γιατί ο Πρωθυπουργός έλεγε δεν θέλω πετρέλαιο, θέλω φυσικό αέριο. Η Exxon επέστρεψε το ένα οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, την καθυστέρησαν 3,5 χρόνια από προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να κάνει τις σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης και αναρωτιέμαι. 3 δεινοπαθούσες εταιρείες με την ίδια κυβέρνηση. Γιατί πιστεύουν ότι η γεώτρηση θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο? Γιατί πιστεύουν ότι η ΜΠΕ τους θα εγκριθεί αμέσως? Η ΜΠΕ των Ιωαννίνων της Ενεργειακής δεν εγκρίθηκε ποτέ. Η ΜΠΕ της Exxon νότια της Κρήτης καθυστέρησε 3,5 χρόνια. Γιατί είναι σίγουροι τώρα θα πάρουν την έγκριση? Γιατί είναι σίγουροι ότι δεν θα έχω προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και ότι το Συμβούλιο θα αποφασίσει τόσο γρήγορα? Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα αυτά που ανακοινώνει ο κ. Παπασταύρου είναι επικοινωνιακά τεχνάσματα και κόλπα για να δείξει ότι νοιάζεται ακόμα και γι' αυτό. Θέλει να οικειοποιηθεί αυτό που απαρνήθηκε. Θέλει να οικειοποιηθεί τις έρευνες υδρογονανθράκων, την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, αυτοί που κυνήγησαν τις έρευνες και δεν τις ήθελαν. Και πάμε στο επόμενο βήμα που επίσης είναι να απορρεί κανείς το θράσος που έχουν. Έχουμε τον μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό. Εδώ και 2 χρόνια έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάζαντες σεισμικές απεικονίσεις των ΕΛΠΕ. Ήταν μοναδικός παραχωρησιούχος. και περιμέναμε από πέρσι να ανακοινωθεί το σχέδιο της γεώτρησης. Όμως η κυβέρνηση αποφάσισε τεχνιέντως να ακυρώσει και αυτό το οικόπεδο. Τι έκανε πέρσι? Ανακοίνωσε θαλάσσιο πάρκο δυτικά του Κυπαρισιακού, του Μπλοκ 10. Σε επαφή, και μάλιστα πήρε και ένα κομμάτι, αυτό που έχει το νησί των Στροφάδων. Και σαν αντάλλαγμα τους έδωσε το Α2, ένα μικρό κομματάκι νότια του Κυπαρισιακού. Όλοι πιστέψαμε ότι η ιστορία τελειώνει και με τον Μπλοκ 10, ότι θα ακυρωθεί και αυτό το πακέτο, αλλά επειδή θέλει να δείξει επικοινωνιακά ότι δεν διώχνει τις εταιρείες και επειδή τα ΕΛΠΕ είναι κρατική εταιρεία, βρήκαν ένα τρόπο λοιπόν, όλοι μαζί πέσανε πάνω, και η κυβέρνηση και η ΔΕΙΑΒ και τα ΕΛΠΕ, και πείσανε τη Σεύρον να μπει στο παιχνίδι του Μπλοκ 10. Με μία προϋπόθεση όμως. Να τους δώσουν παράτηση 18 μηνών. Δηλαδή να κρατήσουν ενεργό το οικόπεδο, αλλά να μην εκτελεστεί η γεώτρηση. Αυτό για μένα είναι θράσος. Μία περιοχή τόσο όρημη που έπρεπε να πάμε σε εκτέλεση γεώτρησης, αποδέχτηκε η ελληνική πολιτεία την παράταση των 18 μηνών χωρίς να είναι αναγκαίο. Πρέπει να κάνουμε, λέει, σεισμικές έρευνες στο Α2. Μα το Α2 είναι μία κουτσουλιά. Είναι στο πουθενά. Έχεις το οικόπεδο 10, το οποίο οικόπεδο 10 το 2013, όταν επεξεργαζόμενα τα παλιά σεισμικά και ήμουνα στο Τέξας, τα έδειξα σε 5 αμερικάνικες εταιρείες και μου είπαν αυτά είναι κόλπος του Μεξικού. Δηλαδή εντυπωσιάστηκαν με τις δομές που υπάρχουν και όλοι περιμένανε ότι αυτό το Μπλοκ 10 θα είναι πολύ πετυχημένο. Δεν ήρθαν όμως στο διαγωνισμό. Δεν ήρθαν γιατί δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση. Και από το 2013 είχα στείλει επιστολές τότε στον κύριο Σαμαρά, λέγοντάς του ότι οι εταιρείες πιστεύουν ότι έχουμε κοιτάσματα, αλλά δεν εμπιστεύονται το καθεστώς της κυβέρνησης. Για το αν θέλει δηλαδή να αξιοποιήσει τους υδρογονάνθρακες.
6: Τις προάλλες είχατε πει σε ένα κανάλι ότι δεν μας θέλουν ενεργειακά αυτόνομους ούτε η Ευρώπη, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε τα ντόπια συμφέροντα. Αυτό δεν είναι απλώς πολιτική κριτική, είναι κατηγορία εθνικής υποτέλειας. Η ερώτησή μου είναι απλή. Ποιο είναι το συμφέρον του καθενός να μένει η Ελλάδα ενεργειακά εξαρτημένη?
7: Δεν είπα ότι δεν μας θέλουν ενεργειακά αυτόνομοι. Δεν μας θέλουν οικονομικά δυνατούς. Δεν μας θέλουν τους παρόχους ενέργειας της Ευρώπης. Φανταστείτε να αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματά μας. Ξεχάστε την Ελλάδα. Αν αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματά μας, θα είμαστε η πρώτη οικονομική ισχυρή χώρα της Ευρώπης. Εκεί που μας κουνούσαν το δάχτυλο θα τους κουνάμε εμείς το δάχτυλο. Γιατί για τα επόμενα 50 χρόνια η ενεργειακή αυτάρκεια της Ευρώπης θα περνάει από την Ελλάδα. Ποιος φαντάζεστε θα ήθελε μια τόσο δυνατή Ελλάδα? Κανένας. Κανένας στον πλανήτη. Ούτε οι Ευρωπαίοι μας θέλουν τόσο δυνατούς. Γιατί αυτόματα θα αποπληρώναμε το χρέος. Γιατί αυτόματα θα ήμασταν ο ενεργειακός κόμβος. Μπορεί με να τους τύχιζε φθηνότερα, αλλά εμείς θα ήμασταν ο ηγέτης, ο ηγεμόνας, ο ρυθμιστής της κυκλοφορίας της ενέργειας στη Μεσόγειο. Τώρα, αν αυτό συνδυάζεται και με το γεγονός ότι και τα ντόπια συμφέροντα δεν θέλουν την αξιοποίηση, γιατί έχουν τα καράβια, και οι Αμερικάνοι δεν θέλουν τη δύναμη της Ελλάδος για να είμαστε υποτελείς τους. Άρα λοιπόν ένα συνδυασμός πακέτων οδηγεί σε μία πολιτεία κυβέρνηση ελεγχόμενη από όλες αυτές τις διαδικασίες. Υπογράψαμε μνημόνια να βάλουμε ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Υπογράψαμε μνημόνια να καταστρέψουμε το λιγνίτι. Υπογράψαμε μνημόνια και είμαστε πρωτοπόροι στην εφαρμογή ποσοστώσεων στην πράσινη ενέργεια. Προχθές, πιθανά να το είδατε, καταστρέψανε τις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας που ήταν τα εξορρυκτικά μηχανήματα. Δηλαδή είναι βήματα που δείχνουν τα θέλω αυτής της κυβέρνησης. Το μόνο εμπόδιο, γιατί αυτές τις μέρες πράγματι μίλησα σε αρκετά κανάλια για το θέμα αυτό, Το μόνο εμπόδιο, γιατί όλοι βλέπουν το καλό, βλέπουν τις κινήσεις της κυβέρνησης, της πολιτείας, ότι πάμε να το απελευθερώσουμε. Το μόνο καλό είναι, με όλα τα κακά του, η παρουσία του Τραμπ. Η παρουσία του Τραμπ, που είπε drill baby drill, ανάγκασε την ελληνική κυβέρνηση να προσαρμοστεί σε αυτά τα θέλω και να ενεργοποιήσει όσο μπορεί καθυστερημένα και με όσα φρεναρίσματα μπορεί να πατήσει τη διαδικασία εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Αν ο Τραμπ τους επόμενους 6 μήνες δεν είναι πρόεδρος, ακυρώνονται όλα. Αν παραμείνει για άλλους 6 μήνες, πιθανά να δούμε την πρώτη γεώτρηση, τον μπλοκ 2. Αν γίνει η πρώτη γεώτρηση και πετύχει, τότε θα ανοίξει ο ασκός και θα γίνουν όλες οι υπόλοιπες γεωτρήσεις που προβλέπονται.
6: Βασικά, να πάμε λίγο στο μπλοκ 10 πρώτα απ' όλα. Η Σεύρον ζήτησε 18μηνη παράταση για το μπλοκ 10 του εκπαιρεσιακού και αιτείται το 70% που κατέχει η Hellenic Energy. Okay. Η ερμηνεία σας, τα πήρε και τα δύο. Η ερμηνεία σας ήταν θέλει να, ζητήσει με την, να συζητήσει με την επόμενη κυβέρνηση. Αν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι η Σεύρον αξιολογεί ότι η ερηνή κυβέρνηση δεν δίνει εγγυήσεις για γεώτρηση. Είναι θέμα πολιτικής αξιοπιστίας ή νομικών εγγυήσεων?
7: Κοιτάξτε, οι συμβάσεις που έχει υπογράψει είναι ξεκάθαρες. Τα αξιοποιήσουμε και το πετρέλαιο. Αλλά βλέποντας τι τράβηξε η Exxon, είναι επιφυλακτική. Ενώ όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης γενικώς, παραδέχονται ότι αν βρούμε πετρέλαιο θα το πάρουμε, ο Πρωθυπουργός μέχρι και προχθές σε πανελλήνιες δηλώσεις του είπε, μιλούσε μόνο για το φυσικό αέριο. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή το αφήγημα έχει αλλάξει, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν, ότι κάνουν λάθος εκτιμήσεις, κακώς διώξαν τα ΕΛΠΕ από το Πατραϊκό, κακώς διώξαν την ενεργειακή από τα Γιάννενα, κακώς ακυρώσαν το Κατάκολο, όλα αυτά τα κακώς κείμενα δεν θέλουν να τα χρεωθούν πριν τις εκλογές. Θεωρώ ότι ακόμα και να είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, το αφήγημα θα έχει αλλάξει. Άρα θέλει να συζητήσει η Σεύρον με νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, την επομένη των εκλογών.
6: Ας πάμε λίγο στο να σου πω 2027. Η ExxonMobil με Energean και Hellenic Energy ετοιμάζεται να χτυπήσει τη δομή ΑΣΟΠΟΣ στο βορειοδυτικό Ιόνιο το Φεβρουάριο του 2027. Πρόκειται για γεώτρηση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ή είμαστε ακόμα στη φάση βλέπουμε αν υπάρχει κάτι εκεί?
7: Κοιτάξτε να δείτε. Τα σεισμικά που είχα δει το 2013 από την περιοχή, πριν εκτελεστούν οι τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες που έκανε η Ενεργειακή, έδειχνε 2-3 μεγάλες δομές. Και ο Άσοπος 2 και ο Άσοπος 1, υπήρχαν και άλλες περιοχές, γιατί ήταν γνωστό το παραγωγικό πεδίο, από πού παράγεται, πού αποθηκεύεται. Υπήρχε ένας μεγάλος προβληματισμός, που θεωρώ ότι τον έχουν λύσει. Αν το καπάκι από πάνω, η μόνωση από πάνω, το ceiling που λένε επιστημονικά, είναι αρκετό να αντέξει τις πιέσεις των κοιτασμάτων που είναι από κάτω. Φαίνεται ότι η απάντηση είναι ναι, μπορεί να αντέξει. Εξάλλου υπάρχουν ισοδύναμες περιοχές στην Ιταλία που έχουν παραγωγικά πεδία, άρα ξέρουμε πού θα βρούμε και τι θα βρούμε. Τώρα, το ότι βάζουν το ρίσκο ή αν θέλετε την επιτυχία 1 προς 7 περίπου στο 16 με 17% είναι στρατηγική εκτίμηση. Τώρα πλέον με τις τρισδιάστατες απεικονίσεις αυτό το ρίσκο έχει μειωθεί πάρα πολύ. Ή αν θέλετε το ποσοστό επιτυχίας έχει αυξηθεί. Το μόνο ρίσκο που έχουν αυτές οι εκτιμήσεις είναι αν έχω βαρύ πετρέλαιο ή λαφρύ πετρέλαιο. Αν αυτό είναι δηλαδή ρευστό που θα ρέει ή θα είναι βαρύ και θέλει ειδική επεξεργασία. Γνωρίζοντας όμως ότι η Απούλια πλατφόρμα έχει παραγωγικά πεδία, μητρικά πετρώματα συγκεκριμένου χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ηλικίες, θεωρώ σίγουρο ότι το πετρέλαιο και το πετρέλαιο θα είναι σίγουρα εκμεταλλεύσιμο, όπως προφανώς και το φυσικό αέριο. Τώρα, αν περιμένω φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, τα ανώτερα στρώματα, δηλαδή όταν το παραγωγικό πεδίο είναι από το ανώτερο 4 χιλιόμετρα, έχει και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Τα βαθύτερα στρώματα έχουν υπερθερμανθεί και θα δώσουν μόνο φυσικό αέριο. Είναι ένα μεικτό σύστημα. Προφανώς μια επιβεβαιωτική γεώτρηση θα επιλύσει τις απορίες, θα λύσει τις απορίες και θα απαντήσει τα ερωτήματα, αλλά εγώ νομίζω ότι τα ποσοστά επιτυχίας είναι πάνω από 80%.
6: Συνεντεύξει σας, θέσατε ρητά το ερώτημα αν η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με περιβαλλοντικές οργανώσεις να μην υπάρξει προσφυγή στο ΣΤΕ, ώστε να φαίνεται ότι προχωράει ο άνθρωπος χωρίς εμπόδια. Είναι η χρήση του περιβαλλοντισμού ως πολιτικό εργαλείο ελληνική ιδιαιτερότητα ή το βλέπουμε και σε άλλες χώρες του Μεσογείου? Μήπως αυτό είναι ένα, ας το πούμε, κάτι που έχει μείνει από τον παλιό καιρό πριν τον Τραμπ?
7: Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τέτοιους αυστηρούς κανόνες για όλα αυτά, για όλες αυτές τις παράκτιες δραστηριότητες, που το ρίσκο είναι πολύ μικρό. Νομίζω ότι είναι όλα μέσα σε ένα μηχανισμό αντίδρασης. Δεν μπορώ να ξεχάσω το 12-13 που γινόντουσαν οι σεισμικές έρευνες από την BGS, πώς γυρνούσαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιβάλλανε και καλά κάνανε και υπήρχαν καράβια που παρακολουθούσαν, είχαν βάλει γεώφωνα μέχρι και για το θόρυβο και για το τσιρτσίρισμα που έκαναν οι γαρίδες. Υπήρχε μια ησυχία, δεν επηρεάστηκε κανένας. Είναι τέτοιο μεγάλο το ρίσκο σε μια εταιρεία να μην πάρει όλα τα μέτρα ασφάλειας, που νομίζω είναι αστείο ακόμα να πιστεύουμε ότι οι εταιρείες θα πάνε να μολύνουν τη θάλασσα. Φανταστείτε ότι ενώ η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα και έχουμε γύρω-γύρω συνέχεια πολέμους, Συρία, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη κλπ., δεν έχει τολμήσει κανένας να χτυπήσει πετρελαϊκή υποδομή. Γιατί ξέρουν ότι αυτόματα αυτή η χώρα που θα τολμήσει να χτυπήσει η ενεργειακή υποδομή θα εξαφανιστεί από το χάρτη. Γιατί όλες οι άλλες θα κινηθούν εναντίον. Αυτή τη στιγμή η Μεσόγειος, η Μεσόγειο τη σέβονται όλοι. Η Αλβανία έχει δίπλα μας 30 γεωτρήσεις παραγωγικές και δεν άκουσα κάποιον να ανησυχεί αν οι διαδικασίες που ακολουθούμε είναι σωστές, αν παίρνονται μέτρα προφύλαξης κλπ. Η Λιβύη το ίδιο. Δηλαδή μας νοιάζει και φοβόμαστε ότι μπορεί να έχω κάποια αστοχία στο μπλοκ 2, στο να σου πω 2, όταν δίπλα μου τα διαπόδια νησιά κινδυνεύουν από την Αλβανία, όταν η Κέρκυρα κινδυνεύει από την Αλβανία λόγω των στενών και δεν κινδυνεύει από το να σου πω 2.
6: Τώρα να περάσουμε λίγο στη διεθνή διάσταση. Από τον Γενάρη του 2026 η τουρκική Turkish Petroleum έχει υπογράψει συμφωνίες με ExxonMobil, Chevron και Shell για έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο. Δηλαδή στους ίδιους κολοσσούς που υπογράφουν και μαζί μας. Αυτό σημαίνει ότι ο αμερικάνικος παράγοντας παίζει και στις δύο πλευρές του Αιγαίου ταυτόχρονα ή υπάρχει γεωστρατηγική λογική που ωφελεί την Ελλάδα?
7: Και στις δύο και στις τρεις και στις τέσσερις. Είναι και στο Ισραήλ, είναι και στην Κύπρο, είναι και στην Λιβύη, είναι και στην Τουρκία. Αυτοί δεν έχουν χρώμα χώρας, έχουν χρώμα χρήματος. Η στρατηγική τους είναι να ελέγξουμε την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όλα τα κοιτάσματα την Ανατολική Μεσογείου να τα αξιοποιήσουν αμερικάνικες εταιρείες. Να φύγει η ΕΝΑΗ, η BP, η Shell, όλες αυτές τις εταιρείες να αποχωρήσουν, έτσι ώστε αυτό το ποσοστό που θα ανήκει στις εταιρείες, το 60-65-50%, να θεωρείται αμερικάνικο προϊόν και να είναι ο προμηθευτής της Ευρώπης αυτής της ενέργειας. Τι διαπραγματεύονται αυτές οι εταιρείες, πώς θα γίνει η αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Χθες ανακοίνωσε η Σεύρον ότι είμαστε σε θέση να παράγουμε συγκεκριμένες ποσότητες μεθανίου από την Αφροδίτη στην Κύπρο και από άλλες πηγές και θα τα μεταφέρουμε με αγωγούς στην Αίγυπτο. Δεν έχουν χρώμα χώρας, έχουν χρώμα χρήματος. Αυτό που θα πιέσουν στην επόμενη φάση είναι να λυθεί το πρόβλημα η αξιοποίηση της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αν θα περάσει από την Τουρκία ή αν θα περάσει από την Ελλάδα. Η Τουρκία πιέζει να περάσει η λεκάνη της Λεβαντίνης σε πρώτη φάση από εκεί. Οι Ισραηλοί προφανώς και δεν θέλουν. Οι Ισραηλοί επιμένουν και νομίζω αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο EastMed για να κατασκευαστεί ο EastMed από Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Για να γίνει αυτό, προφανώς θέλουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ένα συνοθήλευμα δράσεων ενεργειών που θα ξεκαθαρίσουν, θεωρώ, τον επόμενο χρόνο, γιατί οι εταιρείες δεν μπορούν να περιμένουν. Αν θα αποφασίσουμε εμείς, και όσο είναι ο Τραμπ εκεί και πρέπει να πάρει μια απόφαση, να χαϊδέψει τα αυτιά της Τουρκίας, αλλά να κάνει τον EastMed για να εξυπηρετήσει τους κολοσσούς τους δικούς τους, νομίζω πρέπει να το περιμένουμε την επόμενη χρονιά. Και μην ξεχνάτε ότι ο EastMed θα είναι καθοριστικός παράγοντας για το ποιος έχει δικαιώματα και στη λεκάνη του Ηροδότου. Η λεκάνη του Ηροδότου είναι μεγαλύτερη, διπλάσια από τη Λεβαντίνη, άρα μεγάλη κολοσσή τώρα περιμένουν να δουν πότε θα μπουν και στη λεκάνη του Ηροδότου.
6: Τώρα περάσουμε λίγο στην Κύπρο, διότι μερικές φορές κάνουμε συγκρίσεις Ελλάδας-Κύπρου, πολλές φορές. Ας πούμε, η Κύπρος, μια χώρα με κατεχόμενα εδάφη, ατελή κυριαρχία, ετοιμάζεται να πουλήσει φυσικό αέριο στην Ευρώπη το 28 με τα κοιτάσματα Γλάφκος και Πήγασος. Εμείς δεν έχουμε χτυπήσει ένα τρυπάνι. Τι κάνει η Κύπρος που το κάνει η Ελλάδα, που η Ελλάδα αρνείται να το κάνει?
7: Η Κύπρος τότε με τον Κασίνη βγήκε στην Αμερική, έψαξε και έφερε τους Αμερικάνικους κολοσσούς στην Κύπρο. Όταν έβγαλε τα οικόπεδα, γκρίνιαξε λίγο η Τουρκία, διεκδικώντας και αυτή μερίδιο για τα κατεχόμενα. Και όταν ήρθαν τα καράβια της ENI, της BP, της Shell, απείλησε να τα πυρπολήσει και αποχώρησαν. Οι μόνοι που δεν αποχώρησαν ήταν οι Αμερικάνοι. Γιατί κατέβασε το Αμερικάνικο ναυτικό και σταμάτησε. Μετά οι διαδικασίες εξελίχθηκαν μια χαρά. Το 2011, όταν βρέθηκε η Αφροδίτη, τότε οι Ισραηλινοί ζήτησαν από την κυβέρνηση της Κύπρου να αγοράσουν τα δικαιώματα της Αφροδίτης και να προσφέρουν στην Κύπρο αμυντική ασφάλεια. Θυμάμαι, ήμουνα σε ένα συνέδριο του Economist τότε στην Κύπρο και είπα τότε στον πρόεδρο, δεν θα πω ονόματα, πούλα, πούλα για να σώσεις τη χώρα σου από το μνημόνιο. Είχαμε μπει εμείς ήδη στο μνημόνιο, η Κύπρος ακόμα όχι, και του έλεγα τότε ότι έχετε τεράστια κοιτάσματα, πούλα αυτό, εξασφαλίζεις την αμυντική ασφάλεια, δεν μπαίνεις σε μνημόνια και θα προχωρήσεις σε επόμενες γεωτρήσεις και θα σώσει την Κύπρο. Μπήκε η Κύπρο στο μνημόνιο, δεν πούλησε, πήγε να μπλέξει, έμπλεξε και δεν έμπλεξε, γιατί ακόμα δεν έχει αξιοποιήσει κοίτασμα. Έχουν βρει κοιτάσματα, αλλά ακόμα δεν ξέρουν τον τρόπο της αξιοποίησης. Αν θα κάνανε σταθμό υγροποίηση στην Κύπρο, αν θα πηγαίνανε τα κοιτάσματα στην Αίγυπτο που ήταν οι σταθμοί, οι μονάδες έτοιμες, νομίζω ότι το σενάριο πάει για Αίγυπτο, γιατί τότε στην Αφροδίτη ήταν η Νόμπλ, η Ισραηλινή εταιρεία, η Ισραηλινοαμερικάνικη εταιρεία. Τότε λοιπόν όταν βρέθηκε το κοίτασμα στην Αφροδίτη, είχε κυκλοφορήσει ένα σχέδιο της Νόμπλ στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο για την κατασκευή του EastMed. Η Ελλάδα δεν ήξερε τίποτα. Θυμάμαι στο συνέδριο αυτό είχε έρθει ο κύριος Παπακοσταντίνου πανηγυρίζοντας για την υπογραφή της συμφωνίας για τον ΤΑΠ, ότι θα αξιοποιήσουμε το αζέρικο μεθάνιο με έναν αγωγό που θα έρχεται από τα Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας, Ελλάδα, Ευρώπη. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Τώρα η Κύπρος δεν μπορεί να περιμένει, ή αν θέλετε οι Αμερικάνικες εταιρείες δεν μπορούν να περιμένουν. Η Chevron έχει αγοράσει όλα τα κοιτάσματα της σχεδόν όλα της Κύπρου και του Ισραήλ, και αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στην Μεσόγειο, που σημαίνει ότι πρέπει να βρει λύσεις. Είναι στο χρηματιστήριο, πρέπει να δει πώς θα αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα. Σήμερα διάβαζα, νομίζω, ότι θα μεταφέρονται στην Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτος είναι μεγάλη αγορά, έχει ανάγκες και θα τα πουλάει σε πρώτη φάση στην Αίγυπτο. Τώρα, αν θα έρθει ο Γλαύκος, αν θα έρθει η Αφροδίτη, αν θα έρθουν άλλα κοιτάσματα της Κύπρου στην Ευρώπη, μένει να φανεί που θα γίνεται η υδροποίηση για να έρθει. Και αυτοί θα περιμένουν ίσως τον κάθετο διάδρομο ή να περνάνε μέσω της Ρεβιθούσας προς την Ευρώπη. Ακόμα δηλαδή, νομίζω ότι ο EastMed θα τον ακούσουμε να κατασκευάζεται όταν θα αποφασίσει η Chevron και η Exxon να στήσουν γεωτρύπανο νότια της Κρήτης. Τότε θα ξεκινήσει και η διαδικασία του EastMed, γιατί χρονικά θέλουμε την ίδια διάρκεια να κατασκευαστεί ο αγωγός και να αξιοποιηθεί το κοίτασμα, όποιο κοίτασμα βρεθεί εκεί.
6: Εσείς τι πιστεύετε, φίλοι μου, γράψτε μου κάτω στο σχόλιο. Ας περάσουμε λίγο στο λιγνίτι. Μιλήσατε για λιγνητορυχεία που μετατρέπονται σε λιμνοδεξαμενές, data centers και φωτοβολταϊκά και ότι η ΔΕΗ νομοθετικά απέκλεισε την επιστροφή της γης στους αγρότες με κερδισμένη τη CVC. Ένα στρατηγικό εθνικό απόθεμα μετατρέπεται σε κέρδος ξένου ιδιωτικού κεφαλαίου. Υπάρχει νομικό πλαίσιο που θα μπορούσε να το ανακάμψει ή έχει ήδη κλείσει η πόρτα?
7: Στην Ελλάδα οι νομοθετικές ακυρώσεις γίνονται μόνο με δυναμικές αντιδράσεις. Όταν πέρασε από τη Βουλή η αλλαγή χρήσεων γης και το δικαίωμα της ΔΕΗ να αποφασίζει, δεν άνοιξε ρουθούνι. Όλα αυτά, ξέρετε, περνάνε μαζί με κάποια άλλα νομοσχέδια που δεν τα παίρνουν είδηση. Τα μαθαίνουμε πολύ καθυστερημένα, πολύ αργότερα, ότι ξέρετε υπήρχε και αυτή η διάταξη ότι θα μπορούσε η ΔΕΗ να χρησιμοποιήσει τους χώρους αυτούς για άλλες χρήσεις. Και πότε το μάθαμε? Όταν κατατέθηκε ο φάκελος περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μετατροπή δύο λιγνητορυχείων σε λιμνοδεξαμενές για να κάνει η μονάδα αντλησιοταμείευσης. Τότε λοιπόν αναρωτηθήκαμε όλοι με ποιο δικαίωμα και βρήκαμε ότι πριν 2 χρόνια είχαν αλλάξει νομοθετικά τις χρήσεις γης και έδιναν το δικαίωμα στη ΔΕΗ να κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι το εξής. Βλέποντας ακόμα πώς λειτουργεί ένα άλλο λιγνητορυχείο, η Αχλάδα, που είναι βορειότερα, που το πουλήσανε γιατί δεν το θέλανε, το Μυτιληναίο. Και ο Μυτιληναίος κάνει εξόρυξη, το μεταφέρει στη Βόρεια Μακεδονία, παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και την αγοράζουμε εμείς. Και αναρωτιέται κανείς, μα είναι δυνατόν να καταστρέφεις τον εθνικό σου πλούτο, το λιγνίτι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις εν καιρό πολέμου σε κάποιες άλλες δύσκολες περιπτώσεις, όπως αυτό που βιώσαμε πριν 5 χρόνια. Ο λιγνίτης ξαφνικά είχε μπει στη ζωή μας γιατί ήταν μία ενέργεια που μπορούσε να λύσει προβλήματα. Με αυτό το σκεπτικό η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία ξαναβάλαν στο ενεργειακό τους μείγμα το κάρβουνο. Εμείς αρνηθήκαμε να το κάνουμε σε μεγάλο ποσοστό. Και τώρα θέλουν και τα παιδιά μας να μην ξέρουν ότι είχαμε λιγνίτη, να μην ξέρουν ότι είχαμε λιγνητορυχεία και αξιοποιούσαμε αυτή την πηγή ενέργειας για το λαό. Συνεπώς, θεωρώ ότι αν θέλουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, μόνο αν αλλάξει η κυβέρνηση ή μόνο αν δυναμικά ο λαός, οι πολίτες, αντισταθούν σε αυτή τη μετατροπή των λιγνητορυχείων σε λιμνοδεξαμενές και σε data center.
6: Είπατε ότι ο Τραμπ θέλει το βαρέλι πάνω από 70 δολάρια για να συμφέρει το αμερικανικό σχιστολιθικό. Και άρα η αντλία για τον Έλληνα δεν θα πέσει κάτω από το 1,90 ευρώ. Αν η Ελλάδα είχε αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα, θα μπορούσε να αποφύγει αυτή την αμερικανική τιμολογιακή στρατηγική ή ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή αγορά καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε εθνική αυτονομία στις τιμές?
7: Όχι βέβαια, και φυσικά θα το είχαμε λύσει το πρόβλημα. Όλη η Ευρώπη θα το είχε λύσει το πρόβλημα. Αφού πιστεύω ότι για τα 50 επόμενα χρόνια, αν τα αξιοποιούσαμε όλα, θα λύναμε το πρόβλημα της Ευρώπης, σημαίνει ότι και η Ευρώπη δεν θα είχε τέτοιο πρόβλημα. Τι έκανε η Νορβηγία? Η Νορβηγία προχθές ζήτησε άδεια να πάει να κάνει γεωτρήσεις μέσα σε προστατευόμενες περιοχές. Θέλει να αυξήσει την παραγωγή της, γιατί θέλει έσοδα. Και με τις διεθνείς τιμές εκεί που ήταν, προφανώς και θέλει να το κάνει. Εξάλλου, η τιμή στην Αγγλία είναι ελληνική πατέντα με τη φορολογία στο 80%. Που σημαίνει, αν είχαμε δικά μας κοιτάσματα, η τιμή σίγουρα θα ήταν η μισή από αυτή που είναι σήμερα. Και ας υπήρχε το πλαφόν το παγκόσμιο. Εξάλλου, Αυτό το έχει καταλάβει και ο ίδιος ο Τραμπ. Και διαισθάνομαι ότι η τιμή μπορεί να πέσει λίγο κάτω, γιατί ο Τραμπ έδωσε παροχές σε αυτούς που επενδύουν στο σχιστολιθικό. Κάτι με τη φορολογία, κάτι με τις διαδικασίες, κάτι με το πώς γίνεται η αποκατάσταση και με το πώς πρέπει να επιστραφεί μια περιοχή, τους έχει κόψει πολλές επιβαρύνσεις, με αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής θα πέσει γύρω στα 10 με 15 δολάρια πιο κάτω. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει ένα περιθώριο να διαπραγματευτεί με τον ΟΠΕΚ, με το Ιράν κλπ. Για τιμές περίπου στο 60, για να έχουν βιωσιμότητα και οι αμερικάνικες εταιρείες. Αν φτάσουμε στο 60 με 70, τώρα είμαστε στο 80, πιθανά να έχουμε κάποιες μειώσεις και στην Αγγλία.
6: Η Ευρώπη αναζητά νέο ενεργειακό διάδρομο μέσω Τουρκίας. Ενώ τον Μάιο, Τουρκία και Αλγερία ανακοίνωσαν ενεργειακές αμυντικές συμφωνίες για τη Μεσόγειο, σχηματίζεται μια ζώνη ελέγχου στα νότια και δυτικά της Μεσογείου. Αλγερία, Τουρκία, Λιβύη. Αν η Ευρώπη δέσει ενεργειακά με την Τουρκία πριν η Ελλάδα αξιοποιήσει τα κοιτάσματά της, τι χάνει η Ελλάδα στο τραπέζι της ΑΟΣ?
7: Η Τουρκία δεν πρόκειται να παίξει μπάλα. Προσπαθεί. Την έχουν πάντα στην απέξω. Δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Αγόρασε, έκανε 4 τρυπάνια. Είπε ότι θα πάει να τρυπήσει στη Λιβύη. Με ποιες διαδικασίες. Τι μπορεί να κάνει. Ποιος, πού, πώς, πότε. Είναι για το Θεαθήνε μια μεγάλη αυτοκρατορία σύμφωνα με τον Ερντογάν. Απλώνει τα δίχτυα της παντού και θέλει να παίξει μπάλα παντού. Είπε θα κάνει γεώτρηση και στα κατεχόμενα, είπε θα κάνει γεώτρηση και στο Αιγαίο, είπε θα κάνει γεώτρηση και στη Μαύρη Θάλασσα. Είδατε να πετυχαίνει κάτι. Δεν έχει τις υποδομές να υποστηρίξει και την τεχνογνωσία για να αξιοποιήσει τέτοιες διαδικασίες. Το ότι έχω 4 γεωτρύπανα δεν σημαίνει ότι έχω και τη δυνατότητα να τρυπήσω, να βρω, να αξιοποιήσω. Οι άλλοι γιατί βρίσκουν? Οι άλλοι γιατί αξιοποιούν? Κάτι δεν πάει καλά στο αφήγημα. Πιστεύω ότι δεν έχουν την τεχνογνωσία να υποστηρίξουν αυτά τα εγχειρήματα. Άρα δεν τους φοβάμαι αν θα πάνε να τρυπήσουν, να παίξουν κλπ. Η Ευρώπη εξάλλου είπα ότι δεν θέλει την Ελλάδα να είναι ο ενεργειακός πάροχος της Ευρώπης. Αλλά απ' την άλλη δεν θέλει και την Τουρκία να ελέγχει με τη στρόφιγγα την παροχή ενέργειας. Να μην την πατήσει όπως

0: κόλπου αδυνατούν να κάνουν εμπόριο, ας πούμε. Και ειδικά εδώ πέρα στην Αυστραλία είχαμε ένα θέμα. Προσπαθούσαμε να βρούμε πετρέλαιο, γιατί προμηθευόταν η Αυστραλία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ήταν η κλειστή, ήταν τα κλειστά τα στενά. Αυτό δεν χτυπάει τον καμπανάκι στους Έλληνες πολιτικούς, τεχνοκράτες, οτιδήποτε, ότι πρέπει να γίνει κάτι, διότι υπάρχει περίπτωση τα στενά, όχι μόνο του Ορμούζ, αλλά γενικά τα στενά, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να διαχωριστεί ο κόσμος που θα κλείσουν. Δεν χτυπάει τον καμπανάκι για αυτάρκεια, ας πούμε.
1: Ξέρετε, από τότε που ανέλαβε ή αν θέλετε που κοντεύαμε να κάνουμε τις γεωτρήσεις, περάσαμε 4 πολέμους. Ο πρώτος πόλεμος, Ουκρανία-Ρωσία με την Κρυμαία. Τότε λοιπόν είχα γράψει, είχα πει ότι η κατάληψη της Κρυμαίας ήταν για ενεργειακούς λόγους και όχι για εθνικούς λόγους, γιατί είχε τεράστια κοιτάσματα στην Κρυμαία και έπρεπε να εκμεταλλευτεί αυτά η Ρωσία σε συνδυασμό με τα λιμάνια, τους κόλπους κλπ. Κλείσανε για λίγο καιρό, περάσαμε μια κρίση, έλεγα μέσα από τον πόλεμο θα ευαισθητοποιηθούν κάποιοι πολιτικοί μας. Έρχεται ο πόλεμος της Παλαιστίνης, έρχεται ο πόλεμος του Λιβάνου, έρχεται ο πόλεμος του Ιράν, έρχεται ο πόλεμος ο ένας, δεν ανοίγει ρουθούνι. Δεν συμμορφώνεται κανείς, δεν ευαισθητοποιείται κανένας να πει η πόλεμη είναι γύρω μου, μήπως να προχωρήσω σε κάποια αξιοποίηση. Ακόμα και αυτά όπως σας είπα, Πατραϊκός το 19, 22 Γιάννενα, 25, 25 νότια της Κρήτης που ήταν προγραμματισμένη η γεώτρηση της Έξων, Κυπαρισιακός, μπλοκ 2, είναι δηλαδή 6 περιοχές που θα μπορούσαν από το 19 να έχουν ξεκινήσει να βγάζουμε πετρέλαιο. Δεν βάζουμε μια. Από το 19 μέχρι σήμερα περάσαμε 3 πολέμους. Δεν συγκινήθηκε κανένας. Γιατί να συγκινηθούν τώρα?
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ποια είναι η ειρωνία της κατάστασης? Είναι ότι θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα data center. Έχουμε, λέει, πολλές πηγές και θα τις βάλουμε όλα μέσα τα data center, διότι πλέον ξέρετε ότι απαιτεί μεγάλη ενέργεια. Δηλαδή απαιτεί μια χώρα ολόκληρη σαν την Ιαπωνία να δίνει ενέργεια μόνο για data center. Το θέμα είναι ότι σκέφτονται κάποιοι να κάνουν πυρηνικά εργοστάσια. Τα πυρηνικά εργοστάσια για να γίνουν, εάν το ψάξει κάποιος, μια απλή έρευνα να κάνει στο GPT, ας πούμε, θα δει ότι θέλει 15 χρόνια για να γίνει ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Και πού στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα με σεισμούς. Άρα, λογικό είναι η εξόριξη. Λογική είναι η εξόριξη για ενέργεια. Δεν είναι το πυρηνικό εργοστάσιο αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση το μόνο που της ενδιαφέρει να έχει αυξημένα έσοδα. Να κάνει παιχνίδι, να μοιράζει δωράκια πριν τις εκλογές, πριν τις γιορτές, για να ξαναγίνει κυβέρνηση. Διάβασα χθες μία ανάλυση ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο σε ενέργεια σε κάθε χώρα της Ευρώπης, πόσο παράγεται από την αιολική, από τα φωτοβολταϊκά, από την πυρηνική κλπ. Κλπ. Και ποιες είναι οι δυνατότητες αποθήκευσης. Έχουμε μία χώρα αναλογικά με την έκταση και τον πληθυσμό της με τα μεγαλύτερα ποσοστά αιωλικής ενέργειας και φωτοβολταϊκών και με τη μικρότερη αποθήκη. Και λέει λοιπόν αυτή η ανάλυση που διάβασα ότι η Βουλγαρία που έχει τη μικρότερη παραγωγή ενέργειας έχει από τις μεγαλύτερες αποθήκες. Και τι κάνουν οι Έλληνες επιχειρηματίες? Πήγαν και κάνανε αποθήκες στη Βουλγαρία. Παράγεται στην Ελλάδα, το αποθηκεύουν στη Βουλγαρία και το ξαναπουλάνε σαν ρεύμα στην Ελλάδα σε υψηλές τιμές. Το στέλνουν στη Βουλγαρία όταν οι τιμές είναι μηδενικές και το εισάγουν από τη Βουλγαρία όταν οι τιμές είναι υψηλές στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Γι' αυτό είναι απρόθυμοι να κάνουν μπαταρίες, αλλά πολύ πρόθυμοι να κάνουν και να συνεχίσουν να κάνουν αιωλικά κέντρα και φωτοβολταϊκά κέντρα.

0: Η Ελλάδα έχει ενέργεια. Το θέμα δεν είναι αν θα κάνω πυρηνική όπως γράφονται ή όχι. Το θέμα είναι να αξιοποιήσω αυτό που αξιοποιεί όλος ο πλανήτης. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Είμαστε η μοναδική χώρα που 40 χρόνια δεν έχουμε κάνει γεώτρηση. Στη Μεσόγειο. Είμαστε περιέργως η μοναδική χώρα που δεν έχει κοιτάσματα. Είχαμε ένα κοίτασμα στον Πρίνο το οποίο έχει εξαντληθεί και εδώ μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες τώρα. Και αντί και εκείνη η περιοχή να επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο και αυτές τις εξαντλημένες γεωτρήσεις το ελληνικό δημόσιο να τις κάνει αποθήκες μεθανίου, τις εκχωρήσαμε στην ενεργειακή για να κάνει αποθήκευση CO2. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Νότια Ευρώπη που έχει αποθήκη CO2. Είμαστε η μοναδική χώρα με εξαντλημένες γεωτρήσεις. Όχι. Η Ιταλία έχει αρκετές. Και ψάχναμε μάλιστα στην Ιταλία να νοικιάσουμε εξαντλημένη γεώτρηση για αποθήκη μεθανίου. Και ενώ είχαμε τη δικιά μας, τα νοικιάζαμε από αλλού. Αυτά τα στρεβλά γίνονται μόνο στην Ελλάδα.
1: Κύριε Ζελελίδη, εάν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Κάποιος άνθρωπος, πολλά χρόνια πριν, νομίζω ο Δημήτρης Μπάτσης λεγόταν, είχε γράψει ένα ωραίο βιβλίο που πιστεύω κανείς δεν το διάβασε, ούτε εγώ, που λεγόταν «Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος». Μήπως πρέπει να ξανακοιτάξουμε, διότι θεωρώ ότι τελικά δεν είναι μόνο πολιτικό το πρόβλημα, είναι περισσότερο ψυχολογικό. Έχουμε πάθει μια ιτοπάθεια. Δεν μπορούμε, πώς το πω, να είμαστε αφέντες στον τόπο μας και να κάνουμε τα αυτονόητα που κάνουν οι άλλες χώρες για τον τόπο τους. Και ίσως, ξέρετε γιατί το λέω αυτό, εγώ είμαι από την Ηλία. Η Ηλία είναι μια περιοχή η οποία έχει όλα τα καλά του κόσμου, αλλά έχει ένα πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα που είχε και η Φλόριντα πριν την πάρουν οι Αμερικάνοι. Είχε πολλούς ιθαγενείς. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι οι ιθαγενείς της Ηλίας φεύγουν. Εννοώντας, δηλαδή, αξιοποιείται η Ηλία με άλλο τρόπο. Έρχονται επενδυτές, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Δεν ξέρω γιατί γίνεται στην Αχαΐα, αλλά στην Ηλία αυτή τη στιγμή έρχονται επενδυτές, ξένοι, και θέλουν να αγοράσουν μεγάλες εκτάσεις γης για αξιοποίηση, όχι μόνο θέρετρα. Αλλά η Ηλία αυτή τη στιγμή, εκτός όταν θα πουληθεί και η Hellenic Train σε έναν επιχειρηματία και θα αλλάξει κέρια, το κατάκολο και γενικά η Ηλία θα γίνει ένας κόμβος, ένα hub. Μήπως πρέπει να σκεφτούμε πραγματικά για το ποιος μας θέλει σε αυτή την κατάσταση. Ποιος δεν μας θέλει ανεξάρτητος. Ποιος μας θέλει σε μια κατάσταση που να σερνόμαστε. Και να σκεφτούμε λίγο το δίκαιο μας και το μέλλον μας.
0: Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές κυβερνήσεις απεμπολίσανε τον πρωτογενή τομέα, δώσαν τη δυνατότητα στους αγρότες, σμπρώχνοντάς τους προς τα εκεί, να εκχωρήσουν τη γη τους για φωτοβολταϊκά πάρκα και ιστορίες. Και η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τουριστικό θέρετρο του κόσμου και σε παροχή υπηρεσιών. Δεν υπάρχει παραγωγική διαδικασία. Θα είμαστε υπάλληλοι αυτών των funds, αυτών των μεγάλων εταιριών που θα πάρουν τη γη και θα σε βάλουν εργάτη στη γη σου να καλλιεργείς για να παράγουν αυτοί. Δυστυχώς εκεί οδηγούμαστε. Δεν υπάρχουν κινήσεις πολιτικές τέτοιες για να αναπτύξουν τον πρωτογενή τομέα. Υπήρχαν παλιά βιοτεχνίες, βιομηχανίες, πολλές μονάδες. Ήμασταν πρώτοι στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων με συνεταιρισμούς, με μεγάλες εταιρείες, με επεξεργασία τέτοιων μονάδων και σήμερα η μία εταιρεία πίσω από την άλλη κλείνει. Δηλαδή, άκουγα προχθές ότι δεν υπάρχουν λεμόνια πλέον στα χωράφια γιατί δεν είχε λεμόνια πλέον η Τουρκία, πάγωσα. Και όλοι ζητούσαν τα λεμόνια τα ελληνικά. Γιατί όταν πουλιόταν το λεμόνι στο Μανάβι ή στο σούπερ μάρκετ 80 λεπτά, από τον παραγωγό έφευγε με 10 και με 20. Οπότε δεν το συνέφερε. Και καλά έκανε. Τώρα λοιπόν που τα παίρνουν 60 λεπτά, δεν υπάρχει λεμόνι. Άρα δηλαδή υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσεις και να βελτιώσεις και να ενισχύεις τον πρωτογενή τομέα. Να βρούμε τρόπους. Δεν το θέλουν.
1: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Όχι και ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ γιατί ξέρετε το Πανεπιστήμιο Πατρών και γενικά τα πανεπιστήμια της χώρας μας είναι αξιόλογα και είναι κρίμα και άδικο να συμβαίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Θα το δούμε. Θα το δούμε και έχετε, ίσως έχετε ένα δίκιο. Μετά τις επόμενες εκλογές, ίσως τα πράγματα είναι λιγότερο θολωμένα, θα λέγαμε. Δεν θα είναι καθαρά, αλλά θα είναι λιγότερο θολωμένα.
0: Έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ.
1: Κύριε Ζελίδη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Κι εγώ, να είστε καλά.
1: Νομίζω πήραμε σήμερα μια εικόνα που σπάνια ακούγεται με τέτοια σαφήνεια και τεκμηρίωση και που αφορά άμεσα κάθε Έλληνα στην πατρίδα και τη διασπορά. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήση με αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε, like για να το δει περισσότερο κόσμο και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Εσείς τι πιστεύετε, είναι θέμα τελικά ανικανότητας ή θέμα συμφέροντος? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
11: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
12: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
13: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
14: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
15: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
16: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
17: Όχι άλλο κάρβουνο.
18: Παιδιωτία σε όλη την Ελλάδα.
19: Κλωτσίσει γιατί ήταν πάνω στο stage και απλά δεν το βρήκαμε ποτέ.
20: Ρε παιδιά, αντί να συζητάμε έτσι όρθιοι. Πάμε για ένα ποτάκι.
21: Κλείσαμε, πάμε. Αλλά ποιος θα είναι ο οδηγός της παρέας?
22: Μάριο.
21: Σίγουρα. Αμέτρια σκεδάζει και χωρίς ποτό.
23: Γίνε και εσύ ο οδηγός της παρέας. Προστάτεψε τη ζωή. Για σένα, για τους αγαπημένους σου, για την ασφάλεια όλων μας. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
24: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
25: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
26: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την ταινία την οποία δεν θα δούμε. Και αναφέρομαι στην Οδύσσια που δεν έχει καμία σχέση με την Οδύσσια, με τον Όμηρο, με αυτόν τον Τιτάνα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, με αυτόν τον, θα έλεγα, την αρχή του ελληνικού πολιτισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα έλεγα ίσως και την αρχή του δυτικού πολιτισμού, όπως το ξέρουμε σήμερα, και ήρθαν τώρα κάποιοι από το Hollywood να επιδιώξουν να τον τελειώσουν. Για να δούμε. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε αυτό το καλοκαίρι. Είμαστε εδώ σήμερα 3η 14 Ιουλίου και έχω επιλέξει, νομίζω αύριο βγαίνει η ταινία, να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο δεν το συνηθίζω σε αυτό το κανάλι, αλλά κάποιες φορές έχουμε κάνει αναφορές σε ταινίες. Έχω μιλήσει για προηγούμενη ταινία του Νόλαν που μου άρεσε πάρα πολύ. Αναφέρομαι στην ταινία που είχε να κάνει με τις ατομικές βόμβες, το Oppenheimer, για την διπλή επίθεση των Αμερικανών στην Ναγκασάκη, στις πόλεις Ναγκασάκη και Χιροσίμα της Ιαπωνίας, μια αξιόλογη ταινία. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά με εντυπωσίασε σαν σκηνοθέτης, παρακολουθούσα όλες τις ταινίες. Η ταινία Memento ήταν από τις αγαπημένες μου, με τον Guy Pearce, αν θυμάμαι καλά. Και βέβαια και άλλες πολλές ταινίες, το Batman, το Interstellar, πάρα από το Inception, πολλές ταινίες. Ένας άνθρωπος που έχει χιλιοβραβευθεί από το Hollywood και κατέληξε σήμερα σε αυτή την αθλειότητα της Οδύσσιας, για να πούμε, πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Έχετε δει πολλά σχετικά με την ταινία αυτή, την αθλειότητα αυτή, την παρακμή του Νόλαν, το τέλος του Νόλαν στην πραγματικότητα, περί αυτού πρόκειται, και τελικά τον μποϊκοτάρω, δεν θα τη δω την ταινία. Σας παρακινώ και εσάς να κάνετε το ίδιο. Δεν νομίζω ότι η ταινία αυτή θα αποτύχει στα ταμεία, διότι είναι μια ταινία του Νόλαν, αλλά θα υπάρχει σίγουρα μια ηχηρή, θα έλεγα, ένα ηχηρό ράπισμα από πολίτες του κόσμου, οι οποίοι βλέπουν αυτή την αθλειότητα για ακόμη μια φορά, τη woke ατζέντα, την κορεκτήλα, την πολιτική ορθότητα, την πατριαρχία, όλα αυτά τα φαύλα των αυτοαποκαλούμενων αριστεριστών, οι οποίοι δεν βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, δεν τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα καθόλου το θέμα του υπεριαλισμού, του καπιταλισμού, τους νοιάζει ότι αυτά τα οποία πουλάνε αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς τώρα και ο Νόλαν που κατήντησε στο επίπεδό τους, αυτά τα οποία πουλούν είναι όλα υποστηριζόμενα από το State Department, όλα αυτή δηλαδή είναι ατζέντα, η μητριαρχία, ο ραζισπαστικός φεμινισμός, η φεμινοναζί, δηλαδή είναι όλοι υποστηριζόμενοι από την Αμερική, από τη USAID, από το State Department, από όλα αυτά τα οποία στηρίζουν τον καπιταλισμό και τον υπεριαλισμό, αυτά στηρίζουν τα αυτά με το παπάκι. Τα παπάκια λοιπόν στηρίζονται και εδώ δυστυχώς ο Νόλαν είναι και αυτός ένα παπάκι. Μεγάλη απογοήτευση. Να δούμε λίγο λοιπόν τι γίνει με την ταινία και γιατί ουσιαστικά λέμε ότι πρέπει να τις γυρίσουμε την πλάτη. Αυτό είναι το τρίτο βίντεο σε αυτό το κανάλι για ταινίες. Τα άλλα βίντεο πέρα από το Oppenheimer ήταν το βίντεο για το Dune, μια εξαιρετική ταινία από τον σκηνοθέτη Villeneuve, ενός εξαιρετικού βιβλίου του Frank Herbert, αν το έχετε διαβάσει. Το κοινό το οποίο έχει το Dune και αυτή η ταινία, η Οδύσσια του Νόλαν, είναι η εκνευριστικότητα της Ζεντάγια, ο Μαϊντανός που λέγεται Ζεντάγια, η οποία πλέον βρίσκεται παντού, σε σειρές, ταινίες. Πρέπει να έχει τον καλύτερο ατζέντη ο οποίος υπάρχει εκεί έξω, σαν τον Πέντρο Πασκάλ. Έχει γίνει κυριολεκτικά, έχει επέλθει τέτοιος κορεσμός που τη βλέπω και συχαίνομαι. Και πέρα από αυτό δεν είναι και ατάλλαντη. Εντάξει, είναι μυγάς, αυτό είναι εικάζω το προσόν της. Δεν έχει την ικανότητα, το πρόσωπό της είναι μόνιμα σκυθροπό, ξέρω, αυτό το μικρό ψιλοκνευρισμένο. Πραγματικά ανίκανη και ατάλλαντη να υποστηρίξει το οτιδήποτε πέρα από 2-3 μορφασμούς. Δυστυχώς, ξαναλέω, αυτή είναι το μοναδικό κοινό το οποίο έχουν οι ταινίες του Βιλνέβ με τις ταινίες του Νόλαν, αυτή την ταινία του Νόλαν. Λοιπόν, αυτή τη μικρή εισαγωγή που δεν είναι τόσο μικρή όπως βλέπω, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Το κανάλι μιλάει για διεθνείς σχέσεις κατά βάση, για θέματα δημοκρατίας και για θέματα ελληνισμού, πολιτισμού. Θα κάνω αναφορά σήμερα στο βιβλίο μου αυτό, το Υπερασπιστές της Δημοκρατίας, διότι έχω γράψει κάποια πράγματα σχετικά τα οποία νομίζω θα σας ενδιαφέρουν και κολλάνε με το βιβλίο. Θα μιλήσουμε για θέματα της πολιτισμικής διαμάχης αυτής, της δαρβινικής διαμάχης για επιβίωση στην πραγματικότητα στη Δύση και πιο ουσιαστικά πράγματα για την ταινία. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι καταπιάστηκε αυτός ο σκηνοθέτης ο οποίος έχει βραβευτεί με Όσκαρ, δεν έχει τίποτα να αποδείξει κανέναν και θα καταλήξω γιατί πιστεύω ότι τελικά γονατίζει και αυτός και φυλάει τα πόδια του σκουλικιού της ατζέντας αυτής, την οποία τη γνωρίζετε και τη βλέπετε και στην κοινωνία μας, προσπαθεί να μολύνει και την Ελλάδα, τα δηλητήρια των Αμερικάνων, των Αγγλοσαξώνων, από εκεί ξεκίνησαν. Λοιπόν, ήταν θετικό το ότι αποφάσισαν να γυρίσουν και ένα μεγάλο μέρος τις ταινίες αυτής στη χώρα μας. Πράγματι λοιπόν βρέθηκαν σε διάφορες παράκτιες περιοχές, παραθαλάσσια ιστορικά μνημεία σε όλη τη χώρα. Για παράδειγμα, βρέθηκαν στην Πύλο, εκεί στην παραλία του Αλμυρόλακου, και πραγματικά είναι πολύ ωραία τα πλάνα τα οποία έχω δει. Έχει τρομερή αισθητική η ταινία. Αυτό είναι άσχετο βέβαια με την αθλειότητα, η οποία είναι η ίδια η ταινία. Λοιπόν, στη Γιάλαβα της Μεσσηνίας, το κάστρο της Μεθόνης, το οποίο είναι και το παλάτι του Οδυσσέα, εξαιρετικό επίσης. Και δυστυχώς, το λέω δυστυχώς γιατί διάβασα απόψεις των ανθρώπων που γύριζαν, που βλέπαν την ταινία να γυρίζεται στις περιοχές και στις πόλεις τους και στα χωριά τους μάλλον. Και ήταν τόσο χαρούμενοι που βλέπανε τα χωριά τους να αναδεικνύονται, βλέπανε τους ηθοποιούς, βλέπανε το Hollywood με περηφάνεια, γιατί ξέρανε ότι πρόκειται για μια ταινία για τον ελληνισμό, η Οδύσσεια. Αλλά δυστυχώς, βλέποντας τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ταινία και πού κατελήγει αυτή η ταινία, έχουν αηδιάσει και έχουν απογοητευτεί σε τέτοιο βαθμό που μετανιώνουν που προβάλλεται το χωριό τους με ένα τέτοιο αρνητικό τρόπο κατά του ελληνισμού. Με αυτή την αθλειότητα, τη woke ατζέντα, την κορεκτήλα, τους μαυρολατινο, δεν ξέρω εγώ τι, πολύχρωμους και αλληλέγγυους, οποίοι μπήκαν στην ταινία και την έκαναν σαν τα μούτρα, σαν τη σάπια Καλιφόρνια του σήμερα, σαν το σάπιο Λος Άντζελες και το σάπιο Σαν Φρανσίσκο του σήμερα. Μια αθλειότητα και μια απογοήτευση για τους ανθρώπους που στήριξαν μια ταινία, ήλπιζαν και τελικά είναι μια πλήρης αποτυχία σαν εικόνα. Να πω επίσης, μιας και αναφέρθηκα στους λατινομαυρο και ξέρω εγώ, άφυλα και δεν ξέρω εγώ τι, ότι εδώ δεν έχει παίξει ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός και αυτή είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Υπάρχουν Έλληνες ηθοποιοί που δεν μπορούσαν να παίξουν, το ξέρετε, πολλές ταινίες έχουν παίξει Έλληνες ηθοποιοί που μιλούν καλά αγγλικά. Έλληνες εννοώ Έλληνο-Έλληνες. Θα μπορούσαν να παίξουν και Ελληνοαμερικανοί ηθοποιοί που επίσης υπάρχουν, ελληνικής καταγωγής. Έχουμε μια άλλη μισή Ελλάδα βρίσκεται εκτός των σύνορων του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Δεν ενδιαφέρθηκε πουδενή ο Νόλαν, διότι δεν ήταν αυτό το οποίο τον ένοιαζε. Και ξέρετε, δεν είναι απλά το δεν είμαι πιστός και τα λοιπά σε ένα έπος το οποίο έχει μυθολογικά και ιστορικά στοιχεία, γιατί είναι το μυθολογικό, είναι και το ιστορικό του Τροϊκού πόλεμου, η Τρία υπήρχε και τα λοιπά. Ο πόλεμος για τον έλεγχο των στενών, καταλαβαίνετε. Των στενών εννοώ του Βυζαντίου, νυν Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι ότι δεν τον ένοιαζαν τα ιστορικά στοιχεία, δεν τον ένοιαζαν καν για μια ταινία η οποία αναφέρεται στον ελληνικό πολιτισμό να δώσει τη φωνή σε Έλληνες ή Ελληνοαμερικανούς ηθοποιούς, διότι τον ενδιαφέρε να αλλοιώσει και να διαστρεβλώσει σαν το διαστραμμένο του μυαλό πλέον, διότι και αυτός έχει, όπως καταλαβαίνετε, έχει αλλοιωθεί και αυτός και η σκέψη του πλέον, να δείξει κάτι τέτοιο με αυτό που έχουν μέσα στις ψυχές του πλέον αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, να πω επίσης ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σίγουρα είναι το μουτράκι της ηθοποιού της Νιόγκο, η οποία Νιόγκο παίζει δύο ρόλους στην ταινία αυτή και μάλιστα η Λουπίτα Νιόγκο δεν περιορίζεται στο ρόλο της ωραίας Ελένης αλλά παίζει και το ρόλο της Κλυτεμνίστρας, της αδερφής της, υποτίθεται, δεν ξέρω ότι είναι τόσο ανιστόρητη, δεν νομίζω ότι δεν γνωρίζουν παραγωγή ότι δεν ήταν δίδυμες οι δύο αδερφές, η Κλυτεμνίστρα και η Ελένη, η ωραία Ελένη, η Νιόγκο, αλλά στην πραγματικότητα ήθελαν τόσο πολύ από ό,τι φαίνεται να μας δείξουν την Νιόγκο, γιατί δεν είναι η Τρία η ταινία αυτή, η οποία είναι εξαιρετική ταινία, μπείτε δείτε την ταινία με τον Brad Pitt, αλλά είναι η ταινία της Οδύσσεια. Άρα υπάρχει ουσιαστικά ένα εισαγωγικό κομμάτι, δεν έχω την ταινία και δεν πρόκειται. Ένα εισαγωγικό κομμάτι στο οποίο παίζει η ωραία Ελένη Νιόγκο. Άρα, επειδή δεν αρκούσε η Κάζο, δεν είδαμε αρκετά τη μουτσούνα της, έπρεπε να παίξει και την Κλυτεμνίστρα. Αυτός είναι ο λόγος. Κάζο δεν είναι ότι δεν γνωρίζουν ότι δεν είναι δίδυμες, για να την δείξουν και να μας πούνε ότι είναι η δική της, μας λέει Νιόγκο, η δική της μερμηνία, η δική της μετάφραση της Ελένης της Τρίας, η οποία λέει αντιπροσωπεύει τον κόσμο σήμερα. Επίσης, μας λέει ότι δεν είχε ιδέα για την Οδύσσεια πριν την διαλέξουν για αυτό το ρόλο, ήταν ανίδεη, πιο διάβαζε τα δικά της. Τα δικά τους εκεί, δεν ξέρω την γένεια από που είναι, τις δικές τους ιστορίες και όχι αυτή την ιστορία του δυτικού πολιτισμού. Και ο λόγος, λέει, που επιλέξανε αυτήν και τη Ζεντάγια ως μαυροτσούκαλες Αθηνά, Ελένη και Αθηνά αντίστοιχα, είναι επειδή, λέει, η δικιά τους Οδύσσεια ξεπερνάει τα όρια της Ελλάδας, φτάνει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό, λέει, τις βάλανε να παίξουν αυτό το ρόλο. Λοιπόν, να πω και να ξεκινήσω ότι βασίστηκαν σε αυτή τη μετάφραση, για αυτή την παραγωγή μάλλον, βασίστηκαν στην μετάφραση της Emily Wilson για την Οδύσσεια. Είναι μια Βρετανοαμερικανίδα, πάντη δείτε θα καταλάβετε τι μυαλά κουβαλάει. Αυτή, λέει, μετέφρασε την Οδύσσια υπό μια φεμινιστική ματιά. Και το έλεγε ο Νόλαν αυτό με περηφάνεια, έβγαζε και το εξώφυλλο εκεί το βιβλίο και έλεγε «Σε αυτό βασιστήκαμε». Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι για τη μετάφραση αυτή και το γιορτάζουμε, λέει, είναι η πρώτη πλήρης μετάφραση αγγλική με μια οπτική η οποία αναδεικνύει τις φεμινιστικές φωνές, ούτε καν τις γυναίκες, τις φεμινιστικές φωνές οι οποίες φημώνονται στο έργο του Ομήρου και είναι το κεντρικό πρόβλημα, μας λέει εδώ η κυρία Wilson, η κυρία Emily Wilson, το κεντρικό πρόβλημα του ποίηματος είναι αυτό, ότι φημώνονται οι φεμινιστικές φωνές. Εικάζω όταν λέει φεμινιστικές φωνές δεν είναι μόνο τις γυναίκες, γιατί η φεμινιστική φωνή μπορεί να έχει κάποιο ουδέτερο, κάποιο άφυλο στο ποίημα αυτό, στο έπος του Ομήρου. Άρα έπρεπε, λέει, να το αναδείξουμε αυτό και είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ περήφανη η κυρία αυτή και είναι πάρα πολύ περήφανος εξίσου και αντιστοίχως ο Νόλαν, ο οποίος την πήρε αυτή τη μετάφραση σαν τον Νοέμβριο 18 βγήκε η μετάφραση αυτή, την έχει πάρει, λέει, σαν τον οδηγό του της φεμινιστόφατσας αυτής της Watson και Wilson και όχι κάποια άλλη μετάφραση πιο αξιόλογη, πιο εγκεκριμένη, εν πάση περιπτώσει αποδεκτή από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Επέλεξε αυτή. Λοιπόν, θα σας πω λίγο τώρα, θα κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ και θα γελάσουμε κιόλας. Έχω κάποιες εικόνες να σας δείξω για τις οποίες θα γελάσετε, αλλά θέλω οπωσδήποτε να δούμε λίγο κάποια πράγματα για τον Όμηρο, ο οποίος έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για μισογυνισμό από φεμινίστες ακαδημαϊκούς και είναι αυτή η θεωρία της μαύρης Αθηνάς, είναι η θεωρία της μαύρης Κλεοπάτρας, θυμάστε, που ευτυχώς είχαν ξεσηκωθεί τότε οι Αιγύπτιοι να πούνε ότι δεν μπορείτε να βάζετε μαύρη εκτός από το ότι εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε μαύροι και είναι Άραβες οι άνθρωποι, αλλά ήταν Μακεδόνισσα, δηλαδή Ελληνίδα, για τους Κοπιανούς, Σιριζέους, Ελληνίδα η οικογένεια των Πτολεμαίων και άρα ο οίκος και άρα η Κλεοπάτρα ήταν επίσης Ελληνίδα. Δεν δεχόμαστε να λιώνεται την ιστορία μας, γιατί είναι και η ιστορία της χώρας μας. Και δυστυχώς για την άθλια Αθήνα, για το άθλιο κράτος, δηλαδή, το οποίο είναι καταχρεωμένο και χρεοκοπημένο ηθικά και πνευματικά, το δικό μας εννοώ, ουδής λόγος, δεν είπε κανείς τίποτα, ευτυχώς υπήρξε το Κάιρο να αντιδράσει. Φανταστείτε, αντιδρούν οι Αιγύπτιοι για την Ελληνίδα της χώρας τους, δηλαδή την Κλεοπάτρα, και δεν αντέδρασε η Ελλάδα που ήταν Ελληνίδα, η Κλεοπάτρα όπως όλοι οι Πτολεμαίοι, η δυναστεία των Πτολεμαίων. Μια απίστευτη αθλειότητα για να μας καταλήξουμε τώρα, όχι απλά να μην αντιδρούμε για αυτή την αθλειότητα του Νόλαν, αλλά όπως θα δείτε συνέχεια να πληρώνουμε για αυτό το θράσος του. Λοιπόν, πάμε πίσω εδώ στους μαυροτσούκαλους θεούς, μαυροτσούκαλους, ξέρω εγώ, στην Αθηνά κτλ. Δεν είναι διόλου τυχαίο που η Λουπίτα κατηγορεί και λέει, φτάνει να κατηγορήσει τον Όμηρο, όπως θα δείτε συνέχεια, για μισογυνισμό. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, στη δυτική κουλτούρα, δεν υποκρίνονται εδώ. Όταν μιλάνε για αυτό το σκληρό ο ναζιστοφεμινισμός, ο οποίος κυριαρχεί και είναι δηλητήριο και για την πατρίδα μας, αν έχετε δηλαδή ανθρώπους γύρω σας, κατά βάση γυναίκες, οι οποίες έχουν αυτόν τον εγκληματικό, την καθυστερημένη και κατεστραμμένη ιδεολογία που τις εξανδραποδίζει, δηλαδή χάνουν κάθε αίσθηση της πραγματικότητας με αυτόν τον ριζοσπαστικό μισογυνισμό. Αυτό είναι ο φεμινισμός στην πραγματικότητα. Είναι μισογυνισμός γιατί στηρίζει διάφορα πράγματα, αλλά τα οποία καταστρέφουν τη θέση της γυναίκας. Λοιπόν, δεν υποκρίνονται όταν πολεμούν και λένε ότι είναι μισογύνης ο Όμηρος κτλ. Το πιστεύουν 100%. Είναι ένα ολοκληρωτικό ιδεολόγημα και αυτός ο ναζιστοφεμινισμός ονειρεύεται ολοκληρωτικά καθεστώτα, να ξέρετε. Καταρχάς, πρόκειται για τον intersectionalism feminism, ο οποίος είναι ο φεμινισμός ο οποίος διαχωρίζει το δόγμα του και στο δόγμα του μόνο την ανθρωπότητα σε κάστες, παρακαλώ. Δηλαδή αυτό το οποίο λέμε intersectionality theory στο φεμινισμό διαχωρίζει την ανθρωπότητα σε κάστες. Λέει, δηλαδή, για παράδειγμα, ότι υπάρχει μια πυραμίδα καταπίεσης σύμφωνα με την ακραία φεμινιστική θεωρία τους, η οποία βασίζεται στα γενετήσια χαρακτηριστικά. Στην κορυφή της πυραμίδας καταπίεσης, προσέξτε, και θα τα καταλάβετε όλα με αυτή την ανάλυση, στην κορυφή αυτής της πυραμίδας βρίσκονται οι γυναίκες. Είναι αυτές που έχουν τα λιγότερα προνόμια, και στον πάτο της πυραμίδας βρίσκονται οι άνδρες που έχουν τα περισσότερα προνόμια. Σε όλα τα υπόλοιπα σημεία της πυραμίδας διανέμονται προνόμια και καταπίεση βάσει άλλων χαρακτηριστικών, όπως η καταγωγή, το χρώμα του δέρματος, η σεξουαλικότητα, η γλώσσα και πολλά ακόμα. Δηλαδή, μια γυναίκα στην Αιθιοπία συνεχίζει να καταπιέζεται περισσότερο από έναν άνδρα στην Αιθιοπία, ενώ ο άνδρας στην Αιθιοπία καταπιέζεται περισσότερο από έναν άστεγο άνδρα στην Αθήνα. Άρα δεν παίζει μόνο το φύλλο, παίζει και άλλα πράγματα. Βέβαια, το ταξικό και το χρηματικό σπάνια αναφέρεται στην πυραμίδα αυτή. Δεν τους ενδιαφέρει, ξαναλέω, το καπιταλιστικό κομμάτι και η κατάχρηση που γίνεται από, από τους μπρελιστές χορηγούς τους όλων αυτών των αλληλέγγυων. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω εδώ, το μόνο που τους νοιάζει είναι η ιεράρχηση αυτής της καταπίεσης με βάση τα γενετήσια χαρακτηριστικά. Και δεν είναι κάτι το οποίο σας μας προβληματίζει μάλλον, διότι μας θυμίζει 100% τους Ναζί. Είναι τα λεγόμενα η τέλεια κοινωνία που φτιάξανε οι Ναζιστές δεκαετίες πριν από τους Ναζί. Υπάρχει η φεμινιστική ιδεολογία, η πρώτη φεμινίστρια Βικτόρια Γούντχαλ που έγραψε για αυτά τα θέματα, για την ευγονική και την τέλεια κοινωνία, και ήταν μάλιστα υποψήφια και για την Αμερικανική Προεδρία, μιλούσε για την τέλεια κοινωνία με βάση τα γενετήσια χαρακτηριστικά το 1892, δεκαετίες δηλαδή πριν τους Ναζί. Άρα δεν είναι καθόλου νεοφερμένο αυτό για τους φεμιναζί, αυτή η ιδέα των γενετήσιων χαρακτηριστικών. Άρα από το 1990 και μετά ο φεμινισμός επεξέτεινε την πυραμίδα αυτή στην διαθεματικότητα, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα οι δυτικοί άνδρες και ο πολιτισμός που έχτισαν στην ιστορία της ανθρωπότητας, η λεγόμενη πατριαρχία, αποτελούν τους de facto καταπιεστές. Εκεί καταλήγει η πυραμίδα. Ξαναλέω, οι δυτικοί άνδρες και ο πολιτισμός που έχτισαν οι δυτικοί άνδρες, είναι η πατριαρχία που λένε οι πατριάρχες, είναι το κατακόρον καταπιεστικό στοιχείο της ζωής μας. Και ο τρόπος με τον οποίο διανέμουν αυτή την πατριαρχική καταπίεση και μας ενημερώνουν οι φεμινάτσι είναι μέσω των σπουδών φίλων κατά βάση στα πανεπιστήμια, την τέχνη και το δημόσιο λόγο, το πήραμε τώρα και με την Οδύσσια. Στα πανεπιστήμια ευτυχώς η χώρα μας το έχει γλιτώσει, παραλίγο γλιτώσαμε, για λίγο ξεφύγαμε από τη σφαίρα. Θα δημιουργεί το στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μια τέτοια σχολή σπουδών φίλου, δεν ξέρω τι. Τελικά πάγωσε, ακυρώθηκε, δεν ξέρω αν έχετε νέα, πείτε μου κάτω στα σχόλια, διότι αν βλέπατε κιόλας σε τι πράγματα θα αναφερόταν τα μαθήματα, τι θα συζητούσαν, πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Θλίψη, ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω το έχουμε ξεφύγει, όχι απόλυτα και όχι μόνιμα εικάζω, θα επανέλθει η επίθεση εναντίον μας. Λοιπόν, και τι κάνουν εδώ για να επιδείξουν το ζήτημα της πατριαρχίας? Βρίσκουν σαν αντικείμενο μελέτης μια ξεχασμένη φυλή στη μέση κάποια ζούγκλας και παρουσιάζουν εκεί τις ασύμβατες συνήθειές τους ή τη μητριαρχική δομή τους ως μια απόδειξη του κοινωνικού πατριαρχικού ελέγχου, ή θα βρούνε, ξέρω εγώ, κάποιους τάφους αρχαίων γυναικών με δόρατα για να μας πείσουν ότι οι γυναίκες ήταν κυνηγοί στις αρχαίες κοινωνίες, αλλά η κακιά πατριαρχία δεν τους επέτρεψε να εξελιχθούν σε κυνηγούς. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα εδώ, πόσο έχουν εισβάλει στην κουλτούρα και αυτήν τη στρατηγική τους και στην τέχνη, προσπαθούν να διαμορφώσουν την ιστορία την ίδια. Με βάση την πυραμίδα της καταπίεσης. Ένα παράδειγμα εδώ είναι η ταινία «Η Νύφη» της Μάγκη Τζίλενχαλ και η δηλώση που έκανε στα πλαίσια της πρώτης ταινίας αυτής. Τι έκανε εδώ? Πήρε την ταινία, το έργο μάλλον, το βιβλίο, το «Φράγκενστάιν» της Μέρι Σέλι. Η Σέλι είναι η συγγραφέας του γνωστού «Φράγκενστάιν». Και αφαίρεσε από τη Μέρι Σέλι Τζίλενχαλ την ικανότητα να δρά και να σκέφτεται αυτόνομα στην εποχή της, παρουσιάζοντας τον ως καταπιεσμένη για να αιτιολογήσει τη φεμινιστική ματιά στο έργο της. Δηλαδή, ότι δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορούσες να αναδείξεις. Και μιλάει για την ύφη του Φράγκενστάιν, η ταινία της. Αντίστοιχα, στη χώρα μας έχουν ήδη γραφτεί αρκετά φεμινιστικά θεατρικά για τις γυναικοκτονίες. Ένα από αυτά, οι τρεις μοίρες της ελληνικής μυθολογίας χρησιμοποιούνται για να πούν την πραγματική ιστορία τους, μια ιστορία πατριαρχικής καταπίεσης που συνοδεύει τη γυναίκα από την αρχαία Ελλάδα ως και σήμερα. Επίσης, και η Μίδια παρουσιάζεται εδώ και δεκαετίες ως μια ακόμα καταπιεσμένη, που τι να έκανε και αυτή, έπρεπε να σφάξει τους πάντες, ενώ υπάρχει και θεατρικό που τη βάζει να συζητά με τη φόνησα του Παπαδιαμάντη, που και αυτή θύμα της πατριαρχίας που σκότωνε τα παιδιά. Τα λένε μεταξύ τους οι δύο παιδοκτόνες για το πόσο φταίγαν οι άντρες της εποχής τους για τα δικά τους εγκλήματα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο γνωστός Λάνθιμος, άλλη σαπίλα από εκεί, στο τέλος της τελευταίας του ταινίας, ήθελε να παρουσιάσει την ολική καταστροφή της δυτικής κουλτούρας από μια εξωγήινη βασίλισσα που ζει φυσικά σε ένα μετριαρχικό και προηγμένο πολιτισμό και να σημειώσει κινηματογραφικά και πολιτιστικά το τέλος του πολιτισμού αυτού με την υπόσχεση ενός νέου. Και τότε έγινε θέμα, αν θυμάστε, και το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αποφάσισε πως τα μηνύματα που ήθελε να περάσει ο Λάνθιμος με την ταινία ερχόντουσαν σε αντίθεση με τις αξίες και όσα πραγματικά πρεσβεύει ο Παρθενώνας. Υπήρξε χειρή αντίδραση, σκούζανε και ορίονταν επειδή θέλαν να παρουσιάσουν τον ελληνικό πολιτισμό σε ένα καταπιεστικό πολιτισμό που κατεστράφει από την αδικημένη διαγαλαξιακή δικτάτορα. Και βέβαια, ο λόγος που φτάνουμε μέχρι και σήμερα δεν αντιδράει κανένα στην πραγματικότητα στη χώρα μας, ή κάτι Life, κάτι Athens, ξεφτυλο magazine κτλ. Στηρίζουν όλα. Εδώ δεν τους νοιάζει που δεν υπάρχει ελληνική αντιπροσώπευση. Δεν αντιδρούν στην αλλίωση της κουλτούρας και δεν υποκρίνονται. Έχουν αυτή την ειλικρίνεια. Μισούν στην πατριωτική θεωρία οι φεμινίστρες το δυτικό πολιτισμό. Πρέπει να τον αναδείξουν ως πραγματικά καταπιεστικό, που από πάντα ήταν, να αποδομηθεί πλήρως η ιστορία του και να γίνει ευρέως αποδεκτή ως μια ιστορία ντροπής. Άρα η φεμινιστική ματιά δεν είναι υποκριτική όταν δεν αποδέχεται την επίθεση στην ελληνική κουλτούρα με τις θεωρίες για μαύρες Αθηνές ή μαύρες ωραίες Ελένες. Αντίθετα, είναι εντελώς ειλικρινής με τις προθέσεις της. Λοιπόν, αυτά για να ξέρουμε λίγο τα ιδεολογικά κομμάτια εδώ του τι έχουμε απέναντί μας. Και πάμε λίγο να δούμε, να γελάσουμε μάλλον για το θέμα της υπόθεσης εδώ. Θα μιλήσουμε λίγο για τις εικόνες της ντροπής, οι οποίες είναι το μεγάλο πρόβλημα εδώ. Καταρχάς, είναι πολύ περίεργο το ότι επέλεξε ο Νόλαν στο τρέιλερ του να βάλει όλα τα προβληματικά, δηλαδή την Ζεντάγια, ξέρω εγώ, την Ουόγκ, η οποία ουρλιάζει με τα μάτια τα γουρλωμένα. Δείτε εδώ φωτογραφία. Βλέπετε εδώ πόσο τρομακτική είναι στην πραγματικότητα, διότι δεν ξέρω, νομίζω είναι κάπως έτσι πιο βαθύ το θέμα. Δεν έχει να κάνει με την ίδια την ηθοποιό, αλλά με την σύγκρουση αυτή που θέλουν να φέρουν και το μίσος που θέλουν να αναπαράγουν, πώς πραγματικά, πόσο άσχημο είναι το τελικό αποτέλεσμα εδώ, το οποίο το βλέπετε στις εικόνες. Επίσης, δείτε και αυτή την εικόνα εδώ. Εδώ βλέπουμε την trans άντρα Elliot Page. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την αλλαγή φύλου. Έχω πρόβλημα με το ότι είναι 100% ένα κουτάκι το οποίο έπρεπε να κάνει tick ο Νόλαν, να βάλει δηλαδή και ένα τέτοιο άτομο μέσα. Και βέβαια έχω πρόβλημα με το γεγονός ότι δεν μπορεί να έχει την ικανότητα να πολεμήσει με τα δεδομένα της εποχής, μια μάχη σώμα με σώμα, να φέρει δώρα, ασπίδα, έχοντας τη σωματοκατασκευή την οποία γεννήθηκε. Δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, υστερεί, έρχεται στη μάχη, χάνει από τα αποδυτήρια, δεν πείθει. Πείθει μόνο για το ότι πλέον ο Νόλαν έχει προσκυνήσει και έχει φιλήσει τον νέο αυτό θεό της πολιτικής woke agenda, κορεκτήλας και όλης αυτής της διαστροφής και της καταστροφής της Δύσης στην πραγματικότητα. Μισεί οτιδήποτε δυτικό αυτή η ατζέντα, όπως είναι σαφέστατο. Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά εδώ, να θυμηθούμε λίγο μια άλλη εικόνα της Ελένης της Τρίας. Δείτε εδώ, το 2004 την ταινία. Εδώ βλέπετε αντίστοιχα το αστείο του meme η Ελένη από το Detroit. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ. Λοιπόν, να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει ίσως εναλλακτικά, μιας και μπήκαμε σε αυτό το χορό και είναι άκρος ρατσιστικό, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το μίσος που έχουν όλοι αυτοί που πιστεύουν. Δεν είναι μόνο μαύροι, κατά βάση είναι λευκοί αυτοί που μισούν και τη λευκή φυλή, τους δυτικούς. Είναι ρατσιστές και οι ίδιοι, διότι αν είναι πρόβλημα... Το θεωρητικό τους κατασκεύασμα είναι ότι γιατί σας πειράζει, αφού είναι, ξέρω εγώ, τέχνη. Δεν είναι μεγάλο θέμα να είναι μαύρη. Αν δεν είναι μεγάλο θέμα, τότε γιατί μπορεί, πολύ απλά δεν είναι λευκή, να τελειώσει το θέμα και να υπάρχει και μια πιστή μεταφορά. Είναι θέμα προφανώς και είστε ρατσιστές, γι' αυτό και το κάνετε. Αντίστοιχα, δείτε εδώ κάποιες ταινίες που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Λοιπόν, εδώ είναι ο Νέλσον Μαντέλα, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Μπρατ Πιτ. Θα είχε πολύ μεγάλη πλάκα και τότε πάλι θα μπορούσε κανείς να πει: μα γιατί αντιδράτε, αφού δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Να το λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει. Ή εναλλακτικά ο Μάικ Τάισον εδώ, πάλι εδώ Έλεν Οφτρόι, ή Ελένα Οφτρόι, να έχει έτσι, γιατί μπορεί να είναι και Latinx, να πιάσουμε και τους Λατίνους δηλαδή. Γιατί όχι, θα μπορούσε να είναι, από τη στιγμή που μπορεί να είναι μαύρη, μπορεί να είναι και ξέρω εγώ, οτιδήποτε, διεμφυλική, χίλια δύο πράγματα θα μπορούσε να είναι η Έλεν Οφτρόι. Όλα αυτά θα βγάζαν νόημα στην παρακμή και στην τρέλα την οποία ζούμε σήμερα, ή ακόμα καλύτερα και αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου πραγματικά. Ένας τρίλος, ένας κατακτητής, ένας φίλος πιο πιστός από κάθε στρατό, ο Βουκεφάλος. Και έχει σκυλί. Γιατί όχι, αφού αυτοπροσδιορίζεις ως το ότι γουστάρεις. Θες να είσαι αδελφίνη, θες να είσαι πορτατίφ, θες να είσαι πόμολο πόρτας. Μπορείς, αγάπη μου, κάντο και θα κάνουμε μια ταινία στην αθλειότητα πάνω σου. Εδώ ο Βουκεφάλας, το άλογο του Μακεδόνα, δηλαδή Έλληνα Μεγάλου Αλεξάνδρου, μπορεί να είναι μια χαρά, ένα σκυλάκι, ένα ντόμπερμα, ένα πεκινουά. Ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι του βγει, ό,τι θέλεις είσαι, ό,τι δηλώσεις είσαι. Και το ακόμα ίσως καλύτερο, αυτό εδώ, εδώ φίλες και φίλοι, είναι η αντίστοιχη σκηνή που την κρατούσαν τη Λουπίτα και ούρλιαζε, κράβγαζε με αλλαγές. Αλλά λίγο πιο πολυπολιτισμικό, είναι εδώ ο Εβραίος ο οποίος την κρατάει από τη μία με ο Εβραίος Λεωνάιντας. Είναι ο Βάικινγκ ο οποίος είπε να περάσει γιατί κερνούσαν μπύρες στην αρχαία Τρία και why not μπύρες αφού είμαι Βάικινγκ. Και πίσω οι φίλοι μας εκεί τραγουδάνε τη Λακουκαράτσα, δεν ξέρω τραγουδάνε. τα μεξικάνικά τους, καθώς χαίρονται και αυτοί που ουρλιάζει, σφαδάζει το τέρας και από πίσω πανηγυρίζουν. Why not και αυτοί. Μια χαρά, το βλέπω, γιατί να μην το επεκτείνουμε. Λοιπόν, αυτή η αθλειότητα μου θυμίζει λίγο το άλλο που είπαν οι Τούρκοι, που δεν ξέρω αν το ακούσατε, και δείχνω και τη σχετική εικόνα. Λοιπόν, έχουν επιχειρήσει να μετονομάσουν τον όμιλο, βλέποντας ότι πρώτον ο Νόλαν βιάζεται τον ελληνικό πολιτισμό και αυτή η θίτσα, η καραθίτσα, η καρακίτσα, υπουργός η Μενδώνη, τον πληρώνει κιόλας και το ρουφάει κι αυτή, μουγκώνει. Λέει ναι, βεβαίως, γιατί να μας βιάσει τον πολιτισμό, αφού και εμείς σε κυβέρνηση θέλουμε να καταστρέψουμε την Ελλάδα. Επειδή βλέπουν λοιπόν ότι το Hollywood μας επιτίθεται, η Ελλάδα, το κράτος μας, όχι η Ελλάδα, το στηρίζει και λέει why not. Είπε και η Τουρκία why not, γιατί όχι. Και άρχισαν να αποκαλούν τον Όμηρο Όμαρ της Ανατολίας. Και βλέπετε εδώ το meme. Κοίταξέ με, εγώ είμαι ο Όμηρος τώρα. Είναι ο σωμαλός ηθοποιός εδώ. Αλλά ναι, γιατί όχι. Όμαρ της Ανατολίας. Δεν κάνω πλάκα. Τον έχουν παρουσιάσει ως Όμαρ, ότι ήταν από εκεί κάπου, από τη Χίο, δεν ξέρω τι, από τα παράλληλα της Μικράς Ασίας και όχι από την, από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πράγματι υπάρχουν νησιά στα Δωδεκάνησα τα οποία ζητούν, μάλλον διεκδικούν τον Όμηρο και λένε οι Τούρκοι όχι, ήταν ο Μάρκ, ήταν δικό μας. Σε αυτή την ηλιθιότητα και τη γελιότητα, την τρέλα, ξαναλέω, σε αυτές τις επιθέσεις που δεχόμαστε και δεν απαντάει πραγματικά κανείς. Λοιπόν, μου θυμίζει η ωραία Ελένη, την, όχι η Ελένη αλλά Νατάσα Γερασιμίδου, δείτε εδώ αυτή την εικόνα από την ταινία του Μουστάκα, ο Δυναστείας. Την εικόνα εδώ, είναι ταινία του 1985, Είχε πολύ πλάκα, αλλά κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ. Δείτε και την αντιπαραβολή σε αυτή την εικόνα εδώ, πώς ουρλιάζει η μία και η άλλη. Πραγματικά μόνο να γελάμε μπορούμε. Και βέβαια προφανώς ο στόχος μας είναι και ο Νόλαν και το Hollywood με αυτή τη μορφή. Και βέβαια και οι ίδιες οι κυβερνήσεις μας, οι οποίες είναι εχθροί μας, είναι απέναντί μας. Λοιπόν, τι είπε εδώ η κυρία Νιόγκο, εδώ, τη ρώτησαν σε συνεντεύξεις για τον Όμηρο. Είπε ότι όταν διαβάσεις την Ιλιάδα και την Οδύσσια, βλέπεις ότι πάρα πολύ λίγος χρόνος έχει δοθεί στην προοπτική των γυναικών και εξηγείται, λέει, η ιστορία εξιστορείται από την ανδρική πλευρά των πραγμάτων, αλλά η δική μας Οδύσσια αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο στο να σκεφτεί, να αναλογιστεί τα πράγματα από τη φεμινιστική προοπτική. Γι' αυτό και βλέπουμε μια Ελένη και Κλητεμνήστρα πώς τους επηρεάζει ο πόλεμος και τις δύο και πώς αντιδρούν σε αυτό πολύ διαφορετικά από τη δική τους ξεχωριστή εμπειρία η καθεμία. Και ότι όταν τη ρώτησαν επίσης τι θα έλεγες στον Όμηρο αν μπορούσες να μιλήσεις σήμερα μαζί του, ως Ελένη της Τρίας που έπαιξε αυτή την ταινία, αποφάσισε να του επιτεθεί του Όμηρο. Αυτή ήταν η αντίδρασή της ανιστόρητης εδώ Αγκαμπούγκανης όταν τη ρώτησαν για το πώς θα αντιδρούσες σε έναν συγγραφέα ο οποίος έγραψε ένα κείμενο 2800 χρόνια πριν. 2800 χρόνια πριν, τον ξέρουν όλοι. Θα σαπίσει η Νιόγκο και δεν θα τη θυμούνται ούτε οι φυλές εκεί του Νείλου. Κανένας δεν τη θυμάται. Απάντησε ότι η αντίδραση ήταν ότι, αυτό ακριβώς που σας είπα και πριν, ότι διαφωνεί με το ότι δεν έδωσε μεγάλη βαρύτητα στις γυναίκες χαρακτήρες. Και θα του έλεγα, λέει, Όμηρε, πώς νιώθεις Για το χρόνο τον οποίο έδωσες σε αυτές τις γυναίκες, αναλογιζόμενος πόσο λίγο χρόνο πέρασες μαζί τους. Μας ξέχασες, θυμάσαι τις γυναίκες. Ακούστε εδώ δήλωση. Ακούστε εδώ δήλωση. Πώς αισθάνεσαι για το χρόνο που δώσαμε εμείς στην ταινία μας, αναλογιζόμενος πόσο λίγο χρόνο τους έδωσες εσύ στο ποίημα σου. Μας θυμάσαι, μας ξέχασες. Δηλαδή, μία ύβρις. Πραγματικά, εύχομαι για την έμεση σε όλη σας τη φάρα, την καλλιτεχνική φάρα. Είναι ειλικρινά αθλειότατοι όλοι τους, προσβλητικότατοι όλοι τους και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι έχουν αξιοπρέπεια πρέπει να ρίξουν μαύρο σε αυτήν την ρατσιστική, μυσαλόδοξη και φασιστική στην πραγματικότητα ταινία. Μπορεί να έχει πιο καλή ποιότητα. Βέβαια, δεν έχει καλή ποιότητα, γιατί δεν ακούσετε και τους στίχους, πώς μιλάνε. Δεν μιλάνε και δεν έχουν κάνει έτσι μια, όχι αρχαιοπρέπει ομιλία, στα αγγλικά βέβαια, αλλά ούτε έτσι κάποιες πιο εξειζητημένες, έβυχες ίσως λέξεις. Δηλαδή έχουμε το Πεδαρέλι που είναι ο Χόλαντ, ο οποίος είναι υποτίθεται ο τηλέμαχος, και αντί για να πει my father, ο πατέρας μου, θα γυρίσει και θα στιμωρήσουν μνηστήρες, λέει my dad, μπαμπάς μου, μπαμπάκας μου. Ακούστε εδώ επίπεδο διαλόγου ή με ταινία για ένα τέτοιο έπος. Ο Νόλαν ο ίδιος, μιλώντας για την προσέγγιση του στην Οδύσσια, είχε πει: δεν ενδιαφέρει, λέει, να παρουσιάσει τους θεούς του Ολύμπου με την παραδοσιακή τους μορφή. Περισσότερο τον απασχόλησε η ιδέα ότι για τους ανθρώπους της εποχής οι ενδείξεις της παρουσίας των θεών βρίσκονται στα φυσικά φαινόμενα, όπως οι καταιγίδες, η άνεμη και η θάλασσα. Γι' αυτό βάζει την Ζεντάγια, επειδή είναι εξωτή, μια μαύρη ομίχλη. Αυτό θέλεις να μας πεις δηλαδή και δεν έδειξες τους θεούς και τους χαρακτήρες ως Έλληνες ή να παίξουν Έλληνες. Ποιοι παίξαν εδώ? Έβαλε τον Travis Scott στο Θεό σας. Στην Αθηνά σας έβαλε τον Travis Scott να παίξει, ο οποίος ο άνθρωπος είναι, παίζει στην Οδύσσια. Είναι ράπερ, σύγχρονος αφροαμερικανός ράπερ, και όταν το ρώτησαν τι αθλειότητα είναι αυτή, είπε ότι έχει να κάνει με την προφορική παράδοση της Οδύσσιας. Το έπος αυτό μεταδόθηκε μέσα από την προφορική ποίηση και άρα είναι ο τροβαδούρος του σήμερα. Αντίστοιχα πώς πήγαν τροβαδούροι τότε, παίζει έναν σημερινό τροβαδούρο που είναι ράπερ, hip hopper, ξέρω, και τράπερ, και βάζει έναν τέτοιο τύπο yo-yo-yo να παίξει μέσα στην Οδύσσια. Να καταλάβετε την αθλειότητα αυτής της ταινίας. Επίσης παίζει ως Πινελόπη Αν Χάθαουεϊ, η οποία είναι ό,τι πιο χειρότερο έχει υπάρξει, ατάλλαντη πραγματικά, στην ταινία πάλι του Νόλαν, το Interstellar, με τον Matthew McConaughey. Η Χάθαουεϊ ήταν το χειρότερο κομμάτι της ταινίας. Ατάλλαντη χλιαρή. Τέλος πάντων, ο Tom Holland που είναι το κομμαθημένο που λέει Dad, Daddy, Μπαμπάκα, Μπαμπάκο κτλ. Ο Τζον Λεγκουιζάμο παίζει τον Εύμεο, ο οποίος είναι ένας Latinx ηθοποιός, ο οποίος είναι στα κάγκελα στο Hollywood και λέει: θέλουμε, λέει, να παίζουμε κι εμείς, βάλτε παραπάνω ιστορίες λατινικές για να μπορούμε να παίζουμε. Και τώρα το Θρασίμι δέχθηκε να παίξει σε μια ταινία που δεν παίζουν Έλληνες και Ινωαμερικάνοι, να παίξει ρόλο Έλληνα, ο Latinx, ο Λατίνος που παρακαλούσε, μάλλον εξοργισμένος ζητούσε περισσότερο λατινικές παραγωγές, και τώρα πάει και κλέβει τις παραγωγές των Ελλήνων. Τι να σας πω για την αθλειότητα αυτή, ξαναλέω, η Ζεντάγια, όλη εδώ η αθλειότητα στο Zenith. Επίσης, μια και είπα για αθλειότητα, πληρώσαμε πράγματι 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Δείτε εδώ τη σχετική αναφορά από τη Διάβια. Λοιπόν, αυτός είναι εδώ ο προϋπολογισμός. Ζήτησαν 16 εκατομμύρια, παρακαλώ, και πήρανε 6,5 από τη Θίτσα την τριτοτέταρτη, τη Μενδόνενα. Οδύσσια, πρώην Charlie Stale, γιατί πάντα βάζουν ένα τέτοιο όνομα για να μην μάθουν μην μάθει ο πλανήτης ότι τι ταινία ετοιμάζουν, βάζουν ένα ψευδές αρχικά όνομα. Τέλος πάντων, Οδύσσια πράγματι πήρανε 6,5 εκατομμύρια από το ECOMED. Τι είναι αυτό? Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Έχει βάλει εκεί ο Κούλης, η άλλη κούλα του Υπουργείου Πολιτισμού, όλοι οι κουλινίστας, κάτι κούλες στην πραγματικότητα, επικεφαλής, κάτι, αν δείτε, ο πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος κτλ. Είναι κάτι δικηγόροι, δικηγορείς της κακιάς ώρας, κάτι κομματικά παράσιτα. Δηλαδή, ο διευθύνων σύμβουλος είναι μια ζωή στα κόμματα, κάπου σε γραμματείες υπουργείων, δηλαδή κάτι κρατικοδίαιτη τελευταίοι είναι σε αυτά. Στην πραγματικότητα δεν αποφασίζουν αυτοί. Η Μενδόνενα έδωσε το πράσινο φως, γιατί υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα, από τα 16 εκατομμύρια δώσαν 6,5 μόνο, μπράβο, και για να περάσεις από εδώ, να πάρεις αυτά τα χρήματα, πρέπει να περάσεις ένα τεστ πολιτιστικό. Δηλαδή, υπάρχουν σκοράρεις πόντους από την επιτροπή αυτή, ότι διασυνδέεται με τον ευρωπαϊκό και κατ' επέκταση κυρίως με τον ελληνικό πολιτισμό, με την ιστορία μας, με τις τοποθεσίες, και ουσιαστικά τα 6,5 δις μπήκαν στα ταμεία τους, να τρώνε, το catering, να διαμένουν κτλ. Όλα πληρωμένα από εμάς. Δηλαδή, αυτά τις βόλτες που κάνει ο Matt Damon και η Νιόγκο, η Ούγκα Μπούγκα, τα πληρώναμε εμείς αυτή την αθλειότητα. Δηλαδή, επιδοτήσεις. Δεν μας ενημέρωσαν ποτέ, δεν πήραν καμία σχετική. Δεν έχουν νομιμοποίηση για να κάνουν αυτή την αθλειότητα οι άθλοι της Νουδού. Η ταινία δεν ξέραμε ότι θα ήταν χωρίς Έλληνες τοπίους, θα ήταν μια ύβρις και ένας βιασμός, μια διαστρέβλωση της, μια της σημαντικότερης ιστορίας των Ελλήνων. Και ακόμα χειρότερα, για να δείτε πώς μας έκλεψε ο Νόλαν και μας ποδοπάτησε, στις πρεμιέρες του, στο παγκόσμιο tour το οποίο έκανε, δεν ήρθε καν στην Ελλάδα. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά τι έκανε, με ασέβεια γύρισε την πλάτη στην ιστορία μας, μας πήρε τα λεφτά και τώρα δεν θα δείξει το πρόσωπό του εδώ. Εικάζω για να μην φάει καμιά ντομάτα, αλλά του άξε και να έρθει και να το γιουχάρουν και να μπει σε άδειες αίθουσες και να φύγει με τις κλωτσιές από το αεροδρόμιο. Με τις κλωτσιές. Και να σας πω ότι, παρά τον αρχικό ενθουσιασμό που είχε από την ταινία πρόσφατα, φαίνεται νέα δεδομένα, υποχωρεί το ενδιαφέρον, σας πληροφορώ, και στην Ελλάδα βέβαια και παγκόσμια, γιατί σύμφωνα με την εταιρεία The Quorum, όπου είναι μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων κοινού για την κινηματογραφική βιομηχανία και παρακολουθεί δείκτες όπως η αναγνωρισιμότητα και το ενδιαφέρον πριν από την έξοδο της ταινίας στις αίθουσες, χρησιμοποιούν έρευνες και δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι έχει πέσει πολύ εδώ από το 54 στο 46 ο δείκτης ενδιαφέροντος, το interest score, μείωσε δηλαδή 8 μονάδων μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν βγάλαν το τρέλι και θα σας το αποδείξω, και υπάρχει και κάμψη στην αναγνωρισιμότητα του project. Μάλιστα. Για να δούμε γιατί, λοιπόν, κοιτάξτε εδώ ποια είναι η ισορροπία των μου αρέσει και των δεν μου αρέσει στο τρέιλερ τους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο όπως βλέπετε. 82.000 like, 772.000 dislike αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε πώς γίνεται αυτό, υπάρχει σχετικό extension στον Chrome για να το βλέπετε, γιατί το έχει αφαιρέσει το YouTube αυτό το κουμπί. Μπορείτε να το δείτε λοιπόν κι εσείς. Δεν έχει ξαναγίνει για ταινία του Nolan τέτοιος βαθμός δυσαρέσκειας. Βλέπετε εδώ 772.000 dislike με 82.000 like, και τα περισσότερα σχόλια είναι βρίζουνε, καθιβρίζουν, ηρωνεύονται και δεν είναι Έλληνες. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολίτες του πλανήτη οι οποίοι υπερασπίζουν τον ελληνισμό, όπως σας καλώ να κάνετε κι εσείς με το να ρίξετε μαύρο σε αυτήν την ταινία, και όσους όσα χάπατα στη χώρα μας το παίζουν προοδευτικά, είναι προοδευτικά σκουπίδια και στηρίζουν αυτή την ταινία. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτό είναι πριν καμιά δεκαριά μέρες. Ότι πριν κάποιους μήνες είχε βγει το τρέιλερ, ένα άλλο τρέιλερ, δηλαδή πριν μάθουμε για αυτή τη σαπίλα, και κοιτάξτε την ισορροπία σε εκείνο το βίντεο. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για τον Όλαν, επειδή δεν ξέραμε ούτε τα αγκαμπούγκα, ούτε τους τρανς πολεμιστές της πρώτης γραμμής, το βιασμό του πολιτισμού μας. Είναι 662.000 τα μου αρέσει και 169.000 τα δεν μου αρέσει. Θα σου πω βέβαια ότι ήταν πολύ λιγότερα τα δεν μου αρέσει. Και ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από το τελευταίο βίντεο να κάνουν dislike επί τούτου. Δηλαδή αυτά τα 169 είναι αφού είδαμε την τελική εικόνα, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν, ήταν ελάχιστα τα δεν μου αρέσει όταν το πρώτο είδαμε και ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι. Για να καταλάβετε λοιπόν πόσο καταστροφικό είναι αυτό για, για το Hollywood και τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Λοιπόν, θέλω να πω, εντάξει ήταν λίγο μεγάλο το βίντεο, δεν πειράζει, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να σας πω κάποια πράγματα πριν καταλήξω από το βιβλίο αυτό του Υπερασπιστές της Δημοκρατίας, όπου μιλάω για τον πολιτισμό και μιλάω για την τέχνη και για το θέατρο και το πώς γεννήθηκε και τι σημαίνει, για να καταλάβουμε λίγο και να ξέρουμε τι μας γίνεται, να έχουμε και αντιπροτάσεις εδώ και αντίλογο. Λοιπόν, πράγματι το θέατρο γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Αν θέλετε να μάθετε παραπάνω για αυτό, θα πω μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το θέατρο γεννήθηκε από την λατρεία του βουκολικού θεού Πάνα. Ετυμολογικά η λέξη τραγωδία αποτελεί την οδή των τράγων, δηλαδή το τραγούδι, οδή του χορού, το οποίο τα μέλη είναι μεταφιασμένα σε σιλινούς και σατήρους. Εξού και η σάτυρα έχει πάρει το όνομα από εδώ. Άρα ήταν μια παγανιστική τελετή εορτή, κατά την οποία η ομάδα των συμμετεχόντων, ο χορός, ντυνόντουσαν με προβιές τράγων, χόρευαν και τραγουδούσαν για να υμνήσουν τον τραγοπόδαρο και κερασφόρο θεό Πάνα, προστάτη των ποιμνίων και των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των κυνηγών. Κατάλοιπα αυτών των τραγωδών, τραγωδών, έχουν επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας με παγανιστικά έθιμα σύγχρονη Ελλάδα, και τα ξέρετε. Ανάμεσα λοιπόν από τους συμμετέχοντες στις δοξασίες του Πάνα, σταδιακά αρχίζει να ξεχωρίζει ένας εξ αυτών, ο τελετάρχης, που καθοδηγούσε τους υπολείπους στους εορτασμούς. Ήταν ο πρώτος του χορού, ο επικεφαλής, αυτός που έπλεκε τις ιστορίες και κατήφθηνε τους υπόλοιπους, καθώς αφηγείτο και εξιστορούσε μυθικές περιπέτειες και φανταστικά δρόμενα. Με το χορό και τη συνοδεία μουσικών οργάνων, αυλών κτλ., ο επικεφαλής του χορού καλούσε τους συμμετέχοντες να μετέχουν των ιστοριών με βιωματικό τρόπο στις ιστορίες μέσα. Με την πάροδο του καιρού, ο επικεφαλής άρχισε να λαμβάνει μεγαλύτερες πρωτοβουλίες στα δρόμενα και ανεδείχθη στο ρόλο του ηθοποιού. Για τις ανάγκες της εξιστόρησης και άλλα μέλη του χορού έλαβαν αντίστοιχους ρόλους, ενώ η αποδεδειγμένη χρησιμότητα του πρώτου του χορού οδήγησε στην επιστροφή και την παράλληλη παγίωσή του. Πλέον, ο επικεφαλής του χορού οργάνωνε και κατεύθυνε τους συμμετέχοντες, ενώ οι πιο προχωρημένοι αναλάμβαναν πρωτοβουλίες και αποτελούσαν τους γνωστούς μας ηθοποιούς. Σας πληροφορώ ότι δεν γεννήσαμε απλά το θέατρο. Το θέατρο ήταν βασικός παράγων για τη γέννηση και της δημοκρατίας, και το εξηγώ στο βιβλίο αυτό. Πώς συνέβη κάτι τέτοιο, ακροθυγώς θα σας αναφέρω. Φανταστείτε το ανοιχτό θέατρο, το χώρο του θεάτρου, όπου στον οποίο ανέβαιναν οι θεατρικές παραστάσεις, ως ένα πολιτικό και κοινωνικό θεσμό στην πραγματικότητα, μια μαζική συνέλευση της πόλης σε αυτό το ανοιχτό και υπαίθριο χώρο, όπου οι πολίτες είχαν δυνατότητα κοινωνικοποίησης, συγκεντρώνονταν για να συζητήσουν πριν την παράσταση, να ψυχαγωγηθούν κατά τη διάρκεια της, να τη σχολιάσουν το τέλος. Τα θέματα, η προσέγγιση και το ύφος που χρησιμοποιούσαν οι ποιητές και πραγματεύονταν ήταν μια μορφή ποιοτικής παιδείας για όλους, ιδιαίτερα σημαντική για τις φτωχότερες κοινωνικές ομάδες, μιας και η εκπαίδευση βαζόταν σε ιδιωτικούς διδασκάλους, δεν υπήρχαν δημόσια σχολεία. Άρα, πέρα από την πνευματική και ψυχαγωγική πτυχή, υπήρχε και η πολιτική παιδεία και η ηθική διδαχή. Δηλαδή δεν ήταν μια μορφή τέχνης όπως σήμερα, ήταν ένας βαρισίμαντος πολιτικοκοινωνικός θεσμός το θέατρο τότε. Επίσης, όλοι οι πολίτες ήταν ίσοι, δεν υπήρχαν VIP εισιτήρια, ασχέτως ονόματος, καταγωγής, οικονομικής κατάστασης, ήταν όλοι ίσοι, πλούσιοι και φτωχοί και συζητούσαν μεταξύ τους τα διλήμματα των ηθοποιών επί σκηνής. Σταδιακά η πόλη της Αθήνας κατέστη συνυφασμένη με το θέατρο και τους θεατρικούς αγώνες, ήταν κομμάτι των δημοσίων εορτασμών. Μάλιστα, οι πολίτες συμμετείχανε και ήταν οι ίδιοι οι οποίοι. Οι ίδιοι οι πολίτες οι οποίοι έκριναν τους νικητές των θεατρικών αγώνων, σας πληροφορώ. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Δηλαδή, με τη διαδικασία της κλήρωσης, η πόλη της Αθήνας επέλεγε 10 θεατές και ασκούσαν το λειτουργήμα των κριτών των θεατρικών παραστάσεων, και άρα αυτοί δίνανε τα έπαθλα, και έτσι άρχισε εκεί να επικρατεί το αθηναϊκό ιδεώδες της ισότητας των πολιτών. Από το θέατρο μεταδόθηκε σε ολόκληρη την κοινωνία. Το πιο σημαντικό ίσως όμως, για ποιο λόγο το θέατρο βοήθησε στη γέννηση της δημοκρατίας, ήταν το αμιγώς πολιτικό και διαλεκτικό περιεχόμενο των τραγωδιών και του σατυρικού δράματος. Πράγματι λοιπόν εδώ, η θεματολογία άπτεται σύγχρονα για την εποχή κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, η δε στοιχομηθεία, η συχνότητα ανταλλαγής απόψεων και επιχειρημάτων των πρωταγωνιστών προσυδειάζουν με το διάλογο που εξελισσόταν σε μια συνέλευση της Εκκλησίας του Δήμου. Όπως δηλαδή διαβουλεύονταν στο θέατρο οι ηθοποιοί, έτσι διαβουλεύονταν οι πολίτες στην Εκκλησία του Δήμου, όπου συμμετείχαν ανάμεσα και αποφασίζανε για θέματα πολέμου, ζωής και θανάτου. Οι ποιητές με τις δραματικές τους παραστάσεις έπειτα έθεταν μείζωνα ηθικά και πολιτικοκοινωνικά διλήμματα επί σκηνής. Το δίλημα είναι λέξη κλειδί, γιατί δεν επιδέχονταν μονοδιάστατη προσέγγιση τα διλήμματα αυτά. Οι θεατές ανάγονταν και οι ίδιοι στο επίπεδο των κριτών των εν λόγω σύνθετων ηθικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, η Αντιγόνη του Σοφοκλή, στο δίλημα αν πρέπει να θάψει τον νεκρόδελφό της Πολυνίκη, καλείται να διαλέξει μεταξύ του νόμου του Άρχοντα της πόλης της Θήβας ή, απ' την άλλη, του Κρέοντα ή του νόμου των Θεών που επιβάλλει την ταφή του νεκρού. Ο ισχυρός οικογενειακός δεσμός την οδηγεί εν τέλει να παρανομήσει στα μάτια της πολιτείας της Θήβας, αλλά κατά τη διάρκεια της παράστασης διαφωνεί με την αδερφή της Σμήνη, η οποία έχει αντίθετη άποψη από την Αντιγόνη. Στο παράδειγμα του Σοφοκλή, φαίνεται ότι εδώ οι ποιητές παρουσίαζαν περίπλοκα ζητήματα, στα οποία δύο διαφορετικά μέρη των πρωταγωνιστών αισθάνονται εξίσου ότι έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Δεν είναι απλό να λεχθεί ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Άρα, το μείζον εδώ δεν είναι τόσο η απόδοση ευθυνών και η έβρεση του σωστού και του λάθους, αλλά το ύψιστο ζήτημα της λήψης μιας απόφασης. Το δίλημα δηλαδή της Αντιγόνης που έχει κινδύνους κρέοντας την απειλή με θάνατο από τη μία. Και πράγματι τελικά έτσι συνέβη, είναι αυτό το οποίο τον οδηγεί να δυσκολεύεται να αποφασίσει. Στην πλειοψηφία των δραματικών έργων, οι πρωταγωνιστές βρίσκονται ενώπιον ζητημάτων για τα οποία διακυβεύεται η ασφάλειά του, ζητήματα ζωής και θανάτου. Άρα, με αυτή τη διαδικασία, το θέατρο άρχισε να εκπαιδεύει τους πολίτες για το έργο που θα αναλάμβαναν στη μετέπειτα δημοκρατική πολιτεία μέσω της συμμετοχής τους στην Εκκλησία του Δήμου και στα δικαστήρια της Ηλιαίας. Εδώ λοιπόν, πράγματι, αυτή είναι η πολιτική παιδεία που τους πέριχε το θέατρο. Τη διαλεκτική δομή της αντιπαράθεσης των ιδεών και επιχειρημάτων, την ενθάρρυνση κριτική σκέψη για τα ζητήματα και τις ζωντανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ηθοποιού, πολίτη και της κοινότητας. Η δε έμφαση στη συζήτηση και τη διαβούλευση πριν τη λήψη κάποιας απόφασης, με τρόπο που εγγυάται την παρησία και την εισηγορία και το διάλογο, οδήγησε τους Αθηναίους στο συμπέρασμα πως αυτός είναι ο μοναδικός και βέλτιστος τρόπος για τη λήψη ορθών αποφάσεων. Αντίθετα, το να λαμβάνει κανείς αποφάσεις δίχως να έχει προηγηθεί διαδικασία της ελεύθερης έκφρασης επιχειρημάτων και διαλόγου και της ενδελεχούς εξέτασης των επιμέρους απόψεων θεωρείται παραλογισμός για τους Αθηναίους και βαρβαρότητα. Πόσο μάλλον τα ζητήματα αφορούσαν το κοινό μέλλον της πολιτείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αρκούσαν οι απόψεις κάποιου βασιλιά ή μιας κλειστής ομάδας αρχόντων, ολιγαρχών, δηλαδή όπως σήμερα οι βουλευτές, κοινοβουλευτισμός, αλλά απαιτείται η συλλογική γνώση, εμπειρία και δύναμη. Απαιτείται δηλαδή η δημοκρατία. Καθώς λοιπόν το θέατρο άρχισε να διαμορφώνεται ως ένας θεσμός που προωθούσε με σαφή τρόπο τα δημοκρατικά ιδεώδη, οι τραγικοί ποιητές κατόρθωσαν να καλλιεργήσουν και να εμπεδώσουν στη συλλογική συνείδηση των Αθηναίων πολιτών τις υψηλές αξίες της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Αντί αυτού λοιπόν έχουμε αυτό το οποίο μας κάνει σήμερα το Hollywood να μισούμε τις ιστορίες μας, ενώ δεν μπορούμε να τις μισήσουμε, πρέπει να τις αγαπήσουμε, να μισούμε τις διασκευές τους μάλλον, μισούμε τις ταινίες τους, κρατάμε τις ιστορίες μας. Κρατάω επίσης την δήλωση του, το σχόλιο του Elon Musk. Δείτε λίγο αυτό. Λέει εδώ ο Elon Musk ότι έχει αμαυρώσει τον Όμηρο και έπεσε στα γόνατα απλά και μόνο για να τηρήσει τους κανόνες της woke agendas, απλά και μόνο για να κερδίσει ένα Oscar. Τι σκουλίκι είναι αυτό, αναφερόμενο στον Chris Nolan. Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτός ο λόγος. Θα διαφωνήσω εδώ με τον Μάσκα, αλλά μου άρεσε η αντιπαράθεση. Ο λόγος δεν είναι. Έχει κερδίσει τα πάντα. Όλα μπορεί να κάνει όποια ταινία θελήσει, ό,τι του ήρθε στο μυαλό, θα του δώσει το πράσινο φως στο χώρο να το γυρίσει. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν έχει να κερδίσει κάτι. Έχει κερδίσει τα πάντα. Ο λόγος είναι επειδή πλέον έχει υιοθετήσει αυτή τη θρησκεία. Θέλει να αφήσει κάτι φεύγοντας, να προσδώσει κύρος στην αυτή την φεμινιστοσαλταρισμένη ιδεολογία που δεν νοιάζεται για τα πραγματικά προβλήματα, για τον υπεραλισμό, για τον καπιταλισμό, νοιάζεται για το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του στην πραγματικότητα και τίποτα άλλο. Εκεί μας φτάσανε οι εργοστασιάρχες και αυτοί που ελέγχουν τα όπλα, τα πετρέλαια του πλανήτη. Σε αυτούς πλέον είναι κομμάτι αυτής της ιδεολογίας και θέλει σε αυτό το μνημείο, το ιερό, αυτό ανίερο, αυτό βωμό αυτής της θρησκείας, να αφήσει και αυτός να ανάψει ένα καντιλάκι, ένα κεράκι για να το κρατήσει ζωντανό. Δίνει τη σκυτάλη ουσιαστικά στην επόμενη γενιά και ενισχύει αυτή την θρησκεία, περί θρησκείας πρόκειται στην πραγματικότητα, το αυτοαρχικό, φασιστικό, ολοκληρωτικό δόγμα, να το κρατήσει ζωντανό. Θέλει να μείνει όρθιο. Δεν έχει να κερδίσει κάτι προσωπικά. Το κάνει για τον κοινό σκοπό και τον κοινό αγώνα τους. Ο δικός μας αγώνας είναι πολύ πιο ισχυρός, πολύ πιο δυνατός. Έχει να κάνει με τον ελληνισμό. Είναι ο αγώνας για την δημοκρατία, για την ειρήνη, για τον πολιτισμό και την ελευθερία.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
6: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή. Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
7: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
8: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
6: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
9: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Άμα λέγαμε ότι στον Τιτανικό ότι μετά από λίγο θα θαλασσοπνίγεστε, αλλά τώρα απολαύστε τα βιολιά.

0: Γεια σας, είστε στο News 24/7, με λένε Κώστα Γιαννακίδη και αυτό είναι το TalkFlix, ένα vidcast που χρησιμοποιώ σε αφορμή την αγαπημένη σειρά του καλεσμένου για να τον παρασύρει σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης, σχετικά φυσικά με το αντικείμενό του. Σήμερα είναι εδώ η Άννα Κανδαράκη, ψυχολόγος. Γεια σου Άννα.
1: Καλησπέρα Κώστα, είναι η χαρά μου.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σειρά?
1: Θα είμαι λίγο ρετρό, αλλά θα είμαι πολύ αληθινή και αυθεντική. Είναι η Απαράδεκτη.
0: Άλλο και τούτο, γιατί?
1: Δεν είναι μόνο επειδή αγαπώ πάρα πολύ τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και γιατί είναι από τις πολύ αγαπημένες μου φίλες, και το Γιάννη τον Μπέζο που τον ξέρω προσωπικά,

0: είναι γιατί μιλάει και περιγράφει ανθρώπινους χαρακτήρες με μία αυθεντικότητα. Δηλαδή με ένα ψηφιδωτό, δεν βλέπουμε ακραίες καταστάσεις και έχουν και μία αλήθεια και η αλήθεια είναι πάντα διαχρονική.
1: Εντάξει, χαρακτήρες είναι και λίγο καρικατούρα τώρα. Δηλαδή έχει μία υπερβολή.
0: Έχουν αλήθεια όμως από πίσω. Έχουν αλήθεια όμως από πίσω. Γι' αυτό και κρατάνε και μέχρι και σήμερα. Δεν είναι μόνο καρικατούρες.
1: Εντάξει, είναι και ωραίο το χιούμορ της Παπαδοπούλου γι' αυτό. Ξένες σειρές δεν βλέπεις.
0: Ναι, πώς δεν βλέπω. Βλέπω και ξένες σειρές. Έχω δει. Θα πω στη διαδικασία να σκεφτώ. Μ' άρεσε πολύ το House of Cards. Ξεκινήσω με αυτό. Ήταν έτσι σκληρό. Αλλά εμένα μου αρέσουν οι σειρές που έχουν μέσα προσωπικότητες που πιάνουν πολλά χρώματα στις προσωπικότητες.
1: Αυτό ήταν πιο αληθινό από τους απαράδεκτους στο House of Cards. Γιατί δείχνει τους ανθρώπους όταν παίρνουν εξουσία. Αυτό το παρασκήνιο, το πώς αλλάζουν οι άνθρωποι.
0: Κάτι όμως, εμένα με ενοχλεί όταν φτιάχνεις έναν ρόλο ο οποίος είναι μακριά από αυτό που θα συναντήσω στην καθημερινότητά μου. Δεν συναντάμε καθημερινά τέτοιους ανθρώπους που συναντάμε στο House of Cards. Αλλά θέλω, γιατί το κουβεντίασα και πρόσφατα, στο πόσο σημασία έχει οι προσωπικότητες να μην είναι είτε ακραία σκοτεινές είτε ακραία φωτεινές, να είναι ο καλός να είναι πολύ καλός και ο κακός να είναι πολύ κακός. Θέλω ο κακός που τον συναντάω καθημερινά, γιατί έχω δουλέψει με πολύ κακούς. Έχω δουλέψει στο Παρίσι, είχα δουλέψει σε φυλακές με παιδεραστές.
1: Ναι.
0: Και ο κακός και ο πιο σκοτεινός, γιατί πόσο πιο σκοτεινός μπορεί να υπάρχει κάποιος, έχει μέσα και χρώματα φωτεινά, σκοτεινά, κλειστά, κρυφμένα.
1: Πόνο, δηλαδή αυτοί οι παιδεραστές κατά βάση δεν ήταν πρώην κακοποιημένα παιδιά.
0: Ήταν προεκκοποιημένα παιδιά, αλλά εγώ δεν στέκομαι μόνο στο τραύμα που κουβαλούσαν. Στέκομαι και στο σήμερά τους. Που ερχόντουσαν και έλεγαν: είμαι ένα τέρας. Δεν με συχαίνομαι, δεν με αντέχω και εμένα. Απαλλάξτε με από αυτό που είμαι. Οπότε όταν ο άλλος μιλάει με την αλήθεια του, η αλήθεια είναι πάντα αγωητευτική και διαχρονική.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι όμως δεν έρχονται και σου λένε ότι είμαι τέρας ή δεν είμαι καλός ή δεν μ' αρέσει ο εαυτός μου.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Όχι
0: απαραίτητα. Έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία να μας κοιτάξουμε με ειλικρίνεια στον καθρέφτη. Και όχι επειδή δεν θέλουμε, επειδή δεν ξέρουμε. Δηλαδή, νομίζω πως είναι μία μάστιγα αυτός ο ψευδής εαυτός, η ψεύτικη χαρά, που μας πείθουμε ότι είμαστε κάτι άλλο, επειδή διηγούμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε, δείχνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε και τελικά το πιστεύουμε και εμείς οι ίδιοι. Είναι φοβερό που βλέπω παρέες οι οποίες περνάμε ωραία, τι ωραία, τι γίνεται παιδάκια, πώς περάσαμε, τι ωραία, και δεν περνάει κανείς καλά. Βαριόμαστε όλοι ικτρά.
1: Μισό λεπτό. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στη μέρα ζούμε διαφορετικές ζωές. Δηλαδή, άλλη ζωή έχουμε με τους φίλους μας, άλλοι είμαστε εκεί, άλλοι είμαστε στη δουλειά. Άλλοι είμαστε στο σπίτι, είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Δηλαδή, μπορεί να ζούμε και δύο και τρεις ζωές.
0: Ο τρόπος που συσχετιζόμαστε, Κώστα, είναι ο ίδιος. Εκείνοι οι οποίοι λένε ότι εγώ θα συσχετιστώ με τον συνάδελφό μου με απόσταση και με ένα τυπικό τρόπο, ενώ στην οικογένειά μου θα είμαι πολύ δεμένος, δεν είναι αλήθεια. Ο τρόπος που συσχετιζόμαστε, ο παρανομαστής, είναι ένας, είναι κοινός κάθε φορά. Είναι με τον τρόπο που έχω μάθει να συσχετίζομαι από την πρώτη σχέση μου, από το attachment theory του Bowlby, πώς έχω μάθει να συσχετίζομαι από την πρώτη σχέση μου που είναι με το πρώτο φροντιστή μου. Άρα, αν έχω μάθει να συσχετίζομαι και να συνδέομαι με αυθεντικότητα και με ασφάλεια και με σταθερότητα, άρα και με σύνδεση βαθιά, έτσι θα συνδεθώ και στην επαγγελματική μου ζωή, έτσι θα συνδεθώ και με τους φίλους μου, έτσι και με τον σύντροφό μου, έτσι και στην οικογένειά μου. Αν πάλι έχω μάθει να συσχετίζομαι, όπως το γράφει η Δημουλά, με αραιές βελονιές να ξυλώνονται εύκολα, έτσι θα συσχετιστώ με όλους τους ανθρώπους. Προφανώς με διαφορετικούς χρωματισμούς ανάλογα το πλαίσιο. Αλλά ο τρόπος σύνδεσης θα είναι κοινός.
1: Άρα πάλι το γυρίζουμε στους γονείς, γιατί είπε στον πρώτο φροντιστή, άρα όντως όλα ξεκινάνε από εκεί.
0: Είναι το ανέκδοτο που έχω στην οικογένειά μου, που με παίρνει ο πατέρας μου και μου λέει: αύριο θα βρέξει. Μου λέει: εμείς φταίμε. Και λέω: ναι, ξεκινάει πάντα, γιατί είναι αυτό που έλεγα τώρα σε ένα ζευγάρι που είχε έρθει και μου λέει: έχουμε έρθει, μου λέει, και το γιο μας. Μην μας ρωτάτε, λέει, για μας. Και λέω: είναι σαν να μου λέτε, γιατί ένα λουλούδι δεν ανθίζει. Αν δεν κοιτάξω να δω αν έχει ήλιο, αν έχει χώμα, ποιο είναι το περιβάλλον του, από εκεί θα ξεκινήσει το τελικά. Τι θα βγει. Όλοι έχουμε μέσα μας και σκοτάδι και φως. Το θέμα είναι τι θα ποτίσουμε.
1: Ναι, αλλά η βασική σχέση παραμένει με τους γονείς, έτσι δεν
0: 100%.
1: Είναι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Το θέμα είναι το εξής που εμένα με προβληματίζει, ότι εμείς ως άνθρωποι, ο καθένας από εμάς, δυσκολεύεται να δει τους γονείς τους κανονικούς ανθρώπους, έτσι δεν είναι.
0: Πολύ μεγάλη αλήθεια. Και σήμερα που μου έρχονται θεραπευόμενοι στο μυαλό, σήμερα μου έλεγε μία θεραπευόμενη πόσο πολύ λυπάται που τώρα που πάει να γίνει εκείνη η μητέρα, ξαφνικά συνειδητοποιεί και έχει καταρρεύσει στα μάτια της η δική της η μητέρα, που την είχε πάρα πολύ ψηλά. Και λέω ότι είναι προϋπόθεση η αποδόμηση, όχι η διαγραφή, η αποδόμηση του γονεϊκού συστήματος για να μπορέσω να έχω εξέλιξη. Κάνω πάντα αυτή την ερώτηση στις συνεδρίες. Τους λέω, από τη δική σας πατρική οικογένεια, τι κρατάτε και τι αφήνετε. Αν μου πούνε ότι κρατάω τα πάντα, προβληματίζομαι. Αν μου πούνε ότι διαγράφω τα πάντα, πάλι προβληματίζομαι. Γιατί σίγουρα κάτι καλό υπάρχει και σίγουρα όμως και κάτι δύσκολο υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι υπέροχοι άνθρωποι σε όλα τους. Γιατί είναι άνθρωποι.
1: Η τέρατα σε όλα τους. Δέχεσαι ότι μέσα στα βάθη του ψυχισμού μας υπάρχει ένα σκοτεινό δωμάτιο που εκεί κάθεται ένα παιδί με οθόνες και βλέπει όλη μας τη ζωή και αυτό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συναισθηματική μας αντίδραση. Δηλαδή ισχύει αυτό που λένε, το παιδί παραμένει πάντα παιδί μέσα σου και αυτό ουσιαστικά σε εξουσιάζει, ή το θεωρείς πια παροχημένο αυτό σαν άποψη?
0: Όχι, δεν είναι παροχημένο. Γιατί από εκεί μπαίνουν οι αρχικές βάσεις του πώς μας βλέπουμε, που ξεκινάει από το πώς με βλέπουν οι άλλοι και οι πρώτοι άλλοι είναι οι γονείς. Τελικά, εγώ τι αντιλαμβάνομαι για μένα. Στέκομαι πάρα πολύ σε αυτό το γονεϊκό βλέμμα. Όλη μου η δουλειά και το βιβλίο που έχω γράψει είναι πάνω στο βλέμμα το γονεϊκό. Οπότε, τελικά, ο κάθε ένας μας από πίσω κρύβει ένα παιδί, όντως, που μπορεί να είναι φοβισμένο, που να έχει μέσα παράπονο. Το βλέπω πολύ συχνά στους ανθρώπους που έρχονται, ανεξάρτητα από το τι έχουν κατακτήσει, που μπορεί να έχουν κατακτήσει μεγαθύρια. Τελικά, επειδή δεν έχουν λάβει αυτή την επιβράβευση στην παιδική ηλικία από τον μπαμπά ή από τη μαμά, επειδή τους έχουν δει, τελικά να νιώθουν βαθιά αδικία και ένα βαθύ παράπονο.
1: Τι είναι αυτό που βασανίζει περισσότερο τους ανθρώπους από ό,τι βλέπεις από τους θεραπευόμενους? Ποιο είναι το νούμερο ένα βάσανο, ας πούμε?
0: Αισθάνομαι ότι μπορεί να έχετε με διαφορετικές μορφές, αλλά ο παρανομαστής από πίσω είναι η αγωνία εγκατάλειψης. Το άγχος του αποχωρισμού, η βαθιά αγωνία μοναξιάς, που μπορεί να έρθει είτε με μια κρίση πανικού, που η κρίση πανικού τι είναι? Είναι μια καταπιεσμένη επιθυμία. Έχω καταπιέσει τα συναισθήματά μου και τελικά μπορεί να βγει με μια έκρηξη αυτό. Είτε με την κατάθλιψη, που τι είναι η κατάθλιψη? Καταπιεσμένη επιθυμία είναι. Που τα καταπιέζω όλα αυτά γιατί φοβάμαι ότι θα με απορρίψουν. Οπότε ουσιαστικά εκπαιδεύομαι να είμαι αρεστός, να μην είμαι εγώ, γιατί φοβάμαι ότι θα με απορρίψουν. Ο φόβος απόρριψη και εγκατάλειψη είναι από πίσω.
1: Άρα είναι ο μεγαλύτερος φόβος και ίσως αυτός βγαίνει και καμιά φορά και σε φόβο θανάτου, έτσι δεν είναι?
0: Από 100%. Όταν έρχονται κάποιος και ή φόβο υγείας, κάποιος ο οποίος έχει φόβο υγείας, από πίσω έχει επιθυμία ζωής. Ότι φοβάμαι θα πεθάνω και δεν θα έχω προλάβει να ζήσω όλα αυτά που θέλω να ζήσω. Οπότε ο φόβος μοναξιάς, ο φόβος εγκατάλειψης, από πίσω έχει αγωνία και φόβο θανάτου.
1: Το ζητούμενο ποιο είναι, γιατί διαβάζουμε πάρα πολύ και από άρθρα ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών, για την έννοια της ευτυχίας. Μήπως το ζητούμενο έπρεπε να είναι η λιγότερη δυστυχία?
0: Μου φαίνεται πολύ μιζερούλη αυτό, λιγότερη δυστυχία.
1: Ή πιο ρεαλιστικό.
0: Πιο ρεαλιστικό. Όχι, απλά για αρχή υπάρχει μια μεγάλη παγίδα, γιατί υπάρχει ένα ατέρμονο κυνήγι ευτυχίας.
1: Εσύ ξέρεις κανένα ευτυχισμένο άνθρωπο?
0: Τι σημαίνει ευτυχία?
1: Αυτό λέω, γιατί ίσως είναι κάτι που δεν υπάρχει. Είναι μια τεχνητή κατασκευή, ενώ η δυστυχία είναι πολύ πιο αντικειμενικός όρος.
0: Δεν έχουμε μάθει πρώτα απ' όλα να επιτρέπουμε στον εαυτό μας ότι η ευτυχία δεν είναι καθολική. Εκεί μπερδευόμαστε. Αν τελικά εγώ είμαι ευτυχισμένος τώρα, ή μήπως θα έπρεπε να κυνηγήσω και αυτό και εκείνο και το άλλο. Άρα τελικά είμαι συνεχώς σε μια εγρήγορση, κοιτάζω συνεχώς τους γύρω μου για να σιγουρευτώ αν τελικά καλά κάνω και είμαι χαρούμενος, καλά κάνω και είμαι ευτυχισμένος. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Παναγία μου, μην μου συμβεί κάτι τώρα που είμαι καλά. Υπάρχει ένας φόβος. Και το λέει ωραία ο Μάσιμο Ρεκαλκάτι, ότι έχουμε μπερδέψει λίγο την επιθυμία με την απόλαυση. Η επιθυμία έχει μέσα τη στέρηση, έχει μέσα την έλλειψη, έχει μέσα την αναμονή, την προσπάθεια. Σε αυτά δεν έχουμε μάθει να στεκόμαστε, να προσπαθώ, να πω ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να τα έχεις όλα και δεν πειράζει. Νιώθουμε ότι η ευτυχία σημαίνει να τα έχεις όλα, να είναι όλα τακτοποιημένα. Αυτό δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Αν έτσι ορίζουμε την ευτυχία, όχι. Έτσι δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Η απόλαυση, εκεί μπερδευόμαστε. Η απόλαυση είναι για αυτό που λέμε με τα social. Είναι το like, είναι ότι θέλω κάτι και το θέλω τώρα. Και το θέλω αυτούσιο, ακέραιο και ολόκληρο. Αυτό όντως, αυτό είναι μια παιδική παντοδυναμία η οποία δεν νοείται. Η ευτυχία όμως με την έννοια ότι δεν μπορώ να τα έχω όλα, αλλά αυτά που έχω τώρα, που τα έχω κυνηγήσει, που τα έχω διεκδικήσει, που έχω περιμένει για αυτά και έχω πολεμήσει, γι' αυτό και έχουν και διάρκεια. Δεν ασπάζομαι αυτό το η ευτυχία είναι στιγμές. Γιατί βασική προϋπόθεση είναι και η προοπτική. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευτυχία χωρίς προοπτική. Όταν λέω πάντα αυτό το παράδειγμα στις ομιλίες μου, ότι άμα λέγαμε ότι στον Τιτανικό ότι μετά από λίγο θα θαλασσοπνίγεστε, αλλά τώρα απολαύστε τα βιολιά. Κανείς δεν θα απολάμβανε τα βιολιά. Ή ότι κοίταξε να δεις αυτό που θα σου δώσω το τελευταίο φιλί, γιατί μετά από λίγο εμείς δεν θα σε ξαναδώ ποτέ. Κανείς δεν θα απολαύσει αυτό το φιλί. Όλοι θέλουμε και μία προοπτική, ότι αύριο με περιμένει κάτι καλύτερο. Οπότε στέκομαι ότι αν έχω πολεμήσει για αυτή την ευτυχία και έχει και τη διάρκεια, μπορώ σιγά σιγά να την επιτρέψω και στον εαυτό μου.
1: Ναι, αλλά γιατί οι άνθρωποι όλο και περισσότερο αισθάνονται πιο αποτυχημένοι?
0: Άλλο, μου βάζει την επιτυχία τώρα, δεν μου βάζει την ευτυχία.
1: Ναι. Συνδέονται.
0: Αχ, η αποτυχία έχει μέσα η επίτευξη στόχου, που συνεχώς έχει μέσα πολύ και το κομμάτι της αναγνώρισης από τους υπολείπους. Ο επιτυχημένος περιμένει και την αναγνώριση απ' έξω, θέλει και το κοινό η επιτυχία. Δεν μπορεί να είμαι επιτυχημένος μόνος μου.
1: Ποιος περιμένει τόσο πολύ την αναγνώριση, αυτός που δεν την έχει πράξει από τους γονείς του?
0: Γραμμικό μου το περιγράφεις λίγο. Λείπει ο γονιός, δεν έχω πάρει. Είναι όμως μια βασική προϋπόθεση. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν επιτύχει πολύ λιγότερα, αλλά να μπορούν να τα απολαύσουν περισσότερο. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορώ να καταλάβω εμένα τι με κάνει χαρούμενο, εμένα τι με καθησυχάζει, με ευχαριστεί, με εξελίσσει, με ανθίζει, να το πω πιο απλά, για να μπορέσω να μου το επιτρέψω και να το ευχαριστηθώ και να το απολαύσω, χωρίς να μπλέκονται οι υπόλοιποι μέσα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι λίγο μακάβριο βέβαια. Θυμάμαι στη Σορβόνη που ήμουνα, μας βάζανε μια άσκηση η οποία ήταν τι θα θέλατε να γράφει το μνήμα σας.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει μέσα μία επεξεργασία. Και ήταν, θυμάμαι κάποιος έλεγε ότι έχει ταξιδέψει. Θυμάμαι ένας που είχε έντονα ναρκισιστικά, έγραψε έφυγε όταν ήθελε. Ναι. Δηλαδή ακόμα και εκεί αποχώρησε όταν ήθελε. Εγώ θυμάμαι είχα σκεφτεί ότι αγάπησε και αγαπήθηκε. Γιατί για μένα ήταν τόσο σημαντικό το κομμάτι των σχέσεων. Αυτή η ερώτηση λοιπόν την προσκαλώ να την κάνουν και αυτοί που μας ακούν, γιατί έχει σημασία εκείνη την ίστατη στιγμή. Και το λέω γιατί έχω δουλέψει σε ανθρώπους στην ανακουφιστική φροντίδα που ήταν πλέον στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου και πέθαιναν. Και οι περισσότεροι μου έλεγαν ότι πόσο χρόνο έχασα για ανούσια πράγματα. Τα οποία όμως όταν τα ζούσα ήταν σημαντικά για μια αύξηση.
1: Αυτό ισχύει. Αυτό και μου το έχει πει και εμένα μία φίλη μου η οποία δεν ζει πια. Όταν έπαθε καρκίνο, μου είπε ότι κατάλαβα ότι ξόδεψα τη ζωή μου σε ανοησίες.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί παρασύρομαι από τους υπόλοιπους, τι θα έρθει το χειροκρότημα, πώς θα με καμαρώσουν οι άλλοι. Και αυτό είναι η πολύ μεγάλη παγίδα. Τελικά να μπορέσω να κάνω ένα zoom out και να μπορέσω zoom out στους υπόλοιπους, zoom in σε μένα. Τι είναι αυτό που εμένα με γεμίζει. Πολύ δύσκολο να το καταλάβω, πολύ δύσκολο να μου το επιτρέψω.
1: Εντάξει, ναι, okay, πολύ ωραίες συμβουλές. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα?
0: Δεν είναι τόσο απλό και δεν είναι συμβουλές, μην μου το υποτιμάς.
1: Συμβουλές, ναι.
0: Είναι ένα βλέμμα, είναι ένα βλέμμα.
1: Πώς το κάνεις αυτό?
0: Θέλει μια επεξεργασία. Το πιο δύσκολο απ' όλα, και επιμένω σε αυτό, εγώ αυτό που λέω στους θεραπευόμενους είναι ότι το πιο δύσκολο τελικά είναι να αντέξω, να βάλω το δάχτυλο στην πληγή, να βάλω εκεί που πονάω. Είναι αυτό που είπα στην αρχή για τον ψευδή αυτό. Θα πω χαζό παράδειγμα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που μπορεί να έγραφα, ξέρω εγώ, 16 και έλεγα στον κόσμο όλο πως είχα γράψει 18. Και μετά έβλεπα στον έλεγχο 15. Και έλεγα, αφού γράψει 18. Και έλεγα στον εαυτό μου, Ανά, στους άλλους έλεγες 18. Το είχα πιστέψει και εγώ η ίδια. Το λέμε πάρα πολύ στον εαυτό μας αυτό το ψεύτικο. Και το πιστεύουμε κι εμείς και τελικά χάνουμε την ταυτότητά μας.
1: Ναι, εντάξει, αλλά έτσι επιβιώνουμε όμως. Δηλαδή, άμα δεν παραμυθιάσεις τον εαυτό σου, πώς θα επιβιώσεις?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το παραμύθισμα στον εαυτό
1: σου. Πώς θα ξορκίσεις τους φόβους σου, αν δεν παραμυθιαστείς?
0: Γιατί να πρέπει να παραμυθιαστώ? Δεν έχω τόσους πολλούς δράκους έχω που θα πρέπει να με παραμυθιάσω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω. Αισθάνομαι πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι φοβόμαστε τόσο πολύ μήπως βγει κάτι τόσο πολύ κακό και τελικά, ειλικρινά στο λέω Κώστα, από τους περισσότερους ανθρώπους που έρχονται και τολμούν να έρθουν, ωραία χρώματα εγώ βλέπω. Ωραία πράγματα βλέπω από πίσω. Ξέρεις πόσο συχνά λέω την έκφραση ότι, ξέρετε, από τη διαδρομή σας και από την αφετηρία που ξεκινήσατε, δεν τα έχετε καταφέρει και άσχημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι περισσότεροι έχουμε μάθει πολύ να μας χτυπάμε και να μας μαλώνουμε. Και δεν σημαίνει ότι τα έχουμε καταφέρει τόσο άσχημα.
1: Εγώ δεν ξέρω, εγώ φοβάμαι να κάνω ψυχοθεραπεία, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, ότι ψυχανάλυση, ελπίζω κάποια στιγμή να βρω το θάρρος. Δεν μου λες, τι είναι, θα ακουστεί αφελής η ερώτηση, αλλά επειδή τα ακούμε συνέχεια, τι είναι ο ναρκισισμός?
0: Εντάξει, υπάρχει τώρα με την όρια της, με τους όρους της ψυχοπαθολογίας, πώς είναι. Πρώτα απ' όλα, ναρκισισμός δεν υπάρχει. Υπάρχει ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Ναι. Που είναι μια διαταραχή προσωπικότητας, όπως υπάρχει εξαρτητική, όπως υπάρχει οριακή, όπως υπάρχει ψυχοπαθητική, αντικοινωνική, που είναι η serial killer κτλ. Που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Που επί της ουσίας είναι μια βαθιά ανασφάλεια, που είναι ότι έχω ένα πολύ αυξημένο εγώ, που είναι ότι δεν έχω καθόλου έμπαθη, δεν μπορώ να πω καθόλου στη θέση του άλλου, που θέλω, έχω χρησιμοποιώ πολύ τους υπόλοιπους για να μπορέσω εγώ να νιώσω καλά.
1: Αυτό που ο κόσμος το περιγράφει ως εγωιστής.
0: Ο εγωιστής δεν είναι πάντα εγωιστής. Ο εγωιστής πιστεύω ότι μπορεί να μπει και στη θέση του άλλου. Εγωισμό έχουμε όλοι. Η ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας δεν έχει καθόλου καλή σύνδεση ούτε με το δικό του συνέστημα, ούτε με του άλλου το συνέστημα. Και έρχεται σχεδόν ποτέ στην θεραπευτική συνεδρία ο ναρκισιστής. Μόνο έρχεται στο τέλος, γιατί πάβει να γοητεύει και συνήθως εμφανίζει κατάθλιψη. Ναι. Οπότε εμφανίζει κατάθλιψη, γιατί δεν μπορεί να εισπράξει όλη αυτή την αποδοχή που μπορούσε να έπαιρνε προηγουμένως. Οπότε βουλιάζει και έρχεται να δουλέψει στο καταθλιπτικό του σύμπτωμα.
1: Η ναρκισιστική διαταραχή προκύπτει επειδή προσπαθεί ο άνθρωπος να καλύψει κάποια ελλείμματα που έχει.
0: Η διαταραχή προσωπικότητας πρώτα απ' όλα είναι προσωπικότητα. Είμαι εγώ και θέλω να είμαι τίμια και ειλικρινής, δεν θεραπεύεται. Οπότε να έρθει μια ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας. Ναι. Δεν μπορεί να κάνουν και πολλά πράγματα.
1: Μπορεί να δουλέψουν. Τα χάπια τους πιάνουν.
0: Τίποτα, τίποτα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που λέμε ψυχοεκπαίδευση. Να τους εκπαιδεύσουμε στις δυσκολίες τους για να μπορούν να γνωρίζουν στον εαυτό τους και να μπορούν πολύ διανοητικά να τις οριοθετούν και να τις περιορίζουν. Γι' αυτό μιλάμε.
1: Είναι ο κόσμος. Δεν ξέρω αν είναι κλισέ που λέγεται, αλλά είναι πιο δυστυχισμένος ο κόσμος σήμερα από ότι παλιά. Εγώ νομίζω ότι παλιά οι άνθρωποι πρέπει να ήταν πιο δυστυχισμένοι. Και ας ήταν και πιο αμόρφωτοι και πιο απλοί, αλλά πρέπει να είχαν πάρα πολλά επίπεδα καταπίεσης και συναισθημάτων και ενορμήσεων και σκέψεων. Δεν είναι μύθος αυτό που λένε ότι παλιά οι άνθρωποι ήταν πιο ευτυχισμένοι?
0: Θα συμφωνήσω πολύ. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι για να μιλάμε για ευτυχία ή δυστυχία, πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει την επιβίωση. Έτσι, οπότε στο παρελθόν είχαμε πολλά ερωτηματικά επιβίωση. Παλεύαμε για την επιβίωση. Η ευτυχία και η δυστυχία μιλάμε πλέον για το εύζην, μιλάμε για το επόμενο επίπεδο. Αλλά επίσης δεν ασπάζουμε καθόλου και την νοσταλγία. Είναι πολύ πουλή νοσταλγία. Η νοσταλγία φωτίζει το κυριακάτικο τραπέζι και κουκουλώνει τη σιωπή, κουκουλώνει τη βία, κουκουλώνει την καταπίεση των γυναικών, το ότι δεν επιτρεπόταν στους άντρες να κλάψουν. Να μιλήσουν για συναισθήματα. Οπότε δεν ασπάζομαι καθόλου αυτό ότι στο παρελθόν ήταν τα πράγματα πιο καλά. Απλά δεν είχαμε αυτές τις ίδιες λέξεις που έχουμε τώρα για να μιλήσουμε για την ψυχική μας υγεία. Στο παρελθόν λέγαμε έχω ένα βάρος στο στήθος. Τώρα μπορούμε να μιλάμε για κρίση πανικού, για κατάθλιψη, για burnout κτλ. Οπότε και τώρα λεκτικοποιούμε και περισσότερο. Απλά τώρα έχουμε περισσότερες λέξεις και έχουμε άλλη μορφή. Δηλαδή συνειδητοποιούμε το ασύνδετο κομμάτι μας, συνειδητοποιούμε τη μοναξιά μας. Στο παρελθόν ήταν λίγο αυτονόητη, την καταπίναμε και πορευόμασταν. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Νομίζω ότι είναι η μοναξιά το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων σήμερα, ακόμα και αν ζουν με άλλους.
0: Έχουμε μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσουμε να συνδεθούμε, γιατί για να μπορέσω να συνδεθώ θα πρέπει να εμπιστευτώ. Και έχουμε τεράστια δυσκολία εμπιστοσύνης. Μέχρι και σήμερα βλέπω οικογένειες που είναι τόσο κλειστά συστήματα, που μεγαλώνουν με αυτές τις ατάκες ότι τα αδέρφια σου να αγαπάς, τη μητέρα σου, η οικογένειά σου, δε κανείς δεν θα σε αγαπήσει όπως η οικογένειά σου. Mm-hmm. Οπότε όταν μεγαλώνω με την απουσία εμπιστοσύνης, που η απουσία εμπιστοσύνης επί της ουσίας είναι απουσία εμπιστοσύνης στον εαυτό. Για να μην μπορώ να εμπιστευτώ εσένα, δεν εμπιστεύομαι εμένα.
1: Ναι.
0: Στέκομαι πάρα πολύ σε αυτό, ότι αυτό που λένε ότι και κανένα δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν. Τον εαυτό μου εμπιστεύομαι, που εμπιστεύομαι εσένα, που ακόμα και αν εσύ με εγκαταλείψεις, εγώ δεν θα καταρρεύσω. Εμπιστεύομαι, αφήνομαι για να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Έρχονται και μου λένε, ναι, λέει, κύριε Κανδαράκη, απογοητεύτηκα πάντοτε. Όταν δίνομαι, ποτέ δεν καταλαβαίνω ότι τελικά τι λάθος έχω κάνει εγώ. Πάντα απογοητεύομαι από τον άλλον. Οπότε ναι, αλλά την πάτησα. Εννοείται. Και θα την πατήσω και θα την ξαναπατήσω. Αλλά αυτή τη μία φορά που θα μπορέσω να συνδεθώ και να κουμπίσει η ψυχή μου με την ψυχή του άλλου αυθεντικά. Γι' αυτό δεν είναι ζωή, αυτό είναι. Συναντήσεις και αποχωρήσεις, αυτό είναι.
1: Άρα οι άνθρωποι που έρχονται για θεραπεία θέτουν πάρα πολύ συχνά το θέμα της εγκατάλειψης από κάποιον άλλον, έτσι. Δηλαδή το.
0: Της απογοήτευσης.
1: Για ποιο λόγο δεν μπορούν. Οι σχέσεις δεν είναι πια τόσο σταθερές. Θα μου πεις, ένας από τους λόγους είναι ότι πια οι γυναίκες δεν είναι τόσο εξαρτημένες όσο ήταν στο παρελθόν από τους άνδρες. Οπότε μπορούν ευτυχώς και μιλάνε.
0: 100%.
1: Έτσι, ναι. Γι' αυτό πια δεν έχουμε και γάμους που μακροημερεύουν, όπως ήταν παλαιά. Δεν είναι δηλαδή το διαζύγιο ένα ταμπού. Αλλά τι φταίει και δεν μπορούν οι άνθρωποι να στήσουν καλές σχέσεις?
0: Δεν ξέρω αν στο παρελθόν είχαμε καλύτερες σχέσεις. Τώρα όμως αρχίζει και γίνεται η επιθυμία πολύ συγκεκριμένη. Και η επιθυμία, δηλαδή αυτό που λες, ότι δεν είναι οι άνθρωποι μαζί από ανάγκη και είναι από επιθυμία, ή το να μπορώ να σου ποτίζω την επιθυμία σου κάθε μέρα, είναι τεράστιο, τεράστια πρόσκληση και πρόκληση. Αλλά θα βάλω και μία άλλη παράμετρο, ότι αν εγώ δεν μπορώ εμένα να με ευχαριστήσω, αν εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό που με κάνει εμένα ευχαριστημένο και απαιτώ από τον άλλον, μετά αρχίζω και αναπτύσσονται αυτό που λέμε οι σαδομαζογιστικές σχέσεις, οι οποίες στηρίζονται σε τι? Ότι επειδή εγώ δεν είμαι καλά, με ενοχλεί που εσύ είσαι καλά. Και αρχίζει και μπαίνει ένα κομμάτι ότι είτε θα πρέπει να είμαστε και δύο δυστυχείς που τρογόμαστε μεταξύ μας, είτε θα πρέπει και οι δύο να μπορούμε να εξελισσόμαστε μαζί και να μπορεί και ο ένας να καμαρώνει και να απολαμβάνει την χαρά του άλλου, ακόμα κι αν δεν τον συμπεριλαμβάνει. Γιατί αυτό περιέχει μέσα η αγάπη. Η αγάπη είναι να μπορώ να χαίρομαι τη χαρά σου, ναι, χωρίς η χαρά σου να με συμπεριλαμβάνει. Που αυτό, για να μπορώ να το κάνω, θα πρέπει και εγώ να έχω δικές μου πηγές χαράς και να μπορούμε να μοιραζόμαστε και να εξελισσόμαστε. Δύσκολος συνδυασμός, πολύ.
1: Και όταν με ζηλεύεις, τι συμβαίνει εκεί?
0: Είναι αυτό.
1: Υπάρχει ζήλια.
0: Έχω τέτοια βαθιά δική μου ανασφάλεια που δεν μπορώ να καμαρώσω, γιατί φοβάμαι ότι απειλούμε. Ότι όσο εσύ ανθίζεις, τόσο εγώ μαραίνομαι. Ή τόσο πιο λίγο θα φαίνομαι εγώ μπροστά σε ένα που εξελίσσεσαι. Οπότε βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι από την αρχή επιλέγουν ανθρώπους που είναι πιο χαμηλά, για να νιώθουν ήδη την ασφάλεια αυτή. Και τελικά, μετά από λίγο, θα έρθει ο κορισμός, θα έρθει ο μηδενισμός. Δεν θα μπορώ εγώ, γιατί αυτό που λέω, ότι το πιο μακροβιότερο διαγερτικό είναι ο θαυμασμός.
1: Ναι. Σίγουρα για τις γυναίκες. Τώρα για τους άντρες δεν ξέρω πώς λειτουργεί.
0: Για τους άντρες, γιατί μετά από λίγο. Ας μην κάνουμε τέτοιες φρετικές διακρίσεις. Σιγά-σιγά, ναι, νομίζω πως. Το βλέπω και στις συνεδρίες. Ότι ο άντρας ο οποίος δεν νιώθει θαυμασμό για τη γυναίκα του. Και πρόσεξε, ο θαυμασμός είναι συνυφασμένο με το κάθε ενός τι είναι το σημαντικό του. Για άλλον, το να βλέπει τη γυναίκα του να είναι μια καλή μάνα, εμπνευστική μάνα, προκαλεί θαυμασμό. Οι ρόλοι αλλάζουν. Η μεγαλύτερη παγίδα είναι η στασιμότητα.
1: Ωραία. Μια και λέμε λοιπόν για ρόλους μέσα σε μια σχέση, τι είναι αυτό που κάνει κάποιες γυναίκες, γιατί για γυναίκες αναφέρομαι κυρίως, να μένουν σε μια κακοποιητική σχέση, η οποία μπορεί να έχει και το στοιχείο της βίας ως μία από τη διάσταση. Εντάξει, ας το οικονομικό στην άκρη, που μπορεί να υπάρχει ένας παράγοντας στα παιδιά, αλλά μια γυναίκα που κάθεται και κακοποιείται επί δεκαετίες, για ποιο λόγο το κάνει?
0: Είναι πολύ παραγωγικό. Μου αναφέρεις και μου βγάζεις απ' έξω το οικονομικό, αλλά θα τολμήσω να πω ότι και μια γυναίκα η οποία επιτρέπει στον εαυτό της να μπει σε μία σχέση και να είναι απόλυτα εξαρτώμενη από κάποιον, καταλαβαίνουμε ότι την ίδια στιγμή ξεχνάει εντελώς τον εαυτό της, γιατί καταπνίγει την ελευθερία της. Οπότε είναι λίγο σκληρό έτσι όπως το λέω, αλλά αν εγώ δεν έχω τη δική μου την ελευθερία να μπορέσω ανά πάσα στιγμή να πω ότι εγώ, αν δεν είμαι ευχαριστημένη, μπορώ να φύγω, έχω τα δικά μου τα πόδια, δημιουργώ προϋποθέσεις κακοποίησης.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δίνεις πολύ μεγάλη έμφαση στο οικονομικό και στην έννοια της ελευθερίας. Εγώ
0: μιλάω στην αυτονομία.
1: Ναι, θέλω να αγγίξουμε το ψυχικό κομμάτι. Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνει μια γυναίκα η οποία θα κακοποιηθεί το βράδυ, το πρωί να σηκωθεί στο ίδιο κρεβάτι με τον άνθρωπο που τη χτύπησε?
0: Μια γυναίκα η οποία επιτρέπει την κακοποίηση, σαν βασικό παρανομαστή, έχει την απουσία αγάπης στον εαυτό της. Οπότε ακούγεται πολύ απλοϊκό, αλλά είναι πολύ πιο βαθύ αυτή η απουσία αγάπης στον εαυτό. Γι' αυτό επιμένω, δεν στέκομαι στο οικονομικό που σου είπα προηγουμένως. Στέκομαι στην απουσία ελευθερίας και στην απουσία αυτονομίας. Μπορεί μια γυναίκα να μην εργάζεται, αλλά να πει ότι εγώ μπορώ να βγω εκεί έξω και να δουλέψω και να πάω κατευθείαν να δουλέψω και να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου. Δεν θα το κάνει. Διότι από κάτω, εγώ θα τολμήσω να πω ότι είναι μια γυναίκα η οποία είναι εξοικειωμένη στην βία, με όλες τις μορφές της όμως. Η βία μπορεί να έχει μέσα την παραμέληση. Που τι σημαίνει παραμέληση? Έχω μεγαλώσει ένα σπίτι που δεν με έχουν δει. Δεν με βλέπουν. Δεν με έχουν ρωτήσει τι είναι αυτό που σε κάνει χαρούμενη. Δεν με έχουν ρωτήσει τι γεμίζει την καρδιά σου. Τι θα ήθελες εσύ να κάνεις?
1: Και αντί να πάω λοιπόν να το αναπληρώσω, πάω και βρίσκω τον ίδιο άνθρωπο.
0: Πάω
1: έναν
0: βρίσκω...
1: άνθρωπο που αναπαράγει το μοτίβο του σπιτιού μου.
0: Πάω και βρίσκω κάποιον ο οποίος μου συνεχίζει το αίσθημα της ασφάλειας, που η ασφάλεια δεν έρχεται από μένα πλέον, έρχεται απ' έξω. Οπότε εγώ μετά νιώθω πού θα πάω. Οι περισσότερες αυτό λένε. Πού να πάω, να φύγω από εδώ, να πάω πού. Αυτή είναι η απάντηση. Οπότε εκπαιδεύομαι ότι τουλάχιστον αυτό εγώ το γνωρίζω, μου είναι οικείο. Πόσο χειρότερο μπορεί να γίνει, πόσο χειρότερο μπορεί να πάει. Και αυτές οι γυναίκες συνήθως κινητοποιούνται όταν είναι τα παιδιά μέσα. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Έχω περιπτώσεις που σου λέω ότι δεν με ενδιαφέρει που χτύπαγε εμένα. Μόλις χτύπησε όμως το παιδί μου, εκεί κινητοποιήθηκα και είπα να φύγω. Αυτός ο παρονομαστής τι είναι, δεν με αγαπάω εμένα, αγαπάω πιο πολύ το παιδί μου.
1: Ναι, στη γυναίκα που έρχεται σε σένα και σου λέει με δέρνει, τι της λες?
0: Πολύ δύσκολο θα μου το πει. Θα πάρει χρόνο, δύσκολο να το πει, γιατί από πίσω υπάρχει βαθύ το αίσθημα της ντροπής. Αλλά όταν θα το παραδεχτεί και θα το πει συνήθως με το βλέμμα χαμηλά και θα νιώσει ότι δεν είμαστε εκεί για να την κρίνουμε, γιατί δεν κρίνουμε, αλλά είναι για να την καταλάβουμε. Τις περισσότερες φορές έχουμε πάρα πολύ να δουλέψουμε την ενίσχυση του εαυτού. Ότι αυτή τη στιγμή έχω να με θυμηθώ, γιατί με έχω ξεχάσει, και έρχομαι σε αυτό που είπες προηγουμένως, σε αυτό το ξεχασμένο παιδί που είναι πίσω, το οποίο πραγματικά το λέω, μέχρι και τώρα δύσκολο ρωτάμε τα κορίτσια μας τι σε ευχαριστεί εσένα, τι σε κάνει χαρούμενη εσένα. Γιατί το κομμάτι της απόλαυσης στη γυναίκα μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολύ ενοχοποιημένο.
1: Ναι, δαιμονοποιημένο, θα έλεγα ακόμα και με θρησκευτική διάσταση.
0: Πάρα
1: ναι.
0: πολύ. Αν μπορούσαν με οι κόρες μας να οικονομοποιούν και να τεκνοποιούν με τον κρίνο, νομίζω πως θα το επέλεγαν πολλοί μπαμπάδες. Εμένα έρχονται μπαμπάδες και μαμάδες και με αγωνία, γιατί ο γιος τους έχει πάει 18 χρονών και ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει. Λέω, έχετε και μια κόρη, μάλιστα. Λέω, η κόρη σας πόσο είναι? Μου λέει 19. Ξέρετε αν έχει ολοκληρωμένες σχέσεις? Α, δεν ξέρω. Λέω, δεν μου βγάλατε αγωνία γι' αυτό. Είναι φοβερό. Το πώς, δηλαδή η ευχαρίστηση στη γυναίκα είναι κάτι το οποίο ακόμα το φοβόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι άμεσα συνυφασμένο με το να είναι χαρούμενη μέσα στο σπίτι μου.
1: Και βέβαια σε μεγάλο βαθμό φταίνει οι γυναίκες γι' αυτό. Δηλαδή ένας από τους ένας βασικός ρόλος που είναι της μητέρας, τον συνήθως τον απενεχοποιούμε, ενώ νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό, βλέποντας και τη συμπεριφορά μιας γυναίκας και τις αντιλήψεις που έχει και αυτά που ανέχεται, τις τα έχει εμφυτεύσει η μαμά της. Όπως και ένας κακοποιητής, σε μεγάλο βαθμό φταίει η μαμά του.
0: Έχει καθοριστικό ρόλο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει καθοριστικό ρόλο. Και πίσω από τη μαμά υπάρχει μια άλλη μαμά, που, η οποία δεν μπόρεσε να σταθεί σε έναν πατέρα ο οποίος μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη. Δηλαδή, θέλω να το πω αυτό, μου θυμίζει μια οικογένεια φιλική, η οποία μου έλεγε ότι τα έχω βάλει με τη μαμά μου και έλεγε η μητέρα, ναι, ρε παιδί μου, λέει, τα έχει μαζί μου, λέει, αλλά ο πατέρας της. Και λέει, δεν αντέχω να μου λες άλλο τον πατέρα μου. Εσύ που ήσουνα. Εσύ που ήσουνα. Ο πατέρας μου ήταν αυτό. Εσύ που ήσουνα. Δηλαδή, είναι ρόλος και θα το πω απλά, δουλειά της μαμάς να προστατέψει την κόρη από έναν μπαμπά που δεν καταλαβαίνει. Γιατί ένας σύζυγος, όταν είναι σύζυγος, μπορεί να καταλάβει. Μπορεί μπαμπάς να μην καταλαβαίνει, αλλά αν έρθει η σύζυγος δίπλα και του πει, έλα να σου μιλήσω για τα παιδιά μας, εκεί μπορεί να ακούσει.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όταν μεγαλώνουμε παιδιά τώρα? Το ότι τα παραχαϊδεύουμε.
0: Είναι, αισθάνομαι πολύ ότι μας ξεχνάμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το παιδί δεν μεγαλώνει με αυτό που του λέμε, μεγαλώνει με αυτό που είμαστε. Μου θυμίζει μία ομιλία από αυτούς τους που είχα βρεθεί και εγώ, από τους ψυχοκαθοδηγητές αυτούς που τους λέω, τέλος πάντων, που βγαίνουν και λένε.
1: Έχω να σε ρωτήσω γι' αυτό.
0: λένε. Και θυμάμαι λοιπόν, είχε βάλει μία εικόνα από μία φυλή της Αφρικής και ήταν ένα μωρό στην αγκαλιά της μαμάς, ένα παιδί στην αγκαλιά της μαμάς που ήταν σε ένα ποτάμι, και έλεγε ότι επειδή αυτά τα παιδιά σε αυτή τη φυλή δεν κατεβαίνουν από την αγκαλιά της μαμάς, δεν κλαίνε και ποτέ. Και το έλεγε ως καλό. Μόνο που ξέχασε να υπογραμμίσει πως η μέση της μαμάς είχε φτάσει μέχρι το πάτωμα.
1: Βέβαια.
0: Και επίσης ότι το παιδί είχε κάνει τροφικά πόδια. Θα μπορούσε να περπατήσει. Οπότε, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι πρώτα απ' όλα να αντέξουν τα παιδιά και πρώτα οι γονείς στην αβεβαιότητα και στη ματέωση. Δεν τα εκπαιδεύουμε στα παιδιά μας τη ματέωση. Πάμε εμείς να εισπράξουμε την απογοήτευση, να μάθουμε εμείς να περπατάμε για εκείνα, να περάσουμε εμείς τη δυσκολία για εκείνα, να μην δυσκολευτούν. Οπότε δεν εκπαιδεύονται στο ότι ξέρεις κάτι, προχώρα, αυτή είναι η διαδρομή, και αν βρεις τα δύσκολα, έχουμε εδώ και είμαι πίσω να σου κάνω σέρβις και να συνεχίσεις. Αλλά αυτή είναι η διαδρομή. Και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι γονείς οι οποίοι ξεχνούν τον εαυτό τους. Δεν μπορεί η γονεϊκότητα και πιο συγκεκριμένα η μητρότητα να είναι ταυτότητα. Δεν γίνεται να είμαι μόνο μαμά. Γιατί αυτό είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι πολύ βαρύς και δεν επιτρέπει να εξελιχθεί η προσωπικότητα. Και βασικό κομμάτι της γονεϊκότητας και της μητρότητας είναι η έμπνευση. Πώς θα με εμπνεύσεις αν εσύ το μόνο που κάνεις είναι να με κοιτάς? Αν δεν κοιτάς εκεί έξω. Αν δεν με πείσεις ότι εκεί έξω υπάρχει κάτι ωραίο που με περιμένει και το βλέπω σε σένα και στα δικά σου τα μάτια. Αν όλη μέρα όλη σου η αγωνία είμαι εγώ. Αν ο γονιός δεν φροντίζει τον εαυτό του και το παιδί δεν θα μπορέσει να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του.
1: Τα βιβλία αυτοβελτίωσης θα υπολείπτεσαι?
0: Δεν αντιστέκομαι στη γνώση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αυτοβελτιωθώ επειδή διαβάζω βιβλία αυτοβελτίωσης, όπως δεν θα ταξιδέψω διαβάζοντας χάρτες, όπως δεν θα μάθω να κάνω έρωτα βλέποντας πορνό. Η θεραπεία έρχεται μέσα από το βίωμα, μέσα από την έκθεση, μέσα από τη σύνδεση και από την εμπιστοσύνη της θεραπευτικής σχέσης. Δεν θα έρθει διαβάζοντας βιβλία.
1: Αυτό που κάνουν το άλλο, το NLP που πηγαίνουν και φωνάζουν αξίζω, αξίζω, αξίζω και τέτοια, το υπολείπτες αυτό?
0: Καθόλου. Καθόλου. Γιατί είναι σκληρό, αλλά εγώ θα κάνω την ερώτηση, γιατί αξίζεις, γιατί αξίζω? Τι σημαίνει αξίζω?
1: Και δεν επειδή υπάρχω, όλοι.
0: Επειδή υπάρχω, τι σημαίνει αξίζω? Η αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται ουρλιάζοντας αξίζω. Η αυτοπεποίθηση, ειδικά στην ενήλικη ζωή, γιατί προφανώς χτίζεται από την παιδική ηλικία, αλλά στην ενήλικη ζωή, γιατί και αυτό μιλάμε, δεν μπορούμε μονίμως να κλεγόμαστε για το πίσω, έχουμε να το δουλέψουμε αυτό, αλλά στην ενήλικη ζωή ξεκινάει με το να κάνω κάτι που για μένα είναι δύσκολο. Από εκεί που εγώ να ζοριστώ και να δυσκολευτώ. Αν δεν δυσκολευτώ, δεν θα με πείσω ότι αξίζω. Μόνο και μόνο επειδή φωνάζω αξίζω ή επειδή γράφω σε ένα τετράδιο.
1: Αξίζω, ναι.
0: Και το όνειρό μου.
1: Και τέτοια, ναι.
0: Ναι, δεν θα έρθω.
1: Λοιπόν, άλλο θέμα σχετικό. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα εγώ μπορώ να πάρω μια ταμπέλα, τη βάλω στο σπίτι μου, να πω ότι είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας, να χρεώνω 20 ευρώ όταν εσύ μπορεί να χρεώνεις 25. Λοιπόν, και να έχω κόσμο που έρχονται και αυτό το πράγμα πραγματικά γίνεται, πηγαίνουν σε τέτοιους ανθρώπους μόνο και μόνο για να ξεφύγουν από το ταμπού ότι δεν πάω σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο.
0: Δεν είναι γι' αυτό. Είναι γιατί είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι διευκολυντικό. Εμένα συνεχώς μου έρχονται και μου λένε, ναι, αλλά τι να κάνω? Πείτε μου όμως μια πράξη.
1: Ναι, αυτό
0: και πόσο χρόνο θα πάρει?
1: Να χωρίσω αυτό, ναι.
0: Ναι. Ναι. Και δώσ' μου μια λύση και μια κατεύθυνση. Και δώσ' μια πρακτική συμβουλή. Οπότε ο εκάστοτε δίνει μια πρακτική συμβουλή.
1: Η life coach, δηλαδή αυτά. Είναι παλαβό το ότι μπορεί ο καθένας χωρίς καμία πιστοποίηση.
0: Είναι
1: να μπλέξει με αυτό το πράγμα, δηλαδή, και να κάνει αυτή τη δουλειά, να δίνει συμβουλές ψυχικής υγείας ανθρώπους, ενώ δεν έχει καμία μα καμία πιστοποίηση, τίποτα.
0: Τίποτα. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο που το θυμάμαι και ήταν πολύ στοχευμένο. Θα τολμήσω όμως να πω και κάτι ακόμα. Γιατί βλέπω τώρα που μου έρχεται μέσα στο Instagram, όλοι βγαίνουν, ο καθένας λέμε. Κατευθύνσεις, τσιτάτα. Πλέον αυτός που κερδίζει, ειδικά στα social, είναι κύριος ο οποίος μπορεί και προκαλεί πιο πολύ. Είναι τρομακτικό αυτό, έτσι. Ποιος μπορεί να προκαλέσει περισσότερο? Βλέπω κάτι τίτλους από ανθρώπους που μπορεί να έχουν τελειώσει και ψυχολογία, που όσο πιο ακραίος μπορεί να έχει μια χυδαία λέξη ή μπορεί να μιλήσει για οργασμό. Όλα αυτά, τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να προκαλέσουν, και τελικά μπαίνει ο άλλος και ακολουθεί και ζητοκραυγάζει από κάτω. Και επειδή ήμουν η πρώτη που ήμουν πολύ θυμωμένη με όλο αυτό, γιατί θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, πόνεσα και ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ για να τελειώσω αυτές τις σπουδές. Δεν μου ήταν καθόλου εύκολες και πέρασα και πολλά χρόνια στα θρανία και ακόμα εκπαιδεύομαι σε αυτό. Αισθάνομαι ότι λίγο με καθησυχάζω, γιατί πλέον πιστεύω ότι ο καθένας θα έχει τον θεραπευτή, όπως και το δικηγόρο, όπως και το πολιτικό, που του ταιριάζει.
1: Η επιστήμη της ψυχικής υγείας εξελίσσεται ή κάπου έχει τερματίσει, δηλαδή λέμε τα ξέρουμε όλα?
0: Όχι, εξελίσσεται πάρα πολύ. Γι' αυτό και αναιρούνται πράγματα. Πολλά πράγματα του Φρόιντ έχουν αναιρθεί.
1: Εντάξει, εξελίσσεται στον τομέα της νευρολογίας, υποθέτω, και στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και όλα αυτά. Αλλά εξελίσσονται και οι ιδέες πάνω στην ψυχική υγεία.
0: Είναι σαν να μου λες ότι αν έχουμε καταλάβει τον ανθρώπινο εγκέφαλο και την ανθρώπινη ψυχή. Προφανώς και όχι. Όσο την καταλαβαίνουμε περισσότερο, όσο αλλάζουν και οι συνθήκες γύρω μας και το περιβάλλον, προφανώς έχουμε πολύ χώρο ακόμα να ανακαλύψουμε και να καταλάβουμε και να συναντηθούμε. Και ο κάθε θεραπευτής είναι πολύ διαφορετικός. Εμένα με βλέπουμε πολύ διαφορετική από ό,τι ήμουνα όταν ξεκίνησα πριν από 15 χρόνια.
1: Καλά.
0: Οπότε εγώ το δίνω πάρα πολύ σαν στοιχείο, και επειδή είμαι για τους life coach προηγουμένως ή όλους αυτούς, προσκαλώ πολύ τους ανθρώπους να επιλέξουν θεραπευτές οι οποίοι έχουν, πέρα από το κομμάτι της γνώσης, την καλοσύνη και την ταπεινότητα. Εκεί την πατάμε περισσότερη. Ότι όσο περισσότερο αποκτούμε εμπειρία, χάνουμε στο κομμάτι της ταπεινότητας. Και αν δεν είμαι ταπεινός, πώς θα συναντηθώ, πώς θα καταλάβω, πώς θα μαλακώσω, πώς θα ελευθερώσω.
1: Ναι, είμαστε πάρα πολύ ελαττωματικό είδος ως άνθρωποι, ρε παιδί μου. Καμιά φορά το σκέφτομαι. Είναι πάρα πολλά bug, πάρα πολλά σφάλματα κατασκευαστικά έχει ο ψυχισμός. Αλλά αυτό μας κάνει ανθρώπους, θα μου πει.
0: Αυτό μας κάνει ανθρώπους. Μου λέει ένας θεραπευόμενος γιατρός, μου λέει: λυπάμαι που το λέω, κύριε Καμεράκη. Μου λέει: φοβάμαι ότι θα έρθει το AI να μας αντικαταστήσει και ίσως είχε καλύτερα. Εντάξει, λέω, είναι σκληρό.
1: Έχεις παίξει καθόλου με το AI?
0: Το έχω κοιτάξει, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ιδιαίτερα ειδήμων πάνω στο αντικείμενο, αλλά ναι, το έχω κοιτάξει.
1: Ενώ δεν έχεις προσπαθήσει να αλληλεπιδράσεις σε επίπεδο επαγγελματικό ή ψυχογραφικό? Δηλαδή, εγώ επειδή έχω συνδρομητική σχέση, έτσι, και το έχω πάνω από ένα χρόνο, όταν του ζήτησα να μου κάνει ένα ψυχογράφημα από αυτά που έχει καταλάβει από μένα, από αυτά που γράφω, από αυτά που το ρωτάω, τρόμαξα.
0: Ένιωσε ότι πήγε πολύ κοντά.
1: Ναι. Ήταν τρομερά ακριβές.
0: Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη παγίδα σε αυτό? Είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό στην κολακία.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε αλλά... εκεί ακουμπάει και ταΐζει πολύ τον αρκισισμό μας.
1: Ναι, αλλά όχι, σε μένα ήταν πάρα πολύ εύστοχο. Δεν συμπεριφέρθηκε σαν αστρολόγος.
0: Ναι, εγώ δεν λέω σαν αστρολόγος. Ναι. Λέω πολύ σαν ένα κομμάτι ότι έρχεται και θα μου φωτίσει αυτά που ίσως. Γιατί ακόμα και αυτό έχει καταλάβει. Αυτά που ίσως θέλω να ακούσω. Και εγώ επιμένω ότι το έλεγα και μιλούσα και με γιατρούς και με δερματολόγους που σε αυτό θα μας ξεπεράσει σίγουρα. Η μεγάλη διαφορά στο κομμάτι της ψυχικής υγείας είναι η συνάντηση. Ναι, αυτό βέβαια. Που χάνεται πολύ είναι η έκθεση.
1: Ο θεραπευτής.
0: Δεν εκτίθεμαι. Οπότε εδώ πέρα μπορώ να ρωτήσω τα πάντα, ναι, χωρίς να νιώσω ότι κανείς θα πρόκειται να με κρίνει. Και να με... Αλλά η θεραπεία προϋποθέτει την έκθεση για να μπορέσω να πάω παρακάτω.
1: Τελευταία ερώτηση που γίνεται σε όλους. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος, εκτός από το να πάθουν κακό δικοί σου άνθρωποι?
0: Οι χαμένες ζωές.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή, άμα σκεφτούμε ότι κάθε άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος, με φοβίες, με επιθυμίες, με όνειρα, και βλέπω ανθρώπους μέσα στα λεωφορεία, βλέπω ανθρώπους που είναι στο αυτοκίνητό τους θλιμμένοι και αποχαυνομένοι, στα γραφεία που είναι κλεισμένοι, και σκέφτομαι πόσα ταλέντα χαμένα, ταλέντα με την έννοια του να κάνω κάτι που εμένα με χαροποιεί. Άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται και ξυπνούν χωρίς κανένα λόγο και απλά είναι παρετημένοι, παύλα βολεμένοι. Το λέει ο Ρόλο Μέι πάρα πολύ ωραίο, το έχω πει πολλές φορές, ότι στις σύγχρονες κοινωνίες το αντίθετο του γενναίος δεν είναι ο άτολμος, είναι ο βολεμένος. Οι άνθρωποι οι οποίοι τους συναντάω, αυτούς τους ανθρώπους που είναι, τους ακούω και λέω πω, μια χαμένη ζωή, ξυπνάω και κοιμάμαι και έχουν τώρα τολμούν 65, 70, 80 και έρχονται και λένε τι έζησα, πώς με ξέχασα έτσι. Αυτές οι χαμένες ζωές με τρομάζουν πάρα πολύ.
1: Ήταν η Άννα Κανδαράκη στο TalkFlix. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια. Yeah.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!

0: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Πιο από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
3: φίλος
2: να πάω
3: σου.
2: Σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
3: Αριστοφάνη.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα κυρία Ιωαννίδου.
4: Καλημέρα σας από Ρέθυμνο.
3: Κυρία Ιωαννίδου, βεβαίως θέλω να σας το πω εξ αρχής. Δεν είμαι και χαρούμενος που είστε πια πρώην διευθύντρια, διότι εσείς και μερικοί άλλοι κρατήσατε σε δύσκολες περιόδους, και ξέρω πολύ καλά τι λέω και εγώ και οι Ρεθυμνιώτες, νοσοκομεία σαν του Ρεθύμνου. Όμως δεν θα σταθώ σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο σημαντική είναι αυτή η δικαστική απόφαση.
4: Αυτή η δικαστική απόφαση είναι πάρα πολύ σημαντική για δύο λόγους. Ο ένας, ο πρώτος λόγος είναι ότι και εγώ ήμουν πολύ έκπληκτη όταν η δικηγόρος μου μου εξήγησε ότι δεν έχει γίνει κάποια παρόμοια αγωγή στο δημόσιο, όχι μόνο στα δημόσια νοσοκομεία, στο δημόσιο, για εξαναγκασμό σε παραίτηση λόγω συνθήκων εργασίας στην Ελλάδα. Γιατί, και το λέω αυτό γιατί είμαι σίγουρη ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι άγνωστη σε πάρα πολύ κόσμο που δουλεύει στο δημόσιο. Ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία ξέρω ότι οι γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν, εργάζονται σε συνθήκες πολλές φορές και χειρότεροι από αυτές τις οποίες έζησα εγώ, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν, το πρώτο ήταν το που με εντυπωσίασε αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι δικαιώθηκα πρωτόδικα, φυσικά, σε μία δίκη η οποία μετά από 3 χρόνια που έγινε, γιατί ήταν μία δίκη που αφορούσε μόνο την ηθική βλάβη, mm-hmm. και αυτή ήταν για μένα πολύ πιο σημαντική από την εκδίκαση και τη δικαίωσή μου για την σμέρες άδειας που μου χρωστούσε το νοσοκομείο, και σηματοδοτεί την ανατροπή της λογικής ότι στο δημόσιο μπορεί να γίνεται και να σου επιβάλλεται οτιδήποτε, ξεκινώντας από τα εντέλεσθε όταν υπάρχει υποστελέχωση, οπότε πρέπει να κάνεις, κάνεις υπερεφεμέρευση, να κόψεις τα ρεπό σου, να καταπατηθούν όλα τα εργασιακά σου δικαιώματα, μέχρι του να σε βάζουν σε πολλά πόστα να δουλεύεις, μέχρι του να σε βάζουν να κάνεις διακομιδές διασωληνωμένων στενών, με τα τελευταία χρόνια όλα αυτά να καλύπτονται με το μανδύα μιας νομιμοποίησης, δηλαδή όπου δεν υπήρχε προσωπικό, βγάζαμε ένα νόμο ο οποίος έλεγε «Α, τελικά δεν χρειάζεται να είσαι εξειδικευμένος για να κάνεις αυτό, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε». Και στη συνέχεια έβαζε διοικήσεις να το επιβάλλουν, ας πούμε, στο προσωπικό. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου πλέον η δουλειά μας όχι μόνο μας κατέβαλε, και μιλάω στο πληθυντικό γιατί αφορά πάρα πολλούς συναδέλφους αυτή η κατάσταση και θα είναι οικία σε πάρα πολλούς από αυτούς που μας ακούνε. Όχι μόνο λοιπόν να μην μπορούμε οι ίδιοι να το απεξέλθουμε, αλλά να γινόμαστε επικίνδυνοι. Η δουλειά μας να μην μπορεί να βγει. Δηλαδή ο βασικός λόγος που παραιτήθηκα από το δημόσιο ήταν ότι ένιωθα ένα είδος, εντός εισαγωγικών θα το πω, βιασμού. Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα για να κρατήσεις την κλινική σου σε ένα επίπεδο, να κρατήσεις δηλαδή τη φροντίδα των ασθενών όπως έπρεπε, εκτός εάν οδηγούσουν σε μια εξουθένωση σωματική και ψυχική.
3: Εδώ είναι διτό, κυρία Ιωαννίδου, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Απ' τη μια ήταν η κατάρρευση και είναι η κατάρρευση για πολύ κόσμο σωματικά και ψυχικά, και από την άλλη, ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είστε και επιστήμονας, δεν είναι επικίνδυνο και για τις ζωές των ασθενών? Δηλαδή κάποιος που είναι non-stop, χωρίς σταματημό σε εργασιακό χώρο και μάλιστα έντασης, γιατί εδώ μιλάμε για υγεία, δεν καθίσταται επικίνδυνος και για τον ίδιο τον ασθενή, όσο και να θέλει να βοηθήσει?
4: Μα ένας λόγος της ψυχής καταπώνησης και της σωματικής είναι αυτός κυρίως. Όταν έχεις φτιάξει μια κλινική, όταν έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι στους ασθενείς, ένα επίπεδο φροντίδας, το οποίο αναγκάζεσαι να αρχίσεις να κάνεις αρχικά εκπτώσεις και στη συνέχεια να είσαι, να προσπαθείς να μην... Να μάλλον να λειτουργεί σε συνθήκες εφημεριακής, ας πούμε, εφημεριακού πανικού, mm-hmm. Δηλαδή να μαζέψεις ό,τι μπορείς, σαν να βρίσκεσαι σε πόλεμο, ξεκινώντας από την περίοδο του COVID και καταλήγοντας όλη την μεταπερίοδο από τον COVID, αλλά και λίγο πριν, όλο αυτό το πράγμα σε οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι ότι εσύ ξαφνικά, ας πούμε, κουράζεσαι και γι' αυτό το λόγο αναγκάζεσαι να παραιτηθείς. Είναι ότι βλέπεις ότι η δουλειά σου δεν γίνεται. Οι ασθενείς σου κινδυνεύουν. Η αξιοπρέπειά σου καταρακώνεται. Η επαγγελματική σου υπόσταση. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί κάποιες συνθήκες και σε ατομικό αλλά και σε συνολικό επίπεδο στη φροντίδα υγείας.
3: Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας ή αν συμμερίζεστε την άποψη ότι τελικά εδώ που φτάνουμε κάθε παραίτηση έμπειρου νοσοκομιακού γιατρού και ειδικευόμενου που σηκώνει επίσης βάρος και νοσηλευτικού προσωπικού στην ουσία δεν είναι απλά ήττα του εθνικού συστήματος υγείας ή ο εξαναγκασμός σε υπερεργασία αποτελεί πολιτική ευθύνη, είναι μεθόδευση, έχει ονοματεπώνυμα, αλλά στην ουσία μιλάμε από τη μια για διάλυση του εθνικού συστήματος υγείας, ξεχαρβάλωμα, ιδιωτικοποίηση του και κανονικοποίηση, γιατί ακούω πολλά για την αναθεώρηση του συντάγματος. Για να ρίξουν οι ακροατές μια ματιά, να δουν τι προβλέπει στην υγεία και θα καταλάβουν πώς κανονικοποιείται συνταγματικά ένα σύστημα τους, όχι των πολλών, των ολίγων. Ρωτώ λοιπόν, κάθε παραίτηση δεν είναι ουσιαστικά ένα ακόμη καρφί στο θέρετρο του ΕΣΥ?
4: Φυσικά εννοείται, γιατί αυτοί οι οποίοι αναγκαστήκαμε να παραιτηθούμε, είμαστε άνθρωποι περισσότεροι οι οποίοι δούλευαμε στο σύστημα υγείας, ήταν η επιλογή μας, το αγαπούσαμε. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου για ιδεολογικούς κυρίως λόγους εκτός συστήματος υγείας, δημόσιου συστήματος υγείας, και αναγκάστηκα λόγω των συνθήκων, λόγω των συνεχόμενων επιβολών παράνομων, δεν θα το πω παράνομων, γιατί οι νόμοι φτιαγνόντουσαν συνεχώς ώστε να νομιμοποιούν αυτές τις πρακτικές.
3: Νομοφανείς, μάλιστα. Νομοφανείς,
4: ναι, λοιπόν. Δηλαδή, ναι. Όταν, ας πούμε, για να σας δώσω ένα παράδειγμα για το θέμα των διακομιδών, δεν υπήρχε προσωπικό εντατικολόγοι ή ανεσιολόγοι, τέλος πάντων εξειδικευμένο προσωπικό να μεταφέρει διασωληνωμένους ασθενείς. Τι έκανε το κράτος? Αντί να προσλάβει κόσμο τέτοιο, είπε, εντάξει παιδιά, μπορεί ο καθένας να πάει, και ένας ψυχίατρος και ένας οφθαλμίατρος να μπορεί να χειριστεί ένα διασωληνωμένο ασθενή, και όποιος ζήσει και όποιος πεθάνει. Ανάλογες περιπτώσεις είχαμε και την περίοδο του COVID, που αρχικά, ας πούμε, την πρώτη περίοδο όλοι στήσαμε πλάτη, γιατί ήταν κάτι οξύ, κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Κανένας σύστημα υγείας δεν ήταν έτοιμο να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα, αλλά αυτό κράτησε 3 χρόνια. Θα μπορούσε να έχουν προετοιμαστεί, θα μπορούσε να ενισχυθεί το σύστημα. Όχι να πούνε, α παιδιά, εντάξει, δεν χρειάζονται ούτε πνευμονολόγοι, ούτε οι εξειδικευμένοι γιατί να χειρίζονται ένα τέτοιο θέμα. Μπορεί και οποιοδήποτε. Ένας ψυχίατρος, ένας μικροβιολόγος, ένας οποιοδήποτε μπορεί να βρεθεί μια άσπρη ποδιά, ας πούμε, να βρίσκεται εκεί. Αυτή λοιπόν η λογική και η τακτική που οδήγησε στην υποβάθμιση των υπηρεσιών δημιουργήσε συνθήκες τουλάχιστον στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και σε άλλα περιφερειακά νοσοκομεία, συνθήκες εφημεριακού κέντρου. Δεν υπήρχε πια τακτική λειτουργία. Δηλαδή πράγματα τα οποία κάναμε παλιότερα, υπηρεσίες προσφέραμε παλιότερα, αναγκαστήκαμε να τις σταματήσουμε, όπως τα εξωτερικά ιατρία. Και οι εκπτώσεις έφτασαν σε ένα τέτοιο σημείο που άρχισε να γίνεται πλέον επικίνδυνο για τους ασθενείς. Να είναι ένας γιατρός να εφημερεύει σε 3 κλινικές, ας πούμε, χωρίς κανέναν γιατρό στα επίγοντα. Οπότε μετά από την εξάντληση όλων των νόμιμων μέσων που είχα στη διάθεσή μου, ξεκινώντας από τα αιτήματα, τα έγγραφα, τη γνωστοποίηση των προβλημάτων στη δίκη, στην ΥΠΕ, στο Υπουργείο, πήγα στην Αρχή Διαφάνειας που είναι το αντίστοιχο όργανο, το ελεγκτικό για τον δημόσιο τομέα.
3: Κληθήκατε στο πειθαρχικό να δώσετε εξηγήσεις γιατί προσφεύγετε. Και αυτά να τα λέτε. Δεν κληθήκατε στο πειθαρχικό.
4: Και
3: μάλιστα.
4: Κάποια στιγμή, θα σας πω, κάποια στιγμή λοιπόν που ένιωσα σαν να είμαι εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση που δεν είναι το κάτσε 22 που λένε. Δεν μπορείς δηλαδή ούτε να δουλέψεις, ούτε να διεκδικήσεις. Τίποτα. Δεν υπήρχε απέναντί μου κανένας. Αναγκάστηκα για την ασφάλεια των ασθενών μου να πω ότι δεν θα μπορώ να είμαι στα επίγοντα, να είμαι στην COVID κλινική, να νοσηλεύω ασθενείς πάνω στη, να βάζω έναν

0: του, ας πούμε, αντίληψη για το πώς πρέπει να προσφέρει την υγεία, πρέπει να καταρακώνεται και να τις επιβάλλονται νόμοι οι οποίοι φτιάχτηκαν ακριβώς για να νομιμοποιήσουν τις αδυναμίες τις οποίες η ίδια κυβέρνηση δημιούργησε. Κύριε... και μιλάμε για συνθήκες οι οποίες, συγγνώμη τώρα που σας διέκοψα,
1: παρακαλώ.
0: Οι οποίες δεν είναι συνθήκες πολέμου, έτσι. Δεν μιλάμε για μια έκτακτη ανάγκη. Όταν τα εντέλεσθε, πέφτανε βροχή για να κάνει την 7η, την 8η, την 9η εφημερία, για να μην πάρεις ρεπό, για να μην πάρεις τις κανονικές σου άδειες κλπ. Σε μια εποχή ειρήνης. Έτσι. Και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερες επιταγές μνημονίων σε εκείνη την περίοδο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό δεν είναι η συγκεκριμένη διοίκηση, είναι η κρατική πολιτική η οποία εκπροσωπείται από τις διοικήσεις των νοσοκομείων που οδηγούν σε αυτά τα πράγματα.
1: Κυρία Ιωαννίδου, ξέρετε, εδώ προσφεύγει τώρα Σωματείο Νοσηλευτών από το Πανεπιστημιακό για οφειλόμενες άδειες, ρεπό κτλ. Πέρα από το συμβολικό που εισδέγεται την αποζημίωση, ζητά χιλιάδες μέρες αδειών, συνολικά βεβαίως. Άρα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, συνεχίζεται το εντέλεστε. Εάν τα αποπληθωρήσει κάποιος και δει με τι συμβάσεις, καταρχάς είναι 100 ταχύτητες εργασίας μέσα στα νοσοκομεία, τα δημόσια, ιδιωτικού δικαίου, εξαμήνου, οκταμήνου, μήνα, εβδομάδας, αποζημιώσεις, ημερήσιες. Δηλαδή στοιχίζει και περισσότερο στο τέλος αυτό που πάει να γίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ερώτημα εδώ είναι το εξής: με βάση αυτή την απόφαση, θεωρείτε ότι πια, δεν ξέρω, δεν είστε νομικός, αλλά τι εικόνα έχετε? Φτιάχνετε ένα δεδικασμένο για το δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα πανελλαδικά ή όχι?
0: Σίγουρα μία απόφαση έστω και πρωτόδικη, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όλες αυτές οι αποφάσεις θα πάνε στο εφετείο. Έστω και πρωτόδικη λοιπόν είναι σημαντική και κυρίως για την ηθική της νομίζω αξία και την αίσθηση που δημιουργεί στους εργαζόμενους ότι δεν είμαστε τελείως ανυπεράσπιστοι πλέον σε όλες αυτές τις αυθαιρεσίες, ας πούμε, τα οποία έχουν συμβεί. Δηλαδή είναι απίστευτο το γεγονός ότι χρήματα τα οποία έχουν διεκδικηθεί, έχουν κερδιθεί από το ελληνικό δημόσιο για τότε που μας κόψαν τους μισθούς με το μνημόνιο, δεν πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, αλλά πρέπει να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα για να πάρουμε αυτά τα χρήματα. Οι άδειες, οι 180 μέρες κανονική άδεια, γιατί είναι ένα ξεχωριστό δικαστήριο αυτό που έχω κάνει και το οποίο έχω και σε αυτό δικαιωθεί, που η ίδια η διοίκηση μου είπε ότι δεν μπορούμε να τις δώσουμε γιατί υπάρχει νομικό κόλλημα, τέλος πάντων, λόγω του ότι υπήρχε ο COVID, υπήρχαν και λοιπά, δεν μπορούσαν να τις πάρεις, αλλά πήγαινε δικαστικά και θα τις πάρεις. Και όταν πήγαινε δικαστικά, δικαιώνομαι, κάνει έφεση στο νοσοκομείο. Δηλαδή, γιατί κράτος συζητάμε, γιατί απάντηση, τι στάση έχει το κράτος απέναντι στον πολίτη?
1: Μάλιστα.
0: Ποια δικαίωση συζητάμε, ας πούμε, και τι αντιλαμβάνεται ένας πολίτης, πόσο τον σέβεται το κράτος το οποίο λειτουργεί. Νομίζω ότι αυτή η απόφαση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι, ας πούμε, ένα ορόσημο απέναντι σε αυτό, απέναντι στην αυθαιρεσία, ότι δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει πια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Κυρία Ιωαννίδη, έχω την εντύπωση ότι όχι απλά είναι ορόσημο αυτή η απόφαση, αλλά δείχνει και κάτι τουλάχιστον για τα πρώτου βαθμού δικαστήρια, τα οποία εξακολουθούν να εκπλήσουν ευχάριστα στο πλαίσιο της απόδοσης σε ένα κράτος δικαίου, σε διάφορες υποθέσεις και σε αυτή. Εγώ αυτό θέλω να το κρατήσω. Θέλω να ακούσετε δύο σχόλια. Λέει ο Κωνσταντίνος: το εσύ, κυρία Ιωαννίδη, πέθανε. Έχει ιδιωτικοποιηθεί η υγεία. Η γενιά που το στηρίξαμε αποχώρησε εν μέσω συκοφαντιών και υπερεργασίας. Μάλλον συνάδελφος σας είναι. Και ο Δημήτρης λέει: καλημέρα στην κυρία Ιωαννίδου. Αυτό που αναφέρατε, γιατρέ, είναι κάτι που ζούμε και ξέρουμε όλοι. Το βλέπουμε και εμείς πηγαίνοντας στο νοσοκομείο. Εγώ έχω παράδειγμα του γυναικολόγου που είχε αναλάβει τη σύζυγό μου κατά την εγκυμοσύνη της στο Παγνί. Τη μέρα που γεννήσαμε και μιλήσαμε μετά μαζί του για δύο λεπτά στο γραφείο του, τον είδα εξουθενωμένο σε άθλια κατάσταση. Το ρώτησα τι συμβαίνει. Μου είπε επί λέξη: είμαι στο νοσοκομείο συνεχόμενα 72 ώρες. Δεν έχω φύγει ούτε για να κάνω μπάνιο στο σπίτι μου. Ο άνθρωπος κοιμόταν στο κενό από γένα σε γένα στο καναπεδάκι του γραφείου του. Για να τα λέμε όλα, λέει, εκτός από κάποιες περιπτώσεις με φακελάκια γιατρών, υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία που είναι όπως ο γιατρός που κοιμόταν από κενό σε κενό.
0: Μα πλέον αυτό σου λέω, ότι αυτά τα πράγματα στο

0: Το δημόσιο νοσοκομείο είναι κανόνας. Δηλαδή, άρχισα από τα περιφερειακά νοσοκομεία με τις μετακινήσεις, με τα εντέλεστα, με την κάλυψη όποιας τρύπας υπήρχε. Ποιος είναι στο όριό του, ας πούμε, δεν πήγαινε τον εκεί. Υπάρχουν γιατροί που κάνουν 10, 12 εφημερίες και τους μετακινούν να κάνουν και την 13η. Υπάρχουν γιατροί που τους μετακινούν, πρόσφατο παράδειγμα, στην νευρολογική του Παγνή, μετακινήσανε δύο γιατρούς να πηγαίνουν στα Χανιά να εφημερεύουν.
1: Είναι αυτό το πρωί. Είναι αυτό το πρωί. Πάω και παίζω τρίλιζα που θα τοποθετούμε. Μου λέει εδώ η Κατερίνα, έτσι η κυρία Ιωαννίδου αναγκάστηκε, ακούστε το αυτό, να παραιτηθεί η κόρη μου. Όπως το λέτε, λέει, γιατί σαν ψυχίατρος την έστελναν στο χειρουργικό τμήμα που είχε λήψεις. Και κάπως έτσι έφυγε στην Αγγλία.
0: Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για να πούμε για το νομορεθύμνο που είναι. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο παραιτήθηκε. Ο ογκολόγος, ο μοναδικός ογκολόγος που είχε, τι αντίκτυπο είχε αυτό στην υγεία, πλέον δεν μπορούν να γίνουν χημεθεραπείες στο Ρέθυμνο. Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος που είχαμε, γιατί την εξουθενώσανε. Παρατήθηκα εγώ και άλλοι τόσοι, ας πούμε, που στήριζαμε το νοσοκομείο, προσπαθούσαμε, το αγαπούσαμε. Ήταν μια θέση την οποία εγώ δεν είχα καμία διάθεση ή πρόθεση να παραιτηθώ. Με εξανάγκασαν να παραιτηθώ. Μέσα από μια διαδικασία απαξίωσης, απίστευτης απαξίωσης, διότι όταν προσπαθείς, κάνεις ό,τι μπορείς και σου λένε ότι πήγε να καλύψεις και μια τρύπα στο εμβολιαστικό κέντρο, όταν τους λες ότι εγώ δεν είμαι εξειδικευμένος να κάνω διακομιδές διασωλωμένων ασθενών και σου λένε έτσι λέει ο νόμος, πήγε να κάνεις και αυτό. Κάνε και 8 εφημερίες και θα έρθει το μεσημέρι να εφημερέψει κάποιος. Ποιος, δεν ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή, είσαι σε μια κατάσταση απίστευτης ομοιρίας, όπου δεν μπορείς άδεια να πάρεις. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις τίποτα στη ζωή σου, γιατί δεν ξέρεις ποιος θα εφημερέψει. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βγαίνει τώρα, το δημιουργείται κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, την προηγούμενη μέρα θα σου πούνε, δεν ξέρουμε ακόμα αύριο θα έχεις εφημερεύοντα ή δεν θα έχεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ένας διευθυντής μιας κλινικής που θέλει να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όλο αυτό το πράγμα το παίρνει πάνω του. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και είναι τρομερά λυπηρό αυτό το πράγμα για το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί γίνεται με σχέδιο και συντεταγμένα που λένε. Δεν είναι θέμα δυναμία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι πριν να παραιτηθώ, έψαχνα να σου πούνε ένα τυράκι, κάτι να μου πετάξουν να πω: όχι, ρε παιδί μου, θα συνεχίσω να προσπαθώ. Και συνάντησα τον κύριο Παπαβασιλείου στην 7η, είπε, και τον παρακάλεσα σχεδόν να μου δώσει ένα φως. Ήμασταν δύο επιμελητές. Σε θέσεις 6 επιμελητών, έτσι, κάναμε τη δουλειά των 6 επιμελητών ή 2. Καταλαβαίνετε το βάρος και τι είναι. Και του λέω: δώστε μου μία διέξοδο, κάτι, μία ελπίδα. Γιατί επαναλαμβάνω ότι οι θέσεις που προκυρήσονταν βγαίνουν άγχωνες φυσικά, διότι οι συνθήκες εργασίας ήταν τέτοιες που δεν ήταν καθόλου δελαστικές για έναν γιατρό να έρθει. Και μου είπε ακριβώς επί λέξη: δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Ακριβώς αυτή ήταν η φράση του. Και τότε πήγε και εδώ στην παρατησή μου.
1: Δεν μου λέτε, κυρία Ιωαννίδου, παρότι δεν είστε τέτοιος τύπος από θέση αρχής, όπως είπατε, αλλά παρόλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω. Δεν αισθάνεστε πιο ήρεμα τώρα, χωρίς άγχος, πηγαίνοντας στην ιδιωτική σφαίρα και τελικώς όποιος έχει μπικικίνια, καλός. Όποιος δεν έχει, ας τα βρει με το εσύ, όπως έχει καταντήσει. Εσείς δεν αισθάνεστε πιο ήρεμα, τουλάχιστον βιολογικά?
0: Κοιτάξτε, σε ατομικό προσωπικό επίπεδο η ζωή μου είναι καλύτερη σίγουρα. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια. Όμως δεν είναι μόνο ούτε τα χρήματα, ούτε οι συνθήκες εργασίας που σε καθορίζουν. Είναι η ιδεολογική σου τοποθέτηση, η οποία βάζει σε ένα φυσικό χώρο που είναι σε συνάφεια με τις απόψεις σου που λένε ότι η δημόσια υγεία πρέπει να είναι δωρεάν και να μην χρειάζεται να υπάρχει μια οικονομική, ας πούμε, σχέση μεταξύ του γιατρού και του ασθενή. Και απ' την άλλη, αυτό που το έχω πει πολλές φορές και νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, είναι ότι ο κόσμος έχει την εσφαλμένη εντύπωση ότι όταν έχει χρήματα θα μπορέσει να έχει καλή υγεία. Στην πραγματικότητα, όταν η υγεία είναι ένα αντικείμενο εμπορευματοποίησης, είτε έχεις λεφτά είτε δεν έχεις και πουλείς ένα χωραφάκι ή κάνεις κάτι άλλο, όταν μπαίνει το θέμα του κέρδους, η ίδια η παροχή υγείας και φροντίδας διαστρεβλώνεται από αυτό. Δηλαδή και από τον τρόπο που θα σε χειριστεί το σύστημα αυτό, που έχει προσανατολισμό πλέον να βγάλει από σένα χρήματα και όχι να σε κάνει καλά με κάθε τρόπο, έτσι. Αλλά και πρέπει να έχουν τεράστιες ας πούμε ηθικές εφεδρίες οι γιατροί για να μπορούν να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Έχετε δίκιο, γιατί το σύστημα αυτό θέλει πελάτη διαρκώς ασθενή να του πουλάει διάφορα. Έχετε δίκιο, ναι. Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν η καλή ιατρική δεν είναι συνυφασμένη απόλυτα με την ιατρική η οποία πληρώνεται. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, είναι πολύ σημαντικό. Αλλάζει το νόημα, αλλάζει η ιδέα ότι κάνουν οι γιατροί για να φροντίσουν τους ασθενείς τους. Η υγεία πλέον είναι εμπόρευμα, αγοράζει τις υπηρεσίες και γι' αυτό δεν είναι δεδομένο ότι θα γίνεται σωστά.
1: Μου γράφουν εδώ ακροατές, κυρία Ιωαννίδου, ότι στο Ρέθυμνο οι ογκοθεραπείες στην ουσία έχουν καταρρεύσει. Δεν ξέρω αν έχετε τέτοια εικόνα.
0: Δεν γίνονται.
1: Δεν γίνονται. Άλλοι μου γράφουν εδώ ότι τώρα που φεύγει και το Ταμείο Ανάκαμψης, πάπα και τα όποια χειρουργία.
0: Τα και, αυτά, ναι, και τα τόμοι.
1: Και τα τόμοι και όλα. Άρα λέει, πού πάμε, λέει η κυρία Ιωαννίδου, με την εμπειρία που έχετε τόσα χρόνια. Γιατί πρέπει να πω ότι η κυρία Ιωαννίδου έδινε μάχες μες στο δημόσιο, έτσι. Δεν ήταν για να είμαι στο δημόσιο. Πού οδηγούμαστε, λέει. Χειρότερα και από το 50.
0: Οδηγούμαστε στην εποχή πρόεση σίγουρα. Σταδιακά και συντεταγμένα. Σε μια υγεία η οποία θα είναι κυρίως ιδιωτική, σε ιδιωτικές ασφαλιστικές και το δημόσιο θα είναι ένα δίκτυο ασφαλείας, ας πούμε, να μην πεθαίνει κάποιος στον δρόμο. Εγώ αυτό βλέπω, έτσι όπως οδηγεί την κατάσταση. Βλέπετε ότι παλιότερα, δηλαδή τα προβλήματα ξεκίνησαν από την περιφέρεια, σιγά σιγά έχουν αρχίσει και στα κεντρικότερα νοσοκομεία να υπάρχουν θέματα.
1: Πώς το λέτε τώρα, έχουμε εγκαίνια πτερίγων, θαλάμων, εσείς παρακολουθείτε τι...
0: Είναι, μια χαρά είναι και ο εξοπλισμός και τα ντουβάρια και το ξενοδοχειακό και όλα αυτά, αλλά το σύστημα είναι οι άνθρωποι, δεν είναι αυτά. Είναι οι γιατροί μας, είναι οι νοσηλευτές μας, είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο δυστυχώς έχει με το ένα πόδι έξω και με το ένα πόδι μέσα, το οποίο ξέρετε τι συνεπάγεται αυτό γενικά για το πώς δουλεύει κάποιος όταν δεν είναι αφοσιωμένος στο δημόσιο και πώς δουλεύει όταν σκέφτεται και το ιδιωτικό του, ας πούμε, ιατρείο. Και απ' την άλλη, όσοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες, δηλαδή αυτοί που μπορούν να μείνουν πλέον στο σύστημα αυτό, πλην φυσικά αρκετών εξαιρέσεων, γιατί υπάρχουν τμήματα τα οποία ακόμα δουλεύουν και είμαστε τυχεροί να τα έχουμε, αναγκαστικά κάνουν εκτός και αυτοί. Δηλαδή, εσείς κάνετε ότι μας φροντίζετε και εμείς κάνουμε ότι δουλεύουμε. Κάπως έτσι.
1: Ξέρετε, το εξίσου ενδεικτικό της κατάστασης που περιγράφεται είναι ότι για πρώτη φορά έχετε μαζική έξοδο από το Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσηλευτών για τον ιδιωτικό τομέα. Σου λέει, γύρευε τη δουλειά σου. Καλύτερα είμαι. Φτάσαμε εκεί. Το καταφέραμε και αυτό.
0: Είναι μια μεταβατική περίοδος, κυρία Σαχίνη, διότι αυτό είναι τώρα η αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα έχει αρχίσει να ανθίζει και να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από άποψη εθνικών ή και μισθών ίσως ή και ορισμένους. Αλλά όσο αυτό το πράγμα γιγαντώνεται και το δημόσιο σύστημα συρρυκνώνεται, θα υπάρξει πληθώρα ανθρώπινου δυναμικού και στη συνέχεια θα μπούμε σε μια νέα εργατική τάξη οι γιατροί και οι νοσηλευτές, οι οποίοι θα έχουν αντί για εργοδότη το δημόσιο, θα έχουν εργοδότες οι οποίοι στα πλαίσια του ανταγωνισμού ενδεχομένως να. Δηλαδή έτσι όπως το βλέπω να βρεθούν σε συνθήκες πολύ χειρότερες εργασιακά. Ήδη βλέπετε ότι τα ιδιωτικά κέντρα προτιμούν να έχουν ελαστικές σχέσεις εργασίας, μπλοκάκια, καμία ασφάλεια που αν πάθεις κάτι, δηλαδή βασικά εργασιακά δικαιώματα.
1: Part-time.
0: Να δουλεύεις σε 3-4 δουλειές για να μπορέσεις να. Δεν είναι δεδομένο ότι θα πληρώνει η ασφαλειά σου. Είναι πράγματα τα οποία μας φέρνουν σε εργασιακό μεσαίωνα πίσω.
1: Έχετε δίκιο. Αυτό μας πάει πίσω στα πρώτα μνημόνια που επειδή ήμασταν και της λογικής να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, όταν έπεσε ο θώρακας των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο, πλήρως ζουγκλοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Πολύ απλά πράγματα. Ενώ στην αρχή υπήρξε μια εφορία σε κάποιους. Μου λέει εδώ ο Εμίλιος. Κυρία Ιωαννίδου, λέει, κέντρο δηλητηριάσεων. Ένα άτομο εφημερία, 12 ώρες για όλη την Ελλάδα. Τι άλλο να πούμε, λέει, εκεί μας έχουν καταντήσει. Άρα βλέπετε ότι...
0: Τα παράδειγματα είναι πάμπολα. Δεν είναι, και δεν είναι, δυστυχώς, δεν είναι μόνο στο κομμάτι της υγείας. Είναι σε όλο το δημόσιο τομέα αυτά τα πράγματα. Η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, η υπερδουλειά, ας πούμε. Βλέπετε τώρα πλέον, δηλαδή όταν θα πάρει ο άλλος σύνταξη στα 65, αυτό δεν θα πάει το τέλος της εργασιακής του πορείας, διότι με τη σύνταξη που θα πάρει, προφανώς για να ζήσει θέλει παραπάνω. Άρα να δουλεύουμε εκτός εργασίας, να δουλεύουμε
1: 13 ώρες, σύνταξη, μάλιστα.
0: Για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, το αμερικάνικο όνειρο του να έχουμε τα χρήματα για να μπορούμε να έχουμε την μάλιστα ασφαλειά μας, να πάμε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, να ξεζουμίσουν, ας πούμε, την ασφάλεια που θα έχουμε και την οποία θα πληρώνουμε, την ιδιωτική ασφάλεια. Και υγεία, δεν ξέρω τι υγεία θα έχουμε στο μέλλον.
1: Καλά, εσείς είστε πολύ αισιόδοξοι. 65 σύνταξη, περιμένετε, γιατί θα αυξηθούν τα όρια. Αλλά ναι, μου λέει εδώ κάποιος, καλά, θέλει να μας τρολάρει τώρα εδώ, λέει, μα αν κατάλαβα καλά, λέει, κυρία Ιωαννίδου, τι λέτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Υπουργού Άδωνη που λέει τόσα και τόσα γι' αυτό με καμάρι. Είναι δυνατόν?
0: Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία εφαρμόζεται. Δεν είναι θέμα προσώπων, απλώς έχουν βρει αυτόν να κάνει την βρωμοδουλειά που λένε. Όπως και οι διοικήσεις, δηλαδή δεν είναι προσωπικό. Έναντι, η αγωγή μου ήταν απέναντι στην διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά πολύ, ας πούμε, είμαι πολύ συνειδητοποιημένη στο ότι αυτοί οι άνθρωποι απλώς εξυπηρετούν μια πολιτική. Δηλαδή, δεν θα ήταν αυτός ο διοικητής, θα ήταν κάποιος άλλος. Μπορεί αυτός να μην ήταν τόσο αυταρχικός, κάποιος άλλος ήταν πιο αυταρχικός. Η πολιτική που εφαρμόζουν είναι η κεντρική πολιτική. Που λέει τι? Που λέει συρρήκνωση του δημόσιου τομέα, απογευματινά, πλήρωνε τους, μάλλον οι γιατροί, αν δουλεύουν παραπάνω και να παίρνουν από την τσέπη των ασθενών, αναγκαστικά, είτε αυτό λέγεται απογευματινό χειρουργείο, είτε λέγεται να μπορούν έξω να χειρουργούν. Και έτσι βρίσκονται γιατροί και νοσηλευτές οι οποίοι δουλεύουν διπλά και τριπλά, για να μπορέσουν με την ψευδαίσθηση ότι, α, τώρα βγάζω περισσότερα, να μπορέσουν να αποξέλνουν τις βασικές τους ανάγκες.
1: Πάντως, μου λέει εδώ ο κόσμος, κυρία Ιωαννίδου, λέει, μπράβο σας. Παρότι έχετε φύγει από το δημόσιο, το πονάτε, φαίνεται, αλλά εμάς η απορία μας είναι, λέει, καλά, λέει, δεν μπορεί να τα πει κάποιος ζωντανά, face to face, τον υπουργό που δεν αφήνει πάνελ για πάνελ και φωνάζει ότι το ΕΣΥ είναι μια χαρά και πάνε όλα καλά. Μάλλον, λέει, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κοιμούνται ύπνο βαθύ. Του κάνουν έτσι μια κοντρούλα, αλλά δεν μπαίνουν σε αυτά που λέτε εσείς. Τέλος πάντων, κυρία Ιωαννίδου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, φτάνοντας προς το τέλος. Πρώτη-τελευταία ερώτηση. Κάποτε η Κρήτη, θα το πω, φύγαν πεζοδρόμια για να έχει ένα καλό σύστημα δημόσιας υγείας, να μην φεύγει ο κόσμος, όπως το είπατε σωστά, πουλώντας χωραφάκια, να βρεθεί στην Αθήνα για να γιάνει. Και το θεωρούσαν και τιμή τους και καμάρι τους και κατάκτησή τους. Σήμερα δεν τρέχει κάστανο, σας λέει κάτι αυτό για την κοινωνία?
0: Μου λέει ότι έχω υιοθετήσει, και αυτό ξεκινάει και από τα νέα παιδιά, τον τρόπο που εκπαιδεύονται, τον τρόπο που μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ας πούμε, γιατί αυτά τα εκπαιδεύουν τα νέα παιδιά, τη νέα γενιά. Έχουμε μπει στη διαδικασία της ατομικότητας, δηλαδή ότι δεν είναι υποχρέωση του κράτους. Το κράτος αποσύρεται από τις υποχρεώσεις του να σε φροντίζει, να σε γιατρεύει, να σε... πώς το λένε, να σε μαθαίνει, να σε εκπαιδεύει, και ο κάθε ένας σε ατομικό επίπεδο αποδεικνύει την αξία του μπαίνοντας σε μια αρένα πώς το λένε, ανταγωνισμού και τοξικότητας πολλές φορές μέσα στον επαγγελματικό χώρο, και πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει εκεί. Άρα λοιπόν το κοινωνικό κράτος έχει ουσιαστικά πεθάνει στη συνειδήση των ανθρώπων, ή τέλος πάντων ακόμα και αυτοί που το πίστευαν παλιά δεν πιστεύουν ότι είναι εύκολο να επιτευχθεί πια. Μας έχει πάρει, ας πούμε, η μπάλα, και αυτό νομίζω ότι υπάρχει αυτή η παθητικότητα. Ο λόγος που σας λέω έκανα όλη αυτή την προσπάθεια ήταν ο τεράστιος θυμός που εξακολουθώ να έχω απέναντι σε αυτό το σύστημα, το οποίο με εκδίωξε από μια θέση την οποία αγαπούσα, επέλεξα και είχα αφοσιωθεί στο να την υπηρετώ, και αυτό δυστυχώς μετουσιώθηκε σε αυτό το δικαστικό αγώνα, ευτυχώς όπως φαίνεται, γιατί πραγματικά η δικαίωση αυτή μου έδωσε και εμένα αλλά και σε κόσμο αρκετό μια ελπίδα ότι δεν είναι όλα χαμένα, ότι μια αντίδραση μπορεί να έχει μια
1: δικαίωση,
0: ένα αποτέλεσμα, κάτι, μια γιατί αυτές οι συνεχείς ματαιώσεις οδηγούν σε μια παθητικότητα, ας πούμε, και μια αίσθηση ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν έστω και μια ελπίδα νομίζω ότι είναι σημαντική.
1: Κυρία Ιωαννίδου, θέλω να σας ρωτήσω ως παθολόγος, λοιμοξιολόγος με χρόνια στην πλάτη στα δημόσια νοσοκομεία, με την κίνηση αυτή δείχνετε ένα δρόμο. Το συνιστάτε σε συναδέλφους σας, είτε ιατρούς είτε νοσηλευτές στο δημόσιο σύστημα, μπας και ταρακουνηθεί αν αρχίσουν να πέφτουν βροχοί αποφάσεις?
0: Θεωρώ ότι μακάρι να είναι το δικό μου δεδικασμένο ένα έναυσμα, γιατί πάντα όταν υπάρχει ένα δεδικασμένο είναι μια βάση για να διεκδικήσεις. Δεν πιστεύω ιδεολογία ότι πρέπει να λύνουμε τα θέματα μας με δικαστικούς αγώνες, αλλά στην προκειμένη περίπτωση πραγματικά το γράφει και η ίδια η απόφαση, ότι είχε εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα προκειμένου να διεκδικήσω αυτό που θεωρούσα ότι είναι σωστό και δίκαιο. Και έπεφτα σε τείχο. Μέχρι και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε κάνει τρεις φορές αίτημα, που είναι το αντίστοιχο όργανο, ας πούμε, πώς είναι η επιθεώρηση εργασίας στον ειδικό τομέα, δεν είχα πάρει καμία απάντηση. Δηλαδή, η πλήρης αγνόηση, η πλήρης απαξίωση, ας πούμε, σε ό,τι προσπαθείς να κάνεις και να διεκδικήσεις. Άρα, λοιπόν, είναι και αυτό μία διέξοδος.
1: Κύριε Ιωαννίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν χαίρομαι που ένας ακόμη άνθρωπος που αγαπάει και πονάει το δημόσιο σύστημα υγείας είναι εκτός. Από την άλλη όμως χαίρομαι που ακόμη και με το φεδιό του προσπαθεί να σηματοδοτήσει μερικά πράγματα για αυτούς που έμειναν μέσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
10: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
11: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
10: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
11: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συναίσθημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
10: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
11: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
10: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του γκρουπ. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
11: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν βγω στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
12: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσικλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
13: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
14: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
13: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
14: Μην το χάσετε.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
16: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
17: Καλαμάρια υπουργοί.
18: Κεφαλόπουλα εργάτε.
19: Συναγρίνα πιανίστρια.
20: Φώκια στα πλυντήρια.
21: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
22: Και τσούφρα συγγραφή.
23: Και έργα κάπω του φτερά.
24: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
3: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: πρέπει, παιδάκι μου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
7: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
8: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
7: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
8: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
7: Χωρίς λίστα αναμονής.
8: Χωρίς υποκατάστατα.
7: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 540 353.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
10: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
9: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
10: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
9: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρη σας.
10: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moore.com.
11: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα, έλα, έλα, έλα, Γιώργο, εδώ, ναι, ναι, ναι. Jim Gold, Lieutenant. Ε, Jim Gold, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gold, Lieutenant. Έχεις τα διάλο, ντουγάνι. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα γκαρσόνια. Πας καλά, μωρο μαλάκα, θα τη πω Jim Gold, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώ, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Αυτοί οι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί λοιπόν, ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά, που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός, πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το Θοδωρή αποκλείεται, μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουνε. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι συν ότι βρήκαμε φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχετε διάλο. Εντάξει, ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα κάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει, αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα. Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα. Ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι. Αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά.
Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρα στο ψυχολογικά τεστ. Στο διάλογο, ήθελα καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Χαριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ κι εγώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Σήκωσε το κεφάλι από το χώμα. Σήκωσε το λαιμό. Εδώ πια τρία δεν υπάρχει. Σήκωσε το κεφάλι από το χώμα. Σήκωσε το λαιμό. Εδώ πια τρία δεν υπάρχει.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Αχ, άσε με τώρα. Τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία. Υπήρχε φαντασία. Υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα? Πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε ή μάλλον... Πού την πήγανε?
9: Ραγιάδες εσείς. Ραγιάδες και τα παιδιά σας. Ραγιάδες και τα παιδιά των παιδιών σας.
10: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
11: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό, ναι? Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστρες, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει.
12: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είδαμε τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
13: Όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο, έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.
14: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση, να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
15: Άσε τώρα το παραμύθι, εσείς. Εμείς οι Έλληνες, από ποιος πω εμείς οι Έλληνες? Πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.
16: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών είναι η κατασκευή κομμάτων που δήθεν συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν στο ίδιο έργο. Η Βουλή είναι μια θεατρική παράσταση που μπροστά στις κάμερες έχει φωνές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως κλείνουν οι κάμερες, γίνονται όλοι μαζί μια παρέιτσα που γελάει εις βάρος του κόσμου και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στα μνημόνια. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο. Το βλέπουμε και τώρα. Το μισό Πασόκ βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους, αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα. Μπήκαμε στα μνημόνια με 340 δισεκατομμύρια χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε η χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά. Εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό, που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου, που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. Εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους, με πόλεμο αλλά και όχι μόνο, ποιοι? Για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID. Αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας. Αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας. Τους πιστεύεις ακόμα? Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλά για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? Ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή? Με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις, βρίσκεσαι στη ζωή? Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησίμευε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη. Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα εμορφωμένοι, αλλά

0: Τον ζωοκτώνουν. Τον ζωογόνουν. Τον ζωογόνουν αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμεθα οι άνθρωποι των λόγων. Είμεθα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
1: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
2: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σωνατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
3: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
4: Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 έως το 27 ανέβηκε σωρευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες.

0: παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Δεν μου λες, Φραντς, πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
3: Α, πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
2: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
3: Ωραία νησιά. Το έχεις πάει.
2: Πλάκα μου κάνει, Φραντς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
3: Με πλοίο.
2: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φραντς.
3: Εκεί που πάτε?
2: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρα απέναντι.
3: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
2: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
3: Γιατί?
2: Για να τα δώσει στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθει διακοπές, να τα δώσει σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα, και πάει λέγοντας.
4: Όλοι έχουμε καταλάβει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια βδέλα και ένα πολιτικό. Το ένα είναι ένα συχαμένο γλοιώδες παράσιτο που μας πίνει το αίμα, το άλλο είναι απλά μια βδέλα.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Και ο Σωτήρης ο Μουστάκας και ο Στάθης ο Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε μένα, είχαν και οι δύο καρκίνο και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι' αυτό και ο Σωτήρης είπε δεν θέλω να πάρω χρήματα, και ο Ψάλτης όταν ήρθε να παίξει, είναι τρομερό δηλαδή για να λένε αυτά που λένε. Θέλω να σας πω για το Στάθη τον Ψάλτη. Ο Ψάλτης όταν ήρθε, διότι ήταν ένας ρόλος πάρα πολύ μικρός, μια σελίδας. Του είπα, Στάθη, είναι μικρό. Λέει, τι σημασία έχει? Αλλά θέλω να βάζεις την ψυχή σου. Και μου είπε πάρα πολύ σοβαρά, μα γι' αυτό ήρθα, Γιάννη. Ήξερε ότι θα φύγει και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωνα να τα αφήσει σε αυτή την ταινία. Γι' αυτό και όταν 2 μέρες πριν φύγει, όταν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του δείξα αυτό που είχε κάνει, μου λέει, πώς με έκανες έτσι αψηλό, Γιάννη? Και του λέω, μα είναι η ψυχή σου αψηλή. Και έφυγα και μετά μπήκε η κόρη του και της είπε, η Μαρία, θα τα ακούει τώρα, να πάει να δεις αυτή την ταινία όταν θα παιχτεί, γιατί θα είσαι πολύ υπερήφανη για τον μπαμπά σου.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
7: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: Προπόληση more.com.
12: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
13: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
14: Εγώ πρώτος.
13: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
14: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
13: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
14: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
13: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
14: Φίλος σου.
13: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
14: Αριστοφάνης.
12: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
15: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμίκη Λαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρύς. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
16: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. και ΘΕΑ, κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων.
17: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Test on the leaky, July 17. Athens, July 19. Be there.

Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Παρασκευή. Φυσικά non-sound. Για την επόμενη ώρα. Και ακολουθεί μετά έξτρα δύο ώρα με το Shakespeare. Οπότε θα πάμε παρέα σήμερα το βράδυ. Heart Open. Άγγελος Αλγιάννης στο μικρόφωνο. Φυσικά καλεσμένο και σήμερα. Διαφορετικό. Λοιπόν, πριν πω τι θα έχουμε σήμερα, φυσικά μας ακούτε από το site Airtopen, airtopen.com, από το Live24 επιλέγοντας την Airtopen. Η επικοινωνία μαζί μας είναι πάρα πολύ απλή. Έχουμε σελίδες Facebook και Instagram Unknown Sound. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το πρώτο Ανάβρα Fest 2026. Θα γίνει 24 με 26 Ιουλίου, τρεις μέρες, στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας Μαγνησίας. Πολύ καλεσμένοι, πολλοί θα τραγουδήσουν.

Εμείς από όλοι λίγο. Θα πούμε με τον κύριο Δημήτρη Εσερίδη. Είναι ο δήμαρχος του Αλμυρού. Και έτσι θα μιλήσουμε για αυτό το φεστιβάλ που είναι και το πρώτο μάλιστα. Οπότε έτσι θα τα πούμε λίγο ποιοι θα είναι, πώς θα πάει λίγο το πρόγραμμα με τις ημέρες. Εκεί λοιπόν στην Ανάβρα, για να δούμε.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν από τους καλεσμένους που θα είναι εκεί στην Ανάβρα. Ακούσαμε τον Εισβολέα που θα είναι εκεί. Πάμε να ακούσουμε τον Dancer. Φυσικά παρέα με το Βέβυλο στο άμα ρωτήσουν που χάθηκα. Για πάμε.

0: awesome. Λοιπόν, και επιστρέψαμε παρέα με τον Δήμαρχο Αλμυρού, τον κύριο Δημήτρη Εσερίδη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από την πόλη του Αλμυρού σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το φεστιβάλ εκεί, έτσι, το Ανάβρα Φεστιβάλ, που είναι μάλιστα και το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο που κάνουμε και πιστεύω ότι γίνεται σήμερα σε ένα πανέμορφο ορεινό χωριό που έχουμε, στην Ανάβρα. Είναι τριήμερες εκδηλώσεις, οι οποίες θα λάβουν τώρα από την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Με πολλούς καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος και το Σάββατο, παραδείγματι, έχω τους Pix Lux, έχουμε εισβολέα, έχουμε γένα, γύρω στους 10 καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος σε αυτό την εκδήλωση. Και πολλοί κόσμοι θα έρθει. Όπως θα γίνει σε συνεργασία με τους δικυκλιστές όλη την Ελλάδα.
0: Τέλεια, τέλεια. Και βλέπω έτσι και διαφορετικά είδη, δηλαδή είναι για όλα τα ακούσματα. Δηλαδή βλέπουμε hip hop, βλέπουμε το rock, βλέπουμε έτσι λίγο πιο έντεχνο.
1: Έτσι δεν είναι, είναι ωραίο ό,τι ακούει. Όλες οι εκδηλώσεις είναι για τους νέους μας. Για τους νέους να φύγουν από τη στεναχώρια της καθημερινότητας και να πάνε σε μια άλλη διάσταση, ένα χαμόγελο, μια αισιοδοξία, μια κυριάρχηση ενός ευδαιμονισμού περισσότερο. Αυτή είναι η δραστηριότητα. Σήμερα έχουμε στην πόλη του Αλμυρού έχουμε τα street food. Έχουμε γύρω στις 10-12 κατίνες εδώ πέρα μέσα, με κορεάτικα φαγητά, με καπνιστά φαγητά, με μπέργκερ, με παγωτά χειροποίητα. Μια εκδήλωση που έχει γύρω στα 1500 έτοιμα σε αυτή τη μικρή πόλη. Και δουλεύουμε πάλι καλά. Είναι η τρίτη εκδήλωση που κάνουμε, τρίτη χρονιά αυτή την εκδήλωση.
0: Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Δήμος Αλμυρού έχει έτσι ενεργοποιηθεί και κάνει πολλές εκδηλώσεις.
1: Πολλές εκδηλώσεις, γιατί θέλουμε να αντιγράφουμε τις μεγάλες πόλεις. Μπορεί να είμαστε μια πόλη των 15-18.000 κατοίκων, αλλά κάνουμε εκδηλώσεις με τον Καυγουσαίο, με Πλούταρχο, με Κλαβδία, με Πάολα, με Ασλανίδου. Χώρια από τις άλλες εκδηλώσεις που ενισχύουμε όλα τα χωριά, που κάνουμε τα πανηγύρια, τα παραδοσιακά. Έχουμε κατοίκους, παραδείγματι, με 100 κατοίκους, με 60 κατοίκους και κάνουμε ένα πανηγύρι και μαζεύονται 400-500 άτομα. Θέλουν και αυτά τα χωριά τη ζωή να μπορέσουν μία μέρα το χρόνο να γυμνέσει η πλατεία του χωριού τους, να είναι και τα καλύπτουμε όλα τα έξοδα εμείς, σαν Δήμος.
0: Σωστά, πολύ σημαντικό. Πολύ ναι, σημαντικό. Είπατε κάτι πριν που κράτησα, για να έτσι έχουν οι νέοι λίγο το χαμόγελο, γιατί γενικά η εποχή που ζούμε είναι πολύ δύσκολη, έτσι.
1: Αγαπητέ μου φίλε, λείπει το χαμόγελο από την κοινωνία. Λείπει το χαμόγελο από την κοινωνία. Λείπει, δεν υπάρχει σήμερα μια, έχουμε καταστρέψει αυτή την κοινωνία και ειδικότερα εμείς που είμαστε και μέρη αυτού του συστήματος. Δηλαδή δεν μπορεί σήμερα τα παιδιά να μην έχουν όρεξη να πάνε να δουλέψουν. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η μαμά και ο μπαμπάς να μην ξυπνήσουν το παιδί τους να πάει για δουλειά. Έχουμε σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στις τεχνικές ειδικότητες των παιδιών. Να πάνε τα παιδιά μας να σπουδάσουν και μετά, delivery.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
1: Και δεν έχουμε εδώ στο Δήμο οδηγούς, δεν έχουμε χειριστές μηχανημάτων. Καταλάβατε, όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να φύγουν από την κοινωνία μας μέσα. Πρέπει να βρούμε κάποιους που μπορεί να κάνει. Ένας υδραυλικός σήμερα είναι αυτός που καλοπληρώνεται. Ένας ηλεκτρολόγος το ίδιο. Ένας ψυχτικός το ίδιο. Τι ακριβώς ψάχνουν τα παιδιά μας. Τι καθοδήγηση έχουν από την οικογένεια. Τι συμβουλές μπορεί να πάρουν. Και γιατί τα παιδιά δεν θέλουν να πάρουν σε μια τεχνική εργασία. Που έχουν σίγουρα την αμοιβή. Είναι σίγουρα ότι θα δουλέψουν. Σίγουρα θα έχουν πολύ περισσότερο κέρδος από ένας δημόσιος υπάλληλος. Αυτά είναι αλήθειες που λέω.
0: Ναι.
1: Και πρέπει αυτή να τις κοιτάξουμε. Και γι' αυτό προσπαθούμε και εμείς σαν Δήμος να τους δώσουμε αυτά δύο ώρες, τρεις ώρες αυτή τη χαρά. Βλέπω τώρα εδώ πέρα μέσα αυτές οι καντίνες που έχουν έρθει δουλεύουν. Τα μπέρκερ δουλεύουν, τα hot dog δουλεύουν, τα παγωτά δουλεύουν, τα αναψυκτικά, τα ποτά. Και όλοι ακούνε τη μουσική όπως τα ακούτε και εσείς αυτή που φαντάζομαι. Με πάρα πολύ καλά και ωραία σχήματα που κάνουμε. Νεανικά σχήματα εδώ. Και είναι όλος, βλέπω τώρα μέσα μπροστά στην εξέδρα, υπάρχουν τώρα γύρω στα 500-700 νέα παιδιά. Από 12 χρονών μέχρι 20. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μέσα στις υποχρεώσεις του Δήμου να δούμε και αυτή την τάξη των ανθρώπων. Να δούμε και τους καταστηματάρχες στην εστίαση. που έχουν και αυτοί υποχρεώσεις, να βγάλουν το ενίκιο τους, να μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις, να μπορούν να δουλέψουν, να υπάρχουν. Και είναι και μέσα υποχρεώσεις του Δήμου να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις που να βγάλουμε τον κόσμο από τα σπίτια για να φτάσουν στην πλατεία. Και θα είναι αυτά προς όφελος όλων των κατασκευαρχών της εστίασης.
0: Σίγουρα και ο κόσμος που έρχεται εκεί. Και με το φεστιβάλ που έτσι μιλάμε και με αφορμή αυτό.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, καλό βράδυ. Ναι, το φεστιβάλ θα είναι κάτι το ξεχωριστό. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει λεωφορεία από το Βόλο να έρθει ο κόσμος. Από λεωφορεία θα έρθουν και από τη Λαμία. Όλες τις εκδηλώσεις δηλαδή έχει αλλάξει η μορφή της πλατείας. Έχουμε 130 πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δηλαδή η πλατεία των Ιμηρών κάθε μέρα έχουμε και μια εκδήλωση διαφορετική. Την περισμένη εβδομάδα είχα χορευτικά από την Κολομβία, από τη Σερβία, από το Μέξικο, από την Αργεντινή. Είναι σημαντικό σήμερα να βγαίνει ο κόσμος. Είχα όλες εδώ πέρα μέσα τους συλλόγους από τα γύρω χωριά, που έχουμε γύρω στους 8-9 συλλόγους. Κάθε μέρα ξεχωριστό σύλλογος. Η Σέρα Κατσανή, η Βλάχη, η Πόντι έχουν την εκδήλωση με τα δρόμενα τα δικά τους. Ο κόσμος έρχονται να τους δει, να χορέψει μαζί τους τα ποντιακά, τα τσάμικα, τα σαρακατσένικα, τα βλάχια, τα τραγούδια. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που μας αρέσει εδώ πέρα και θα το συνεχίσουμε.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι. Όπως παραδείγματι, καθιερώνουμε τώρα εδώ το φεστιβάλ της Ανάβρας. Να έρθει ο κόσμος από όλη την Ελλάδα και θα μείνουν να πάνε σε μια περιοχή στο βουνό, σε σκηνές πέσα, μέσα σε sleeping bag και θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε κανονίσει να υπάρχουν κατήρες για φαγητό. Να υπάρχουν χημικές τουαλέτες, να υπάρχουν όλες οι ανάγκες που θα χρειαστούν να διαμείνουν τρεις μέρες εκεί στον τόπο. Και θα είναι πάρα πολύ καλά και για εμάς και για αυτούς που θα έρθουν εδώ.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Ναι. Άρα λοιπόν να περιμένουμε και τα επόμενα. Δηλαδή το πρώτο θα γίνει δεύτερο,
1: όποτε,
0: τρίτο.
1: Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας, θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία.
0: Τέλεια.
1: Και ό,τι θα χρειαστείτε μπορεί να μου πάρετε τηλέφωνο. Ό,τι ώρα και να είναι.
0: Έγινε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Μέρα βλέπω, δεν θα τα έλεγε κανείς.

0: Γεννήθηκα με τον ομφάλιο λόρο γύρω από το λαιμό μου μπλεγμένο, γι' αυτό χαίρομαι που ανασένω.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Πάντα ακούτε Unknown Sound, Ert Open. Άγιος Αργιανός στο μικρόφωνο. Πάμε εμείς να πούμε λίγο το πρόγραμμα, γιατί δεν το είπαμε για την Ναύρα, για να κλείσουμε έτσι αυτό το κεφάλαιο. Μας είπε βέβαια δύο κεντρικά ονόματα, τα δύο κεντρικά ονόματα του φεστιβάλ, τον Εισβολία και του Pixlax. Λοιπόν, Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπακούλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολίας φυσικά. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, ο Άνσερ μαζί με τον Εβέρσορ και η Pixlax. Και κλείνει την Κυριακή με μεσημέρι, μεσημεριανό γλέντι. Τώρα είναι η Ρουμπαγιάτ, αν τους λέω καλά. Το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, λοιπόν, στην Ανάβρα.

Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, έτσι διάβασα μια είδηση σήμερα και θέλω να την μοιραστούμε λίγο. Νομίζω ότι είμαστε και στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης μακράν. Η είδηση λοιπόν είναι αυτή. Δεν χρειάζεται να σχολιάσει νομίζω κάτι, παρά μόνο να πει την είδηση. Λοιπόν, λέει, συνελήφθη στον Πειραιά ο διοικητής της δίωξης ναρκωτικών για διακίνηση κοκαίνης.

Λοιπόν, σκάει και ένα έτσι mail από τη Μαρφίν και οι εμπλεκόμενοι τους βαφτίζουν ένοχους, έτσι κατευθείαν. Τους δικάζουμε κιόλας. Αλλά έλα όταν σκάνε διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 4 προς το παρόν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τότε έτσι είναι πιθανόν τα αθώοι. Εκεί τους βαφτίζουμε αθώους. Παύλο.

0: Γεννήθηκα με τον ομφάλιο λόρο γύρω από το λαιμό μου μπλεγμένο. Γι' αυτό χαίρομαι που ανασένω, δεν παίρνω τίποτα για δεδομένο. Ζυγίζω μόναχα 60 κιλά, μα όσο και να φάω τα χορταίνω. Γι' αυτό με έλεγε πεινασμένο. Ζω κάθε βράδυ, λες και αύριο πεθαίνω.
1: Ρωτάνε που πήγε η ευφυΐα μου, όταν τους λέω να πάρουν τα τρία μου. Μα όταν δεν είχαμε μία, το μόνο που με σώζε ήταν τα αρχίδια μου. Τα αδέρφια μου γίναν γονείς, χώρος και εκεί τους ξυπνάνε.

στην οθόνη μου. Περιστέρια κοίταν το σαλόνι μου. Πριν φύγουνε από τον μπαλκόνι μου για να πετάξουνε πάνω από την πόλη μου. Γυρνάν και λαϊτάνε τους στίχους, δεν λένε ποτέ μυστικά μου σε τρίτους. Εγκλωβισμένο σε τέσσερις στίχους, αν είχα φτερά θα πετούσα μαζί τους. Πάνω από τις γειτονίες, από τους ακάλυπτους και από τις σκεπές. Από τα μπαρμπέρικα, τα προποτζίδικα, τους σινεμάδες και τις εκκλησιές. Έχει ματάδες αντί για βοσκούς, δεν έχει χωράφια,

0: κεφάλι ολόρο γύρω από λαίμα μου μπλεγμένο. Γι' αυτό χαίρομαι που ανασένω, δεν παίρνω τίποτα για δεδομένο. Ζυγίζω μόναχα 60 κιλά, μα όσο και να φάω τα χορταίνω. Γι' αυτό με έλεγε πεινασμένο, ζω κάθε βράδυ λες κι αύριο πεθαίνω.
1: Τα βγαμακάπα 20-22.

Τώρα, ξέρετε τι θυμήθηκα. Θυμάστε μια υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που πιάστηκε on camera, έχουμε και βίντεο. Με τον πατέρα να εξαγοράζει ψήφους από τους Ρωμά στη Λάρισα. Τι έγινε αυτή? Μάλλον, παιδιά, έχουμε 17 Ιουλίου. Ο εισαγγελέας πρέπει να κάνει διακοπές. Μάλλον από Σεπτέμβρη, ενημέρωση.

Μάλλον πρέπει να ξαναέχουμε τον κύριο Γιάννη Μάγκο τώρα κάποια στιγμή, επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε. Γιατί έτσι έχουμε νεότερα από αυτήν την υπόθεση.

Αστυνομικός λοιπόν με πολιτικά την ώρα που χτυπούσαν αστυνομικοί τη ΣΟΠ και το Βασίλη Μάγκο. Μπαίνω στο αυτοκίνητο ενώπιόν μου. Απευθύνει σε συνάδελφό του και λέει: ο Μάγκος το μαλακισμένο το κολόπεδο είναι. Τι να τον κάνεις αυτόν τώρα? Να μην το δίνουμε.

Και όπως λέει ο ίδιος μάρτυρας, δεν είχε χρώμα πάνω του, πονούσε και δυσκολευόταν να περπατήσει για να μπει στο αυτοκίνητο. Το πρώτο πράγμα που μας είπε είναι ότι μέσα στην ασφάλεια τον τζάξαν στο ξύλο, τον βασάνισαν και δεν του έδιναν να πιει νερό.

Το δικαστήριο τώρα διέκοψε για καλοκαίρι. Η επόμενη δικάσιμος είναι 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Και όπως λέει και ο πατέρας του Βασίλη, ο Γιάννης Μάγκος, ο αγώνας συνεχίζεται.

στεκόμα τάραχος μπροστά σας. Γελάω με ηρωνία και έμφαση. Αντέχω μιας κι ήρθε η σειρά σας. Συγχωρέστε με, αλλά ξέρω την έκβαση.

στεκόματάραχος μπροστά σας. Γελάω με ηρωνία και έμφαση. Αντέχω μιας και ήρθε η σειρά σας. Συγχωρέστε με, αλλά ξέρω την έκφαση.

Λοιπόν, και για να κάνουμε έτσι, πριν κάνω αποφώνηση από την Unknown Sound και περιμένοντας το Shakespeare, να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Λένε πως είμαστε ανάρχες, λένε είμαστε πουλούνια, φήμες μας θέλουν αντιστοιχιαστές. Θέλω να διαβάσω κάτι που έτσι τώρα χαζεύοντας το βρήκα μπροστά μου. Λοιπόν, λένε πως το λοβά παρελθόν και τα χρόνια παλιά στη freestyle. Λένε πως είμαστε μόδα, σκλείς πως δεν έχουμε λένε 20 χρόνια. Με λένε Βασιλική Κωστοπούλου. Είμαι στο φάσμα του αυτισμού. Έχω αγχώδη διαταραχή, δέπη και υποτροπιάζω σε κατάθλιψη. Έχω δίπλωμα οδήγησης, μαγειρεύω, περπατάω, μιλάω, τελείωσα το σχολείο, σπούδασα, πήρα τα πτυχία μου. Έχω 143 IQ, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαι υψηλής λειτουργικότητας. Γιατί δεν λειτουργώ με τα δικά σας στάνταρ. Πέρα από τα δικά μου 10 ζώα, βγαίνω πολλές φορές και το βράδυ και ταΐζω αδέσποτα. Κρατώντας σακούλες. Έντεχνο λένε ότι κάνουμε τόσα άτομα. Για να μην με κυνηγούν οι μη φιλόζωοι αυτής της πόλης. Γιατί έχω μας δύσκολο, πρέπει να ψάχνεις στο Wikipedia κατά που πέφτει αυτή η πόλη. Ποιος είναι αυτός, δεν είναι στα μίντια. Λένε καλή είναι ρε, αλλά πες. Γιατί σίγουρα λέει κινούμε ύποπτα. Ή μπορεί να με δείτε να κοιτάζω κάτω από τα μάξι σας, γιατί άκουσα έτσι ένα ζώο εγκλωβισμένο. Γράφουνε μόνο πολιτικά. Ο παρεφίλε όταν το μολύβι συναντά το χαρτί πάντα διαλύει. Είμαι από αυτούς που δεν φαίνεται ότι είναι αυτιστική. Υπάρχουν μέρες που δεν έχω τόσο μεγάλη υπερφόρτωση. Και μπορώ εύκολα να κρύψω την αναστάτωσή μου. Ναι, σας φαίνομαι φυσιολογική. Αλλά υπάρχουν δυσκολίες που οι περισσότεροι δεν θα καταλάβουν ποτέ. Δεν αντέχω το τηλέφωνο, η ζέστη με εκνευρίζει πολύ, δεν αντέχω τους απότομους θορύβους. Έχω μισοφωνία. Δεν αντέχω το δυνατό φως. Όταν περνάτε από απορριμματοφόρο, τρέχω μέσα στο σπίτι κλείνοντας τα αυτιά μου. Δεν μπορώ να με αγγίζουν, να με αγκαλιάζουν ή να με φιλάνε. Αλλά αγκαλιάζω, αγγίζω και φιλάω εγώ, αν νιώθω άνετα με το άτομο. Στο φως του ήλιου πονάνε τα μάτια μου. Αν έχεις υψήτονη φωνή, είναι σχεδόν αδύνατο να επικοινωνήσουμε. Δεν συγκρατώ σχεδόν τίποτα από προφορικές οδηγίες, πρέπει να μου δώσεις χρόνο να τις γράψω. Χρειάζομαι χρόνο να κατανοήσω τον προφορικό λόγο. Δεν μπορώ να μου διαβάσεις κάτι, δεν θα το συγκρατήσω με τίποτα. Χρειάζομαι να μου δώσεις κάτι γραπτό, να το διαβάσω μόνη μου. Αγχώνομαι πάρα πολύ ακόμα και όταν κάποιος μου λέει απλώς θέλει να σου πω κάτι, χωρίς να μου δίνει καμία εικόνα για το τι έρχεται. Δεν ξέρω να μιλάω σε αγνώστους, χάνω τα λόγια μου. Μπορεί να περιμένω τον κουριέρ όλη μέρα. Στην καρέκλα μέχρι να έρθει. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να βγω από την πάυση της αναμονής. Μια πάυση στην οποία δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, ακόμα και κάτι τόσο απλό όσο να πλύνω πιάτα. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνω κάτι αν δεν το δω σε εικόνα. Και για το τέλος άφησα μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες μου. Θα την περιγράψω με ένα πραγματικό γεγονός. Και η ειρωνία είναι ότι αυτό το γεγονός συνέβη στο σούπερ μάρκετ. Που βρίσκεται εκεί που πυροβολήθηκε ο Θοδωρής. Μια κοπέλα λοιπόν με γυαλιά ηλίου, μαύρα ρούχα, ακουστικά, μπλε μαλλιά, σκουλαρίκι στη μύτη, τατουάζ, μπαίνει στο σούπερ μάρκετ. Κινείται περίεργα. Έχει πανιάσει, έχει υδρώσει, ζαλίζεται. Κάνει βιαστικές κινήσεις βάζοντας πράγματα στο καλάθι της. Πίσω της ο security την ακολουθεί. Αδιάκριτα, χωρίς να της μιλήσει. Σχεδόν τρέχει παράλληλα στο δίπλα διάδρομο και την κοιτάζει επίμονα. Ο κόσμος γυρίζει και κοιτάζει, άλλοτε εκείνον, άλλοτε εκείνη. Στο τέλος αφήνει το καλάθι και βγαίνει έξω, έτοιμη να λιποθυμήσει. Ο security με βλέμμα νικητή νομίζει ότι έκανε τη δουλειά του. Ότι προστάτεψε την επιχείρηση και τους πελάτες. Από μια κοπέλα που απλώς την είχε πιάσει κρίση πανικού. Περάσαν από πάνω μου τρεις αυτοκρατορίες. Θυμάμαι κι όσο θυμάμαι. Και σε λίγο θα περάσω και από το ΚΕΠΑ για να αποδείξω σε χαρτί το ποσοστό αθρηστικής αναπηρίας μου. Με όλες τις έτσι συνοδές ασθένειες. Σαν να μην έφτανε η καθημερινή μάχη. Θέλει και επίσημη κρίση αν αξίζω αναγνώριση. Μια αναγνώριση που για τους άλλους σημαίνει μη λειτουργική, ανίκανη. Αυτή η πόλη τους αυτιστικούς επίσημα πλέον δεν τους προστατεύει, δεν τους καταλαβαίνει. Τους πυροβολεί από πίσω, στο κεφάλι και δίνει και τα εύσημα στο θήτη. Γι' αυτό τα γράφω όλα αυτά. Για να ξέρετε ποια είμαι, τι κάνω από πρώτο χέρι εγώ. Αν με στοχοποιήσουν λέγοντάς μου Τουρκάλα, γύφτης, Αλβανίδα, Ροσοπόντια, σαν να είναι αυτό από μόνο του ένα έγκλημα, ή αν πούνε εγκληματία, κλέφτρα, αν βρεθώ και εγώ με μια σφαίρα στο κεφάλι, αν τύχει και αρχίσω να τρέχω στον ήχο του απορριμματοφόρου, ή αν δείτε να κρατάω το σουγιά που κουβαλάω πάντα μαζί μου για ασφάλεια. Με την κοπέλα μου, πέθανα αγκαλιά. Θέλω λοιπόν να θυμάσαι το όνομά μου. Ιράκ. Και όχι πιθανώς μια 50χρονη εγκληματίας που κινούνταν ύποπτα κρατώντας σουγιά. Όπως ίσως
και εκείνος ο ναρκωμανής, ο κλέφτης που κρατούσε μαχαίρι και το σκότωσε το ξύλο. Ο Ζακ. Αφήστε με να κοιμηθώ λιγάκι. Είμαι η Βασίλη Κωστοπούλου, Ελληνίδα αυτιστική και μένω στο Άργος. Την πόλη που πυροβολεί ανθρώπους σε πανικό.

πέφτεις φαλιάρα με γεια σου. Σ' όσους μοιάζουν αγράμματοι, δείσαι σεβασμό. Σ' όσους είναι χιδέοι, δείσαι σεβασμό. Σε κάτι αδιάφορους DJs, δείσαι σεβασμό.

0: Θέλω να κάνω μια πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση στο Σέξπιρ. Γιατί το βάζουμε 11?
1: Για να έρχομαι 11.30. Γιο.
0: Ε.
1: Γιο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, καλησπέρα, yo. Καλησπέρα. Βουτυγμένη στο. Βουτυγμένη στο βούρκο. Ακούγεται στο βάθος κανεμιστήρας, έτσι είναι φοβερό.
1: Ακούγεται.
0: Λοιπόν, Άγγλος Αλιγιάννης, Σέξπιρ, Ούρσο Άλμπο. Θα το πάμε παρέα για την επόμενη ώρα.
1: Εγώ
0: περίπου.
1: Εγώ θέλω να βαρέα, μόνο χρόνος.
0: Και μας ακούτε φυσικά από την ερτόπεν, ερτόπεν.com, το site του σταθμού, live24 και από το live insta του Σέξπιρ, η αγαπημένη συνήθεια που έγινε λατρεία.
1: Ξέρεις ότι τώρα, επειδή κάνω κάθε μέρα μπάνιο, δεν ξέρω να ξέρεις, με χοντρός και δεν φτάνω. Έβγαλα εδώ πέρα, είχα ξεραθεί οι αγκούνες μου και κατάλαβα τελικά ήταν από τη βρώμα. Όχι, είναι εξής, επειδή ακουμπάω το αυτοκίνητο το μαύρο, ξέρεις, το έχω. Αχ, κοίτα, βοήθεια!
0: Το αμάξι το πλένεις καθόλου.
1: Να είμαι έτσι, ότι είμαι τόσο κοντός.
2: Να πω κάτι για τη σημερινή εκπομπή, ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι.
2: Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή παίζει να είναι εκπομπή μονόκερος, που σημαίνει ότι όποιος την ακούει σήμερα παίζει να την ακούσει μόνο σήμερα. Επειδή η κάμερά μου κάνει κασκαρίκια, τσιριμόνιες και κορδελάκια, συνήθως οι εκπομπές γράφονται και ανεβαίνουν στο κανάλι.
0: Έχεις ανεβάσει άλλοι.
2: Έλα.
0: Να πούμε, παιδιά, εδώ ότι ο Ούρσο, να πούμε λίγο στον κόσμο και στον κόσμο του Insta και στον κόσμο του ραδιοφώνου και στον κόσμο γενικά. Ότι έχει ξεκινήσει ο Ούρσο και ανεβάζει τις εκπομπές μας. Δηλαδή πριν δύο εβδομάδες τις ανέβασε του Γενάρη. Που ήμασταν με χειμωνιάτικα και μπουφάν και τώρα, σκουφιά.
2: Από τότε που γίναμε βουτυγμένοι στο βούρκο, όλες οι εκπομπές είναι γραμμένες και ανεβαίνουν κάθε Τρίτη.
0: Ωραία, άρα πόσες έχουν ανέβει τώρα?
2: Έχουν γίνει δημόσιες 2.
0: Μπράβο.
2: Αλλά θα γίνονται μέχρι και τέλος Αυγούστου.
0: Α, τις έχεις ανεβάσει όλες και κάθε Τρίτη εμφανίζει και μία.
2: Ναι. Μέχρι τέλος Αυγούστου όλες οι εκπομπές μας θα είναι. Εκτός από αυτή, παίζει να μην είναι, γιατί η κάμερα αυτή τη στιγμή που τη βλέπω.
0: Αυτή μέχρι να φτάσουμε στην Τρίτη που θα ανέβει θα έχει μπει το 27.
2: Όχι, μην το λες.
0: Νομίζω δεν θα λείψει σε κανέναν.
2: Ναι. Σεπτέμβριο κανονικά, μέχρι να φτάσουμε, ξέρω εγώ, κάπου τον τέλος Σεπτέμβριο, Οκτώβριο να φτάσουμε στα normal μας. Στο εβδομάδα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν ακούς την εκπομπή σήμερα, συγχαρητήρια, παίζει να είναι μοναδική.
1: Ο άλλος μιλάει από μέσα εδώ μεταξύ.
0: Δεν ακούνε. Ναι.
1: Και δεν έρχεται έξω, ρε φίλε, δεν έρχεται έξω.
2: Κάνω κονσόλα, μπρο. Και τι κάνω εδώ πέρα, κοίτα
1: εδώ. Γεια σας, παιδιά, γεια σας που παρακολουθείτε και οι τέσσερις. Και ο Γιώργος Καρκαλάκης και ο Μπίλι Μόικ και ο Ζερβουδάκης και όλα τα παιδιά.
2: Ο Παρθαλάκης, ακούει Παρθαλάκης.
1: Έχει μπει ο Άγγελος Αλιγιάννης, τόσο βλαμμένος και είναι απέναντί μου ο άνθρωπος αυτός.
0: Να βλέπει τα σχόλια, ρε, να διασχολιάζουμε.
1: Να βλέπει τα σχόλια και να σχολιάζει και είναι ένας από τους 5. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι.
0: Θα γίνουν και 8 και 9, είμαι πολύ αισιόδοξο σήμερα.
1: Όποιο μαθητής μου ο Αντωνίου που κάνει βάρη, συνέχισε να ανεβάζει.
2: Γεια σου, Αντωνίου από τη βάρη.
1: Και Αντωνία, ρε μαλακά, Αντωνίου. Όχι, Αντωνίου, είδες, ανεβάζει φωτογραφίες, μπερδεύεται όλος. Εδώ λοιπόν, παιδιά, σας περιμένουμε αύριο στη Νέα Μάκρη.
0: Λοιπόν, πάμε να μου πεις για αύριο.
1: Θέλω
0: να σου κάνω την ερώτηση για να πάρεις την μπάσα. Πες μου λοιπόν αύριο, Σέξπιρ, πού θα είσαι και τι θα κάνεις.
1: Άντερε Μέση. Άντερε Μπέλιγχαμ. Άντε ρε Γιαμάλ.
0: Ματσάρα, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
1: Άντε ρε Ρονάλντο.
0: Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Το 1-2. Για πες.
1: Τι έλεγα. Α, γιατί με διάκοπες. Παιδιά, έχω πριν νέο κόλπο τώρα για να έχετε το μικρόφωνο, το βλέπετε. Θα ακούτε. Έχω τέτοια προβλήματα εδώ. Να πούμε ότι αύριο στην Νέα Μάκρη τύπωσα και έχω βάλει καδράκια θεϊκά στα έργα του Μαυρίλου. Θα έχει 15 έργα του Μαυρίλου. Βέβαια, στιγμή έχω 10 γιατί μου έπεσαν κάτω και σπάσαν τα 5 καδράκια. Σημειωτέων πήγα στο. Σήμερα δεν είναι καλή μέρα.
0: Γιατί?
1: Πήγα στο τζαμπό, αγόρασα 15 καδράκια μαζί με το γιο μου και τη γυναίκα μου.
0: Τέλεια.
1: Πήγα να χαλάσω δηλαδή 8 ευρώ να με κόστος.
0: Και ναι, και πόσα χαλάσες?
1: Ο γιος μου πήρε ένα παιχνίδι να με τη γη με ανθρώπους μέσα ζωντανούς κλάβους. Η γυναίκα μου πήρε. Λίγα πάω, μικρό, ο γιος παίρνει. Δηλαδή φτάσαμε 70 ευρώ.
0: Τέλεια. Και πήγε για 8 ευρώ.
1: Και φτάνω εγώ για τα 8 ευρώ για αυτά τα καδράκια τα μίζερα για να βάλω το του Μαυρίλου τις ζωγραφιές. Τύπωσα σε θεϊκό.
0: Τα έχεις και τα 8 ευρώ στην τσέπη έτοιμα να τα δώσεις?
1: Όχι, κάτι.
0: Α, εντάξει.
1: Και πάω εκεί πέρα και μόλις φτάνω μέσα παίρνουν τα πράγματα αυτά, παίρνουν τα παγωτά που πήρα, παίρνουν το. Τα πράγματα, μένω εγώ με τη σακούλα. Σπάει σακούλα, πέφτει το καδράκι κάτω, σπάνε ρε.
0: Φόρε φίλε, για ένα πράγμα πήγες και έσπασε γι' αυτό.
2: Πληρώσει.
1: Τα είχα πληρώσει όλα μπίλες. Γεια σου, Χριστιαν. Οπότε αύριο θα έχουμε αυτά τα καδράκια, όχι τα σπασμένα, αυτά που μείνανε, θα πάω να αγοράσω κι άλλα αύριο το πρωί. Θα έχουμε. Ο τραγουδιστής με την κασέτα. Ωραία. Θα έχουμε μπλούζες. Έλα που είσαι.
0: Έλα που είσαι.
1: Από τον Ούρσο Άλμπο.
0: Μπράβο, Ούρσο. Πάρα πολύ ωραία μπλούζα.
1: Θα έχουμε και live 10 με 11 με τον Φριστόν και τον Ψύχο. Μποϊκοτάς τα τζάμπο. Ρε, πολύ σωστά. Δεν ξέρω γιατί το λες αυτό, αλλά στην Κίνα δηλαδή.
0: Δεν φταίνε τα τζάμπο τώρα, ρε φίλε, που πέσε από τη σακούλα και βάλει μέσα την άρτα και τα γυάλινα. Και έπεσε και έσκασε και.
1: Φταίνει, μίζερι.
2: Τα τζάμπο φταίνε που δεν έχουν μαλακά πατώματα.
1: Αλλά πριν έρθει ο Γιάννη Θεοφάνη. πριν έρθω παλικάρια και παλικάριά σου, Αλγιάννη εδώ, Αλγιάννη, Ούρσο Άλμπο, σήμερα δεν τρώει. Γιατί πάντα πάει και την καβατζόνη για να φάει να πούμε.
0: Όχι, δεν είναι ακόμα η ώρα του φαγητού.
1: Νάτσο. Να σα πω ότι έγινα συμβάν σε ένα βενζινάδικο τη δαπόδικη εταιρεία στα αρχίδια μου, στη Shell.
0: Δικό σου συμβάν.
1: Ναι, μπαίνω μέσα τώρα και λέω 20 ευρώ αμόλου. Λέει 100. Του λέω ότι τα κλασικά. Λέω απλή μου, βάζει ο άνθρωπο. Δεν στέκει το παιδάκι στην Αγγλία και μπαίνω μέσα να πάρω αυτό το κολονερό εδώ που βλέπετε, το νερό αυτό.
0: Από το βενζινάδικο το πήρες.
1: Βλέπετε νερό εδώ.
0: Από το βενζινάδικο.
1: Από το βενζινάδικο, ναι, για να πιω νερό.
0: Ο Ούρσο. Αγαπάμε Ούρσο.
1: Και να πληρώσω και τα 20 ευρώ γιατί δεν είχαν κάρτα, δεν είχαν POS οι φίλοι μου στην Αγγλία όπως όλα τα βενζινάδικα του πλανήτη.
3: Στην Αγγλία πήγε να βάλει βενζινή.
1: Στην Αγγλία, ρε σουβλατζή. Υπερθερμιδικέ. Δεν είχαν λοιπόν, εντάξει, οπότε μου λένε πήγαινε μέσα.
0: Ναι, το
1: μέσα,
0: κάνουν αυτά, στη Shell το κάνουν αυτά.
1: Μπαίνω, όμως σε αυτή τη Shell το κάνουν αυτό.
0: Όχι, το κάνουν και σε άλλες Shell. Το κάνουν και σε άλλες.
1: Όχι, το κάνουν στη Shell, μποϊκοτάζει Shell λοιπόν. Και μπαίνω μέσα και λέω, ναι, γεια σας, το νερό 1 ευρώ και 20 ευρώ βενζίνη και μου λέει, δεν τη βάλατε κύριε. Γιατί είχα παρκάρει το Focus λίγο πιο εξής για να μην.
0: Α, ήθελα να το βλέπει εκείνη την ώρα μπροστά στην Αγγλία απ' έξω.
1: Λέω, έβαλα, ρωτήσει το παιδί. Κάνει, το παιδί, ναι, έβαλε. Πού είναι η απόδειξη, λέω, τι α πω, λέω, την πέταξα, ξέρω εγώ. Δεν έχετε, λέω, να πάρετε, ας πούμε, στοιχεία από κάπου. Κάνει, ω, δεν γίνεται. Λέω, κοίταξε να δεις, εγώ απλά φεύγω με τα μάξι και χέστηκα, του λέω.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν γίνεται και νομίζω έβρισα, είναι και της Αγίας Μαρίνας σήμερα, μεγάλη χάρη της, μεγάλη χάρη, το ξέρω γιατί έχει πανηγυρία σωρελίνα. Νομίζω έβρισα όλους τους Αγίους. Ανακάλυψα γιατί η Παναγία έχει πάρα πολλά ονόματα, Γλυκοφιλούσα, Χαρακιανή, Παλιανή, Ματρώνα, έχει πάρα πολλά. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό, γι' αυτό είμαι θρήσκος και μπράβο που δίνουμε παραπάνω λεφτά στους παπάδες. Να πω ότι εξασφάλισε επίσης ο Μητσοτάκης, δεν με μπουγκοτάζει σέλα από αυτό, αλλά είναι ένα ωραίο νέο που μαθά επίσης. Σήμερα εξασφάλισε ο Μητσοτάκης 160 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν τι έχει να γίνει, από συστημικές τράπεζες για την αναδιαμόρφωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την αναδιαμόρφωση του ΕΜΟΠΟΥ, για την αναδιαμόρφωση πιο άλλου και άλλο ένα πανεπιστήμιο που είναι χρέπη και τέλος πάντων όλα αυτά για τους εξωτερικούς χώρους. Καταλαβαίνετε το φαγοπότι που έχει να γίνει. Έχουν να μπουν οι εργολάβοι και να γίνει χαμός.
2: Να αναφέρω τώρα κάτι, επειδή είχα μια εμπειρία πρόσφατα. Πόσοι από τους φίλους εδώ ξέρουν τα IKEA στο αεροδρόμιο? Άγγελε, ξέρεις τα IKEA στο αεροδρόμιο?
0: Βεβαίως, είχα πάει και προχθές.
2: Ξέρεις πόσα τετραγωνικά είναι?
0: Δεν τα έχω βάλει, είναι μεγάλα.
2: Είναι 15.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: 15.000 τετραγωνικά είναι.
2: Κάτω πάνω, okay,
1: να πω επίσης ότι
0: και άμα μπεις δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω.
1: Συγγνώμη, όσοι θέλουν να ακούν τον Ούρσο Άλμπο, να μπουν ertopen.com για να ακούτε και τον Ούρσο Άλμπο, ο οποίος αποφασίζει να μην εμφανίζεται στην εκπομπή να κάνει ήχο, αλλά μιλάει από μέσα. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα η ζωή.
2: Από μέσα μου. Λοιπόν, βρέθηκα προχθές στο. Βρέθηκα προχθές. Βάλε με κοντά σε ένα ηχείο.
1: Μιλάει, παιδιά. Θα σας λέω τι λέει. Πες.
2: Λοιπόν, και λέω ότι βρέθηκα προχθές μέσα στο κτίριο της Φιλοσοφικής Αθηνών.
1: Όχι, ρε φίλε. Το γράφει ο Αλγιάννης. Μιλάει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Διάβασε το.
1: Μιλάει, ρε, για το IKEA.
0: Ναι, ρε. Πες για το IKEA.
2: Όχι, δεν μιλάω.
0: Όχι, πες για το IKEA.
2: Ο άλλος κοιτάει το live του. Εγώ θα κάτσω εδώ πέρα να κάνω ήχο.
0: Έλα, πες για το IKEA. Πες για το IKEA. Σοβαρά τώρα, έλα. Άσο να πει, κάτσε να πει.
1: Λέτε το open.com και συνεχίστε να βγαίνει.
0: Να, για να ακούτε το Νούρσο, παιδιά. Έλα.
2: Και βρέθηκα από τις προάλλες στο κτίριο της Φιλοσοφικής Αθηνών. Ναι. Πόσα τετραγωνικά είναι το κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών?
1: 12.000.
2: 12.000. Βάλε, κι άλλο.
1: 80.000.
2: Το γάμισε.
0: 20.
2: 75.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Ωραία.
1: 80 είπα, τι το γάμισε. Άκουρε, μαλάκα, τι λέει.
0: Επίσης ήσουν πολύ κοντά.
2: Ήσουν πολύ κοντά όμως. Ήσουν πάρα πολύ κοντά.
0: Δεν το γάμισε.
2: 75.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Ναι.
2: Σε 9 ορόφους.
0: Ναι.
2: Είναι κυριολεκτικά Χανές. Είναι ένα από τα 10 μεγαλύτερα κτίρια της Αθήνας και είναι
0: ναι.
2: Η Φιλοσοφική Αθηνών.
0: Τέλεια.
1: Τόση ώρα ακούμε τον Ρούσο, βλέπετε.
0: Αν είναι κάπου δεν το πα.
2: Όχι. Που λέμε για πεταμένα λεφτά.
1: Όχι. Μπείτε εκτό πεντελεία ακόμα να ακούτε και τον Ρούσο, ο οποίο είναι βλαμμένο κανονικό. Δηλαδή,
2: ο Ρούσο που είναι βλαμμένο κανονικό και σε ραδιοφωνική εκπομπή μιλάει στο ραδιόφωνο.
1: Ναι. Δεν αστείευεται. Δεν μπαίνει μέσα για να μην είναι έξω, αφού είναι μέσα όταν είναι έξω. Παρ' όλα αυτά, όποιοι θέλετε να παρέμβετε και να κάνετε τη δικιά σα παρεμβολή στην εκπομπή αυτή, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-629-09 ή 10. Και οι πρώτοι 5 που θα το κάνουν έχουν δωρεάν είσοδο αύριο για το φεστιβάλ Long Story Short Festival, το οποίο έχει ελεύθερη είσοδο. Εντάξει, μπαίνετε λοιπόν οι πρώτοι 5 που θα πάρετε και παίρνετε δωρεάν προσκλήσεις για Free Entry Festival. Ο Κούλης, Nip Inc. Λογικά κάνεις τατουάτρα, μου παίρνεις και μια κανένα. Ξέρετε ότι έχω τατουάζ. Το έχει δει ο Κοσμάκης. Το βλέπετε την τελεία. Αυτή η τελεία, παιδιά, Είναι αληθινό τατουάζ, δηλαδή άμα δείτε, άμα πάρετε το δέρμα μου, την έχω κάνει και στο Μάκης Τατουάζ, νομίζω ξαναγύρισε στην Ελλάδα και ήταν πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, αύριο, όποιος θέλει, πια σου τάσω, σας περιμένουμε στη Νέα Μάκρη, στην οποία θα έχουμε έργα του Μαύρου Ήλου, καταπληκτικά. Θα έχουμε το κόμικ μου τραγουδιστή με την κασέτα και τις μπλούζες του Ούρσο Άλμπο, το Έλα που είσαι, όλες στην εκπληκτική τιμή των 5 ευρώ αυτά που έχω εγώ και πιο ακριβά του Ούρσο.
0: Πόσο έχει η μπλούζα σου?
1: Μπλούζα. 10 ευρώ έχει η μπλούζα, νομίζω.
0: Πόσο 10 ευρώ έχει η μπλούζα.
1: Μην είστε γύφτη, Ρωμά μην είστε. Και επίσης να τονίσουμε ότι έχουμε και live 10 με 11 με τον Χριστόν και τον Σάικο.
0: Πότε?
1: Αύριο στην παραλία.
0: Α,
1: η πρώτη
0: το πρωί.
1: Ώρα, η πρώτη 10. Γεια σου Τάσο.
0: Το πρωί.
1: Το πρωί, ρε. Το πρωί θα πάω.
0: Επειδή 10 με 11 κάνουν μπάνιο, ρε φίλε.
1: Πάλι μου στείλε μήνυμα η Herbal Essence. Μου στείλε πάλι μήνυμα. Μάλλον θέλει πάλι διαφήμιση η Herbal Essence. Ετοιμάσου. Θα μου φέρει λογικά.
0: Θα λουζόμαστε on air.
1: Εσύ ειδικά. Ναι. Εσύ λούζε.
0: Θα λούζε το μουσί.
1: Λούζε.
0: Ναι, ρε, μαλά, εννοείται.
1: Τι λούζε, ρε ψωμάτι.
0: Για να γυαλίζει.
1: Τώρα δεν το πει.
2: Με ρεμέτια.
1: Ο άνθρωπος αυτός, παιδιά.
0: Εγώ βάζω και πολύ σαπούνι.
1: Ο άνθρωπος αυτός, παιδιά, σίγουρα έχει ψυχικά νοσήματα γιατί λούζεται. Λούζεται πάντα.
0: Και βάζω και πολύ σαπούνι. Δηλαδή εδώ πέρα είναι ένα άσπρο πράγμα.
1: Εγώ ξέρω πώς λούζομαι.
0: Πώς, για πες.
1: Παίρνω το.
0: Μην το δείξεις.
1: Το λουστικό. Ρίχνω στο κεφάλι μου. Και βάζω το. Και έτσι πλένεται και η πλάτη μου. Γι' αυτό και έχω πάθει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν τρίβω ποτέ. Τώρα κοιτά μπράτσο, ρε μαρικά. Κοιτά μπράτσο, αχυρωμένο. Δηλαδή πόσες μάχες έχω δώσει, πόσο street knowledge έχω. Street knowledge. Λοιπόν, από ότι ο Κασιλιάρης θα κατέβει ακόμα κανονικά στη Βουλή. Να πούμε ότι η Λατινοπούλου κατηγόρησε ως walk το Μητσοτάκη, ότι είναι ένα συνδυασμός ποταμιού και πασόκ, τόσο φλόρος δηλαδή, είπε Λατινοπούλου φλόρο κάποιον, η οποία μένει με τη μαμά της μέχρι τα 70, ξέρω 40, πόσο είναι.
0: Και μέχρι πέρσι είχε 3.000 ευρώ εισόδημα, έτσι.
1: Να πούμε ότι τη βρήκανε σε βίντεο κλιπ με τραγουδιστή τελευταία σειρά, ας πούμε, καημένο εκεί πέρα να τραγουδάει ερωτικά και να είναι Λατινοπούλου και να κάνει την κομπάρσα.
2: Γλάστρα.
1: Ναι. Γενικά ζήτω η Λατινοπούλου να την ψηφίσετε. Όσοι ψηφίζουν Λατινοπούλου θεωρώ ότι πρέπει να απελαθούν από την Ελλάδα και να φτιάξουν ένα δικό τους κράτος, θα λέγεται Νέα Ελλάδα, στο οποίο πρέπει η Ελλάδα να κηρύξει πόλεμο. Έτσι ώστε να μην μείνει κανείς από αυτούς που ψηφίζουν Λατινοπούλου ζωντανός. Είναι πραγματικά
0: Έχει σήμερα.
1: Να πούμε ο Νεκτάριος σήμερα μου ξύνει τις χορδές γιατί στο live των Offspring παίξαν οι άνθρωποι Offspring και παιδάκι, παίξαν και Black Sabbath, παίξαν το τον. Και ξεκινάει, άκουσε τώρα πόσο άσχημο ήταν. Δεν λέει ο κόσμος Μητσοτάκη, δεν έλεγε αυτό. Ήταν έτσι σαν στην ηλικία μας άτομα και κάνανε Μητσοτάκη γαμιέ. Το λέγανε αχνά.
2: Είναι μεγάλο κουράγιο μας εκεί από μήνυ βασικά.
1: Αυτό έλεγε Μητσοτάκη γάμιε. Κάναν μόνοι τους τον ήχο του κοινού. Σε αυτό. Φοβόντουσαν κάποιος μου τον τους μαζέψει. Ήταν εκπληκτικό. Υπήρχε μια φοβία, κάτσε εδώ πέρα. Αυτοί να έχουν ντρόουν εδώ πέρα, πετάνε. Έχουν να πούμε υποκλοπές. Έχουν κάτσει εδώ πέρα.
2: AI κάμερες στη Μεσογείο και δεν σημαίνει.
1: Εντάξει, να είναι τελευταία σκοπή σκούντα. Οπότε καταλαβαίνεις. Εν τω μεταξύ το καταπληκτικό, ρε φίλε. Είμαστε τώρα εμείς οι τρεις. Και βγαίνει βρώμα ότι κλέβουμε ο καθένας από το κράτος λεφτά, ρε, δεν πολλά. Και κάτι κάνουμε από εδώ από εκεί και οι δύο αθωνόμαστε και ο ένας όμως εξακολουθεί να είναι από το κόμμα μας, να πούμε, ένοχος. Βγαίνει στην επόμενη μέρα, λες, είδατε.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος. Πρέπει να ζητήσετε και συγγνώμη κιόλα.
0: Ναι, χαρήκανε που από τους 11 οι 4 μόνο.
2: Πήγαν για η αλήθεια είναι πως για τα δεδομένα του κόμματος κάτω από 40% διαπλοκή είναι πρωτοποριακό.
1: Κοίταξε,
2: είναι
1: 4 δια 11 είναι ένα πολύ ισχυρό 30 περίπου της 100.
2: Δεν 30, είναι 36-38%.
0: Καλά, προς το παρόν έτσι, δεν έχουν τελειώσει.
2: Γαμάτο και τα δεδομένα του κόμματος.
1: Φορέδερ, αύριο Νέα Μάκρη.
0: Προς το παρόν έτσι, δεν έχει ακόμα τελειώσει.
1: Με Χριστόν, με Ψάικο.
0: Είναι για αυτή για τη συγκεκριμένη, προς το παρόν. Αλλά μου αρέσει που βγήκε και ο Μητσοτάκης και λέει ότι. Την είπε κιόλας, παιδί μου, άφησε και χμές και καλά ότι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Τι είναι αυτά τώρα, εμάς βρήκε.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Νεκτάριος, εκτός από τα live, ενοχλεί τον Ούρσο και εδώ πέρα στο chat. Του λέει Ούρσο πάλι πατατάκια τροζέ. Μπράβο, Νεκτάριο.
2: Θέλω να πληροφορήσω τον Νεκτάριο, που δεν με ακούει αυτή τη στιγμή, ότι δεν τρώω τίποτα.
0: Ακόμα.
1: Ο Νεκτάριος δεν ακούει αυτή τη στιγμή. Τρώει πατατάκια, ναι, εγώ μπορώ να το βεβαιώσω. Τρώει πατατάκια με σος πάπρικα. Εντάξει, τώρα πίσω από τα μικρόφωνα. Πίσω. Ο Παχώμιος Ήταν μεγάλο πάτερ αυτό του Αγίου Όρους. Μάλιστα λειτουργούσε, λένε, στην Αμουλιανή. Γεια σου, Σπύρο. Σπύρο, φίλε μου, γιατί έχει παχύνει. Λοιπόν, αύριο νέα μάκρη, 10 με 11 να τσακιστεί να έρθει. Ο Αλιγιάννης ήταν σπίτι του. Πού θα είσαι, Αλιγιάννη?
0: Μετακομίζω αύριο, αν είμαστε να πάνε.
1: Αυτό που μου έλεγε.
0: Κοίτα, αν προλάβω το βράδυ, πες και να έρθω. Αν θα δω πώ θα είμαι όμω.
1: Έλα, ωραία, θα είναι free. Είναι, θα κάνετε και τον μπάνιο σα.
2: Θα πάσει για διακοπέ ή θα. Ή μόνιμα.
1: Σου ρε, λέει μετακομίζει.
0: Μετακομίζω, ρε. Μετακομίζω.
1: Μετακομίζω.
0: Μετακομίζω.
2: Α, ναι, αυτό που λέει. Μετακομίζω.
0: Και είναι αύριο, είναι, έχω πάει τα ψηλά και αύριο είναι, έχουμε
1: πριν,
0: τα.
1: Έχει ζωντανή ροή, πρέπει να το πούμε αυτό. Έχει ζωντανή ροή η εκπομπή αυτή.
0: Είχε καιρό να το κάνει, ρε μαλάκα. Είχε καιρό να το κάνει.
1: Και πρέπει να αξίζω λίγο.
0: Είχε καιρό να το κάνει.
1: Έτσι το ξύσα.
0: Είχε καιρό να το κάνει.
1: Κάτι αυτό το παπούτσι το φοράω κάθε μέρα. Ακόμη δεν έχει λιώσει. Το παπούτσι για να δει αν αλλιώσει. Μαλάκα εκεί πέρα που μένω. Έχει πέφτει και γύρω. Και μετά τζιμπάνε το φοράκι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Το πότε καταλαβαίνει ένα παπούτσι ότι έχει λιώσει. Κοιτά τη στάμπα από μέσα. Εντάξει. Εδώ βλέπει ακόμα αντίτα. Αντίτα, πάει να πει το παπούτσι δεν έχει λιώσει. Επίσης, πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος είναι χοντρός?
0: Πώς?
1: Για τράβαμε λίγο σε αυτό να το πούμε.
0: Περίμενε.
1: Λοιπόν, βλέπουμε ένα παπούτσι αντίτα.
0: Περίμενε, ρε.
1: Πες μου τώρα,
0: δεν το χάει.
1: Έλεγε για την Πάρο τώρα πριν από λίγο. Πόσο ωραία ήταν ακόμα.
0: Περίμενε.
1: Λοιπόν,
0: έτοιμος.
1: Γιάνγκο και Σπύρο, κοιτάξτε.
0: Πάμε.
1: Αυτή τη στιγμή θα σας πω πώς καταλαβαίνετε ότι αυτός που φοράει αυτό το παπούτσι είναι χοντρός. Κοιτάξτε τα κορδόνια. Όπως λέτε, τα κορδόνια είναι λιμένα, αλλά τα έχει στουμπώσει ο ήρωας. Τα έχει στουμπώσει μέσα. Εγώ είμαι αυτός. Τα έχει στουμπώσει από ό,τι βλέπετε και δεν τα έχει δέσει. Γιατί έχει κοιλιά. Και άμα σκύψει, οι έρευνες λένε ότι κατά 80% μπορεί να πεθάνει από καρδιακή προσβολή. Δηλαδή, έτσι όπως σκύβει, το βάρος, ρε, βαρύ, δαγάρ, μπορεί να σε σκοτώσει. Επίσης, πώς βλέπουμε ότι αυτό το παπούτσι ο χοντρός άνθρωπος το φοράει, το έχει καινούριο, από τη στάμπα μέσα, από το αντίντας. Οπότε, από ό,τι βλέπετε. Από ό,τι βλέπετε, λέει, βάλ το πάλι ρε, μύρισε οθόνη ποδαρίλα. Από ό,τι βλέπετε, λοιπόν, σας δώσαμε πολύτιμες συμβουλές για το ποιος, άμα βρείτε ένα παπούτσι στον δρόμο, ποιος το φορούσε και τι σχέση έχει σαν τους σκύλους που κατουράνε στα δέντρα.
0: Ούτε στο CSI αυτή η ανάλυση.
1: Εγώ σας μαθαίνω πέντε πράγματα. Δεν μας δώσει ένας αστυνομικός παπούτσι, αλλά το φοράει, είναι 138 κιλά. Αλλά είναι καινούριο σχετικά. Έχει λεφτά ο αρχίδης, καταλαβαίνεις. Αγοράζει παπούτσια γιατί δεν παίρνει τον κάδο. Οπότε βλέπετε την κατάσταση, μάθατε δύο πράγματα. Να μαθαίνουμε πράγματα. Εντάξει, να μαθαίνουμε, είναι κρίμα να μαθαίνουμε πράγματα.
2: Άλλα πράγματα που έχουμε να μάθουμε σήμερα είναι ότι όπως τα κορδόνια μπορούν με ικανοποιητικά να κρατήσουν, ρε παιδάκι μου, τη γλώσσα μας στο παπούτσι σου.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι οι μάντες μπορούν να κρατήσουν κολόνες οικοδομής.
0: Το ανέβασα μόλις, ρε. Τον έχω, το έχω ανέβασα ότι καμιά ώρα.
2: Α, ναι.
0: Κάτσε. Αυτό εδώ. Λοιπόν, κοίτα.
1: Μια από και να μην λέει κανένα. Παιδιά, αυτή. Τι είναι αυτό.
0: Έδεσαν με οι μάντες.
1: Ραγισμένη κολόνα πολυκατοικία στην Κυψέλη, μη μάτια. Ξαναλέω, μη μάτια. Και νομίζω ότι τη μεγαλύτερη μαλακία δεν έχουν κάνει ακόμα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Με οι μάντε. Θα μπορούσε να είναι ράπερο η μάντα. MC η μάντα.
0: Oh, εύκολα. Εύκολα.
1: MC η μάντα. Ή να είναι η μάντρα.
0: Και να έχει και μότο κρατάω τη σκηνή.
1: Η μάντρα. Λοιπόν, παιδιά, και οι πέντε που είστε μέσα μπορεί να τηλεφωνήσει στο 210-629-09 ή 10.
0: Βάλε κανένα τραγούδι.
1: Και να παρέμβετε. Βάλε το εγώ και εσύ μαζί του πανούσου με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Που μου αρέσει πάρα πολύ και το άκουγα και θα το αφιερώσω στο Βαγγέλη.
0: Τώρα περχόσουν.
1: Από του Σάτσι του
2: Εγώ και εσύ μαζί του από το Ιστορή. Εγώ και εσύ.
1: Μπράβο, που είναι ο Πανούς.
0: Να πούμε τι ωραία που ήταν το live σου που ήρθε επιτέλους μετά από πόσο καιρό.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, βέβαια. Πάρα, γεια σου Κώστα, σου φλάκο.
0: Και έκατσα και σε όλο το live.
1: Ακούστε τι ωραία που ήταν η αλληλεγγύη για το live. Να έρθει κανένα live γι' αυτό γι'φτούλε.
0: Να πάτε, παιδιά, να έρθετε και αύριο και στο επόμενο και στο παραεπόμενο. Είναι πολύ ωραίο ο Σέξπιρ. Πλάκα μου έχει λείψει κακ καιρό σε το live.
1: Σ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ωραίο σαν μπουάτ.
0: Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο.
1: Ήταν παιδάκι μου όλοι μαζεμένοι, αγκαλιά.
0: Και μπορώ να πω ότι οι δύο DJ από πίσω ήταν νομίζω. Δηλαδή,
1: ήταν
0: αν κάποιο έμπαινε και δεν σε εξή, θα τα ψάρωνε.
1: Γεια σου Πέτρο, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ήταν ψαρωτικό.
1: Απλά ήταν τόσο ψαρωτικό που δεν δούλεψε ο κόσμο πολύ και είχα χωρί. Αλλά παρόλο το ψάρωμα, μου άρεσε ότι ήταν
0: πολύ. Όχι, ήταν πολύ ωραίο. Και το underground είναι πάρα πολύ ωραίο χώρο και είναι πάρα πολύ ωραία ταράτσα.
1: Είχε και πολύ ωραίο κόσμο.
0: Είχε και πολύ ωραίο κόσμο. Είχε πάρα πολύ ωραίο κόσμο.
1: Αν εξαιρέσει τον Ούρσο, ήταν όλο ωραίο.
0: Και ο Ούρσο με αυτό το κοινό μοιάζει και αυτό ωραίο.
1: Ωραίο παιδί είναι ο Ούρσο.
0: Ωραίο παιδί, καλό παιδάκι.
1: Εγώ το λέω πάντω για ακόμα.
0: Καλό παιδάκι.
1: Τώρα καλό παιδί. Ξέρεις, βάζω τέτοιο ρε.
0: Συμπαθητικούλης είναι.
1: Βάζω και φίλτρα τώρα, 4K.
0: Πάμε να βάλουμε.

Οι νέες μακαρονάδες της Λαρτιτζιάνο είναι εδώ. Νιόκι τράφλ μπέικον. Λέμον τσίκεν πάρμεζαν. Νιόκι γκοργκοντζόλα. Κάτσιε πέπε. Ακόμα να τις δοκιμάσεις.

0: Καλμίνα του Ουσμπεκιστάν. Μίλα τα λοιπόν, πέστα για να κάτσω ξεκουραστώ και εγώ να πατήσω με κλανιά και να είναι όλα ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό με ζαλίζει προς πίσω. Καλησπέρα, είναι τα νέα από το Βούρκο για άλλη μια φορά και πάμε να δούμε τι μας ξημέρωσε. Ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος κρίθηκε ένοχος από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας και έφαγε 14 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Λοιπόν, μικρή παύση και γρήγορο quiz.
0: Για τον Μπέο.
1: Γιατί?
0: Για τον Μπέο.
1: Γιατί? Γιατί άκουσες την είδηση, ξέρεις για τον Μπέο. Τώρα πες μου, γιατί Μπέο. Από όλα αυτά που έχει κάνει, από τραμποκισμούς και προπυλακισμούς μέχρι αδιανόητες δηλώσεις στα κανάλια, γιατί απ' όλα έφαγε την πρώτη του καταδίκη.
0: Για τα άλογα στη Φάτνη. Ταξιδιώνα.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που βγαίνει στα κανάλια και λέγει ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι εκβίαζαν μια τσιμεντοβιομηχανία για καύση σκουπιδιών.
0: Ήταν ψέματα.
1: Ναι, ήταν ψέματα. Οι δικαστές αποφάσισαν ότι, ότι τα δικαστήρια.
0: Δεν προφανή όλα.
1: Ότι ναι, ότι οι δικαστές αποφάσισαν ότι ήταν ψιλομούφα όλο αυτό και έφαγε καταδίκη 14 μήνες για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Το οποίο τώρα το να φάει ο Μπέος καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμιση.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Είναι επειδή τα έχει βάλει το τελευταίο καιρό με τον Μητσοτάκη, να ξέρεις. Δεν τον κάλυψε άλλο η δικαιοσύνη.
1: Λίγο σιγά σιγά. Κάτι είπε για το Μητσοτάκη ότι, είναι φλόρος και ότι πρέπει να κάτι να κάνει.
0: Αυτό λοιπόν και αμέσως πήγε μέσα.
1: Είδες πως πληρώνονται αυτά. Το να
0: πούμε ότι τα νέα τα λέει ο Ούρσο Άλμπο, οπότε άμα είναι να το φυλακίσετε, εμένα όχι.
1: Ναι. Το να φάει ο Μπέος καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμιση, λέω, είναι σαν να πιάνει τον Αλ Καπόνε για παράνομο παρκάρισμα. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια αρχή. Λοιπόν. Και τώρα που λέμε για την υποστήριξη του Αχιλλέα Μπέου στο Μητσοτάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε, λέει, την ατάκα της εβδομάδας, αναρωτιόμενος ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τους έντιμους πολιτικούς που διασύρθηκαν για την ΟΠΚΕΠΕ. Μετά από εβδομάδες αποκαλύψεων για τηλέφωνα, ρουσφέτια, δεσμευμένα εκατομμύρια, κάτι φυτίες για αβοκάντο στο Τύρναβο, αποδείχθηκε ότι τα πραγματικά θύματα δεν ήταν οι αγρότες ή τα δημοσιογραφία, το πραγματικό θύμα ήταν η ευαίσθητη ψυχολογία των βουλευτών. Που αναγκάστηκαν να ακούσουν τα ονόματά τους στις ειδήσεις. Την επόμενη φορά, αντί για εισαγγελία, να τους στείλουμε λουλουδάκια και μια επιστολή συμπαράστασης. Στην περίπτωση που, επειδή μου φάνε κάτι εκατομμύρια, στα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας πετάνε καπνογόνα και πανηγυρίζουν έξαλλα, γιατί από τους 11 εμπλεκόμενους βουλευτές τελικά διέκονται μόνο οι 4. Και για τα δεδομένα του κόμματος, το να έχεις ποσοστά διαπλοκής κάτω από 40% θεωρείται θρίαμβος, στατιστικό θαύμα και λόγος για εθνικό γλέντι.
0: Σε πολύ όμορφος.
1: Κάμω τα παιδιά. Από το 2030 τα όρια ηλικίας δεξιοδότησης.
0: Όχι, συγγνώμη, όχι τέτοιες χρονολογίες εδώ. Μου θυμίζουν ονόματα δύσκολα.
1: Αυτό. Από μια χρονιά σε 4 χρόνια από τώρα, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ετοιμάζονται να πάρουν την ανηφόρα κατά 1,5 χρόνο, λέει, στέλνοντας τον κόσμο σε σύνταξη στα 63,5 ή στα 68,5 χρόνια του. Η αιτιολογία είναι ξεκάθαρο ότι ζούμε περισσότερο. Αφού είσαι παλικάρι και την παλεύεις, γιατί να μην δουλεύεις μέχρι να χρειάζεται να σε κρατάει κάποιος από το χέρι για να βρεις το γραφείο σου, σε ρωτάω εγώ.
0: Κοίτα, 63 πέθανε ο πατέρας μου, οπότε δεν με απασχολεί σύνταξη.
1: 63,5 τώρα λέει. Για να πιάσω και το στατιστικό. Ή 68,5. Εσύ είσαι 68,5. Φυσικά εξαιρούνται οι ένστολοι. Προφανώς. Οι υπόλοιποι απλώς θα συνηθίσουν να συνδέονται στα Zoom calls μέσω του ΚΑΠΗ, ελπίζοντας ότι η σύνταξη θα προλάβει να φανεί πριν τον παπά. Το νέο μοντέλο εργασίας είναι πολύ απλό. Δουλεύεις μέχρι τα 68,5, κάνεις ένα μικρό διάλειμμα 3 εβδομάδων για να χαρείς τους κόπους μιας ζωής και μετά περνάς απευθείας στο αιώνιο αναπαυτήριο. Το ασφαλιστικό σύστημα σώζεται, το προσδόκιμο ζωής εξαντλείται και μέχρι τελευταίο ευρώ και οι νέοι μπορούν να ελπίζουν ότι θα πάρουν σύνταξη κάπου κοντά στο 2080, αν δεν έχει σβήσει ο ήλιος μέχρι τότε.
0: Ποιος, ο πράσινος?
1: Ο πράσινος ήλιος.
0: Ο ήλιος, ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλει γαμίσαν βρέχες.
1: Στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο κατηγορούμενοι για την τραγωδία της Μαρφή το 2010, ενώ αναμένεται και η έκδοση μιας 46χρονης από το Λονδίνο. Η ελληνική δικαιοσύνη κινείται με την εντυπωσιακή ταχύτητα των 16 ετών, βάζοντας χαζούς όλους εμάς που κάναμε χαβαλέ για τις κατηγορίες για τα άγρια φοιτητικά χρόνια του Βαρουφάκη. Με αυτούς τους ρυθμούς υπολογίζουμε ότι γύρω στο 2040. Όχι 40. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής θα βγάλει από τα εντάλματα σύλληψης για την δολοφονία του Καποδίστρια στο Ναύπλιο. Παράλληλα, οι ανακριτές εξετάζουν με προσοχή νέα στοιχεία για τη μάχη του Μαραθώνα, εδώ δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του αιώνα να κληθούν για κατάθεση οι απόγονοι των Μαυρομιχαλαίων.
0: Τώρα κάτσε, πήγες πίσω στο. Πολύ πίσω και πανέρχεσαι στους Μαυρομιχάλαιδες.
1: Ναι, είδες τι κάνω. Δεν το περιμένεις.
0: Θα έπρεπε να πας, ας πούμε, λίγο πιο πίσω στη δολοφονία του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Φιλίππου, η οποία ακόμη δεν έχει εξηγνιαστεί.
1: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν βιάζεται ποτέ. Αφήνεται εγκλήματα να παλιώσουν, σαν το παλιό, έτσι, καλό κρασί. ώστε όταν φτάσει η ώρα της δίκης οι κατηγορούμενοι να μην το περιμένουν και να τους πιάσουν προετοίμαστους με το πιεσόμετρο στο χέρι.
0: Κοίταξα, συμφωνώ και σε αυτό. Αλλά θα μπορούσα να συμπυκνώσω τις ειδήσεις σου σε μια, εντός μιας είδησης που δείχνει το Μέση να αγκαλιάζει στα 19 του το μωρό Γιαμάλ, τον ποδοσφαιριστή.
1: Α, ναι, πώς φάνηκε αυτό.
0: Και θα ήθελα μια παρόμοια φωτογραφία, ας πούμε, για παράδειγμα, τον, το ΓΑΠ να έχει στην αγκαλιά του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Που ήταν πολύ πιθανό σε κάποια οικογενειακή συγκέντρωση,
1: ας πούμε, ναι, γιατί.
0: Με Μητσοτακέι, με τους παπαδάκια.
1: Σιγά, γιατί. Δηλαδή, πάω στοίχημα ότι.
0: Και να έχει Μητσοτάκη.
1: Τα ντομαδάκια της Μαρίκας τα ευχαριστεί ο Τσανόλη.
0: Και να μετά από λίγα χρόνια να έπαθω τι έπαθε. Κατάλαβες, δηλαδή, είναι κρίμα, είναι κρίμα. Τότε τι κρίμα. Κάποιος εδώ πέρα μας είπε ξεκάθαρα. Θα έχεις βρει σίγουρα.
1: Α, άλλη είδηση, δεν έχω σημειωμένη έτσι τώρα που είμαστε μεταξύ μας. Ο Γεωργούλης λέει. Ναι. Ο ηθοποιός ο Γεωργούλης.
0: Είπε δεν πειράζει να βάλεις Χρυσή Αυγή.
1: Ότι εντάξει, λέει δεν είναι εντελώς απίθανο να κατέβω με τη Χρυσή Αυγή. Για καταλήγορα, η Χρυσή Αυγή πώς κατεβαίνει στις εκλογές παρεπτόντως.
0: Μέσω Κορδαλού.
1: Δεν είναι. Έχουν παιδάκι μου, μπορεί να δηλώσει, ξέρω εγώ, μέσα στη φυλακή.
0: Η Χρυσή Αυγή κατεβαίνει ακόμη με τον Μιχαλολιάκο, τα έχουν σπάσει κι αυτοί. Είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ ελληνική αριστερή παράσταξη. Μέρα 25, μέρα 2030 που λες, πλέψη ελευθερίας, όλη αυτή η αριστερά είναι πέντε κόμματα, χαμός. Έτσι και η Χρυσή Αυγή έχει σπάσει σε Σπαρτιάτες, σε Λακεδαιμόνιους,
1: σε Δωριείς, σε φίλους
0: πολιτικού πολλαπλασιασμού. Γενικά είναι σε πάρα πολλούς.
1: Εντάξει, μην λέμε μόνο για την άκρα δεξιά. Άμα κάνουμε ένα κύκλο, δηλαδή έτσι όπως είμαστε άκρα δεξιά, άμα συνεχίσουμε λίγο, βγαίνουμε στην άκρα αριστερά και έχουμε να πούμε επίσης για την εκπληκτική είδηση που άκουσα, ναι. Για τα παλιά γραφεία του ΚΚΕ, τα οποία τα πούλησε το ΚΚΕ σε εβραϊκό φαν και έχουν γίνει ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ωραία. Βέβαια, εγώ θα σου πω ότι γνώρισα μια λίτσα, δεν θυμάμαι ποιος μου το.
1: Ναι.
0: Άκουσε η Αλιγιάννη, ο οποίος έφυγε τώρα Αλιγιάννης και στρίβει τσιγάρο. Μα τι παρτάλια είστε εσείς. Λοιπόν,
1: επειδή δεν καπνίζεις, ναι. Αυτό.
0: Άκουσα ένα όνομα μιας κοπέλας που λέγεται Λίτσα. Θέλω Λίτσα. Και εδώ και στο ακροατήριο των 6 ατόμων που βγαίνουν, θα ήθελα να μου πείτε από πού μπορεί να βγαίνει το όνομα Λίτσα.
1: Από την Ευαγγελία. Ευαγγελίτσα Λίτσα.
0: Πολύ σωστό και να σου πω κάτι
1: ακόμα. Θα έλεγε κάποιος, ναι.
0: Αλιγιάννη, η Λίτσα από πού φαντάζεσαι να βγαίνει, ποιο όνομα.
1: Ελίτσα.
0: ...21η Απριλίτσα. Τι αστείο. Η κοπέλα.
1: Οπότε αυτή... γιορτάζει το Αγίο Κωνσταντίνο επειδή είναι 21η.
0: 21η.
1: Γιορτάζει Κωνσταντίνο και Ελένης επειδή είναι 21η.
0: Να ξέρει ο κόσμος ότι το Λίτσα υπάρχει άνθρωπος στη γη. Είναι όπως επειδή μου η Πινελόπη ένα Σοπούλου και καλά πολύ. Ουάου, ολό, βάζουμε το ΣΥΡΙΖΑ, με κυνηγάνε όλοι και τέτοια. Που είναι από το Παρθένο.
1: Το τι.
0: Oh, sorry. Sorry, γιατί ήθελα να σου πω την πλήρη πέρα τη πατέρα τη κοπέλα. Την υπόπη Τσαπανίδου.
1: Υπόπη είναι από το ποιο?
0: Μπέρασε την περιέργεια να σου πω που μου εξήγησε την παθή. Υπόπη Τσαπανίδου που λέγε Έλα Λέξη!
1: Για να σου πω μια χαρά κοπέλα.
0: Έλα Λέξη, με φόρα! Αυτή.
1: Ναι, αυτή η Πόπη είναι από το από το ποιο?
0: Πόπη Τσαπανίδου. Τσαπανίδου.
1: Ναι, από το ποιο, από το Παρθένα.
0: Παρθένα.
1: Πώ γίνεται το Πόπη?
0: Παρθενόπη.
1: Συγγνώμη, όχι. Είναι σαν σε μια φίλη που είχα που τη λέγανε Τούλα από το.
0: Ναι, Σκατούλα.
1: Δήμητρα. Βγαίνει. Τη Τρούλα.
0: Ξέρω το Λίτσα, κρατήστε το από το 21η Απριλίτσα.
1: Υπάρχει άνθρωπος που είναι βαφτισμένος στην ταυτότητά του 21η Απριλίτσα.
0: Ναι, ναι. Αποδεδειγμένο αυτό.
1: Εντάξει, και ρωτάω τώρα και ρωτάω. Γιορτάζει Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Όχι, δεν ξέρω 21η Απριλίτσα.
1: Δεν είναι 21η.
0: Τώρα είσαι εμετικός, είσαι χαμερπής. Είσαι σκοτωμαζόχτο.
1: Είμαι Hammer Peace, Hammer και Metal Hammer.
0: Είσαι μια αιρετική φυσιογνωμία η οποία ασκεί δρυμία κριτική πάνω στην ύπαρξη αυτής της κοπέλας.
1: Ναι, όχι στους γονείς της. Όχι σε αυτή, στους γονείς της.
0: Κοροϊδεύει την κοπέλα τη Λίτσα.
1: Άμα σε λένε 21η Απριλίτσα και το όνομά σου αυτό ήταν 21η Απριλίτσα. Έλα στην εκπομπή να σου πάρουμε. Έλα στην εκπομπή να έρθει εδώ πέρα να σου πάρουμε συνέντευξη για τα ψυχολογικά που σου έχουν δημιουργήσει οι γονείς σου μέσα στα χρόνια και ενδεχομένως να κάνουμε ένα crowdfunding έτσι σε όλους τους ακροατές τους 5 που έχουμε τώρα στο live και άλλους πόσους είναι για να κάνουμε ένα crowdfunding για τα έξοδα του ψυχολόγου σου. Καταλαβαίνουμε ότι δεν φταίει εσύ, ο μπαμπά σου όμως πρέπει να λογοδοτήσει.
2: Ξέχασα να σα πω μια είδηση που διάβασα πριν. Που νομίζω μόνο σε αυτή τη χώρα θα μπορούσε να γίνει. Συνελήφθη.
0: Ποιος?
2: Θα σου πω. Συνελήφθη.
0: Ποιος?
2: από τη δίωξη ναρκωτικών.
0: Ποιος?
2: Ο διοικητής της δίωξης ναρκωτικών Ρεθύμνου για διακίνηση κοκαίνης.
0: Αυτό.
2: Βέβαια νομίζω αυτό το πράγμα. Μόνο σε αυτή τη χώρα θα μπορούσε να
1: γίνει. Δεν τα βρήκανε στη μοιρασιά, πώς έπαιξε.
2: Μάλλον θέλει να φάει τον ανταγωνισμό.
1: Όχι, γιατί. Και γιατί το μαζέψαν οι υπόλοιποι ότι τι, δεν τα βρήκανε στη μοιρασιά. Ότι δεν μα κόβει
2: ποσοστό. Παίζει άσχημα.
1: Δεν μα κόβει ποσοστό, ξέρω εγώ.
2: Αυτά τώρα έτσι γίνονται. Κάτι τέτοια τα βρήκανε κάποιοι.
0: Ποιο το συνέλαβε.
2: Η διοίκηση.
1: Οι υπόλοιποι.
2: Η ομάδα τη διοίκηση δίωξη ναρκωτικών Πειραιά.
1: Α, εντάξει.
0: Τι συνέβη.
1: Πήρα το καράβι, αυτό συνέβη.
0: Όχι, δεν συνέβη αυτό.
2: Για πες.
0: Πιστεύω ότι συνέβη, ρε παιδάκι μου, ο τύπος είχε χάσει τα ναρκωτικά που φύλαγε σπίτι του. Είχε εδέπει. Εντάξει, οπότε τι έκανε. Λέει, μαλάκα, λέει στους αδέρφους, παιδιά, εγώ τα έχω πάρει. Μπείτε μέσα να τα βρω, θα με φάνε, ας πούμε. Ναι. Οπότε μπήκαν οι μπάτοι, τον πιάσανε τον εαυτό του. Βρήκαν τα ναρκωτικά και με τα σκυλιά γαβγαβγαβ.
2: Ναι.
0: Τα πήραν, τα δώσαν φυσικά στους πρεζέμπορους για να μην,
2: ναι, μην γίνει και μαλακία.
0: Μαζέψαν αυτό μέσα γιατί έκανε μαλακία, ξέχασαν και βάλανε ναρκωτικά.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο. Όχι, ότι είναι μεγαλύτερη παρεξήγηση, παιδιά. Είναι γνωστό ότι οι δημόσιες δομές γενικότερα πάσχουν. Δεν είχαν χώρο οι άνθρωποι.
2: Σωστό γι' αυτό.
1: Στο τμήμα για να αποθηκεύουν την κοκαίνη, ναι. Και ο άνθρωπος προσφέρθηκε με προσωπική θυσία, προφανώς από ό,τι φάνηκε, να τα αποθηκεύει σπίτι του. Τώρα έτυχε να μπουν κάποιοι.
0: Με θυσία! Σε βρώμικο βωμό.
1: Και έγινε αυτό.
2: Εντάξει, μου φαίνεται πολύ λογικό αυτή η εξήγηση. Δηλαδή να τα ξέχασε. Να μην είχε χώρο στο τμήμα και πει θα τα πάρω εγώ σπίτι.
1: Θα τα πάρω εγώ, μην ανησυχείτε, θα τα πάρω εγώ σπίτι. Αυτό. Μα ήταν 100 κιλά και τώρα είναι 15. Ναι, τι είναι.
2: Όχι, είναι πολύ το λίγο. Πάντως εντάξει, δεν είναι μια είδηση που λες, ρε φίλε, αυτό θα μπορούσε να συμβεί εδώ και μόνο εδώ.
0: Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Με κοκαίνη.
2: Εντάξει, νομίζω ήταν από τις best of έτσι ειδήσεις του τελευταίου.
0: Μα ο μαγαζί.
1: Ζει και βασιλεύει και σχόλασε τώρα, οπότε μπορεί να μπει.
0: Μαλάκα, ο Γκίκατσου είναι ζωντανός.
1: Είναι 12 η ώρα, είναι 12 και 10. Κοιτάω, συνεχίζει και κοιτάω το ρολόι.
0: Ώρα,
1: και έχει σταματήσει όταν έπεσε η Χειροσήμα.
0: Ρε, έχω συγκινηθεί που έχει μπει ο Γκίκατσου. Ωραία είναι που μπαίνει και βγαίνει,
2: Είχε καιρό να μπει ο Γκίκατσου, η ιδέα μου. Είχε καιρό να μπει, είναι η ιδέα μου.
0: Είναι η ιδέα σου.
2: Όταν σταματήσει.
1: Για πες, έχουμε μόνιμη συνεργασία, έμαθα με τη Herbal Lessons.
0: Έχουμε μόνιμη συνεργασία με τη Herbal
2: Lessons. Θα λουστώ δηλαδή.
0: Θα λουστείς.
2: Okay.
0: Κοιτάξτε ποιος θέλει να λουστεί. Αλλά είχες πολύ ωραίο νέο, να σου πω, αλήθεια, ήταν πάρα πολύ ωραίο και για βιντεάκια θα το τραβήξουμε, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
2: Άμα δεν έχει καεί η μνήμη του.
0: Λογικά καμένη.
1: Ακόμα γράφει.
2: Ακόμα γράφει.
0: Και καίγει το κεφάλι του, δεν είναι μόνο μνήμη.
2: Όχι, ήταν καλό, ήταν τρομερό.
0: Και δεν ήταν η αλήθεια.
1: Μέχρι τι ώρα τραβάει εκπομπή σήμερα.
2: Και ήταν αλήθεια. Το
0: ό,τι ώρα θέλουμε, ρε. Ό,τι ώρα θέλουμε, ρε. Εντάξει. Ό,τι ώρα θέλουμε, ρε.
1: Πάμε να κάνω ήχο.
2: Έχουμε μετακόμιση αύριο.
0: Γιατί κάνεις ήχο. Σε μένα μου σου ένα τσιγάρο. Είσαι το τσιγάρο που κρατάω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λέω. Λοιπόν, παιδιά, σας περιμένουμε αύριο. Αύριο όλους. Και σένα και σένα και σένα και σένα. Άδωνος Γεωργιάδης. Τα λιγουρεύεστε. Σας περιμένουμε όλους 10 με 11 στη Νέα Μάκρη Live το βράδυ. Γιο-γιο-γιο με ψύχο και φριστόν. Και από τις 6 μέχρι τις 12 θα έχετε. Έχω τυπώσει, θα τα αποστάρω σε λίγο εκπληκτικά καδράκια μαύρου ήλου. Εκπληκτικά από δικά του artwork, πολύ καλά. Θα τα πάρω, έτσι όπως τα πάρω εγώ, θα τα πάρω. Και έχω φέρει και 40 κόμικ. Ο τραγός με την κασέτα σπάνια.
2: Τι ρε.
3: Χτυπάω το τσαμάκι και δεν μιλάω στο μικρόφωνο για να το κάνουμε διακριτικά. Μην σταματάς να μιλάς.
0: Τι λέει ο άνθρωπος αυτό.
2: Τι θέλει. Εγγραφέ. Γραφή.
0: Ναι.
2: Ωραία, άρα το θέλω αυτό το απόσπασμα το.
0: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
2: Αν μπορείς. Σύντομα για να το ανεβάσω.
0: Μπράβο, Τάσο.
2: Όχι το Γενάρη.
0: Δεν διάβασε, γιατί έχει πληρώσει.
2: Δηλαδή, μην πάει με τη σειρά που πάνε τώρα οι εκπομπές. Μόνο αυτό το απόσπασμα.
0: Μπράβο, κάτσε, διάβασε. 125 ευρώ δεν είναι έτσι απλά. Είναι 5 κοσάρικα και είναι 5 τάλαρα. Οπότε, καλό είναι να κάτσεις, να διαβάσεις, να περάσεις. Σας κάναμε και ενημέρωση χθες. Είμαστε οργανωμένοι. Και φυσικά μπορεί να έχει τέτοια μερίδα. Λοιπόν, γεια σου, Στέφανε Βουνίσχε. Ακούστε, βάλαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι στιγμή. Αμαλίδα Ντόρκα, ευχαριστώ.

0: ότι ο βασιλιάς της σκόνης αυτή.
1: Δεν κατάλαβε, έβαλε τρύπες πριν και μπήκε μόνο του.
0: Αν μπήκε μόνο
1: συνεχίζει το YouTube. Απλά δεν σηκώθηκε ούτε από την καρέκλα να πάω να αλλάξει κομμάτι.
0: Πολύ καλός.
2: Το διάλεξα, στην πληροφορία έπαιζε Pixlax. Έπαιζε Pixlax και το άλλαξα, το διάλεξα.
0: Γιατί δεν έβαλε Pixlax την τελευταία του συναυλία.
2: Γιατί δεν θε. Ποια πολλέ.
0: Ναι, εδώ πέρα έχει και άλλο συμπλήρωμα τελευταία για να κάνει τελευταίες συναυλίες. Σήμερα που δεν πήγα στο live του. Ο Χρήστης παρακολουθεί και ρωτήσε την πράγμα, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα. Έχετε πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Θα πάρει κανείς κανένα τηλέφωνο έτσι να πάμε μέχρι το 12.30.
0: Εκεί κάτσου δεν παίρνει, δεν παίρνει κανένα
1: τηλέφωνο. Έλα, πάρτε κανένα τηλέφωνο.
0: 2-10-629-09-10. Κάνετε παρέμβαση να μας πείτε αν ακούσατε κι εσείς τον Αντακούμπο να κλαίει πάλι σε συνέντευξη ότι κάπου πήρε λεφτά. Πάλι τα ίδια. Πάλι ναι. Πήρα πάλι συνέντευξη. Το κάνει Μαρία υποτιλισμό. Και ζει.
1: Μην το βγάλεις πάλι.
0: Κάνω παπούτσι τώρα στη μάνα μου. Και γύρω σε γυναικεία παπούτσια. Και έχει μεγάλο πρόβλημα. Παπούτσι της μάνας μου. Μα πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι από τους πιο πλούσιους αυτή τη στιγμή Έλληνες. Έχει πάρει το Village Park στο Ρέντι που είχε ρίξει γκόμενα το γερατσί.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά τον αναπολύ το παρελθόν του.
0: Στα παπάρια μας λαϊκής, ακούει light. Ο άνθρωπος αυτός ακούει light. Ακούει για κοκαίνες.
1: Είναι φίλος με το light.
0: Ακούει για αμαία, δεν ξέρω τι ακούει, για όπλα, για ναρκωτικά, για σεξ εργάτριες, όχι πουτάνες, βλέπεις, προσέχω.
1: Μπράβο, δηλαδή, μπράβο σεξ, μπράβο.
0: Να μου κάνει ότι στεναχωριέται. Ρε φίλε, ακού light, κάσε μας ήσυχος εκεί πέρα. Αλλά πραγματικά πολύ καλό να ακούς τη νέα συνέντευξη του Αντακούμπου, όπως και του Γρηγοριάδη, πώς λέγεται αυτός του Μητσοτάκη.
1: Α, του, καλά, εντάξει, αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν, φίλε. Βγήκα μπροστά να καλύψω τον πρωθυπουργό στις υποκλοπές και ακόμη είναι ελεύθεροι όλοι.
1: Πραγματικά όρους μαφίας χρησιμοποίησε, πραγματικά.
0: Εν τω μεταξύ έφυγε κάτι άλλο το οποίο μπορεί να μας καταδηγήσει σε σύλληψη σήμερα.
1: Για πες.
0: Για τους τέσσερις της Νέας Δημοκρατίας, αγαπημένοι μου φίλοι, όλοι είπανε έχουμε το τεκμήριο της αθωότητας. Οπότε μην βγάζουμε σήμερα, πολύ σωστά. Για αυτούς που μαζέψαν για τη Μάρφη 16 χρόνια μετά.
1: Με ένα email.
0: Την ίδια μέρα με την.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη, αυτή τη τεκμήρια αθωότητας έχουν γιατί βγήκαν αθώοι.
1: Όχι, δεν έχουν αυτοί. Δεν έχουν αυτοί.
0: Ξέρεις που στηρίξαν την κατηγορία.
1: Σε δύο σακίδια.
0: Όχι, σε μια φωτογραφία από το.
1: Ναι, με δύο σακίδια. Λέει ότι ήταν τα ίδια σακίδια.
0: Δηλαδή αυτό. Τα λέει εμείς εδώ, Αλεξανδρούπου, θα έρθει. Εννοείται, ρε Γιώργο, τώρα ξεκινάω. Πάω, ξεστή, έχεις το Χάλαντ. Που κάνει. Που κάνει αυτό. Μάλιστα, καπεδάνια.
1: Πόσο πέθανα με αυτό που ανέβασε με το Χάλαντ, ρε φίλε.
0: Πολύ ωραία.
1: Έκλαιγα, έκλαψα. Έκλαψα, φίλε, από τα γέλια. Ναι, σε δύο σακίδια. Αυτό είναι το κλασικό, ρε παιδί μου, που έπαιξε πολύ γενικά στα social.
0: Δεν ακούω τίποτα.
1: Ότι με ένα email, αφού έπαιξε πολύ γενικά στα social αυτό και το είπανε πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Ότι αφού με ένα email, έστειλε κάποιο ένα ανώνυμο email, κατανόμασε κάποιου, οι οποίοι του λάβανε για τη Μαρφίν. Εμεί τώρα, επειδή μου σαν πολίτη, θα μα στείλουμε εμεί ένα ανώνυμο email και πούμε ότι ο Καραμαλής, ο Αλφα Χίφτη, είναι υπεύθυνο στου 57 στα Τέμπη, ξέρω εγώ. Ο Τάδε είναι υπεύθυνο για. Δεν πρέπει να πάνε να του συλλάβουν. Να κάνουν την αρχή.
0: Γιατί να του
2: φορούσε σακίδι ο Καραμαλής.
1: Όχι, δεν φορούσε εκεί, βέβαια.
0: Ξέρεις τι μου έχει λείψει.
1: Που έλεγε τα τρένα ασφαλή μια εβδομάδα πριν γίνει, ας πούμε.
0: Η τεκμήρια αθότητας. Έχεις καταλάβει τι είναι η δεξιή. Είναι το παιδάκι που έρχεται, σου λέει, σου βαράει σφαλιάρα στο σκοτάδι, του ρίχνεις μπουνιά, το πετάς ανάποδα και τρέχει και το λύσει δασκάλα. Με βάλεσε! Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό πράγμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει αυτό ακριβώς. Long story short fest. Μελανδρέ, πάρε ένα τηλέφωνο στο 210-629-09 να μας πεις για το φεστιβάλ. Το έχω πει 50 φορές για αύριο. Τι καλύτερο να πάρεις εσύ ο ίδιος να μας πεις. Λοιπόν, δεν ακούω τίποτα από τα ακουστικά.
1: Ναι, δεν ξέρω τι γίνει.
0: Ελπίζω να μας ακούτε στην ετόπεν. Αγαπημένε Μελανδρέ, τηλεφωνείς. Αύριο 10-11 έχουμε το live, 9 με 10 δεν ξέρω πώς αλλού πάει, αλλά θα είμαστε και από τις 6.
1: 10-11-9 με 11.
0: Ένα από τις 8. Θα είμαστε από τη, γιατί παίζει και ο Λαμπόριος. Από τις 6 μέχρι τις 12. Ένα πολύ καλό DJ. Και από τις 6 μέχρι και παιδιά άλλα. Από τις 6 μέχρι τις 12 να είστε έτοιμοι. Θα έχω μπλουζάκια λαπούση φυσικά και θα έχουμε ο τραγουδιστής με την κασέτα επανέκδοση.
1: Μπλουζάκια σε 6 πότε θα βγάλεις.
0: Πλήρωσα. Και τη Βασίλη Ζέκο θα βγάλω.
1: Το θέλω.
0: Και επίσης θα έχουμε και άρθρο του Μαυρίλου καδράκια που με έλαβε να ξέρει πήρα τα καδράκια και τα έσπασα. Οπότε πάω αύριο να πάρω κι άλλα. Τηλεφώνησε τον Αμέλα.
1: Θα ξαναπάρει το γιο σου και τη Μαρία.
0: Εννοείται ο γιο μου Μαρία είναι.
1: Άρα άλλο ένα 70 υπολόγισε.
0: Γεια σου Παύλη Ντέσκ. Ωπα, φτάσαμε τους 10. Πολύ σημαντική συγκινητική στιγμή. Να ξέρω ότι γενικά τα άτομα που πενοβγαίνουν στις εκπομπές μας και μιλάω τόσο μακριά Είναι περίπου, είμαστε σε πολύ καλό αριθμό. Η επανάληψη μητέρα της μάθησης σήμερα. Πολύ σωστά. Όπα, πήρε ο Μέλανδρος. Σήκωσε το.
1: Πάμε, πάμε.
0: Έχουμε άμεση τώρα ανταπόκριση. Δεν θα ακούτε τίποτα. Εσείς μπείτε το open.com από το Μέλανδρο Γκανά, ο οποίος είναι ο διοργανωτής του Long Story Short Festival. Παρακαλώ να μας ακούσει να τα πούμε σαν άνθρωποι ο φίλος ο Μέλανδρος. Η επανάληψη του 10 λεπτά κήρυγμα, αγαπημένη Ολυμπία. Έχω πληροφορηθεί ότι παίζει κάθε πρωί και πληρώνομαι ακόμα.
1: Παίζει το 10 λεπτά κήρυγμα πάλι.
0: Ναι, πάλι, πάλι πληρώνομαι. Εγώ παίζω πολλά λεφτά. Online shop, ναι. Θα τα βγάλω να μας πείτε να στείλετε παραγγελίες.
1: Κάνε κύριε Βασίλη Records τη shop.
0: Κύριε Βασίλη Records τη shop και να είναι με τέτοιο. Με...
1: Θα σπάει. Να έχει τα συντάκια, συντή, να έχει και μπλουζάκια.
0: Να έχει πιτηρίδα. Θα...
1: Γιατί, μόνο οι άλλοι, εσύ.
0: Θα πουλάτε μόνο οι άλλοι. Και πιτηρίδα μου. Εντάξει, τα συνειδικά σακουλάκια των τριών.
1: Η άλλη τι είναι καλύτερη. Η άλλη τι είναι καλύτερη από σένα.
0: Βέβαια, η άλλη τι είναι, ας πούμε.
1: Τι είναι η άλλη. Τι είναι η άλλη. Πε.
0: Να πω ότι σημαίνει.
2: Κάποιο πήρε τηλέφωνο. Ναι. Πρέπει να ήταν λάθο.
1: Όντω.
2: Ναι.
1: Όχι, αποκλείεται τέτοια ώρα. Ποιο παίρνει τηλέφωνο 12 και 20 το βράδυ, ρε, σε σταθερό.
2: Δεν μίλαγε για σταθερό. Και μετά λέει, έλα, μ' ακού. Ναι.
1: Για να σου πω, δεν πειράζει. Και λάθο, βγάλει τον αέρα. Και λάθο, βγάλει τον αέρα. Πάτα κατευθείαν να βγει στον αέρα.
0: Έλα, πάτα, ναι. Πάτα, ναι.
1: Μην το... Κατευθείαν, κατευθείαν.
0: Εμπρός. Εμπρός.
1: Ναι.
3: Ναι.
0: Ναι, ποιος είναι.
3: Ο Μέλανδρος.
0: Πριν μας πήραν και μας κάνανε τέτοιο, πήρε κάποιος την τύχη.
1: Εσύ πήρες και πριν.
3: Εγώ πήρα και πριν, αλλά πήρα από άλλο τηλέφωνο.
1: Α, άρα δεν ήταν, το λάθος ήταν δικό μας. Το
0: κατάλαβα, δεν μας ήξερα από το άλλο τηλέφωνο, ήταν αλλού.
3: Απλώς την έχω ανοιχτό το, και έλεγα πάτε τηλέφωνο, πάτε τηλέφωνο από το άλλο, αλλά έχουμε πρόβλημα το μικρόφωνο.
1: Μέλανδρος, Μέλανδρος.
3: Μέλανδρος, ναι.
1: Ναι ρε φίλε, εγώ το ακούω πρώτη φορά.
0: Να του γράψω κομμάτι για το φεστιβάλ, έχουμε και κυκλοφορεί το κομμάτι του φεστιβάλ το επίσημο και στο Spotify και σε όλα τα μέσα.
1: Γιατί το παίξαμε.
0: Και τον είπα Μέλανδρο μες το κομμάτι, γιατί δεν έχει ακούσει.
1: Τον πες Μέλανδρο.
3: Όχι, όχι, μην αγχώνεσαι, γιατί τι έγινε τώρα. Τον παππού μου τον έκανε Μέλανδρο, εμένα με βαφτίσαν Μέλανδρο και τον πρώτο μου ξάδερφο τον είπανε Μέλανδρο. Δηλαδή αυτό είναι κοινό λάθος.
0: Στάνταρ, κάναν λάθος μέσα στην οικογένεια.
1: Άρα ο παπάς το κάνει το λάθος, ε.
3: Ο παπάς το κάνει το λάθος και ξέρεις τι γίνεται με το λάθος. Ο ξάδερφος μου κέρδισε γιορτή, γιατί ο Μέλανδρος γιορτάζει, ο Μέλανδρος δεν γιορτάζει.
0: Για ένα νύχτα,
2: ο Μέανδρος.
1: Για ένα γράμμα, ε.
0: Ο Μέανδρος δεν γιορτάζει, για το βρούμε, ρε παιδά μου, κάπου.
2: Ο
0: Πέανδρος είναι καινούριο. Λοιπόν, θα ήθελα Μέλανδρα.
1: Περίμενε, περίμενε, κάτι έλεγε.
0: Ναι, να μας μιλήσει για το φεστιβάλ Long Story Short Festival. Τι θα γίνει αύριο, που θα είμαστε κι εμείς εκεί.
1: Για πες μας, ρε, μένα. Κοίτα, πήγαμε το πω και εγώ, Μέλανδρο. Μέλανδρε.
3: Λοιπόν, μόλις γυρίσαμε από κάτω, εμείς στήσαμε.
0: Ναι.
3: Βάλαμε τα φωτάκια μας όλη την παραλία, θερμάσαμε μπάνες. Αύριο πρωί θα είναι και το τραπέζι κάτω και περιμένουμε τους καλλιτέχνες μας αύριο 6 ώρα το απόγευμα.
1: 6 ξεκινάει.
0: Εντάξει, θα έρθουμε 5, μην το έχουμε στα ώρα.
3: Ναι, όχι, 6 ώρα ξεκινάει, 5 μισά πάμε, απλά το λέω για τον κόσμο ότι και καλά 6.
1: Πώς 6 πήρε, θα έρθει 6.
0: Εγώ θα έρθω στο πρόγραμμα.
1: Και σήμερα 11 είχαμε εκπομπή, 11.30 ήρθε.
0: Ψεύτης, ψεύτης, Μέλανδρε, όλα αυτά. Για πες το, δεν έκανα το κομμάτι στην ώρα μου, Μέλανδρε.
3: Παιδιά, ναι, βγήκε πολύ γρήγορα. Εμένα μου είπαν ότι θα βγάλουμε κομμάτι και την επόμενη εβδομάδα είχαμε κομμάτι.
0: Τι νόμιζε, φίλε. Και εμένα μου το είπε ο Λαμπόριος, ο οποίος είναι επιστολή, μεγάλο. Και το στούντιο που και το παιδί που συνεργάζεται που το μίξαρε. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Έχω γράψει κανένα του τοίχου, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία προσπάθεια του Λαμπόριους.
3: Κοιτάξτε, κοιτάξτε καλά η όλη φάση. Δηλαδή το καλό είναι ότι είμαστε εμεί που είμαστε στα κόμιξ πορεμένοι και γυρίζουμε, κάνουμε του και κάνουμε φεστιβάλ, αλλά εδώ. Βρήκαμε όντως όλο αυτό. Δηλαδή, παιδιά, το φεστιβάλ εμείς το κλείσαμε 15 Μαΐου. Εγώ κατέβαινα για Comic-Con στην Αθήνα και πέρασα από τη Νέα Μάρτη να συζητήσουμε. Το ότι έχουν γίνει γραφικά, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε 50 καλλιτέχνες κάτω, έχουμε μουσικές, έχουμε βίντεο, τραγούδι.
0: Τραγούδι.
3: Ναι, αυτό δεν είναι. Αυτό, παιδιά, τώρα είναι
0: θαύμα. Αυτό είναι πανελλήνιος διαγωνισμός χορού. Θα σε ρωτήσω. Με τι άλλα, πέρα από το φεστιβάλ που θα είμαστε εμείς σίγουρα Σάββατο, θα είναι και Κυριακή, θέλω να μας πεις με ποια άλλα σε φεστιβάλ καταπιάνεσαι, γιατί πρέπει να τα πούμε αυτά και για τις εκδόσεις Κάμπος.
3: Ναι, εμείς είμαστε, βασικά ξεκινήσαμε σαν εκδόσεις Κάμπος, σαν εκδόσεις του Κάμπου εκεί πέρα, αυτό είναι το βασικό μας 15 χρόνια. Και έχουμε το early comics festival που γίνεται στη Λάρισα για 8 χρονιά, αλλά αυτό έχει πάρει, ξεκίνησε όπως το Long Story. Ένα μικρό ωραίο φεστιβάλ και καταλήξαμε τώρα να έχουμε 7-8.000 άτομα το τρίμερο επισκέπτες με μεγάλα ονόματα. Ας πούμε, φέτος θέλουμε το Φρανσίσκο, άμα το ψάξει, έχει 1,5 εκατομμύρια followers, ας πούμε, παίρνει μεγάλα ονόματα γιατί το αγκάλιασε η Λάρισα, το αγκάλιασε ο κόσμος. Και ξέρετε, τώρα μεταξύ μας, αφού μιλάμε μεταξύ μας και δεν μας ακούει κανείς, όταν βλέπουμε και ειδικά οι πολιτικοί ότι κάτι πάει καλά, να σβεύουμε για να φάνε. Καταλάβατε τι εννοώ. Έχει λεφτά, να φανευτούμε ότι πάει καλά. Αυτό σκουμπώσουμε πάνω. Εκείνη πήγε καλά. Κάνουμε τους καμπίσεις δημιουργούς που γυρίζουν στη Θεσσαλία. Είμαι μέλος στο Comic-Con 19 χρόνια στην Αθήνα, στο Comic-Con. Άρα είμαστε σε όλα τα φεστιβάλ. Και εδώ πέρα, στη Νέα Μακρύ, έχουμε 3-4 οι οποίοι είναι συνεργάτες μας στο LA πολλά χρόνια. Και είπαμε ότι ξέρεις κάτι, γιατί δοκιμάζουμε και εδώ πέρα στη Νέα Μακρύ, αφού οι φίλοι μας έρχονται εκεί, να έρθουν κι εμείς εδώ. Έλα που κούμπωσε και ο Σέξπιρ από πάνω, έλα που ο Σέξπιρ έχει τους δικούς του, έλα που ο ένας ο Πολύζος εδώ, ο χείρος που έχει άλλους δικούς του, και κατευθείαν δέχτηκαμε μια ομάδα από τα περίχωρα εδώ 10-15 άτομα.
0: Εντάξει, μπορείς, το είχα πει στο, όταν είχαμε πρωτομιλήσει ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει αύριο. Αλλά σίγουρα θα περάσουμε ωραία. Θα έρθουμε οικογενειακώς και θα περάσουμε όμορφα.
3: Ωραία, θα πω ένα τσίτο. Εγώ σήμερα που κάθισα και είναι Παρασκευή και χθες Πέμπτη Παρασκευή, δηλαδή που καθίσαμε να το στήσουμε. Ναι. Κόσμο έχει. Δηλαδή και χωρίς να στήσουμε εμείς παγκούς, κόσμο έχει γιατί είναι παραλιακά. Το θέμα είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ που εντάξει, ο Σέξφιλ για αυτή η παιδιά τώρα είναι επαγγελματίες και καταλαβαίνει τι είναι καλό για τον τόπο τους. Εμένα μου άρεσε ότι στο Open Call των καλλιτεχνών είχαμε 15 άτομα από τη Νέα Μάκρη και πιτσιρίκη. Φαντάζομαι ότι έχουμε ένα παιδί που είναι 16 χρόνια μαθήτρια λυκείου.
0: Ναι.
3: Άμα δεις, σας το λέω και μπαντούφα λέγεται, και άμα δείτε, όταν έκανα ανακοίνωση από κάτω γίνεται το spam του Θεού, παιδιά, πρέπει να έχω 50-60 μηνύματα. Γιατί υπάρχουν παιδιά που δεν πιστεύουν ότι θα γίνει κάτι στον τόπο τους και με το που έγινε το αγκαλιάσανε και καταλαβαίνω στο αγωνί, συγγενείς, αδέρφια, φίλοι, όλοι σαποτάουν. Αυτό θέλαμε να κάνουμε.
0: Άρα θα περάσουμε πολύ ωραία. Αύριο περιμένουμε και τον Αλιγιάννη εδώ πέρα που κάνουμε την εκπομπή. Ο Ούρσο Άλμπο θα έρθει έτσι κι αλλιώς. Θα έρθει και η γυναίκα μου, το παιδί μου, το παιδί του Ούρσο. Δηλαδή μόνο εμείς που θα έρθουμε μαζί με τον Ψύχο, με την κοπέλα του και το Φριστόρι, είμαστε 10 άτομα. Εντάξει, πιστεύω είμαστε καλά.
3: Γίναμε κάτι στάδιο. Απλά να πω για να κλείσω, να μην σα αναφέρω στην εκπομπή. Αύριο έχουμε καλά, έχουμε βάλει όλα τα ράψη.
0: Ναι.
3: Για να μπορέσουμε να έχουμε, γενικά είμαστε παρέα μας, εμείς είναι ράπες, κόμιξ και ράπς, άρα είναι...
0: Και για πες το χρονοδιάγραμμα, γιατί εγώ έχω πει 10-11 διάβασα.
3: Μια 10-11 σας έβαλα, γιατί μας είπε ο αντιδήμαρχος εδώ πέρα ότι μην το βάζετε νωρίς, εδώ ο κόσμος διασκεδάζει αργά. Και έτσι ξεκινάμε, ο Λαμπόριος ξεκινάει στις 6 ώρα με μπιτάκια μέχρι τις 8.
0: Ναι.
3: Μετά μπαίνουν οι ράπες, ο Χόρχε, που θα μπει και ο Μισδί,
0: ναι.
3: Θα μπουν μετά και 10-11 μπαίνει, δεν ξέρω, το Σέξφιρ.
0: Εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι.
3: Σέξφιρ, Αϊσάιχος και...
0: DJ Φριστό.
1: Πάλι με δύο θα πας.
0: Ναι, με δύο, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουμε να τους συνδέσουμε τους δύο. Μπορεί να κάνει δεύτερο ψήφι. Θα τα δουν αύριο, θα έρθει και ο Φριστό, θα έχουν συνεχθεί με τον Λαμπόριος, πιστεύω όλα θα πάνε καλά.
3: Ναι, μωρί.
0: Την αρχή, κάτι καλά. Άλλο
3: τις επόμενες ώρες, αυτό την Κυριακή θέλω να το ακούσουμε αυτό, γιατί έχει και μικρά παιδιά. Μόλις πέσει ο ήλιος και τόση αέρας, δηλαδή μετά στις 8.30 ώρα,
0: ναι.
3: Έχουμε ένα φουσκωτό σινεμά που την είχα πάρει για ένα άλλο φεστιβάλ που το χρησιμοποίησα ποτέ και θα φουσκώσουμε με 4 μέτρα πλάτος, 3 μέτρα ύψος, στο σκόνη και θα δούμε θερινό σινεμά στον καζόν δίπλα την παραλία.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπορεί να σου έρθω και τότε. Πολύ ωραία.
3: Αυτό. Προσπαθούμε να δούμε, τι ξέρετε, ότι είναι πρώτη μας χρονιά, πιο πολλά ξέρετε εσείς για τον τόπο σας από εμάς. Εμείς προσπαθούμε να δούμε λίγο τι αρέσει, να δείξουμε λίγο το ποιότητα από εδώ πέρα, δηλαδή δεν ήρθαμε τον κάμπο για να σας δείξουμε τον κάμπο, ήρθαμε εδώ πέρα για να
0: πολύ ωραία,
3: κάνουμε συνεργασίες.
0: Περιμένουμε αύριο να τα πούμε και από κοντά και να ξεκινήσουμε μια ωραία συνεργασία και να πάρουν και τα κόμιξ μας που τυπώσαμε με αίμα, να πάρουν και τα σχέδια του Μαύρου Ήλου που τυπώσαμε με αίμα και τις μπλούζες του Ούρσο Άλμπο εδώ όλοι δηλαδή.
3: Ναι, παιδιά, ελάτε, σαπορτάρετε.
0: Όλοι οι κύριοι Βασίλης Records θα είναι εκεί σύσσωμοι, όλα τα μέλη για να συμμετέχουν σε αυτή την ωραία προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ, Μελάκη.
1: Τέλεια.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και πολλά φιλιά και θα τα πούμε αύριο από κοντά.
0: Τα λέμε αύριο απέναντι από τον πρόεδρο, εκεί νομίζω είναι.
3: Απέναντι από τον πρόεδρο ακριβώς είναι.
0: Τέλεια, θα φάμε την ωραία.
1: Έλα, καλό βράδυ.
0: Γεια σου. Τόσο οργανωμένοι λοιπόν από ό,τι βλέπετε, δεν παίζουμε εδώ πέρα. Ο διοργανωτής του φεστιβάλ, ο άνθρωπος που διοργανώνει το LA Festival, διοργανώνει το κόμμα, μεγάλα φεστιβάλ, όχι αστεία, και Θεσσαλονίκη αυτά, είναι εδώ μαζί μας και εγώ ακόμα χειρίζομαι το μικρόφωνο με ένα καλώδιο. Άρα είμαστε τόσο οργανωμένοι. Συνεχίζει και καπνίζει ο Αλιγιάννης εντός του χώρου. Πραγματικά είναι πολύ πολύ επιστημονικό όλο αυτό. Βλέπετε, μετά μου λένε αν με ενοχλεί το κάπνισμα. Έτσι θα γίνεται άμα καπνίζετε βασικά, κανονικά τσιγάρα.
1: Γιατί δίνεις την καράφλα μου?
0: Με βλέπετε εμένα, αδύνατο.
1: Γιατί δίνεις τα μαλλιά μου?
0: Καμώ τα παιδιά, για... όμορφος.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν,
1: πάμε να το λήξουμε, έλα.
0: Το λήγουμε με ένα, ξέρεις τι?
1: Τι?
0: Θέλω να βάλεις το AI να γράψει στίχος για το ράπερ η Μάντρας. MC η Μάντρας.
1: MC η Μάντρας.
0: MC η Μάντρας.
1: Α, η Μάντρας.
0: Με μία λέξη.
1: Λοιπόν, θα το πω. Είμαι ο MC η Μάντρας.
0: Η Μάντρας.
2: MC είμαι άντρας.
0: MC η Μάντρας.
1: Δεν ακούω, μαλάκα, δεν ακούω.
2: Και δεν είναι και είναι γυναίκα.
0: Μπράβο, γράψεις το AI. Θέλω να μου γράψεις στίχους για τη γυναίκα. Τράβα το αυτό το κινητό.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Θέλω να μου γράψεις στίχους,
1: ναι,
0: για τη γυναίκα MC.
1: Περίμενε, γιατί κολλάει. Θέλω να μου
0: γράψεις στίχους για τη γυναίκα MC.
1: Για τη γυναίκα MC.
0: Με όνομα είμαι η Μάντρας.
1: Με όνομα.
0: Με nickname η Μάντρας. Με nickname,
1: ναι,
0: η Μάντρας. Δηλαδή ε, γι, βασικά όχι γκρίκλης, η Μάντρας. I-M-A-N-D-R-A-S, ναι.
1: Όχι, να το κάνουμε ελληνικά, η Μάντρας.
0: Όχι.
1: Είμαι,
0: η Μάντρας.
1: Μία λέξη. Αυτό.
0: Για τον MC.
1: Αυτό. Δες το λίγο.
0: Και το κέφι μου θα κάνω. Ακούς, έχει και MC, είναι η γυναίκα MC η Μάντρας και υπάρχει και ο MC και το κέφι μου θα κάνω. Είναι ο MC η Μάντρας.
1: Το κάνουμε ντουέτο.
0: Ναι, όχι, και... όχι. Θα δούμε μετά. Ναι. Για πάμε, για παρατώ. Ωραία. Εντάξει, συνέχεια. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί το δεν έχει πια. Ωραία, ωραία, ωραία. Για να το δω. Λοιπόν, για βάλε ένα beat, Ούρσο, θα δούμε λίγο. Βασικά όχι, θα πω του τύπου. Χέστο, χέστο, χέστο. Όχι,
1: όχι, μην πάρεις, μην πάρεις.
0: Λένε είσαι γυναίκα. Πάμε να δούμε τώρα το τίτλο η Μάντρας. Είναι γυναίκα MC που το τραγουδάει. Ευτύχη. Λένε είσαι γυναίκα, γελάω και τους δείχνω. Το μικρόφωνο ανάβει, κάθε beat το σβήνω. Nickname η Μάντρας, μα η φάση είναι άλλη. Δεν μετράει το φίλο, μόνο πόσο βάζεις πάλι. Δεν μπήκα για εικόνα, ούτε για βιτρίνα. Μπήκα για να γράψω ιστορία σε κάθε ρήμα. Βλέμματα περίεργα, σχόλια στη σειρά. Μα τους κλείω το στόμα με μία μόνο φορά. Δεν ψάχνω επιβεβαίωση ούτε κάποιο στέμα. Γράφω ότι νιώθω, αυτό είναι το θέμα. Στέκομαι μπροστά, δεν κάνω πίσω βήμα. Κάθε μπάρα μου αφήνει πάνω του σημάδι μόνιμα. Πολύ καλό για τραπ. Η Μάντρας, μα είμαι ό,τι διαλέγω. Δεν χωράω σε κουτάκια, το δικό μου δρόμο λέω. Όποιος με υποτίμησε τώρα με κοιτάει, γιατί όταν πέφτει μπάσα, όλη η σκηνή ξυπνάει. Τι λέει ρε μαλάκα. Δεν είμαι εξαίρεση, είμαι ο κανόνας τώρα. Κάθε live καταιγίδα, κάθε μέρα νέα χώρα. Η λέξη μου φωτιά και το φλέγμα μου λεπίδα. Κόβει κάθε αμφιβολία σε καθαρή παρτίδα. Δεν χρειάζομαι ταμπέλες για να γράψω ιστορία. Η φωνή μου είναι δύναμη, όχι θεωρία. Αν θες να με γνωρίσεις, άκου την ψυχή. Γιατί πίσω από το nickname κρύβεται ένα βρακί. Η Μάντρας, κι όμως είμαι εγώ. Δεν μου ορίζει το όνομα, ούτε κάποιο παγωτό. Το μικρόφωνο στο χέρι και το βλέμμα καθαρό. Γράφω για να μείνει κάτι αληθινό. Τώρα πες, θέλω απάντηση back to back κομμάτι από τον MC και το κέφι μου θα κάνω. Και το γονική είναι το όνομά της, επειδή έχει παιδί λέει και κάνει δίαιτα. Μπορεί να είναι ο DJ αυτός. Ω, ξανακούστηκα ρε.
1: Θέλω απάντηση. Να το κάνω και hate.
0: Ε?
1: Να το κάνω και hate.
0: Ένα, δύο.
1: Να κάνω απάντηση diss.
0: Ναι, απάντηση diss στην MC η Μάντρα. Από τον MC και το κέφι μου θα κάνω. Ω, τι ωραίο μικρόφωνο αυτό ρε φίλε. Μαλάκα με ρίχνει ο Ουρσουάλπο, παίρνει τα καλά μικρόφωνα και μου δίνει εμένα τα σάπια. Έχουν να μου το κάνουν αυτό από live στην Κάρπαθο. Παίζανε με τον Χαρμάνη και τον Ντους. Τι είναι αυτό ρε? Τι είναι αυτό ρε εσείς? Ακούστε τώρα παιδιά, έχουμε την απάντηση στον MC Μάντρα. Από τον MC στην MC Μάντρας. Από τον MC και το κέφι μου θα κάνω. Για να δούμε, αγωνία. Ορίστε ένα δείγμα από τον MC και το κέφι μου θα κάνω. Και το κέφι μου θα κάνω στο Μάικ, ακούω τον παλμό. Δεν ψάχνω φασαρίες, ψάχνω μόνο ανταγωνισμό. Λες είμαι άντρας, μα το όνομα δεν φτάνει. Στον μπάτλ μετράει όποιος το κοινό του πιάνει. Γράφεις για εντύπωση, εγώ για ουσία. Κάθε μπάρα που πετάω γίνεται ιστορία. Δεν με νοιάζουν hashtags ούτε προφίλ. Στο booth κρίνεται ποιος πραγματικά έχει skill. Μπαίνω με ψυχραιμία, βγαίνω με χειροκρότημα. Ερήμες ερωτήσεις, δικές μου απαντήματα. Είναι τράπερ, μαλάκα, γίνεται AI τράπερ. Το κέφι μου θα κάνω. Δεν ζητάω άδεια.
4: Στον beat αφήνω έργο όχι μόνο λόγια άδεια. Αν θες τον battle, έλα με καθαρό flow. Στο τέλος μιλάει η σκηνή, όχι το ego. Πες εσύ και ένα στίχο.
1: Λοιπόν, δεν είναι θέμα φίλου ούτε παρατσούκλι. Είναι ποιος αντέχει όταν ανάψει το φως στη σκηνή.
4: Είναι τράπερ σίγουρα το AI, ρε.
1: Μετράω μέτρα. Μετράω μέτρα.
4: Μετράω την κάσα σου.
1: Όχι followers και views. Κάθε μου κουπλέ αφήνει καινούργιους κανόνες, new rules.
4: Views, λέει.
1: Ανέβα στο μικρόφωνο, δείξε τι αξίζεις.
4: Πάνω.
1: Γιατί το hype τελειώνει όταν δεν το υποστηρίζεις. Respect σε όποιον γράφει, μα το, στο battle είμαι εδώ. Και αν πέσει η αυλαία, θέλω μόνο καθαρό σκορ. Ναι. Και το κέφι μου θα κάνω, κράτα το ρυθμό. Το battle είναι τέχνη, όχι προσωπικό καημό.
4: Μα τι λέει.
1: Δεν ξέρω. Στο τέλος της βραδιάς, ένας νικητής θα βγει και θα πει το κοινό, όχι η φήμη ή η φωνή.
4: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Ήταν δις απάντηση.
4: Κλείνουμε λοιπόν με το φοβερό αυτό battle μεταξύ της γυναίκας MC Μάντρας και του MC του Κέφι μου θα κάνω, μας πει ο Ευθύς Βαγιάκης. Ευχαριστούμε πολύ, μας παρακολουθήσατε. Ήταν ο Άγγελος Αλιγιάννης. Ήταν ο Ούρσο Άλμπο.
1: Και ο Σέξπιρ.
4: Και ήμουνα και εγώ, σας περιμένουμε αύριο στη Νέα Μάκρη στο Long Story Short Festival. 10 με 11 το live και όλη την υπόλοιπη σας δίνω.
1: Και
4: μπορεί τόσο να πάει. Τα ξέρω τα έργα αυτά και εγώ θα σας δίνω κόμικ, μπλούζες, έργα του Μαύρου Ήλου Art που θα ποστάρω τώρα, θα κάνω story, τι σας περιμένει αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Βάλε κάτι να παίζει.
5: My friend Gus, I will take the opportunity that I have you here. English,
4: English. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.
6: Yeni şarkı, Vasilis Parvanın başlıklı yazı. Köpek öldü. Columbia Records tarafından.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
1: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
2: Αριστοφάνη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
5: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη, στο Sweet Summer Sun Festival, με headliner τον Eric Gales.
4: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
5: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
4: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
5: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
4: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
5: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμό τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε, γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%. 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτευσε το Ζαραλίξ TV. Τώρα πού τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά? Περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστυνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα, ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που, όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις: ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη.

0: ότι είναι γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή. Το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε! Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στην νεότερη ιστορία της πατρίδας μας με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
3: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσετε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση θα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς, πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα.
3: Γιατί
1: πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
3: Επειδή είστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα θέλω να σας πω το ανταυτού. Και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε. Το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει τρίτο να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω. Όσο και να με πιέσετε, δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει.

0: ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάρει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Ζάρα. Πάμε λοιπόν να συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί? Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του τάξει ο Θεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Χαραμπουζουκλής. Και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
2: ανταυτού,
1: που έχεις...
2: βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
2: ανταυτού,
1: που έχεις...
2: βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Φκοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό, δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευομένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα, κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, στον Νονό του Κόπολα έχουμε δει τέτοια, όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα. Μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος, μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν στο έστειλε με κινητό. Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Ονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες, με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού, όχι εμείς, ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
2: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και box, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του box με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα, όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Τι, περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε, σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Ποτέ. Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, Άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι κι αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά, όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη, Υπουργό Προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε που θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα αλφα, ρο, δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν. Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
3: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
4: Είναι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
5: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
4: ναι,
5: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
6: Είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
0: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
7: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
0: Μακάρι.
7: Αφού ξέρετε τι λέω.
0: Πάμε τώρα. Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια κλπ. Μυθεύματα. Όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο. Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο Υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχάλη.
8: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τώρα ακούσατε. Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι αλφαροδέλτα αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο Υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μούση μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα. Άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο Υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας, όπως μάθαμε χθες που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παρέτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε, πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνει στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο, όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που τα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχισαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα Εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου, το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία Μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά. Πώς κάνει ένα παιδάκι, ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε. Μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη και λέει: αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει. Η Παναγιά, η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας, η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI, έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως, όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε 8 μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφιές δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε σταυρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Gott, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι. Jim Gott, Lieutenant. Jim Gott, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gott, Lieutenant. Έχεις τα διάλογα του Γάνι, Πάω καμαλάκα, πάω ένα βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι θα τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικα, α πούμε, πα στην όμω. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μπορώ να τη πω. Jim Goat, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώ, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο Κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αφού το Θοδωρής αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, α τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνει. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι, άμα δεν καταλαβαίνεις δεν με νοιάζει, γράφει. Στικάκι, στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχικοί δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδι, θα σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλογο. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια. Γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί. Γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι. Δεν τα πλένουν τα ρούχα. Δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα. Με ειδική ραφή. Έχετε γέλο. Εντάξει. Ρε πίστε, βρε μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια. Και τα αρδάκια θα τα πούνε στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα το μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ και εδώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
9: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυθνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πηγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
10: Λοιπόν...
9: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό. Άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε. Όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν. Κανίβαλοι της εξουσίας που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση, Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικούς στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα, 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία Είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφύλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα. Έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση. Στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί. Μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος, συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και καμιά ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρε το άλλο σπρέι, τέλειωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο, που μπορεί να σε μπλέξουν και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός, δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, νη δέλτα, τι να πούμε, Νίκος Δήμητρα, λόβ. Αλλά δεν έχει λόβ, έχει αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το λόβ ή κάτι τέτοιο. Νη δέλτα λοιπόν με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με μεγαλώσουν τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα είναι κυρία, δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος της σχολής ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Πανολίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα παίρναν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και σε εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα τα κάτι τρόλια και κάτι έμιστη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβγουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνει ένα αυτό ότι όλα είναι στημένα, λοσχευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό. Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα. Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε γιατί τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό. Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό, έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim Goat, αν έκανα το Jim Goat, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδη, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί, γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Goat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος από πάνοπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτή ήταν πίσω και όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν τον νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη. 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπηρεσιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπηρεσιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας? Το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, ε? Με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς. Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε «Μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι». Πώς θα τους φερθούν δηλαδή. Σαν να είναι τι. Και δεν μας φτάνουν όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Άμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την προ-προηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη η χώρα είναι, η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρε και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκας είσαι. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, 2 χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο από το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλο στα φαστισφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια, να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν, αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας, που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη, οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Ζαραλίξ TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και θεά, κέντρο θεραπείας εξαρτημένων

0: Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Αν κάτσουμε να δούμε τα εισοδήματα, πόσο έχασαν εισοδήματα οι Έλληνες, ο μέσος Έλληνας, δηλαδή να πάρουμε από το 1ο μέχρι το 8ο δεκατημόριο, το 80% των μικρότερων εισοδημάτων, δηλαδή στην ουσία 8 στους 10 Έλληνες, έχασαν έναν υπερβολικά υψηλό βαθμό εισοδήματος, ένα ποσοστό εισοδήματος από την κρίση και έχουν πάρει ελάχιστο πίσω μετά. Ενώ η χώρα είχε πόρους. Γινόμαστε πάλι ο παρίας της Ένωσης από πλευράς ότι στα τελευταία σκάνδαλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε σε όλα μέσα. Και δυστυχώς όλα τα σκάνδαλα που ανακαλύπτουμε, δεν ξέρω, μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκά κονδύλια γίνονται τα σκάνδαλα. Γιατί μόνο οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς δείχνουν ότι έχουμε σκάνδαλα. Η εσωτερική δικαιοσύνη δεν έχει την διάποψη από ό,τι φαίνεται. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα με το χθες, τότε έχουμε κάνει κάποια βήματα. Αν κοιτάξουμε όμως τι γίνεται γύρω μας, αυτό που γίνεται είναι ένας αγώνας δρόμου όπου όλοι οι υπόλοιποι τρέχουν και εμείς απλώς κάνουμε κάποια βήματα. Οπότε αν θέλουμε να δούμε τη χώρα μας στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, μένουμε πίσω από τους άλλους. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τη χώρα μας με το πώς ήμασταν χθες, τότε ναι, έχουμε κάνει κάποια μικρά βήματα πρόοδου, αφότου είχαμε μια τεράστια καταστροφή οικονομική μέσω της οικονομικής κρίσης. Κάποιοι μπορεί να είναι ευχαριστημένοι από αυτό. Εγώ προσωπικά, σαν πολίτης, δεν θα ήμουν ευχαριστημένος με την πρόοδο που έχει η χώρα μου, γιατί δεν θέλω να ζω στη χώρα η οποία είναι η τελευταία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι θα είμαστε η χώρα που είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που είναι μη αναστρέψιμο αυτή τη στιγμή.
3: Λοιπόν, τα θέματα της οικονομίας γενικά για πολύ κόσμο είναι δύσκολα θέματα. Είναι θέματα τα οποία μας ταλανίζουν όλοι, όλους, αλλά λίγοι από εμάς ίσως τα καταλαβαίνουν όπως θα έπρεπε να τα καταλάβουν. Στο ρόλο λοιπόν ενός ανθρώπου που μας επεξηγεί και καταλαβαίνουμε σύνθετα θέματα τα οποία επηρεάζουν τόσο τις ζωές μας όσο και την τσέπη μας, αλλά και το παρόν και το μέλλον μας ευρύτερα, είναι ο κύριος Κοσμάς Μαρινάκης. Τον κύριο Κοσμά Μαρινάκη, τον αναπληρωτή καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, έχουμε τη χαρά σήμερα να τον έχουμε κοντά μας, ακριβώς για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά που πολύ τακτικά μας εξηγεί μέσα από το δικό του κανάλι στο YouTube και τα οποία βέβαια όλοι έχουμε τη χαρά να τα βλέπουμε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Και σας καλωσορίζω λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, στην εκπομπή μας.
2: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
3: Και είναι τιμή μας που σας έχουμε κοντά μας.

0: σας λέω.
1: Και νομίζω ότι και όλος ο κόσμος περιμένει με αγωνία να ακούσει απόψεις, έτσι κι αλλιώς όπως περιμένει κάθε φορά με την καινούργια σας εκπομπή να ακούσει. Θα ήθελα λιγάκι να ξεκινήσουμε από τα θέματα τα που συζητάει ο κόσμος, ακόμα και σε κουβέντες που κάνει σε μια καφετέρια, μέσα στο σπίτι του, ζητήματα τα οποία τον απασχολούν σημαντικά. Και πάμε λιγάκι στο γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα που από το 2009 και μετά βίωσε μια πρωτοφανή, θα έλεγα, για χώρα του δυτικού κόσμου σε περίοδο ειρήνης κρίση. Αυτή η κρίση τυπικά τελείωσε πριν από λίγα χρόνια. Επί της ουσίας όμως, για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, αυτή η κρίση παραμένει. Και θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε τη γνώμη σας σε σχέση με την περίοδο των μνημονίων και αυτό που έστω και τυπικά λέμε πλέον δεν είμαστε στα μνημόνια, που ακολουθεί και πώς εσείς αναλύετε τη σημερινή πραγματικότητα στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας.
0: Η Ελλάδα βρέθηκε όχι σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις, στη μεγαλύτερη κρίση εν καιρό ειρήνης και χωρίς να υπάρχουν άλλα φυσικά αίτια, φυσικές καταστροφές ή οτιδήποτε άλλο, με το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια ακολουθούσε μία μη υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, όπου αύξανε τα ελλείμματα. Αυτό είχε κάποια στιγμή μετατραπεί σε ένα υπέρογκο χρέος, το οποίο κρυβόταν κάτω από το χαλί με κάθε ευκαιρία, κρυβόταν με δομημένα ομόλογα, με διάφορους τρόπους δημιουργικής λογιστικής, μέχρι που κάποια στιγμή και λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης έφτασε το κούμπο στο χτένι και έτυχε εκείνη την εποχή να είμαστε εμείς ο πιο αδύναμος κρίκος, δηλαδή να μην έχουν κάνει άλλες χώρες τόσο πολύ κακή δημοσιονομική πολιτική στο παρελθόν, οπότε πήρε η μπάλα πρώτα εμάς και μετά λίγες άλλες χώρες και αρκετά λιγότερο της υπόλοιπης περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα μπήκαμε σε μια κατάσταση μνημονίων. Τα μνημόνια είναι σαν να έρθει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει την οικονομία σου να θεωρήσει ότι δεν σου έχει εμπιστοσύνη σαν χώρα στο πώς διαχειρίζονται οι δικοί μας πολιτικοί τα οικονομικά της χώρας μας. Οπότε με διάφορους περιορισμούς τουλάχιστον είπαν ότι εμείς να επιβάλλουμε κάποιους γενικούς περιορισμούς για να μπορέσει αυτή η χώρα να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση. Δυστυχώς, ακόμα και οι μεταρρυθμίσεις που χρειαζόντουσαν, αλλά και κάποιες μεταρρυθμίσεις που δεν χρειαζόντουσαν, επιβλήθηκαν στην Ελλάδα με τρόπο σπασμωδικό, πολύ γρήγορο. Αυτό δεν έλυσε πάρα πολλά διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, δεν έκανε την ελληνική οικονομία να είναι πιο σύγχρονη, δεν την έκανε να είναι πιο ευέλικτη, δεν την έκανε να είναι πιο παραγωγική σίγουρα. Οπότε με το που τελείωσαν τα μνημόνια, το μόνο που είχαμε πετύχει ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε τουλάχιστον ένα δείγμα καλής θέλησης ότι από εδώ και πέρα, να το πω να το καταλάβει και ο πιο απλός άνθρωπος, ότι θα είμαστε καλά παιδιά από δημοσιονομικής λογικής, ώστε να μπορούν οι αγορές να μας έχουν μια στοιχειώδη εμπιστοσύνη και να συνεχίσουν να μας δανείζουν τα χρήματά τους, τα οποία εμείς θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κάποιες παραγωγικές επενδύσεις. Τα χρησιμοποιήσαμε για να μπορούμε να τρέχουμε τις δαπάνες του δημοσίου και όλα κάποια πράγματα, τα οποία όπως βλέπουμε και τώρα που βγαίνουν διάφορα πράγματα στην επικαιρότητα, ότι δεν είχαν μια σωστή και συνετή χρήση. Μέχρι που φτάσαμε σε μια εποχή όπου βλέπουμε ότι οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν γίνει, ότι η Ελλάδα δεν έχει καλό επενδυτικό περιβάλλον, ότι η Ελλάδα δεν έχει παραγωγική βάση, ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα service, μια χώρα η οποία έχει δώσει ένα υπέρμετρο, έχει βασιστεί πάνω στον τουρισμό, έχει βασιστεί πάνω σε κάποιες υπηρεσίες για να μπορέσει να παράγει μια ελάχιστη υπεραξία και να μπορέσει να επιβιώσει, αλλά δυστυχώς αυτό δεν δείχνει ένα μέλλον στο οποίο τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά.
1: Πάντως σε αυτό ήθελα λίγο να σταθούμε. Θυμάμαι γυρνώντας πίσω στο 2010-2011, τότε από τις Βρυξέλλες αλλά και από άλλες χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου μας κατηγορούσαν για αυτό ακριβώς που λέτε, ότι έχουμε ποντάρει μόνο στον τριτογενή τομέα, στις υπηρεσίες, και υπολοιπόμαστε σε όλα τα άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως ο λόγου χάρη στην παραγωγή. Βλέπουμε στην μετά, επαναλαμβάνω, τύπης μνημονίων εποχή, πάλι να υπάρχει μια αύξηση των επενδύσεων, αλλά δίνεται μια αίσθηση ότι οι επενδύσεις πάλι γίνονται σε υπηρεσίες, γίνονται στο real estate, δεν γίνονται σε αυτό που λέμε παραγωγική, δεν γίνονται επενδύσεις σε αυτό που λέμε παραγωγική τομής. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό, γιατί όπως γνωρίζω είχατε κάνει και ένα ειδικό αφιέρωμα σε εκπομπές σας, πάνω σε αυτό εσάς η δική σας εικόνα ποια είναι?
0: Η εικόνα που δείχνουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή και είναι μη αμφισβητήσιμη, είναι ατράνταχτα τα στοιχεία σε αυτό, είναι ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί για δύο λόγους. Πρώτον, για την επένδυση που έχει γίνει στην οικοδομή, και δεύτερον, με την επένδυση, τη δημόσια επένδυση, η οποία από τα στοιχεία βλέπουμε και από γύρω μας, αν κοιτάξουμε, δεν είναι χρήματα που έχουν πάει σε σχολεία, νοσοκομεία, σε προγράμματα ερευνητικά κτλ. Είναι χρήματα τα οποία έχουν πάει κυρίως σε εξοπλισμούς και ίσως καλώς έχουν πάει. Εγώ δεν μιλάω ότι πρέπει να πάρουμε τα χρήματα από εκεί και να τα βάλουμε εδώ. Υπάρχει άφθονο χρήμα στην Ιφίλιο, άφθονο κεφάλαιο, το οποίο ψάχνει για επενδύσεις. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να τις προσελκύσουμε αυτές τις επενδύσεις. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε δοκιμάσει είναι να ρίξουμε τις τιμές της εργασίας, της δικής μας εργασίας, σε εξευτελιστικά επίπεδα. Ακόμα και από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει από τα χαμηλότερα πραγματικά ημερομίσθια, με το να είμαστε κατά κάποιο τρόπο φθηνά εργατικά χέρια. Όμως όταν το υπόλοιπο επιχειρηματικό περιβάλλον δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος του, ακόμα και το να έχεις φθηνά εργατικά χέρια δεν αρκεί. Ακόμα και το να καθιερώσουμε 13 ώρα και 16 ώρα και οτιδήποτε άλλο, δεν αρκεί αυτό για να προσελκύσει επενδύσεις, γιατί δεν είναι αυτό που ψάχνουν οι επενδυτές. Οι επενδυτές θέλουν θεσμούς, θέλουν ένα επενδυτικό περιβάλλον στο οποίο θα έχουν εμπιστοσύνη και στο οποίο θα ξέρουν ότι και με τη σημερινή κυβέρνηση και με την αυριανή και με τη μεθαυριανή και όποιος και να είναι ο υπουργός, ότι θα μπορούν να πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Δεν έχουμε δει λοιπόν αύξηση επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς. Δεν έρχονται χρήματα, όχι μόνο από το δημόσιο, δεν μιλάμε για δημόσιο χρήμα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για χρήματα για επενδυτές οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα και θα ανοίξουν γραμμές παραγωγής, θα ανοίξουν εργοστάσια, θα ανοίξουν data centers, θα ανοίξουν όλα αυτά που ανοίγουν στις υπόλοιπες χώρες που είναι γύρω μας και παλιότερα εμείς τις έχουμε στο μυαλό μας, από παλιότερα τις έχουμε εμείς στο μυαλό μας σαν φτωχές. Αλλά δυστυχώς σήμερα εκ των πραγμάτων είναι πολύ πιο πλούσιες από εμάς και έχουν και ένα πολύ καλύτερο μέλλον.
1: Κύριε Μαρινάκη, να σας διακόψω αυτό το σημείο. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα πολύ δύσκολα μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις στους παραγωγικούς τομείς, γιατί είναι ακριβώς τέτοιο το διεθνές περιβάλλον. Έχει μια βάση αληθείας αυτό ή είναι τελικά ένας μύθος που μας εξυπηρετεί?
0: Είναι ένας μύθος ο οποίος δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί. Δεν νομίζω να εξυπηρετεί κανέναν όμως, γιατί αυτή τη στιγμή με τον τρόπο τον οποίο πορεύεται η παγκόσμια οικονομία, μπορούμε να δούμε πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, μιλάμε για κολοσσούς, οι οποίοι να ανοίγουν μέγα εργοστάσια σε κάποιες περιοχές στις οποίες η Ελλάδα πιθανόν να μην μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Υπάρχουν όμως και εξαιρετικά πολλές μικρότερες προσπάθειες, μικρότερες κλίμακας, οι οποίες μπορούν να παράγουν τεράστια υπεραξία και μπορούμε να τις εφαρμόσουμε σαν χώρα. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που γίνεται στην Τουρκία. Το ότι η Τουρκία φτιάχνει από drones μέχρι προσπαθεί κάποια στιγμή να φτιάξει τα δικά της αεροπλάνα, μέχρι που κάποια στιγμή θα προσπαθήσουν να φτιάξουν και δορυφόρους και οτιδήποτε άλλο. Δεν βλέπω κανένα λόγο αυτά που κάνουν αυτοί να μην μπορούμε να τα κάνουμε εμείς που έχουμε καλύτερο εργατικό δυναμικό.
1: Ακόμα και αυτοκινητοβιομηχανία αναπτύσσει και ισχυρή,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι, και ισχυρή και δεν έχει κανένα λόγο να μην το κάνει αυτό. Νομίζω ότι ίσως εμάς θα έπρεπε να είναι ο στόχος μας να κάνουμε ό,τι κάνουν και οι χώρες που είναι γύρω μας, οι οποίες μπορούν να κοιτάξουν να κάνουν τεχνητή νοημοσύνη, drones, όλα αυτά τις μοντέρνες τεχνολογίες, οι οποίες δεν χρειάζονται μεγάλα εργοστάσια, δεν χρειάζεται να έχεις δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και να χτίσεις μικρές πόλεις για να καλύψουν το εργοστάσιο. Υπάρχουν εταιρείες που είναι αρκετά μικρές και παράγουν αξία η οποία πολλές φορές θα είναι και στα δισεκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Σε αυτό το που αναφερθήκατε, πάμε στον τομέα τεχνολογία, καινοτομία. Ένα εισαγωγικά παιδί αυτών των δύο τομέων είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Αν κανείς λίγο βγει από τα σύνορα της χώρας και δει τι γίνεται στο εξωτερικό, θα δει την ΗΠΑ και την Κίνα, και την Κίνα να συναγωνίζονται πάνω σε αυτό το πεδίο. Την Ευρώπη, έστω και ασθμένοντας, κάτι να προσπαθεί να κάνει. Βλέπουμε αγορές όπως η Ινδία να έχουν μπει πολύ γερά στο παιχνίδι και όχι μόνο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα τι κάνουμε? Πρόσφατα, σε ανάλυση της εφημερίδας Deal News, βγάλαμε το συμπέρασμα ότι δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε το τρένο της καινοτομίας και της τεχνολογίας, ότι μάλλον ήδη το χάσαμε. Εσάς ποια είναι η εικόνα σας?
0: Νομίζω πως δεν έχω δει κάποια προσπάθεια να μπορέσει να λειτουργήσει μια καινοτομία στο AI στην Ελλάδα. Δεν έχω δει κάποιο δείγμα από κάπου. Αλλά αυτό προκύπτει από το ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο επ' αυτού, το οποίο είναι εφαρμόσιμο, το οποίο είναι επιθυμητό από πιθανούς επενδυτές που θα θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα. Δυστυχώς δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό. Υπάρχουν άλλες χώρες γύρω μας οι οποίες έχουν κάνει μικρά βήματα, ξέρουμε πώς γίνονται, μπορούμε να πάμε να τους αντιγράψουμε. Δεν θα τους ενοχλήσει και καθόλου αν το κάνουμε αυτό. Απλώς εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι άλλο. Ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς που απαιτούν να υπάρχει μια κεντρική οργάνωση. Μια πολύ μικρή εταιρεία που θα έρθει να ξεκινήσει το AI, δηλαδή η OpenAI όταν ξεκίνησε δεν ήταν μεγάλη εταιρεία. Βλέπουμε και ότι οι ανταγωνίστριες εταιρείες που έχουν μπει στο AI και έχουν κάνει κορυφαία πράγματα, ότι και αυτές, κάποιες από αυτές έχουν μείνει και παραμένουν μικρές εταιρείες. Μια μικρή εταιρεία λοιπόν που θα έχει 20, 30, 50 καλούς εργαζόμενους, κορυφαίας, παγκόσμιας κλάσης όπως μπορούμε να το πούμε, η οποία θα έχει και περιορισμένα κεφάλαια και θα βασίζεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό της, δεν έχει τη δυνατότητα στη χώρα να δημιουργήσει υποδομή, δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει networks, δεν έχει δίκτυα, δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πολλά πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι οικονομίες που ενδιαφέρονται σκύβουν πάνω από αυτές τις εταιρείες, τους ρωτάνε τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο τους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τις βοηθήσουν. Στη Σιγκαπούρη έχουμε δείγματα που σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, έχω και προσωπική εμπειρία στη Σιγκαπούρη, που το ίδιο το κράτος, το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης θα πάει σε μια εταιρεία που έχει, μια ξένη εταιρεία που έχει ένα μικρό γραφείο στη Σιγκαπούρη και θα πάει να τους πει τι μπορούμε να κάνουμε για να φέρετε περισσότερες δουλειές από το κεντρικό σας γραφείο που έχετε, ας πούμε, στην Αυστραλία ή στη Νέα Ζηλανδία ή στη Μαλαισία ή οπουδήποτε άλλο, στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλές φορές και στην Ευρώπη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τι μπορούμε να κάνουμε για να φέρετε περισσότερες δουλειές εδώ. Μάλιστα. Οπότε εκεί βλέπεις ότι το ίδιο το Υπουργείο έρχεται και σε ρωτάει για να πάει να δράσει θεσμικά, όχι για να σου κάνει ρουσφέτη, όχι για να σου κάνει το χατήρι, αλλά για να δει, είναι εντάξει αυτή τη στιγμή οι θεσμοί μου, είναι ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, ώστε να βοηθήσει. Γιατί ξέρει ότι αν βοηθήσει εσένα, εσύ μπορεί να προσλάβεις μετά και δύο εργαζόμενους. Μπορεί να αυξήσεις και το προϊόν που παράγεις. Πράγμα που σημαίνει ότι και η χώρα θα πάρει περισσότερους φόρους. Οπότε υπάρχει μια συνεργασία και δεν μιλάμε τώρα για μια. Μιλάμε για μια οικονομία η οποία είναι αρκετά φιλελεύθερη, η οποία θέλει να υπάρχει ελευθερία στην αγορά. Αλλά καταλαβαίνει όμως από την άλλη, και όλες οι μοντέρνες οικονομίες το καταλαβαίνουν αυτό, ότι υπάρχει περιθώριο να μπορέσει να οργανωθεί η παραγωγή βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου.
1: Σε αυτό ήθελα να επιμείνουμε. Άρα, στην Ελλάδα βλέπετε ότι λείπει ένα σχέδιο πάνω στο οποίο πατάμε και πορευόμαστε για το παρόν και το μέλλον.
0: Μα εγώ άλλο από επικοινωνιακά σλόγγαν, δεν έχω δει κάποιο σχέδιο το οποίο... Βασικά δεν το έχει δει αγορά, γιατί δεν έρχονται. Δηλαδή, ακόμα και αν υπάρχει κάτι, δεν ξέρω, δεν έχει επικοινωνηθεί προς τους επενδυτές, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις. Και μπορεί να έρθει μια καινούργια εταιρεία να ανοίξει κάποια γραφεία στην Ελλάδα, αλλά απ' την άλλη, δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο το πόσοι έρχονται, πρέπει να βλέπουμε και το πόσοι φεύγουν και να βλέπουμε και το πόσοι κλείνουν. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε ότι είχαμε εμείς τομείς που η Ελλάδα είχε κορυφαία ποιότητα δεκαετίες πριν. Και θα μπορούσαμε να την έχουμε διατηρήσει όπως την έχουν διατηρήσει πολλές χώρες, και όμως αυτές οι εταιρείες δεν είναι ότι έχουν πάει στην Κίνα, δεν είναι ότι έχουν αλλάξει το παραγωγικό τους μοντέλο κάπως, είναι ότι έχουν απλώς κλείσει, είναι out of business αυτή τη στιγμή.
1: Είδαμε και αρκετές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι έστω και σε επίπεδο βιτρίνας κάποιοι δείκτες μας αφήνουν να βγάζουμε κάτι πιο θετικό από αυτό που υπήρχε τουλάχιστον μέσα στην περίοδο των μνημονίων, αλλά είδαμε να φεύγουν κάποιες εταιρείες που ήρθαν εδώ και στην αρχή μάλιστα είχαν προβληθεί ότι θα είχαν κάποιες εμβληματικές επενδύσεις.
0: Σωστά.
1: Θεωρείτε ότι στο πλαίσιο της έλλειψης σχεδίου έχει να κάνει, παίζει σημαντικό ρόλο και το θέμα της ενέργειας, ενεργειακό κόστος? Βλέπουμε ότι είμαστε από τις χώρες στην Ευρώπη που έχουμε ίσως και το πιο υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο σαφέστατα επιβαρύνει και τους παραγωγικούς τομείς και όχι μόνο.
0: Νομίζω ότι στη βαριά βιομηχανία αυτός θα ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Όμως πέρα από αυτό, το γεγονός ότι δεν έχουμε σχέδιο είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα κλίμα στη συγκεκριμένη αγορά, της συγκεκριμένης χώρας. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτό το κλίμα και, και δρούν ανάλογα. Όμως αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι στην Ελλάδα δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα. Έχουν γίνει προσπάθειες να μπορέσουν να βελτιωθούν κάποιοι δείκτες. Και αυτές οι προσπάθειες είναι αρκετά σημαντικές και κάποιες από αυτές είναι επιτυχημένες. Ας πούμε, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το χρέος, έχουμε καταφέρει να μειωθεί η ανεργία, έχουμε καταφέρει να βελτιωθούν αρκετοί άλλοι δείκτες από πλευρά στο να ανέβουν, ας πούμε, οι αξιολογήσεις των οίκων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι επιτυχίες. Εγώ αυτό που λέω και στο κανάλι είναι ότι ναι, μεν αυτά είναι επιτυχίες, είναι πολύ καλά για την οικονομία. Αν εγώ ήμουν δανειστής ή θεσμός ή τρόικα ή οπωσδήποτε άλλο να θέλουμε να το πούμε, θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος που συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά δεν έχουν μεταφραστεί όμως στους απλούς πολίτες ως μια αύξηση εισοδήματος η οποία να είναι ουσιαστική και να τους βγάλει από την κρίση. Γιατί αν κάτσουμε να δούμε τα εισοδήματα, πόσο έχασαν εισοδήματα οι Έλληνες, ο μέσος Έλληνας, δηλαδή να πάρουμε από το πρώτο μέχρι το 8ο δεκατημόριο, το 80% των εισοδημάτων. Το 80% των μικρών εισοδημάτων, δηλαδή στην ουσία 8 στους 10 Έλληνες. Έχασαν έναν υπερβολικά υψηλό βαθμό εισοδήματος, ένα ποσοστό εισοδήματος από την κρίση και έχουν πάρει ελάχιστο πίσω μετά. Ενώ η χώρα είχε πόρους. Υπήρχαν οι πόροι οι οποίοι ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάκαμψη. Υπήρχε μεγαλύτερη φορολογία και όμως η μεταβολή του πραγματικού εισοδήματος δεν ήταν ανάλογη με αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει για να μπορέσει και η κοινωνία να είναι σε καλύτερη φάση αυτή τη στιγμή.
1: Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό κιόλας ότι σε αυτό που αναφέραμε και πριν, παραμένουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό επικεντρωμένοι στις υπηρεσίες, στον τουρισμό, στο real estate. Νιώσαμε πως είναι, θα το πω με απλά λόγια, να σκάει το λάστιχο πριν από 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν εγκυμονούν οι ίδιοι κίνδυνοι στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι ο παραγωγικός τομέας, όπως αναφέραμε, δεν αναπτύσσεται και παράλληλα βέβαια δεν έχουμε μια οικονομία που να δείχνει ότι μπορεί να παράξει αυξήσεις και έναν πλούτο που να διαχειριστεί σε αυτό που είπατε, στο μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, γιατί νομίζω ότι αυτό θα ωφελούσε και την κατανάλωση.
0: Σωστά.
1: Έτσι, δεν είναι.
0: Σωστά. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο ως προς τι συγκρίνουμε την Ελλάδα. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα με το χθες, τότε έχουμε κάνει κάποια βήματα. Αν κοιτάξουμε όμως τι γίνεται γύρω μας, αυτό που γίνεται είναι ένας αγώνας δρόμου, όπου όλοι οι υπόλοιποι τρέχουν και εμείς απλώς κάνουμε κάποια βήματα. Οπότε αν θέλουμε να δούμε τη χώρα μας στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, μένουμε πίσω από τους άλλους. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τη χώρα μας με το πώς ήμασταν χθες, τότε ναι, έχουμε κάνει κάποια μικρά βήματα πρόοδου, αφότου είχαμε μια τεράστια καταστροφή οικονομική μέσω της οικονομικής κρίσης. Κάποιοι μπορεί να είναι ευχαριστημένοι από αυτό. Εγώ προσωπικά σαν πολίτης δεν θα ήμουν ευχαριστημένος με την πρόοδο που έχει η χώρα μου, γιατί δεν θέλω να ζω στη χώρα η οποία είναι η τελευταία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι θα είμαστε η χώρα που είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που είναι μη αναστρέψιμο αυτή τη στιγμή.
1: Μη αναστρέψιμο.
0: Με αυτά που έχουν γίνει στις άλλες χώρες που ήταν σε παρόμοια κατηγορία με εμάς, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούμε ούτε καν να συγκριθούμε με αυτές τις χώρες. Δηλαδή, σε 15 χρόνια, 20, τα παιδιά μας, η γενιά αυτή, που δεν θα έχει τις προκαταλήψεις που έχουμε εμείς, θα ακούει χώρες όπως η Τσεχία, χώρες όπως η Κροατία, χώρες όπως η Σλοβακία, η Σλοβενία και θα τις θεωρεί πολύ πολύ πιο κοντά στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά σε εμάς. Δηλαδή όταν θα λες σε έναν έφηβο του 2040 η Σλοβενία θα θεωρεί μια χώρα σαν τη Γερμανία. Δεν θα θεωρεί αυτό που θεωρούμε εμείς ότι είναι μια χώρα κάτω από την Ελλάδα. Οπότε αυτό είναι μία αναστρέψιμο, γιατί έχουν γίνει βήματα σε αυτές τις χώρες, υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε πολύ ψηλά εισοδήματα στο μέλλον. Δηλαδή αυτό το μοντέλο θα πετύχει και το ξέρουμε ότι θα πετύχει, γιατί το έχουμε ξαναδεί πριν να πετυχαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, το ότι θα πάμε στον πάτο δεν θα πρέπει να μας αφορά τόσο πολύ, δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει τόσο πολύ, αρκεί να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο μέσο κάποια στιγμή, να αρχίσουμε να συγκλίνουμε και εμείς προς το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχουμε το εργατικό δυναμικό, έχουμε τους ανθρώπους, δόξα τω Θεώ είμαστε μια οικονομία η οποία έχουμε τη δυνατότητα να πάμε καλύτερα. Αν κάποια στιγμή έχουμε σχέδιο, δεν είναι ότι δεν θα πάμε στην τελευταία θέση, αλλά μπορούμε μετά από καιρό να συγκλίνουμε και εμείς προς το μέσο. Δεν είναι αγώνας. Το γεγονός ότι πάμε προς τα κάτω αυτή τη στιγμή σε σύγκριση με τις άλλες χώρες είναι ένας κώδωνας του κινδύνου, ότι δεν πάμε όσο γρήγορα θα έπρεπε να πηγαίνουμε. Όμως εγώ θεωρώ ότι με μια σωστή πολιτική και όχι με πράγματα λογικά, με πράγματα τα οποία κάθε οικονομολόγος ο οποίος έχει διαβάσει 5 βιβλία ανάπτυξης μπορεί να εφαρμόσει και να κάνει, με πράγματα που έχουν γίνει σε όλες τις άλλες χώρες που έχουν πετύχει, χωρίς να εφεύρουμε τον τροχό, χωρίς να κάνουμε σπουδαία τρίκ, χωρίς να μιλάμε για γκουρού οικονομικών και θαύματα, μπορεί η Ελλάδα να ακολουθήσει μια πορεία στην οποία ίσως μετά από 30 χρόνια να έχει συγκλίνει και αυτή όπως οι χώρες που προοδεύουν αυτή τη στιγμή σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πάντως αυτό για τις γενιές που ήδη πέρασαν την κρίση και συνεχίζουν να είναι μέσα στις λεγόμενες παραγωγικές ηλικίες, ακούγεται τουλάχιστον τρομακτικό το δεδομένο αυτό που αναφέρατε.
0: Αυτή είναι αλήθεια, ότι τώρα τον τελευταίο καιρό λέω πολλά τρομακτικά πράγματα και δεν ξέρω, ίσως πρέπει να το σταματήσω αυτό. Πάντως είναι αλήθεια, δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κάποιος ο οποίος βλέπει τα στοιχεία και δεν θέλει να πει ψέματα στον κόσμο, δεν νομίζω ότι έχει κάποια αμφιβολία γι' αυτό.
1: Και το οποίο βέβαια για να αλλάξει η ροή των πραγμάτων θα πρέπει να αλλάξει κάτι άμεσα, έτσι δεν είναι, αν θα αλλάξει.
0: Δεν ξέρω πότε θα αλλάξει, εγώ δεν είμαι πολιτικός και δεν ανακατεύομαι και πάρα πολύ με τα πολιτικά. Όποτε αλλάξει θα το καταλάβουμε, γιατί θα γίνουμε μια πιο δίκαιη χώρα. Θα υπάρξουν οι πρώτες αλλαγές στο θεσμό της δικαιοσύνης. Θα υπάρξει κάποιος ή κάποια, ο οποίος θα πετάξει όλη αυτή τη δικαιοσύνη που έχουμε αυτή τη στιγμή από ένα παράθυρο και θα αρχίσει να την ξαναχτίσει από την αρχή όπως τα μοντέρνα κράτη. Όταν θα γίνει αυτό, θα έχει αρχίσει.
1: Σε αυτό έχετε ξαναναφερθεί και σε πρόσφατη μάλιστα εκπομπή σας. Θέλω να ρωτήσω, αναφέρατε κάποιες χώρες ως παραδείγματα που ήταν πιο κάτω από εμάς, να το πω απλά, και που βλέπουμε πλέον να ανεβαίνουν την ανηφόρα θετικά για εκείνους ό,τι αφορά στις οικονομίες τους και στην ανάπτυξή τους. Τελικά, εμάς τι είναι αυτό που μας κρατάει πίσω? Ξαναέρχομαι λίγο στο θέμα της ενέργειας. Θυμάμαι πάλι σε πρόσφατη εκπομπή σας αναφέρατε το θέμα της καρτελοποίησης,
0: ναι,
1: της αγοράς, της ελληνικής αγοράς. Σε αυτό το θέμα θα το πω ότι έστω και με κόμιλφο τρόπο έχει αναφερθεί μέχρι και ο κεντρικός μας τραπεζίτης,
0: ναι,
1: ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ακόμα και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Ο Πρωθυπουργός μας το κοινοβούλιο σε τοποθέτηση του επίσημα.
1: Ορθό. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι αυτή η κατάσταση παραμένει και πάλι μας θυμίζει λιγάκι και τι συνέβαινε και ίσως και σε λίγο πιο άγρια μορφή πριν τα μνημόνια. Τελικά είναι το θέμα της δικαιοσύνης, είναι το θέμα της διαφθοράς? Τι είναι αυτό που εμάς μας κρατά πίσω, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά και χωρίς μάλιστα να μάθουμε από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος μας? Θεωρείτε ότι το θέμα της δικαιοσύνης και της διαφθοράς παίζει τόσο καταλυτικό ρόλο, ειδικά σε εσάς που πλέον και λόγω της δουλειάς σας βλέπετε την Ελλάδα πολλές φορές από έξω ως παρατηρητής, οπότε ενδεχομένως έχετε και μια πιο καθαρή εικόνα από ότι εμάς που το ζούμε μέσα?
0: Ναι, να πω εδώ ότι με τον όρο δικαιοσύνη δεν θεωρώ αυτό που θεωρεί ένας νομικός, τα δικαστήρια και τους δικαστές και όλα αυτά. Χρειαζόμαστε δικαστές, χρειαζόμαστε εισαγγελείς πολλούς και άμεμπτους, χρειαζόμαστε ένα θεσμό ο οποίος να ελέγχει την εξουσία πραγματικά όμως, να είναι εντελώς ανεξάρτητος, δηλαδή να έχει το δικαίωμα να χτυπήσει ακόμα και την πόρτα, δεν ξέρω και εγώ, του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε και να είναι σε αυτές τις θέσεις. Οπότε εκεί. Εγώ αυτό που θεωρώ περισσότερο ως δικαιοσύνη είναι το να υπάρχει δικαιοσύνη στην οικονομία, στην κοινωνία, παντού. Δηλαδή, το θέμα των καρτέλ δεν είναι θέμα της δικαιοσύνης των δικαστηρίων. Είναι θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα σήμερα είναι αποστελεχωμένη, δεν έχει δύναμη, δεν έχει τη δυνατότητα να φέρει τις υποθέσεις που πρέπει να έρθουν. Φέρνει εις πέρας απλώς δεκάδες υποθέσεις, ενώ οι υποθέσεις καρτέλ είναι εκατοντάδες, είναι βρίθη η ελληνική οικονομία από καρτελοποίηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα σήμα στην αγορά ότι μπορούμε να καθόμαστε και να ελέγχουμε τις τιμές όπως θέλουμε, να τις χειραγωγούμε οπουδήποτε. Υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι δουλεύουν εξαιρετικά καλά γιατί μπαίνουν στους δείκτες. Ας πούμε, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς στην Ελλάδα δουλεύει εξαιρετικά καλά. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχει τα περιθώρια να μην δουλεύει καλά. Δεν θα είχαμε τεράστιες συνέπειες αν γινόταν κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε λίγο αέρα παραπάνω στο καρτέλ, ίσως γιατί δεν ξέρω, δημιουργούνται κάποιες συναλλαγές, ας πούμε, δεν ξέρω, έχουν περίεργα σχήματα, τρίγωνα, τετράγωνα κτλ. Και μπορεί αυτό να γίνει και για κάποιο τρόπο εμπορεύσιμο μέσα στα πλαίσια της διαφθοράς. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, το να μιλάμε για δικαιοσύνη περιλαμβάνει και τη διαφθορά, περιλαμβάνει και το δίκαιο ανταγωνισμό, περιλαμβάνει και τις ίσες ευκαιρίες, περιλαμβάνει και το γεγονός να μπορείς να διαπραγματεύεσαι το μισθό σου με ίση δύναμη με τον εργοδότη, περιλαμβάνει και το να μην μπορεί ένα σωματείο να κλείσει μια υγιή επιχειρήση κτλ. Και από την άλλη πλευρά, να τα λέμε όλα.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, οπότε με τον όρο δικαιοσύνη, ένας οικονομολόγος δεν θεωρεί αυτό που θεωρεί ένας οικονομικός. Να με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι της νομικής, αλλά. Εμείς έχουμε ένα λίγο πιο ευρύ όρο για το πώς χρησιμοποιούμε τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη είναι οτιδήποτε δίνει ίσες ευκαιρίες. Ένα σύστημα στο οποίο θέλουμε η αγορά να προοδεύει με τις δικές της δυνάμεις, ακόμα και με τον έλεγχο του κράτους και με πολύ και ρυθμισμένο και οτιδήποτε, θα πρέπει πάνω απ' όλα να είναι δίκαιο.
1: Άρα ουσιαστικά σε ένα μεγάλο βαθμό η εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα στο εξωτερικό θα μπορούσε να πούμε ότι λειτουργεί αποτρεπτικά σε ενδεχομένως σοβαρούς επενδυτές.
0: 100% δεν νομίζω ότι έχει κανένας άνθρωπος όπως έχει ασχοληθεί με τον τομέα αυτό ότι διατηρεί οποιαδήποτε επιφύλαξη για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο πλέον.
1: Αυτό νομίζω το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που τρέχει αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Και κάνοντας και εμείς τη δική μας έρευνα διαπιστώσαμε μέσα από αυτό το πλέγμα των εταιριών που ήταν γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χωρίς να κατηγορεί κανείς εταιρείες, αλλά το πλέγμα που υπήρχε, ότι τελικά ήταν 1-2 εταιρείες και μάλιστα με συναφή συμφέροντα που όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέσα από είτε διεθνείς διαγωνισμούς είτε από απευθείας αναθέσεις μπαίνουν στο παιχνίδι. Μας ήρθε μία απορία και λέμε καλά, γιατί κάποια άλλη εταιρεία λόγου χάρη δεν ήρθε από το εξωτερικό, από την Αυστρία που λένε ότι έχουν και καλό μοντέλο, να πει παιδιά ενδιαφέρομαι και εγώ να μπω, να πάρω εγώ να κάνω το έργο αυτό που κάνει μια άλλη εταιρεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσα από ένα διαγωνισμό να κριθεί. Δεν το είδαμε όμως και σίγουρα η γεύση που μας άφησε είναι ότι κάτι εδώ περίεργο υπάρχει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Δηλαδή από ό,τι δείχνουν αυτή τη στιγμή τα στοιχεία, δεν έχω κάποιο λόγο να διαφωνήσω με αυτό. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι και πολλοί δημοσιογράφοι που ασχολούνται με αυτό και θα το λύσουν. Αυτό που με απασχολεί εμένα περισσότερο ως οικονομολόγος, άνθρωπο ο οποίος βλέπω την οικονομία συνολικά, δεν είναι τόσο πολύ το ότι κάποιοι έκλεψαν κάποια χρήματα και ότι η Ελλάδα καλείται να πληρώσει ένα πρόστιμο. Και τα δύο αυτά είναι πολύ σημαντικά. Απλώς είναι για να τα διευθετήσουν άλλοι θεσμοί και άλλες επιστήμες. Αυτό που απασχολεί εμένα ως οικονομολόγο είναι ότι αυτά τα λεφτά που κλάπηκαν και αυτά τα λεφτά που θα πληρώσουμε ως πρόστιμο είναι για πόρους οι οποίοι δεν πήγαν στην αγροτική παραγωγή και είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο το κόστος που είχαμε, που χάσαμε αυτούς τους πόρους, από την υπεραξία που θα είχε παράγει η χώρα μας εκεί. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί νέοι αγρότες, οι οποίοι δεν βγαίνουν ούτε να πληρώσουν, δηλαδή είναι σε δραματική οικονομική κατάσταση. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι στη Λάρισα με τον Ντάνιελ, κοντά στη Θεσσαλία, που αντιμετώπισαν τις καταστάσεις αυτές, κάποιοι από αυτούς είναι σε εφιαλτική κατάσταση, και ψυχολογική και οικονομική. Αυτοί οι πόροι θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ πιο σωστά και να έχουν δώσει μία άνοδο στη γεωργία, την οποία οποιαδήποτε κυβέρνηση το πετύχαινε αυτό, ή παρούσα, ή προηγούμενη, ή επόμενη, οποιαδήποτε το πετύχαινε αυτό, θα μπορούσε να βγει και να βγάλει ένα πολύ ωραίο διάγραμμα, σαν αυτό που έβγαλα εγώ στο Greekonomics. Βασικά θα τους το κάνω και εγώ δώρο, θα το βγάλω τσάμπα, αν θα το κάνουν. Και να δείξει ότι, κοιτάξτε παιδιά, τι κάναμε. Εμείς πήραμε την αγροτική επένδυση από τόσο, από 10 και την πήγαμε από χ και την πήγαμε 10 χ. Αν θα το έκαναν λοιπόν αυτό, θα είχε πολύ μεγαλύτερο όφελος από τα χι εκατομμύρια τα οποία πήγαν σε διάφορες τσέπες και θα μπορέσουν κάποια στιγμή να δώσουν κάποια άλλα αντισταθμίσματα, είτε ναι είτε όχι. Οπότε για μένα το διαφυγόν κέρδος είναι εξαιρετικά μεγαλύτερο και σημαντικότερο για τη χώρα από όσα χρήματα και αν κλάπηκαν και από όσα χρήματα και αν θα πληρώσουμε στο πρόστιμο.
1: Παράλληλα, μια ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό έτσι με βάση αυτά που μόλις είπατε. Θα δούμε πόσο θα φτάσουν τα πρόστιμα. Ήδη μιλάμε για περίπου 400-500 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι θα πέσει και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν είναι παράλληλα, δεν είναι κάποιοι πόροι που θα μπορούσαν κάτω από άλλες συνθήκες να είναι στην τσέπη μας, να είναι στο κρατικό κορβανά και να χρησιμοποιηθούν είτε για ενίσχυση του επιχειρήν, είτε για διάφορες κοινωνικές δράσεις.
0: Αυτοί οι πόροι ανήκουν στην αγροτική ανάπτυξη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού.
1: Θα πληρώσουμε όμως κάποια πρόστιμα.
0: Ναι, τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε είναι επειδή δεν διοχετεύσαμε σωστά τους πόρους.
1: Ακριβώς.
0: Αν τους είχαμε διοχετεύσει σωστά τους πόρους, τα 416 εκατομμύρια του προστίμου θα ήταν ψηλά μπροστά σε αυτά που θα είχαμε βγάλει.
1: Ορθό.
0: Αυτό που δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ως χώρα, είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική έχει μια μακροχρόνια σημασία για τη χώρα. Και επειδή περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει και νομίζω ότι οι αγρότες παίρνουν τις επιδοτήσεις ως ένα βοήθημα, ως έτσι απλώς τους τα δίνει η οικονομία επειδή τους λυπόμαστε ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να πούμε ότι οικονομικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 80 έχει κλείσει αυτή η βιβλιογραφία πλέον, γιατί έχουμε δει όλα όσα μπορούν να συμβούν. Η αγροτική οικονομία έχει τεράστια ρίσκα. Δηλαδή, φαντάσου ότι μπορείς να έχεις μια αγορά που ξέρεις εσύ εκ των πραγμάτων από την αρχή ότι έχει ήδη κορεστεί. Τι θα κάνεις, θα πας στα δέντρα και θα χαμηλώσεις το διακόπτη να σου βγάλουν λιγότερα μήλα. Θα βγουν πολλά μήλα στην αγορά, οπότε η τιμή θα πέσει ακόμα παρακάτω. Και εσύ μπορείς εκείνη την ώρα να μην έχεις ούτε να πάρεις γάλα για το παιδί σου σαν αγρότης. Οπότε υπάρχει αγροτική παραγωγή και λέει, φίλε αγρότη, μη φύγεις να πας να δουλέψεις εργοστάσιο, κάτσε εκεί, γιατί στο τέλος δεν θα έχουμε να φάμε αν φύγεις εσύ. Οπότε δεχόμαστε όλοι στην οικονομία να μπορούμε να το επιδοτούμε αυτό για να μπορούμε να το κάνουμε βιώσιμο το να έχουμε φαγητό στο μέλλον, να έχουμε φαγητό στο πιάτο μας, να μπορούμε να φάμε μια σαλάτα και να μπορούμε να έχουμε φρούτα, λαχανικά και όλα αυτά τα που χρειαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το να πηγαίνει ένα κράτος το ίδιο και να αμελεί να ελέγχει την κατάσταση και να επιτρέπει να δημιουργούνται να επιτρέπει να δημιουργείται όλη αυτή η διαφθορά, είναι κάτι το οποίο εμένα αυτό που με απασχολεί είναι το πόσους πόρους έχουμε χάσει σαν χώρα. Δηλαδή, όλα τα άλλα τα βρίσκω ότι. Δηλαδή, αν έχουμε χάσει εμείς 10 δις από όλο αυτό στο βάθος χρόνων, τι να μας πει τώρα τα 416 εκατομμύρια. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι όλα αυτά που έχουμε χάσει.
1: Σωστό, σωστό. Παράλληλα, βέβαια, στερούμαστε κάτι το οποίο και αυτό δεν μας περισσεύει από το
0: ναι,
1: προβανά.
0: Γιατί δεν τα βάλαμε
1: δεν είναι. Άρα είναι διπλό, τριπλό, μάλλον διπλή, τριπλή, ακόμα και τετραπλή σε εισαγωγικά η χασούρα μας το τέλος.
0: Φυσικά,
1: έτσι,
0: φυσικά.
1: Δεν είναι
0: φυσικά.
1: Μέσα από αυτό. Και χάνουμε πάλι στον πρωτογενή τομέα, ακριβώς εκεί που δείχνει ότι πονάει η χώρα διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Ναι, και επίσης γινόμαστε πάλι ο παρίας της Ένωσης από πλευράς ότι στα τελευταία σκάνδαλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε όλα μέσα. Και δυστυχώς όλα τα σκάνδαλα που ανακαλύπτουμε, δεν ξέρω, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκά κονδύλια γίνονται τα σκάνδαλα. Γιατί μόνο οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς δείχνουν ότι έχουμε σκάνδαλα. Η εσωτερική δικαιοσύνη δεν έχει την ίδια άποψη από ό,τι φαίνεται.
1: Και εδώ ουσιαστικά επανερχόμαστε στο θέμα που αναφέρατε, είτε από νομικής απόψεως σκοπιάς, είτε από οικονομικής σκοπιάς, ότι το θέμα δικαιοσύνης στο ευρύτερο πλαίσιο της λειτουργίας της είναι κομβικό.
0: Σωστά.
1: Για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε σε κάποιες ράγες ανάπτυξης και βέβαια να γίνουμε φιλικοί και σε σχέση με αυτούς που θα ήθελαν να έρθουν και να επενδύσουν, φαντάζομαι, στη χώρα.
0: Σωστά.
1: Γιατί εκτιμώ ότι κάποιος που βλέπει μια τέτοια κατάσταση, ίσως στο τέλος της ημέρας να λέει και γιατί να πάω να μπλέξω σε μια χώρα που μπορεί από το να μου καθυστερήσει μια άδεια για ένα ακίνητο μέχρι για μια παραγωγική επένδυση. Και γι' αυτό κιόλας είδαμε, νομίζω, και τα τελευταία χρόνια κάποιες από τις επενδύσεις, τις λεγόμενες εμβληματικές, στο τέλος να μοιάζουν φούσκα. Φύγανε δηλαδή ναι. Οι άνθρωποι την επόμενη μέρα. Θέμα δικαιοσύνης, λοιπόν, το αναφέραμε. Πάμε λίγο στο θέμα δικαιοσύνη. Επικοινωνία αλλά και ομαλή λειτουργία μιας χώρας. Στην Ελλάδα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια μια κατάσταση που αρκετοί από όσους βγαίνουν εκτός ενός κεντρικού αφηγήματος λόγω χάρη για την οικονομία, θέματα με τα οποία εσείς καταπιάνεστε, είτε είναι σαν να είναι αόρατοι, είτε αν τελικά δεν καταφέρουμε να είναι αόρατοι και βλέπουμε ότι μιλάνε σε ένα ευρύ κοινό, προχωράμε ακόμα και σε δολοφονίες χαρακτήρων. Yeah. Αυτό νομίζω εσείς το βιώσατε. Είχατε κάνει αρκετά πρόσφατα μία εκπομπή που δείξατε το πώς γίνεται η καρτελοποίηση, αν το λέω σωστά, της οικονομίας, οι σχέσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις, τράπεζες κλπ. Και από εκεί πέρα ακολούθησε μία ιστορία που θα ήθελα να μας την αναπτύξετε, που νομίζω ότι ενδεχομένως πριν ούτε καν θα σας είχε περάσει από το μυαλό. Ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη.
0: Δεν μου έχει περάσει από το μυαλό, γιατί νομίζω ότι αυτό που ανέφερα ήταν πράγματα τα οποία αναγράφονται στα διεθνή εγχειρίδια της οικονομίας, της λογιστικής, οι τριγωνικές συναλλαγές, το πώς λειτουργεί η διαφθορά μέσω των τριγωνικών συναλλαγών κτλ. Νομίζω ότι αυτό που έχει πετύχει το Greekonomics είναι να μπορεί να κάνει δύσκολες έννοιες προσιτές στον απλό κόσμο. Και πολλές φορές και πολλοί άνθρωποι που με προσεγγίζουν στον δρόμο, αυτό που μου λένε είναι ότι μου λένε, πιάνω τον εαυτό μου κάθε φορά που βλέπω τα βίντεό σας, κύριε Μαρινάκη, να είμαι όλη την ώρα αχά. Δηλαδή ότι αυτό το βλέπω πάρα πολύ συχνά να συμβαίνει γύρω μου και ποτέ δεν καταλάβαινα γιατί, ποιο είναι το οικονομικό του βάθος, ποιοι είναι οι οικονομικοί λόγοι που το προκαλούν. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ελλάδα είναι ότι τα μέσα δεν είναι όσο ελεύθερα, τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι όσο ελεύθερα θα έπρεπε να είναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελεγχόμενα αφηγήματα και να ελέγχεται πάρα πολύ το τι κυκλοφορεί. Αυτό εμείς το αντιμετωπίσαμε ως εξής. Δηλαδή το είδαμε, το βιώσαμε ως εξής στο Greekonomics. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι έχουμε γίνει αόρατοι. Το Greekonomics αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό μεγάλο κανάλι στο ελληνικό YouTube, το μοναδικό, το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε κανένα άλλο μέσο, σε κανένα τηλεοπτικό μέσο, σε κανένα, οπουδήποτε άλλο. Όλα τα mainstream μέσα έχουν καλέσει όλους τους μεγάλους YouTubers, όλους τους μεγάλους TikTokers, όλους τους ανθρώπους που έχουν ένα βήμα και επικοινωνούν επιστήμη. Ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει κληθεί ποτέ και είναι εντελώς αόρατος, είμαι εγώ.
1: Δεν έχετε πάρει δηλαδή ποτέ πρόσκληση, να το πω έτσι, για ποτέ να βρεθείτε στο πάνελ ενός συστημικού καναλιού, όπως θέλουμε να λέμε.
0: Ναι, ούτε στο πάνελ, είτε σε μια ψυχαγωγική εκπομπή, είτε οπουδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Ίσως είμαι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος έχει αναφερθεί σε μένα το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς να χρησιμοποιήσει το όνομά μου. Δηλαδή, πρόσφατα μόλις εχθές, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, έγραψε σε ένα tweet ότι έχω μαλλιά, σε αντίθεση με τον κύριο Βαρουφάκη. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι όταν η κριτική που μου ασκείται είναι για το μαλλί μου. Απλώς να πω το εξής, ότι έχει να κάνει με το μαλλί μου, γιατί το έχουν πει και άλλοι, και πρώην παρουσιάστριες και αρκετοί στο Twitter και, και στα social media, και ο υπουργός τώρα που το ανέφερε κτλ. Όσοι έχουν να κάνουν σχόλια με το μαλλί μου, ο κομμωτής μου είναι ο Κίμωνας Χέρκερ στον Άγιο Στέφανο. Ό,τι πρόβλημα έχετε με το μαλλί μου, στον Κίμωνα. Όταν θέλετε όμως οικονομική γνώση, στο Greekonomics. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ μιλάω για επιχειρήματα, μιλάω για δεδομένα, μιλάω για στοιχεία. Δεν μιλάω για μαλλιά, δεν μιλάω για τρίχες, δεν μπαίνω σε συζήτηση η οποία έχει να κάνει με δολοφονία χαρακτήρα. Επίσης, είναι λίγο δύσκολο, είναι εύκολο να δουλέψει η δολοφονία χαρακτήρα σε κάποιον ο οποίος έχει πει πέντε πράγματα και μπορείς εσύ να βγεις και να τον δολοφονήσεις και να πεις ότι είπε άλλα, είπε αυτό, είπε εκείνο κτλ. Όταν έχεις όλο σου το υλικό στο YouTube και μπορεί με ένα κλικ ο άλλος να το δει, ακόμα και αν έχει έρθει, όπως το λέει ο κόσμος, για να σε κράξει, θα βάλει να δει κάτι για να σε κράξει. Και όταν το βάζει, δυστυχώς για αυτούς, έρχεται σε μένα. Έρχεται δηλαδή και εγώ από την πρόσφατη κρίση που υπήρχε με το θέμα του κάποιοι προσπάθησαν με δικαστικά μέσα να μας περιορίσουν, να μας φημώσουν κτλ. Και κάποιοι άλλοι με βρώμικα μέσα, με εκφοβισμό. Όταν αυτό βγήκε προς τα έξω, στο τέλος της ημέρας, 150.000 νέοι άνθρωποι ήρθαν που δεν ήξεραν το Greekonomics, το είδαν. Είδαν τι λέμε, είδαν το πώς μιλάμε, είδαν το επίπεδο των επιχειρημάτων μας, είδαν ότι μιλάμε για οικονομία χωρίς να μπλέκουμε μέσα κομματικές πεπιθήσεις, χωρίς να έχουμε κομματικά γυαλιά, χωρίς να υποστηρίζουμε τον Α ή τον Β, λέγοντας και προσάπτοντας τα καλά και τα κακά σε οποιοδήποτε, και είπε ότι εγώ θέλω να είμαι μέλος αυτό, θέλω να γραφτώ σε αυτό το κανάλι και να βλέπω τα επόμενα βίντεο. Οπότε στην πραγματικότητα μεγαλώσαμε ακόμα περισσότερο. Οπότε τη δολοφονία χαρακτήρος δεν τη φοβάμαι και τόσο πολύ, γιατί δεν έχω να κρύψω κάτι. Δηλαδή και ο χορηγός μου είναι δημόσιος και βγαίνουμε και ξεκάθαρα λέμε ότι το βίντεο είναι χορηγούμενο από την τάδε εταιρεία, από τη Δίνα εταιρεία κτλ. Όσες εταιρείες έχουμε δουλέψει μέχρι στιγμής είναι όλες δημοσίως ανακοινωμένες μέσα στα βίντεο, ότι το βίντεο είναι χορηγούμενο ή οτιδήποτε. Δεν διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα, δεν δεχόμαστε να πάρουμε διαφημίσεις, δεν έχουμε κάνει ποτέ αίτηση για να πάρουμε κοινοτικά κονδύλια ή ελληνικά κονδύλια ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα τι δολοφονία μπορεί να γίνει. Δηλαδή, εντάξει, για το μαλλί το καταλαβαίνω. Αλλά είπαμε που θα γίνουν τα παράπονα.
1: Πάντως, η σύγκριση με το μαλλί και τον πρώην Υπουργό Οικονομικών έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, και μάλιστα ειδικά όταν γίνεται μέσα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, που πραγματικά μου κάνει εντύπωση για ποιο λόγο ένας υπουργός να ασχοληθεί με μία άποψη. Σε μια άλλη χώρα νομίζω θα ακουγόταν μια άποψη, θα ήταν σεβαστή, δεν θα ήταν, δεν έχει να κάνει.
0: Αλλά
1: νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα έμπαινε στη διαδικασία να προσπαθήσει να κυτρινίσει έναν άνθρωπο μέσα από ένα πρώην tweet, να το πω έτσι.
0: Ναι, εγώ το προσκαλώ να μιλήσουμε με επιχειρήματα, να μιλήσουμε με δεδομένα, να μιλήσουμε με οικονομικά στοιχεία. Το προσκαλώ, αλλά για το μαλλί μου δεν μιλάω πια. Δηλαδή δεν μπορώ να μπω σε μια συζήτηση με θεσμικό πρόσωπο της οικονομίας για θέματα που αφορούν την κόμωση του καθενός.
1: Είπατε ότι δεχτήκατε και ένα βρώμικο πόλεμο. Γίνανε κάποια άλλα πράγματα αυτούς τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τα οποία θα άξιζε να κάνουμε μια αναφορά?
0: Τους τελευταίους μήνες...
1: Νομίζω ότι κάτι πρέπει να έγινε ενώ ήσασταν στη Σιγκαπούρη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, νομίζω έχω μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό, είναι γνωστό σε όλους, το είπα και στο βίντεό μου. Απλώς κάποιοι θεώρησαν ότι έπρεπε μέσα στα άγρια μεσάνυχτα να κάνουν μια επίσκεψη στο σπίτι μου, στη διεύθυνση που έχω δηλώσει, δεν ξέρω, στο GovGR, δεν ξέρω πού το πήρανε, και να μπορέσουν να μου εξηγήσουν ότι αυτά που κάνω έχουν κάποιο συγκεκριμένο κόστος. Νομίζω όμως ότι από εκεί και πέρα, επειδή είδαν, όχι αυτοί που τους έστειλαν, είδαν ότι πόσο κόσμο έχει πίσω της αυτή η προσπάθεια και το πόσο boomerang γύρισε αυτό προς αυτούς, νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν θα περιμένω κάποια άλλη ενόχληση.
1: Πάντως είναι φαινόμενα τα οποία τουλάχιστον σε μια πολιτισμένη χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή, κάτω από άλλες συνθήκες αυτά δεν θα έπρεπε καν να τα συζητούσαν και καν να γινόντουσαν.
0: Πάντως δεν νομίζω ότι εξεπλάγει κανένας.
1: Ναι, τουλάχιστον για αυτούς που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχουμε δει πολύ άγριες καταστάσεις, ακόμα και δολοφονία δημοσιογράφου, η οποία παραμένει ανεξιχνίαστη και αυτό κανείς δεν πρέπει να το ξεχνά, που δίνει βέβαια ένα μήνυμα και στο σύνολο της κοινωνίας πάνω σε αυτό. Κλείνοντας, και αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη, θέλω να μας πείτε λίγο και για την εταιρεία που αυτή τη στιγμή είναι και σπόνσορά σας, αλλά και αναπτύσσεται, γιατί έχει να κάνει με επενδύσεις, ενδεχομένως να έχει να κάνει και με ένα όφελος για αυτού που μας ακούνε, που θα το κρίνουν βέβαια από μόνοι τους, εάν και εφόσον θα ήθελαν να προχωρήσουν σε κάποιες τοποθετήσεις.
0: Ναι, με τα χαράς. Εμείς στο Greekonomics έχουμε σας πω, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι μια πλατφόρμα επενδύσεων στην οποία μπορεί κάποιος να βάλει τα χρήματά του, ένας χρηματιστής δηλαδή, και να αγοράσει μετοχές σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου. Όποιες μετοχές κρίνει σκόπιμες, μπορεί να αγοράσει αμοιβαία κεφάλαια, μπορεί να αγοράσει ETF, μπορεί να αγοράσει ομόλογα, μπορεί να αγοράσει οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να σου αγοράσει μια χρηματιστηριακή, μπορεί να το κάνει και Freedom24. Είναι μια εταιρεία στην οποία και εγώ προσωπικά έχω τα χρήματά μου και άνθρωποι της οικογένειάς μου έχουν και αυτοί τις αποταμίευσεις τους εκεί. Νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ αυτό που εκτιμώ πάνω απ' όλα είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και ποτέ δεν έχουν πειράξει ούτε ένα κόμμα από τα κείμενά μας και δεν μας έχουν πει ότι αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί έτσι ή αλλιώς. Οπότε είναι μια πολύ καλή συνεργασία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να δουλεύω με εταιρείες που έχουν νέους ανθρώπους. Πρόσφατα πήγα και στα γραφεία και τραβήξαμε κάποια πλάνα να βάλουμε και στα επόμενα διαφημιστικά. Και είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις νέους ανθρώπους, νέα παιδιά τα οποία έχουν σπουδές, έχουν κίνητρα, έχουν εξέλιξη, αγαπάνε τη δουλειά τους, θέλουν να εξυπηρετούν τον κόσμο, πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Και πρόσφατα ξεπέρασε τους 100.000 πελάτες και η ευτυχία τους για αυτό, το ότι το καταφέρανε και ότι φτάσανε αυτό το νούμερο, ήταν για μένα κάτι που δείχνει ότι και εμείς, η μικρή δημιουργή που έχουμε αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαφήμιση, έχουμε ένα μερίδιο σε αυτή την επιτυχία και δείχνουμε και εμείς ότι αξίζουμε και εμείς ένα κομμάτι από τη διαφημιστική πίτα και για άλλες εταιρείες να έρθουν, να μας εμπιστευτούν, να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς μεγαλύτερα πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο στο ελληνικό YouTube να βρεις χορηγούς και για παιδιά που κάνουν πολύ αξιόλογες δουλειές και δυστυχώς προσπαθούν με πολύ λίγα κεφάλαια και με πολύ λίγες δυνατότητες να κάνουν πρόγραμμα που πολλές φορές είναι καλύτερο και από το ίδιο της τηλεόρασης.
1: Για να αφήσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα για τον κόσμο, θα ήθελα κλείνοντας να μας πείτε και τι προβλέπετε σε σχέση με ασφαλή ή μη ασφαλή επενδυτικά προϊόντα για τα επόμενα 2-3 χρόνια, λόγου χάρη. Πλέον έχουν μπει τα ψηφιακά νομίσματα στη ζωή μας. Πού θεωρείτε ότι ο κόσμος θα πρέπει να αναζητεί περισσότερο λύσεις για ασφαλείς τοποθετήσεις?
0: Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι δεν έχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο επενδυτικό προφίλ που έχει κάποιος άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, και με βάση αυτό το προφίλ κάποια πράγματα είναι σωστά για αυτόν και κάποια πράγματα δεν είναι σωστά για αυτόν. Γι' αυτό και οι καλές εταιρείες, οι εταιρείες και οι πλατφόρμες και οι χρηματιστηριακές, οι εταιρείες οι οποίες είναι δηλαδή είναι κάτω από διεθνή ρύθμιση, υπάγονται σε ρυθμιστές και είναι ελεγχόμενες από διάφορα κράτη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Όλες αυτές οι εταιρείες αυτό που κάνουν είναι ότι προσπαθούν για κάθε πελάτη να έχουν ένα διαφορετικό επενδυτικό προφίλ, να τους στέλνουν διαφορετικές ιδέες, η εταιρεία που διαφημίζουμε εμείς, ας πούμε, η Freedom24, είναι σε θέση να δώσει κάποιες κάτι, δηλαδή ετόχει μέσα στην πλατφόρμα ως native στοιχείο, το να δίνει κάποιες ιδέες στους επενδυτές. Αυτό όμως έχει να κάνει διαφορετικές ιδέες θα δώσει σε μένα που έχω ένα διαφορετικό εισόδημα και διαφορετικές ιδέες σε κάποιον που μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα ή λιγότερα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια έχουν γίνει λίγο πιο ασταθή τα ομόλογα. Είχαμε συνηθίσει τα ομόλογα να τα θεωρούμε ένα πολύ ασφαλές καταφύγιο σε εποχές χαμηλότερου πληθωρισμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα πλέον νομίζω ότι έχουμε πιστεί ότι δεν έχει το ρίσκο που πιστεύαμε ότι θα είχε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με μεγάλους δείκτες, δηλαδή προϊόντα όπως τα ETFs, τα οποία βλέπουν σε μεγάλους δείκτες, στον S&P 500 ας πούμε, ή και σε άλλα χρηματιστήρια, ακόμα και στο ελληνικό χρηματιστήριο το ETF που έχει η Α, νομίζω ότι είναι για μακροχρόνιες επενδύσεις, έχουν μια πολύ καλή σχέση ρίσκου και απόδοσης για τον περισσότερο κόσμο. Τώρα, αυτό εξαρτάται πάρα πολύ. Αν θέλεις αν έχεις διάθεση κάποιος να ρισκάρει πολύ, αυτά τα προϊόντα δεν κάνουν. Αν έχει διάθεση να μείνει για λίγο χρονικό διάστημα εκτεθειμένο σε αυτά, ίσως και πάλι να μην κάνουν. Οπότε ο καθένας θα πρέπει να το δει πολύ σοβαρά. Αν αποφασίσει να αρχίσει κάποια στιγμή να επενδύει, γιατί ίσως θα δυσκολέψουν και τα πράγματα με το συνταξιοδοτικό κενό, νομίζω ότι θα πρέπει να βρει μια αξιόπιστη λύση, μια πλατφόρμα ή μια χρηματιστηριακή εταιρεία ή οτιδήποτε του φαίνεται ότι είναι πιο αξιόπιστο. Και να μπορέσει να μάθει και κάποια πράγματα, έτσι ώστε, γιατί πάντοτε ό,τι δεν ξέρεις, το πληρώνεις. Το πληρώνεις σε κάποιον που ξέρει. Και τώρα η επένδυση έχει γίνει πολύ απλή. Κάποια απλά πραγματάκια τα εξηγούμε και εμείς στο κανάλι. Έχω και εγώ ένα βίντεο το οποίο είναι μέσα στις Freedom, στο link μου μέσα στη Freedom, για να το δουν μόνο όσοι είναι αποφασισμένοι για να πάνε να επενδύσουν. Μπορεί ο κόσμος να το δει και να μην είναι στη Freedom, αρκεί να πατήσει αυτό το link, δεν θα γραφτεί, απλώς θα το δει, που εξηγώ κάποια πολύ βασικά πράγματα για το πώς πρέπει να γίνεται, να σκεφτόμαστε την επένδυση, όποιος και αν είναι. Τώρα, νομίζω ότι αν κάποιος κάνει τα βασικά βήματα, να μάθει κάποια πράγματα και θέλει να κρατήσει και τα ρίσκα του χαμηλά, υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές που ακολουθούν τα διεθνή τεράστια συνταξιοδοτικά ταμεία, κάποιες από αυτές που διατηρούν οι θέσεις που διατηρούν οι θεσμικοί επενδυτές. Νομίζω ότι είναι εύκολο να βρει κανείς τα προϊόντα που του ταιριάζουν, αν έχει λίγο να δώσει ας πούμε μια βάση και να μπορέσει να μάθει 5-10 πράγματα. Νομίζω ότι σε μια εβδομάδα κάποιος μπορεί να έχει ξεφτέρει, αν θέλει να κάτσει να ασχοληθεί. Από εκεί και πέρα, κάποιος ο οποίος θέλει να πάρει μεγαλύτερα ρίσκα και ξέρει πώς θα τα πάρει και έχει και το στομάχι να τα πάρει και έχει και τη δυνατότητα να τα αντισταθμίσει κιόλας, να λειτουργήσει με έναν τρόπο ότι ό,τι χάσω από εκεί μπορώ να το κερδίσω από αλλού κτλ. Ίσως και εκεί τα ηλεκτρονικά νομίσματα, τα blockchain ή ακόμα και το bitcoin, ακόμα και νομίσματα τα οποία έχουν πολύ πολύ μεγαλύτερο ρίσκο από το bitcoin, νομίζω ότι έχουν πλέον θέση σε επενδυτικά πορτφόλιο, αρκεί ο άλλος να ξέρει τι κάνει, αρκεί ο άλλος να μπορεί να καταλαβαίνει το ρίσκο. Και έτσι και ένα bonus fact, κάτι που θα μπορούσα να το πω στο κανάλι βασικά, είναι ότι κάθε φορά δεν σε κάνει μεγάλο επενδυτή το να μπορείς να κερδίζεις από τις αγορές. Όταν οι αγορές πάνε καλά κερδίζουν όλοι, όταν οι αγορές πάνε άσχημα οι περισσότεροι χάνουν, οι έξυπνοι και πάλι κερδίζουν. Αυτό που σε κάνει μεγάλο επενδυτή είναι να μπορείς να καταλαβαίνεις το τι ρίσκο έχει κάθε θέση στην οποία εκτίθεσαι. Και βλέπω πολύ κόσμο δυστυχώς στην Ελλάδα να εκτίθεται σε πολύ μεγάλα ρίσκα και επειδή αγορές πάνε καλά και κερδίζει, να μην καταλαβαίνει σε πόσο μεγάλο ρίσκο έχει εκτεθεί. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει νομίζω ο κόσμος να αρχίσει να το βλέπει λίγο πιο σοβαρά. Έτσι, η επένδυση δεν είναι στοίχημα, δεν είναι ότι πήγα στο πρακτορείο και πιστεύω ότι ο Πανετολικός θα ρίξει 3 γκολ αύριο στη Λαμία και θα ποντάρω όλα στον Πανετολικό. Είναι ότι πρέπει να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι τα προϊόντα που έχουμε, τι είναι τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε, τι ακριβώς πρέπει να περιμένουμε, ποια είναι η χειρότερη κατάσταση και ποια είναι η καλύτερη κατάσταση. Και πάντοτε να βλέπουμε τη χειρότερη κατάσταση. Βασικά, ο πάτος είναι άπειρος πάντοτε στις επενδύσεις. Απλώς το θέμα είναι ότι σε ένα κανονικό σενάριο, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Αν δεν είσαι εντάξει με αυτό, τότε ίσως αυτό να μην είναι ένα σωστό προϊόν για το δικό σου επενδυτικό πορτφόλιο.
1: Εξαιρετικό. Πάντως τα ψηφιακά νομίσματα νομίζω πλέον δεν χρειάζεται να συζητάμε αν ήρθαν για να μείνουν. Ήρθαν για να μείνουν, έτσι δεν είναι?
0: Ήρθαν για να μείνουν ως επενδυτικά οχήματα. Mm-hmm. Όχι ως νομίσματα. Όχι ως ένας ανταγωνισμός για το πραγματικό χρήμα. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να συναλλασσόμαστε με μη επισήμως issued τέτοια νομίσματα. Δηλαδή, ίσως αν προχωρήσει κάποια στιγμή η Κεντρική Τράπεζα σε ένα ηλεκτρονικό νόμισμα που θα προχωρήσει και μπορεί κάποια στιγμή αρκετά στο μέλλον να εφαρμόσει και κάποια τεχνολογία τύπου blockchain, αυτό είναι πολύ διαφορετική συζήτηση. Αλλά δεν νομίζω ένα ιδιωτικό νόμισμα, ένα νόμισμα το οποίο δεν ελέγχεται από το κράτος, κάποια στιγμή θα μπορέσει να αντικαταστήσει να αντικαταστήσει τα, το δολάριο ή το ευρώ ή οτιδήποτε άλλο. Όμως το γεγονός ότι ανήκουν στο, στα επενδυτικά πορτφόλια είναι κάτι που το ξέραμε πολύ καιρό. Εγώ το έχω πει και σε ένα από τα πρώτα μου βίντεο ότι το bitcoin είναι κάτι το οποίο, ένα επενδυτικό στοιχείο το οποίο θέλει γερό στο μάχη, πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά τι κάνεις. Μπορεί να χρησιμεύσει σαν, σαν ένα αντίβαρο ρίσκου και να βελτιώσει αρκετά το προφίλ αρκετών πορτφόλιο. Νομίζω ότι δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, δηλαδή είναι στην ουσία ένας ψηφιακός χρυσός λίγο πιο, με λίγο διαφορετικά στοιχεία, δηλαδή δεν είναι τόσο, έχουμε δει ότι δεν έχει τέλεια τη συσχέτιση που έχει ο χρυσός με τον πληθωρισμό, έχει κάποια διαφορετικά γνωρίσματα, ακόμα είναι νέο νόμισμα, δεν το έχουμε καταλάβει 100%, αλλά νομίζω ότι σαν ψηφιακό asset, ναι, σαν νόμισμα, νομίζω ότι αυτό το τρένο έχει πλέον αφήσει το σταθμό.
1: Νομίζω σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που προκύπτει συμπερασματικά είναι ότι ο κάθε πολίτης, είτε έχει λίγη γνώστε πολύ, αν κάτσει να ασχοληθεί σοβαρά και να βρει και έναν επενδυτικό σύμβουλο στα δικά του μέτρα, γιατί νομίζω το θέμα της εμπιστοσύνης είναι πολύ σημαντικό, μπορεί να έχει τις ευκαιρίες του, για να το κλείσουμε, να κλείσουμε και θετικά τη συνέντευξη, να έχει τις ευκαιρίες του κάποια λεφτά που έχει στην πάντα, όπως λέμε απλά, που έχει στο σεντούκι του, να μπορέσει να τα αυγατήσει μακροπρόθεσμα, πιστεύω.
0: Νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να πάει με τις απλές λύσεις της αγοράς, οι οποίες είναι και πάρα πολύ καλές, δεν χρειάζεται κάποιο επενδυτικό σύμβουλο από τη στιγμή που μπορεί να μάθει το τι ακριβώς σημαίνει κάποιο προϊόν, γιατί αυτά τα προϊόντα είναι πάρα πολύ απλά για τον μέσο Έλληνα. Είναι κάτι εύκολο να το δει και να καταλάβει πώς δουλεύει. Αν καταλάβει πώς δουλεύουν αυτά τα προϊόντα, με τον ίδιο τρόπο που πήγαινε παλιότερα και αγόραζε ομόλογα ETVA επειδή τα διαφήμιζε τηλεόραση, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να πάει και να αγοράσει ένα ETF το οποίο ακολουθεί 500 μετοχές, έχει σταθμισμένο ρίσκο, έχει ας πούμε πολύ μικρές διακυμάνσεις σχετικά με το δίκτυ, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα ξυπνήσεις αύριο και θα σχέσεις όλα τα λεφτά, εκτός αν, δηλαδή αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι θα έχεις πολύ πολύ σημαντικότερα προβλήματα να ασχοληθείς του.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη.
0: Πολύ ωραία συζήτηση και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πραγματικά τη χάρηκα και θα συνεχίσουμε να σας παρακολουθούμε πλέον και όταν επιστρέψετε στη Σιγκαπούρη. Θα αναμένουμε και μέσα στο χειμώνα τα βίντεό σας με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ανοίξατε για μια ακόμη φορά αρκετά πτυχές, αρκετά θέματα τα οποία ο κόσμος μέσα στην ροή της καθημερινότητας που είναι σκληρή για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας, φωτίσατε κάποια ζητήματα τα οποία αξίζει όλοι να τα σκεφτόμαστε και από εκεί πέρα, όπως και εσείς λέτε, ο καθένας να βγάζει τα συμπεράσματά του.
0: Χαίρομαι, ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Καλά, σοβαρά το εννοεί?
7: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
6: Γιατί με έφερε εδώ που λες?
7: Γιατί μας αφορά.
6: Εμά.
7: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
6: Όχι.
7: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Έλα, μόνο τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Φόβος.
10: Φόβος.
9: Μοναξιά.
10: Μοναξιά.
9: Απόγνωση.
11: Απόγνωση.
10: Ανία.
12: Ανία.
11: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
10: Γίνε ο ήρωάς σου.
11: Τώρα έχεις επιλογή.
13: Αρρωγή 12 συν.
12: Αρρωγή 12 συν.
10: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
13: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
10: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73-407.
11: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
14: Θυμήσου, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση. Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το

0: Εγώ με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
1: Φίλο σου.
0: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
1: Αριστοφάνη.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω σε μια πολύ ξεχωριστή εκπομπή αφιερωμένη στη διαστημική και μάλιστα με πρωταγωνιστή τη χώρα μας. Είμαστε στον απόϊχο της αποστολής Artemis 2, οπότε το ενδιαφέρον του κοινού για το διάστημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και ίσως να έχετε ακούσει ότι τον τελευταίο καιρό εκτοξεύσαμε και εμείς ως Ελλάδα κάποιους δορυφόρους. Οπότε έχω την πολύ μεγάλη τιμή να έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο, ο οποίος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας απαντήσει κάθε απορία που έχουμε σχετικά με τη διαστημική στην Ελλάδα. Είναι ο Δόκτωρας Βάιος Λάπας, πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αγαπητέ Βάιε, σε καλωσορίζω στο κανάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
3: Μεγάλη μου χαρά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία.
2: Είμαστε, νομίζω, Βάιε, σε μια εποχή που όλοι μιλάνε για το διάστημα και που ασχολούνται με τη διαστημική. Επειδή όμως είσαι από το τμήμα αεροδιαστημικής, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια κουβέντα για τους φίλους τώρα που μας παρακολουθούν και δεν έχουν ακούσει καν ότι υπάρχει στη χώρα μας τμήμα αεροδιαστημικής. Να πούμε μια κουβέντα για το πού βρίσκεται και ποιο είναι το βασικό του αντικείμενο του τμήματος.
3: Βεβαίως, όντως είναι ένα νέο τμήμα. Είναι ένα από τα πολύ νέα τμήματα που δημιουργήθηκαν το 2019. Το Τμήμα Αεροδιαστημικής λοιπόν, Επιστήμης και Τεχνολογίας ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ μαζί με τα τμήματα φυσικής, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, μαθηματικό κτλ. Η βάση του είναι στην Εύβοια, στο συγκρότημα Ευρύπου στα Ψαχνά Εύβοιας, όπου έχουμε φτιάξει πολύ καινούργια εργαστήρια. Το ΕΚΠΑ έχει βάλει πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ να φτιάξει και να βελτιώσει την εγκατάσταση εκεί προς όφελος των φοιτητών. Και ακριβώς δημιουργήθηκε για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα κενό το οποίο υπήρχε στην Ελλάδα, στο να αναπτυχθούν οι γνώσεις, η έρευνα και οι εφαρμογές και οι τεχνολογίες πάνω στην αεροδιαστημική, δορυφόρους, παρατήρηση της γης, τηλεπικοινωνίες, μετεωρολογία, drones, όλες αυτές οι εφαρμογές και οι τεχνολογίες μαζί.
2: Πολύ ωραία. Οπότε είναι Σχολή Θετικών Επιστημών μαζί με τη σχολή που τελείωσα και εγώ, έτσι, το φυσικό, άρα είναι στο ίδιο γκρουπ, ας πούμε, στην ίδια οικογένεια.
3: Είμαστε αδερφάκι, προερχόμαστε από τη φυσική και την πληροφορική ακριβώς.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι μια σύμπραξη φυσικής και πληροφορικής. Δεν είναι τμήμα μηχανικών, γιατί σε πολλούς το μυαλό πάει στους μηχανικούς.
3: Στην ουσία είναι, αλλά οι σπουδές μας είναι τετραετής. Είναι όμως ένα τμήμα το οποίο έχει να κάνει με τις επιστήμες μηχανικών, όπως και είναι ένα πολύ μεγάλο debate όσον αφορά τις επιστήμες των υπολογιστών, της πληροφορικής και της φυσικής. Στις οποίες, όπως γνωρίζεις και εσύ στο εξωτερικό, κάποιος με ένα μεταπτυχιακό μπορεί μετά τις τετραετείς σπουδές του να πάει και να κάνει ένα μεταπτυχιακό και να μπορέσει να γίνει μηχανικός.
2: Σωστά.
3: Είναι κάτι που το σχεδιάζουμε και εμείς άλλωστε. Θέλουμε να μετεξελιχθούμε σε αυτό που στην Ελλάδα λέγεται Integrated Master σε 5 ετές. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε τετραετές πτυχίο, απόφοιτοι δηλαδή του τμήματός μας, είναι απόφοιτοι σχολής θετικών επιστημών και μάλιστα αναμένουμε πάρα πολύ σύντομα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες στο νέο προσοντολόγιο του Υπουργείου Εσωτερικών να δημιουργηθεί καινούργια ΠΕ αεροδιαστημικής.
2: Αυτό πρακτικά τι σημαίνει?
3: Το σημαίνει ότι όταν προκηρυχθούν θέσεις στο δημόσιο ειδικότητας αεροδιαστημικής

0: θα υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα. Για παράδειγμα, μπορεί η ελληνική αεροπορική βιομηχανία να προκηρύξει κάποιες τέτοιες θέσεις, το ελληνικό κέντρο διαστήματος, στις οποίες θα ζητούν ειδικούς αεροδιαστημικής και στις οποίες θα πρέπει να έχεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις και πτυχία.
1: Τέλεια. Ωραία. Οπότε, σε αυτό το τμήμα τι έργο γίνεται, δηλαδή τι κατασκευάζετε εκεί πέρα εσείς, ας πούμε, κατασκευάζετε δορυφόρους, είναι το λογισμικό των δορυφόρων, είναι το hardware, είναι οι ηλεκτρονικές πλακέτες, τι ακριβώς κάνετε?
0: Είναι ένα μείγμα όλων αυτών που ανέφερες. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα όταν γύρισα πίσω στην Ελλάδα μαζί με μια ομάδα από άλλους ειδικούς είναι ότι δουλέψαμε πάνω στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, ένα πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κατασκευάζει 24 δορυφόρους σε 24 μήνες. Από αυτούς οι τρεις έχουν κατασκευαστεί στο τμήμα μας σε νέες εγκαταστάσεις και το τμήμα έχει συμμετοχή στους 16 από τους 24 αυτούς δορυφόρους. Οι τρεις λοιπόν από αυτούς, το Σμήνος, Ερμής όπως λέμε, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν στο διάστημα στις 30.
1: Θα μιλήσουμε κιόλας γι' αυτό, έχω ερώτηση να σου κάνω γι' αυτό.
0: Βεβαίως. Είναι made in Greece με την έννοια ότι ήρθαν κομμάτια, η σχεδίαση έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο από ένα consortium το οποίο αποτελείται από μια εθνική Ελλάδος που δεν είναι μόνο το ΕΚΠΕ και το τμήμα αεροδιαστημικής, είναι συνάδελφοι και φοιτητές από το φυσικό, από το τμήμα φυσικής, το πάλιο δικό σου τμήμα, την πληροφορική, το Πανεπιστήμιο Πατρών από τους μηχανολόγους, μηχανικούς και αεροναυπηγούς, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο και από μια εταιρεία που λέγεται OQTEC. Φτιάξαμε ένα σχέδιο, τρεις νανοδορυφόρους, οι οποίοι κατασκευάστηκαν, σχεδιάστηκαν, ελέγχθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και ελέγχονται, δηλαδή τώρα που είναι σε τροχιά, έχουμε ένα σταθμό εδάφους, τους πιστοποιήσαμε στο Πανεπιστήμιο και τώρα δουλεύουν, επιχειρούν δηλαδή, με εντολές και παίρνοντας δεδομένα από το Πανεπιστήμιο, όλα αυτά μες στο Πανεπιστήμιο.
1: Τέλεια, ωραία. Να σου πω, επειδή είπες νανοδορυφόρους, είπες ή μικροδορυφόρους.
0: Είπαμε νανοδορυφόρους και είναι λίγο έτσι μπέρδεμα η κατάσταση.
1: Μπορείς να μας εξηγήσεις λιγάκι τη διαφορά, τι είναι ο μικροδορυφόρος, τι είναι ο νανοδορυφόρος, τι είναι ο CubeSat που ακούμε πάρα πολύ τελευταία?
0: Σωστά. Οι μικροδορυφόροι είναι κάτι σαν τους υπολογιστές στο PC του διαστήματος. Είναι οτιδήποτε έχει μάζα κάτω από 500 κιλά. Οπότε κάποια στιγμή, στο τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 1980, οι δορυφόροι ήταν πολύπλοκες κατασκευές, κοστίζανε πάρα πολύ ακριβά, τα ηλεκτρονικά τους ήταν custom made για να μπορέσουν να αντέχουν, ας πούμε, το περιβάλλον του διαστήματος, το κενό, τις ακραίες θερμοκρασίες. Αλλά κάποια στιγμή ξεκινήσανε διάφοροι να σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εμπορικά ηλεκτρονικά, off the shelf όπως λένε, commercial off the shelf. Και έτσι προσπαθήσαμε να τους μικρύνουμε, να τους κάνουμε όσο πιο compact γίνεται, ώστε να είναι και πιο γρήγορο να τους κατασκευάσουμε, αλλά και πιο οικονομικό. Γιατί εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το βάρος, όπως λέμε, του δορυφόρου, όπως οι αποσκευές στο αεροπλάνο, για παράδειγμα, όταν μας βάζουν υπέρβαρο όταν ταξιδεύουμε.
1: Ή το κόστος είναι πολλαπλάσιο όσο αυξάνεται η μάζα του φορτίου, φαντάζομαι, για μια εκτόξευση.
0: Σκέψου, το κόστος πριν την SpaceX για παράδειγμα ήταν περίπου 50 με 100.000 ευρώ ανά κιλό που εκτοξεύαμε στο διάστημα. Αυτό τώρα έχει πέσει κάτω από 1.000 δολάρια ή 1.000 ευρώ και με το Starship, το οποίο εκτοξεύτηκε για παράδειγμα χτες η 31η του έκδοση, να το πούμε κάπως έτσι, θα πάει περίπου στα 100 ευρώ ανά κιλό. Αλλά οι μικροδορυφόροι, για να απαντήσω το ερώτημα, οτιδήποτε είναι κάτω από 10 κιλά λέγεται νανοδορυφόρος. Οτιδήποτε είναι από 10 έως 50, είναι, από 10 έως 100 μάλλον, είναι μικροδορυφόρος και από 100 έως 500 είναι μίνι δορυφόρος. Υπάρχει αυτή η διαστρωμάτωση, η κατανομή.
1: Και ο CubeSat που ανήκει σε αυτές τις...
0: Ο CubeSat ανήκει γύρω στα 10 με, από το 1 έως τα 20-30 κιλά. Είναι ένας ογκομετρικός έτσι, δείκτης μάζας. Είναι ένας κύβος 10x10x10 εκατοστά. Αυτό τον λέμε έναν CubeSat, έναν κυβοδορυφόρο που έχει όγκο 1 γιου, 10x10x10 εκατοστά. Και έτσι, ας πούμε, όταν λέμε έναν CubeSat 6 γιου, σημαίνει ότι έχει 6 από αυτά τα μπλοκ, όπως είπαμε, σαν τα Lego, να το πω κάπως έτσι.
1: Κατάλαβα. Άρα αυτοί συνήθως είναι νάνο δορυφόροι, βάσει αυτό που είπες.
0: Σωστά. Και οι δορυφόροι που κατασκευάζει η Ελλάδα έχει διάφορα μεγέθη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα υποπρόγραμμα μέσα στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Το συντονίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος.